της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις. Ποιος ξέρει.

βροχή, στα μάτια μου ξεσπάει μια βροχή. Μπροστά, μπροστά σε μια βαλίτσα βγαίνει. Κι εσύ

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
16: Ύστερα, όπως μόλις είπαν οι κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει παιδί.
17: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
18: Απολύτως.
17: Τις κάλψες.
19: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επί παντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
20: Είσαι κομμουνιστής?
21: Όχι.
20: Είσαι αριστερός?
21: Όχι.
20: Είσαι δεξιός?
21: Όχι.
20: Είσαι κέντρο?
21: Όχι.
20: Είσαι πακ?
21: Όχι.
20: Είσαι δά? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
21: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
20: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
21: Όχι.
20: Ήταν όμως ο παππούς σου?
21: Όχι.
22: Έχετε ώρα?
21: Όχι.
23: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε? Υπομονή και χαίρετε.
24: Έλα, λέγε τώρα τις χρωστά να τελειώνουμε.
25: Ό,τι καταλαβαίνεις.
24: Λέγε, εσύ τι καταλαβαίνω εγώ.
25: Δώσε ένα εικοσάρι.
24: Πώς το πες αυτό, ρε Βαγγέλη?
25: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
24: Για τραλούσα, ρε.
25: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
24: Τι έκανες να κεφαλείς ένα εικοσάρι? Δυο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά, βάσταξε μισή ώρα.
25: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
24: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο, 4832. 320. Και το μήνα, 3392.96. 9600 το μήνα. Ποιος εσύ είναι που θα πάρεις 9600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος στην ενεργεια. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεια.
25: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε. Να πάω κι εγώ σπίτι μου.
24: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα, τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
25: Τι είναι αυτά?
24: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι σταματόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν εχθές, ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο. 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη. Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12, 96. Και το μήνα 3,96, 288. 2,880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι σκύβλε έχει την απέτηση να πάρει περισσότερα από το γυμνασιάρχη. Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
15: Άντε, βάλε δύο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
24: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε και αυτό. Και είσαι εντάξει. Τι είναι αυτό. Αν κάνει λογαριασμό, θα δει ότι είσαι πληρωμένο με μισθό τμήματάρχη.
1: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Πού το βρήκε αυτό το φρούτο.
5: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις λίγο. Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και θέλετε, για να σας ευκολύνω το πράγμα.
13: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φθέσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο.
18: Αμέ!
22: Για να μείνετε ο λίγον τι!
26: Αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλα, αγκαδά.
1: Θα το πω λοιπόν σήμερα για να το ακούσουν καλά. Και αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν ευκαιρία να ξετρυπώσουν από τον σκούπιδο τενεκέ της ιστορίας, αλλά και διάφοροι άλλοι ανόητοι που τους ημερίζονται προκειμένου να ψαρέψουν στα θολά εκλογικά νερά της ακροδεξιάς. Δεν πουλάει η αριστερά τη Μακεδονία. Σώζει η αριστερά την πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά της Μακεδονίας. Αυτό κάνει η αριστερά με τη Συμφωνία των Πρεσπών.
27: Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
28: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
29: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε.
30: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
31: Σήμερα δεν πάμε να βαπτίσουμε αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος εμπεριέχει τη λέξη Μακεδονία και μάλιστα για 140 κράτη χωρίς επιθετικό προσδιορισμό. Σήμερα αυτό που κάνουμε είναι ο γάμος. Είναι σαν μια ωραία κυρία που έρχεται στο γάμο και αναρωτιέται αν στο επίθετό της θα προσθέσει και το επίθετο του αδρός της.
32: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
33: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
34: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
0: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση τις διεθνείς συνθήκες η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας δεν ανήκει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η Μακεδονία ανήκει κατά 51% στην Ελλάδα, κατά 30% περίπου στη Βουλγαρία, το υπόλοιπο κομμάτι ανήκει στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
3: και
0: 1% ανήκει στην Αλβανία. Επομένως, ακόμα και επί της ουσίας, ακόμα αν πάμε τη συζήτηση που εκεί εγώ θεωρώ ότι πρέπει να την πάμε, βλέπουμε ότι η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αυτή τη στιγμή ανήκει σε διαφορετικά εθνικά κράτη και αυτή την πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να τη λαμβάνει υπόψη της εξωτερική η ελληνική.
4: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
6: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
4: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
6: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
4: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
29: Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
7: Κατάρα στον αντέμορα!

Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μια φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε.

σε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες σας. Εδώ είμαστε στην Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης 95,5, στην Μακεδονία, στην Ελλάδα.

0: το υλικό.
1: Έτσι, η υπομονή κύριε, η υπομονή.
0: Υπομονή κύριε, η υπομονή.
1: Υπομονή.
0: Θα πληρωθείτε.
1: Θα πληρωθείτε, να δούμε πότε.
0: Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε,
1: υπομονή και χαίρετε. Έτσι, υπομονή και χαίρετε. Σε μια χώρα που όλα πηγαίνουν ρολόι, ρολόι τα πάντα. Με τους δείκτες δυστυχώς να γυρίζουν ανάποδα. Ένα λεπτό πριν τις 7.30 έτσι θα ανατείλει ο ήλιος εκεί που δεν έχει συννεφιές. Μετά 29 πρώτα λεπτά λοιπόν η ανατολή του ηλίου, η Δύση 18 και 53, δηλαδή 7 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα το βραδάκι. Φιλίππου εκ των 7 διακόνων του εν τράλεσιν οσίων Ζηναίδος και Φιλονίλης, αναγράφεται στο ερωτολόγιο του ημερολογίου. Οπότε γιορτάζουν οι Φίλιπποι, γιορτάζουν οι Ζηναίδες και Φιλονίλης. Από πλευράς εορτολογίου της ημέρας. Σαν σήμερα είναι έτη 787 η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια καταδικάζει τους οικονομάχους, έτσι διότι οικονομάχοι, οικονομάτρες. Τα μαθαίναμε στο σχολείο αυτά, τώρα μαθαίνουν άλλα πράγματα. Το 1822 η Μαντομαυρογένους ηγείται των Μικονιατών και αποκρούει επίθεση πειρατών και Τούρκων. Πειρατές και Τούρκοι ολούρμου έτσι εναντίον της Μαντώ Μαυρογένους, αλλά πού να τα βγάλουν πέρα με αυτή τη γυναίκα έτσι. Θα το πω καλύτερα με αυτή τη γυναικάρα. Έτσι για να είμαι λίγο και μέσα στην σύγχρονη εποχή.
2: Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις.
1: Έλατε, έλατε, συμβαίνουν αυτά, τι να κάνω.
2: Εγώ τις μηχανή σας και ο γιος μου.
1: 1912 απελευθέρωση της Κοζάνης σήμερα, γιορτάζει η Κοζάνη και εγώ ήταν μικρός εκεί και έπεφτε αυτή η μέρα γιορτής Κυριακή, τότε που πηγαίναμε και το Σάββατο στο σχολείο, στεναχωριόμουν, έλεγα Κυριακή, βρήκε να πέσει η απελευθέρωση της πόλης. Δεν μπορούσε να πέσει, παιδί μου, έτσι Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή. Κοζάνη λοιπόν, πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας. Πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας. 1912, πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, απελευθερώθηκε η πόλη από τον ελληνικό στρατό.
3: Παίρνω την ανηφοριά.
1: Για να πάμε λίγο παρακάτω να δούμε κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία έγιναν σαν σήμερα. 1968 η NASA εκτοξεύει τον Απόλλων 7, ήταν η πρώτη επιτυχημένη επανδρωμένη αποστολή Απόλλων με τους αστροναύτες, με τρεις αστροναύτες, τώρα που αν θυμάμαι τα ονόματά τους δεν τα σημείωσα και εδώ. Ενώ σαν σήμερα το 1998 διεξάγονται στην Ελλάδα οι πρώτες δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές με βάση τον νόμο Καποδίστρια, αυτός ο οποίος συνένωσε κοινότητες, και εκεί που οι πρόεδροι τότε των χωριών προσπαθούσαν έτσι να πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν, τώρα τα περιμένουν όλα από την περιφέρεια, και όταν 10 χωριά και 15 χωριά και κομοπόλεις μπήκαν όλα μαζί σε μία, ας πούμε, σε μία πόλη έτσι, και έγιναν πόλη και αυτά, καταλαβαίνετε ότι χρήμα χάνεται και φεύγει από τις τσέπες των κοινοταρχών, έτσι δεν τους λέμε τώρα. Τώρα είναι πρόεδρος κοινότητος, έτσι δεν είναι, ενώ θα είχαν τα λεφτά να κάνουν λίγο καλύτερο το χωριό τους. Τώρα οι δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι κουμαντάρουν την κατάσταση και οι περιφέρειες.

0: τ' αγαπήσε.
1: Δεν ξέρω εάν εδώ κατασκευάζουμε παράνομα πυροβόλα όπλα. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί το 2002 η Ελλάδα υπογράφει το πρωτόκολλο κατά της παράνομης κατασκευής και διακίνησης πυροβόλων όπλων μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά το εν λόγω πρωτόκολλο έχει κυρωθεί μόνο από 45 χώρες. Εμείς σε αυτά είμαστε πρωτοστάτες, έτσι, γιατί έχουμε μια χώρα που δεν ρέει καθόλου μαύρο χρήμα. Όλα γίνονται ένομα, οπότε γιατί να καθίσουμε τώρα να ασχολούμεθα με αυτούς οι οποίοι είναι μαυραγορείτες. Οπότε γιατί να καθίσουμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτούς οι οποίοι είναι μαυραγορείτες.

Εδώ πάντως στη Θεσσαλονίκη σήμερα μπορούμε να πούμε αυτό, περιμένοντας τη βροχή, έτσι, με όλα αυτά τα οποία μας είπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορούμε να βάλουμε έναν τίτλο, περιμένοντας τη βροχή. Σήμερα το πρωί 20 βαθμούς ήταν η θερμοκρασία στο Φίνικα τώρα που ερχόμουν. Ήταν γύρω 6 παρα 25, 6 παρα 20 ήμουν στο Φίνικα σήμερα, εκεί γύρω.

Θα έχουμε βροχές λοιπόν σήμερα το μεσημεράκι όπως φαίνεται, και μετά θα έχουμε και ήλιο, θα έχουμε και συννεφιά, αλλά 26 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα, 23 θα φτάσει αύριο, δεν θα ξεπεράσει τους 21 μεθαύριο, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε γύρω στους 18 βαθμούς, θα δροσίσει λίγο περισσότερο, αλλά πλην της Τρίτης που υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρέξει, έτσι, θα έχουμε βροχές. Θα έχουμε βροχές σήμερα μέχρι αύριο το ξημέρωμα, έτσι, πάνω κάτω εδώ στην Θεσσαλονίκη. Φθινοπορεινός ο καιρός, φθινοποριάζει, και για να πάμε να δούμε λίγο, πάμε λίγο και Φλόρινα. Φλόρινα πηγαίνουμε, γιατί εκεί παρουσιάζονται οι μικρότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Πάμε λίγο Φλόρινα να δούμε. Βροχή και στη Φλόρινα από τις 11.30-12 η ώρα και έπειτα, όπως δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Εκεί η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράει σήμερα τους 20 βαθμούς Κελσίου, 19 με 20 θα έχει. Αύριο θα είναι κάνας 2 βαθμοί η θερμοκρασία χαμηλότερη, ενώ μην περιμένετε εσείς που μας ακούτε στη Φλόρινα από την Τρίτη και μετά περισσότερους από 14 βαθμούς Κελσίου. Μην περιμένετε μέχρι την Πέμπτη, που θα αρχίσει σιγά σιγά πάλι η θερμοκρασία να ανεβαίνει λίγο και να ξαναπέσει μετά. Έτσι θα πηγαίνουμε τώρα. Μια θα βρέχει, μια δεν θα βρέχει, μια θα έχουμε συννεφιές. Έτσι. 19 βαθμούς λοιπόν σήμερα το μεσημέρι στη Φλόρινα, 18 βαθμούς θα έχει αύριο, θα είναι η θερμοκρασία, και η θερμοκρασία στο μεσημέρι σήμερα θα είναι 27 πάνω στον Εύρο, 23 με 24 ο Εύρος θα έχει τη μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα από ό,τι βλέπω εδώ στο χάρτη, 22 με 23 βαθμούς Κελσίου στην Καβάλα, γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη. Λίγη μεγαλύτερη θερμοκρασία θα έχει από ό,τι βλέπω εδώ η περιοχή της Αλεξανδρούπολης, 23 με 24 βαθμούς στα Μουδανιά, 22, για να δούμε Σέρες, 22 με 23 βαθμούς θα έχουμε στις Σέρες, Δυτική Μακεδονία και Φλόρινα και λοιπά τα είπαμε, 23 θα έχει Κεφαλονιά, αλλά η Δυτική Ελλάδα από βορρά προς νότο θα είναι από 19 το μεσημέρι, παραδείγματος χάρη στην Ιγουμενίτσα, 22 στο Μεσολόγγι, 22 στην Πάτρα, 25 με 26 βαθμούς θα έχουμε στην πρωτεύουσα, όσοι θα είναι οι βαθμοί και στον κάμπο της Θεσσαλίας. Βλέπω εδώ πέρα ένα 25 στην Μυτιλίνη, για να φύγω από το νησί της Λέσβου να πάω λίγο πιο βόρεια, εκεί η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 22 βαθμούς, 26 θα έχουμε στο Καστελόριζο και ένα 24 θα έχουμε στη Χίο, με την Κρήτη, έτσι, με την Κρήτη εκεί οι θερμοκρασίες πάντοτε παρουσιάζονται λίγο χαμηλότερες από ό,τι είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, δηλαδή η Κρήτη θα έχει τώρα γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου, 24 εκεί πέρα, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Για να δούμε, φυσάει βουριάς από το νοτιά, για να δούμε λίγο τους ανέμους. Όχι, οι άνεμοι είναι νοτιάδες και είναι περισσότεροι από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, φτάνουν και τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ στο Αιγαίο η τάση είναι και εκεί 5 με 6 μποφόρ. Εδώ στο βόρειο κομμάτι ο νοτιάς είναι πιο καλός και αυτό φέρνει και αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε τουλάχιστον αυτή την ώρα, αλλά οι άνεμοι μέσα στο θερμαϊκό είναι μεταβαλλόμενοι, δηλαδή ο νοτιάς γίνεται βοριάς, γίνεται δυτικός, γίνεται ανατολικός, ξαναγίνεται βοριάς και τα νάπαλιν. Πάρτε το πάλι από την αρχή, αύριο θα έχουμε περισσότερους ανέμους, δεν ξέρω αν θα πρέπει, παρακαλώ πάρα πολύ, να κοιτάξουμε λίγο αν είναι δυνατόν και τις τέντες, έτσι, και τις τέντες στο μοναστήρι. Βροχές θα έχουμε σήμερα, 13 βαθμοί η θερμοκρασία το μεσημέρι. Στην Αμόχωστο, στην Κύπρο, θερμοκρασίες με συννεφιές, 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα, 30 βαθμοί. Αύριο στο Αργυρόκαστρο, ένα γεμάτο 20 σήμερα, 21 βαθμοί. Αύριο βροχές σήμερα, συννεφιές και ηλιοφάνεια κατά διαστήματα. Αύριο, τι δεν είπα, κάτι δεν είπα, παιδί μου, τι δεν είπα, κάτι. Δεν είπα Λευκοσία, δεν είπα Κρήτη, περίμενε. Κρήτη είπα. Γιατί βλέπω εδώ, βιάστομαι λίγο να πάμε εδώ, Αμόχωστο το είπαμε, τι δεν είπαμε ρε παιδί μου, Αργυρόκαστρο, βροχές.

0: 20 βαθμοί θερμοκρασία είπαμε σήμερα, 21 αύριο. Και εδώ ο χάρτης τι μου δείχνει? Μου δείχνει Λευκωσία ο χάρτης, 29 βαθμοί σε Κελσίου, θα έχουμε και λίγη συννεφιά. 26 βαθμούς θα έχουμε αύριο και ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες βροχούλες. Και πάμε λίγο και στην Τραπεζούντα για να δούμε στην πρωτεύουσα του Πόντου. Ηλιοφάνεια με 22 βαθμούς σήμερα, 24 βαθμοί αύριο και συννεφιά. Αυτά και με τον καιρό σε ελληνικές περιοχές, έτσι, για να γίνω και λίγο σαφής με το τι ακριβώς εννοώ, γιατί τώρα θα πρέπει να πάμε να περάσουμε αμέσως. Δεν τα ετοιμάσα, να τα ετοιμάσω λίγο, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να ετοιμάσω και τα διαφημιστικά μηνύματα των X και 30. Να ενημερώσω ότι τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε κουρσάρος Mac KMI κεφαλαία KMI, όλα με ελληνικά γράμματα για να μπορούμε να μιλάμε. Ήρθαν αρκετά μηνύματα, βλέπω, στο Messenger, στο Facebook.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με κορυφαίες λύσεις για θέρμανση και ψύξη από τη Riello. 5 χρόνια ολική εγγύηση και κορυφαία τεχνική υποστήριξη από την Καλόρια.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχεις τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5.

Εντάξει, όχι πριν 30 χρόνια. Γιατί εδώ το τραγούδι που γράφτηκε ήταν 30 χρόνια μετά που έφυγε η κατοχή. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με όλους εμάς τους νεοέλληνες, άμα έρθουν εκείνα τα δύσκολα χρόνια, πώς θα τα καταφέρουμε. Θα μου πείτε τώρα μπορούν να έρθουν τέτοια χρόνια πια, ε? Αφού είμαστε το επόμενο αστεράκι στην σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η 51η πολιτεία της. Δεν ξέρω, προσπαθεί να βάλει μέσα ο Τραμπ και τη Βενεζουέλα, προσπαθεί να βάλει και την Κούβα, αυτό γίνεται προσπάθεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν έβαλε τη Γροιλανδία.

Ζούμε στη χώρα της οικονομικής νεοφτώχειας. Και δεν είναι μόνο η οικονομική νεοφτώχεια, είναι και η πολιτική φτώχεια την οποία έχουμε, και αυτό διαφαίνεται όταν κάποιος κάθεται να δει λίγο, ας πούμε, τη τηλεόραση, καμιά συζήτηση στη Βουλή και βλέπει το ύφος, το στυλ, το πνεύμα και τον πνευματικό κόσμο αυτών που μας κυβερνάνε. Και όλα βέβαια στρέφονται γύρω από την αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων, διότι δυστυχώς έχουμε την χαμηλότερη, κυρίες και κύριοι, στην Ευρώπη. Τα λέμε εδώ στις εκπομπές μας ότι κανείς από αυτούς που πιστέψαμε ότι θα φέρει την ευτυχία δεν την έφερε. Γι' αυτό η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να καλύψει τακτικούς λογαριασμούς. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τακτικοί λογαριασμοί? Είναι το ηλεκτρικό, είναι το φυσικό αέριο ενδεχομένως. Βέβαια τώρα έχουμε και το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είναι ανάγκη να γεμίζουμε έτσι το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου μας. Να λέμε την πραγματικότητα. Σταματάει βέβαια κάπου το μετρό και έτσι περπατάτε και στα τούνελ πάρα πολλές φορές, αλλά εντάξει, μπορείτε να πάρετε το δρόμο και να ξαναγυρίσετε. Μετά το ρεύμα, το νερό και τα λοιπά, εάν υπάρχει και ενίκιο, άστο να πάει στα κομμάτια, γιατί όπως να δούμε τώρα πόσα χρήματα, ας πούμε, θέλει μια οικογένεια μόνο για τα τηλέφωνα. Άστο ότι μια οικογένεια έχει 4 τηλέφωνα, έχει 2 παιδιά και 4 τηλέφωνα. Μόνο, ας πούμε, το κινητό είναι 4, να βάλω τη χαμηλότερη τιμή που μπορείς να βρεις, είναι 16 ευρώ. Να πούμε 15, 4-15 θέλει 60 το μήνα η οικογένεια μόνο για τα κινητά. Βάλε και ένα 20, πόσο είναι, 25, 30 ανάλογα το διαδίκτυο, πηγαίνει στο 70 το μήνα. Βάλε έτσι και ένα μέσο όρο 120 ευρώ για όταν είναι καλός ο καιρός, έτσι, όταν δεν ανάβουν τα air condition για θέρμαση ή για να δημιουργήσουμε μια ψύχρα εντός της οικίας μας το καλοκαίρι, έτσι. Για μετρήστε λίγο τα χρήματα και πάμε λίγο παρακάτω. Ας πούμε ότι θέλει αυτή η οικογένεια 1,5 ευρώ θα βάλω για ψωμί. Δεν θα βάλω 2 ψωμιά, θα βάλω ένα ψωμάκι. 1,5 ευρώ θέλει για ένα ψωμί η οικογένεια. Και άλλο 1,5 ευρώ για γάλα, έτσι. 3 ευρώ, δηλαδή άλλο ένα κατοστάρι για γάλα και για ψωμί μόνο. Τα λέω αυτά σήμερα για σας που βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε παραμύθια, και για τα τρόλ του διαδικτύου που δεν τρέπεστε κιόλας. Που δεν έχετε ντροπή πάνω σας, που δεν έχετε αξιοπρέπεια, που δεν έχετε συνείδηση. Το όριο φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 6.510 ευρώ ανά άτομο. Εδώ πόσο ακριβώς είναι? 33.761 ευρώ για οικογένεια με 2 παιδιά. Το όριο της φτώχειας. Από εκεί και κάτω είναι νεοφτώχεια. Εδώ πόσο είναι? Και βγαίνετε και χειροκροτάτε και τους ηλίθιους και δεν τρέπεστε κιόλας. Που βγαίνουν σαν τρολ και επικροτούν ό,τι είναι κομματικό. Ό,τι είναι κομματικό, έτσι. Και βγαίνουν στις τηλεοράσεις και μας λένε όταν είναι καμιά γιορτή τα πάντα είναι γεμάτα, υπάρχει μεγάλη πληρότητα. Και μετά βγαίνει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος, οι πρόεδροι βγαίνουν διαφόρων περιοχών και λέει η πληρότητα είναι 60%, 70%, 50%, δεν είναι όπως άλλα χρόνια. Τώρα τι να πω για τη διαφθορά, γιατί λέει το κράτος θα πατάξει, λέει, το βάθος της διαφθοράς. Α, δεν μπόρεσε να το πατάξει μέχρι τώρα, γιατί δεν λειτουργεί σωστά το κράτος? Και από ποιους θα παταχθεί η διαφορά? Από διαφθορείς? Συμμετοχή στην πάταξη θα έχουν και αυτοί που τη δημιούργησαν? Έτσι, και πώς το πάνε το άλλο, θα υπάρξει, λέει, φυσικό δίκαιο στην κοινωνία. Έλα τώρα. Φυσικό δίκαιο όταν δεν υπάρχει ηθική. Με υποκριτές, διαφθορείς, αποπλανητές, βιαστές, λαθρομετανάστες που κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν δημιουργήσει γκέτο στις γειτονιές και όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν σε σωτηρία. Αυτοί δηλαδή που αναβάθμισαν τα 30 αργύρια και τα έκαναν 30, 40, 50 χιλιάδες. Δόλοι τραγικοί που θέλουν, λέει, τη σωτηρία του κοινωνικού συνόλου. Εγώ αυτό που βλέπω τόσα χρόνια είναι ότι μεγαλώνει το φάρδος της δικής τους τσέπης, γιατί δεν κατάλαβε ο κόσμος τι ακριβώς παιχνίδι παίζεται πίσω από τις πλάτες του.

Και επειδή έλεγα για τους λογαριασμούς που δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος, έτσι, τα καινούργια, τα τελευταία στοιχεία είναι ότι 1.900.000 περίπου δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς σε κοινοφελείς οργανισμούς στην ώρα τους. Έτσι, και τρέχουν και παρακαλάνε να μην τους κόψουν το ρεύμα, να μην τους κόψουν το τηλέφωνο, να τους δώσουν λίγη παράτωση. Και κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και διακανονισμούς, έτσι. Αλλά τι ανάγκη έχουμε, χρήμα υπάρχει, ο ΠΚΠ, Mercedes, αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, η κυρία με τη Σφεράρι και με τα Ρέστα Πόρσε. Τι έγινε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, παραγράφηκαν τα πάντα. Παραγράφτηκαν από τους δημοκράτες, παραγράφτηκαν τα πάντα, γιατί έχουμε δημοκρατία, έτσι. Μη θίξουμε τη χώρα μας και μας πάρουν κι άλλοι χαμπάρι. Πόσα δις μας κόστησε αυτό το, τα τελευταία 30 χρόνια. Μας κόστησε 3,2 δις ο ΠΚΠ και συνεχίζει. Λέμε στις εκπομπές καθημερινά τι ακριβώς συμβαίνει. Και να σκεφτείτε ότι περίπου μισό εκατομμύριο ήταν για συστηματική κακοδιαχείριση από το 2016 μέχρι το 2023. Από εκεί και πέρα να πέφτει το χρήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, να έχουν να τσεπώνουν οι ούρσουλες. Σε μια χώρα που ο μέσος όρος διάθεσης εισοδήματος για στέγη ενός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 19,2%, εδώ είναι 35%. Να σας το πω διαφορετικά, το 35% ενός μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, πηγαίνει στη στέγαση. Το έχετε καταλάβει αυτό? Και όταν γίνεται κάπου εκεί μετρό, μετρό, τα ενίκια ανεβαίνουν ένα κατοστάρικο. Είδε καλαμαριά? Στο να μην σας ματιάσω. Μας δυσκολεύει η καθημερινότητα. Πολιτική ανεπάρκεια υπάρχει. Δεν λαμβάνονται σωστές αποφάσεις υπέρ της κοινωνίας. Η τσέπη μας αδειάζει. Τον πλούτο νέμονται λίγοι, πολύ λίγοι. Γι' αυτό οι υποχρεώσεις του πολίτη προς το κράτος δεν διεκπεραιώνονται στην ώρα τους. Χειραγωγούν οι κυβερνήσεις χρόνο και χρήμα. Ξεχάζουμε αυτό το βρεφικό γάλα που μας λένε καμιά φορά, ότι εντάξει, εδώ λέει, έρχονται και ψωνίζουν και από άλλες χώρες, γιατί είμαστε τι πιο φτηνοί, πού είμαστε πιο φτηνοί. Τι πουλάει περισσότερο, ό,τι πουλάει για τη γυναίκα και για το παιδί, έτσι δεν είναι? Και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, γιατί η Ελλάδα έχει γεμίσει με παλιά αυτοκίνητα. Όταν λοιπόν εκείνο το γαλατάκι στις σημειώσεις μου έγραφα ότι στην Ελλάδα κοστίζει το βρεφικό γάλα, κοστίζει 28,63 ευρώ και στο Βέλγιο 16,86 ευρώ, ναι, στο Βέλγιο που η μισθή εκεί είναι τετραπλάσια και πενταπλάσια από ό,τι είναι η δική μας. Τότε κάποια τρολ, λολ και κάποιοι ηλίθιοι βγήκαν να πούνε ότι λέω ψέματα, λέω παραμύθια κλπ. Εάν λέω ψέματα, μπορείτε να πάει, έχουμε και εισαγγελέα. Όταν έχω τα στοιχεία στο χέρι, τις αποδείξεις στο χέρι, τα πάντα εδώ, αυτά που λέω και έρχεστε και με κολλάτε, μη με κολλάτε γιατί θα βγάλω κι άλλα. Θα ξεπεράσω και την κόκκινη γραμμή, θα αρχίσω να λέω τώρα και μάρκες και εταιρείες, έτσι. Μη με κολλάτε λοιπόν. Δεν εξασφαλίζονται ομαλές τιμές στη χώρα. Δεν υπάρχει ο έλεγχος που θα πρέπει να υπάρξει. Και δεν επιτρέπεται, θα το πω για μια ακόμη φορά, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πόσες φορές το είπα, δεν επιτρέπεται να παρακαλάει οποιαδήποτε κυβέρνηση, ο υπουργός, έτσι, τους ολιγάρχες να κατεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και να κάνει, λέει, συμφωνία κυρίων χωρίς υπουργική υπογραφή και απόφαση με τα σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Τώρα βλέπω ότι η φανατική της κομματικής κουλτούρας μου ακούτε πάλι βαριά να στενάζετε, αλλά παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα και το πράγμα θα αλλάξει από εσάς. Από εσάς σήμερα, οι οποίοι ανήκετε στο κυβερνών κόμμα και δεν διαμαρτύρεστε. Εσείς άμα διαμαρτυρηθείτε θα αλλάξει κάτι. Δεν διαμαρτύρεστε όμως. Δηλαδή βολεύεστε τι, με το όνομα της, στην κυβέρνηση ενός πρωθυπουργού, βολεύεστε μέσα από το σύστημα με το όνομα ενός κόμματος, με έναν πυρσό, με μια δάδα, με κάτι άλλο, με τι ακριβώς βολεύεστε, για να ξέρω. Εσείς πρέπει να διαφωνήσετε, εσείς πρέπει να φωνάξετε,
εσείς που είστε μέσα στο κόμμα, εσείς η βάση αυτού του κόμματος το 23% που έχω πει και πάλι και θα το ξαναπώ, δεν πρόκειται η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 23%, γιατί αυτή είναι η σημερινή βάση της. Έχει τη μεγαλύτερη βάση από όλα τα κόμματα. Κατάφερε και διέλυσε την αντιπολίτευση τότε του Πασόκ. Πέθανε τον Ανδρέα. Άντε καλά να το πω διαφορετικά, μην παρεξηγήσετε κιόλας. Πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ωραία, και λέγαμε τότε εμείς ότι αν πεθάνει ο Ανδρέας, τέλειωσε το Πασόκ. Δεν σκεφτήκαμε όμως ότι αν πεθάνει ο Ανδρέας, δεν τέλειωσε μόνο το Πασόκ, τέλειωσε και η αντιπολίτευση.

0: Έτσι βλέπω για κάποια μηνύματα εδώ, γιατί καθαρά παιδιά, τι να διαβάσω εμείς. Αλλά εσύ τώρα, Νίκο, τι να διαβάσω το μήνυμά σου από τη Βέρεια, τι να το διαβάσω, ρε παιδιά. Φαίνεται γιατί μας, μέσα από αυτό το μήνυμα, να το διαβάσω, διάβασε το εσύ να καταλάβεις γιατί μας ξεπέρασαν και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι και θα μας ξεπεράσουν και οι Αλβανοί σε λίγο, έτσι, αν μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχεις καταλάβει. Αναστάσιος Καζαντζίδης, καλημέρα εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες και πανταχού και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, φίλε Κουρσάρε. Ο Κολουτούμπας ηθοποιός Τραμπ, είδες πάλι τι είπε για, για τον Ουκρανό πρόεδρο ηθοποιό. Μήπως αύριο πάλι το πάρει πίσω, γιατί είναι διπρόσωπος. Γι' αυτό εγώ πάντα λέω: φυλακτείτε από κάτι τέτοιους ηθοποιούς. Έρχονται τα χειρότερα. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα σε όλους να έχουμε από τον Τάσο, τον Πατριώτη. Τάσο, καλημέρα. Νομίζω ότι η καλύτερη ηθοποιή πια είναι η πολιτική, δεν είναι η ηθοποιή. Εκείνα τα μεγάλα ονόματα της ηθοποιίας στην Ελλάδα μου τα θυμίζουν σήμερα πάρα πολύ πολιτική. Η φίλη μου η Όλγα από την Καλαμαριά, την καλημέρα της και αγωνιστικό χαιρετισμό. Θα παρακαλέσω όλους, άμα θέλετε, να μην διαβάζω στο μήνυμα το επώνυμό σας. Εάν έχετε την ευγενή καλοσύνη, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να γράφετε ένα όχι, έτσι να ξεκινάτε το μήνυμα μπροστά και να μην τηλεφωνείτε, γιατί δεν έχουμε τηλεφωνικάς γραμμάς στον αέρα. Ο φίλος μου ο κύριος Νικολαίδης είναι εδώ μαζί μας με ένα αγωνιστικό μήνυμα και εγώ λέει Νέα Δημοκρατία είμαι, αλλά πολύ καλά τα λες, σας ευχαριστώ αγαπητέ μου, και εσείς δηλαδή είστε κι άλλοι στο ΣΟΕ, γιατί από ό,τι ξέρω το ξαδερφάκι σου, άμα τον κόψεις το χέρι πράσινο αίμα τρέχει, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καλίτσης από... Παιδιά, μην τηλεφωνείτε, άμα θέλετε επικοινωνήστε με τη γραμματεία. Εκεί ο Δημήτρης ο Λελέκης είναι εκεί πέρα, μιλάει στα τηλέφωνα. Άμα συμβεί κάτι, για να το βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εγώ εδώ στο στούντιο δεν έχω αυτή την ώρα τηλεφωνικές γραμμές. Γιάννης Καλίτσης από την Πάτρα. Καλημέρα φίλε μου Απόστολε. Έχουμε περιπλέξει μαυραγωρίτες στους στροφείς της περίοδου της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα 41-44. Μαυραγωρίτες του ενοικίου σήμερα 2026. Θρησκευόμενοι υποκριτές που εμποδίζουν τη μόρφωση στα παιδιά του λαού με τα απαράδεκτα ενοικιά τους. Οι μαυραγωρίτες του εχθές και του σήμερα θησάβρισαν εξαθλιώνοντας τον πληθυσμό, αυξάνοντας την περιουσία τους. Να μην κερδίζεις με ατιμία, τα κακά κέρδη σου δυναμούν με συμφορές, έγραφε ο Ισίωδος. Εντάξει, και εδώ που τα λέμε, κάτι έξερε ο Ισίωδος. Για φαντάσου και εκείνη την εποχή τι γινότανε. Ο φίλος μου από την Εύβοια, Κάριστος, ο φίλος μου ο Τάσος ο Επιτροπάκης. Όπα τώρα που είναι, για να δούμε. Καλημέρα από πολύ παθή Εύβοια. Υγρασία φούλε εδώ στο πώς λέγεται, Μαλακόντας λέγεται, με ωμέγα, έτσι δεν είναι, Ερέτριας, όπου γύρισα πριν από λίγο από τη Βάρδια. Καλή Κυριακή σε όλους. Τάσος Αφύλακας, εσύ τι θέλεις, καλημέρα. Καλημέρα, εσύ τι θέλεις. Έλα, στη γραμμή σε έχω, τι θέλεις. Είπα να επικοινωνείς με τη γραμματεία, δεν είπαμε. Κάτι δεν καταλαβαίνετε, μάλλον τι να κάνουμε. Αλέξανδρος Πασχαλίδης, καλημέρα Απόστολε, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή. Θα ήθελα να αναφερθώ στις συμφωνίες ή παρουσίας που μπορεί να αναδειχθεί σε ανάδυση μιας νέας ενεργειακής τάξης πραγμάτων, οι οποίες θα καθιστούνται από πιθανές συμφωνίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια σημαντική αναδιάταξη του παγκόσμιου ενεργειακού τοπίου. Πολύ ωραίο το μήνυμά σου. Τι θέλεις εσύ, έχεις το τηλέφωνο, τι θέλεις.
1: Καλημέρα Απόστολε.
0: Καλημέρα, αλλά δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές. Δεν βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές. Εσύ πρέπει να είσαι από την Καλαμαριά, καλά τα λέω.
1: Ακριβώς, ναι, ο Στέφανος.
0: Άντε, πες μια καλημέρα να πω τον κόσμο ότι δεν έχουμε τηλεφωνικές γραμμές, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή πέρασα από το μετρό εκεί στη Μεταμορφώσεως.
0: Ναι.
1: Είδα τα ρολά κατεβασμένα και από την Αιγαίου και από την Μεταμορφώσεως.
0: Τώρα σήμερα?
1: Ναι, ναι, τώρα το πρωί, στις 6 ώρα.
0: Ναι, για να το δω, για να το κοιτάξω αυτό. Για να το κοιτάξω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Απόστολε και συγγνώμη
0: παρακαλώ,
1: για την ενόχληση.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Για να πάμε εδώ να δούμε τώρα μετρό Θεσσαλονίκης. Ό,τι θέλετε να λέτε παιδιά στην γραμματεία, έτσι, θα επικοινωνείτε με τη γραμματεία. Για να δούμε γιατί, τι έγινε πάλι, κλείσανε το μετρό, ρε παιδί μου. Τι λέει ο καλός μας φίλος, μετρό Θεσσαλονίκης, πηγαίνω εδώ μέσα στο site τώρα. Α, λέει γραμμή εκτός λειτουργίας. Κατ' εξαίρεση τροποποίηση τη ώρα έναρξη λειτουργία στο Μετρό Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι κανονικό ωράριο του Μετρό κτλ. Η λειτουργία τη γραμμή θα ξεκινήσει στι 12 το μεσημέρι. Η προσωρινή τροποποίηση είναι απαραίτητη για τον ολοκλήρωση τη τελευταία φάση των δοκιμών ένταξη των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλέ μου φίλε, μπορείτε να μου τα γράφετε αυτά εάν θέλετε. Και με μηνύματα, έτσι. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού Νομαρχία, έτσι, θα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών. Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργασία. Ωραία. Αυτά γιατί δεν γίνονται το βράδυ τις καθημερινές που δεν λειτουργεί το μετρό, γιατί τώρα στο μυαλό μας πηγαίνει ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Σε λίγο θα μιλάμε για το πολύπαθο μετρό Θεσσαλονίκης. Ο φίλος μου από το Καπνοχώρι, από την Κοζάνη, ο Κωστίκας, ας ο Καπνοχώρι με ρέν, είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι στην εκπομπή, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό. Θα πάω να δω, λέει, μήπως τα χωράφια βγάλανε λιγνίτη. Κάνει μια βόλτα. Πέρασε απέναντι την παλιά Εθνική Οδό και πήγαινε εκεί κατά το εργοστάσιο, κατά εκεί στον Άγιο Δημήτριο, Αΐς Αγίου Δημήτριο, να δεις αν φύτρωσε λιγνίτης. Από την Άωσα ο φίλος μου ο Βαγγέλης είναι εδώ μαζί μας και στέλνει και αυτός αγωνιστικό χαιρετισμό, και ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, πάντοτε με τα ωραία αλλά πιπερά τα μηνύματά του που τις περισσότερες φορές δεν μπορώ να τα εκφράσω έτσι λεκτικά μέσω του ραδιόφωνου.

0: Έτσι είναι, έχει έναν πλούτο και η δισογραφία της γεωπολιτικής. Σήμερα θα έχουμε, όπως είπαμε, τον Δημήτρη του Καλαϊτζή στις 7.30 η ώρα από την Κατερίνη, και μετά θα πάμε στον Εύρο, θα μιλήσουμε με Θεοφάνη Μαλκίδη, με τον διεθνολόγο, τον καθηγητή της Παντίου. Και οι ειδήσεις λένε ότι η Ελλάδα ετοιμάζει ναύτεξ, έτσι, στις 26 Οκτωβρίου και μετά έχουμε 28 Οκτωβρίου, έτσι. Υπάρχει ένα σχέδιο μεταξύ Μητσοτάκη και Μακρόν, λέει, και το γαλλικό μπλόκο στις αξιώσεις της Άγκυρας. Ελάτε τώρα το γαλλικό μπλόκο στις αξιώσεις της Άγκυρας. Ελάτε τώρα. Μην μας δουλεύετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην μας δουλεύετε μετά, έτσι, τη συνεργασία Μακρόν-Ερντογάν στο πεδίο του χρήματος. Μην μας δουλεύετε. Αυτό που έλεγε ο Τάσος τώρα, ο φίλος μας ο Τάσος ο Κατσατζίδης, για αυτά που λέει ο Τραμπ και τα λοιπά, τι κάνει ο Τραμπ τώρα, ζητάει νέο πρόεδρο στην Ουκρανία και είπε μάλιστα ότι προτείνω να βρουν ηγέτη, αυτό είπε ο Τραμπ, έτσι. Και τι άλλο είπε, να δεις πώς το είπε αυτό, τον είπαμε να μην χτυπιέται τον Ζελένσκι, λέει, χτυπιέται. Το θέμα δεν είναι ο Ζελένσκι, είναι ποιοι βρίσκονται πίσω από το Ζελένσκι, έτσι, και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πια 38 ονόματα που συνηθίζουμε να λέμε βρίσκονται πίσω από το χρήμα, από τα όπλα. Από την άλλη, εντάξει, αυτό τώρα η συμφωνία του Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ από τη Ρωσία και για χαλάρωση των κυρώσεων ήταν κάτι αναμενόμενο, πιστεύω, γιατί αυτοί πάντοτε τα βρίσκουν μεταξύ τους, έτσι. Τα βρίσκανε και τα βρίσκουν. Και δεν ξέρω αν είδατε και την άλλη την είδηση, ότι πρώην υπουργός στην Κύπρο θέλει ειδικό της ύμνο. Λέει, αφισβητεί τον ελληνικό ύμνο, τον εθνικό ελληνικό ύμνο. Πρέπει να έχουμε δικό μας ύμνο, λέει, και αρχίσανε πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με το θέμα αυτό. Και υπάρχει τώρα μια αντιπαράθεση στην Κύπρο. Πρόκειται για τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, της κυρίας Πολίτη, η οποία είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ανεξαρτησία του Κυπριακού κράτους από την Ελλάδα και την Τουρκία, και δήλωσε ότι θα μπορούσε η ίδια να ψηφίσει και Τουρκοκύπριο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχετε πολλούς εκεί σαν κάτι δικούς μας εδώ πολυπολιτισμικούς κόμματα κολεξιών. Εσείς οι καλοί μου φίλοι που με ακούτε στην Κύπρο και σήμερα, έχετε πάρα πολλούς. Έχετε πάρα πολλούς. Με αυτούς τους τύπους θα έχετε κι εσείς εκεί δράματα. Έτσι, παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας. Πάρτε τα μέτρα σας, γιατί η εθνική μοναξιά δεν ανήκει μόνο στην ελληνική πλευρά, ανήκει και στην κυπριακή. Συγγνώμη να το πω έτσι λαϊκά, πολλές χαμπέρες έχετε κι εσείς εκεί στην Κύπρο, πολλές χαμπέρες. Ούτε ντροπή, ούτε αξιοπρέπεια, ούτε όσιο, τίποτε. Να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Δεν ξέρω, πέφτουν συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, γίνονται μυστικές συναντήσεις.
1: Εδώ που μάθανε τα...
0: Θέλουν να κάνουν κάτι και δεν τους βγαίνει και βγάζουν παπαγαλάκια και λαγουδάκια. Να λένε τέτοια πράγματα, να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Και... Η κυρία ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην Κύπρο. Και θέλει άλλο ύμνο και θα ψήφιζε και Τουρκοκύπριο για Προεδρία της Δημοκρατίας. Σας μαντάμ, να μην σας ματιάσω, γιατί σας βλέπω είστε και αρκετά ωραία έτσι εδώ στην εικόνα. Δεν είναι όμως η ωραιότης του προσώπου, είναι η ωραιότης της ψυχής, εκείνο το κομμάτι που λέγεται πατριωτισμός και έθνος. Εκεί είναι η μεγαλύτερη ωραιότητα και όχι στη φάτσα.

Ο Στέφανος ο Κοτσίδης από το χωριό του Έρωτα. Καλά, τι κάνει αυτό σήμερα? Σήμερα λέει κάνει αγριογούρνο στην Κουπατσίνα, στο χωριό και του Έρωτα και της Αγάπης. Σε περιμένουμε τώρα να ξεκινήσω από εδώ, να έρθω κατά εκεί. Κάποια στιγμή θα το είπαμε, θα συνεχίσουμε, θα τα πούμε αυτά, να δούμε και τον Περικλάκη, να δούμε την οικογένεια ολόκληρη και να έρθουμε για μια. Αρκετό καιρό έχω να έρθω στο χωριό του Έρωτα και της Αγάπης, έτσι, εκεί που ξεχυλίζεται από Έρωτα και Αγάπη, αγαπητέ μου φίλε Στέφανε.

0: Ο φίλος μου ο κύριος Γεωργιάδης μου στέλνει εδώ. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Μου στέλνει εδώ πτώση, λέει, πτώση 1/9 του 2026, δηλαδή Σεπτέμβρης μήνας, 3,6% στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα. 21 τελευταίοι μεταξύ 21 χωρών στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Ναι, αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω έχω πει. Είναι μια έκθεση, αν θυμάμαι καλά, του ΟΣΑ που έγραφε για αυτό το αυξημένο κόστος ζωής το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Και να σημειωθεί ότι ναι, μεν είναι αυτές οι 21 χώρες του ΟΣΑ που έβγαλε την Ελλάδα σε αρνητικό επίπεδο, αλλά οι 13 έχουν αύξηση εισοδήματος. Έτσι, οι 13 έχουν αύξηση εισοδήματος. Αν θυμάμαι καλά, τον αριθμό ήταν 13. Έτσι, εμείς τώρα, για να δείξουμε ότι δεν είμαστε ανισορροπείοι, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ισορροπία. Η ισορροπία είναι μεταξύ φτώχειας και τυχερών παιγνίων. Και αυτή δεν είναι ισορροπία. Από την άλλη, μπορούμε να νοικιάσουμε έναντι πινακίου φακής την Ακρόπολη, έτσι, τον Παρθενώνα, μπορούμε να, την αρχαία μας κληρονομιά μπορούμε να την νοικιάσουμε. Γιατί όχι, να την νοικιάσουμε έναντι πινακίου φακής. 30 ευρώ, παιδιά, τώρα που νοικιάστηκαν, να σας πω ότι έχει πάει 30 ευρώ η είσοδος σε κάποια μουσεία. 30 ευρώ, καταλαβαίνετε τι χρήμα θα πάρουν από τους ξένους αυτοί οι οποίοι, οι εταιρείες που τα έχουν αναλάβει, έτσι. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
4: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο. Ας γελάσω.
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μας την πέσανε όμως, έτσι.
1: Τσιγάρα κάργα το κουτί και τέσσερα μπυρόνια.
0: Έτσι, μας την πέσανε και εδώ ο φίλος μου τώρα και έβαλα το τραγουδάκι, το θυμήθηκα από το φίλο μου τον Αργύρη που λέει ότι Αποστόλη δεν λειτουργεί το μετρό. Ξύπνησες λίγο αργά, τα λέγαμε αυτά. Πριν από λίγο τα λέγαμε, από τις 12 και μετά. Έργα συντήρησης. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλο μετρό σε ολόκληρο τον κόσμο που διακόπτεται κάθε λίγο και λιγάκι για να γίνει συντήρηση? Τρελαθούμε.
1: Μας βάλανε στο λουκί, τα καταφέρανε.
0: Έμα
1: τα όνειρά μας όλα προδοθήκανε. Τα πιο ωραία χρόνια μας χαθήκανε.
0: Έτσι, γιατί πριν πουλήσεις το φάρμακο πρέπει να πουλήσεις την αρρώστια. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Κουρσάρος Mac διαδικτυακά, στο Messenger, μέσω Facebook πάντοτε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Εσείς που είστε κάπου τώρα στον δρόμο, παιδιά, να προσέχετε λίγο. Ένας τώρα που ερχόμουν το πρωί στον περιφερειακό και έλεγε η πινακίδα 60 και εγώ πήγαινα 70 χιλιόμετρα για να μην με χτυπήσει ένα αστικό από πίσω που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα. Και έγραφε από πίσω αμαξοστάσιο. Έτσι στον περιφερειακό και μπήκε εδώ στα Κωνσταντινοπολιτικά. Μεγάλη ταχύτητα πάνω από το 60, έτσι. Ήρθε ένας και μας πέρασε στη στενούρα και όχι εκεί που φαρδένει ο δρόμος μετά από την Πηλαία προς τα ανατολικά. Με μια ταχύτητα εξωφρενική. Λίγο προσεκτική, παρακαλώ, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Δεν υπάρχει αστυνόμευση στη Θεσσαλονίκη όσοι στην Αθήνα, αλλά δείξτε λίγη προσοχή.
1: Κι εγώ να ξελασπώσω.
0: Έτσι.
1: Να πάρω μια ανάσα.
0: Πού να ξελασπώσει, ζούμε σε μια κοινωνία η οποία κόβει, απαγορεύει τη φωνή του θύματος και αφήνει το θήτη ελεύθερο.
1: Και πάω να παλαβώ.
0: Το διαστή συνείδησης και σώματος να συνεχίζει το απέσιο έργο του.
1: Που με στριμώξαν τόσο.
0: Έτσι, αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, Μίλαν Κούντερα. Έτσι, τι ανταποκρίνεται τελικά καλύτερα στην ανθρώπινη μοίρα, η ελαφρότητα ή μήπως η βαρύτητα? Και γιατί το σοβαρό αντικαθίσταται από το γελίο? Πρωινό Κυριακής, δύσκολες έννοιες με την αβάσταχτη ελαφρότητα της ύπαρξης σε μια χώρα που το βάρος της ελαφρότητας γίνεται όλο και πιο ασήκωτο. Επηρεαστήκατε κι εσείς χθες από κάποια δελτία ειδήσεων, έτσι? Και από τα δελτία ειδήσεων μας την πέφτουνε ώρες. Τι δεν έχετε καταλάβει, και από εκεί μας την πέφτουνε. Και από εκεί γίνεται επηρεασμός.
1: Και τώρα που κατάφερα.
0: Θυμάστε κάποτε τι μας λέγανε, έτσι, κάποιοι αρχιψεύτες? Ότι ενδιαφέρει, λέει, οποιαδήποτε εξουσία έρχεται, έτσι, οποιαδήποτε εξουσία, τι, γιατί ενδιαφέρεται? Ενδιαφέρεται, λέει, για την παιδεία, άστα να πάει τώρα να μην πω για την παιδεία.
1: Πόσο.
0: Και για, λέει, για την υγεία και θέλουν να μας προφυλάξουν από τα δύσκολα στο θέμα της υγείας του καθενός μας. Και κλείσαν νοσοκομεία.

0: χρόνια μας.
1: Δεν θα έχετε καταλάβει μάλλον ότι μας δουλεύουν ασύστολα. Το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει και τι κάνετε γι' αυτό. Συγγνώμη, γι' αυτό ακριβώς τι κάνετε αφού το έχετε καταλάβει. Θα σας πω εγώ τι κάνετε. Δεν κάνετε τίποτε. Δεν κάνουμε τίποτε. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτε.

Είμαστε εδώ μαζί με απαχώμα, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά κεριά, φωτιστικά, λευκά είδη. Απχώμ στη Θέρμη. Απχώμ και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα στο 23 16 00 92 21. Απχώμ χρηστικά είδη σπιτιού. Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12.

Μαζί μας και το περιβόλι της γειτονιάς στον Εύωσμο. Φρούτα και λαχανικά μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα στο περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέως γωνία.

0: Δεν αλλάζει η καρδιά μας, δεν αλλάζουν κάποιοι ένα ιδεολογικό υπόβαθρο το οποίο έχει απίθμενο ο βάθος κάποιες φορές. Έτσι.
1: Για τη δουλειά δυο φιλιά για πεσματίο.
0: Τελικά είμαστε όλοι τσιπαρισμένοι, υπάρχουμε για κάποιοι έτσι πάριστοι. Δεν το ξέρω αυτό. Καλημέρα στον φίλο μου τον Σάκη από τα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Ναι, αυτά που μου γράφεις για την επαύριον θα μας τσιγαρίσουν, λες. Μας έχουν τσιγαρίσει ήδη. Και μας δίνουν για κάνα σανό, έτσι, λίγο σανό μας μοιράζουν, καμιά χάντρα, κανένα καθρεφτάκι. Η τραχανοπλαγιά πρέπει να ζήσει, έστω με κάποιο τρόπο, για να έχουν αυτή το ακαταδίωκτο. Αυτή η λέξη, παιδιά, ξεχάστηκε, ακαταδίωκτο. Είδατε πώς την έχουν αφαιρέσει, πώς την έχουν βγάλει μέσα από το μυαλό μας. Και πάντα στο απειρόβλητο οι γκρουέζες, έτσι, το συνάφι, αυτούς που κάποτε τους άρεσε και η δημοκρατία του γύψου. Αυτούς που μεταξύ ελευθερίας και ιδεολογίας επέλεξαν την ιδεολογία, που στη συνέχεια οι κακομύριδες την άλλαξαν και πήγαν με τον εχθρό για να κρατήσουν την καρέκλα. Και δεν ξέρω γιατί, από ό,τι έχω μάθει, καλημέρα στους φίλους μου σήμερα στο Leverkusen. Ευχαριστώ για το ωραίο μήνυμα. Έχουν αυξηθεί, λέει, οι σαλίγκαροι στην Ελλάδα. Τι ακριβώς εννοεί η είδηση, δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Είναι αυτοί που ξυνόμενοι στο ίδιο σημείο έχουν μαζί με τη φαγούρα και μέλλον, ή μιλάμε για τους άλλους? Το τσίπουρο δεν είναι αλκοόλ, το τσίπουρο είναι σταφύλι που έκανε σωστή, εδώ τη γράφει, επιλογή καριέρα. Σωστό, που έκανε σωστή επιλογή καριέρα. Σωστό, Τάσο, secure. Σωστό. Το Βούμπερδαλ και σήμερα Κυριακή πρωί είναι εδώ, είναι μαζί μας. Ο φίλος μου ο Στάθης ο Κωνσταντίνου από την Κύπρο, από το Παραλίμνη, γράφει: η Γιολίτη θα πρέπει να πάει ξανά σχολείο και καλά θα ήταν από το δημοτικό να μάθει ιστορία, λέει, για την κυρία πρώην υπουργό που μπορούσε να ψηφίσει, έτσι, που θέλει να απεγκλωβιστούμε για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Οι Κύπροι θέλουν να απεγκλωβιστούν δηλαδή από τον ελληνικό εθνικό ύμνο και μπορούσε να ψηφίσει, πρώην υπουργός παρακαλώ, θα μπορούσε να ψηφίσει και Τουρκοκύπριο για πρόεδρο δημοκρατίας. Γι' αυτήν αναφέρεται ο καλός μας φίλος ο Στάθης ο Κωνσταντίνου. Ο λόγος, λέει, που αυτή μιλά ελληνικά είναι επειδή ελληνισμός υπάρχει στην Κύπρο για 4.000 χρόνια. Κι ας πέρασαν 1.200 κατακτητές από εδώ. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, Στάθη Κωνσταντίνου. Καλημέρα στο Παραλίμνη, καλημέρα στην Κύπρο. Αλλά τι να κάνουμε, πας να ξεφύγεις από τον έναν και σου έρχεται ντάγκ κατά κούτελα ο άλλος. Συνέο παράδεισος. Τζουζέπε Τορνατόρε. Έτσι, τότε είχαμε το σινεμά που έβγαζε έννοιες, έτσι, πάρα πολλές. Και εγώ, επειδή βλέπω και παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ιδιαίτερα ιταλικό, γιατί μου αρέσει και αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ που έχει, παλιό και ασπρόμαυρο κτλ. Βλέπετε, δεν είχαν εφευρεθεί τότε οι ανεμογεννήτριες να καλύψουν τον τόπο και υπήρχε το σινεμά, υπήρχε η δράση του Αλφέντρο που είχε επιπλοκές, όπως η όραση δικών μας πολιτικών ταγών του έθνους, ακατάλληλων για την μελλοντική αξία της κοινωνίας.

Από τη Στουτγκάρντη, Γιάννης Γιώργος. Καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πόλη, Αποστόλη, χθες λέει αποτύχαμε στο στοίχημα. Τώρα αυτή η μίντλες μου, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να καταλαβαίνω, ανοιχτός αγώνας έπρεπε να είναι αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν όλα πάνε και στο στοίχημα βάσει σχεδίου, οκ. Αλλά επειδή ανέφερα στη συνέχεια για κινηματογράφους, στον ελληνικό σινεμά, ο Παράδεισος, έτσι, λείπουν οι ενδιαφέροντες άνθρωποι, αν το έχετε καταλάβει. Εντάξει, τώρα αυτό το μήνυμα της φίλης μου, της Μαρίας εδώ από τη Θεσσαλονίκη, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο μήνυμα. Δεν μπορώ όμως να το διαβάσω. Χρησιμοποιείτε, παιδιά, λέξεις που... Δεν μπορώ να τις διαβάσω αυτές τις λέξεις, δυστυχώς. Ωραίο μήνυμα όμως, σχετικά με την παραπληροφόρηση. Πού βρέθηκε αυτό το κουνούπι του Νείλου, τώρα εδώ μέσα, δε, μου ξέφυγε. Έτσι, και πώς επηρεάζει τηλεόραση, δεν μπορέσει να ξεφύγει από το νου μου εκείνη η διαφήμιση τότε με τα εμβόλια που ο νεαρός εμβολιαζόταν και μετά φιλούσε όλο του το σόι. Το θυμάστε? Πώς είχαν επηρεάσει και τώρα τι βγαίνει για τον COVID. Τι βγαίνει, τι δικαστήρια θα γίνουν. Πέσε στην αγκαλιά μου τώρα. Δεν μιλάω για το εμβόλιο, καλέ μου φίλε Παναγιώτη από την Τριανδρία. Δεν μιλάω πολύ για το εμβόλιο, γιατί δεν θέλω να πω αυτά τα οποία αποκαλύπτονται στη συνέχεια για αυτούς που κάνανε και όλα τα εμβόλια κτλ. Δεν θέλω να τα λέω. Προσπαθώ σε κάποιες εκπομπές να έχω έτσι μια χαλαρότητα. Δεν το καταφέρνω όμως, διότι τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη εναντίον της κοινωνίας έρχονται το ένα μετά το άλλο. Έτσι, και βλέπω μια νέα γενιά που η ίδια θα υφίσταται τα πάνδυνα στη συνέχεια από τους απογόνους της κληρονομικής κυβέρνησης. Μια και η δική μας γενιά σε θέματα δημοκρατικής διαχείρισης κρίνεται μεταξύ τα αστεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: να πιω από τον φίλο.
1: Ξέρετε, μου έρχεται στο νου εκείνο που έλεγε ο Μακιαβέλη, ότι ο λαός, ο απλός λαός, παρασύρεται από την εξωτερική εμφάνιση και ο κόσμος αποτελείται κυρίως από απλοϊκούς. Και οι εξωτερικώς εμφανίσιμοι δικαιώνουν τον Μακιαβέλη, αφού καταφέρνουν να μετατρέψουν την πραγματικότητα σε προσωπική κοινωνικός αυταπάτη. Και η οθόνη έχει τον τρόπο της. Εμβολιάζει με θεωρίες και απόψεις που στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι δεν έχουν και τόση σχέση με την πραγματικότητα. Έρχονται σενάρια τα οποία διακλαδώνονται μονομερώς, ώστε να μπερδεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Και καλλιεργείται φόβος, δυσπιστία, μια διαφανής κατάσταση που βολεύει το σύστημα, τους ανεγκεφαλικούς εγκεφάλους και δύο κόμματα τα οποία σε αυτή την περίπτωση, τα οποία ενδεχομένως να έχουν αποτύχει, αυτό το δείχνει η ιστορία, το δείχνει το μέλλον και δεν το δείχνει το παρόν. Αλλά με όλη αυτή την κατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, να παίρνουν, προσέξτε, να τα δίνουν οι δημοσκοπήσεις 45%. Πώς να πιστέψω αυτή τη δημοσκόπηση? Πώς να την πιστέψω, πώς να την προβάλλω? Και τα τρία πρώτα κόμματα, έτσι, τα δίνουν ένα ποσοστό το οποίο ξεπερνάει, προσέξτε, το 52-53%. Άρα έχουμε κυβέρνηση. Άρα έγινε κυβέρνηση. Την κάνουν έτσι όπως ακριβώς θέλουν. Το σύστημα έχει δικλείδες ασφαλείας. Έτσι, έχει δικλείδες. Ξέρετε ποιες είναι, πώς λέγονται οι δικλείδες ασφαλείας του συστήματος? Το ξέρετε, το θυμάστε? Να σας πω, κόμματα. Αυτό είναι. Αυτές είναι οι δικλείδες ασφαλείας. Τα κόμματα είναι, κυρίες και κύριοι. Αυτά που παίρνουν φόρα. Θα πάρω φόρα. Να τα γκρεμίσω όλα. Δεν βλέπετε τι γίνεται στα χρόνια μας? Ο δεξιός ψάλτης ψέλνει από την αριστερή πλευρά και ο αριστερός από τη δεξιά. Και εσύ, φίλε μου, στη μέση του θεωρίου. Καταλαβαίνεις τη συνολική τους παραφωνία. Αλλά κάθεσαι και εξακολουθείς να τους ακούς. Μαζοχισμός λέγεται αυτό.

Έχουν πάρει τον ιδρώτα του λαού, τον έχουν κλείσει μέσα σε ένα μπουκάλι και τον πουλάνε ακριβότερα από το νερό Περιέρ. Αυτό λέγεται πολιτική εμπορευματοποίηση του κόπου, του μόχθου, του ιδρώτα, του ελληνικού λαού. Και για όλα αυτά πανηγυρίζουν. Και αυτοί που δώσαν τον ιδρώτα τους και θα πάθουν αφυδάτωση τους χειροκροτάνε. Αυτά που μου έχουν μπερδέψει τη ζωή. Είναι δυνατόν να επενδύεται τις ιδέες, το μέλλον σε κόμματα φορά, τα οποία συνεχώς χρωστάνε φορά, και συνεχώς πιστολιάζουν. Δεν είδατε που οδηγηθήκαμε? Πανάκριβο ρεύμα για το λαό και ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Και συμφωνία Υπουργείου με σούπερ μαρκίστες, μια συμφωνία που τελικά τηρήθηκε. Σε πόσα προϊόντα έχει πέσει η τιμή μετά τη συμφωνία κυρίων? Άντε να μην να τονίσω το γιώτα, να μην τονίσω το όμικρον και παρεξηγηθώ. Τηρήθηκαν αυτές οι συμφωνίες? Και πόσα από αυτά τα προϊόντα τα οποία δεν ήταν στη συμφωνία πτώσης τιμής έχουν ακριβήνει? Και πόσα από αυτά τα προϊόντα με την ανακοίνωση του Υπουργείου ότι κάποια προϊόντα σε χίλιους τόσους, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες κωδικούς, θα πέσουν οι τιμές, αυξήθηκε η τιμή τους 2-3 μέρες πριν γίνει η συμφωνία κυρίων. Ή κυρίων. Κυρίων.

0: Ο φίλος μου ο Σάββας από τον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τελικά εσύ Αποστόλη τι θα ψηφίσεις? Γιατί ωραία τα λες, αλλά τι θα κάνεις? Τι θα ψηφίσω εγώ? Εγώ φίλε δεν είμαι με κόμμα, εγώ είμαι με μένα. Εσύ είσαι με σένα. Εγώ ανήκω σε μένα, εσύ ανήκεις σε σένα ή ανήκεις κάπου αλλού? Αποτυχίο την καλημέρα έχουμε από τον Κατσαρό, τον Μιχάλη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην Χίο. Γιάννης Αποστολίδης, ο Γιάννης Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής μας, βαρέων βαρών, Τζον Γκρικ, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, έτσι. Υπάρχει λέει η κοινωνία με έγραφε χθες της παροχής υπηρεσιών, έτσι, κλπ. Το κράτος της παροχής υπηρεσιών παράγει έργο με χρέος. Πολύ σωστό. Το κράτος που έχει παραγωγή ταμείο, εμείς εδώ τι έχουμε, πώς να πάρει τις εκλογές? Αυτή είναι η άποψή μου, μάλιστα, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αποστολίδης. Ο φίλος μας... καλημέρα, καλημέρα Ηλία από την Κοζάνη, καλημέρα, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμά σου, αλλά εντάξει αυτό τώρα με το λιγνίτι, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άγγελος Λαζαρίδης. Αδερφέ καλημέρα, ο μόνος πολιτικός που είπε για συνταγματικό δικαστήριο, κατάργηση ασυλίας, επιτροπή ανταγωνισμού, ΦΠΑ 8% σε βασικά πρωτογενή τομέα, παιδεία, υγεία, δημογραφικό, κοινωνική πολιτική για ευπαθείς ομάδες, έχει κι άλλα και δεν έχεις πει κουβέντα. Μας δουλεύεις ρε πατριώτη. Γράψε από κάτω το όνομα του Άγγελε, να δούμε αν σε δουλεύω ή αν δεν σε δουλεύω. Για να δούμε, σε δουλεύω, δεν σε δουλεύω. Γράψε από κάτω το όνομά του. Γράψει το όνομά του. Είπε! Είπε! Αυτός ο πατριώτης είπε. Τον οποιοδήποτε πατριώτη όταν τον κάνει θα τον χειροκροτήσουμε. Γιατί αυτοί οι πατριώτες που κυβερνούσαν λίγο πριν και αυτοί οι πατριώτες οι οποίοι κυβερνάνε σήμερα, μήπως θυμάσαι τι μας είχαν πει? Και αυτοί που κυβερνάνε εκεί και αυτοί που κυβερνήσαν.
1: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΔΙΑ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
1: ο ΕΝΔΙΑ θα καταργηθεί.
2: Θα καταργηθεί ο ΕΝΔΙΑ.
1: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Καλέ μου φίλε Άγγελε Λαζαρίδη, πατριώτη, είπαν. Και εγώ τώρα αν είμαι στην αντιπολίτευση ξέρω ότι θα βγω 4ο, 5ο, 6ο κόμμα. Ξέρεις τι θα πω? Όχι 8%. Θα τον καταργήσω. Θα το διαγράψω. Θα σας δώσω όλους ένα 500 παραπάνω. Θα κάνω τον κατώτερο μισθό 1200. Ξέρεις τι εύκολα τα λες? Και όταν έριξες την εξουσία τι κάνεις?
3: Ό,τι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο.
0: Λοιπόν, αυτό το δούλεμα θα πρέπει να πάψει να συνεχίζεται. Εδώ τι καλό έκανε και αυτή η κυβέρνηση το έχουμε πει στην εκπομπή. Έτσι στα καλά νέα της ημέρας. Είναι... Δηλαδή ο οποιοσδήποτε θα έρθει πολιτικός, θα γίνει μια συγκυβέρνηση με τον οποιοδήποτε, τι θα κάνει? Θα τα βάλει με την ενέργεια του Μυτιλινέου, με τα διηλιστήρια των Βαρδινογιάννηδων, με τις οικογένειες αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν αλώσει τα πόστα με δικούς τους ανθρώπους? Θα τα βάλει μαζί τους, το πιστεύεις? Ξαφνικά θα γίνει ο ΦΠΑ 8%? Εγώ δεν το πιστεύω φίλε. Εγώ δεν το πιστεύω. Εκτός αν μας το όπως λέει τώρα σήμερα η κυβέρνηση. Τι λέει ας πούμε η κυβέρνηση? Παίρνει κάποια μέτρα από το 2027 και έπειτα. Από το 2028 και έπειτα. Και πού ξέρουμε αν είναι αυτή στην κυβέρνηση σήμερα? Καλή μου φίλη, μην ακούτε αυτά που σας λένε και μην χειροκροτάτε με αυτά. Εγώ δεν χειροκροτώ με αυτά που μου λένε. Όταν έρθουν στην εξουσία να δω αν τα εφαρμόσουν, να τους χιλιοχειροκροτήσω και να βγω και στην εκπομπή και να τους δώσω τα συγχαρητήριά μου. Αυτό μόνο μπορώ να κάνω, τίποτε περισσότερο, γιατί δεν πιστεύω πια κανέναν.
3: Είναι κακό στην άμμο να κρύψεις.
0: Πόσες φορές τους πιστέψαμε? Πόσες φορές μας δούλεψαν? Πόσες φορές μας αράδιασαν παραμύθια? Τι μας λέγανε για την ανάπτυξη? Ήρθε η ανάπτυξη της τσέπης τους, οι ανεμογεννήτριες. Και η δική μας αδειάζει συνεχώς.

τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, υγεία, οικονομική κατάσταση, ανεργία, συντάξεις, συνθήκες διαβίωσης. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο οι τρεις στους τέσσερις Έλληνες να μην μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς στην ώρα τους. Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 χώρες μέλη, έτσι, το 70% δεν έχει κανένα πρόβλημα να πληρώσει τους λογαριασμούς. Αυτό δηλαδή το ποσοστό που στην Ελλάδα δεν έχει να πληρώσει. Τι να πούμε για αυτές τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Θέλετε να σας φέρω να σας διαβάσω από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και τις αντιπολίτευσεις τα προγράμματά τους μέχρι τώρα. Τι μας λέγανε μέχρι τώρα. Από Σιμίτη και μετά. Και πριν από το Σιμίτη. Τα έχω όλα, τα έχω κρατήσει. Έχω όλων των κομμάτων τις εξαγγελίες. Το τι δεν έγινε, για να μην πω το τι ψέμα έχει πέσει, δεν λέγεται. Οι τύποι είναι φοβεροί. Πώς σας κάνουν και τους ακολουθείτε, δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Και το λέω επειδή πάντα θα υπάρχουν τα κόμματα. Θα πρέπει να αλλάξουμε πρόσωπα. Πρόσωπα. Αυτά τα κόμματα θα υπάρχουν, είτε με ένα όνομα, είτε με μια διαφορετική μορφή. Μην ψηφίζετε αυτούς που μας κοροϊδέψανε. Αυτούς δεν ψηφίζουμε. Ψηφίστε όποιο κόμμα θέλετε για τον οποιοδήποτε λόγο. Κάποιος ψηφίζει κάποιο κόμμα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ. Έτσι, δεν μπορώ να επέμβω πάνω σε αυτό το θέμα. Ούτε θέλω να κάνω προπαγάνδα. Αλλά ψηφίστε άλλους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Άλλους ανθρώπους ψηφίστε. Αυτούς που μας κοροϊδέψαν και εξακολουθούν να μας κοροϊδεύουν, στείλτε τους στο καναδά.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στου ζωγράφου, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη Γιαννάκη. Καλημέρα, καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, ωραία στην Πίθα από τον Πανόραμα. Καλημέρα, Απόστολε, καλή εκπομπή. Καλημέρα και σε όλο το εκλεκτό ακροατήριο του Μετρόπολης. Παύλο Σάεκ, Χαλκιδική, καλημέρα Αποστόλη. Είπες ότι κάποια μέρα... ναι, για την κυρία Παπαδοπούλου. Ναι, δεν το έκανα γιατί... Θα σε μιλήσω, θα πάρω τηλέφωνο και θα τα πούμε κάποια στιγμή. Καλημέρα, Παύλε ΑΕΚ Χαλκιδική. Τώρα περιμένω το φίλο μου το μήνυμα του Κώστα του, από την Τούμπα τώρα, περίμενε. Περιμένω λίγο ακόμα, βάλω τα διαφημιστικά. Το ακούσατε, για να δω τι γράφει ο Κώστας, το ακούσατε το μήνυμα. Καλημέρα, Απόστολε, πάω κάρα. Παύλε, μόλις ακούει από πίσω μήνυμα στέλνει ο Κωστάκης. Μήνυμα στέλνει ο Κώστας από πίσω. Μήνυμα και από το φίλο μου, από το Φιλάρετο. Φιλάρετε, ναι, αυτό γιατί θα το πούμε, να το πούμε μαζί κάποια στιγμή. Η συνολική δαπάνη του ελληνικού δημοσίου σε συμβουλευτικές εταιρείες κατά την περίοδο ξεπέρασε κατά πολύ. Τα λέγαμε έτσι, τα λέγαμε προχθές. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα για χρήματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Τα λέγαμε και με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή της προάλλες. Τριαντάφυλλος Γεριτσίδης. Καλημέρα, φίλε Απόστολε. Πόσο δίκιο έχεις για τα μεγάλα τζάκια. Ακόμη και ο Ανδρέας είχε πει, αν τα παλιά τζάκια δεν μας στηρίξουν, θα δημιουργήσουν. Με καινούργια. Ο φίλος σου Τριαντάφυλλος, ο φίλος μου ο Σάββας από τον εξωτικό Εύωσμο, όπως μου γράφει. Αν είναι εξωτικός Εύωσμος, είναι να πει το Κορδελιό, ρε φίλε. Το Κορδελιό πιο πολλά πάρκα έκαναν από τον Εύωσμο. Και εκεί μπροστά, εκεί το χώρο, δίπλα από το κέντρο υγείας, κάντε τον λίγο έτσι. Τι χωματίλα είναι αυτή. Πες εκεί το Δήμο να βάλει κάνα λουλουδάκι, να βάλει κάτι. Η φίλη μου η Αγλαία, ποια Αγλαία είναι τώρα αυτή, από την Καλαμαριά, Αποστόλη καλημέρα, ναι, το μετρό Θεσσαλονίκης πάντοτε είχε πρόβλημα, πόσο δε περισσότερο το μετρό Καλαμαριάς. Νομίζω ότι το μετρό Καλαμαριάς δεν θα έπρεπε να έχει πρόβλημα, έτσι, νομίζω, γιατί από ό,τι μας είπαν είναι πιο σύγχρονο από όλα τα μετρό.

0: τρόν σχεδόν του κόσμου, έτσι. Και τα πιο σύγχρονα στη Θεσσαλονίκη. Άρα το δρομολόγιο από Νέα, ξέρω εγώ, από Καλαμαριά μέχρι τουλάχιστον κάπου στο κέντρο, στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να γίνεται. Έτσι, αυτό δεν λέει η λογική, αλλά υπάρχει λογική εδώ. Από το περιβόλι της Παναγιάς, Αναστάσιος Σιράλ. Καλημέρα από το περιβόλι της Παναγιάς μας. Καλή ευλογημένη Κυριακή. Καλή εκπομπή Αποστόλη. Έρχεται η ψηφιακή δικτατορία του Αντίχριστου και ο διάβολος πάντα ξεκινάει από το κράτος και τα σώματα ασφαλείας και υποχρεωτική ψηφιακή ταυτότητα στους ένστολους για να πληρώνονται μέσω τραπεζών, ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη εικόνα. Δεν θα προλάβουν λες φραγίες τους Έλληνες και τα γεγονότα θα τους προλάβουν λες. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή. Τα δικά σας μηνύματα που έρχονται συνέχεια θα τα διαβάσω λίγο αργότερα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μάθεις πραγματικά τις ανάγκες ενός σπιτιού? Στον Δηλερή έχουν την απάντηση. Από το 1980 μέχρι σήμερα, με εμπειρία στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
11: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
0: Και μετά το περιβόλι της Παναγιάς να πω μερικά μηνύματα ακόμη, λίγο πριν συνδεθούμε με Κατερίνη, με τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Με τον Δημήτρη έχουμε συνέχεια από χθες, δεν μπορέσαμε. Και εντάξει, είναι γεγονός αυτό ότι δεν μπορούμε όταν συζητάμε τέτοια θέματα, δεν μπορούμε μέσα σε ένα 25 λεπτό να πούμε πάνω, να αναλύσουμε πάνω από 5-6 γεγονότα τα οποία συνέβησαν και είναι πάρα πολύ σημαντικά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Ο Χαρίτωνας ο Ασλανίδης, ιδιωτικότητα τέλος, πλέον στην Ευρώπη η ελίτ αποφάσισε να μην έχεις ιδιωτικότητα. βρούμε. Αυτό Δημήτρη να το κρατήσουμε έτσι λίγο. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα,
12: καλημέρα.
0: Να το κρατήσουμε λίγο αυτό για την ιδιωτικότητα.
12: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ο φίλος μου ο Ηλίας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτός για το μετρό με γράφει, γιατί το μετρό είπαμε θα λειτουργήσει από τις 12 και μετά. Έτσι, να μην τα λέμε αυτά συνέχεια. Ο φίλος μου ο Κώστας Αποστόλη, πόσο δίκιο έχεις για τον περιφερειακό δρόμο. Η πινακίδα λέει 60. Πήγαινα και εγώ με 70 χιλιόμετρα στη δεξιά λωρίδα και δεν πέρασα κανέναν. Με περνούσαν όλοι με ηλικιώδη ταχύτητα. Ένα θέμα με αυτό με τις ταχύτητες που θα πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ. Αποστόλη, δεν ξέρω αν έμαθες, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, αν έμαθες ότι εδώ στην Καλαμαριά θα κάνουν κάποιους κεντρικούς δρόμους και θα αρχίσουν από το δρόμο τον οποίο είχες ονομάσει εσύ οδός στο Κετού, γιατί ήταν τόσες πολλές οι λακκούδες, τρεις δήμαρχοι δεν το έκαναν. Τι ακριβώς συμβαίνει, και μιλάω για την οδό Μαρμαρά και Κοραή. Έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνει και η Κουντουριό του, γιατί και η Κουντουριό του έχει πρόβλημα. Πάντως, μετά από πόσα χρόνια πραγματικά θα γίνουν κάποιοι δρόμοι που ήταν από τους χειρότερους, όχι της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας. Ο Αντώνης ο Πατσιαρίκας, καλημέρα Απόστολε, γείτονα, όμορφη Κυριακή, φίλε. Αντώνης από Γρεβενά, ο φίλος μου ο Αντώνης ο Πατσιαρίκας. Από τα Γρεβενά επίσης η κυρία Δήμητρα, το έστειλε νωρίτερα το μήνυμα για να δω λίγο. Ναι, για εδώ 15 λεπτά. Το λησμόνησα αυτό, γιατί το λησμόνησα, ξέχασα κι άλλα. Η κυρία Δήμητρα με τα συζύγου που μας ακούνε επίσης στα Γρεβενά πίνοντας το καφεδάκι τους. Και να, έχουμε ένα μήνυμα εδώ που δεν είπα, κάμισα ώρα που ήρθε. Ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας στέλνει. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω αργότερα. Κουρσάρος Μακ, τα στέλνετε κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά γράμματα στο Messenger, στο Facebook. Αυτά τα Facebook, Δημήτρη, και τα Messenger και όλα αυτά μας έμαθαν αγγλικά, όπως μάθαμε και από το στίχημα γεωγραφία, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι, και γεγονό. Που βρίσκονται οι πόλεις. Ναι. Κάτι πόλεις αγιογράφητες τις μάθαμε και αυτές.
0: Ναι.
12: Από το στίχημα όσοι παίζουν.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, τώρα, εκείνο που μου κάνει εμένα ιδιαίτερη σημασία, Αποστολή, είναι
0: ναι.
12: Σε κάποια μηνύματα κάποιων φίλων που στο τέλος λένε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Και πολλές φορές τα ακούω και κάθομαι και σκέφτομαι μόνος μου.
0: Ναι, ήταν ένα σλόγγαν που είχα στην αρχή.
12: Ναι, όταν το
0: ξεκίνησα
12: το ξέρω,
0: και το κάνω τώρα.
12: Ποιους αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ποιοι είμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, οι αγωνιστές που πασχίζουμε για να αλλάξουμε καταστάσεις στη ζωή μας. Εμείς οι απλοί πολίτες που δεν πάμε να ψηφίσουμε, που το κυριότερο πράγμα δεν το πράττουμε. Που καθόμαστε στον καναπέ, ακόμα και αυτή τη στιγμή που εγώ μιλάω.
0: Συγγνώμη Δημήτρη, υπάρχει και κίνημα στο διαδίκτυο εναντίον της ψήφου, ξέρεις.
12: Ναι.
0: Κίνημα, βέβαια, στο διαδίκτυο.
12: Αυτό δεν είναι.
0: Αποχή. Το... Κίνημα, αποχή. Υπάρχει κίνημα, αποχή.
12: Κίνημα, αποχή. Αποχή. Τι ναι. Λέρε, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
12: Κάποιοι το δημιούργησαν γι' αυτό, γιατί σε κάτι αποσκοπούν. Δεν μπορεί. Όλα στην Ελλάδα γίνονται με πρόγραμμα. Δεν γίνονται έτσι τυχαία, μην νομίζεις. Δεν είναι ότι είμαστε ανίκανοι, είμαστε ικανότατοι και αυτά που θέλουμε να επιβάλλουμε κυβερνητικά, κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά τα επιβάλλουμε με τέτοιον τρόπο που να μην μπορεί να αντιδράσει και να μην μπορεί να αγωνιστεί αυτός που στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς όσο και να το θέλει.
0: Και σε μια περίοδο, Δημήτρη, προεκλογική, έτσι, που
12: ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω πόσοι πιστεύουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν ξέρω αν η δεξαμενή της εποχής θα είναι μικρότερου βάθους. Αυτό θα το δείξει βέβαια η επόμενη ημέρα. Γιατί παρατηρείται και μια έντονη ρευστότητα ψήφου από ένα χώρο σε άλλο. Κάποιοι σκεφτόταν ένα ακόμα παλιότερα, τώρα το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Μέσα από τα μέσα γίνεται μια σχετική προπαγάνδα, αν μπορώ να πω έτσι. Ο κόσμος δεν κάθεται να το ψάξει. Δηλαδή, άλλος έχει ένα τηλέφωνο, έχει διαδίκτυο, λένε μια είδηση στην τηλεόραση. Και άμα εσύ αυτή την είδηση τη βλέπεις λίγο περίεργη, πάρ' την αμέσως στο διαδίκτυο, έτσι, πάτα ψάξεις. Την είδηση και ψάξεις να δεις αν είναι έτσι όπως μας τα είπαν ή είναι εντελώς διαφορετικά. Απλά είναι το. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά αν θες να μάθεις την αλήθεια.
12: Λοιπόν, εγώ έχω μία εικόνα το πώς δουλεύει το διαδίκτυο, πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βλέπω ότι κάποιες κυρίες που μεγάλες ηλικίες, μεγάλες δηλαδή από 50 και πάνω να το πω έτσι, που έχουν αποκτήσει τις εφαρμογές του Facebook και αυτά, είναι όλη μέρα στο Facebook και αν αναπαράγονται κάποιες ειδήσεις κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου θα τις δούνε έτσι, κατά λάθος. Διαφορετικά δεν πρόκειται να ψάξουν ποτέ. Το ίδιο συμβαίνει και με ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. που ασχολείται με το TikTok, με το Instagram και με αυτά, με θέματα τα οποία εντυπωσιάζουν στο μάτι, γελάνε, αλλά με την ουσία της πολιτικής, η οποία είναι συμφασμένη με τη ζωή μας την ίδια, κανείς δεν το ψάχνει σε βάθος. Δυστυχώς πρέπει και κάποιοι άνθρωποι να κάνουν τον, να πρωτοστατήσουν στο να περάσουν κάποια πράγματα μέσω διαδικτύου, με ειδήσεις, με άρθρα κτλ, τα οποία δεν περνάνε δυστυχώς στα κανάλια επισκοπού. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, να μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, είπες και εξέφρασες μια απορία, εάν το πηγάδι θα έχει πολύ πράγμα στις επόμενες εκλογές.
0: Ναι.
12: Εγώ πιστεύω, όπως σου λέει, ένα πράγμα, μάλλον δύο πράγματα μπορούν να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Ένα πράγμα είναι το αυτό που θα περάσουμε αυτόν τον χειμώνα, που θα τσούξει πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, η αγανάκτηση ίσως μεγαλώσει και θα υπάρχει αντίδραση και σε αυτούς που κάθονται στην καρέκλα και δεν πάνε να ψηφίσουν και θα πούν, θα το καταλάβουν δηλαδή ότι κάτι πρέπει και αυτοί να κάνουν.
0: Αν δεν γινόταν εκλογές, θα ερχόταν αυτές οι 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ.
12: Δεν θα ερχόταν και δεν νομίζεις, δεν είναι φτηνές οι δόσεις.
0: Τα επιτόκια. Ανάλογα με πόσο χρωστάς, βέβαια.
12: Όχι,
0: και
12: είναι,
0: τα επιτόκια είναι μεγάλα.
12: Μεγάλα, δηλαδή τι νομίζεις ότι είναι. Είναι σαν να παίρνεις ένα δάνειο και πιο ακριβό κιόλα. Είναι σαν να παίρνεις ένα δάνειο. Ένα ποσό δανείο και το εξοφλείς με δόσεις, αλλά με πολύ πολύ ακριβό επιτόκιο. Mm-hmm. Αν δηλαδή η τράπεζα σου έδινε σήμερα ένα δάνειο με χαμηλό τόκο, κάπου εκεί θα ήταν, πιο κάτω από αυτό. Δεν είναι. Εντάξει, βγάζει από διέξοδο κάποιος που μπορούν να αποπληρώσουν, έστω και τμηματικά με 120 δόσεις, αλλά κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να το κάνουν. Δυστυχώς και είναι οι περισσότεροι.
0: Είναι οι περισσότεροι γιατί χρωστάνε και πάρα πολλά χρήματα. Γι' αυτό αν τα χρήματα είναι λίγα, έτσι δεν είναι.
12: Δεν είναι μόνο τα πολλά χρήματα, όπως το λένε.
0: Είναι και η πραγματική.
12: Η αδυναμία.
0: Η ακρίβεια. Όταν, η ακρίβεια η οποία τρώει τον παρά.
12: 15-20 του μήνα και ψάχνεις την τσέπη και είναι άδεια. Δεν είναι εύκολο.
0: Παλιά λέγαμε η φθήνια τρώει τον παρά, τώρα τον τρώει η ακρίβεια, μου φαίνεται.
12: Υπάρχουν και προτεραιότητες στην αποπληρωμή οφειλών. Βλέπεις κάθε οικογένεια κοιτάει πρώτα να πληρώσει το ρεύμα με το κόψουν το ρεύμα, έτσι να πληρώσει το νίκιο με το βγάλουν από το σπίτι και μετά έρχονται οι άλλες οφειλές του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή των ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Αυτές που εκκρεμούν από παλιά, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς κάποτε είχαν δάνεια ο κόσμος, είχε δάνεια, τα αποπλήρωνε, υπήρχαν τα έσοδα στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αγόραζαν αυτοκίνητα και με χρηματοδότηση παρακαλώ, χτίζανε σπίτια με δάνεια, αγοράζαν διαμερίσματα με δάνεια, φτάσαν σε ένα επίπεδο να θέλουν 2 χρόνια να τα αποπληρώσουν, να έρθει κρίση και να γυρίσουν όλα τούμπα. Λοιπόν, και δεν μπορώ να διανοηθώ να φορτώνουν σε κάποιους δανειολήπτες κακές προθέσεις. Όχι ρε φίλε, δεν υπήρχαν κακές προθέσεις. Κακές οικονομικές συνθήκες υπήρχαν και τους ανάγκασαν αυτούς οι οποίοι ήταν συνεπέστατοι να μην μπορούν να πληρώσουν και να χάσουν και τα σπίτια τους. Δυστυχώς. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Έτσι, δυστυχώς, έτσι όπως ακριβώς το είπες. Οι ακροατές έχουν στείλει και, έχουν, ας πούμε, στείλει και καλά μηνύματα. Κάποιοι είναι κατακριτικά, όπως ο φίλος που είπε ότι δεν είπες ποιος θα κάνει το ΦΠΑ 8%. Και η δική μου γνώμη είναι πρώτα το κάνεις και μετά το λέμε, έτσι δεν είναι.
12: Ποιος είπε θα κάνει 8%?
0: Δεν ξέρω. Τον είπα να με γράψει. Ποιος το είπε, θα το διαβάσω.
12: Διαβάζουμε διάφορα, έχουμε μπερδευτεί.
0: Θα το διαβάσω, δεν
12: είναι. Από τις υποσχέσεις έχουμε μπερδευτεί.
0: Αν μου το στείλει το μήνυμα, θα διαβάσω. Ποιος είπε, θα γίνει 8%.
12: Από τις υποσχέσεις έχουμε μπερδευτεί.
0: Μπορεί να το πάνε δύο, μπορεί να μην το πει ένας.
12: Μπορεί
0: να το πάνε δύο.
12: Εδώ θεσμοί, οι λεγόμενοι μεταρρυθμίσεις που όλοι παπαγαλίζουν αυτή τη φράση, μεταρρυθμίσεις, πήγαν στο παρελθόν βασικοί, πάρα πολύ καλοί θεσμοί που δημιουργήθηκαν, όπως το σύστημα υγείας, όπως το όνομα στο ΑΣΕΠ, όπως τι να σου πω τώρα, η αστυνομία, ξέρω που με τα πανεπιστήμια, βλέπει σιγά σιγά αυτούς τους θεσμούς, όχι απλά τους φθηνούν, τους ξεπουπουλίζουν, τους ξεπουπουλιάζουν, τους βγάζουν τα πούπουλα να υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή, το θεσμός του ΕΣΥ. Τι έγινε, βλέπεις. Σιγά σιγά τον έχουν εξευτιλίσει. Λοιπόν, να μην είναι θελκτικός, να μην μπορεί ο κόσμος να βρει την υγεία του με τον τρόπο που μπορούσε παλιότερα. Λοιπόν, ο νόμος του ΕΣΥΠ έχει γίνει νόμος των προφορικών συνεντεύξεων. Οι εισαγωγές στα πανεπιστήμια των αστυνομικών σχολών έχουν γίνει με παράπλευρο, με διαφορετικούς τίτλους που παίρνουν αστυνομικούς, συνοροφύλακες, θέσεις να τους ονομάζει, δικαστική αστυνομία δεν τους ονομάζει. Λοιπόν, και βάζουν στο παιχνίδι άτομα τα οποία μπαίνουν μένω εκτός ΕΣΥΠ. Αυτοί οι θεσμοί στην Ελλάδα, λοιπόν, είχαν στερεώσει κατά κάποιον τρόπο και ήρθαν σιγά σιγά κάποιες κυβερνήσεις και τους διέλυσαν. Άρα τι να ελπίζει ο πολίτης από κάποιους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε αυτούς τους θεσμούς, λοιπόν, ότι θα τους εμπλουτίσουν, θα τους αλλάξουν, θα τους βελτιώσουν. Εδώ ήταν καλοί και τους διέλυσαν. Δεν ξέρω, εγώ είμαι ο λίγο τι απελπισμένος, δεν ξέρω αν αλλάξουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίες και βάλουν κάτω τα πραγματικά προβλήματα της χώρας και πούν 1, 2, 3, 4, 5, τα φτιάχνουμε, τελειώσαμε. Εάν έτσι γίνει, να ελπίζω. Αν δεν γίνει έτσι, δεν ελπίζω.
0: Αυτό τώρα ο φίλος μας που μας έστειλε για την ιδιωτικότητα στην Ευρώπη. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο.
12: Αν υπάρχει.
0: Πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να είναι και ισχυρό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πώς θα είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει την ιδιωτικότητα?
12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, λοιπόν, λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά κριτήρια από ό,τι παλιότερα. Η ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα έχουν γραφτεί τόνους μελάνια άρθρα, αποφάσεις, συμβάσεις, διάφορα που κατοχυρώνουν, παράδειγμα, αυτά τα δικαιώματα. Και βλέπεις, υπάρχουν τώρα τα τελευταία χρόνια αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, ξέρεις τι γίνεται, πώς το λέει, πέφτουν σιγά σιγά οι μάσκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί που μας κυβερνούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ακατάλληλοι, είναι καταλληλότατοι για το σκοπό για τον οποίο τους φύτεψαν εκεί πάνω. Και βλέπεις, ό,τι δεν τους συμφέρει, ό,τι μπορεί να κάνει ζημιά στις προθέσεις και τις μακροπρόθεσμες, έτσι όχι τώρα τις κοντινές, λοιπόν, αρχίζουν να τα αρνούνται, όπως παράδειγμα το δικαίωμα αρνησικυρίες που λέγαμε βέτο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να το καταργήσουν και αυτό. Γιατί εμποδίζονται εν μέρη να περάσουν κάποια πράγματα όπως τους διαβάζουν, όπως τους διατάσσουν, όπως τους προγραμματίζουν ή από πάνω. Οι τραπεζίτες, παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείς να. Επειδή υπάρχει η ψηφιακή ταυτότητα, σωστά, και οι πληρωμές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείς να δώσεις 10.000 ευρώ με μετρητά. Ενώ στην Ελλάδα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
12: Όχι, βέβαια.
0: Στην Ευρώπη όμως μπορείς. Δεν μπορείς να δώσεις 10.000. Να κάνεις μια αγορά 10.000 και να δώσεις 10.000 ευρώ. Δεν θα σου πει κάποιος κάτι. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις την κάρτα.
12: Από την τράπεζα και από το ειδικό σου λογαριασμό και σε περνάνε από 10 ανακρίσεις οι υπάλληλοι. Λες και είσαι εγκληματίας και λες και εκείνοι είναι ανακριτές. Μιλάμε δηλαδή για απίστευτα πράγματα. Και να βλέπεις τον υπάλληλο να σου μιλάει με ένα τουπέ και με ένα ανακριτικό ύφος που να τρελαίνεσαι και να είναι κανένας παλαβός και να αρχίσει να χειροδικεί και να βρει και τον πελάτο.
0: Ναι, και διάβαζα κάποτε και αυτό το 10.000 που είναι σε πόσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να καταργηθεί, έτσι θέλει ένα κομμάτι της ηγεσίας της Ευρώπης σήμερα, αλλά από την άλλη άμα καταργηθεί αυτό πώς θα δικαιολογήσουν κάποιοι τα λεφτά που έχουν στα Καϊμάν?
12: Γι' αυτό δεν τα καταργούν, όπως το λέω.
0: Γι' αυτό δεν τα καταργούν. Απλώς γίνονται συζητήσεις.
12: Αυτά τα χρήματα διαχέονται σε πολλές κατευθύνσεις, λίγα-λίγα, οπότε γίνεται το λεγόμενο ξέπλυμα.
0: Από την άλλη πλευρά, είναι μεγάλο αυτό το θέμα και κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτόν τον κανονισμό ο οποίος υπάρχει στην Ένωση, πλήρης έλεγχος προσωπικών δεδομένων και μάλιστα επιβάλλονται υποχρεώσεις σε εταιρείες και οργανισμούς όταν συλλέγουν, όταν αποθηκεύουν την επεξεργασία τους, εάν αυτά τα προσωπικά δεδομένα τα βγάζουν έξω. Πώς λοιπόν κάποιος με παίρνει εμένα μια εταιρεία τηλέφωνο, με παίρνει τηλέφωνο για να είμαι έχω φυσικό αέριο, έχω ηλεκτρικό ρεύμα, έχω τηλέφωνο, έχω κτλ. Πώς με παίρνει τηλέφωνο, πού βρήκε το τηλέφωνο μου, πώς είναι δυνατόν να με παίρνει τηλέφωνο, ποιος έδωσε αυτά τα δεδομένα? Άρα δεν υπάρχει προστασία.
12: Δεν υπάρχει προστασία, πώς το λέω. Όταν
0: υπάρχει στα χαρτιά.
12: Καθημερινώς τηλεφωνούν στα κινητά μας, λοιπόν, κάτι εταιρείες επενδύσεων με κάτι συν 44 προστά, συν 60 τόσο μπροστά, λοιπόν, και εταιρείες, δεν ξέρω αν είναι υπαρκτές, είναι των λεγόμενων απατεώνων, αυτοί που βρίσκουν αυτά τα τηλέφωνα τα δικά μας. Και αν τους πάρεις πίσω στα νούμερα που σε καλούν, ποτέ δεν θα απαντήσουν. Είναι νούμερα τα οποία μόνο παίρνουν, μόνο ενοχλούν, μόνο προτείνουν, μόνο προσπαθούν να εξαπατήσουν. Λοιπόν, άρα τα προσωπικά δεδομένα, τα δικά μου και τα δικά σου, πώς προστατεύονται? Δυστυχώς, παρότι υπάρχει η ψηφιακή τεχνολογία, υπάρχουν και αυτή την ψηφιακή τεχνολογία την χειρίζονται άνθρωποι. Έτσι, ελαμόγια υπάρχουν παντού σε όλες τις θέσεις, σε όλες τις εταιρείες. Μην ελπίζουμε ότι όλα είναι εξασφαλισμένα τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, μεν υπάρχει νομοθεσία που όταν προσβληθούν και το πάρεις χαμπάρι και βρεις τους υπαίτιους, θα σε προστατεύσει, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γυρίσει ψηφιακά ο κόσμος ανάποδα. Πρέπει να γυρίσει ψηφιακά ο κόσμος ανάποδα, αλλιώς δεν γίνεται.
0: Εν συντομία τώρα αυτή η είδηση, γιατί μου στέλνει η φίλη μου η Παναγιώτα τώρα εδώ έτσι ένα μήνυμα σχετικά με την αναβίση στο ΑΚΑ και τη συναυλία Νίκος Καρβέλας κτλ. Ερώτηση σύντομα αυτή να την απαντήσουμε, γιατί δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά τα θέματα. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο πίσω από όλη αυτή την ιστορία η οποία βγήκε στη φόρα? Μήπως υπάρχει κάποιο χρήμα μαύρο το οποίο θα πρέπει να βρεθεί? Μήπως κάποιοι είχαν καλές σχέσεις ενδεχομένως και οικονομικές με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα και θέλουν να αποτρέψουν κάποια άλλη αποκάλυψη? Πώς το βλέπεις?
12: Κοίταξε, Απόστολε, δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα, δεν μου αρέσει.
0: Και εμένα, η συντομία όμως. Ναι, συντομία.
12: Αλλά θα πω ένα πράγμα. Όχι μόνο ο Καρβέλας και η Βύση, και άλλοι επώνυμοι, λοιπόν, να είσαι σίγουρος ότι έχουν μαύρο χρήμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ούτε μέσα στο εκατομμύριο περίπτωση να μην δεν έχουν. Δεν δηλώνουν όλα τα έσοδα τους οι καλλιτέχνες οι οποίοι αμείβονται αδρά. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα που τα έχουν τα χρήματα, τα έχουν στα σεντούκια, τα έχουν στα σπίτια, τα έχουν στα Cayman, που τα έχουν, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτά, γι' αυτά να ενδιαφερθεί το κράτος. Όταν παίρνει στη δημοσιότητα μία διαμάχη καλή ώρα σαν τη Βύση και του Καρβέλα, θα αρχίσουν τώρα και οι οικονομικοί εισαγγελείς να ψάχνουν τα δεδομένα. Τόσα χρόνια τι κάνανε? Αν παράδειγμα είχαν υποψία για όχι αυτά τα δύο πρόσωπα και για άλλους. Ναι. Τι κάνουν?
0: Άλλη ερώτηση τώρα. Μέσα σε ένα χρόνο. Συν 55% το φυσικό αέριο, συν 53% το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί είναι λογικό?
12: Το λογικό για το πετρέλαιο και γενικώς για την ενέργεια, το έχουμε πει πολλές φορές, η λογική είναι μία. Ασίδωτη η αγορά της ενέργειας. Ασίδωτη, το λέει η λέξη. Δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει σταθερότητα να μειωθεί το ΦΠΑ, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτως ώστε να ανασάνει. Τώρα θα περιμένουμε 14 του μήνα, μεθαύριο, να μας πούν πώς θα το πάρουμε. Βγήκε και ο Πρωθυπουργός και έκανε τη δήλωση, την κουφή δήλωση, ότι θα ξεκινήσουμε, λέει, όπως πέρυσι, λέει, το 1,75. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ήταν 1,75. Πέρυσι ξεκινήσαμε 1,10, 1,8, 1,12. Λοιπόν, και στο τέλος δεν έφτασε 1,75. Στο τέλος δεν έφτασε 1,75. Και εμείς ξεκινήσαμε από 1,75. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δεν γνωρίζουν τις τιμές? Δεν έβαλε ποτέ ο Πρωθυπουργός πετρέλαιο στο σπίτι του? Δεν θα έβαλε.
0: Λοιπόν, το μήνυμα του φίλου τώρα που μου έρχεται, αυτός που έγραψε σχετικά με το 8%. Καλέ μου άνθρωπε, λέει, δεν γίνεται να έχεις το λειτουργήμα της ενημέρωσής μας και να μην έκανες τον κόπο να ακούσεις την Καρυθιανού στην έκθεση. Γι' αυτήν μιλάω. Εξήγησε και από πού θα κάνει εξοικονόμηση των κεφαλαίων που απαιτούνται για την κοινωνική πολιτική. Μόνο τους συστημικούς, λέει, παρακολουθείτε, κύριε Μακρυανίδη. Μας λέει ο καλός μας ο φίλος, ο Άγγελος ο Λαζαρίδης, ο οποίος είναι ακροατής και έχει. Λαζαρίδης λέγεται. Έχει τη δική του άποψή του.
12: Έχει δίκιο. Τώρα που ανασκελεύω τη μνήμη μου, επειδή παρακολουθώ έστω και εκ των υστέρων από το YouTube ή από τα site των πολιτικών της συνεντεύξης, κάθομαι με τα ακουστικά έτσι και όλους τους παρακολουθώ. Αλήθεια είναι αυτή. Έχει δίκιο για την κυρία Κρασκινού. Απλά δεν θυμόμουν εγώ το ποσοστό της πρότασης για το ΦΠΑ. Θυμόμουν ότι έχει κάνει μια διαφορετική πρόταση.
0: Πολύ ωραία. Λύθηκε το θέμα.
12: Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Λύθηκε το θέμα. Το θέμα λύθηκε. Έχει δίκιο, είπε 8%. Πόσο εφικτό είναι αυτό?
12: Εξαρτάται τι προγραμματισμό θα κάνει ένας πολιτικός. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το γενικό θέμα του.
0: Λοιπόν, ωραία, έρχομαι εγώ σε ένα πλάνο τώρα. Και το πλάνο είναι έτσι, γίνεται κυβέρνηση.
12: Αν είναι χαμηλό το ΦΠΑ, πώς θα υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση γενικότερα το θέτω.
0: Βέβαια θα υπάρχει μεγαλύτερη.
12: Που λέμε τώρα για το πετρέλαιο, έτσι. Ναι. Άμα πέσει η τιμή και ο δικός φόρος κατανάλωση και πέσει.
0: Θα ανάβει μια ώρα, δύο ώρες την ημέρα περισσότερο το. Απλά είναι τα πράγματα. Άλλο θέλω όμως να ρωτήσω.
12: Άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Τώρα είναι η κυρία Καριστιανού, κάποιο με γράφει για τον Κυριάκο Τορδελόπουλο κλπ. Πολύ ωραία, όλα αυτά είναι καλά. Άμα έρθει η κυρία Καριστιανού, πάρει ένα ποσοστό και κάνει μια συγκυβέρνηση, ναι. Ανήκει στην κυβέρνηση, έτσι.
12: Ναι.
0: Θα καταφέρει να κάνει το ΦΠΑ 8%?
12: Εξαρτάται από τους...
0: Αυτό λίγο να μελετήσουμε.
12: Ναι, εξαρτάται από τα κόμματα που θα συνεχίσουν.
0: Ή οποιαδήποτε, ας πούμε, κυρία Καριστιανού. Ναι, κάποιος ναι. Ο οποίος θέλει να μειώσει το ΦΠΑ, έρχεται και είναι στην κυβέρνηση και τον κάνουν υπουργό.
12: Ναι.
0: Αύριο το πρωί το ΦΠΑ θα το κάνει 8%?
12: Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει αρχική προγραμματική συμφωνία των συνεργαζομένων κομμάτων. Mm-hmm. Αν καταλήξουν κάπου, μπορεί να μην είναι 8, να είναι 12, να είναι 10, να είναι 11, λέω. Mm-hmm. Αν γίνει ένα προγραμματισμό, όπως γίνεται σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, αποστολή που ως συνήθως έχουν κυβερνήσεις συνεργασίες. Σε βασικούς άξονες κάνουν συμφωνίες. Και από εκεί πέρα δεν διαφωνούν γιατί τα έχουν προσυμφωνήσει. Γιατί να μην γίνει και στην Ελλάδα αυτό, δεν κατάλαβα. 8% λέει η κυρία Καριστιανού, 12% λέει ο Βελόπουλος, 14% λέει του Πασόκ. Κάπου εκεί στη μέση, παράδειγμα, κάποια κόμματα να τα βρούνε. Ναι. Δεν είναι δηλαδή όλα άρνηση. Δεν μπορούμε να πάμε στη λογική των έχουμε μεσίες σήμερα. Ή έχουμε παράδειγμα εγώ ή κανείς όπως ο Τσίπρας ή εγώ ή το χάος όπως ο Μητσοτάκης. Δεν είναι έτσι. Είπαμε και άλλη φορά το είπαμε, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Όπως θα σε τοποθετήσει ο λαός στην κομματική σειρά, δηλαδή τα κόμματα στις εκλογές, αναλόγως πρέπει να κινηθούν και τα κόμματα. Θα αναγκαστούν απόστολοι, η ψήφος του λαού θα τους αναγκάσει, διότι αν δεν κάνουν αυτό που ο λαός τους επιτάσσει, με τη θέση που θα τους τοποθετήσει, μετά θα σβήσουν από το χάρτη.
0: Ωραία.
12: Όποιο κόμμα και είναι.
0: Τώρα, από τη Νέα Τρίγλια μου λέει ένας φίλος, παλιά λέει ήμασταν εναντίον του χρυσού κλπ. Σήμερα λέει το μεταλλείο στις Κουριές θα παράγει ετησίως 140.000 ουγγές χρυσού και 30.000 τόνους χαλκού. Το θεωρείτε θετικό ή αρνητικό, που θα λειτουργήσει δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο ελληνικός χρυσός?
12: Εγώ προσωπικά το θεωρώ θετικό. Ναι.
0: Ελντοράντο, έτσι, να θυμόμαστε και την εταιρεία.
12: Εγώ το θεωρώ θετικό, με ποια είναι, δηλαδή ότι όπου υπάρχουν επιχειρηματικότητα και σταθερότητα, λοιπόν οφειλούνται οι τοπικές κοινωνίες, οφειλούνται και γενικότερα η οικονομία. Βέβαια, θα κερδοσκοπήσουν αυτοί που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτοί που είναι οι ιδιοκτήτες. Αλλά τι να κάνουμε, στην ελεύθερη οικονομία ζούμε, κάποιοι θα κερδίζουν χοντρά, αλλά κάποιοι άλλοι θα έχουν έστω ένα μεροκάματο, ένα μισθό να ζήσουν οι οικογένειές τους. Και η περιοχή να αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο. Παίζει ρόλο βέβαια και πώς θα το χειριστεί η πολιτεία, αν θα βάλει κανόνες λειτουργίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το ασίδωτο, το νεοφιλελεύθερο, η αγορά ρυθμίζει από μόνη της. Είδαμε τι κάνει η αγορά η από μόνη της χωρίς κανόνες. Δημιουργεί καρτέλ, δημιουργεί πράγματα τα οποία αποβαίνουν εις βάρος του απλού πολίτη. Αν μπουν κανόνες και λειτουργήσει η ελληνικός χρυσός σωστά, πιστεύω ότι θα υπάρχει κέρδος για πολλούς.
0: Και
12: για το κράτος και για τους πολίτες.
0: Τέταρτο μήνυμα σχετικά με την πρώην υπουργό της Κύπρου, της δικαιοσύνης, η οποία είπε ότι μπορούσε να ψηφίσει και Τουρκοκύπριο για πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα πρέπει να αλλάξει ο ύμνος, να έχει η Κύπρος ένα δικό της ύμνο και να μην υπάρχει ο ελληνικός. Και λέει τώρα ο Δημητράκης, ο Τσιεσλής μεταξύ των άλλων, αυτή η κυρία που υπερασπίστηκε να έχουν άλλοι άλλον εθνικό ύμνο είναι των αριστερών πεπιθήσεων και μια ζωή ήταν με τους Τούρκους, για να μην πω και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέει ο Δημήτρης που έζησε 22 χρόνια στην Κύπρο, έτσι.
12: Ναι.
0: Αυτή είναι μια νοοτροπία που έχει σχέση με δεξιά και αριστερά, πιστεύεις Δημήτρη, ή είναι μια νοοτροπία πολυπολιτισμική, αν μπορώ να το πω έτσι?
12: Εγώ
0: δηλαδή είναι αυτή η θεωρία το όλων όσων δεν έχουμε σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα, να ανοίξουμε τα σύνορα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
12: Καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά δεν ανήκουν όλοι, δεν έχουν τις ίδιες απόψεις όλοι όσοι ψηφίζουν αυτού του δύο κόμματα.
0: Ναι.
12: Μην νομίζεις. Μπορεί να είναι ψηφοφόροι, μπορεί να.
0: Αυτή ήταν υπουργός δικαιοσύνης.
12: Να κάνουν αυτή την επιλογή, αλλά δεν έχουν αυτές τις απόψεις. Τώρα η κυρία αυτή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και στέκεται στην κυπριακή κοινωνία με αυτές τις θέσεις. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι, ποιες είναι.
0: Είναι δηλαδή μια προσωπική της άποψη, δεν είναι μια κομματική άποψη, θες να πεις, από ό,τι σε καταλαβαίνω.
12: Δεν είναι κομματική άποψη, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν το είπαν δηλαδή σαν κόμμα, το είπαν σαν πρόσωπο, το είπε σαν πρόσωπο. Αυτό εννοείς.
12: Και τέτοια πρόσωπα υπάρχουν πολλά, δυστυχώς, Απόστολε. Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Πώς
0: συνειάστηκαν. Μα κι αν το ήθελαν σαν κόμμα, είναι δυνατόν να βγουν και να πούνε κάτι τέτοιο.
12: Πώς συνειάστηκαν για το εάν υπηγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών από την Νότια Ελλάδα. Νομίζω νοιάστηκαν πολύ. Νοιάστηκαν πολύ. Όχι. Ούτε καν και από τη Βόρεια Ελλάδα δεν νοιάστηκαν.
0: Μα φαίνεται στην ψήφο. Μα φαίνεται στην ψήφο. Φαίνεται στην ψήφο καθαρά.
12: Τότε ο Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα έπρεπε να πατώσει. Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή ήταν φρέσκο και τα λοιπά και υπήρχαν αντιδράσεις. Και όμως δεν έγινε αυτό. Γιατί ο κόσμος λειτουργεί ακόμα με το «Δε βαριές, αδερφέ», λειτουργεί με το κόλλημα το κομματικό. Έτσι στα πρόσωπα.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο πατριωτισμός εκ του ασφαλούς, έτσι δεν είναι?
12: Είναι στα λόγια.
0: Στα λόγια, ναι. Άλλος τρέχει και τρώει τα δακρυγόνα και άλλος μετά έρχεται για να είναι υπέρ αυτής της λαϊκής βούλησης και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Συμφωνεί με τον προηγούμενο.
12: Ο πατριωτισμός των Ελλήνων έχει μεγάλη ιστορία. Είναι και θεμελιωμένος και στο σύνταγμά μας, τουλάχιστον ως κανόνας. Αλλά στην πράξη τι κάνουμε? Τίποτα. Γιατί θέλεις. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τις δεκαετίες, ότι οι πατριώτες είναι οι τάδε και οι άλλοι είναι μη πατριώτες. Δεν είναι έτσι. Πατριώτες υπάρχουν σε όλους τους χώρους, τους πολιτικούς, σε όλες τις ιδεολογίες. Αρκεί να είναι πατριώτες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Καλημέρα στην Κατερίνη. Διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο μαζί μας θα είναι ο κύριος Θεοφάνης Μαλκίδης, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
15: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
14: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
15: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
14: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
15: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
20: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
21: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
22: Πώς είπατε?
23: Κρύο. Ας γελάσω.
22: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
24: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Φύγε, Μάκη!
2: εκεί, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
23: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μετρόπολης!
27: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Μετρόπολης 95,5 από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα. Είμαστε μαζί με Up Home, είδη σπιτιού και είδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά, άνθη, μικροέπιπλα, αρωματικά και ρυλιά. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στη Θέρμη. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση. Με ένα τηλεφώνημα στο 2316-009221. Στη συντροφιά μας, στο περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής, μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας, στον Εύωσμο, Ψαρών 2 και Περικλέους γωνία. Συνοδοιπορεί και η παραδοσιακή κουζίνα, οι παραδοσιακές νοστιμιές, τα αγνά υλικά, το μεράκι, τα φρέσκα ψάρια σε έναν χώρο που μυρίζει παράδοση. Από τη δεκαετία του 30 που ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη άνοιξε έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά, ο Βασίλης ο Καρεκλάς, μέχρι σήμερα με τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά, τα μεζεδάκια ίδια, η θέα στο Θερμαϊκό μοναδική, και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης. Την ψαροταβέρνα Καρεκλά στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

0: Με μια προεκλογική περίοδο που συνεχίζεται. Με το μέλλον δεν ξέρω εάν είναι ευίωνο, δεν ξέρουμε πλέον τι θα μας ξημερώσει. Αλλά με κυριότερα όλων τα εθνικά μας θέματα, τα εθνικά μας θέματα, τα οποία είναι το μέλλον της νέας γενιάς. Τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο θα συζητήσουμε με τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, κοινωνιολόγο, παιδαγωγό, διδάκτορα του Πανίου Πανεπιστημίου. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα κύριε Μαλκίδη, καλημέρα Θεοφάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες. Να είστε καλά.
0: Και θα ήθελα έτσι λίγο να ξεκινήσουμε με το θέμα που προέκυψε σχετικά με τους Πομάκους της Θράκης, οι οποίοι ζητούν σχολεία χωρίς υποχρεωτικά τουρκικά. Θέλουν την ελληνική και την πομακική γλώσσα. Και το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή.
1: Ναι, και πρέπει να προσθέσουμε ότι όταν μίλησαν πριν λίγες μέρες στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την ίδια στιγμή η Τουρκία έστειλε έναν Έλληνα πολίτη από τη Θράκη, ο οποίος προσποιούμενος τον επικεφαλή της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, μίλησε ακριβώς και επανέλαβε ακριβώς όλη την προπαγάνδα της γαλάζιας πατρίδας και βεβαίως θεώρησε ότι είναι καλό να πει ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης καταπιέζονται από την Ελλάδα, δεν έχουν ελευθερίες κλπ. Την ίδια στιγμή, δυστυχώς για ακόμη μια φορά, δεν βρέθηκε εκεί θεσμικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, αλλά ευτυχώς ήταν μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πομάκων, ο οποίος έβαλε τον ψευδομουφτή στη θέση του και κυρίως έβαλε στη θέση και τα πράγματα, λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι καταπιέζονται είναι οι Πομάκοι, αυτοί οι οποίοι καταπιέζονται είναι οι πραγματικοί άνθρωποι και οι πραγματικοί Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν θέλουν να είναι φορείς προπαγάνδας της Τουρκίας, αλλά να είναι φορείς μιας μειονότητας η οποία όχι μόνο ασκεί τα δικαιώματά της, όχι μόνο έχει τα δικαιώματά της, αλλά πολλές φορές καταπιέζεται από την ίδια την Τουρκία και τα όργανά της. Ακριβώς το ένα από αυτό είναι αυτό που ανέφερες, το γεγονός δηλαδή ότι ενώ η συνθήκη Λοζάνης λέει για διδασκαλία στη μητρική γλώσσα, οι Πομάκοι δεν μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα, η οποία προφανώς δεν είναι τα τουρκικά. Και βεβαίως έρχονται σε μια κατάσταση ηλικιακή, εκπαιδευτική, μαθησιακή, όπου στα 10-12 χρόνια έχουν μάθει ελληνικά, έχουν μάθει τουρκικά, έχουν μάθει αγγλικά, έχουν μάθει αραβικά για να διαβάζουν το Κοράνι, αλλά η μοναδική γλώσσα που δεν έχουν μάθει είναι τα πομακικά.
0: Ανησύχησε, πιστεύεις, εκείνο το κτίριο απέναντι από την πλατεία Συντάγματος που παίρνει τις αποφάσεις, ή θα το περάσει και αυτό το θέμα έτσι όπως τόσα χρόνια γίνεται με τη Θράκη?
1: Ωραία ερώτηση. Πραγματικά ο σαρκασμός και ιδιαίτερα η ειρωνία και ιδιαίτερα η διάθεση να έχουμε τον Αριστοφάνη μέσα μας ίσως μας σώζει. Ίσως είναι και η πραγματικότητα ή αν θέλεις το μέσο με το οποίο μας έχει δώσει αυτή την χιλιόχρονη επιβίωση και συνέχεια ως έθνος, και πραγματικά καλά κάνεις και το αναφέρεις. Δεν νομίζω ότι ανησύχησε κανέναν, και φυσικά όταν έχεις δύο πορίσματα διακομματικής επιτροπής τα οποία δεν έχει υλοποιηθεί κανένα για τη Θράκη, πόσο μάλλον αυτά που αναφέρονται για τους Πομάκους, καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο δεν ανησύχησε, αλλά τους αντιμετωπίζουν και αυτούς ως προεκλογικά πιόνια προκειμένου να επανεκλεγούν όσοι τόσα χρόνια επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια για τη Θράκη.
0: Ναύτεξ 26 Οκτωβρίου, δύο μέρες την απελευθέρωση, την μέρα την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και δύο μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου.
1: Και τρεις μέρες πριν από αυτό που ονομάζεται ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Όλα αυτά νομίζω είναι σημαντικά, είναι σημαδιακά. Υπάρχει μια γνώμη, πιστεύω, από το ελληνικό κοινοβούλιο, πιστεύω και η πολιτική των άλλων κομμάτων και η αρχηγή ιδιαίτερα, να είναι κοντά στην κυβέρνηση πάνω σε αυτό το θέμα. Να το θέσω κάπως έτσι, να μην το πλατιάσω.
1: Κοίταξε, πρέπει να πούμε ότι...
0: Συνηγορούν δηλαδή υπέρ αυτού?
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Οκτώβριος, πέραν των άλλων, πέρα από αυτό που ανέφερες, έχει και μια αναμενόμενη κατάθεση ενός νομοσχεδίου, όπου η γαλάζια πατρίδα θα αποκτήσει και νομικό περιτύλιγμα. Πέρα των δύο θαλάσσιων πάρκων που ανακοινώθηκαν και εμέσως ή αμέσως, πες το όπως θέλεις, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τα αναγνώρισε, λέγοντας ότι το καλώδιο θα πάει πιο νότια από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και μιλώντας για το ένα που βρίσκεται στο Καστελόριζο, μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό το πλέγμα, όλη αυτή η κατάσταση η οποία προωθεί η Τουρκία βρίσκει μια Ελλάδα προετοίμαστη και κυρίως μια Ελλάδα η οποία πραγματικά με εντυπωσιάζει και πρέπει να σταθώ σε αυτό το οποίο φαντάζομαι ότι έχει σχολιάσει και εσύ και έχει σκεφτεί όπως και όλοι μας. Επί δύο χρόνια μας λέγανε ότι στην Κάσο δεν υποχώρησε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά την πόντιση του καλωδίου. Τώρα ήρθε ένας πρώην βουλευτής, ένας πρώην υπουργός, ένας νυν καθηγητής, πες όποια ιδιότητα θέλεις, και μας είπε ότι η Ελλάδα υποχωρείς γιατί η Τουρκία λέει δεν καταλαβαίνει από διάλογο. Δεν θέλει το διάλογο, και επειδή η Τουρκία δεν θέλει το διάλογο και επειδή η Τουρκία θέλει το Καστελόριζο, θέλει άλλα 150 νησιά, θέλει όλο το Αιγαίο δικό της, πρέπει να υποχωρήσει η Ελλάδα για μια ειρηνική πράξη, για να μην πληρώνουν οι νησιώτες το ρεύμα διπλάσιο από ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ναι. Και έρχεται εδώ αυτό το σχέδιο Μητσοτάκη-Μακρόν, ένας Μακρόν ο οποίος είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Γαλλία-Τουρκία συνεργασία. Σωστά. Και έρχεται τώρα ο Μακρόν για να παίξει και αυτό το δικό του ρόλο. Γιατί, θα γίνει γαλλικό μπλόκο στις αξιώσεις της Άγκυρας, όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία. Θα γίνει υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Γαλλίας για να έχει το πάνω χέρι στην πόντιση του καλωδίου.
1: Ξέρεις τι, ένα είναι αυτό το οποίο λες, δηλαδή ότι η Γαλλία μπλέκεται μέσα σε αυτή την ιστορία, μόνο που η Γαλλία λέει και ειδικά η επιχείρηση γαλλικών συμφερόντων πρέπει αυτή να αποτανθεί στην Τουρκία για να δοθεί άδεια για να κάνει τις σχετικές ενέργειες. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέγεται και αναφέρεται. Και το δεύτερο είναι αυτό που είπε ο Ρούμπιο, δηλαδή ο Ρούμπιο μιλώντας δωρεάν, δίνοντάς του το ωραιότερο σκηνικό για το οποίο το Hollywood θα πλήρωνε εκατομμύρια για να το έχει. Μιλώντας λοιπόν δωρεάν από την Μπλίνκα και προετοιμάζοντας το προσωπικό του μέλλον, μας είπε ότι πρέπει να τα βρείτε με την Τουρκία. Δεν μας είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να ρωτήσει κανέναν όπως προβλέπεται από το δίκαιο και από την πρακτική. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει προκειμένου να ποντίσει, ό,τι καλώδιο θέλει, χωρίς να ρωτήσει την Τουρκία. Αλλά μας είπε βρείτε τα και ότι δεν υπάρχει λέει πρόβλημα, εμείς θα τα βρούμε έτσι κι αλλιώς. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφέρον να μην γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα μπλέκεται μέσα επιχειρηματικά συμφέροντα και πολιτικά και την ίδια στιγμή βρίσκεται εκτεθειμένη απέναντι σε ένα πολεμικό σκάφος το οποίο απαγορεύει ένα ερευνητικό να ποντίσει ένα καλώδιο, όπως συνέβη στην Κάσο. Και αυτή είναι η πραγματικότητα πλέον.
0: Και ζούμε σε μια χώρα που είναι στρατηγική πύλη αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και ενδεχομένως και προς την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ουκρανία. Και αυτός που λέμε ο διάδρομος, ο κάθετος όπως τον ονομάζουμε, και τον λένε ότι είναι ένα έργο ενέργειας, ενεργειακό. Είναι έτσι όμως ή μήπως αλλάζει και τους εμπορικούς δρόμους?
1: Και όχι μόνο αυτό, τώρα πλέον πέρα από τους εμπορικούς δρόμους που αλλάζουν, υπάρχει και το δεδομένο της συμφωνίας που ανακοινώθηκε με αυτόν τον περίεργο τρόπο για ακόμα μια φορά από τη χαοτική πολιτική του Τραμπ σε ό,τι αφορά τα εκατομμύρια ντίζελ του Πούτιν. Αν λοιπόν αύριο η Αμερική αποφασίσει να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία ή αποφασίσει να κάνει μια συμφωνία με την Τουρκία, ποιος θα βρεθεί εκτεθειμένος? Αφενός η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αγοράζει, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ακριβό αμερικάνικο LNG. Και αφετέρου η Ελλάδα, η οποία θα βρεθεί εκτεθειμένη απέναντι σε αλλαγή συμφερόντων. Αν το Ισραήλ αύριο αλλάξει η κυβέρνηση, η Ελλάδα τι θα κάνει?
0: Και επειδή αναφέραμε και τον Τραμπ, θα πρέπει να πούμε ότι μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ουκρανίας υπάρχει σήμερα μία πολιτική σύγκρουση. Γι' αυτό ενδεχομένως και ο Τραμπ έχει τελειώσει το Ζελένσκι, και άμα τελειώσει ο Ζελένσκι και πάρει άλλος εκεί τα ηνία στην Ουκρανία, η ηγεσία της Ουκρανίας δηλαδή αλλάξει, τα πράγματα μπορεί να είναι και εντελώς διαφορετικά και για μας, δεν είναι, και για όλους, γιατί βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία τα βρίσκουν όπως αυτή η ιστορία των τελευταίων ημερών με τον ντίζελ.
1: Ναι, και πιθανόν μέρος της συμφωνίας ή κεντρικός πυρήνας της συμφωνίας, αναλόγως τελικώς τι συμφωνήθηκε, να είναι και η αλλαγή του πρόεδρου στην Ουκρανία, προκειμένου η Αμερική να πάρει το ρωσικό ντίζελ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η χθεσινή δήλωση του Τραμπ ότι ενδεχομένως να χρειαστεί και νέο πρόεδρο η χώρα, να είναι μέρος αυτής της συνομιλίας η οποία έγινε.
0: Ο Τραμπ λοιπόν είναι εναντίον της ηγεσίας σήμερα της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εναντίον αυτή τη ηγεσία.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε.
0: Ή συγγνώμη, την κρατάει από κάπου αυτή η Ουκρανική ηγεσία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ολάκερη?
1: Ωραία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι ξέρω, δήλωσε ότι συνεχίζει την ίδια πολιτική. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτή η ανέξοδη, αδιέξοδη, πες όπως θέλεις, πολιτική, η οποία αναγνωρίζει τη γειτονική χώρα ως Μακεδονία και τη γειτονική χώρα ως μακεδονική ταυτότητα και οτιδήποτε άλλο, είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγνωρίζει εδώ και 5-6 χρόνια ως μοναδική εκπροσώπηση και ως μοναδικό φορέα των συμφερόντων του στην Ουκρανία, χωρίς να έχει απολύτως καμία, τουλάχιστον η Ελλάδα, κανένα απολύτως συμφέρον σε ό,τι αφορά αυτή την πραγματικότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πλέον για ποιο λόγο έχει ταυτιστεί πλήρως. Ίσως είναι αυτό το οποίο υπονόησες, λέγοντας ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται ή από κάπου την κρατάει η Ουκρανία, τη Γερμανία.
0: Ήθελα να τα αποφύγω γιατί το συζητήσαμε και πριν, αλλά και είναι τόσα πάρα πολλά τα μηνύματα για την κυρία Έμιλι Πολίτη, την Κύπρια, την πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία αμφισβήτησε τον ελληνικό εθνικό ύμνο ως ύμνο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλει η Κύπρος, λέει, να είναι ανεξάρτητη και ενδεχομένως μπορούσε η ίδια να ψηφίσει και Τουρκοκύπριο για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μία είδηση η οποία έχει πάρει φοβερές διαστάσεις και στα ηλεκτρονικά μέσα.
1: Πράγματι έτσι είναι. Για όσους δεν το έχουν ακούσει, μιλώντας στον άλλον εκπρόσωπο αυτής της απόλυτης πραγματικότητας στην Κύπρο, που είναι ο Φιδίας, είπε ότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο την πειράζει, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή δεν νιώθει ούτε Ελληνίδα, ούτε Τουρκάλα, ούτε Ελληνοκύπρια, ούτε Τουρκοκύπρια, απλώς νιώθει Κύπρια και ότι πρέπει να φύγουμε από αγκυλώσεις του τύπου Δικοινοτική Διζυγωνική Ομοσπονδία, ότι σέβεται τα έθιμα των Τουρκοκυπρίων. Και εκεί μίλησε για το ελληνικό εθνικό ύμνο, λες και είναι έθιμο ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την τρικυμία στο κρανίο στην οποία βρίσκεται και είπε ότι την ενοχλεί ότι υπάρχει ελληνικός εθνικός ύμνος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Για όσους δεν γνωρίζουν, το 1966 η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να έχει ως επίσημο εθνικό ύμνο την μεγάλη αυτή συμβολή του Διονύσου Σολομού και Νικόλου Μάντζαρη στην ανθρωπότητα. Όταν λοιπόν το επέλεξε αυτό, είχε συμβεί η Τουρκανταρσία του 1963, οι βομβαρδισμοί του 1964 και πλέον η πρώτη προσπάθεια προκειμένου να γίνει η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το χρονικό πλαίσιο όθησε την τότε ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιλέξει ως βασική, σταθερό πυρήνα άμυνας αντίστασης απέναντι στην τουρκική εισβολή την Ελλάδα, όπως και θα έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς προδόθηκε ο αγώνας για ένωση του 1955-1959. Έρχεται λοιπόν τώρα η πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξεως και Δικαιοσύνης, η οποία δεν την πείραξε η 52χρονη τουρκική κατοχή, δεν την πείραξε το γεγονός ότι έχουν χαθεί περιουσίες, άνθρωποι, 200.000 πρόσφυγες, δεν την πείραξε ο τουρκικός κατοχικός στρατός και οι έπικοι, δεν την έχει πειράξει ότι μετά από 52 χρόνια βρίσκονται οστά αγνοωμένου και κυδεύονται, αλλά την πείραξε ο ελληνικός εθνικός ύμνος. Είναι πραγματικά, όπως και πάρα πολύ δυστυχώς και στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πάθει αναφυλαξία, έχουν προβλήματα με το κάθετη ελληνικό, δεν μπορούν να το διαχειριστούν και η εθνοαποδομητική σχολή φαίνεται ότι πανηγυρίζει, βλέποντας ότι ακόμα και στην Κύπρο υπάρχουν άξιοι συνεχιστές και άξιοι πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας.
0: Βλέποντας την ελληνική τηλεόραση, ιδιαίτερα βλέποντας τις ειδήσεις, δεν ξέρω, θα έχεις παρακολουθήσει και εσύ ότι όταν μιλάνε τα δελτία ειδήσεων για τα ελληνοτουρκικά, δείχνουν συνέχεια τουρκικό στόλο. Δείχνουν συνέχεια τουρκικά πλοία. Πολλά. Πάρα πολλά. Μέσα στην οθόνη της τηλεόρασης. Και από την άλλη μεριά, δεν μας λένε, δεν μας αναφέρουν για το τι συμβαίνει σήμερα στην Τουρκία με το εξαιρετικό υψηλό επίπεδο κόστους διαβίωσης, με την νομισματική αστάθεια, με την τουρκική λίρα μέσα σε μία πενταετία να έχει χάσει πάνω από 80%, με τον ΟΣΑ να έχει υποβαθμίσει την πρόβλεψη ανάπτυξης στο 2,7%. Ήρθε εκείνο το σκάνδαλο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με έντονες αναταράξεις στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης. Υπάρχει διαρκής ενίσχυση της Ελλάδος από το Ισραήλ με πλικά συστήματα και φέρνει τους Τούρκους να κρατάνε πλέον μία αμυντική τακτική. Έρχεται ο Τραμπ που δεν τους δίνει τα F-35 και αναβαθμίζει τα ελληνικά F-35, Viper κλπ. Και άμα δει κανείς την ελληνική τηλεόραση, θα φοβηθεί με το τι μπορεί να μας κάνει η Τουρκία, αφαιρώντας από τις ειδήσεις όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν έχω αναφέρει ακόμα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο και αυτή η θαυμάσια παρατήρηση που έχεις, που έχει μια ψυχολογική, ψυχιατρική συνιστόσα και μια πολιτική, φανερώνει και την προσπάθεια προκειμένου να καθιερωθεί στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο του ελληνικού λαού το γεγονός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έναντι της Τουρκίας, Άρα λοιπόν πρέπει να αποδεχτούμε μυρολατρικά, από τη στιγμή που αυτό λέει το πεπρωμένο μας, την πλήρη υποταγή. Αφού λοιπόν περάσουμε ενδιάμεσα τη φιλανδοποίηση, δηλαδή ότι πρέπει να ρωτάμε την Τουρκία αν πρέπει να ποντίσουμε καλώδιο, αν πρέπει να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο ενεργειακά η υπηρετική Ελλάδα με τα νησιά, έρχεται στην επόμενη φάση του συνειδητού και ασυνείδητου και πάρτο όπως θέλεις ό,τι αφορά αυτή την πολύ θαυμάσια ψυχολογική παρατήρηση που έκανες, το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να αποδεχτεί τη μοίρα του. Μια μοίρα η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν περισσότερο στρατό, έχουν περισσότερο πληθυσμό, έχουν περισσότερες δυνατότητες, άρα λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και με αποτέλεσμα αυτό πρέπει να δεχτούμε ό,τι μας προτείνει ο Ερντογάν. Τι μας προτείνει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι πρέπει να αποδεχτούμε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία στην Κύπρο, όπου πρέπει ο εισβολέας και ο Ατήλας να νομιμοποιηθεί. Πρέπει να αποδεχτούμε τη μοίρα μας να μοιράσουμε στο Αιγαίο τους σπόρους. Πρέπει οι Έλληνες ψαράδες να δέχονται την παρουσία τουρκικών πολεμικών σκαφών και πλωτών του λιμενικού σώματος της Τουρκίας την ώρα που ψαρεύουν. Πρέπει να δεχτούν οι Έλληνες αλλοιείς τους Τούρκους ψαράδες που καταστρέφουν το γόνο, χωρίς να υπόκεινται σε κανένα περιορισμό και σε καμία τιμωρία, επειδή δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν σε όλο το πλαίσιο καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό, αν συνδυαστεί με το γεγονός του πολύ εύστοχου σχολείου που έκανες ό,τι αφορά την καθημερινότητα, στην ίδια στιγμή που ένα παράδειγμα θα σου αναφέρω, επί τρεις μέρες είχαμε φωνική καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο, ο οποίος καίγεται μέσα σε τρία χρόνια για δεύτερη φορά, έχοντας καταστρέψει πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα, και δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά στις ειδήσεις. Γιατί έπρεπε να μάθουμε για την πλασμαφαίρεση, για την υδροθεραπεία, για το τι θα γίνει με τα μπότοξ, ας πούμε, των εύπορων κυριών και γενικότερα τι θα γίνει με το μέλλον μιας μικρής ελίτ, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα ενδιαφέρον και απολύτως καμία σχέση με τα πραγματικά συμφέροντά μας, τα οποία δοκιμάζονται και πραγματικά παραβιάζονται αυτή την περίοδο την Τουρκία.
0: Και αν το δίκιο είναι με τον Καρβέλα ή τη Δύση. Το μάθαμε και αυτό, έγινε ολόκληρο θέμα στα δελτία ειδήσεων, λες και μας ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει περισσότερο την εφορία για να δει τι γίνεται με το μαύρο χρήμα, που το οποίο ενδεχομένως σε κάποια στιγμή βγει κάτι στην φόρα που συνηθίζουμε να λέμε μέσα από αυτό το γεγονός. Κάτι άλλο, επειδή τώρα αναφέραμε την Τουρκία. Ένα άλλο θέμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Στην Τουρκία, μετά από αυτό το σκάνδαλο με τα 131 επενδυτικά funds, υπάρχει ένα πάγωμα από την μία πλευρά για τις αναγκαστικές κατασχέσεις, αλλά από την άλλη πλευρά αυτές που γίναν σπίτια, περιουσίες Τούρκων πουλιώνται σε Ευρωπαίους πολίτες, σε Ευρωπαίους πολίτες πλην Ελλήνων. Ενώ εδώ οι Τούρκοι κάνουν ολόκληρα χωριά, παραδείγματος χάρη στη Χαλκιδική, στην Τουρκία υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν αγορές για τους Έλληνες πολίτες. Απαγορεύεται ρητά να αποκτήσουν οποιοδήποτε ακίνητο, όχι μόνο από κατάσχεση, σε Κωνσταντινούπολη, όλα τα παράλια του Αιγαίου, Σμύρνη, Αλικαρνασό κλπ, τα παράλια της Μεσογείου και τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Δεν μπορώ εγώ να πάω, ας πούμε, στην Τραπεζούντα να αγοράσω κάτι. Σωστά, δεν μπορώ να πάω στη Σαψούντα να αγοράσω κάτι. Είναι ενώ στη Χαλκιδική, στην Καβάλα, παντού, αυτοί αγοράζουν με μια χρυσή βίζα, gold visa, η οποία δεν ελέγχεται από τις ελληνικές αρχές.
1: Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, και ειδικά που συνδυάζεις το γεγονός ότι ενώ οι Ευρωπαίοι πλην Ελλήνων μπορούν να αγοράσουν την Τουρκία, δεν μπορούν να το κάνουν οι Έλληνες. Την ίδια στιγμή που μέχρι το 2011, δηλαδή όταν οι Ευρωπαίοι επέβαλαν το μνημόνιο, μας είπαν ότι πρέπει να καταργηθεί ο νόμος ο οποίος προστάτευε τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία στις παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα λοιπόν την νόμος ο οποίος προστάτευε τα εθνικά μας συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία στις παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή στον Εύρο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

0: Visa αγοράζουν οικίες, καταστήματα για επενδύσεις, που σημαίνει ότι ανακαινίζουν και μετά μεταπολούν ή νοικιάζουν. Την ίδια στιγμή οι Τούρκοι, πάνω από 80%, κάνουν αυτή την αγορά προκειμένου να μείνουν μόνιμα. Είναι αυτό το οποίο είπε σχηματικά ως τουρκικό χωριό στη Χαλκιδική και συμπληρώνω τουρκικό χωριό στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Κομωτινή κλπ.
1: Να τελειώσουμε γιατί έχουμε ένα τρίλεπτο. Θέλω να τελειώσει εσύ σήμερα. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να υποθεί μέσα από την συνομιλία αυτή που κάναμε και ίσως ξεφύγαμε λίγο σε κάποια θέματα.
0: Όχι, έφτασε, ναι. Επειδή βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που θα ακουστούν πολλά διάφορα και περίεργα, σημειώνω ότι ακούστηκε από υπουργό της κυβέρνησης ότι άμα δεν ψηφίσουμε συγκεκριμένο κόμμα και συγκεκριμένο άνθρωπο θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά ότι αυτός ο μπαμπούλας της Τουρκίας θα χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να υλοποιηθούν συμφέροντα τα οποία είναι έξω από αυτά, τα οποία εκφράζει ο ελληνικός λαός. Άρα λοιπόν καλό είναι οι ακροατές και οι ακροάτριες να έχουν σύνεση και κυρίως να έχουν μνήμη σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα και κυρίως να είναι προετοιμασμένοι απέναντι σε μια ενδοτικότητα της Ελλάδας η οποία πραγματικά βγάζει μάτια και από την άλλη μια επιθετικότητα της Τουρκίας η οποία όχι απλώς είναι προκλητική αλλά φαίνεται θα περάσει άλλο επίπεδο χρησιμοποιώντας και ανθρώπους τους οποίους έχει εδώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο προκειμένου να εκφράσει τα συμφέροντα. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται να ξανακάνει λάθη. Όπως ο καθένας το εκλάβει αυτό το μήνυμα, να είναι καλό να το έχει πάντοτε υπόψη.
1: Και να τελειώσουμε με ένα μήνυμα ενός φίλου. Ήρθαν αρκετά μηνύματα βέβαια, σχετικά με όλα αυτά που είπαμε, του Πέτρου του Καραβίδα. Σε βράχο ύψους 10 μέτρων θα στηθεί ο Ανδριάντας της Κυράς της Ρο, στο νησί όπου για 40 χρόνια ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία. Τιμή και δόξα στην Κυρά της Ρο. Πρόσφερε πολλά, λέει ο φίλος μας ο Πέτρος.
0: Και καλά κάνει, γιατί αυτό το οποίο έκανε η Δέσποινα Χλαδιώτη δηλώνει παρουσία. Δηλώνει μαζί με τη σημαία οικονομική παρουσία, κοινωνική, πολιτισμική, εθνική. Η Δέσποινα Χλαδιώτη έκανε εξωτερική πολιτική, αλλά πού να το καταλάβει αυτό η Αθήνα.
1: Σωστό. Ο κύριος Στεφάνης Μαλκίδης ήταν μαζί μας, κοινωνιολόγος, παιδαγωγός, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου. Καλημερίζω την Αλεξανδρούπολη.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως, επανερχόμεθα.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες Αερίου Ριέλο. Καινοτομία, αντοχή, οικονομία, μεγάλη απόδοση και 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια.
3: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες Αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί.
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέατρο.

0: θέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: εφεδρικό, ελαστικό χρήμα. Γι' αυτό μιλάει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και φυσικό χρήμα, να έχουμε στην τσέπη μας και χρήματα. Γιατί δεν ξέρω, μην ξυπνήσουμε κανένα πρωινό και πάμε να βγάλουμε χρήματα από καμιά τράπεζα.
1: Και στενά και σταθερά και κινητά να
0: πόσο... Και βρούμε τίποτε δολάρια να βγαίνουν. Εγώ πάντως έχω και μερικά δολάρια, έχω και λίγες πένες εγγλέζικες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Α, έχω εδώ τώρα μαζί μου 10 και 10, 20 πένες. 20 πένες πόσο είναι, 10 εδώ, 24 ευρώ. Πολλές λοιπόν κυβερνήσεις προτρέπουν τους πολίτες να έχουν μετρητά. Η δική μας μας προτρέπει να έχουμε ψηλά για το μετρό. Και μάλιστα είχαν βγει και ανακοινώσεις στις βόρειες χώρες, κρατήστε και λίγα χρήματα πάνω σας. Και υπήρξε και ένα άρθρο της Guardian που επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες, έγραφε το άρθρο, εδώ δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει, της Ευρώπης, της Βόρειας ιδιαίτερα, έχουν κατανοήσει γιατί πρέπει να διατηρούν στην τσέπη τους ένα απόθεμα μετρητών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Τι σημαίνει αυτή η έκτακτη ανάγκη? Γιατί να έχουμε έκτακτη ανάγκη?
1: Να ζήσω νύχτες μαγικές, να σβήσω τόσες ξενίτιες κι όλου του κόσμου τα δει.
0: Θυμάστε τι μας έλεγαν, ότι το 2025 ήτανε, τέλη του 2025 δεν θα υπήρχε τίποτε. Δεν θα υπήρχαν χρήματα, θα υπήρχαν μόνο κάρτες. Αλλά υπάρχουν, γιατί υπάρχουν? Διότι αυτοί που έχουν τα πολλά, τα έχουν στα Κέιμαν και στα Μπαρμπάντος και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν με την κάρτα. Είναι πάρα πολύ.

Ένας φίλος μας 60 ετών, Αλέξανδρος είναι το όνομά του, άφησε εδώ στην γραμματεία ένα τηλεφωνικό νούμερο, ζητά εργασία, είναι 60 ετών, ξέρει, έχει προϋπηρεσία στην εστίαση. Ετών 60, ζητάει εργασία, κάπου θέλει να εργαστεί ο άνθρωπος, να βγάλει μεροκάματο να ζήσει. Αλλά με έδωσε το τηλέφωνο, εγώ τώρα έτσι δεν μπορώ να το πω το τηλέφωνο στον αέρα, θα το αφήσω στη γραμματεία, το τηλέφωνο αυτό, το τηλεφωνικό νούμερο, θα το αφήσω στην γραμματεία και εκεί όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει, να του δώσει η γραμματεία το τηλέφωνο του Αλέξανδρου να μιλήσουν, έτσι. 60 ετών, εστίαση, προϋπηρεσία, ζητάει ο άνθρωπος εργασία για να ζήσει, τι να κάνει.

0: Ο φίλος μου ο Τάσος, δεύτερο μήνυμα, μιλάει για τα γεγονότα στην περιοχή μας. Το σχέδιό τους είναι η αφάνιση του πληθυσμού της γης. Ο Χαράλαμπος ο Παντελάτος από την Καβάλα, Απόστολε, καλημέρα. Αλήθεια, έγινε καμία αναφορά για τις δηλώσεις της Ούρσουλας στους Σκοπιανούς από το Υπουργείο Πολιτισμού ή εγκαινιάζουν μόνο τζαμιά? Εγκαινιάζουν μόνο τζαμιά.
1: Και να πουλήσε μια γωνιά, τα λέει για να στεναζεί.
0: Ο φίλος μου ο Λευθέρης ο Σαρίδης από την Κάτω Τούμπα, Απόστολε, καλημέρα, καλή Κυριακή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αυτούς που μας κυβερνούν και τα κάνουν με τέτοια μαεστρία, δεν έχουμε καμία τύχη. Είναι τόσο ψεύτης. Εγώ σαν Λευθέρης δεν περιμένω τίποτε, με πολύ αγάπη. Ο φίλος μου ο Λευθέρης, καλημέρα στον Βαγγέλη τον Λαβαντσιώτη από την Κοζάνη. Πράγματα και θάματα, λέει. Πάνε και οι κυρώσεις στη Ρωσία. Τις ακύρωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που τις είχαν αρχικά επιβάλει. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Και μάλλον πίνει.
0: Το μήνυμα του Γιάννη του Αποστολίδη το διάβασα λίγο πριν. Έρχεται το νέο ποντιακό προσφυγικό κίνημα. Ο φίλος μου τον Πέτρο τον Καραβίδα επίσης έχω διαβάσει το μήνυμά του για την κυρά της Ρο.
1: Της αφήνει και μάλλον πίνει το κοριτσάκι σου.
0: Ο Δημήτρης ο Κατζατζίδης, τι να φοβηθώ, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν λες το επώνυμο του πολιτικού? Αυτή η φράση υπόθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα το 2015 και μετά από την Τασία Χριστοδολοπούλου, η οποία τοποθέτησε υπουργό μετανάστευσης. Ποιον υπουργό να πω, δεν έχω καταλάβει, καλέ μου φίλε. Δημήτρη, ο φίλος μου ο Άγγελος ο Σμαραγδής, η Ελλάδα είναι από τις μικρότερες χώρες στον πλανήτη, ενώ οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρώτοι στον πλανήτη, άρα πληθυσμός και λοιπά είναι μπούρδες. Άλλη απόδειξη, το Ισραήλ που δεν καταλαβαίνει όλο τον αραβικό και ιρανικό ο κόσμο. Από την Κρήτη ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης, καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στον Ανέστη. Ο Στέφανος ο Κοτσίδης εδώ ξεκίνησε, βρέχει στο εμπόριο από το Λεμαΐδας. Άννα Μαϊσόμπα και τσίπουρο και ψήνη λουκάνικα, έβαλε πιπεριές επάνω στη φωτιά, στην αυλή, μια χαρά. Χαρίτων Ασλανίδης, πώς η ξεφτύλα ραδιόφωνο των Σκοπίων παίζει μέσα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ναι, έμαθα ότι είναι αλήθεια, ακουγότανε. Ακουγόταν ένα ραδιόφωνο μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κατά την καρδία πλευρά, αν θυμάμαι καλά.
1: Σπάσει το ποτηράκι σου, γιατί σ' αφήνει.
0: Ο Άγγελος ο Σμαραγδής μου στέλνει το όνομα, λέει Μουζέλας. Α, είναι το όνομα που αυτό που θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Γιατί να μην δεν αναφέρω ονόματα? Εγώ αναφέρω ονόματα στην εκπομπή όταν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι παρακάνω το κάπου. Στην καλημέρα μου στα κορίτσια και τα αγόρια στα Γενιτσά, τα κορίτσια μου στέλνουν τριαντάφυλλα, τα αγόρια μου στέλνουν μέσα από το κατάστημα που δουλεύουν έναν υπέροχο ελληνικό καφέ με μια καρδούλα πάνω.
1: Και μάλλον...
0: Η καρδούλα είναι για μένα ή για τα κορίτσια που δουλεύουν δίπλα, να ξέρω. Να καλημερίσω την Καλαμαριά, να καλημερίσω την φίλη μου την Όλγα. Ναι, αυτό θα το διαβάσω, θα το ελέγξω, θα το πω σε μια άλλη εκπομπή. Και ακόμη ένα μήνυμα έχω εδώ από το φίλο μου τον Πασχάλη από την Χαλκίδα. Πασχάλης Χαλκίδα, Πασχάλη πρέπει να είσαι καινούργιος ακροατής, δεν ξέρω. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και τους καλούς μου φίλους που μας ακούνε εκεί δίπλα, Αρτάκι. Και στους καλούς μου φίλους που μας ακούνε στην Εύβοια, στις Τροβιές, στα Ήλια, στην Εδιψώ. Γεια σου Βαγγέλη στην Εδιψώ. Νικολάκης Σιαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, άφησε το δικό του στίγμα μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Και ο φίλος μου ο Πέτρος από την Κοζάνη, επίσης αγωνιστικό χαιρετισμό. Το Βούπερταλ είναι εδώ, είναι μαζί μας. Δεύτερο μήνυμα σήμερα και επί τη ευκαιρία, με την ευκαιρία, έτσι, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Ανδρέα, στο Τζαβέλα, στο Πέρθ στην Αυστραλία, στο Hellenic Radio Perth που μας κάνει και σήμερα αναμετάδοση την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Τι ώρα είναι? Είναι και 40 πρώτα λεπτά, γιατί έχουμε κι άλλα, έτσι, έχουμε κι άλλη θεματολογία, όπως ξέρετε. Έχουμε θεματολογία γύρω από τη Φόρμουλα 1, γύρω από τον καιρό, στοιχηματικό κουπόνι ημέρας. Οι αέριδες δεν μας απασχολούν. Αυτή την ώρα που μιλάμε είναι βοριάδες και στο Αιγαίο και στο δυτικό, όχι στο δυτικό Αιγαίο, γιατί στο ανατολικό είναι νοτιάδες, και στο Ιόνιο. Δεν ξεπερνάν πουθενά τα 5 μποφόρ. Θα έχουμε αεράκι εδώ στο Θερμαϊκό, να ξέρετε, όπως τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βλέπω τους ανέμους όσο περνάει η ώρα να αλλάζουν, έτσι. Μια βοριάς, μια δυτικός, μια... Τι γίνεται εδώ? Θα έχουμε αλλαγές ανέμων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε, έτσι που ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, περιμένοντας τη βροχή, η οποία μην νομίζετε ότι θα αργήσει να έρθει. Ήδη ένα μεγάλο μέρος του ουρανού γύρω από τη Θεσσαλονίκη είναι συννεφιασμένο και βρέχει σε ολόκληρη την δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο κλπ. Δυτικά, έτσι όπως βλέπω εγώ τώρα την Πίδο, στο κομμάτι προς την μεριά της Ηπείρου, δηλαδή στο δυτικό κομμάτι της Πίνθου, βρέχει παντού. Αυτές οι βροχές σε όλη την Ελλάδα σχεδόν θα μεταφερθούν, ακόμα και σε κάποιες ορεινές περιοχές της Κρήτης θα φύγει αυτό το κύμα, θα μας απασχολήσει λίγο αύριο, θα έρθει ένα άλλο κύμα μεθαύριο και θα πιάσει περισσότερο την νησιωτική χώρα, ιδίως την Τετάρτη τα ξημερώματα, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Εδώ Θεσσαλονίκη και σήμερα θα έχουμε βροχές, 19 με 26 βαθμούς θερμοκρασία, και αύριο θα έχουμε 16 με 23 βαθμούς θερμοκρασία, και την Τρίτη και την Τετάρτη ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Θα έχουμε κάποια διαστήματα με ήλιο και αρκετή συννεφιά τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασία που στην πόλη θα πιάσει τους 26 βαθμούς σήμερα, τους 22 αύριο, τους 21 μεθαύριο, δεν θα ξεπεράσει τους 18 την Τετάρτη, με την Πέμπτη να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία, να πιάσουμε τους 21 βαθμούς Κελσίου, και την Παρασκευή να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Θα έχουμε μέσα στη εβδομάδα, θα έχουμε και συννεφιές, θα έχουμε και ηλιοφάνεια, θα έχουμε και βροχές, τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη το βραδάκι, όπως τουλάχιστον δείχνει εδώ ο χάρτης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τη Φλόρινα. Τη Φλόρινα 13 με 19 βαθμούς βροχές σήμερα, 10 με 18 αύριο επίσης βροχές, και θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν σήμερα τους 19 βαθμούς Κελσίου και τους 18 αύριο. Εκεί το πρωί θα έχουμε γύρω στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου αυτές τις μέρες. Γενικά να δούμε εδώ τι γίνεται με τις θερμοκρασίες γενικότερα στην Ελλάδα. Θερμοκρασίες οι οποίες είναι σε καλά επίπεδα προς το παρόν, 27 βαθμούς πάνω στον Εύρο, 22 με 23 εκεί στην περιοχή Σερών κλπ, 23 με 24 βαθμοί στον Κάμπο, 25 βλέπω στην πρωτεύουσά μας, 23 στην Κεφαλονιά ενδεικτικά, στο Λιξούρι για Ιόνιο Πέλαγος, 22 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι σήμερα και στην Τρίπολη και στην Πάτρα, όσοι δηλαδή θα είναι η θερμοκρασία και την αυριανή ημέρα με βροχούλες, ενώ θα πιάσουμε 26 βαθμούς σε Καστελόριζο, Ρόδο, 25 γενικά θα έχουμε στο Αιγαίο, και 1-2 βαθμούς θερμοκρασία μικρότερη θα είναι στην Κρήτη. Στο μοναστήρι καταιγίδα, βαθμοί θερμοκρασίας 13-18 αύριο θα αρχίσει να σιάζει ο καιρός. Στην Αμόχωστο, την Κύπρο, συννεφιά και ήλιος, 31 βαθμούς θερμοκρασία, 30 και ενδεχομένως βροχούλα αύριο. Στο Αργυρόκαστρο, στη Βόρειο Ήπειρο, βροχές, 20 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, 21 η θερμοκρασία αύριο. Στη Λευκωσία 29 βαθμοί Κελσίου σήμερα και συννεφιά. Λίγες βροχές αύριο, μέχρι 25 αύριο βαθμούς η θερμοκρασία. Και στην πρωτεύουσα του Πόντου, στην Τραπεζούντα, ηλιοφάνεια 22 βαθμοί σήμερα, συννεφιά 24 βαθμοί σε θερμοκρασία αύριο. Από Νοέμβριο οι 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή, τα 30 ευρώ αλλά με τόκο. Όσοι μπορούν θα ρυθμίσουν, θα κάνουν διαδικασία ρύθμισης. Έτσι λοιπόν θα μας πάει ο καιρός, σιγά σιγά θα φθινοποριάσει γιατί δεν φθινοπόριασε ακόμα. Και τελικά ποια είναι η βιώσιμη λύση, δεν το έχετε καταλάβει. Δεν το έχετε καταλάβει. Τα φωτοβολταϊκά, οι τεράστιες ανεμογεννήτριες που λιγοστεύουν κατά πολύ την Γεωργική Γη. Διότι το είπαμε, θα το ξαναπούμε, θα το ξαναφωνάξουμε. Η ενεργειακή μετάβαση επηρεάζει η γεωργία και κτηνοτροφία. Προκαλεί πίεση στον πρωτογενή τομέα και στις ζωές μας. Απειλείται ολόκληρο το ζωικό κεφάλαιο. Ακούγατε χθες τον Βάκη τον Τζομπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδος. Μια χαρά τα πει ο Βάκης. Και για τον αγρότη, μεγάλα έξοδα λειτουργίας, λιπάσματα κλπ. Το καθαρό εισόδημά του μειώνεται και προσπαθεί να ζήσει με χάντρες και καθρεφτάκια. Και έχουμε και Mercosur. Αποσχόληση, εξαγωγές, τροφοδοσία, επάρκεια, τα πάντα πλήττονται. Και έχουμε και Τουρκία, προϊόντα που επέστρεψαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικίνδυνα προϊόντα στο τραπέζι μας από την Τουρκία. Δεν γίνεται έλεγχος 100%. Είναι κάποιος που δεν έχει καταλάβει τι παιχνίδια παίζονται, έτσι. Να τρώμε... Θα τρως, πώς να το πω, φτηνό ποιοτικά πράγμα, θα τα κονομάνε κάποιοι. Δεν θα είναι υγιεινά όπως τα τοπικά προϊόντα. Και τον φίλο αγρότη θα τον βάζουν εμπόδια και τον κτηνοτρόφο και τον μελισσοκόμο. Σκέφτηκε κανείς πως είναι δυνατόν ένα λίτρο μέλι, παραδείγματος χάρη από άλλες χώρες, να κάνει 7 ευρώ και 7 να μην φτάνει το κόστος για τον Έλληνα παραγωγό. Για να ζήσουν οι μεσάζοντες και οι έμποροι της Mercosur μαζί με τους συνεργαζόμενους από χώρες όπως η Κίνα κλπ. Όλα τα άλλα είναι ψηλά γράμματα.

0: περάσουμε σε λίγο στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, γιατί τώρα στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, παιδιά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε ότι έρχονται κάτι αποτελέσματα, μα κάτι αποτελέσματα που δεν τα πιάνει ούτε η εκθετική εξίσωση, ούτε καν η λογαριθμική.
1: Θα σας πω ένα τραγούδι που μου ήρθε στο μυαλό για ένα φίλο που κάποτε...
0: Δεκαετία 30, ένας πρόσφυγας από τη Σμύρνη ανοίγει έναν καφενέ στο Καραμπουρνάκι στην Καλαμαριά για την παρέα και το ουζάκι Βασίλη Καρεκλά, τον λέγανε.
1: Κάποια φεύγουν και πετούν.
0: Ελίτσες, τουρσάκι. Καμιά τζούκια, σαρδελίτσα στα κάρβουνα, να μην πάει ξηροσφύρι το ποτί. Πέρασαν τα χρόνια, έμεινε η παράδοση. Ίδια τα μεζεδάκια με τον εγγονό Βασίλη Καρεκλά, με τη θέα στο Θερμαϊκό, μοναδική και από τον εσωτερικό και από τον εξωτερικό χώρο. Και εμείς σας περιμένουμε στην πιο παλιά ταβέρνα της Θεσσαλονίκης, την Ψαροταβέρνα Καρεκλά, στην Καλαμαριά, στο Καραμπουρνάκι, δίπλα στο κύμα.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Tomorrow.
2: Ο Λεκλέρ τα έβαλε με τον εαυτό του, λέει εγώ θα έπρεπε να πάρω την ball position. Πρώτο συμπέρασμα, δεν την πήρε. Σιγκαπούρη είμαστε, σήμερα Κυριακή, 3 η ώρα μεσημεριάτικα. Ball position για Red Bull και Verstappen, με τη Ferrari να είναι πίσω για 54 χιλιοστά του δευτερολέπτου ο Leclerc και να ακολουθείται από το Hamilton με την έτερη Ferrari. Ο Αντωνέλη έλαβε θέση τέταρτη, ενώ ο Λάντο Νόρις με τη Mercedes ο Αντωνέλη. Με την McLaren θα ξεκινήσει πέμπτος. Έκτος ο Γεωργάκης ο Ράσελ. Αλλά θα ξεκινήσει από το πίσω μέρος του Green λόγω τιμωρίας για αλλαγή μονάδας ισχύως. Άρα θα ξεκινήσει μιας από τις τελευταίες θέσεις. Όλα αυτά στη Σιγκαπούρη, σε έναν αγώνα που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, 3 η ώρα το μεσημέρι. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αντωνέλη στους οδηγούς με 320 βαθμούς. Ακολουθεί ο Γεωργάκης ο Ράσελ με 236 και από πίσω ο Χάμιλτον με 214. Έπονται οι υπόλοιποι οδηγοί, ενώ στους κατασκευαστές η Mercedes πρωτεύει με 556, δηλαδή με 556 βαθμούς και 11 νίκες. Η Ferrari με 405 βαθμούς και 2 νίκες. Η McLaren με 316 βαθμούς και 2 νίκες και η Red Bull με 298 βαθμούς και 2 νίκες. Οι νίκες δεν έχουν καμία σημασία, γιατί η βαθμολογία των 12 πρώτων σημαίνει ότι οι ομάδες παίρνουν βαθμολογία από τους οδηγούς που είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα. Οπότε μια ομάδα μπορεί να έχει λιγότερες νίκες, αλλά είναι πιο μπροστά στη βαθμολογία αν ο ένας οδηγός τα πάει καλά και ο άλλος δεν τα πάει καθόλου καλά. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε σήμερα στην Φόρμουλα 1.

Την υψηλότερη αναλογία ετούντων για άσυλο έχουμε, έτσι, λόγω λαθρομετανάστευσης, περισσότερο και όχι λόγω μετανάστευσης. (Συσχελίδι) 55.383 αρχικές αιτήσεις ήταν το 2025 για άσυλο. Και λες και δεν έχουμε Έλληνες οδηγούς, βγαίνουν τελ και ζητάνε στην Ινδία να φέρουν Ινδούς οδηγούς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό, έτσι, άμα καθίσει κανείς να διαβάσει την ειδησιογραφία θα δει ότι 13.000 αιτήσεις πανελλαδικά υπάγονται, λέει, σε επιταχυνόμενες διαδικασίες. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε αυτοί να γίνουν Έλληνες. Δεν πιστεύω όλοι αυτοί να ψηφίσουν το ίδιο κόμμα όταν γίνουν Έλληνες. Λέτε. Και στην Ευρώπη, λέμε λαθρομετανάστευση, το 80% των αιτήσεων γίνεται σε 5 χώρες. Στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και αυτή τη στιγμή η υψηλότερη πίεση, παρότι δεν μας το λένε στα κανάλια, δέχονται η Κύπρος, η Ελλάδα, ακόμη και το Λουξεμβούργο. 70% άνδρες μάχημοι, μέσος όρος ηλικίας 26 ετών, 30% γυναίκες. Και αυτά τα σύνολα, να σας πω και κάτι που σας λέω, τώρα για λαθρομετανάστες και όλα αυτά, τα παίρνω από το Υπουργείο Μετανάστευσης.

ιστορία έγραψε στην Αυστραλία η ελληνική ομάδα. Θα τα πω στην άλλη εκπομπή αυτά, γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Ενώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει μέχρι και υγιεινές τροφές. Πράσινα λαχανικά είναι υγιεινά και θρεπτικά. Απόστολε, τι λες εδώ? Πάω και λάθος εδώ. Θα μοιραστούν τους ψήφους ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά εκτός Βουλής και λίγο θα ανέβει η Μπλεύση Ελευθερία, η Νίκη εκτός Βουλής. Τα κρατάω αυτά που μου στέλνετε. Να δούμε ποιος θα πάρει μπίνγκο. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει 20% περίπου και η ελληνική λύση θα είναι κυβέρνηση με δύο θαυμαστικά. Τα θαυμαστικά τι τα βάλες. Το θαυμαστικά σημαίνει δύο πράγματα. Ή είναι σίγουρο ή εκπλήσωμαι. Έτσι, αλλά θα ήταν καλύτερο να μην έρχονται μηνύματα, ας πούμε, και διαβάζουμε τώρα ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος. Ο καθένας λέει το δικό του, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μέσω των μηνυμάτων να έχουμε στην Ελλάδα 5 διαφορετικούς πρωθυπουργούς. Ώρα και 56 να πάμε στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα στο Βέλγιο έχουμε Union Saint-Gilloise. Υποδέχεται Λέουβεν. Δύο σημεία θα δώσω, δύο σημεία. Ένα και over και ένα σκέτο over. Ένα και over και ένα σκέτο over. Πάμε στη Γερμανία, πάμε Φράιμπουργκ. Φράιμπουργκ Σάλκε. Σήμιση ώρα το απόγευμα. Ένα χ και over, έτσι, πολύ καλό σημείο. Δίνουν πολύ Φράιμπουργκ οι book. Δίνουν και, βέβαια, δίνουν και το overάκι, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό βγάζει ο αλγόριθμος. Ένα χ και over. Και πάμε Δανία. 7 η ώρα, παιδιά. Μεγάλος αγώνας. Μεγάλος αγώνας. Μεγάλο ντέρμπι. Μίντιλαντ Κοπενχάγη. Θα πάμε στο Χένρινγκ. Για να δούμε λοιπόν εκεί, σε έναν αγώνα Μίντιλαντ Κοπεχάγη, σε ένα μεγάλο ντέρμπι που ξεκινάμε από γκολ-γκολ. Ξεκινάμε από γκολ-γκολ και καταλήγω εγώ στο ένα, γιατί θεωρώ τη Μίντιλαντ καλύτερη ομάδα στην Δανία αυτή τη στιγμή από όλες τις άλλες.

0: Αυτά λοιπόν, αυτοί οι τρεις αγώνες, αυτά τα σημεία. Να τα επαναλάβω λίγο αν θέλετε. Union Saint-Gilloise, Leuven 1 και over, πρώτο σημείο, over δεύτερο. 1-1 και over τη Freiburg με τη Schalke. Και Midland Copenhagen 1 το πρώτο σημείο, goal το δεύτερο. Αυτά λοιπόν και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας για σήμερα, μια Κυριακή η οποία βλέπω και ένα μαύρο σύννεφο εκεί στο βάθος, έτσι τώρα όπως εδώ κάθισα και άνοιξα λίγο την κουρτίνα, τράβα την κουρτίνα σου για να σε δω λιγάκι που έλεγε και το, έτσι, το γνωστό τραγούδι. Για να πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Μαζί μας ήταν το περιβόλι της γειτονιάς μας από τον Εύωσμο. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο με φρούτα και λαχανικά, μαζί με επιλεγμένα προϊόντα μαγειρικής. Μπαχαρικά, σάλτσες, ελαιόλαδο, ταχίνι, μέλι. Ένα μεγάλο καλάθι προϊόντων που θα πρέπει να έχει κάθε ελληνική κουζίνα. Το περιβόλι της γειτονιάς μας στον Εύωσμο ήταν εδώ μαζί μας. Μας συντρόφευσε στην εκπομπή Ψαρών 2 και Περικλέους Γωνία.
1: Έχεις περίπου αισθανθεί τι πάει να πει όλα τα δεινό. Και την ψυχή μου παραδείγμα.
0: Στη μεγάλη μας παρέα και σήμερα ήταν και το Up Home από τη Θέρμη, ήδη σπιτιού, ήδη δώρων, διακοσμητικά, τεχνητά άνθη, αρωματικά κεριά, μικροέπιπλα, χρηστικά ήδη σπιτιού. Up Home και συμβουλευτική διακόσμηση με ένα τηλεφώνημα. 2-3-16-00-92-21. Up Home, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο της Θέρμης.

0: αγαπάς με την ψυχή σου.
1: Να επαναλάβω και πάλι, να επαναλάβω ότι ένας φίλος μας, ο Αλέξανδρος, τον 60, ζητάει για εργασία. Προϋπηρεσία έχει στην εστίαση. Το τηλέφωνο του θα το αφήσω στη γραμματεία, αν ενδιαφέρεται κανείς. Να δώσει το τηλέφωνο του Αλέξανδρου να συνονοηθούν. Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου θα συνεχίσει στη δική του παρέμβαση και σήμερα. Ο Γιάννης Οδιτσιράπης θα είναι στην κονσόλα, στο control, στον ήχο. Με την Κατερίνα Μιχαηλίδου σήμερα στη γραμματική υποστήριξη και με την Μαρίνα Μπίκου σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα επίσης, ευχόμαι.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
4: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας στα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Δίπλα του βρέθηκε πεσμένη μοτοσικλέτα, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Στη σύλληψη 26χρονου στην Αθήνα προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα των τουρκικών αρχών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από 72 έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έμφαση στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4, θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάτ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, η εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium.
0: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
14: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα, έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι, λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium.
15: Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο dimitriadisgroup.gr.
16: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
17: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
16: Τι διαβάζεις?
17: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
18: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
19: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή μόνο στο Μετρόπολης.
20: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας από μια ημισυνηφιασμένη Θεσσαλονίκη, όπως και χθες το πρωί. Μάλλον θα εξελιχθεί σε ήλιο πάλι. Κυρίες και κύριοι, έπρεπε με κεφαλαία γράμματα να υπάρχει σε όλους τους δρόμους, σε μεγάλα πανό, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι όσοι χρωστάνε παραδάκι στο δημόσιο θα τους δώσει τη δυνατότητα να τα κάνουν σε 120 δόσεις. Εάν λίγο βάλετε το μυαλό σας να δουλέψει για να θυμηθείτε το παρελθόν, θα δείτε ότι παρόμοιες καταστάσεις έχουν εξαγγελθεί μυριάδες φορές και στο παρελθόν για ρυθμίσεις οφειλών του λαού προς το δημόσιο, αλλά δυστυχώς δεν έλαβαν θετική εξέλιξη για να γεμίσουν τα ταμεία του κράτους, αλλά περισσότερο γεμίζουν οι καρτέλες των χρεών που έχει ο ελληνικός λαός. Μας είπε ότι θα υπάρξει και πακέτο μέτρων για τα καύσιμα και για τα χρέη. Τι λέτε ρε παιδιά, και πώς θα καλύψει το πακέτο μέτρων όταν σήμερα χρωστάμε 500 δισεκατομμύρια σαν κράτος και έχουμε δόσεις που πρέπει να πληρώνουμε? Με τι λεφτά θα τα καλύψει αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό στην Ελλάδα πάντα λένε, λέγε για να έχεις. Μη κάνεις τίποτε για να ελπίζουν ότι θα κάνεις. Και χρόνος, η ουσία στη χώρα μας είναι ανύπαρκτη. Κανείς δεν μιλάει για έργα, κανείς δεν μιλάει για μισθούς, ανεργία και οικονομία, κανείς δεν μιλάει για χρέη, κανείς δεν μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και όλων των άλλων προϊόντων, τα οποία είναι πανάκριβα και δεν φτάνει η τσέπη να τα καλύψει, διότι αδειάζει το πρώτο 20ήμερο στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τα σκάνδαλα όμως έχουν την απόλυτη προτεραιότητα πλήσης του εγκεφάλου. Μια προτεραιότητα η οποία σιγά σιγά μας έγινε συνήθεια. Και λέμε, χωρίς σκάνδαλα δεν μπορούμε. Θα μιλάμε τώρα για μισθούς, ανεργίες και οικονομία και χρέη? Με λεπτομέρειες ασχολούμαστε? Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τα σκάνδαλα. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, υπήρχε μία μορφή ωραιότατου αποπροσανατολισμού επί 40 μέρες με το θέμα Μαζονάκη, όπου κάθε μέρα λεγόταν τα ίδια και τα ίδια, τώρα εμφανίστηκε ένας καινούριος ενημερωτικός υπομορφή πλήσης του εγκεφάλου αποπροσανατολισμός, ο οποίος έχει σχέση με τη διαμάχη της Άννας Βύση με τον Καρβέλα. Κύριες και κύριοι, να με συγχωρείτε, σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αυτά. Αλλά σε όλο τον κόσμο προτεραιότητα έχουν αυτά τα πράγματα? Σκάνδαλα υπάρχουν παντού. Αλλά επί 40 μέρες να ακούμε τα ίδια και τα ίδια για το Μαζονάκι. Ο Μαζονάκης έτσι, ο Μαζονάκης αλλιώς, ο Μαζονάκης αλλιώτικα. Οι 40 μέρες αυτές, πόσοι Έλληνες χαθήκανε σε ατυχήματα και διάφορα άλλα πράγματα και χάσαν τη ζωή τους? Ακούσατε τα ονόματα αυτών? Ήταν ονόματα που τα ακούσατε στα δελτία ειδήσεων και ξεχάστηκε το θέμα? Κάθε πρωί με το Μαζονάκι ξυπνάμε, με το Μαζονάκι κοιμόμαστε. Οι 6 που χαθήκανε την πυρκαγιά εκεί σε ένα κτίριο, τα 2 παιδιά που σκοτωθήκανε χθες με τη μηχανή, ακούσατε τα ονόματά τους? Ακούσατε τίποτε περαιτέρω για τα παιδιά αυτά και πολλά άλλα νέα παιδιά τα οποία έχουν χάνει κάθε μέρα και ζωές? Και πήρατε το Μαζονάκι και μας κάνετε πλήσιο του κεφάλου? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά, εμφανιζόμαστε τώρα με την Δύση και τον Καρβέλα? Ποιος είναι ο Καρβέλας? Ένας συνθέτης. Ποια είναι η Δύση? Μια τραγουδίστρια. Και τι έγινε? Θα βελτιώσουν την οικονομία? Αυτοί έχουν οικονομίες και τον Καρβέλα κυνηγάνε, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, για να πει το παραδάκι του που πάει. Και χρόνος, κυρίες και κύριοι, για εκπολιτισμό δεν λέμε τίποτε. Το πετρέλαιο, η βενζίνη είναι απλές ειδήσεις, οι τιμές είναι εξαντλητικές και τα προβλήματα του κόσμου δεν μεταδίδονται, κυρίες και κύριοι, στην κυριολεξία δεν μεταδίδονται. Και εκεί που ο Ζελένσκι ήταν ο αγαπημένος του κυρίου Τραμπ, αυτομάτως είχαμε σε εξέλιξη ραγδαίες εξελίξεις, όπου ο Τραμπ κατεδαφίζει τον Ζελένσκι και του λέει, πάρε δρόμο, πρέπει να αλλάξετε πρόεδρο στην Ουκρανία. Με αποτέλεσμα, ο Μέγα Ζελένσκι, που είχε την αποκλειστική
υποστήριξη του Τραμπ να εξοντώνεται όπως εξοντώνεις μια κατσαρίδα. Αυτό το πράγμα είναι επακόλουθο των συμφερόντων τα οποία έχουν σχέση με τα πετρέλαια ή με τα καύσιμα, τα οποία δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως, το οποίο δεν το αναλύουν. Κυρίες και κύριοι, δεν άκουσα σε κανένα δελτίο ειδήσεων να πούνε ότι μέσω μυστικών υπηρεσιών μεταφέρθηκαν τεράστια ποσά σε χρήματα, χρυσό και διάφορα άλλα πολυτελή πράγματα και πήγανε μέσω Αυστρίας εκεί που πήγανε, υφερόντο Ζελένσκι, μιλάνε για 900 εκατομμύρια δολάρια και 420 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό, για 150 κιλά χρυσού κτλ. Κτλ. Τα οποία πήγαν από την Αυστρία στην Ουκρανία μέσα στο 2026. Όλη αυτή η ύποπτη εξέλιξη δεν σας βάζει σε προβληματισμό? Δεν πρέπει να ενημερωνόμεθα στα δελτία ειδήσεων τι ακριβώς συμβαίνει γύρω από τη χώρα και μακριά από τη χώρα? Συνέχεια θα ακούμε τους τραγουδιστές και όλους αυτούς οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση μας δίνουν τη χαρά να περνάμε καλά, αλλά η τσέπη μας με το να ακούμε τον συνθέτη και την τραγουδίστρια τη Δύση δεν γεμίζει με χρήματα.

Και κυκλοφόρησε και μια καινούργια είδηση. Μια είδηση πρόσφατη, η οποία έγινε προχθές, όπου ένας πασίγνωστος γιατρός στην Ελλάδα συνελήφθη με ευθύρες γυναικολόγος, πασίγνωστος στην κυριολεξία γιατρός, στα βόρεια προάστια, συνελήφθη από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Γιατί συνελήφθη? Γιατί συνελήφθη ένας γιατρός? Γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η λεγόμενη παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος ο γιατρός, που ήταν αγαπητός και διάσημος, παραδέχτηκε την κατοχή του υλικού, υποστηρίζοντας στους αστυνομικούς ότι τα προόριζε αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η ιδιότητά του είναι πασίγνωστη σε όλη την Αθήνα. Διατηρεί δικό του ιατρείο, έχει συνεργασίες με όλες τις γνωστές κλινικές στα βόρεια προάστια και παραπέμπεται στη δικαιοσύνη. Ψάχνεις κάποιον γιατρό και αναφέρεσαι σε κάποιο άλλο γεγονός, πες μου περισσότερα για να μπορέσω να σε βοηθήσω. Διότι, κυρίες και κύριοι, το όνομα του γυναικολόγου δεν βγήκε στην πιάτσα. Παρόλο ότι απεδείχθη ότι συνελήφθη για παιδική πορνογραφία, με στοιχεία τα οποία δεν τα βρήκαν οι δικές μας υπηρεσίες, αλλά ότι τα βρήκανε οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες, οι οποίες τα διαβίβασαν αυτά στις ελληνικές αντίστοιχες. Τα είχα όλα αυτά, λέει, για προσωπική χρήση. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν να έχεις στην κατοχή σου ψηφιακό υλικό τεράστιας ποσότητας για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και να τα έχεις σε προσωπική χρήση και να είσαι φυσιολογικός? Είσαι σούπερ ανώμαλος. Αυτό το οποίο μου κάνει όμως εντύπωση είναι για ποιο λόγο δεν αναφέρεται το όνομά του. Για ποιο λόγο μάθαμε για τον Μαζονάκη, μάθαμε για τον Καρβέλα, μάθαμε για δεκάδες και τα λοιπά άλλους γιατρούς οι οποίοι είχαν πρόβλημα με αυτά τα οποία έκανε ο γιατρός του Μαζονάκη, αλλά το όνομα του 52χρονου γιατρού δεν βγήκε στην επιφάνεια, ο οποίος είναι και φίρμα, συνεργάζεται με χιλιάδες κλινικές. Το όνομα είναι γνωστό βέβαια, αλλά δεν το είδα να δημοσιεύεται στην επιφάνεια. Από εκεί και πέρα τα ίχνη φτάσαν στις αρχές, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, συνελήφθη όταν εξειδικευμένα αμερικανικά συστήματα παρακολούθησης του διαδικτύου σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, που είναι οργανωμένα αυτά τα πράγματα, μπορέσανε, κάνανε αυτό που κάνανε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ακόμα σε ένα πράγμα το οποίο θα μας απασχολήσει καμιά δεκαπενταριά μέρες. Η αποπροσανατολισμός συνεχίζεται μόνο με σκάνδαλα και όχι με τον τρόπο που θα βρούμε να βοηθήσουμε τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βάζουν το χέρι στην τσέπη και πιάνουν μόνο ύφασμα επειδή το χρήμα είναι πλέον δισεύρετο.

Και ενώ λοιπόν κυκλοφορήσανε διάφορες φήμες για τον αγαπημένο μας Καρβέλα, η ΑΕΔΕ, η εταιρεία που κυνηγάει τη φοροδιαφυγή, τον έψαξε και του λέει: από πού μέχρι που ζητάς αυτά τα χρήματα, τα 800 χιλιάρικα πόσα είναι, πού τα βρήκες? Η σοή διαδικασία είναι αυτή. Με αποτέλεσμα να έχουμε τώρα καινούργιες ειδήσεις σχετικά με φοροδιαφυγές και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι κάτι δεν πάει καλά στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι πρώτα βγαίνουν οι ειδήσεις και μετά γίνονται οι συλλήψεις. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο πόλεις, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Δύο πόλεις οι οποίες δεν είναι πλέον βιώσιμες σε αυτούς που τις κατοικούν. Όλοι γνωρίζετε που κατοικείτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά εμείς οι Θεσσαλονικείς εδώ, ότι ζούμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα διαβίωσης, καθώς είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτοικοι αναγκασμένοι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, σύμφωνα με μαρτυρικές μεταφορές, να γίνονται τα πράγματα όχι όμορφα και ωραία, διότι ταλαιπωρείσαι για να πας στην εργασία, ταλαιπωρείσαι για να πας σε άλλους προορισμούς, είσαι υποχρεωμένος να αντεπεξέλθεσαι στην τρομακτική ακρίβεια των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδος. Η λέξη ακρίβεια δεν αναφέρθηκε τόσες πολλές φορές όσο το όνομα του Μαζονάκη. Η λέξη ακρίβεια, η λέξη ταλαιπωρία του λαού δεν αναφέρθηκε πολλές φορές όπως ο Καρβέρας και η Δύση. Η Αθήνα, κυρίες και κύριοι, η Αθήνα είναι στην 252η σειρά ανάμεσα σε χίλιες πόλεις όσον αφορά τη διαβίωση και την επιβίωση. Η Θεσσαλονίκη είναι στην 450 θέση. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο συνολικός δείκτης μετράει οικονομία, μετράει ανθρώπινο κεφάλαιο, μετράει ποιότητα ζωής, μετράει περιβάλλον και διακυβέρνηση. Ακούσατε ποτέ σε κανένα δελτίο ειδήσεων το συνολικό δείκτη σχετικά με την οικονομία στη χώρα μας? Ακούσατε ποτέ μία ανάλυση για την ποιότητα ζωής των κατοίκων δύο πόλεων, οι οποίοι αθρηστικά αποτελούν περίπου τα 3/4 του πληθυσμού όλης της χώρας? Ακούσατε ποτέ για την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε αυτή τη χώρα, για το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση? Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για Νέα Υόρκη με εκατομμύρια κατοίκους, για Λονδίνο, για Παρίσι με εκατομμύρια κατοίκους, και παρά το γεγονός ότι οι πόλεις αυτές είναι πανάκριβες και είναι άνω των 12 εκατομμυρίων κατοίκων η καθεμία, βρίσκονται στην κορφή της αξιολόγησης, στη θέση 1, 2 και 3 αντιστοίχως. Είναι δυνατόν η Νέα Υόρκη, η οποία έχει την πρώτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα, το Λονδίνο έχει τη δεύτερη θέση και το Παρίσι την τρίτη θέση, και τα εκατομμύρια των κατοίκων είναι πάνω από 12 έως 15 εκατομμύρια, δηλαδή δύο Ελλάδες ή μια μισή Ελλάδα, να μην έχουν τα προβλήματα και να είναι στις πρώτες θέσεις η μορφή διαβίωσης των κατοίκων αυτών των τεράστιων μεγαλοπόλεων? Έχετε πάει στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι? Για πηγαίνετε μια βόλτα να δείτε τι θα πει μετρό. Για πηγαίνετε στο Λονδίνο να δείτε τι θα πει μετρό και τι θα πει μετακίνησης πληθυσμού. Για πηγαίνετε στο Παρίσι. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι οι οποίοι πηγαίνουν κάθε μέρα στο Λονδίνο για να δουλέψουν, εκατοντάδες εκατοντάδων χιλιάδες, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι το μετρό κτλ. Και συνεχεία το απόγευμα γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι με το μετρό το οποίο είναι έξω από το Λονδίνο. Και όλα αυτά γίνονται οργανωμένα, πολιτισμένα, διότι στις χώρες αυτές σέβονται τον άνθρωπο. Στην Ελλάδα σέβονται τον άνθρωπο? Ή τον άνθρωπο, τον κάτοικο της χώρας, τον βλέπουν σαν ψηφοφόρο? Θα μας πούνε για το μετρό? Είναι δυνατόν να μην το βουλώνουνε όταν μιλάνε για μετρό? Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοια πολυτελέστατη μορφή στα εγκαίνια του μετρό με το Μητσοτάκη και τα λοιπά και υπουργούς? Ποιο μετρό? Ένα πράγμα το οποίο είναι μια ευθεία γραμμή. Ποιο μετρό στην Αθήνα με τα 5 εκατομμύρια, το οποίο θέλει άλλες 3-4 φορές έργα για να γίνει το μετρό που πρέπει να έχει η Αθήνα? Τι έχουν οι άλλες πόλεις, τι έχουν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αμερικάνοι, και βρίσκουν τρόπους να εξυπηρετούν τον λαό? Και εκεί υπάρχουν σκάνδαλα, και εκεί υπάρχουν σκανδαλάρες, αλλά υπάρχει και ο λαός. Λίγο πολύ από εσάς πήγατε στο Παρίσι και στο Λονδίνο, πήγαινε στη Νέα Υόρκη, θα τρομάξετε από το μέγεθος, αλλά θα μείνετε έκπληκτοι από το σεβασμό που υπάρχει στο ανθρώπινο ίσως με τα διάφορα μέσα που διαθέτουν για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν
να υπάρχει τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην πατρίδα μας? Είναι δυνατόν να υπάρχει μέτρια ασφάλεια σχετικά με την ασφάλεια την οποία πρέπει να έχουν αυτές οι πόλεις από την αστυνομία? Είναι δυνατόν να υπάρχει μια υψηλή αναλογία τιμής κατοικίας προς το εισόδημα? Είναι τιμές αυτές που υπάρχουν στα ακίνητα? Ποια είναι τα εισοδήματα του ελληνικού λαού για να μπορεί να αγοράσει τα ακίνητα τα οποία πουλούνται σε τρομακτικές τιμές? Ποιος έδωσε το δικαίωμα να μοιράζει δάνεια, να μοιράζουν δάνεια οι τράπεζες χωρίς να ελέγχουν εάν τα δάνεια πληρωθούν ή όχι? Ή οι τράπεζες κοιμώνταν ήσυχες ότι βάζανε προσημείωση το ακίνητο που αγόραζε κάποιος που ήθελε το δάνειο, και άμα δεν το πλήρωνε, όπως δεν το πληρώνουν πάρα πολύ, του πέρα το ακίνητο πίσω, με αποτέλεσμα να έρθουν αυτές οι εταιρείες από το εξωτερικό και κανένας απολύτως από την κυβέρνηση, κανένα πολιτικό πρόσωπο να μην ενημερώσει τι είναι αυτά τα φαν, τι ρόλο παίζουν τα φαν στην ελληνική οικονομία? Κανένας απολύτως. Πώς είναι δυνατόν μια τράπεζα να έχει να παίρνει από κάποιον 100.000 και το φαν αγοράζει το δάνειο 5.000? Εκατοντάδες χιλιάδες δημοσιεύματα. Ασταμάτητα δημοσιεύματα. Κανείς δεν βγήκε να μας επεξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, όταν και πρόσωπα της πολιτικής πιάτσας και συγγενολόγια είναι ανακατεμένα με αυτά τα φανς και θησαυρίζουν. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ότι τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα που είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να μην έχουν μια ποιότητα ζωής, μια επαγγελματική μορφή αποκατάστασης, να μην υπάρχουν ευκαιρίες και όλα αυτά τα οποία σας λέω πλέον να μοιάζουν σαν μια μακρινή ανάμνηση για όλους αυτούς που προτιμήσαν αυτές τις δύο πόλεις? Είναι δυνατόν να μην αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν τόσο μεγάλο πληθυσμό, τόσο μεγάλο κομμάτι πληθυσμού της Ελλάδας να είναι σε αυτές τις δύο πόλεις, όταν έχουν αδειάσει χωριά, έχουν αδειάσει μικρές πόλεις, έχουν αδειάσει τα πάντα στην επαρχία, με αποτέλεσμα να μην καλλιεργείται η γη 100% και να μην υπάρχει ιδέως ακτινοτροφία 100% που έπρεπε να υπάρχει? Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα είναι παρατημένα σε όλη την Ελλάδα. Και φτάσαμε στο σημείο να υπολογίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα φέρουμε και τα ψωμιά και τα καρβέλια και τα πάντα από το εξωτερικό. Η καθημερινότητα, κυρίες και κύριοι των πολιτών που ζουν και εργάζονται σε αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις, είναι τρομακτικά δυστυχής. Οι κάτοικοι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης βρίσκονται κάτω από μια διαρκή οικονομική και ψυχολογική πίεση. Η διαβίωση σε αυτές τις δύο χώρες δεν είναι πια ζήτημα άνεσης, αλλά μια καθημερινή άσκηση ισορροπίας σε ένα τεντωμένο σκηνή. Πρέπει να κάνεις ισορροπία σε τεντωμένο σκηνή στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για να μπορέσεις να τη βγάλεις τίμια και όμορφα ταΐζοντας την οικογένειά σου. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η βασικότερη ρίζα σε αυτές τις δύο πόλεις να εντοπίζεται στη στεγαστική κρίση? Είναι δυνατόν, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, που μας πρίξετε τα σηκώτια με τα παραμύθια που μας λέτε, τα ενίκια στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη να έχουν καταγράψει ένα τεράστιο ράλι ανόδου, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί σωρευτικά πάνω από 23% τα τελευταία 3 χρόνια, και τις αξίες των ακινήτων να έχουν εκτιναχθεί, σε τρομακτικά υψηλά επίπεδα, ξεφτελίζοντας την αξία του χρήματος και αυτούς που κάνουν οικονομία για να αγοράζουν ένα κίνητο? Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι πρόβλημα το οποίο το δημιούργησε το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, είναι πρόβλημα το οποίο το δημιούργησε το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος

Υπάρχει σε λογικά πλαίσια. Δεν μπορεί όποιος έχει ένα μαγαζί να το μετατρέφει σε Airbnb όταν το μαγαζί έχει μία βρύση, μία τουαλέτα, είναι ξέρω εγώ 300 μέτρα και τα 300 μέτρα να μετατρέπονται σε 5 διαμερισματάκια με 5 τουαλέτες, 5 βρύζες, αλλά η αποχέτευση πάνω όλα αυτά να είναι η ίδια. Ελέγχει κανείς από εσάς ρε μάγκες που το παίζετε κυβερνήτες και έχετε δημόσιες θέσεις σε αυτά τα πράγματα? Έχουμε ένα μαγαζί, το μαγαζί αυτό έχει μία τουαλέτα και μία βρύση και το παίρνουνε, το χωρίζουν σε κομμάτια, παίρνουν άδεια λειτουργίας, κάνουν ξεχωριστό παράθυρο στο κάθε κομμάτι, ξεχωριστή είσοδο, ξεχωριστή τουαλέτα, ξεχωριστό μπάνιο και όλα αυτά από τα 5 διαμερίσματα πέφτουν στην ίδια αποχέτευση όπως έπεφτε η μία βρύση και η μία τουαλέτα όταν ήταν απλό μαγαζί. Πηγαίνετε μια βόλτα στη Μοναστηρίου να δείτε μαγαζιά που μετατράπηκαν σε Airbnb.

Είναι δυνατόν ένας μισθωτός, ένας εργαζόμενος, ένας φοιτητής να καλείται να διαθέσει ακόμα και πάνω από το μισό του μηνιαίου εισοδήματός του μόνο για να καλύψει το ενίκιο του λογαριασμού σπιτιού του? Η πίεση δεν σταματά, κυρίες και κύριοι, στην πόρτα του σπιτιού. Η πίεση σταματάει μόνο στο εσωτερικό κατασκεύασμα που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός. Η στεναχώρια από τα προβλήματα είναι φανταστικά. Από την άλλη μεριά, το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να ενδιαφερθεί για όλους αυτούς οι οποίοι λέγονται ελληνικός λαός, ικανοποίησε τα αιτήματα τεσσάρων επιχειρήσεων για να διασωθούν μεγάλοι επιχειρηματίες, δημιουργώντας ένα άγριο παρασκήνιο. Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε μεγάλο επιχειρηματίες, όλοι βρίσκονται στην Αθήνα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για να συνεχίσουμε.

0: πρωτόχαστρο της εφορίας για 850.000 ευρώ ο Νίκος Καρβέλας. Τι συνέβη με τους εφοριακούς στο σπίτι του? Φορολογικές αρχές φέρονται να εξέτασαν την οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025, ενώ η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ευρύτερους οικονομικούς ελέγχους που σχετίζονται με το μουσικοσυνθέτη Δινά Ναβίσκη και τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, υπάλληλοι της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας επισκέφθηκαν τον Νίκο Καρβέλα στην κατοικία του με σκοπό να του επιδώσουν ειδοποίηση για την υποχρέωση υποβολής της φορολογικής του δήλωσης, έστω και εκπρόθεσμα. Κατά τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η επίσκεψη φαίνεται να εξελίχθηκε σε έντονο λεκτικό επεισόδιο με τον καλλιτέχνη να αντιδρά με ύβρις προς τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελικά αποχώρησαν. Ωστόσο, ο Νίκος Καρβέλας φαίνεται να ανταποκρίθηκε στη σχετική ειδοποίηση και υπέβαλε εκπρόθεσμα τη δήλωσή του, συμπεριλαμβάνοντας το ποσό των 850.000 ευρώ. Το Mono News υπογραμμίζει ότι παρά τις πληροφορίες για τον φορολογικό έλεγχο και την εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εκδοθεί πράξη καταλογισμού φόρου, επιβολής προστίμου ή επίσημη διαπίστωση φορολογικής παράβασης. Επομένως, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη φορολογική τεκμηρίωση των 850.000 ευρώ.
1: Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Έχουμε τώρα κάθε μέρα Καρβέλα και Δύση, Δύση Καρβέλα.

0: κατόχαστρο της εφορίας για 850.000 ευρώ ο Νίκος Καρβέλας.
1: Η ώρα είναι 9:30. Η υγρασία ήρθε ακάλεστη, αλλά οι αφιγρατήρες από το Δηλερή τη διώχνουν χωρίς πολλά-πολλά.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%.

0: Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε το σήμερα στο myeway.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια.
8: Από το 1995.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
11: Μάγκες,
10: το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Μετροπολίς!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Αντί λοιπόν να κοιτάμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα του ελληνικού λαού, ενημερωνόμεθα ότι μετά από μια σύσκεψη που είχε με τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη, ο κύριος Πρωθυπουργός, αποφασίστηκε ότι δεν θα μπει φορολογία στα δηλητήρια, στα δηληστήρια. Η σχέση πέρασε πολλά κύματα, αλλά μια καλή χημεία βρέθηκε ο τρόπος να εφαρμοστεί χωρίς καμπανεβάσματα. Το ίδιο έγινε και με το τούνελ της οδού Ποσειδώνος. Και εκεί πέρα η κυρία κυβέρνηση έκανε τα κέφια της εταιρείας Συμφέροντο Λάτσι. Το ίδιο έγινε και με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, όπου έγινε μια κρατική επιδότηση 100 εκατομμυρίων. Και είδαμε και μια προσέγγιση του κυρίου Μαρινάκη, του πρόεδρου του Ολυμπιακού, για το θέμα της επέκτασης του γηπέδου του Ολυμπιακού και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με επιχειρηματίες, οι οποίοι λόγω των εκλογών ωφελούνται και τους κάνει τα κέφια ο κύριος Πρωθυπουργός. Από την άλλη μεριά πληροφορούμεθα ότι σιγά σιγά τα πάντα θα πληρώνονται με κάρτες. Βγήκε μια διαταγή, οτιδήποτε πακέτο έρχεται στο σπίτι σας να το πληρώνετε με κάρτα, αλλά υπήρξε μεγάλη διαμαρτυρία. Με αποτέλεσμα να ακυρωθεί αυτό το πράγμα, το πήραν πίσω μετά το μεγάλο ξεφωνητό. Υπάρχει ένα όριο μέχρι 500 ευρώ να αγοράζουμε τα πάντα με δραχμές, αλλά από την άλλη μεριά πάνω από 500 ευρώ πρέπει να χρησιμοποιούμε υποχρεωτικά κάρτα. Αυτό το πράγμα γίνεται στο όνομα της καταπολέμησης του μαύρου χρήματος. Βέβαια και στο εξωτερικό γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά άλλο εξωτερικό, άλλο εδώ, γιατί εκεί υπάρχει ένας συνδυασμός ότι ό,τι απόδειξη παίρνεις από το μαγαζί τη βάζεις στην πάντα και όταν έρχεται η ώρα της φορολογικής δήλωσης όλες αυτές τις αποδείξεις τις υποβάλλεις με αποτέλεσμα εκπλήττωνε φορολογία. Εδώ αν πάτε με τη Φινλάδα σας να πείτε ένα καφέ και πάρετε την απόδειξη, μπορείτε να την υποβάλλετε στη φορολογική δήλωση. Στο εξωτερικό τις υποβάλλουν όλες την κυριολεξία, γιατί υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα. Με αποτέλεσμα όλες οι αποδείξεις που ξοδεύετε κάθε μέρα, από το λεωφορείο μέχρι το περίπτερο, μέχρι το σούπερ μάρκετ, περνάνε και εκπίπτουν από τη φορολογική δήλωση και από τα χρήματα τα οποία δηλώνετε. Εδώ δεν εκπίπτει τίποτε. Εδώ σου λέει μέχρι αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος, αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος και αν βγάζεις τόσα τόσος φόρος. Και έρχονται να μας πούνε ότι θα εφαρμόσουμε αυτό το οποίο εφαρμόζεται στο εξωτερικό, ότι τα πάντα τα αγοράζουμε με κάρτες, χωρίς όμως να εφαρμόζουν τα δεδομένα που δίνουν οι εφορίες στο εξωτερικό στους κατοίκους για να μπορούν να δικαιολογούν όλα τα έξοδα που κάνουν. Εδώ πάτε και ψωνίσετε το σούπερ μάρκετ, μπορείτε να περάσετε στη φορολογική δήλωση την απόδειξη? Όχι. Στην Αμερική και στην Ευρώπη γιατί μπορείτε? Επομένως, κυρίες και κύριοι, ή αγωνιστείτε για να φτιάξουμε μια χώρα η οποία θα λειτουργεί φυσιολογικά με βάση τα συμφέροντα του λαού, ή καλά να κάνετε και τραβάτε αυτά που τραβάτε με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των ολίγων, όπως σας είπα προηγουμένως για τους 4 επιχειρηματίες, και όχι τα συμφέροντα όλων ημών με ύψιλον, οι οποίοι ελπίζετε, αλλά μένετε με την ελπίδα, η οποία ούτε τρώγεται, ούτε αναπνέεται, ούτε ντύνεται. Είναι μια λέξη που λέγεται ελπίδα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν πληροφορίες ότι μεταφέρθηκαν τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων από τις Ουκρανικές Μυστικές Υπηρεσίες μέσω Αυστρίας με τον κύριο Ζελένσκι, αυτή τη φάτσα που τα κορόδι οι Ουκρανοί από χορευτής που είκανε τον κάνα πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αποτέλεσμα, φτάσαμε στο σημείο ο φίλος μας ο Τραμπ να κατεδαφίζει τον Ζελένσκι, να του λέει πάρε δρόμο από εδώ, είναι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πρόεδρο, και τον εξοντώνει σαν μια κατσαρίδα. Αφού δεν κάνει καμία συμφωνία, σφίγγει. Αλλά το πρόβλημα του πετρελαίου, το πρόβλημα του Τραμπ είναι πώς να πάρει τα πετρέλαια τα οποία έχουν σχέση με τα συμφέροντα των Αμερικανών.

0: Ένας τζόγος ο οποίος έφτασε τις 15.000 ιστοσελίδες. Υπάρχουν πλατφόρμες οι οποίες είναι γνωστές αλλά δεν δημοσιεύονται. Προτιμούν να δημοσιεύουν αυτά τα οποία γίνονται με τον Μαζονάκη και τα λοιπά, και όχι με αυτά τα οποία γίνονται με το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί στην κυριολεξία. Ένα μαύρο χρήμα το οποίο είναι τρομερό. Όταν ακόμα και τον Καρβέλα τον καλεί η ΑΕΔΕ, για να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Στο στόχαστρο της εφορίας για 850.000 ευρώ ο Νίκος Καρβέλας, τι συνέβη με τους εφοριακούς στο σπίτι του. Φορολογικές αρχές φέρονται να εξέτασαν την οικονομική κατάσταση του Νίκου Καρβέλα, διαπιστώνοντας ότι δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2025, ενώ η ΑΔΕ έχει προχωρήσει σε ευρύτερους οικονομικούς ελέγχους που σχετίζονται με το μουσικοσυνθέτη Δινάνα Βίσκη της συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
0: 850.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι. Μια που το ραδιόφωνο οι περισσότεροι το ακούτε στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, πάρτε ένα μολυβάκι και ένα χαρτί και γράψτε 850.000 ευρώ. Και αφού το γράψετε, καθίστε και δέστε αυτό το οποίο γράψετε στο χαρτάκι, τους 850.000. Και μετά κλείστε τα ματάκια σας και σκεφτείτε ότι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες που τρώγονται μεταξύ τους, το αν πει η Δύση τα τραγούδια ή όχι, και ο Καρβέλας, επειδή η Δύση πήγε σε άλλα συμφέροντα, μιλάνε για 850.000 ευρώ. Έχουν δηλωθεί αυτά? Πλήρωσαν εφορία? Αφού για να λεφτεί η ιστορία εκπρόθεσμα βγαίνει αυτό το πράγμα. Το εκπρόθεσμο, ξέρετε τι πρόστιμο έχει? Ρωτήστε έναν εφοριακό, σας πει. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύουν ότι ενώ υπάρχουν σοβαρότερα θέματα να βγει κάποιος για τα συζητήσει, ασχολούμεθα με τα αυτονόητα, τα οποία έπρεπε με βάση την ηλεκτρονική μορφή ελέγχου που γίνεται πλέον στα πάντα να διαπιστώνονται σε χρόνο μηδέν. Μαύρο χρήμα υπάρχει σε όλη την Ιφίλιο, αλλά σε όλη την Ιφίλιο δεν υπάρχουν χώρες πολιτισμένες όπως είναι η Ελλάδα, η οποία χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ο πληθυσμός παίρνει μισθούς οι οποίοι δεν του φτάνουν ούτε για να ζήσει 15 μέρες. Και όταν μιλάμε για τον πληθυσμό, κυρίες και κύριοι, και κύριοι που κυβερνάτε τη χώρα και ασχολείται με την πολιτική, δεν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι είναι το σύστημα διακυβέρνησης και αυτοί που τους περιβάλλουν. Μιλάμε για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός είναι η σπονδυλική στήλη της Ελλάδας. Ο ελληνικός λαός είναι η σπονδυλική στήλη της Ελλάδας. Ή θα ενδιαφερθείτε για τη σπονδυλική στήλη της Ελλάδας, ή θα παραμυθιάζετε τον κόσμο με όλα αυτά τα οποία ακούμε για μαζονάκηδες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μας ενδιαφέρει αν είναι αλήθεια ή όχι. Είναι ανθρώπινα προβλήματα τα οποία συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν αυτά σαν το μαζονάκι κτλ. Και όταν κάποιος πεθαίνει, δεν πρέπει να το διαφημίζουμε επί 40 μέρες επειδή πέθανε και με τον τρόπο που πέθανε. Αλλά πρέπει να ελέγξουμε πόσοι άλλοι πεθάνανε με διάφορους τρόπους, αλλά επειδή δεν ήταν γνωστοί, δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί τους. Αυτό που έπαθε ο Μαζονάκης από αυτούς τους δύο γιατρούς, που επί 40 μέρες μας το λένε συνέχεια, ότι του κάναν μια θεραπεία εξειδικευμένη και τα λοιπά, όπως τη λένε. Δεν το κάναν άλλοι? Δεν είχαν προβλήματα άλλοι? Μόνο ο Μαζονάκης είχε το πρόβλημα? Τι ακριβώς συμβαίνει όταν επί 40 μέρες ο ελληνικός λαός ανέχεται να ακούει ένα πράγμα το οποίο σε τελευταία ανάλυση θλίβεται μεν, αλλά είναι πλήσιο του εγκεφάλου δε? Δηλαδή η λέξη άνθρωπος έχει σχέση με το επώνυμό του? Δεν έχει σχέση με την ιδιότητά του? Εάν είσαι επώνυμος, τότε είσαι άνθρωπος, και όταν δεν είσαι επώνυμος, τότε δεν αναφέρεται το όνομά σου και σε ξεχνάμε, όπως τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν χθες με τη μηχανή και κανείς δεν μας είπε τι ακριβώς συνέβαινε αναλυτικά, ή το κτίριο που ανατινάχτηκε και σκοτώθηκαν 6 αεροδαποί εκεί κάτω στην Αθήνα, το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν, σας είπε κανείς ότι κυκλοφόρησε μία έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που λέει ότι από τον επόμενο χρόνο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια θα ακριβήνουν σε τρελά ανωδικά επίπεδα? Το είπε κανένας αυτό? Αυτές δεν είναι ειδήσεις πραγματικού ενδιαφέροντος που πρέπει να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός? Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μετατρέψει την ενημέρωση του κόσμου σε πλήση του εγκεφάλου με στυλ κοτσομπολίστικο. Ο τάδε γιατρός είπε εκείνος, εκείνος πήγε εκεί, ήταν εκεί η κόρη, το βάλανε εκεί, το μεταφέρανε καθιστό, δεν είχαν φορεία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Άμα δεν έγινε σωστά η δουλειά, σε επιβληθούν οι κυρώσεις. Είναι ειδήσεις αυτές. Μιλάει κανείς για μια πιθανή χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία πιθανόν να πλήξει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες στους επόμενους 12 μήνες. Κανείς δεν μιλάει. Και γιατί να μιλήσει?
2: Έχουμε έκτακτη είδηση. Ο Τραμπ ζητά την αποχώρηση του Ζελένσκι.
3: Πριν από λίγο, ο πλανητάρχης είπε σε δημοσιογράφους: είναι η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: ο Ζελένσκι θα μπορούσε να είχε τερματίσει αυτό το πόλεμο πολλές φορές, πολλές πάρα πολλές φορές, και όμως επιλέγει να μην το κάνει. Του είπαμε: μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, μην χτυπάς όμως τις ενεργειακές υποδομές, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Οπότε, καλά θα κάνει να σταματήσει.
0: Τι ωραίος ήτανε ο Ζελένσκι μέχρι πρόσφατα. Τι ωραία έκανε τη δουλίτσα των Αμερικανών μέχρι πρόσφατα και των Ευρωπαίων ο Ζελένσκι. Τι καλό και πιστό παιδί ήταν απέναντι στους Ευρωπαίους, οι οποίοι κάθε μέρα λέγανε ότι πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία. Και τώρα βγαίνουν οι Αμερικάνοι και ο μεγάλο επιχειρηματίας Μάσκ και λένε να πάρει δρόμο για την άχρηστος. Βλέπουνε ότι ήρθε η ώρα να γίνει πλήρης εκμετάλλευση της Ουκρανίας σε συνεταιρισμό με τη Ρωσία. Και εκεί που η Ρωσία ήταν το κακό παιδί για τους Αμερικανούς και τους υπόλοιπους, ο Τραμπ ήρθε σε συμφωνία μαζί τους και λέει: δώστε μου, αγόρια μου, πετρέλαιο, τόσους χιλιάδες τόνους, για να μην έχω προβλήματα με το λαό εδώ στην Αμερική, μια που πλησιάζει η 24μηνη κρίση από τους γερουσιαστές του Πρόεδρου Τραμπ. Εκεί, εκεί η θητεία είναι τετραετή στην Αμερική, αλλά στα δύο πρώτα χρόνια γίνεται κρίση από τους γερουσιαστές για την πορεία που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος κυβερνάει τη χώρα. Επειδή αυτό το πράγμα έρχεται σε ένα μήνα, τα έφτιαξε με τη Ρωσία και δεν φέρνει πετρέλαιο. Τι μετράει πιο πολύ? Να πάρει πετρέλαιο η Αμερική για να έχει φτηνές τιμές, ή να τσακώνονται με τους Ρώσους? Να πάρει φτηνό πετρέλαιο για να έχει καλές τιμές, για να είναι ικανοποιημένος ο λαός. Εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε? 2,20 βενζίνη. Για πολλαπλασιάστε το και θα δείτε ότι είναι περίπου 900 δραχμούλες. Όταν πριν από πολλά χρόνια ο μισθός ήταν 900 δραχμές. Το συγκρίνω έτσι για να δείτε τι γίνεται. Και όταν κάποτε το γαλόνι, το γαλόνι έχει 4 λίτρα. Παλιά είχαμε γαλόνι εδώ στην Ελλάδα. Οι ασπρόμαυρες ταινίες που βλέπετε, οι παλιές που έχει μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα, γιατί ακόμα οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αρχίσει να παράγουν λόγω του πολέμου αυτοκίνητα, ήταν μόνο αμερικάνικα αυτοκίνητα και καίγανε βενζίνη. Και το γαλόνι τότε έκανε 5 δραχμές. Και μετά μετατρέψαμε τα γαλόνια σε λίτρα και το γαλόνι έγινε 4 λίτρα. Ενώ οι Αμερικάνοι εξακολουθούν να έχουν γαλόνια. Όσο κάνει λοιπόν το γαλόνι στην Αμερική, κάνει το λίτρο στην Ελλάδα. Γιατί δεν διαμαρτύρεται κανένας? Δημοκρατία δεν έχουμε? Δεν πρέπει να διεκδικείτε τα δικαιώματά σας? Πώς θα τα διεκδικείτε? Ερχόμενη κυρία με την ιστορία των Τεμπών, η οποία ασχολείται με την πολιτική και έγινε διαφήμιση το όνομά της και έκανε κόμμα, η κυρία Καριστιανού. Θυμάται κανείς την ιστορία με τα Τέμπη? Αναφέρει καμία εφημερίδα για το δικαστήριο των Τεμπών? Ή βλέπουμε την κυρία Καριστιανού να κοσμεί τα δελτία ειδήσεων για να παρευρίσκεται σε διάφορες εκπομπές? Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι, είναι ψυχρή και ενοχλή, αλλά αυτή η εκπομπή έχει σαν σκοπό να λέει την αλήθεια, η οποία αλήθεια γίνεται αποδεκτή και αυτούς ακόμα τους οποίους αφορά η αλήθεια. Μέσα τους λένε ο Παπαζαφύριο έχει δίκιο, ανεξάρτητα αν παρεξηγούνται δημοσίως. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται σε αυτή τη χώρα για να χτίσουμε θεμέλια, όσο υπάρχει ακόμα καιρός να χτίσουμε θεμέλια. Διότι αν αναπτυχθεί η τεχνολογία, η πυρηνικοδιαστημική τεχνολογία, όπως θα γίνει στα επόμενα χρόνια, τότε η λέξη χώρα και η λέξη κράτος δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει η λέξη τεχνολογία και διάστημα. Οπότε, εάν δεν βάλουμε θεμέλια έστω και αργά, τότε είμαστε ξεθεμελίωτοι, ταλαιπωρημένοι και μονίμως διαμαρτυρόμενοι, χωρίς όμως ισχυρά, χωρίς όμως ισχυρή δυναμική στη διαμαρτυρία μας, αλλά απλώς λόγια. Και όπως ξέρετε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όλοι γνωρίζετε τις μονώσεις Γουματζίδης. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά, και αν η ταράτσε το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό υπάρχουν οι μονώσεις Γουματζίδης. Θες κορυφαία μόνωση με ασφαλτόπανα? Υπάρχει ο Γουματζίδης, ο οποίος χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θέλεις στεγάνωση με επάλυψη? Ο Χρήστος Γουματζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά που σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουματζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, αυτό είναι γνωστό. Σου λέει την αλήθεια και σου δίνει την λύση που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλοι μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα πάντα είναι πάρα πολύ ωραίο όταν τη δουλειά την αναλαμβάνει ο Χρήστος Γουματζίδης. Μην αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο τον εξειδικευμένο με μεγάλη ιστορία στη δουλειά αυτή, Χρήστο Γουματζίδη, και θα βρείτε τη λύση. Τα τηλέφωνα του Γουματζίδη είναι 2310-526-793, 6977-628-437. Κυρίες και κύριοι, ποιος δεν γνωρίζει το ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή? Τι είναι εδώ, Βενιζέλου 54. Ένα ζαχαροπλαστείο που έχει το όνομα Νικηφόρου Φωτεινή και συγχρόνως έχει ένα τρίπτυχο γεύσεων, ένα τρίπτυχο απόλαυσης, που είναι η γεύση, η ποιότητα και η απόλαυση. Ποιος δεν γνωρίζει τα χαλιά Φέσα και τη Μάρθα Γραμμενίδου? Ποιος δεν γνωρίζει, κυρίες και κύριοι, τα τηλέφωνα για Star του Νίκου Παπα-Νικολάου, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138? Ποιος δεν γνωρίζει την Αγίου Δημητρίου 138 και το Ματσέλη, ο οποίος είναι ο κολοφόνας εκατοντάδων γεύσεων τα οποία έρχονται από τα καλύτερα σημεία της Ελλάδος και του εξωτερικού? Βεβαίως υπάρχει και το Auto Check του Γκουγκουλιά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και ο φίλος μου Αξής Ασέρας, ο οποίος είναι ο πρίτανης στην επισκευή κινητών τηλεφώνων. Και αν θέλετε να απολαύσετε ένα καφέ, πηγαίνετε στην Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ, όπου είναι το Espressionist. Ένα Espressionist το οποίο είναι ό,τι πρέπει για να σας εξυπηρετήσουμε στην πόλη. Υπάρχει όμως η Μηχανιώνα, υπάρχει η Περαία, όπου πηγαίνετε για να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, να απολαύσετε τις ομορφιές των περιοχών. Τη Μηχανιώνα και στην Περαία απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά υπάρχει και τον Μπαξέ Τσιφλίκη. Τον Μπαξέ Τσιφλίκη, στους νέους επιβάτες δηλαδή, υπάρχει ένα φανταστικό κορόλ. Το ίδιο και στη Νέα Μηχανιώνα. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν αλλάξει τις περιοχές με την ομορφιά, την ποιότητα και την έλξη που έχουν λόγω της ωραίας εξυπηρέτησης που έχουν οι πελάτες. Νέα Μηχανιώνα λοιπόν και Μπαξέ Τσιφλίκη. Έχει γίνει μια συνήθεια, και όταν κατηγείται συνήθεια, μετατρέπεται σε στέκι.

0: Πότε θα γίνουν εκλογές? Σε μερικούς μήνες. Σε αυτούς τους μήνες, κυρίες και κύριοι, δεν έπρεπε να ασχολούμεθα με την καθημερινότητά μας και ασχολούμεθα με τα προεκλογικά ρουσφέτια τα οποία κάνει η κυβέρνηση ή γενικά το πολιτικό σύστημα για να έλξει ψηφοφόρους? Οι ψηφοφόροι είναι το πρόβλημα ή η προσφορά υπηρεσιών στους ψηφοφόρους? Γιατί είμαστε τόσο καλοί, τόσο δημοκρατικοί, ή μάλλον όχι είμαστε, γιατί η πολιτική είναι τόσο καλή και τόσο δημοκρατική και τόσο ελκυστική και τόσο χαμογελαστή και τόσο εξυπηρετική, επαναλαμβάνω, όταν πλησιάζουν εκλογές? Και για ποιο λόγο όλα αυτά που είπα ξεχνιούνται όταν βγει το αποτέλεσμα των εκλογών και υπάρξει ο νικητής και η ηττημένη? Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι οι εκλογές πλέον έχουν μετατραπεί σε επιχειρηματική πολιτική? Παντού γίνεται αυτό. Αλλά πάντα πρέπει ένα μέρος των υποσχέσεων για το καλό του λαού να τηρείται. Τηρείται ένα μέρος των υποσχέσεων του ελληνικού λαού? Τι σώοι έλεγχος υπάρχει για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα? Τι σώοι έλεγχος υπάρχει για τα οδικά δίκτυα της Θεσσαλονίκης? Τι σώοι έλεγχος υπάρχει διότι σε πάρα πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης κάθε μέρα έχουμε τρύπες που πετάνε νερό και χαλάει το σύστημα ίδρυσης? Τι σώοι έλεγχος υπάρχει όταν σταματάει το ρεύμα και σε πολλές ώρες και πολλές περιοχές? Το πανόραμα επάνω είναι ρεκόρ διακοπών. Και αν πάτε στο πανόραμα και στο νόμο 751 και σηκώσετε το κεφάλι σας προς τα πάνω, θα δείτε ένα τεράστιο πλέγμα που δεν υπάρχει ούτε στη ζούγκλα με καλώδια ηλεκτρικά. Γιατί να υπογειοποιήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, να κάνουν υπόγεια τα καλώδια, είναι στον αέρα και με το παραμικρό και ένα πουλί να πάει κάνουν μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Ποιος τα λέει όλα αυτά τα πράγματα? Πού είναι το ενδιαφέρον? Μόνο ψηφίστε μας. Το ψηφίστε μας είναι φυσιολογικό, δημοκρατία έχουμε. Αλλά ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι προσφέρουν έργο. Ποιο είναι το έργο το οποίο έχει προσφερθεί από τις τελευταίες κυβερνήσεις του Τσίπρα και του Μητσοτάκη μετά την οικονομική τρέλα που ακούσαμε όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης ότι πρέπει να διαμορφώσουμε τα χρέη μας, να τα κάνουμε σε δόσεις και να γίνουμε οικονομικά ελεγχόμενες Ευρωπαίες μέχρι να τα ξοφλήσουμε? Μας ανέφερε ποτέ ποιοι δημιουργήσαν αυτά τα χρέη? Βρεθήκαν υπεύθυνοι για αυτά τα χρέη? Εκλήθη κανείς να τιμωρηθεί για αυτά τα χρέη? Μόνο ο λαός δεν μπορεί να πληρώσει και έχει προβλήματα? Μόνο ο λαός παίρνει δάνεια και συνεχεία δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο του σπιτιού του και δεν ασχολείται κανείς μαζί του, διότι ένα ανθρώπινο πόνο που έχει το ανθρώπινο είδος σχετικά με τα σπίτια είναι τρομακτικό στην Ελλάδα, όταν 3 εκατομμύρια είναι χρωστάνε οι τράπεζες χρήματα με χρέη ποικίλης μορφής. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς είναι θέματα τα οποία εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε. Θα δημιουργήσουμε υπομορφή θεμελίων μια πλήση του εγκεφάλου σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να επιλύουν και να ασχολούνται αυτά τα προβλήματα και θα δείτε ότι στο τέλος θα το πετύχουμε. Διότι έχουμε μεγάλη συμπαράσταση από τους αμέτρητους ακροατές του Ράδιο Μετρόπολης, αμέτρητοι ακροατές οι οποίοι συμφωνούν με τις τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται που έχουν σχέση με τα συμφέροντα 100% του Έλληνα πολίτη, όχι με τα συμφέροντα του πολιτικού. Οπωσδήποτε η πολιτική χρειάζεται, η δημοκρατία χρειάζεται, αλλά θέλουμε σωστή δημοκρατία. Δεν θέλουμε δημοκρατία με την περίφημη έκφραση που γελάει ο κόσμος, ενισχυμένη αναλογική. Τι θα πει παίρνω 41% στις εκλογές που δεν είναι πλειοψηφία, αλλά το μετατρέπω σε ενισχυμένη αναλογική και το κάνω πλειοψηφία? Τι θα πει παίρνω 41% στις εκλογές και βγάζω 120 βουλευτές, αλλά με την ενισχυμένη αναλογική τους κάνω 158 και έχω την πλειοψηφία? Αν αυτό λέγεται δημοκρατία, τότε μάλλον δεν ξέρουν τι θα πει δημοκρατία, δεν ξέρουν ποια είναι η έννοια της δημοκρατίας. Γι' αυτό η δημοκρατία είναι μια βιτρίνα στην Ελλάδα, την αναφέρουν συνέχεια, αλλά στην ουσία δεν εφαρμόζεται η ουσία η ανάλυση της λέξης δημοκρατία. Διαφημιστούρες και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τη ζωή της έχασε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, με τις ερευνές των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, εντοπίστηκε άνδρας περίπου 60 ετών στη Γλυφάδα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες της υπόθεσης. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και συγκατηγορούμενή του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο τηλεπαρουσιαστής αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Στη σύλληψη 26χρονου στην Αθήνα προχώρησαν οι αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα των τουρκικών αρχών για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Από 72 σε 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Isomat Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Isomat Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
25: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
26: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
27: Επόμενος.
28: Ναι.
27: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
28: Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
27: Τώρα προκαλείς, λέγε.
28: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
27: Τι δελτίο, τον 12?
28: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
27: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
28: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
27: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
29: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
31: Μετρόπολης!
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
33: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον γνωστό δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Μελεξόπουλο. Καλημέρα, κύριε Μελεξόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Παζαφερού, σε εσά και όλο το κρατήριο και κυρίως στους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Οι Έλληνες του εξωτερικού. Πώς περνάνε οι Έλληνες του εξωτερικού, καλά περνάνε?
1: Ορίστε.
0: Καλά περνάνε οι Έλληνες του εξωτερικού.
1: Κάποιοι περνάνε καλά, κάποιοι περνάνε δύσκολα, γιατί και γενικά οι μισθοί δεν είναι. Πρέπει να δουλεύουν και αν είναι ζευγάρι, πρέπει να δουλεύουν και οι δύο.
0: Δηλαδή ακρίβηνε και εκεί η ζωή, εν σχέση με τους μισθούς.
1: Ανέκαθεν ήταν ακριβή, αλλά καλυπτόταν όμως οι μισθοί ήταν ανάλογοι για να μπορεί κάποιος να έχει μια αρκετά καλή διαβίωση.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει μια.
1: Εντάξει όμως, δεν είχαν όμως, δεν είχαν όλη αυτή το κυνήγι, να αποκτήσουμε σπίτι, να αποκτήσουμε καταναλωτικά προϊόντα. Πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη, αλλά ήταν πιο συμμαζεμένα. Ας μην ξεχνάει κανείς τη λαϊκή παροιμία της γιαγιάς που έλεγε ότι απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που πάει το πάπλωμα.
0: Ωραία, απλώνουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που πάει το πάπλωμα, αλλά αυτό πρέπει να το εκτιμούν και οι τράπεζες, οι οποίοι δεν απλώνουν τα πόδια μέχρι που πάει το πάπλωμα, δώσαν του κόσμου τα δάνεια αριστερά και δεξιά χωρίς να υπάρχει λόγος να τα δώσουν, γιατί δεν υπήρχε φερεγγιότητα στους δανειζόμενους, εκτός ότι ήταν υποθηκευμένο το σπίτι, και τώρα υπάρχουν αμέτρητες χιλιάδες σπίτια τα οποία είναι σε πληστηριασμούς και αριστερά και δεξιά και στα φαν. Αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με οικονομική πολιτική. Έχει σχέση ένα να πάρει σπίτι και σκασίλαμα το πληρώσει, γιατί εν συνεχεία το πάρω και το δώσω κάπου αλλού, και ό,τι μου έχει δώσει εσύ μέχρι σήμερα θα είναι κέρδος.
1: Και εγώ υπόθεση μπορώ να κάνω ότι μπορεί να ξέρουν ότι δεν θα μπορέσω να πληρώσω ο κόσμος αυτά τα ακίνητα, και οπότε θα τα πάρουν πίσω.
0: Γιατί κάνετε υπόθεση? Όταν δίνεις ένα δάνειο, το δάνειο δεν δίνεται ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει ότι έχει δηλωμένα στην εφορία ο δανειζόμενος.
1: Ξέρετε πολύ καλά πώς δινόντουσαν τα δάνεια στις αρχές του 2000, που παραδείγματος χάρη σε παίρνουν τηλέφωνο μέρα μεσημέρι και σου λέγανε έλα να πάρεις δάνειο, διακοποδάνειο, ή εκδιδόταν κάρτες για κάποιον ο οποίος ποτέ δεν την είχε ζητήσει, και οπότε δημιουργούσαν ένα κίνητρο, ας το πούμε, κάποιον να καταναλώσει περισσότερα. Περισσότερο να αγοράσει περισσότερο προϊόντα από αυτά που μπορούσε πραγματικά να αγοράσει.
0: Αυτό το κάνουν οι τράπεζες, δεν είναι?
1: Ναι, αυτό το κάνουν οι τράπεζες, αλλά είχε μια δικαιολογία αυτό. Όχι δικαιολογία, μια αιτιολογία ήταν ότι στα πλαίσια που μπαίναμε σε ένα νέο νόμισμα ευρώ, και ο πολίτης να καταλάβει, ας το πούμε, ή να χαρεί, ας το πούμε, τα πρώτα χρόνια. Τώρα δυστυχώς δεν χαίρεται, αλλά και εκτός από αυτό όλα αυτά τα λεφτά που έδιναν οι τράπεζες ήταν από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
0: Πολύ ωραία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που λέμε, οι τράπεζες έχουν μια κεφαλαιακή επάρκεια, όταν την έχουν, η οποία εξαρτάται από το τσοντάρισμα των Ελλήνων. Όπως πρόσφατα είχαν το οικονομικό πρόβλημα, τσονταρίστηκαν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, 50 δισεκατομμύρια πώς ήταν αυτά, εκ των οποίων τα 5 θα επιστραφούν επί τράπεζες και τα άλλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άρα δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες σε αυτούς που αποφασίζουν πώς θα δώσουν τα χρήματα, όταν ξέρετε πολύ καλά ότι η ποινική δικονομία δεν μπορεί να διώξει διοικητές τραπεζών και το διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος?
1: Ναι, αυτό έγινε για λόγους, γιατί ήθελαν να απαλλάξουν, επειδή ουσιαστικά την ευθύνη την είχε το κράτος δίνοντας αυτά τα χρήματα στις τράπεζες, και οπότε το κράτος προτίμησε να μην. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω για ποιο λόγο απάλλαξε αυτούς. Τους έχουν απαλλάξει.
0: Όχι, υπάρχει ο νόμος, είναι ο νόμος.
1: Όχι, υπάρχει νόμος.
0: Σας είπα, δεν διώκονται. Όταν δεν διώκεσαι νομικός, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Να πούμε λίγο ένα θέμα στη σχέση, να γνωρίζουν οι Έλληνες ότι έχει δημιουργηθεί. Έχουν δημιουργηθεί 3 βουλευτικές έδρες για τις επόμενες εκλογές και θα ονομάζονται βουλευτές από Δήμο Ελληνισμού.
0: Αυτό είναι ωραία είδηση.
1: Ορίστε.
0: Ωραία είδηση είναι αυτή. Yeah.
1: Και γιατί να μην είναι 5-5 ήπειροι και μόνο 3?
0: Για πέστε μου.
1: Όχι, έπρεπε να είναι 5. Yeah. 5 ήπειρους έχουμε. Οι Έλληνες είναι διασκορισμένοι σε όποια πέτρα και να σηκώσει. Σε άλλη χώρα θα υπάρχει κάποιος Έλληνας.
0: Αυτοί οι τρεις ποιες περιοχές αφορούν?
1: Αφορούν τον κόσμο, όλο παγκόσμια.
0: παγκόσμια.
1: Αλλά το θέμα είναι πάλι, ποιο θα πάει να ψηφίσει αν δεν υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία.
0: Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Είπατε αφορούν παγκόσμια, δηλαδή θα πηγαίνουν οι Έλληνες να ψηφίσουν όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Ναι,
0: και όποιο μέρος βγάζει τους περισσότερους ψήφους θα βγάζει και βουλευτή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι παράξενα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο ένα περίεργο θέμα αυτό, γιατί είναι και τρεις βουλευτές που λείπουν, που χάσαν την έδρα τους από το κόμμα Σπαρκετών.
0: Ίσως είναι σύμπτωση.
1: Εγώ αυτό το συνδέω. Δεν είναι σύμπτωση. Δεν νομίζω να είναι σύμπτωση, αλλά τι να πούμε. Το θέμα είναι πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες πάλι, γιατί ο άλλος θα έχει τη δουλειά του, δεν θα πάει να ψηφίσει. Υπάρχει ο αντίλογος γιατί να υπάρχουν για αυτούς τους Έλληνες κάποιες βουλευτικές έδρες από τη στιγμή που ορισμένοι δεν θα ξαναπατήσουν στη χώρα τους. Λυπηρό μεν, αλλά κάποιοι επιλέγουν να μην ξανάρθουν.
0: Γιατί να ξανάρθουν, αν έχουν βουλευτεί σε μια χώρα και κάνανε οικογένεια και το σπίτι τους και τα πάντα εκεί πέρα και τα παιδιά τους ζουν, σπουδάζουν και κάτι, γιατί να γυρίσουν. Αυτό συμβαίνει με όλους τους κατοίκους όλων των χωρών της Ιφηλίου, όχι μόνο με τους Έλληνες.
1: Κυρίως στα μακρινά μέρη, γιατί η επικοινωνία είναι δύσκολη, όταν και το κόστος για να... Εδώ φτάσαμε τώρα και από την Ευρώπη να μην κατεβαίνουν.
0: Δεν είναι δυνατόν, κατά τη δικιά μου άποψη, να ψηφίσουν άνθρωποι κάτοικοι του εξωτερικού, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα στην πατρίδα μας, με τη φορολογία στην πατρίδα μας, με την εισοδηματική πολιτική της πατρίδας μας, μόνο αυτά τα πράγματα. Διότι αυτός που ψηφίζει πρέπει να έχει υποχρεώσεις. Άλλο θέλουμε την ψήφο, για λόγους που γνωρίζετε για ποιο λόγο γίνεται,
1: ναι.
0: Και άλλο η ψήφος έχει ουσία. Η ψήφος από το εξωτερικό δεν έχει καμία απολύτως ουσία. Διότι ούτε φορολογείται στην Ελλάδα αυτός, ούτε μένει στην Ελλάδα, ούτε ξοδεύει στην Ελλάδα, ούτε ζει στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι Έλληνας, αλλά ζει σε μια άλλη χώρα, και αν γυρίσει με το καλό, τότε θα να ξαναποκτήσει τα ψηφιακά του δικαιώματα.
1: Δεν χάνονται τα πολιτικά δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένα κριτήριο αν έχει ακίνητη περιουσία, η οποία είναι εγκατελειμμένη και κυρίως είναι αγροτική γη. Ξέρετε πόσοι τα τελευταία 60-70 χρόνια που έχουν φύγει από την Ελλάδα και πλέον έχουν κάνει οικογένειες, έχουν αγροτική γη η οποία είναι εγκατελειμμένη, το μεγάλο μας πρόβλημα.
0: Μα όταν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν 5-5,5 εκατομμύρια κατοίκους, που το 90% είναι από επαρχιακές πόλεις, που οι περισσότεροι εκ των οποίων ασχολούνται με τη γεωργία και αυτά τα πράγματα, και τώρα υπάρχουν αμέτρητα χωράφια τα οποία δεν αξιολογούνται και είναι νεκρή φύση και κάνουμε εισαγωγές γεωργικά προϊόντα και κτηνοτροφικά από το εξωτερικό. Ας δούμε πρώτα αυτό το πράγμα και μετά αυτούς που είναι στο εξωτερικό και έχουν στρέμματα. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει οι κάτοικοι της χώρας που ζουν στη χώρα και τα χωράφια τους δεν καλλιεργούνται.
1: Αυτό δεν αφορά μόνο τους κατοίκους του εξωτερικού, αφορά και όλους τους Έλληνες. Αλλά η αιτία είναι ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση ιδιοκτησίας, με την εξαδιαρέ του ιδιοκτησία να κληρονομεί κάποιος. Δεν υπάρχουν επαρκή έσοδα για να κρατήσουν ενδυμαξία. Οι περισσότεροι φεύγοντες από τα χωριά. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μένουν στα χωριά και καλλιεργούν τα χωράφια των ανεψιών, των ξεδέχων κτλ. Οπότε καταλείπονται σιγά σιγά, αλλά έχει να κάνει και μια γεωργική πολιτική.
0: Ούτε αυτοί τα καλλιεργούν, διότι μένουν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν καλλιέργειες και περιμένουν να έρθει το χαρζιλίκι από τους γιους που δουλεύουν στις πόλεις. Ο ηλικιωμένος δεν μπορεί να τα καλλιεργεί στα χωράφια. Εδώ υπάρχουν χωριά έξω από Θεσσαλονίκη 30-40 χιλιόμετρα, τα οποία αν πάτε. Είχαν 1.000, 2.000, 3.000 κατοίκους και τώρα έχουν μείνει με 50-150 κατοίκους. Είναι ηλικιωμένοι.
1: Ναι. Κάθε μέρα κοιτάνε τον ουρανό αν θα βρέξει, γιατί από την βροχή εξαρτάται αν θα έχουν καλή παραγωγή.
0: Δεν είναι μόνο η παραγωγή, έχουν και τα προϊόντα που τα βάζουν στις αυλές τους. Δηλαδή τα μικροπράγματα αυτά τα οποία είναι για την καθημερινή σύτηση. Εκεί τους ενδιαφέρει πιο πολύ η βροχή. Για τα χωράφια δεν τους ενδιαφέρει, γιατί δεν πάνε ούτε να τα καλλιεργήσουν ούτε τίποτα. Μπορεί ένας ηλικιωμένος να καλλιεργήσει χωράφι? Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Πώς θα το καλλιεργήσω? Εγώ ξέρω χωριό το οποίο είχε 1.500 κατοίκους και σήμερα έχει 50.
1: Τα περισσότερα χωριά είναι, αν πάτε στον Εύρο κυρίως, εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Εκεί μην συζητάτε, εκεί είναι και εθνικό το θέμα.
1: Εκεί είναι και εθνικό, αλλά στον Εύρο ολόκληρα χωριά έχουν εγκαταλειφθεί. Ή στην Ήπειρο, άμα δείτε, και μετά μόνο για τουριστικούς λόγους χρησιμοποιούνται πλέον. Το θέμα είναι, η λύση υπάρχει, αλλά είναι αναδιανομή. Χρειάζεται αναδιανομή γης χωρίς να χάσει ο ιδιοκτήτης τη γη του. Απλώς θα την πάρει συγκεντρωμένη σε ένα μέρος.
0: Σωστό.
1: Πιο εύκολο θα καλύψει.
0: Αυτό το θέμα που ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός ότι θα κάνει 120 δόσεις για τη ρύθμιση των οφελών, με αποτέλεσμα λίγο ο κόσμος να τα ακούει χωρίς να του το αναλύουν. Δεν ξέρουν ότι αν κάνεις 120 δόσεις, οι δόσεις αυτές έχουν και τόκους, το ξέρουν αυτό το πράγμα?
1: Δεν το ξέρουν. Λένε 120 δόσεις, αλλά όταν πάνε να μπουν μέσα και μέσω του μηχανισμού, του εξωδικαστικού μηχανισμού, υπάρχουν τόκοι.
0: Ακριβώς.
1: Ένα επιτόκιο 8% νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Το οποίο επιτόκιο είναι κλοπή κανονικά. Δεν έπρεπε η κυβέρνηση, αν είχε επιχειρηματικό μυαλό που δεν έχει, γιατί δεν πρόκειται για δικά της λεφτά και δεν την ενδιαφέρει, να κάνει με τις δόσεις, να τις κάνει με ένα εικονικό επιτόκιο 1-1,5%, ούτως ώστε να συγκεντρώσει την βάση του θέματος, που είναι τα θεμέλια του θέματος, που είναι το χρήμα, για να αφήσει την τοκογλυφία, η οποία είναι 8%. Για μένα είναι τοκογλυφία, θα πει 8%.
1: Νομίζω, δεν μπορώ να πω με σιγουριά, αλλά νομίζω ήταν περίπου 8-8,5%. Με το νόμιμο επιτόκιο περιμερίς.
0: Είναι νόμιμο επιτόκιο αυτό?
1: Το νόμιμο επιτόκιο περιμερίς αυτή είναι κοντά στα 8,5% αυτή τη στιγμή.
0: Η περιμερίας. Δηλαδή το επιτόκιο περιμερίας είναι 8,5%, αλλά το επιτόκιο των χρημάτων που έχει ο κόσμος στις τράπεζες
1: είναι μείον.
0: Είναι 30 λεφτά.
1: Μείον 8,5%.
0: Δεν μου λέτε, υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που ζήσετε στο εξωτερικό που οι τόκοι έχουν φορολογία 15%?
1: Όχι, ποτέ. Σε κανένα κράτος.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε, όταν αγοράζεις ένα σπίτι, υποτίθεται ότι τα λεφτά τα οποία έχεις είναι δικαιολογημένα, είναι φορολογημένα, είναι νόμιμα και δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Για ποιο λόγο αγοράζεις ένα σπίτι, πληρώνεις κάθε χρόνο και φόρο για την ακίνητη περιουσία, η οποία ήταν καταργηθεί και τη βάλανε διάφοροι ξύπνοι πολιτικοί πριν από τη διακυβέρνηση του Τσίπρα, που όλα αυτά γίνανε η αιτία για να βγει ο Τσίπρας πρωθυπουργός και εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πράγμα? Όταν είχε πει ο Τσίπρας θα τα καταργήσει, οι Έλληνες πολίτες το ξεχάσανε και σήμερα έχει τα μούτρα να ξανακατέβει υποψήφιος, όταν ξέχασε εντελώς αυτά που είχε υποσχεθεί όταν βγήκε την πρώτη φορά πρωθυπουργός και δεν τα τήρησε.
1: Ο μόνος λόγος, εγώ βλέπω, που υπάρχει αυτός ο νόμος είναι για να πληρώνουμε τα δάνειά μας στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος, δηλαδή δεν βλέπετε εσείς να έχει βελτιωθεί η κατάσταση στους δρόμους?
0: Αν πληρώναμε τα δάνεια στο εξωτερικό, πρέπει να μην χρωστάμε τίποτε. Εδώ χρωστάμε τα πάντα, γιατί δεν πληρώνουμε τα δάνεια στο εξωτερικό όπως πρέπει να τα πληρώσουμε.
1: Τα πληρώνουμε κανονικά τώρα, αλλά το θέμα είναι στο τέλος, όταν κλείσει ο λογαριασμός, θα ξαναχρωστάμε άλλα τόσα. Γιατί συνέχεια δανειζόμαστε.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν έχουμε παραγωγή να. Η παραγωγή σημαίνει ότι βγάζουμε ένα εθνικό προϊόν, έτσι λέγονται στα οικονομικά, εθνικό προϊόν, βγάζουμε ένα εθνικό προϊόν και αυτό το στέλνουμε στο εξωτερικό ή καταναλώνεται στη χώρα μας.
0: Η Ελλάδα, κύριε Μενεξόπουλο, σαν πρωτογενή προϊόντα έχει τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό.
1: Και αλία.
0: Είναι δυνατόν να εγκαταλείπεται η γεωργία και η κτηνοτροφία με την αποχώρηση? Βλέπω διάφορες εκπομπές που βγαίνουν διάφοροι καλεσμένοι και το 99% των καλεσμένων κανείς δεν είναι από την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Όλοι τους είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και όλοι αυτοί εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που είναι οι πιο δυστυχισμένες πόλεις του κόσμου, αν τις συγκρίνεται με άλλες μεγαλοπόλεις, όπως είναι το Παρίσι, η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο κτλ., όπου τα πάντα εξυπηρετούν την άνεση των πολιτών και όχι την άνεση των κυβερνητών. Πώς είναι δυνατόν να πάει λοιπόν αυτή η χώρα που δεν έχει βαριά βιομηχανία, ούτε και ελαφρά βιομηχανία, να επιζήσει? Όταν σιγά σιγά τα γεωργικά προϊόντα τα κάνουμε εισαγωγή, τη μάσα και τη χάψα την κάνουμε εισαγωγή και ο τουρισμός μας δεν έχει τα έσοδα. Εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε 50 δισεκατομμύρια και έχουμε μόνο 20.
1: Κοιτάξτε, η βαριά βιομηχανία μας επιλέχθηκε, η χώρα μας, στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας, να γίνει τουριστική χώρα. Ο ήλιος, αυτός ο ήλιος, και είναι θαύμα.
0: Και είναι τουριστική χώρα, έχουμε τα έσοδα του τουρισμού που έπρεπε να έχουμε?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε τα έσοδα, γιατί κοιτάξτε, ο τουρίστας θα έρθει μια φορά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Θα πέσει σε μια λακκούβα μέσα στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει θέμα. Θα φωνάξουν τροχές, τέτοια ασφάλεια, όλα τα σχετικά. Μετά δεν θα επιλέξει. Σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Θα πάει σε ένα νησί, δεν θα έχει νερό.
0: Σωστόν.
1: Ή θα κόβεται το νερό.
0: Αυτό με το νερό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Θα κόβεται το νερό. Οπότε. Κάποιος θα επιλέξει να πάει σε άλλη χώρα.
0: Αλλά τουρισμό.
1: Ο τουρισμός είναι ένα προϊόν, να το πούμε, το οποίο κάποιος δεν επιλέγει να πάει παγκόσμιο σε διάφορες πόλεις. Δεν θα πάει στην Αίγυπτο, θα πηγαίνει στην Αίγυπτο, στην Ελλάδα.
0: Έβλεπα μια ταινία της προχθές παλιά με τον Τζέιμς Μποντ.
1: Ναι, ναι.
0: η οποία γυρίστηκε σε μια περιοχή τουριστική εκεί στην Κροατία και έδειξε μια τουριστική εγκατάσταση από εγκαταστάσεις, από πάρκινγκ, από δρόμους και ένα ξενοδοχείο φανταστικό εκεί που γυρίστηκε η ταινία, το οποίο ήταν εκπληκτικής κατασκευής, εκπληκτικές παροχές στους πολίτες, τα πάντα ήταν σε αρίστη κατάσταση. Και μου κάνει εντύπωση πού στην Κροατία, όταν η Ελλάδα με την ομορφιά που έχει, έπρεπε να είναι πρωταθλήτρια στην κατασκευή των τουριστικών εγκαταστάσεων που παραμένουν τουρίστες.
1: Κοιτάξτε, επιλέχθηκε η λύση να δώσουν σε πολύ κόσμο, αυτοί που είχαν μικρά οικόπεδα, να φτιάξουν μικρά δωμάτια και τέτοια. Βέβαια δεν έγινε κάτι οργανωμένο. Φυσικά υπάρχουν οργανωμένες τουριστικές περιοχές. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει.
0: Για να σας ρωτήσω, κάτι, συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτά τα μπιρ, πώς τα λένε.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα μαγαζί.
1: Ναι, σωστά.
0: Το οποίο είναι 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Αυτό το μαγαζί έχει μία τουαλέτα και μία βρύση που τρέχει το νερό.
1: Σωστά.
0: Εν συνεχεία τι κάνουμε. Το παίρνουμε αυτό το πράγμα, πάτε στη μοναστηρίου, θα δείτε καμιά δεκαριά τέτοια. Το χωρίζουμε και το κάνουμε 5, 6, 7 χώρους ξεχωριστούς που έχουν μέσα την τουαλέτα. Έχουν το νερό κτλ. Με αποτέλεσμα να ξοδεύεται περισσότερο νερό και περισσότερη τουαλέτα, αλλά ο υπόνομος να είναι ένας, αυτός που ήταν. Αυτό το πράγμα, υπό ποια λογική είναι, επιτρέπεται στην Ελλάδα με αποτέλεσμα τα BRB, πώς τα λένε, έχουν γεμίσει την Ελλάδα με αποτέλεσμα να γελάει και το παρταγλό κατσίκι.
1: Κοιτάξτε, το θέμα το συγκεκριμένο του Airbnb αφορά όλη παγκόσμια αυτή η τάση να νοικιάζονται χώροι κτλ.
0: Σε τέτοιο, μισό λεπτό, μιλάω για το μέγεθος, για τον αριθμό, δεν μιλάω σε όλο τον κόσμο. Το ξέρω πως είναι όλο τον κόσμο.
1: Ακούστε όμως τώρα τι γίνεται.
0: Δηλαδή ένα μαγαζί το παίρνεις και το κάνεις σε 7 δωμάτια. Πού είναι μαγαζί.
1: Ναι, αλλάζει κανονικά, θα έπρεπε να αλλάζει, επιτρέπεται να αλλάξει τη χρήση ενός χώρου. Και παλιά άλλαζαν, δεν ήταν καινούριο φαινόμενο το κάποιο κατάστημα να γίνει διαμέρισμα. Αυτός εδώ είναι η μαζικότητα και...
0: Άλλο κάποιο κατάστημα να γίνει διαμέρισμα και άλλο κάποιο κατάστημα να γίνει 7 δωμάτια με 7 τουαλέτες.
1: Αυτό σωστό, αλλά το θέμα, κύριε Βοζαφυρίου, είναι το θέμα της αν βγήκε άδεια οικοδομής για να γίνει αυτή η αλλαγή. Γιατί αυτό που είπατε, πού πάνε αυτές τις σωλήνες που κυκλοφορούν, πού πάνε σε ένα κεντρικό υπόνομο.
0: Στην ίδια, στην αποχέτευση που υπήρχε.
1: Ναι, πάνε στην ίδια, για να πάνε εκεί και μάλιστα όταν εσείς μιλάτε για καταστήματα που είναι εύκολο. Για κοιτάξτε από πάνω που τα διαμερίσματα, που συνέχεια έχω συνεχή τηλεφωνήματα από, όχι πελάτες, από άτομα τα οποία έχουν ένα διαμέρισμα και από πάνω συνέχεια... τρέχουν νερά και τα λοιπά από κακή κατασκευή των Airbnb. Γιατί αυτοί τι κάνουν, επειδή έχουν την άδεια μικρής κλίμακας εργασιών, κάνουν πάρα πολύ γρήγορα. Σε μια εβδομάδα προσπαθούν να τελειώσουν για να πάνε στο επόμενο.
0: Ναι, αλλά το κράτος, οι εγκέφαλοι που μας κυβερνούν, η αδιαφορία μάλλον, γιατί έξυπνοι είναι, αδιάφοροι, η αδιαφορία είναι το μεγάλο δυστυχισμένο πράγμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Όταν δίνουν όλες αυτές τις άδειες, δεν γνωρίζαν πού θα καταλήξουν.
1: Δεν δίνουν άδεια.
0: Πώς δεν δίνουν άδεια.
1: Όχι, μόνο με μια ενημέρωση, ένα έγγραφο.
0: Δίνουν όλες αυτές τις άδειες, δεν γνωρίζαν πού θα καταλήξουν.
1: Δεν δίνουν άδεια.
0: Πώς δεν δίνουν άδεια.
1: Όχι, μόνο με μια ενημέρωση, ένα έγγραφο.

0: δεν έπρεπε να είναι με μια άδεια κατασκευαστική, αν έχει συνέπειες ή όχι?
1: Θα έπρεπε, αλλά το κράτος, εγώ νομίζω, λειτουργεί πάντα με. Σε λίγο καιρό θα πούνε ότι τέλος Airbnb, όχι όποιος σε σχέση με τη φορολογία, αλλά μπορούν να βρουν κάποιο ειδικό τέλος ή τέλος νομιμοποίησης κτλ.
0: Γιατί είχα πάει, επειδή περνά από τη μοναστηρίου κάθε μέρα, βλέπω μαγαζιά που υπήρχαν, τα οποία είχαν μία πόρτα για να μπαίνεις μέσα, και τώρα βλέπεις έχουν ξεχωριστές πόρτες 5-6, ξεχωριστά παράθυρα. Και όλα αυτά τα πράγματα σταμάτησα και μπήκα μέσα και τα είδα. Είναι ξεχωριστά δωμάτια τα οποία έχουν πολλαπλάσια χρήση νερού, ρεύματος και αποχέτευσης, που δεν υπήρχε στην αρχική κατασκευή όταν πήρε την άδεια να χτιστεί η οικοδομή. Αυτό θέλω, αυτό λέω αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά, αλλά δεν, εγώ νομίζω ότι επειδή είμαστε του σειρμού, δηλαδή ανοίγει κάποιο, κάνει μια δραστηριότητα, πετυχαίνει και μετά όλοι πάνε και κάνουν αυτή τη δραστηριότητα.
0: Από τη στιγμή που είμαστε του σειρμού, έχει κανένα μέλλον αυτή η χώρα? Γιατί η χώρα που είναι του σειρμού δεν έχει μέλλον.
1: Όχι, αν δεν φτιάξουμε τη γεωργία μας, την οτροφία μας, την αλληλεία μας για να ταϊστούμε, γιατί τον περασμένο μήνα το έλλειμμα τρεχοσών συναλλαγών ανέβηκε παραπάνω.
0: Ανέβηκε.
1: Ως πότε δηλαδή αυτή η χώρα θα ζει με δανεικά?
0: Ναι, αλλά όταν οι Τούρκοι έρχονται με τα αλλιευτικά τους μέσα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο και ψαρεύουν χωρίς να έχουν καμία συνέπεια, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια φοβία απέναντι στους Τούρκους, την οποία δεν τη δημοσιεύουν και μόνο με δηλώσεις του αέρα το παίζουν μάγκες πολιτικοί. Όταν οι δηλώσεις του αέρα δεν είναι πολιτική δύναμη, αλλά είναι πολιτικό παραμύθι. Μόνο αν αντιδράσεις και τους διώχνεις αυτούς με το ζόρι να μην ξαπατήσουν περισμέτρα, τότε θα σταματήσει αυτό με την αλληλεία. Αλλά δυστυχώς οι Τούρκοι θα καταλάβουν και τις θάλασσες, ψαρεύουν τα ψάρια μας, τεράστιες ποσότητες, και τα κάνουν εξαγωγή στην Ευρώπη, και εμάς οι αλλιείς μας δεν έχουν να φάνε.
1: Ναι, το θέμα, κοιτάξτε, το θέμα είναι αυτό, είναι ένα ασκείτε, υπάρχει αυτό το θέμα του ψαρών, είναι ένα εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, αλλά το θέμα του ψαρέματος αφορά όλη τη Μεσόγειο, γιατί η Μεσόγειος πεθαίνει.
0: Δεν με ενδιαφέρει η Μεσόγειος, με ενδιαφέρει η Ελλάδα και τα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι. Στη Μεσόγειο, όλα κράτη έχουν προβλήματα με τους Τούρκους, ας πάνε να τα λύσουν. Εμένα με ενδιαφέρει η χώρα μου.
1: Σωστό αυτό. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και άσκησης πίεσης μέσω.
0: Ωραία.
1: Με διάφορους τρόπους προσπαθούν, ωραία, να το πούμε, να νομοποιήσουν την καταυτούσα, ας το πούμε, κυριότητα σε κάποια μέρη.
0: Πολύ ωραία. Σε αυτό το σημείο σταματάμε, σας αποχαιρετώ. Ήρθανε πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία σας δίνουν συγχαρτήρια για τις ακρεφνείς τοποθετήσεις σας και τις ολιγόλογες τοποθετήσεις, τις οποίες όμως βγαίνει η ουσία, γιατί είναι πολλοί που λένε πολλά και δεν καταλαβαίνεις τίποτε. Είναι πολλοί που λένε λίγα και καταλαβαίνεις τα πάντα. Σε αυτή η κατηγορία, λέει, ένα μήνυμα ανήκετε εσείς.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάρα πολλά. Καθημερινότητα του Έλληνα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Να τη συγκεντρώνετε την καθημερινότητα και τα λέμε συχνά στο ραδιόφωνο, οπότε θα την αναπτύσσετε όποτε μπορείτε.
1: Ωραία, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας και χαιρετώ όλο το ακροατήριο.
0: Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Για αντλίες θερμότητας επιλέγεις Ριέλο. Με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.
3: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια.
4: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
6: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
7: Τα συμπτώματα μπορεί να

0: σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
2: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
3: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέαση ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
5: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
6: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Για να καλημερίσουμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, επικεφαλής Ελληνικής Λύσης. Χαίρετε κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Παζαφρίου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι μου κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Παλεύουμε με τα θηρία και το σύστημα.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάνετε μία δήλωση η οποία λέει ότι ο αστάθμητος παράγοντας είναι το πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Για τα καύσιμα να φτάσουν πάνω από 2,5 ευρώ ή 2,5 ευρώ ή στα 3 ευρώ, θα δούμε τι θα γίνει. Τότε θα έχουμε ένα πολιτικό αλαλούμ σε όλη την Ευρώπη, πολιτικούς σεισμούς, με αποτέλεσμα να μην παραμείνει τίποτε όρθιο. Πώς βλέπετε να αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα σαν αρχηγός κόμματος που είστε και διεκδικείτε την εξουσία σε περίπτωση εμφανιστεί αυτή η υπόθεση?
1: Κύριε Παζαφερίου, έχουμε δύο γεγονότα τα οποία είναι μέσα στους επόμενους μήνες. Το ένα είναι η δίκη του Ντίλιαν 6 Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι αφετηρία εξελίξεων αν γίνει η δίκη αυτή και δεν αναβληθεί με χέρι από την κυβέρνηση βέβαια. Γιατί ο Ντίλιαν θέλει να γίνει δίκη και να αποδείξει ότι ο άνθρωπος αυτός πούλησε στο κράτος το μηχάνημα του Predator. Και το δεύτερο είναι αυτό που έγινε χθες με τον Τραμπ, ο οποίος απέδειξε ότι θέλει να τελειώσει την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα. Γιατί η επιλογή του να ντυλάρει, να συμφωνήσει να πάρει όλα τα κοιτάσματα του Πούτιν, να τα μεταφέρει στις ΗΠΑ και από εκεί να τα αγοράζουμε εμείς στο 400% επάνω, αποδεικνύει τι? Ότι πρόκειται περί ηλιθίων ηγετών στην Ευρώπη.
0: Δεν μου λέτε.
1: Ανοήτων και ηλιθίων.
0: Η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση μήπως ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, ενώ κάθε κράτος μπορούσε να έχει την οικονομική του ανεξαρτησία, το οικονομικό του νόμισμα και να γίνονται οικονομικές συμφωνίες, οικονομικές συμμαχίες, παρά αυτό το πράγμα που έγινε με αποτέλεσμα η κυρία Φον ντερ Λάιεν να κάνει ό,τι θέλει και να μην κρίνεται από κανέναν?
1: Ως ιδέα, θα έλεγα ότι είναι μια καλή ιδέα. Η υλοποίησή της, η εφαρμογή της, το γραφειοκρατικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Και τα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των χωρών οδηγούν στην παρακμή και στο τέλος της Ευρώπης. Εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι αυτή η Ευρώπη θα τελειώσει. Και όχι μόνο θα τελειώσει ως οντότητα πολιτική, οικονομική, αλλά και ως εθνική οντότητα, αν μιλάμε για μια ευρωπαϊκή ομοεθνία που δεν υπάρχει, αλλά λέμε ότι υπάρχει μια Ευρώπη με ένα πολιτισμικό υπόβαθρο διαφορετικό. Με την αθρώα λαθρομετανάστευση που πάλι θέλουν οι ηλίθιοι ηγέτες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνω και τον Τζίπρα, Μητσοτάκη και Γιαννουλάκη, το ξεκαθαρίζω από την αρχή. Πρόκειται περί ανοήτων και ηλίθιων επιλογών που έκαναν συγκεκριμένοι άνθρωποι να βάλουν απέναντι τον Πούτιν και τη Ρωσία. Και τώρα που φαίνεται ότι ο Τραμπ, δεν ξέρω αν σύρθηκε από τις εξελίξεις το ακριβό πετρέλαιο, αλλά τουλάχιστον έκανε το αυτονόητο. Αντί να προλάβει η Ευρώπη και να κάνει το αυτονόητο, να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να πει: OK, θέλω πιο φθηνά φυσικό αέριο και πετρέλαιο, συνεχίζουν την ίδια αυτοκτονική επιλογή.
0: Ναι. Ας πούμε ότι ο Τραμπ παρασύρθηκε. Αλλά παρασύρθηκε έχοντας τη Βενεζουέλα που εκμεταλλεύεται τα πετρέλαια, έχοντας η ίδια χώρα του πετρέλαια, όταν στην Ευρώπη δεν υπάρχει ούτε νεράκι, εκτός από τη Σουηδία εκεί πάνω, καμία άλλη χώρα δεν έχει πετρέλαια. Και καθόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή και μιλάμε ότι χωρίς πετρέλαιο δεν ακολουθήσαν τη σωστή τακτική. Φλακώδης ήταν η πολιτική.
1: Μα μην ξεχνάτε επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι πήραν και τα πετρέλαια από την Ελλάδα. Έτσι. Οι αμερικανικές εταιρείες έκαναν το
0: πετρέλαιο
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τα ξεχάσανε, δεν αναφέρεται κανείς αυτά τώρα τελευταία.
1: Μα είναι λογικό, ξέρετε, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο στους ψηφοφόρους είναι ότι δεν θέλουν να καταλάβουν ποιοι τους προδίδουν.
0: Είναι ενημερωμένοι.
1: Τώρα, ο κ. Παπασταθρίου κάνει εκπομπή. Κάποια άλλη εκπομπές. Εντάξει, σαφώς γίνεται πλήση κεφάλαια από το σύστημα, αλλά ο άνθρωπος διαφέρεται τα υπόλοιπα όντα και ζώα να μην συμπεριφέρεται ως αγέλη.
0: Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, σε ποια χώρα θα γινόταν επί 40 μέρες μια ιστορία με το Μαζονάκι, όταν είναι η ιδιότητά του είναι άνθρωπος που σκοτώθηκε με τον τρόπο που πέθανε, όταν σκοτωθήκαν δύο παιδιά εχθές και δεν αναφέρονται τα όνομά τους και κάθε μέρα σκοτώνονται νέοι άνθρωποι, όταν έξι άτομα καήκαν σε μια πυρκαγιά που είχε η Αθήνα και εκεί πέρα ήταν μια απλή είδηση και τον πήραν το Μαζονάκι επί δυόμισι μήνες και γίνεται μια πλήση στο κεφάλι, η οποία είναι ασταμάτητη, επαναλαμβάνοντας συνέχεια τα ίδια?
1: Γιατί το lifestyle πουλάει, είναι το θέαμα που λέμε, όχι ο άρτος. Το θέαμα. Το θέαμα πουλάει. Πουλάει ο Μαζονάκης, πουλάει ο Καρβέλας και η Βύση, εδώ κλαίνει και η Ρέγκες σε πάση περιπτώσει. Πουλάνε θέματα τα οποία πουλάνε από τα κανάλια. Η συνεχής επανάληψη εικόνων αλλά και θεμάτων δημιουργεί τη σύγχυση, την πνευματική στον κόσμο. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η υπόθεση Γκυλφόη δεν είναι μια απλή υπόθεση. Λοιπόν, είναι πολύ ελαφρά. Ότι είναι μια ελαφρά κυρία κτλ. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας πόλεμος μεταξύ του Μπάρακ, του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και της Γκυλφόη στην Ελλάδα. Από τη μία, η Γκυλφόη εκπροσωπεί τα δικά της συμφέροντα, δικές εταιρείες που θέλουν να φέρουν το φυσικό αέριο από την Αμερική και να το διοχετεύουν στην Ευρώπη. Και από την άλλη, ο Μπάρακ που θέλει να συνδέσει το Κατάρ και άλλες χώρες της Σαουδικής Αραβίας, της Ευρύτης Αραβικής Χερσονήσου, με την Τουρκία, ώστε η Τουρκία να γίνει η πύλη του αερίου και του πετρελαίου.
0: Ναι, αλλά αυτά που κάνει η Γκυλφόη δεν έπρεπε να ελέγχονται και από την ελληνική κυβέρνηση, διότι η κυρία έχει έδρα την Ελλάδα. Και κάνει τις δουλίτσες στις μέτρα την Ελλάδα χωρίς να ενδιαφέρεται η ελληνική κυβέρνηση, και είδαμε ότι υπάρχει και υπουργός εξωτερικών στην Ελλάδα τώρα με την αύξηση του αντίστοιχου Αμερικανού, όταν μέχρι σήμερα ο υπουργός εξωτερικών δεν πήρε ποτέ μία μια πολύ σκληρή θέση απέναντι των Τούρκων, αλλά έχει κάτι δηλώσεις οι οποίες είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, είναι οικονομικός ο πόλεμος και αφορά το δίπολο της δημιουργίας των πόλων, των αγωγών, αλλά και όλων αυτών του φυσικού αερίου που είναι πραγματικά αναγκαία για την τεχνολογία αλλά και τον πολιτισμό. Έχετε δίκιο. Κανένας όμως πρεσβευτής δεν υπόκειται σε έλεγχο από καμία κυβέρνηση στον κόσμο. Όταν μιλάμε για Τουρκία και Ελλάδα τώρα, έτσι. Τώρα μιλάμε για Γερμανία. Ίσως. Ούτε και εκεί. Είναι η μεγάλη ισχυρή δύναμη, η οποία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Να σου πω κάτι, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι πέτυχε ο Τραμπ, τι πέτυχαν οι Αμερικανοί. Η ΗΠΑ ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι ή όχι, κύριε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο. Η ΗΠΑ λένε στην Ευρώπη να απαγορεύσει να παίρνει ρωσική ενέργεια από την Ρωσία. Ναι ή όχι, κύριε?
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Η ΗΠΑ διακόπτουν άλλες αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας.
0: Ακριβώς.
1: Είπα, λένε στην Ευρώπη, να αγοράσει ενέργεια σε υπερβολική τιμή από τη χώρα τους, από τους Αμερικανούς. Δίνουν εντολή και θα παίρνετε από εμάς. 500% πιο ακριβά. Είπα, λοιπόν, παίρνουν στο τέλος ενέργεια από τη Ρωσία, που έβαλαν την Ευρώπη να κάνει εμπάρκο και κυρώσεις στη Ρωσία.
0: Επομένως, η Ευρώπη ήταν μια βιομηχανική βιτρίνα, η οποία εκμεταλλευόταν τον τζίρο, ο οποίος γινόταν με αποτέλεσμα ισχυρή οικονομία. Και τώρα που ο τζίρος άρχισε να εξαφανίζεται, πασίγνωστα ονόματα ακόμα και αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν προβλήματα με αποτέλεσμα να κλείνουν και να πουλούν προσωπικό.
1: Αγαπητέ μου κύριε Παζαφίου, για να πάμε στο εσωτερικό πεδίο. Έχω μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση είναι κλειστοσκούφι. Μια κυβέρνηση η οποία δεν ξέρει να νομοθετεί. Να δώσω ένα παράδειγμα. Το λέγαμε την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε. Είναι αδιανόητο να μην κατεβάζει τον οικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αυτομάτως θα πέσει και η κατανάλωση. Δηλαδή, εγώ έβαζα 50 ευρώ, θα βάζω 30 ευρώ, αφού είναι ακριβό. Έτσι. Και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε απώλεια εσόδων 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έπεσε η κατανάλωση.
0: Έπεσε ο τζίρος, σωστό.
1: Έτσι. Έχουμε το ίδιο. Τι πήγαν να επιβάλλουν, λέει, σε αντικαταβολές των 50 ευρώ, ακούστε τώρα, των 50 ευρώ, ο κούρε να πληρώνεται, λέει, με κάρτα, για να δουλεύουν οι τράπεζες.
0: Αυτό τι ήταν πάλι?
1: Να δουλεύουν οι τραπεζίτες θέλουν, αγαπητέ κύριε Πασαφίλη.
0: Ναι, αλλά να δουλεύουν, ναι, αλλά είναι και προσβολή, διότι εκεί.
1: Όχι. Ακούστε, υπάρχει, οι άνθρωποι είναι για γέλια και για κλάματα. Αφού επιτρέπονται οι αγορές έως 500 ευρώ για μετρητά, γιατί απαγορεύονται οι αντικαταβολές με μετρητά?
0: Κύριε Βελόπουλε, ταινίες έχετε δει? Κάθεται ο Βελόπουλος και ο Παπαζαφυρίου στην Αμερική σε μια καφετέρια, πιούν ένα καφέ. Μόλις έρχεται η ώρα, πληρώνουμε τον καφέ, παίρνουμε την απόσταση γιατί βάζουμε τη τσέπη. Και όταν το ψάξαμε το θέμα, πληροφορηθήκαμε ότι οι αποδείξεις αυτές μαζεύουμε διότι τις υποβάλλουμε στη φορολογική δήλωση και εκπίπτουν και τα λοιπά σαν δαπάνη. Εδώ γιατί όλα αυτά δεν τα δικαιολογούμε και έχουν βάλει ένα πλαίσιο φορολογίας το οποίο σκέτει κλοπή?
1: Γιατί, κύριε Παζαφυρίου, οι λαθροί μπορεί να δουλέψουν αλλιώς άμα έχεις οριζόντιο φόρο που λέει ελληνική λύση 15% και τέλος ιστορία. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα, γιατί έχετε δίκιο με την πλήση κεφάλου. Θυμάστε την ιστορία με τη ρήτρα διαφυγής πριν δύο μέρες που έγινε?
0: Ναι.
1: Θα διαβάζω. Με τη ρήτρα διαφυγής που εξασφάλισε ο Πιαρακάκης, ανοίγει ο δρόμος για τη μείωση ειδικού φόρου στα καύσιμα. Ποια εφημερίδα? Κόντρα. Κόντρα, που είναι αντιπολιτευόμενη και καλά. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για μέτρα ελεύθερος τύπος. Μεγάλη επιτυχία με Μητσοτάκη Πιαρακάκη, άνοιξε το δρόμο για επενδύσεις ενός δις ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά. Μεγάλη επιτυχία. Όλες οι εφημερίδες, έτσι. Και εγώ ρωτώ, ποια είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη? Να παίρνουμε θερμοσύμφωνους ηλιακούς. Γιατί αυτό είναι. Δεν θα μειωθεί η ρήτρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν θα μειωθεί τίποτα. Όταν λέω τίποτα. Δεν θα κερδίσει τίποτα ο Έλληνας. Δείτε όμως πώς παρουσίασαν τα μέσα ενημερώσεως αυτή την ιστορία, σαν τεράστια επιτυχία. Μιλάμε για πανηγύρια, έτσι.
0: Επειδή είστε πολύπειρος, γιατί από μικρός είστε επιχειρηματίας, και όταν ασχολείσαι με επιχειρήσεις, το μυαλό δουλεύει εντελώς διαφορετικά.
1: Και το κυριότερο, για να βοηθήσω τον ακροατή σας, ουσιαστικά η Κομισιόν απέρριψε την επιστολή Μητσοτάκη για δημοσιονομική ευελιξία. Την απέρριψε. Έτσι. Και το παρουσιάζουν σε επιτυχία. Οι άνθρωποι κάνουν το άσπρο μαύρο. Δηλαδή αυτό είναι το τρελό.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύει.
0: Ναι, όταν βγαίνει όμως ο κύριος βουλευτής, ο κύριος εκπρόσωπος τύπου, ένας.
1: Μαρινάκης.
0: Όχι ο Μαρινάκης, μου διαφεύγει τώρα. Ο οποίος λέει ότι και 2,5 να φτάσει η βενζίνη δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να μην πάει 3 και 4. Αυτός άνθρωπος εξακολουθεί να είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
1: Καλά, αυτός έχει βολευτεί έτσι κι αλλιώς.
0: Αυτός που είχε μιλήσει για το 21-22, όπως το λέγαμε.
1: Αναφέρεσαι στον κύριο Κερίδη, γιατί αυτό
0: το κύριο Κερίδη, ναι, στον κύριο Κερίδη.
1: Είναι μια ιδιαίτερη μορφή και ιδιαίτερη περίπτωση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι περίπτωση επιστημονικής
0: προσέγγισης. Αυτή η ιδιαίτερη μορφή τον κύριο Μητσοτάκη τον απασχολεί, που είναι πρωθυπουργό της χώρας?
1: Όχι καθόλου. Αφού γύρω του έχουν συγκεκριμένες επιλογές και απόψεις. Όλοι. Όλοι.
0: Δεν μου λέτε, βλέπετε εκλογές στην ημερομηνία που λένε, ή βλέπετε εκλογές? Γιατί βλέπουμε μεγάλη ένταση στα οικονομικά δεδομένα τους από τα επόμενα.
1: Κύριε Παζαφρίου, οι εκλογές στην χώρα δεν γίνονται γιατί θέλει ο πρωθυπουργός. Κανένας πρωθυπουργός θέλει εκλογές πριν τις 4 χρόνια. Οι εκλογές γίνονται για αστάθμιους παράγοντες. Ο ένας, είπαμε, είναι η τιμή του πετρελαίου και ο άλλος είναι η υπόθεση Ντίλιαν. Αν λοιπόν αυτές οι δύο υποθέσεις συγκλίνουν, είναι βέβαιο ότι οι εκλογές θα έχουμε νωρίτερα, θα συρθεί ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, ωραία, αλλά...
1: Και η δήλωσή του, παραδείγματος χάρη, ότι με 25% μπορεί να αμφισβητηθώ, σημαίνει ότι η τοπάθεια και η ήττα είναι μες στο μυαλό του.
0: Ναι, αλλά η υπόθεση Ντίλιαν, κύριε Πρόεδρε, επειδή ζούμε σε μια χώρα που λέγεται Ελλάδα και αυτή τη στιγμή εμείς οι δύο που μιλάμε είμαστε Έλληνες, κάτοικοι της χώρας, όπως είναι και αυτοί που ακούνε, πρέπει να γνωρίζουμε γιατί τρενάρεται τόσο πολύ αυτή η ιστορία ενώ πρέπει να τελειώνει σε χρόνο μηδέν.
1: Εννοείται για τον Ντίλιαν.
0: Ακριβώς.
1: Μα διότι αν πραγματικά γινόταν ένα δικαστήριο ακριβοδίκαιο, θα έβγαινε στην επιφάνεια ότι ο Ντίλιαν πούλησε το μηχάνημα παρακολούθησης στο κράτος. Και όταν λέω κράτος, ένα υπουργείο, το λέω εγώ τέτοια όνομα τώρα, έτσι. Ανάπτυξης λέω εγώ. Άμυνας λέω τώρα εγώ. Κάπου πουλήθηκε εκεί, ψηφιακής διακυβέρνησης, κάπου πουλήθηκε εκεί στο κράτος και το κράτος το χρησιμοποίησε. Το κράτος. Το Μαξίμου το χρησιμοποίησε για να παρακολουθεί υπουργούς, βουλευτές, σύζυγους, κολλητούς, επιχειρηματίες, να κάνει βιομηχανική κατασκοπία για ιδιωτικούς λόγους δηλαδή. Έτσι,
0: κάνατε μια δήλωση η οποία αυτή τη στιγμή έρχεται με πολλά μηνύματα σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο ναι. Κόσμος είναι εξοργισμένος με αυτά τα οποία συμβαίνουν στα Σκόπια, είναι εξοργισμένος με τις δηλώσεις των Σκοπιανών, είναι εξοργισμένος με την κατάργηση του όνομα Βόρεια, είναι εξοργισμένος με το όνομα Μακεδονία, αλλά δεν είναι εξοργισμένος με αυτούς ναι. που πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη στα Σκόπια.
1: Όχι, να είναι εξοργισμένος με το Μητσοτάκη, τον Αυγουλά και τον Τζίπρα που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Ακούστε λίγο. Αν είχαμε σοβαρή κυβέρνηση, τα οστά του Σαμουήλ, εγώ δεν θα τα δίνα έτσι κι αλλιώς. Λέω. Θες να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ της Βουλγαρίας και των Σκοπίων, δώσε τα οστά του Σαμουήλ στα Σκόπια. Και τους έχει κάνει, ό,τι. Και να σου πω κάτι, μας λένε ψέματα ότι πήραμε 48-68 χιμήλια. Μας τα παραχώρησαν, δεν είναι δικά μας, όποτε θέλουν να ήταν πίσω. Άρα λοιπόν τι θα έκανα εγώ, θα έδινα τα οστά του Σαμουήλ στους Σκοπιανούς, οι οποίοι το θεωρούν γενάρχοι τους, το θεωρούν και οι Βούλγαροι, και ας να σκοτωθούν μεταξύ τους. Γιατί να ανακατευθώ εγώ τα σκυλιά να φαγωθούν μεταξύ τους. Και εγώ στη μέση να γελάω. Τουλάχιστον οι σοβαροί πολιτικοί αυτά κάνουν. Αλλά αυτοί δώσαν τα οστά του Σαμουήλ που είναι το δείγμα του σοβινισμού και του μιλιταρισμού της Βουλγαρίας, γιατί ποτέ η Βουλγαρία δεν απεδεικνύθηκε το ρόλο αυτό, για να κάνουν το παιχνίδι τους.
0: Ναι, αλλά θα επαναλάβω όπως το έχω πει και σε εσάς πολλές φορές, αυτό που έλεγε ο Στάλιν, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Θυμάμαι πριν από τις πρώτες εκλογές που κέρδισε ο Μητσοτάκης, είχε πει ότι αν εκλεγούμε, το πρώτο που θα κάνουμε είναι άμεσα να συγκαλέσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Για να μπορέσουμε να αντικατοπτρίσουμε αρνητικά τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό το πράγμα ξεχάστηκε, η συμφωνία παραμένει και σιγά σιγά βγήκε η κυρία Φοντελάιαν και είπε: παροτρύνω τους Βορειομακεδόνες να διατηρήσουν την μακεδονική ιστορία και πολλά πράγματα, σαν να εννοούσε ότι η ιστορία της Μακεδονίας έχει σχέση με τα Σκόπια.
1: Είναι από τους κομματικά ανεγκέφαλους οπαδούς χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό θα φανεί στις εκλογές. Για πέστε μου λίγο για το στεγαστικό και για την ιστορία με τα ακίνητα του κόσμου που κάνατε μια δήλωση για επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας.
1: Θεωρώ αυτονόητο μια χώρα η οποία εντός εισαγωγικών έκλεισε ένα θέμα που αφορά το στεγαστικό πριν πολλά χρόνια, όχι πάρα πολλά χρόνια, πριν από 20-30 χρόνια με τον ΟΕΚ, να ξανανοίξει τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, ο οποίος δεν χρειάζεται χρήματα. Οι εισφορές των εργαζομένων είναι και των εργοδοτών που τάιζαν τον ΟΕΚ και έκανε σπίτια σε όλη την Ελλάδα. Η επανασύσταση της ΜΟΜΑ ταυτόχρονα, ώστε ο Στατός αλλά και ο ΟΕΚ να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν σπίτια. Και γίνονται, ξέρετε, οι Δήμοι έχουν 200.000 ακίνητα, ξέρετε. 200.000 ακίνητα ανενεργά, κλειστά. Έτσι. Σχολάζουσες υγείας και ένα σωρό ανοησίες. Χιλιάδες ακίνητα
0: παραμένουν. Αυτό μήπως λέγεται εθνική αδιαφορία και οτιδήποτε έχει σχέση με την εθνική, με τη λέξη εθνική, είναι επικίνδυνο για την πατρίδα μας και δεν υπάρχουν συνέπειες για κανέναν.
1: Ναι. Νομίζω ότι βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν τους ενδιαφέρει ο Έλληνας. Τους ενδιαφέρει μια χώρα, ακούστε. Τι είναι ρατσισμός, να πεινάει ο Έλληνας, να μην έχει να φάει και σε να δίνει στον εισβολέα σου χρήματα, επιδόματα για να επιβιώσει.
0: Δεν μου λέτε, είπατε ότι θα συμφωνήσετε με τις 120 δόσεις. Αλλά ναι. Συγχρόνως είπατε και αυτό που είπα εγώ νωρίς στην εκπομπή, ότι για να έχει επιτυχία το θέμα των 120 δόσεων, πρέπει οι προσαυξήσεις να είναι
1: τυπικές.
0: Ακριβώς. Διότι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτοί ότι όταν μας χρωστάει κάποιος χρήματα στο εμπόριο, μας χρωστάει 100.000 και βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε, και 70 να μας δώσει, είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, αυτό γιατί... το κράτος τι ρόλο παίζει, μας δουλεύει.
1: Γιατί είστε ένας μάνατζερ, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά πώς να πας τα λεφτά που σου χρωστάει ο άλλος όταν δεν έχει. Αυτοί, θα το πω, είναι άεργοι. Και ο κύριος Τσίπρας, και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχουν δουλέψει ζωή τους. Δεν ξέρουν τι σημαίνει.
0: Γιατί ο κύριος Καραμαλής δούλεψε.
1: Όχι, όλοι αυτοί.
0: Ο κύριος Παπανδρέου δούλεψε.
1: Μα μας κυβερνάνε ανεπάγγελτοι.
0: Ποιος φταίει γι' αυτό.
1: Αυτοί που τους ψηφίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Δηλαδή οι βασιλιάδες μας στέγανε. Ήδη ο Μητσοτάκης ετοιμάζει το γιο του για διάδοχο. Τον κουβαλάει παντού μαζί του.
1: Εδώ έχουμε μια κόμπλα βέβαια εντός εισαγωγικών, γιατί υπάρχει και ο κύριος Μπακογιάννης, οπότε η κυρία Ντόρα κλωτσάει. Είναι τα εσωκομματικά, τα ενδοοικογενειακά τους.
0: Ενδοοικογενειακά με σχέση στην πατρίδα μας.
1: Δεν τους νοιάζει. Η οικογένεια τους νοιάζει. Έτσι. Όταν έχει μια μαφία, μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν ως μαφιόζοι.
0: Σχετικά με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας που θέλει την επανασύσταση, για ποιο λόγο?
1: Σας εξήγησα, διότι ο οργανισμός εργατικής κατοικίας δεν χρειάζεται χρήματα από τον προϋπολογισμό. Τα χρήματα έβγαιναν από τις εισφορές των εργαζομένων, γιατί υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Συνεισφέρει ο εργαζόμενος από το μισθό του, όπως και ο εργοδότης. Αυτά χρήματα μπαίνουν σε ένα κουμπαρά, αφού κάνεις την κρατική τράπεζα βέβαια και γυρίσεις πίσω το μαύρο χρήμα, έχεις τουλάχιστον 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ μαγιά. Τα ακίνητα δεν τα πήρω στο κράτος, γιατί οι Δήμοι έχουν 200.000 ακίνητα, σας λέω κλειστά. Σε κάθε Δήμο υπάρχουν 5.000 ακίνητα. Αυτά η ΜΟΜΑ μαζί με τον ΟΕΚ έχουμε ολόκληρο πλήρη φάκελο.
0: Υπάρχει ακόμα ΜΟΜΑ?
1: Δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει.
0: Ήθελα χειρότερα.
1: Προσπάθησα να την κάνω ΜΟΜΑΕΚ επί ΣΥΡΙΖΑ για ένα τρίμηνο. Έκανε κάτι έργα στο Καμένο εκεί στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι, και σταμάτησε.
0: Κάθε τόσο εγώ σε εκπομπές μιλάω για τον τουρισμό, μιλάω για την γεωργία, μιλάω και για την ιστορία με τα ζώα. Και λέω ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες μπορούσαν.
1: Αφήστε τα, ας πω κάτι.
0: Ναι, μισό λεπτό λίγο. Μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα πλούσια. Ναι. Και μιλάω και για την αλία. Είναι δυνατόν να έχουμε μια τεράστια έκταση, θαλασσινή έκταση, και να μην μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε 100% και να μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι και να κάνει η κυβέρνηση τα στραβά μάτια, και οι Τούρκοι να κάνουν τεράστια ψαρέματα και να κάνουν του κόσμου τις εξαγωγές ακόμα και στην Ελλάδα?
1: Τις ημέρες που οι ψαράδες ήταν στους δρόμους, έτσι τα λιμάνια και φώναζαν, οι Τούρκοι, αν βλέπατε το δορυφορικό σύστημα που ελέγχει τους ψαράδες, είχαν αλωνίσει όλο το Αιγαίο και έβγαζαν ό,τι ψάρι ελληνικό από το Αιγαίο υπάρχει και το πήγανε στην Τουρκία.
0: Γιατί δεν τους διώχνουμε?
1: Εμένα με ενόχλησε η εικόνα στην Αρναία των ψαράδων που πήγαν να δουν το Μητσοτάκη, και όταν τους είπε θα το δω το θέμα προσωπικά, έφυγαν σαν να μην πω τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, να είσαι Νέα Δημοκρατία, να είσαι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είσαι συνδικαλιστής, αυτός ο κακός συνδικαλισμός μας πέθανε έτσι κι αλλιώς, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι εκπροσωπείς εκεί την Ελλάδα, όχι το κόμμα σου. Τους έβλεπα σαν βρεγμένες γάτες. Γιατί?
0: Κύριε Πρόεδρε, μήπως φταίει η κατασκευή μας σαν Έλληνες, όταν μετά τον Καποδίστρια ακολούθησε η ιστορία αυτή που το σκοτώσανε, κυβερνήσανε, και μετά η ιστορία Ρουσφέτη.
1: Ο Κοτσάς Μπασιμπός, έχετε δίκιο. Είναι προέκταση της τουρκικής δυναστείας, όπου εκεί ο Έλληνας έμαθε να είναι ραγιάς και όχι Έλληνας.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα δεν πρέπει να βρεθούν πολιτικοί να το αντιμετωπίζουν? Είναι δυνατόν να έρχονται οι Τούρκοι να ψαρεύουν και να μας απειλούν μέσα στα δικά μας ύδατα? Και όλα τα ψαροκάικα να οπλοφορούν.
1: Για να καταλάβετε τι χώρα έχουμε. Όταν εγώ στρίμωξα τον κύριο Κικίλια στη Βουλή, λέγοντας του, πες μου πόσες φορές συλλάβατε ή κάνατε ρεσάλτο σε τουρκικό αλλιευτικό, γιατί παράνομα αλλιεύει, μου επιτέθηκε λέγοντας ότι αφισβητώ την ικανότητα του ελληνικού λιμενικού, και ο αρχηγός του λιμενικού έβγαλε και ανακοίνωση. Δηλαδή, μιλάμε για παραλόγους. Εγώ λέω, πέστε μου πόσες συλλάβατε Τούρκους, και αυτοί μου λέγανε όλα τ' άλλο.
0: Κανένα δεν συλλάβανε.
1: Όχι. Δεν υπάρχει ούτε μια σύλληψη. Τίποτα δεν υπάρχει. Τίποτα. Παίρνουν, βγαίνουν σαν κύριοι. Και εκεί τους κάνουμε συνοδεία.
0: Υπάρχουν μελέτες, σας διακόπτω, με συγχωρείτε. Απίστευτες είναι οι ποσότητες των ψαριών από ελληνικές θάλασσες που ψαρεύουν οι Τούρκοι.
1: Η αξία τους είναι περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Και ένα μεγάλο μέρος γίνονται εξαγωγή στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι εθνική ντροπή?
1: Η αξία των αλλιευμάτων είναι 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Αυτά δεν έπρεπε να μπαίνουν στα ελληνικά ταμεία και να μην αναγκάζουν τους αλλιείς να κάνουν απεργίες, όταν τώρα
1: αλλά
0: με την αύξηση των καυσίμων?
1: Λες, κύριε Παζαφερίου, δώστε μια αύξηση στους συνταξιούχους. Α, κάνει 100 εκατομμύρια, κάνει 200 εκατομμύρια, πότε τα βρούμε? Αφού τα χάνεις κάθε μέρα. Αφού τα χάνεις τα λεφτά αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι απλά πράγματα τα οποία δεν θέλουν, δεν μπορούν, είναι ανίκανοι και επικίνδυνοι να κυβερνήσουν. Γι' αυτό και λέω ότι η ελληνική λύση. Βλέπετε ότι μιλάμε, κάνουμε ένα διάλογο με επιχειρήματα. Δεν κραυγάζω, δεν βρίζω κανέναν.
0: Δεν είναι μόνο επιχειρήματα, μιλάτε με επιχειρηματικά επιχειρήματα, τα οποία ο Νάσης έλεγε, η καρδιά της επιτυχίας οικονομίας μια χώρα είναι να σκέφτεται σαν επιχείρηση και όχι σαν πολιτική.
1: Μα κοιτάξτε, έτσι κι άλλως ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί είναι managers.
0: Τι είναι manager? Μισό λεπτό, ο manager είναι αυτός που δούλεψε.
1: Μισό λεπτό.
0: Έχει εμπειρία. Ποιος είναι μάνατζερ?
1: Η μοναδική διαφορά στη χώρα μας είναι ότι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός είναι μάνατζερ για τα του οίκου τους.
0: Α, ναι, ναι. Άλλα, ναι. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα σκουκουβάγες.
1: Όχι για την πατρίδα.
0: Σωστά.
1: Έτσι, για την πατρίδα είναι άργοι οι οποίοι απλά δουλεύουν για τον ελληνικό λαό.
0: Πώς βλέπετε να εξελιχθεί η καθημερινότητα της οικονομίας στο επόμενο διάστημα? Γιατί τώρα μιλάμε για μέρες, δεν μιλάμε για εβδομάδες. αυτά τα οποία θα πάρουν έκταση, ειδικά με τα καύσιμα, μετά αυτό το οποίο έκαναν
1: είναι πολύ δύσκολα.
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Μας προειδοποίησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βέβαια εγώ το 19 του έλεγα κάντε κάτι για την ενεργειακή κρίση και την επιστημική κρίση. Μας προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Έρχεται δύσκολος, πολύ δύσκολος χειμώνας. Και ό,τι σημαίνει αυτό. Μπορεί να πάει και 3 ευρώ η βενζίνη, μπορεί να πάει και το πετρέλαιο θερμό στα 2,5-3 ευρώ. Δεν τον νοιάζει βασικά.
0: Α, δηλαδή οι προειδοποίησεις είναι πολιτική τακτική ή τα έργα είναι η πολιτική τακτική.
1: Τα έργα είναι η πολιτική εφαρμογή της πολιτικής, αλλά αυτοί απλά προειδοποιούν. Και να σου πω και κάτι. Πάει το καράβι πάνω στα βράχια, φτάνουμε στα βράχια και σου λέει: κοιτάξτε, παιδιά, κινδυνεύουμε να βουλιάξουμε. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με την εμπειρία σας, όχι σαν πολιτικό, σαν επιχειρηματίας.
1: Κύριε Παρταφυρίου, αφήστε το. Όσοι μας ακούν, ας γυρίσουν λίγο να μπουν στα βίντεο της Βουλής 19 και 20, 2019 και 2020, που τους έλεγα ότι πρέπει να οργανωθούμε, πρέπει το πρωτογενήτιο μέρα να προσέξουμε. Έχετε επιστική κρίση, θα πεινάσουμε, έχετε ακρίβεια, στα καύσιμα. Δεν μ' ακούγει κανένας. Τώρα. Ωραία, γιατί μου λέει καμιά φορά και τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Τι να κάνω εγώ, όταν μου πας στο καράβι, όταν παίρνεις το καράβι και το πας στα βράχια, ούτε ο Παζαφύρου μπορεί να σε σώσει, ούτε ο Βέλος μπορεί να σε σώσει, αφού το πήγε στα βράχια. Πώς το γύρισε εγώ το τιμόνι, στο παράένα.
0: Και αυτό να καταλάβει ο Λέντε. Και μια τελευταία ερώτηση. Στο Αιγαίο υπήρχαν πετρέλαια, τα ξεχάσαμε, πήγαμε στην Κρήτη, ξεχάσαμε και την Κρήτη και τώρα πήγαμε στο Ιόνιο Πέλαγος.
1: Ναι.
0: Πότε τελικά θα ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία?
1: Ποτέ.
0: Οριστικά και αμετάκλητα, αντί να χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς λόγους.
1: Ποτέ, ποτέ. Γιατί η συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση είναι συμφωνία επί των κερδών και όχι επί του τζίρου. Δηλαδή, σου λέει, θα παίρνω το 50% από το 10% περισσεύει. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιο, για έγκλημα, έτσι. Δεν υπάρχει συμφωνία άλλης χώρας για την εξόριξη πετρελαίων που να παίρνει επί το δηλωθέντο κερδό της εταιρείας ποσοστό. Μαγειρεύονται οι ισολογισμοί και βγάζει εσύ ό,τι θέλει.
0: Τα γεωτρύπανα που ήταν να μπουν στην Κρήτη, τι έγινε?
1: Αγιοτρύπα, πού να μπουν στην Τρίπη, δεν μπουν ποτέ, στην Κρήτη δεν μπουν ποτέ.
0: Λοιπόν, ποτέ. Έχουν έρθει αμέτρητα μηνύματα τα οποία επιβεβαίνουν αυτά που λέτε σχετικά με τις πολιτικές σας τοποθετήσεις, οι οποίες είναι επιχειρηματικές τοποθετήσεις και όχι πολιτικές. Ο κόσμος κατάλαβε ποια είναι η ουσία, διότι άλλα τα παραμύθια της χαλιμάς, όπως είναι η κλασική πολιτική για διατηρούμε τη θέση και ο μήνας έχει 9 και άλλα καλοπερνάμε, και άλλο η αναγνώριση με λόγια της πραγματικής αλήθειας που έχει η χώρα. Γι' αυτό λέτε εσείς σαν πολιτικός. Γι' αυτό και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά και ο κόσμος στην Ελλάδα ασχολούνται όλοι μαζί σας. Εν τω μεταξύ, και όταν ασχολείσαι με κάποιον, αυτός έχει την επιτυχία, δεν λέει παροιμία.
1: Έτσι, μας βρίζουν όλοι, είτε ακροδεξιοί, ακροδεξιά, ακροαριστεροί.
0: Δηλαδή, αν είσαι ωραίος άντρας, οι γυναίκες ασχολούνται με σένα.
1: Αυτό.
0: Άρα και οι άλλοι ζηλεύουν.
1: Να πω το εξής, κύριε Παζαφυρίου, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εύχομαι οι επόμενες εκλογές να είναι ένα μάθημα για τον ελληνικό λαό. Πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, γιατί αυτά που έρχονται δεν θα τα φανταστεί κανένας. Δηλαδή, έβλεπα χθες έναν τύπο από ένα άλλο κόμμα, του Τσίπρα κόμμα, να λέει αυτό που φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις αποζημιώσεις των εργολάβων. Ξεχνώντας ότι και ο Τσίπρας έδινε αποζημιώσεις στους εργολάβους. Κατανοητόν. Δηλαδή, αυτές τις μέρες δώσαν περίπου 200 εκατομμύρια σε έναν εργολάβο μια αποζημίωση πάλι, ξέρετε. Έτσι.
0: Ναι.
1: 200 εκατομμύρια. Σε ένα φίλο σας. Εντός αγωγικών το φίλο σας.
0: Κατάλαβα.
1: Σε ένα φίλο σας. Εντός αγωγικών φίλο σας.
0: Ναι, γιατί εκτός από αυτόν υπήρξαν και άλλες τρεις μεγαλοεπιχειρήσεις οι οποίες πήγαν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως και το κήπο του Ολυμπιακού κτλ.
1: Τα βρήκε. Προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης στην απελπισία του να διασωθεί. Τα βρήκε με τους ολιγάρχες, είναι δεδομένο. Και με τον κ. Σαββίδη τα βρήκε, και τον κ. Μαρινάκη, και με τον κ. Μητυλινέο. Τα έχει βρει με όλους, και τον κ. Κυριακού και τον Βαλτινογιάννη. Τα έχουν βρει με όλους. Ο περιπισμένος πιάνεται από τα μαλλιά του.
0: Η δήλωση που έκανε ότι 9 Νοεμβρίου ξεκινάνε οι συζητήσεις για τις έρευνες πετρελαίου στην Κρήτη. Να τη λάβουμε υπόψη μας.
1: Κουραστήκατε να ακούτε για έρευνες.
0: Να με συγχωρείτε, εσείς είστε στη Βουλή.
1: Όχι. Εγώ θέλω εξόριξη, δεν θέλω έρευνες. Έρευνες βαρέθηκα. Έρευνες.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, από έρευνες βαρεθήκαμε. Εξόριξη θέλω.
0: Τώρα βρήκαμε ότι είναι μεγάλο το βάθος της θάλασσας, ενώ το ξέραμε εδώ και 200 χρόνια ότι είναι μεγάλο το βάθος.
1: Δεν θέλω, κύριε Παζαφυρίου, κουράστηκα. Δηλαδή, κουράστηκα.
0: Όχι, θα τα λέμε.
1: Όχι, σε κομματικά τυφλούς οπαδούς χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί, όπως και οι κομματικά τυφλοί χούλιγκαν οπαδοί του Πασόκ και του Τσίπρα, δεν θέλουν να δουν και δεν θα δουν ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σύντομότατα λόγω των επερχόμενων εκλογών.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά και να είστε καλά.

Με αυτή την υπέροχη, συγκινητική και ανατριχιαστική μουσική που ακούτε, επιλογή του Γιάννη Τσιράπη, η παρουσία εμού και της Κατερίνας Μιχαηλίδου, της θαυμασίας Κατερίνας Μιχαηλίδου, η οποία είναι μια κυρία, στην πραγματικότητα κυρία με επαγγελματική συνείδηση, άψογη επαγγελματική συνείδηση, έλαβε τέλος η εκπομπή αυτού του Σαββατοκύριακου. Εμείς θα είμαστε μαζί στο Θεόδος και η Υγείας Επιτροπή στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Δυνάμωσέ το! Και αυτό το πράγμα θα τα ακούσετε μέχρι τέλους, αυτή τη μουσικάρα που επέλεξε ο Γιάννης Τσιράπης. Φιλάκια, να είστε καλά.

0: από λίγο, ο Πλανητάρχης είπε σε δημοσιογράφους, είναι η ώρα να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο.
1: Украины и Белоруссии.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τη ζωή της έχασε μία 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην Γλυφάδα μετά από πυροβολισμού σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα γνωστός τηλεπαρουσιαστής και η συγκατηγορούμενή του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Όπως τόνισε, η επίσκεψη ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια περιοχή με μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και αυξανόμενη σημασία των διεθνών συνεργασιών. Από 72 σε έως 120 δόσεις αναμένεται να αυξηθεί η έκτακτη ρύθμιση παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τη σχετική διάταξη αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στις 12 το μεσημέρι, αντί για τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη μέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους 3 θερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
17: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
18: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας? Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
21: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group, μην το συζητάς. Μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στο χώρο των ανακαινήσεων.
20: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα?
21: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
20: Καλέ, μόλις μπήκα στο dimitriadesgroup.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
21: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
22: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
23: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
24: Μετροπολής! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
25: Και τώρα στο Μετρόπολης, όλα για την υγεία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Παρουσιάζει ο Χρήστος Θανάσανας, σχολιάζει ο Κλεάρχος Πρωτοπαπάς. Γιατί η υγεία δεν προσθέτει μόνο χρόνια στη ζωή, αλλά ζωή στα χρόνια μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και όχι ακριβώς με την ίδια σειρά. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Βόρεια Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, τους φίλους του Μετρόπολης 95,5. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή για την υγεία. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα Κυριακή, την οποία θα ξεκινήσουμε από το πρωί, να κλείσουμε έτσι το πρωινό μας μέχρι το μεσημέρι. Παρέα με τον Κλέαρχο. Κλέαρχε, καλημέρα. Κλέαρχος Πρωτοπαπάς εδώ πέρα δίπλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα Κατερίνα που φροντίζεις τη γραμματεία και τηλεφωνικό κέντρο, καλημέρα Γιάννη που φροντίζεις να βγαίνουμε καλά στον αέρα, καλημέρα σε όλους, πάμε για μια ακόμη Κυριακή μαζί με υγεία.
0: Σήμερα συνδέουμε την ψυχική υγεία, σήμερα θα μιλήσουμε για ψυχική υγεία σε μερικά λεπτά από τώρα με την καλεσμένη μας, με την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής, την κυρία Μαρία Εγκιαζάροβα, η οποία είναι συστημική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Θα μιλήσουμε για την ψυχική υγεία, η οποία η νέμενη παγκόσμια ημέρα ήταν χθες, αλλά σήμερα εμείς θα κάνουμε τη διαφορά, γιατί θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν από πολλούς εχθές. Επίσης θα μιλήσουμε για το άγχος. Έχει ένα θέμα ο Κλέαρχος, το οποίο είναι too viral, too hot και too spot που λένε για και εδώ στο χωριό μας. Αλλά θα μιλήσουμε και για την καρδιαγγειακή υγεία με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και καρδιακιακής υγείας. Θα φροντίσουμε στις 11.30 που φιλοξενούμε τον επεμβατικό καρδιολόγο, τον κύριο Φέδων Βόβολη, να μιλήσουμε για την καρδιά μας, για τα ισχυμικά επεισόδια και τι ήταν όλο αυτό το οποίο και τι είναι όλο αυτό το οποίο πραγματικά μας τις τελευταίες 40 ημέρες τρέχει γύρω από τη ζωή μας. Τι είναι η καρδιά, τι είναι γενικότερα η ζωή μας χωρίς την καρδιά. Βλέπε όλα όσα έχουν γίνει. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, το ισχυμικό επεισόδιο σχετίζεται με πολλά άλλα θέματα και φυσικά θα μιλήσουμε και για την τεστοστερόνη, θα μιλήσουμε και για την για τα φάρμακα, για το έμφραγμα, για πολλά πολλά πολλά πράγματα ακόμα.
1: Αφορμή για τη σημερινή εκπομπή, για το σημερινό πρώτο μέρος εκπομπής, είναι η Παγκόσμια ημέρα. Αφορμή για το σημερινό πρώτο θέμα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μπορούμε να πάρουμε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι ότι 476 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από θέματα άγχους. Και το πιο σημαντικό είναι ότι 175 εκατομμύρια από αυτούς είναι κυρίως παιδιά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να πρέπει να μας δείξει πού πρέπει να στραφούμε.
0: Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε στην παρέα μας την κυρία Μαρία Εγκιαζάροβα. Κυρία Εγκιαζάροβα, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και παρούσα και στη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την υγεία. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Καλή αρχή να έχετε σε όλες αυτές τις πολύ ωραίες εκπομπές που κάνετε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινώ με αυτό λοιπόν το οποίο είπε ο κύριος Πρωτοπαπάς, δηλαδή τελικά η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε μέσα από τους γονείς, μέσα από τα social media ή μέσα από μια διαφορετική καθημερινότητα την οποία πλέον έχουμε και παλιότερα δεν είχαμε.
2: Η ψυχική υγεία, όπως είπατε και εσείς με αφορμή την προηγούμενη, τη χθεσινή ημέρα.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά είμαστε πολύ κοντά.
0: Βεβαίως.
2: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία και ανεξάρτητα από τις συνθήκες ζωής. Αφορά παιδιά, γονείς, μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους και όπως είπα δεν έχει να κάνει με τις συνθήκες ζωής. Αλλά πριν προχωρήσω και πούμε έτσι λίγο κάποια πράγματα, να πω λίγο έναν πολύ σύντομο ορισμό για να καταλάβουμε σε τι αναφερόμαστε, γιατί νομίζω μιλάμε για τη ψυχική υγεία, αλλά δεν έχουμε καταλάβει σε τι αναφερόμαστε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Είναι μια κατάσταση ψυχικής ευημερίας που ουσιαστικά επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να αξιοποιούν δυνατότητες, να μαθαίνουν να εργάζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Δεν αφορά τις ψυχικές διαταραχές απαραίτητα. Δηλαδή η ψυχική υγεία μπορεί να συνυπάρχει, όσο παράξενο και αν φαίνεται, και με μια ψυχική διαταραχή. Αφορά δηλαδή την ποιότητα ζωής όπως την αντιλαμβανόμαστε, όπως τη ζούμε, όπως τη βιώνουμε.
0: Δηλαδή πότε μπορεί ένα φυσιολογικό άγχος να μετατραπεί σε κατάσταση που χρειάζεται βοήθεια?
2: Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει όταν το άγχος είναι παρατεταμένο, είναι έντονο, αρχίζει και επηρεάζει την ποιότητα ζωής όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος ο άνθρωπος, άρα μπορεί να απομακρύνεται, να κλείνεται στον εαυτό του, να νιώθει ότι μπορεί να επηρεάζει αυτό τις σχέσεις του, τον ύπνο του, κάποιες φορές και τη λειτουργικότητα, αλλά όχι απαραίτητα, γιατί πολλές φορές θα δούμε ότι οι άνθρωποι λειτουργούν παρόλο που η ψυχική τους υγεία πάσχει.
0: Μας ακούτε?
2: Ναι, σας ακούω.
0: Ωραία. Παρόλο που η ψυχική τους υγεία, είπατε?
2: Πάσχει. πάσχει. Όταν, ναι, παρόλο που οι ίδιοι δεν αισθάνονται καλά, γιατί γι' αυτό λέμε ότι η ψυχική υγεία είναι κάτι ευρύτερο από μια ψυχική διαταραχή, mm-hmm. δεν έχει να κάνει με το να είμαστε συνεχώς ούτε χαρούμενοι, ούτε να μην έχουμε δυσκολίες, ούτε να έχουμε συνεχώς καλές σχέσεις, αλλά έχει να κάνει το πώς λειτουργούμε τελικά μέσα στις συνθήκες τις οποίες ζούμε, από πού αντλούμε δύναμη και συνεχίζουμε και προχωράμε και αισθανόμαστε ικανοποιητικά ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε την καθημερινότητά μας.
0: Άρα, πρακτικά, ναι, πρακτικά τα σωματικά συμπτώματα και τα λοιπά τα οποία έχουμε μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά σε ένα κλίμα ψυχικό, έτσι, ψυχικής ισορροπίας.
2: Είναι συμπτώματα τα οποία σαφώς θα επηρεάσουν. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Εννοείται όποια συμπτώματα να έχουμε στην σωματική μας υγεία, γιατί και η σωματική υγεία είναι αλληλένδετη με την ψυχική υγεία, σαφώς. Μπορούν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία κατ' επέκταση. Άρα, όταν δεν είμαι καλά σωματικά, δεν αισθάνομαι και καλά πολλές φορές και ψυχολογικά ότι δεν αντλώ ικανοποίηση, ευχαρίστηση, δεν έχω καλή ποιότητα ζωής στο σύνολο.
0: Μπορεί να ένας άνθρωπος όλο αυτό να το αλλάξει?
2: Ένας άνθρωπος από μόνος του δυστυχώς δεν μπορεί να το αλλάξει. Με ποια έννοια? Ότι δεν είναι μια ατομική ευθύνη ότι αποφασίζω και είμαι καλά και αποφασίζω ζω καλά, είμαι απλά θετικός. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι αλλένθετα πράγματα τα οποία επηρεάζουν. Είναι η οικογένεια, είναι το περιβάλλον το κοινωνικό, η κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε όλα αυτά, η οποία θα επηρεάσει τελικά το κατά πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται καλά στην καθημερινότητά του. Μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που έχει κάποια δυσκολία. Αν υπάρχουν οικονομικά ζητήματα επιπλέον, υπάρχει ανασφάλεια, υπάρχουν προβλήματα ανεργίας, προφανώς η ψυχική του υγεία θα είναι δυσμενέστερη από κάποιον άλλον που δεν έχει τα ίδια προβλήματα.
1: Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας. Είμαστε και λίγο συνάδελφοι. Εγώ πολύ παλαιότερος από εσάς, γιατί βασικές μου σπουδές, άσχετα αν δεν το έκανα, δεν επαγγελματικά δεν το δραστηριοποιήθηκα, ήταν κλινική ψυχολογία.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία αυτά που μας είπατε και συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα στο ότι ψυχική υγεία σημαίνει να μπορούμε να ζούμε καλά με τα προβλήματά μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Είναι να μπορούμε να ζούμε με τα προβλήματα και να υπάρχουν οι συνθήκες βέβαια και στην κοινωνία που να μας επιτρέπουν να το κάνουμε αυτό. Γιατί δεν είναι, όπως είπαμε, μια προσωπική μόνο απόφαση.
1: Θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας δύο θέματα τα οποία έχω στο μυαλό μου. Εάν πραγματικά ένας στους 7 ανθρώπους παγκοσμίως, βάσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, τότε γιατί όλοι αδιαφορούμε και θεωρούμε ότι δεν μας αφορά και αφορά κάποιους άλλους?
2: Αυτό είναι ένα φαινόμενο που όντως, όπως το παρατηρείτε πολύ σωστά, συνεχίζει και υπάρχει. Το λέω συνεχίζει γιατί προφανώς αυτό ξεκίνησε από πολύ παλιότερα. Και συνεχίζει και υπάρχει το στίγμα και η ντροπή και ο φόβος γύρω από το θέμα της ψυχικής υγείας. Για μένα είναι από τους σημαντικότερους λόγους για τους οποίους αποφεύγουμε τελικά ή δεν επιδιώκουμε την ίδια φροντίδα όπως το κομμάτι της ψυχικής υγείας, αλλά ακόμα και η κοινωνία. Γιατί αν δούμε το πόσο αντιμετωπίζει θεσμικά και το κράτος το θέμα της σωματικής υγείας, έχει διαφορά από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία. Υπάρχουν πολλά περισσότερα πράγματα που θα γίνουν ίσως για τη σωματική υγεία, καλώς προφανώς, αλλά αμελούμε είναι κάπως στο περιθώριο η ψυχική υγεία.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Πολλοί από εμάς, όταν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει κάποια προβλήματα στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, λέμε άστον, αυτός έχει άγχος και προχωράμε παρακάτω.
2: Ναι. Οπότε αμελούμε, δεν του δίνουμε σημασία. Ίσως και ο ίδιος ο άνθρωπος φυσικά να αισθάνεται και αυτός κάπως περίεργα, να αυτοστιγματίζεται όπως λέμε, γιατί θεωρεί ότι για να έχω άγχος δεν είμαι καλά, δεν είμαι δυνατός, δεν είμαι σωστός, δεν είμαι όσο είναι οι άλλοι. Άρα μετά κλείνεται τον εαυτό του και θεωρεί ότι αυτό που έχει είναι κάτι κακό, ίσως και όχι ένα σημείο που δεν θα πρέπει να το επικοινωνήσει κιόλας.
1: Θα ήθελα επίσης να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα. Πριν είπα στον πρόλογο, ειδικά με τα παιδιά τα οποία έχουν ψυχικά προβλήματα, έχουν άγχος κτλ. Σε μια οικογένεια μέσα, αν κάποιο άτομο έχει πρόβλημα, η επικοινωνία και η ποια επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας μπορεί να τον βοηθήσει?
2: Και πολύ σωστά αναφερθήκατε στο θέμα παιδιών, γιατί μάλιστα οι έρευνες δείχνουν ότι τα πρώτα σημάδια και τα πρώτα προβλήματα που ίσως μελλοντικά θα εμφανιστούν στους ανθρώπους ξεκινάνε από τα παιδικά μας χρόνια. από την οικογένεια και το σχολείο και το φιλικό περιβάλλον. Τώρα, μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, αν υπάρχει το πρόβλημα, όπως λέτε, προφανώς το πρόβλημα υφίσταται στο σύνολο της οικογένειας. Άρα η επικοινωνία προφανώς κάπου θα λέγαμε ότι δεν είναι στα καλύτερα επίπεδα και ίσως μια δυσκολία που μπορεί να υπάρχει είναι το να αναγνωρίσουν το πρόβλημα. Να το αναγνωρίσουν, να το παραδεχτούν, να το αποδεχτούν και να ζητήσουν το πιο σημαντικό βοήθεια. Γιατί εκεί είναι το σημείο που κάνει μεγάλη διαφορά. Πότε ζητάει ίσως κανείς βοήθεια? Όταν το πρόβλημα γίνει τεράστιο, όταν φτάσουμε στην κρίση ή όταν αρχίζουμε να δυσκολευόμαστε χωρίς να νιώσουμε ότι αυτό είναι αδυναμία, ξαναλέω, ότι δεν έχουμε αρκετές ικανότητες.
1: Μα δεν είναι πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν στιγματίζεται. Είναι σαν να έχει μια προδιάθεση για κάτι. Και αυτό αντιμετωπίζεται. Το βασικό θέμα είναι ότι πόσο εύκολα πάμε στον καρδιολόγο όταν έχουμε ένα πρόνασο στήθος και πόσο δύσκολα πάμε σε έναν ειδικό ψυχολόγο, ψυχαναλυτική, ψυχίατρο, όταν αντιμετωπίζουμε ή βλέπει το περιβάλλον μας ότι πιθανόν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Αυτό για μένα είναι το θέμα.
2: Πολύ σωστά. Γιατί ακριβώς όπως το είπατε, σε ένα γιατρό θα απευθυνθούμε και με το παραμικρό ενδεχομένως και καλά θα κάνουμε. Γιατί θέλουμε την πρόληψη. Στο θέμα ψυχικής υγείας, όμως το ζήτημα της πρόληψης φαίνεται ότι δεν έχει την ίδια αξία. Και πολλές φορές οι άνθρωποι φτάνουν σε δύσκολα επίπεδα και μετά αναζητούν βοήθεια. Πάλι καλά, αλλά ίσως θα μπορούσαμε και λίγο νωρίτερα.
0: Αν λοιπόν σκεφτούμε το εξής, ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που φοβάται να ζητήσει βοήθεια χρειάζεται ένα χέρι στον ώμο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι οποίοι βλέπουμε αυτή την κατάσταση, κυρία Αγκιαζάροβα, και θέλουμε να βοηθήσουμε τον διπλανό μας? Τι του συστήνουμε, τι του λέμε? Όχι μόνο παρακαλυτικά λόγια ή λόγια τα οποία θα είναι σε βοηθάω, αλλά ουσία. Ποια είναι η ουσία?
2: Η ουσία είναι υποστήριξη χωρίς κριτική.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς πολύ μεγάλες και σημαντικές βαρύγδουπες δηλώσεις και απόψεις, όλα θα γίνουν καλά, μη το σκέφτεσαι και όλα αυτά, αλλά να του δώσουμε ίσως και τη δύναμη να ζητήσει τη βοήθεια που χρειάζεται, ίσως να τον βοηθήσουμε και να βρει τη βοήθεια κάποιες φορές.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να δείξουμε ότι είμαστε εκεί.
0: Και εδώ κλείνοντας αυτό με μια ερώτηση που έχω από τους ακροατές του Μετρόπολης 95,5, πόσο εύκολο είναι να πλησιάσει έναν άνθρωπο που εσύ τον βλέπεις ότι δεν είναι καλά, αλλά ο ίδιος φαίνεται να μην το αποδέχεται, ακόμα και μέσα στην οικογένειά σου?
2: Ναι, δεν είναι εύκολο προφανώς αυτό που λέμε, γιατί η παραδοχή της δυσκολίας είναι μια από τις βασικές αρχές. Αν ο ίδιος δεν παραδεχτεί ότι κάπου δυσκολεύεται, εκεί έρχεται αυτό που είπαμε, ο στιγματισμός, η δυσκολία που υπάρχει ίσως ακόμα σήμερα στην κοινωνία μας, ότι πρέπει να είμαι δυνατός. Αν ο ίδιος λοιπόν κάπου δεν το δέχεται, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά δεν είναι κακό να επιμείνουμε, να προσπαθήσουμε και να το προσεγγίσουμε όσο μπορούμε, με περισσότερη, έτσι όπως είπαμε, χωρίς κριτική, αγάπη, ενδιαφέρον και σεβασμό.
0: Αν λοιπόν κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας μιλούσαμε για ψυχική υγεία, ποιος θα ήταν τελικά εν κατακλείδη αυτό το οποίο είπαμε?
2: Η ψυχική υγεία, θα έλεγα, είναι τρόπος να ζούμε και όχι απλά να επιβιώνουμε. Δηλαδή να έχουμε μια ποιότητα ζωής και όχι απλά να ανταπεξερχόμαστε στην καθημερινότητα και στις απαιτήσεις, γιατί έτσι πρέπει.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Έχεις να ρωτήσεις κάτι τελευταίο?
1: Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ και θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν δίδατε ένα μήνυμα για τους γονείς το κομμάτι αυτό.
2: Και οι γονείς λοιπόν, γιατί και εκείνοι εννοείται επιβαρύνονται σε πολύ σημαντικό βαθμό με όλο αυτό, να μην αισθάνονται ούτε ντροπή ούτε φόβο όταν βλέπουν κάπου να δυσκολεύονται, να ζητάνε βοήθεια για τα παιδιά τους, γιατί ουσιαστικά, όπως είπαμε, η αρχή των πραγμάτων πολλές φορές είναι στην παιδική ηλικία και δεν είναι απαραίτητο όλοι να τα ξέρουμε όλα. Και ο γονιός δεν μπορεί να ξέρει τα πάντα. Άρα ζητάμε βοήθεια και για ζητήματα που βλέπουμε ότι μας δυσκολεύουν.
0: Κυρία Αγκιαζάροβα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θερμά ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε στον αέρα του Μετρόπολης σύντομα.
1: Σίγουρα πρέπει να ξαναμιλήσουμε κάθε φορά μαζί.
0: Γιατί η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Το ζητούμενο είναι την επαύριο, όπως σήμερα που μιλάμε, να είμαστε κι εμείς νορμάλ, να κουβεντιάζουμε νορμάλ με τους διπλανούς μας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Την επαύριο, όπως σήμερα που μιλάμε, να είμαστε κι εμείς νορμάλ, να κουβεντιάζουμε νορμάλ με τους διπλανούς μας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: Ακριβώς. Δηλαδή, σκέψου, Κλέαρχε, να χαλάσει λίγο το ίντερνετ στην Ελλάδα, τι ψυχικά προβλήματα θα έχει ο κόσμος και πώς θα σωθούμε.
1: Εγώ θα σου πω το εξής.
0: Θα σωθούμε ή θα είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον και θα μαλώνουμε.
1: Θα σου πω το εξής. Έγινε. Γιάννη,
0: αυτό.
1: Γιάννη, έγινε μια έρευνα η οποία έβγαλε το εξής στην Αγγλία. Που, σε νέα παιδιά, όπου ακόμα υπήρχαν παιδιά που είπαν ότι αν μείνουμε μία μέρα χωρίς Meta ή χωρίς ChatGPT, μπορεί και να αυτοκτονήσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει νόημα η ζωή μας. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα μιλήσουμε,
0: αυτό.
1: Πώς θα σκεφτούμε.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι η ζωή μας χωρίς Meta δεν έχει μετά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να διαχειριστούμε τη Meta για να έχουμε σωστή
0: ζωή. Για να έχουμε σωστή ζωή μετά. Βέβαια. Φύγαμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε με τον κύριο Φέδων Βόβολη, επεμβατικό καρδιολόγο. Θα μιλήσουμε για την καρδιά μας. Άλλος σημαντικός παράγοντας που τον δεν του δίνουμε σημασία.

0: Η ώρα είναι 11:30. Κάπου ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο καφέ εμφανίστηκαν πάλι ψίχουλα. Για μια καλή σκούπα στίκ, ακριβώς όπως τη θέλεις, ξέρεις που θα πας. Στον Βιλερί.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου.

0: Γραφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
2: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
1: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
3: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
1: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
4: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.

0: Ου, μας έπιασε τον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, επανήλθαμε 11 και 34 πρώτα λεπτά, 11 και 35 πρώτα λεπτά. Μετρόπολης 95,5 και έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη έτσι ευχαρίστηση να φιλοξενώ έναν σπάνιο επιστήμονα, έναν μοναδικό άνθρωπο και φυσικά έναν πολύ καλό καρδιολόγο, ο οποίος ίσως είναι από τους καλύτερους στην Ελλάδα, με σπουδές στην Ιταλία. Κύριε Φέδων Βόβολη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στο Μετρόπολης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζετε την εκπομπή Όλα για την Υγεία και που είστε παρόν και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα κύριε Θανάση, καλημέρα στο Ράδιο Μετρόπολης. Καλή αρχή. Εννοείται που στηρίζουμε τις εκπομπές υγείας και κυρίως από ανθρώπους που γνωρίζουν και ενδιαφέρονται για αυτή. Δημοσιογράφους που μπορούν να κάνουν το λειτουργήμα τους κατά τον τρόπο που τον οποίο πρέπει. Όπως εσύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει μία εκπομπή, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένας κύκλος εκπομπών, αν δεν μιλήσουμε για τον πιο βασικό ρόλο της καρδιάς που μας δίνει η ζωή. Σωστά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το πρωταρχικό. Είναι το κύριο.
0: Και επειδή πάντα είστε ο πλέον απαραίτητος, ο πλέον αρμόδιος και ο καθήλυνα γνώστης πολλών πραγμάτων, θέλω να ξεκινήσω από όλη αυτή την ιστορία που τρέχει τις τελευταίες 40 μέρες. Όχι με την πλασμαφαίρεση, γιατί αυτό το αναλύσαμε, αλλά κυρίως τι είναι το ισχυμικό επεισόδιο. Τι είναι το ισχυμικό καρδιακό επεισόδιο.
1: Εδώ υπάρχει η μεγάλη και παραπλάνηση. Γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν γνωρίζει. Λες, λέει, βγήκαν οι εκδικαστές και είπαν ότι ήταν καρδιά σαν μικρού παιδιού. Και από κάτω οι ίδιοι εκδικαστές γράφαν ότι υπήρξε ισχυμικό. Και η ερώτηση ήταν πώς γίνεται αυτό. Καρδιά μικρού παιδιού και ισχυμικό μαζί, πώς γίνεται αυτό. Είναι λογική απορία. Ο κόσμος νομίζει ότι το ισχυμικό είναι μόνο αν υπάρχει δρόμωση, αν υπάρχει μια νόσο, αν φράξει, είναι άκυο. Που πράγματι, κατά 70% των περιπτώσεων είναι αυτό. Αλλά υπάρχει και το 20%, το 30%. Το οποίο είναι άλλες περιπτώσεις. Θα μπορούσε ο ασθενής να έχει περάσει ένα σοβαρό υποτασικό σοκ και να κάνει ισχυμικό. Γίνεται, μην τρομάζει ο κόσμος, δεν πάνε ότι κάθε υπόταση οδηγεί σε ισχυμία, θα μπορούσε να περάσει ανεμία τεράστια εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή να έχουμε υπογκαιμία, να πέσει δηλαδή η κατάσταση του, η ποσότητα του αίματος, το πούμε απλά, μέσα στον οργανισμό για κάποια αιμορραγία μεγάλη και να παρουσιάσει ισχυμικό. Θα μπορούσε να υπάρχει χρήση ουσιών, να περάσει ισχυμικό. Σπασμός αρτηρίας. Δηλαδή υπάρχουν λόγοι που μπορεί να κάνει ισχυμικό χωρίς να είναι φραγμένα τα αγγεία. Δείχνουν μικρού παιδιού, αλλά άλλοι λόγοι. Εδώ στο προκείμενο το πιο πιθανό ήταν να έχουμε μεγάλο υποτασικό σοκ λόγω της πλασμαφαίρεσης. Πέσανε οι πιέσεις απότομα, το απότομο μετράει και όχι το αν πέσουν απλά, αν είσαι από το 8 η πίεση να πάει στο 5, ναι. Όταν στο 15 και να πήγε στο 5. Άρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυμία και να έχουμε όλο αυτό το οποίο συνέπει μετά. Αυτό που ξεχωρίζει, διαχωρίζει κάποιος, γιατί το πρόβλημα επιφέρει. Καλούν στα κανάλια τα κοινωνικά ανθρώπους που είναι παντελώς άσχετοι, που βλέπουν όλες και είτε δικηγόρους στο ίδιο θέμα, είτε αναλυτές, λέει, αστυνομικούς αναλυτές, τον οποίο είναι detective. Αλλά εδώ πέρα θα πρέπει κάποιος να επεξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει στην παθοφυσιολογία, πράγμα που δεν το γνωρίζουν οι πιο πολλοί. Δεν το εξηγείται ο κόσμος, λέει, μας κορίδευε. Δεν μπορεί να μας λένε τώρα καρδιά μικροπαιδική ισχυμία. Δεν γίνεται. Γίνεται και είναι και προφανές εδώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε σε τι κατάσταση πήγε ο κύριος Μαζονάκης εκεί, αλλά για να περάσω λίγο στα πιο σοβαρά θέματα, θέλω να μου πείτε λίγο τη διαφορά μεταξύ ενός οξέως Στεφανιαίου συνδρόμου και του εμφράγματος. Γιατί πολλοί φίλοι και ειδικά ακροατές του Μετρόπολης φοβούνται για την καρδιά τους.
1: Το έμφραγμα είναι οξύ Στεφανιαίο σύμβαμα. Είναι οξύ σε Στεφανιαίο συμβάν. Ακριβώς αυτό είναι το έμφραγμα. Τι είναι το έμφραγμα. Ένα οξύ, ένα απότομο συνάρτηση δηλαδή, Στεφανιαίο συμβάν. Σημαίνει δηλαδή ότι εκείνη την ώρα για κάποιον, για οποιονδήποτε λόγο προσοχή, σταματάει η παροχή αίματος προς τα στεφανή αγγεία. Μάλλον από τα στεφανή αγγεία προς τη συνέχεια των στεφανών αγγείων στο υπόλοιπο σώμα. Για κάποιον λόγο, κάποιος λόγος, ξαναείπα, να είναι προοδευτική αθυροσκλήρυνση. Τα λιπίδια αποφράζουν τα αγγεία, τα κλασικά. Η θρόμβος είναι ένας θρόμβος. Να πετύχει ένας θρόμβος και να φράζει ένα βασικό αγγείο. Και να έχουμε πρόβλημα. Ή μπορεί να είναι και πολλά άλλα πράγματα. Ακόμη και πολλά σύνδρομα μπορούν να δημιουργήσουν ισχυμίες. Το έμφραγμα δεν γίνεται από ένα πράγμα μόνο, γίνεται από πολλά. Αυτό πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος. Άρα και στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα είχαμε τέτοιου είδους πράγματα. Αν κάποιος γιατρός δεν μπορεί να κάνει μια πράξη, γιατί δεν είναι ο ηθικός, δεν θα την κάνει. Για να είναι πράξη, αυτή η πράξη που κάνουμε στο Μαζονάκι ήταν στο νοσοκομείο. Έγινε στο νοσοκομείο και από κάποιον που γνώριζε. Δηλαδή έχουμε δύο εγκλήματα εδώ, νοσοκομείο. Ή έγινε από κάποιον που δεν γνώριζε και όχι στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Άρα, εδώ πέρα, γνωρίζουμε όμως ότι του πρόσθεσαν κάποιες ουσίες. Αυτό το γνωρίζουμε. Ισχύει.
1: Αυτό που λέμε εκεί ισχύει. Εμείς δεν το ξέρουμε, δεν ήμασταν μπροστά. αλλά αφού το βγάζει η Ατρόικα θα κυψεί κάτι ισχύει. Αυτό είναι απόλυτα λογικό σε κάποιον που δεν το έχει, το κατέχει και πρέπει να τον καταστήλει τον άλλο. Γιατί και να τον δρούσε, πρέπει να τον καταστήλει με κάποιο τρόπο. Αυτό έσυνε. Και αυτό ακόμα σε έναν άνθρωπο που περνούσε προφανώς σε χημικό, μπορεί να το διαμαρτυρήθηκαν και λέγανε ότι δύο μέρες τώρα ήταν σε μια φάση περίεργη. Θα μπορούσε να περνάει χημικό για αλφαβήτα λόγο. Του επέτεινε ακριβώς αυτή την πράξη. Επέτεινε. Εάν τον βάλει σε μέση, στην ουσία το σκοτώνει.
0: Είναι κατανοητό.
1: Δεν το δολοφονείς. Δολοφονείς είναι και ο δόλος, αλλά το σκοτώνεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχει μια διαφορά.
0: Πάμε να δούμε λίγο. Ο έντονος πόνος στο στήθος, πολλές φορές, πρέπει να τον αφήσουμε να εξελιχθεί ή πρέπει να τρέξουμε σε καρδιολόγο?
1: Αυτό λέμε. Σε καμία περίπτωση. Το 23% μπορεί να είναι πολύ πολύ σοβαρός λόγος. Το 70% μπορεί να μείνει. Θα το ρισκάρουμε πολύ?
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε και να μείνει. Θα μπορούσε να είναι ένας πόνος ο οποίος σκρίζει με το βράδυ, δεν από το στομάχι και κάνει αντανάκλαση προς τα ψηλότερα. Θα μπορούσε να είναι νευρομυϊκού τύπου. Θα μπορούσε να είναι ένα πιάσιμο. Πολλοί το δικαιολογούν να έχω ένα πιάσιμο. Έχω ψήξει. Θα μπορούσε να είναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά ξέρετε, θα μπορούσε να είναι κέντρο. Να είναι ισχυμικό. Να είναι μυοκαρδίτη. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Ένας πόνος. Περικαρδίτη θα μπορούσε να είναι. Οτιδήποτε. Άρα το πρώτο που έχει να κάνει είναι να πάει κατευθείαν και να μπορέσει να αποκλείσει αυτή την περίπτωση και μετά σύνοτι άλλο.
0: Αν κάποιος υποψιάζεται λόγω κληρονομικότητας ότι υπάρχει κάποια στιγμή να εμφανίσει κάποιο καρδιακό επεισόδιο, τι κάνει?
1: Πρώτα απ' όλα, εάν έχει και κληρονομικότητα, θα πρέπει να ψάχνετε ανέτος. Ανέτος. Αυτά παλιά που λέγαμε από 40-45 και πάνω έχουν τελειώσει, έχουν εκλείψει. Πλέον ψάχνονται από παιδιά. Από παιδιά ψάχνονται. Το καλό είναι ένα έτος για να ξέρουμε ποια είναι η πορεία. Μην το δούμε εξέχω ή μετάξι και σε 5 χρόνια θα ξαναγείται αυτό. Στα 5 χρόνια μπορεί να δημιουργηθεί κατάσταση η οποία να είναι και μία αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να είναι αναστρέψιμη, άρα γι' αυτό λέμε αυτό έτος. Δεν είναι κάτι τρομερό, μία εξέταση το χρόνο. Αυτό για την καρδιά.
0: Πρόληψη δηλαδή.
1: Κάθε όργανο, βέβαια, η πρόληψη εδώ είναι το σημαντικότερο. Εδώ είναι το σημαντικότερο. Είναι αυτό που λέμε είναι 50-55 και φιλιόρθιος. Είναι και πρόληψη.
2: Γιατρέ, καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Κλέρος Πρωτοπαπάς.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρομαι που είσαστε μαζί μας και χαίρομαι που πιάνετε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ίσως το παρεξηγούμε στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι το 1 σε 7 ή σε 6 θανάτους παγκοσμίως βάσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας προέρχεται από καρδιακά επεισόδια. Αυτό είναι η αλήθεια. Μάλιστα διάβαζα προχτές ένα πολύ ανησυχητικό σημείο στην Ελλάδα, ότι ενώ είναι το 16% στο παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα μιλάμε για ένα 20-23% των ανθρώπων που πεθαίνουν από καρδιακά επεισόδια. Και φτάνουμε σε σημείο να ανησυχούμε περισσότερο από τον καρκίνο, που έχουμε πολύ χαμηλότερα στατιστικά, από ότι για την καρδιά. Γιατί, γιατρέ μου?
1: Δεν στερείται ο καρκίνος. Πρώτη αιτία, παγκοσμίως είναι η καρδιά.
2: Ναι.
1: Ανησυχούμε για τον καρκίνο περισσότερο, για ποιο λόγο? Γιατί έρχεται ο καρκίνος και είναι μια κατάσταση η οποία είναι πολύ πιθανώς στα τελευταία έτη. Άρα τη φοβόμαστε. Ενώ η καρδιά πολλές φορές έχει και ακαριαία ή και σε άλλες περιπτώσεις προλαμβάνεται. Άρα δίνουμε λίγο λιγότερη σημασία πολλές φορές. Άρα και πολλοί άνθρωποι, κυρίως πανευρωπαϊκά, δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην καρδιά. Και είναι η πρόληψη. Εδώ μπορούμε να κάνουμε πρόληψη. Όντως είναι υποθετή θάνατο, γιατί δεν έχουμε πρόληψη. Και κυρίως στην Ελλάδα σου λένε όχι, όποτε αν πονέσουν. Εάν πονέσεις, μπορεί να το τελευταίο σύμπτωμα. Το τελευταίο. Το πρώτο σύμπτωμα μπορεί να είναι και το τελευταίο.
0: Η αλήθεια είναι ότι παίζει ρόλο και το εσύ, παίζουν ρόλο πολλά και στην Ελλάδα, κύριε Βόβολη. Θα τα συζητήσουμε κάποια
2: στιγμή. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Πριν από 3 χρόνια, κάναμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα μία έρευνα για την πρόληψη. Και με έκπληξη είδαμε ότι οι άνδρες στο θέμα της πρόληψης θεωρούσαν μόνο τις αιματολογικές εξετάσεις. Ελάχιστο ποσοστό είχε βάλει τον καρδιολογικό έλεγχο, που βασικά είναι απαραίτητο.
0: Και πάμε σε ερωτήσεις των ακροατών. Πριν σας κάνω 2-3 ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τα mRNA εμβόλια και στο τελείωμα της κουβέντας μας. Η πρώτη ερώτηση από μια ακροάτρια ρωτάει για το σαλοσπίρ, για κάτι έρευνες που λένε να μην το παίρνουν άλλο οι ασθενείς και ότι δεν κάνει τίποτα. Περιμένει να ακούσει μια απάντηση από εσάς.
1: Σωστά. Με το σαλοσπίρ, την ασπιρίνη δηλαδή.
0: Την ασπιρίνη.
1: Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία και ένα τεράστιο. Πρόσεξτε, την ασπιρίνη την θεωρώ, αν με ρωτήσει κάποιο έτσι, με ένα τα καλύτερα φάρμακα. Αν μπορεί να μου πει, ξέρεις ποιο είναι το καλύτερο, θα μου πει η ασπιρίνη προσφέρει, είναι αντιφλεγμονώδης.
0: Mm-hmm.
1: Αντιθρομβωτική, αναλγητική, αντιπυρετική, έχει πολλές δράσεις. Από εκεί πέρα, οι παλαιότεροι γιατροί προτείναν ότι ξέρεις, αν βλέπουν κάποιον να πλησιάζει σε στεφανίο, αν ήταν κάποιος επικίνδυνος, ότι είσαι παχύσαρκος, ζαχαροδιαβητικός, με κάπνισμα και με τάση, τέτοια, με γονείς, κληρονομικότητα, πάρε μια ασπιρίνη προληπτικά. Είχε βάση, διότι πραγματικά προλαμβάνει τους θρόμβους. Εάν θα αναγεννηθεί ένας θρόμβος, δεν προλαμβάνει. Αυτό είναι. Οι έρευνες των τελευταίων χρόνων, όμως, στο εξηγώ, είναι δείξαν κάτι άλλο. τι δείξαν, ότι ναι μεν προλαμβάνει τους ρόλους, αλλά κάνει μεγαλύτερα περισσότερα τα αιμορραγικά περιστατικά. Άρα εσύ πας να σωθείς από την πρόληψη της μίας φοράς, αν θα σου γίνει το θρόμβο, και κινδυνεύεις στο ενδιάμεσο να πεθάνεις από αιμορραγία. Άρα λέμε όχι, όχι στην προληπτική ασπιρίνη. Ασπιρίνη της αλοσπίνης δηλαδή, θα παίρνει μόνο κάποιος που έχει περάσει καραμπινάτα, στεφανία ενός. Αυτό λένε πλέον όλες οι οδηγίες και η λογική ιατρική εταιρεία.
3: Μάλιστα. Πάμε στην τεστοστερόνη. Ένας ακροατής ρωτάει, πρέπει οι άντρες μεγάλης ηλικίας με χαμηλή ενέργεια ή με υψηλή ενέργεια στη λίμπιντο να προσθέτει να αφαιρεί τεστοστερόνη ή να ελέγχει την τεστοστερόνη του?
1: Ας την ελέγχει αν θέλει, αλλά δεν είναι έτσι απλό να προσθέτει την τεστοστερόνη. Έτσι, είναι μια ορμόνη. Να θυμάστε ότι οποιοδήποτε προσθέτει ορμόνες, κυρίως πιο καταχρηστικά ή αν δύο την λίγο χαμηλότερα, είναι ένα πρόβλημα. Οι ορμόνες είναι ένα περίεργο παιχνίδι στον οργανισμό. Τότε συμφωνία με τον γιατρό του εν τέλει, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αλλά γενικά επειδή υπάρχει μια υπερκατάχρηση, το να παίρνουμε τεστοστερόνη, αλλά είδαμε ότι το ποσοστό μας είναι λίγο χαμηλότερο. Ας πάρουμε λίγο, δεν είναι έτσι. Σου φέρνει αντίθετα αποτελέσματα μέσω μακροπρόθεσμα και δεν κάνει καθόλου καλό. Προσοχή στις λέξεις ορμόνες που προσθέτουμε στον οργανισμό γενικά.
3: Έχω συχνό άγχος, με ρωτάει μια φίλη, και ταχυκαρδία. Να το πω πιο απλά. Έχω συχνά ταχυκαρδία λόγω άγχους. Πρέπει να κάνω εξετάσεις?
1: Εννοείται πως πρέπει, έτσι και αλλιώς. Το άγχος έχει ανέβει στην τρίτη θέση της επικινδυνότητας. Κάπνισμα και κληρονομικότητα είναι οι δύο πρώτες. Τρίτη θέση είναι το άγχος. Τρίτη θέση της επικινδυνότητας. Πρέπει να κάνει όπως τον έχει, διότι αυτό φέρνει την ταχυκαρδία, η έκρηξη της κορτιζόλης στον οργανισμό, έτσι, η υπερέκρηση της κορτιζόλης λόγω άγχους. Άρα θα πρέπει να τεστάρεται για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Μπορεί η καρδιά να είναι μια χαρά και σιγά σιγά να την καταστρέφει. Με το άγχος γίνεται.
2: Γιατρέ, μήπως το άγχος είναι και η αιτία που πάμε να καπνίσουμε ή να φάμε περισσότερο ή άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την καρδιά μας?
1: Εννοείται. Εννοείται. Η νευρικότητα και το δεν ξέρω τι να κάνω τα χέρια μου. Είναι το κλασικό. Του λέω πάρτε κομπολόι. Τρέξε σαν τους τρελούς γύρω-γύρω από το σπίτι σας. Κάντε κάτι, ασχολήστε τα χέρια σας. Γιατί έχουμε δει ότι είναι, κυρίως το τσιγάρο πολλές φορές, το είδαμε ότι είναι μια κίνηση των χεριών. Δηλαδή απασχόληση, το βλέπω. Το άγχος είναι. Δηλαδή αν μπορούσε κάποιος να μου αφαιρέσει το άγχος από τους ανθρώπους, αυτό το θεωρούσαμε το 1 τρίτο των περιστατικών, των καρδιολογικών.
3: Πάμε λίγο στο κομμάτι αλκοόλ, κάπνισμα, ουσίες. Όλες αυτές ξέρουμε ότι επιβαρύνουν την καρδιά. Οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν συστηματικά και γυρνάνε και λένε το εξής απίστευτο, εγώ ζω τόσα χρόνια καπνίζοντας δύο πακέτα τσιγάρα, έχει βάση όλο αυτό?
1: Επίσης λένε και κάτι άλλο, ότι ξέρω μια θεία μου, η οποία ζούσε, έζησε, λέει, 80-90 χρόνια χωρίς πρόβλημα, κάπνιζε σαν φουγάρο και δεν έπαθε τίποτα. Ισχύει και αυτό που λένε. Αλλά το θέμα είναι στατιστική. Είναι στατιστική. Αυτό θα είναι λιγότερο από το 10% των ανθρώπων που το έχουν κάνει. Το 90 έχουν υπεραυξήσει τα ποσοστά καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα παιχνίδι. Τα πάντα ένα παιχνίδι στη ζωή. Ναι, μπορεί να καπνίζει μια ζωή και να μην πάθει κάτι. Αν με ρωτάτε αυτό, γίνεται. Είναι λίγοι όμως. Οι πιο πολλοί έχουν πάθει κάτι, το νούμερο είναι το τσιγάρο. Για μας το νούμερο ένα εχθρός είναι το τσιγάρο. Φυσικά το πολύ αλκοόλ ενόχλει. Δεν συζητάμε για τις ουσίες. Οι ουσίες μπορούν να φέρουν το οτιδήποτε νωρίτερα στην καρδιά. Άρα αυτά τα τρία είναι απαγορευμένα για εμάς. Mm-hmm. Αν μπορεί κάποιος να είναι πιο φυσικά γίνεται, να κάνει άλλα πράγματα με άλλους τρόπους και να έχει πράγματα, θα είναι το καλύτερο για εμάς. Δεν υπάρχει καλύτερο. Αυτό μαζί με την πρόληψη θα ανεβάσει πάρα πολύ τα επίσημα επίπεδα βιωσιμότητας.
3: Αν πάμε στη λογική των εμβολίων, σας πηγαίνω μερικά χρόνια πριν, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι ήσασταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είχατε λόγο, είχατε άποψη, δεν σας άκουγαν, όπως και πολλούς άλλους δεν τους άκουσαν, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη στιγμή, χρόνια μετά, ότι τα εμβόλια mRNA τελικά δεν ήταν αυτά τα οποία μας λέγανε. Τι έχετε να πείτε τώρα, και αν αισθάνεστε αφενός δικαιωμένος και αφετέρου για την υγεία μας, τι θα δούμε τελικά? Ακόμη.
1: Έχω να πω το εξής. Αντιθέτως με άκουγαν. Κατηγορήθηκα από τον ιατρικό σύλλογο Αθηνών ότι με άκουγαν πολύ περισσότερο από ό,τι άκουγαν αυτούς. Και φαίνονταν στο αποτέλεσμα. γι' αυτό κατηγορήθηκα. Ευθέως, στα face to face. Σας ακούει πολλοί κόσμοι, μου πάνε και τους λέω που πρόβλημα είναι ακούει εσάς που είσαι δικού εμένα. Αυτό γι' αυτό είναι η απάντησή μου. Γιατί τελικά οι 3 στους 10 δεν το έκαναν. Έτσι, και οι 7 στους 10 το έκαναν. Εγώ αυτό που έλεγα και τότε δεν ήταν ούτε καν εναντίον του εμβολίου, ήταν εναντίον της υποχρεωτικότητας. Όποιος θέλει να το κάνει, όποιος θέλει όχι. Όποιος πιστεύει πως πρέπει να το κάνει, οπωσδήποτε. Όποιος πιστεύει όμως πως όχι, κρατήστε την ελευθερία του ψηλά. Αυτό είναι το θέμα μας. Και δεν είναι θέμα αν ξέρει δικαιωθεί ή μη δικαιωθεί κάποιος. Εγώ θα κάνω το εξής επιχείρημα που πάλι τους έλεγα πάντα. Ας βάλουμε την υπόθεση ότι 9 δισεκατομμύρια του πλανήτη βάζουμε ένα φάρμακο με το δόρυ. Οποιοδήποτε φάρμακο θέλετε. Ένα απλό φάρμακο. Τον τεπών, δεν ξέρω. Ξέρετε ότι θα παρουσιάσουν αντιδράσεις πολλοί κόσμος. Και τώρα είναι πολλοί το 3% το 5%. Θα παρουσιάσει αντιδράσει. Αυτό δεν παίρνει τον προστατευτικό τον άνθρωπο. Θα τον υποχρεώσουμε εμεί να πάρει κάτι με το ζόρι. Ποτέ δεν υποχρεώνουμε στην ιατρική. Φάνηκε και μετά εν τέλει ότι υπήρξαν πολλοί άνθρωποι, υπήρξαν πολλοί που δεν έπαιγαν τίποτα. Εννοείται. Εννοείται. Αλλά υπήρξαν και άνθρωποι, λίγοι, αλλά καλό ποσοστό, καλό το ποσοστό αυτό, έτσι, το οποίο είτε έπαθε θρομβώσεις αυξημένες, αυτό το ομολόγησαν οι εταιρείες επισήμως πια. Οι θρομβώσεις το είδαμε και εμείς. Έβλεπα ανθρώπους συνεχώς να μου αφήξαν τις πηγές χωρίς κάποια ορθομοφανή αιτία.
3: Ναι, αλλά έχουμε καλπάζους.
1: Και καλπάζω ακριβώς. Καλπάζουν τα περιστατικά και σε άλλες ειδικότητες. Έχουμε δει γενικά και έχουμε δει διάφορα πράγματα. Τα έχουμε δει, τα μελετάνε, θα βγάλουν το πλήρες πόρισμα, τα πορίσματα βγαίνουν σε δεκαετία.
3: Ναι, αλλά οι μυοκαρδίτιδες. Κύριε Βόβολη, οι μυοκαρδίτιδες που χτυπούν την πόρτα κάθε μέρα.
1: Όχι, οι μυοκαρδίτιδες. Χτυπούσαν το θέατρο. Άμα δείτε στατιστικά με τις μυοκαρδίτιδες δεν τεκμηριώναν τόσο πολύ. Με τις περικαρδίτιδες τεκμηριώνεται πολύ καλύτερα κιόλας. Με τις μυοκαρδίτιδες έρχεται με το αν κάθε ιός μπορεί να περάσει μέσα στο μυοκάρδιο. Αυτό γίνεται. Μπορεί να περάσει και με ένα σκεύασμα. Μπορεί. Έτσι. Όπως η στατιστική δεν αυξήθηκε τόσο όσο αυξήθηκε στις περικαρδίτιδες και στις τρομβώσεις. Εκείνο το θέμα. Αυτό αυξήθηκε αρκετά. Και αυτό θα πρέπει κάποιος να απολογηθεί, κάποιος να δώσει μια απολογία στον κόσμο. Σας υποχρεώσαν και κυρίως να κάνουν την ποιοτική ανάλυση.
3: Ναι, αυξήθηκαν και οι καρκίνοι. Αυξήθηκαν και οι καρκίνοι και τα αυτοάνωσα.
1: Να δούμε πόσοι από τους ανθρώπους που εμβολιάστηκαν εν τέλει παρουσίασαν όλα αυτά τα περιστατικά σχέση με τους άλλους που δεν εμβολιάστηκαν. Ξέρετε, είναι περίπου 70-75% οι μεν και 25-30% οι άλλοι.
3: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να κάνουμε συγκριτικό δείγμα. Εν τέλει θέλω να πω, δεν υποχρεώνουμε κανέναν. Αυτό με ενδιαφέρει. Θέμα δεν να πούμε ότι αν μην εμβολιάζεται, δεν υποχρεώνουμε.
2: Γιατρέ μου, δεν είχα τη χαρά να σας γνωρίσω παλιότερα, όπως ο Χρήστος, χαίρομαι που μιλάμε. Εγώ αυτό το οποίο θυμάμαι από την περίοδο εκείνη των εμβολίων είναι μια ξεκάθαρη θέση που είχατε και τότε με είχε εντυπωσιάσει. Ήσασταν από τους λίγους που είχα πει, δεν είπατε όχι στα εμβόλια, είχατε πει όχι στην υποχρεωτικότητα. Είπατε ναι στην κρίση του ανθρώπου, ναι σε αυτό. Και αυτό υλικά τότε με είχε εντυπωσιάσει.
1: Ναι, και να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν υποκρινόμουν σε κάτι. Οι άνθρωποι που έρχονταν στο ιατρείο μου με ρωτούσαν. Έλα, να μην το κάνουμε έτσι. Όχι, παιδιά, δεν σας λέω τίποτα. Διαβάστε, μελετήστε, δείτε μου, δείξτε μου το φόβο σας, πείτε μου τι έχετε ακριβώς, να δούμε ακριβώς. Ο καθένας θα αποφασίσετε εσείς. Εγώ θα σας οδηγήσω στο πώς το βλέπω. Αλλά εσείς θα αποφασίσετε αν ναι ή αν όχι. Η σημασία η ελευθερία. Γιατί αν το ξεκινήσουμε έτσι, θα το πάμε περίεργα μετά. Με τις ανελευθερίες στην ιατρική. Είναι περίεργο αυτό. Θα υποχρεώνουμε για άλλα πράγματα μετά που δεν θα είναι καλό. Και θα φωνάζουν και όλοι οι άλλοι. Πλέον έρχονται οι άνθρωποι που υποχρεωθήκαν και μου λένε: ξέρεις κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε τότε να κρατήσουμε την ιστάση σου. Όποιος θέλει, ναι, όποιος δεν θέλει, όχι. Αυτό, αυτό υπήρχε και πάντα στην ιατρική τώρα. Αν είναι δυνατόν να πω για να πω σε έναν άνθρωπο που το κάνεις με το ζόρι, αλλιώς πώς λένε κάτι, αλλιώς μην πατήσεις στο ιατρείο. Φοβάμαι. Δεν κάνει πράγματα.
3: Όχι.
1: Είναι αστείο αυτό.
3: Απλά δεν, και τώρα δεν υπάρχει ελευθερία και τώρα ένα σύστημα υγείας δεν είναι στα καλύτερά του και τώρα ένα σύστημα υγείας ταλαιπωρεί τον κόσμο. Θέλω λίγο την άποψή σας όσον αφορά το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο την παχυσαρκία, αλλά ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος φανατικός της διατροφής, της καλής διατροφής, αλλά ουσιαστικά θέλω λίγο να μου πείτε το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, ναι, ακούω. Τώρα με ακούτε, με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
1: Τώρα, ωραία, για το σύστημα υγείας, ας μην ξαναπούμε τίποτα. Συμφωνείτε, είναι ένα από τα καλύτερα στη χώρα. Ναι. Στην Ελλάδα, δηλαδή. Το θέμα είναι το προλαμβάνω. Έτσι, το προλαμβάνω. Το προλαμβάνω θα μπορούσε να είναι καλό. Θα μπορούσε να είναι καλό. Είναι ένα δείγμα. Αλλά είναι μόνο ένα δείγμα και δεν πηγαίνει εκεί πέρα ακριβώς που πρέπει. Δηλαδή, προτείνει και βάζει κάποιες επιστροφές, στις οποίες χρειάζονται και πολύ περισσότερες. Δεν είναι ακριβώς όπως. Δηλαδή, μια καλή αρχή είναι, η οποία όμως θα μπορούσε να παίξει και σε άλλα επίπεδα.
3: Μάλιστα.
1: Μια απλά καλή αρχή. Απλά καλή.
3: Ωραία. Κλείνοντας λοιπόν, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πέστε μου, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή και ειδικά η μεσογειακή διατροφή στην καρδιά μας?
1: Η διατροφή γενικά και η μεσογειακή διατροφή είναι πραγματικά από τα πρώτα τα οποία μπορούμε. Η ισορροπημένη διατροφή. Το να μην μένουμε σε κάποιες στροφές ή να μην απορρίπτουμε κάποιες άλλες και το να ασχολούμαστε με αυτά που βγάζει η γη μας, η μεσόγειος, λάδι, ακόμα και λίγο κρασί που λέει ο λόγος, τα φρούτα, οτιδήποτε υπάρχει, είναι το πιο ισορροπημένο από όλα. Το πόσο ρόλο παίζει θα μπορούσε να το δει κάποιος αν κάνει μια παθολογοανατομική μελέτη στα αγγεία των ανθρώπων για να δουν και στην καρδιά, να δουν πώς είναι κάποιου ο οποίος κάνει μεσογειακή διατροφή και κάποιος που δεν κάνει, κάποιος που καπνίζει και κάποιος που δεν καπνίζει. Εκεί θα καταλάβουμε τις διαφορές.
3: Μάλιστα.
1: Εάν μπορούσαμε να παρισφρήσουμε, καθώς και η γύμναση, μην ξεχάσουμε την γύμναση. Βασικότατο. Βασικότατο.
3: Μια ακροάτρια η οποία έχει πάθει ήδη θρομβώσεις από το εμβόλιο, τι μπορεί να κάνει τώρα?
1: Το μπορεί να κάνει πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό της. Έχει σημασία γιατί δεν μπορούμε να απαντήσουμε έτσι. Έχει πάθει θρομβώσεις, μπορεί να είναι θρομβοφιλική, μπορεί να μην είναι, μπορεί να έχει πολλά πράγματα. Άρα πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό της. Θα τη βάλει πιθανώς μια κατάλληλη αγωγή που να την προστατεύει. Έτσι. Και δεν μπορούμε να απαντήσουμε με μια κουβέντα τώρα.
3: Ναι, σαφώς.
1: Δεν ξέρουμε καν
3: σαφώς.
1: Ποιος,
3: άρα επισκέπτεται το... Το γιατρό της και με βάσει τις οδηγίες του.
1: Την μελετά ολόκληρη ακριβώς και τη βάζει αν χρειάζεται την κατάλληλη αγωγή.
3: Τέλεια. Επειδή ξέρω ότι ένας... Ολοκλήρωση, έλα, πες.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής και είναι έμεσο αυτό θα ρωτήσω. Είναι αφορά και εσάς γιατρέ μου και τον Χρήστο. Ζούμε σε μια χώρα που είναι στη Μεσόγειο και λέμε ότι κάνουμε μεσογειακή διατροφή. Κάνουμε μεσογειακή διατροφή?
1: Όχι. Τον άνθρωπο λέει ότι είμαστε στη Μεσόγειο και αναπνέουμε.
2: Γιατί αυτό ακούω συνέχεια μεσογειακή διατροφή στην Ελλάδα και τα λοιπά.
1: Ο κόσμος νομίζει ότι είναι μεσογειακή διατροφή, αν βρίσκεται απλά στη Μεσόγειο και τρώει λίγο φλαδερά φαγητά. Δεν είναι έτσι. Μεσογειακή διατροφή είναι αυτό πρέπει. Τα φρούτα, η ξηρή καρπή, τα λαχανικά, αυτά που βγάζει η γη μας. Και που μπορούμε με αυτά να κάνουμε πάρα πολλές συνταγές και διαφορετικά πράγματα. Και θα ξαναπώ, δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει σημασία η καθημερινή τακτική άσκηση. Τώρα με βρίσκεται στην Άξο, σε μία ώρα τρέχω για τον καρκίνο του μαστού. Τα 5 χιλιόμετρα. Νάξος, τρέχουμε, δηλαδή βρισκόμαστε συνέχεια σε κίνηση. Η κίνηση είναι εξίσου σημαντική με την τροφή. Το ένα από τα δύο δεν φτάνει. Μην το ξεχάσουμε.
3: Γι' αυτό σας αφήνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο Μετρόπολης. Ελπίζω όταν θα έρθετε Θεσσαλονίκη να μας κάνετε την τιμή να έρθετε από το στούντιο.
1: Θα έρθω από κοντά.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έρθετε.
1: Και εγώ.
2: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
3: Ωραία, νομίζω ότι καλύψαμε αρκετούς από τους φίλους ακροατές. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές. Πάνω από 15-17 διαβάζω εδώ πέρα στα social media του Μετρόπολης. Καλό είναι για όσους από εσάς θέλετε να μας απαντούν οι γιατροί μας στις ερωτήσεις σας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά και πιο μπροστά, είτε στη σελίδα του Αθλητικού Μετρόπολης, είτε στο Facebook του Μετρόπολης, είτε στο TikTok του Μετρόπολης και κυρίως μέσα από το τηλεφωνικό κέντρο. Κάντε κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, να πάρετε μία γνώμη από σοβαρούς επιστήμονες οι οποίοι έρχονται και πραγματικά μπορούν να σας δώσουν τις λύσεις.
2: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Το είχαμε πει και την πρώτη εκπομπή που κάναμε. Αυτή η εκπομπή δεν είναι μια τυπική ιατρική εκπομπή που έχετε ένας επιστήμονας, όσο αξιόλογος και να είναι, και μας λέει αυτά τα οποία θέλει να πει. Αυτή η εκπομπή είναι η δική σας απορία, ο δικός σας φόβος. Κάντε ερωτήσεις, γράφτε ερωτήσεις, θα μας βοηθήσουν να δώσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα και θα μας βοηθήσουν ακόμη να καλέσουμε τους κατάλληλους προσκεκλημένους ιατρούς και ειδικούς σε θέματα υγείας.
3: Κλείνοντας λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή εβδομάδα, να έχετε την υγεία σας, γιατί αυτό είναι το στοίχημα. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέσα στην εβδομάδα να διαβάζετε την αρθρογραφία την οποία θα ανεβάζει ο Κλέαρχος στο Μετρόπολης και στο metrosport.gr και φυσικά να δώσουμε την μπάσα στην κυρία Μπίκου για να μας πει τις ειδήσεις οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή τριγύρω μας.
2: Καλή Κυριακή να έχετε.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
6: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
5: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
6: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
5: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
6: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Τη ζωή της έχασε μια 20χρονη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε πολυχώρο εκδηλώσεων. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της με τις έρευνες των αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς σε μια υπόθεση που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής και οι συγκατηγορούμενοι του στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημία να ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Όπως τόνισε, η επίσκεψη ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια περιοχή με μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές ισορροπίες και αυξανόμενη σημασία των διεθνών συνεργασιών. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν σήμερα Κυριακή τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλλαγή αφορά μόνο τη σημερινή μέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από τους τρεις τερματικούς σταθμούς. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Για την επίθεση κατηγορούνται οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, ενώ ο ΙΕ προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση στην περιοχή. Νέες επικρίσεις κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέα ηγεσία που δύναται να καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για το τερματισμό του πολέμου. Μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση εξέλιξη που συνδέεται με την αμερικανική άδεια για εξαγωγές ρωσικού καυσίμου έως τον Απρίλιο του 2027. Τέλος, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ξέχνα ότι ήξερες για τα burgers. Στο Jokerman σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Jokerman Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Jokerman. Eat and smile.
14: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσεις και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
15: Και ποιον αβάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
14: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ιθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
16: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.

0: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
4: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή Κυριακή, έστω και συνεφιασμένη, από τη συχνότητα του Μετρόπολης 95,5. Σήμερα η φωνή μου ίσως σας φανεί λίγο διαφορετική. Με επισκέφθηκε απροσκλήτως η γρίπη. Της εξήγησα ότι την Κυριακή αυτή έχω εκπομπή, αλλά δεν έδειξε το δέοντα σεβασμό. Οπότε για όση βραχνάδα εισπράξετε, ξέρετε τον υπεύθυνο. Χαίρομαι όμως που είμαστε πάλι μαζί, γιατί αυτή η συνάντηση έχει τη δική της ζεστασιά, τις δικές σας ερωτήσεις, τη δική σας συμμετοχή. Εγώ εδώ στο μικρόφωνο και εσείς στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά. Άνθρωποι που μπορεί να μην γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, αλλά μας ενώνει η ανάγκη να ακούσουμε, να σκεφτούμε και να πούμε δύο λόγια με ειλικρίνεια. Γύρω μας ο κόσμος δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια εφησυχασμού. Πόλεμοι, αβεβαιότητα, αποφάσεις που λαμβάνονται μακριά για εμάς χωρίς εμάς και φτάνουν τελικά μέχρι την καθημερινότητά μας. Και μέσα σε όλα αυτά η Ελλάδα, η πατρίδα μας, επιχειρεί να ενισχύσει την άμυνά της, δεσμεύοντας κι άλλους σημαντικούς πόρους όχ και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις στην πράξη. Τι αποκτούμε, τι ακόμα συζητείται και τι χρειάζεται για να γίνουν οι προμήθειες πραγματική ασφάλεια για τον τόπο. Με ψυχραιμία, με ερωτήματα και με σεβασμό στον πολίτη που δικαιούται πάντα να γνωρίζει. Και θα κρατήσουμε χώρο για την ελπίδα, εκείνη που γεννιέται όταν βλέπουμε ανθρώπους να εργάζονται με γνώση, με ευθύνη και με αγάπη για την πατρίδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κυριακάτικη πορεία μας με μία εξωτερική ανασκόπηση των εξελίξεων. Τα τελευταία νέα για το Ιράν. Μέχρι σήμερα, φίλοι μου, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η εικόνα είναι συνεχιζόμενη ένταση στον κόλπο και διαπραγματεύσεις χωρίς ανακοινωμένη τελική συμφωνία. Οι Financial Times αναφέρουν επιθέσεις κοντά στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αντίστοιχα στις 7 και 9 Οκτώβρη. Οι φρουρείς επαναστάσεως προειδοποιούν ότι θα καταδιώκουν πλοία που θεωρούν μη συμμορφούμενα και πέρα από τα στενά του Ορμούς. Πρόκειται για μια ιρανική απειλή διεύρυνσης της δράσης, αλλά όχι πάντως απόδειξη πλήρους ελέγχου ολόκληρου του κόλπου. Οι δύο πλευρές δεν δείχνουν ακόμη αμφότερες έτοιμες για υποχώρηση ή αποκλιμάκωση και οι ενεργειακές συνέπειες παραμένουν ιδιαίτερα σοβαρές. Η Γερμανία ανακοίνωσε διάθεση έως και 15 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και καυσίμων από αποθέματα έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο προσπάθειας της G7 να περιορίσει τις ελλείψεις αλλά και τις ανατιμήσεις που συνδέονται με τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία. Η τελική μου εκτίμηση, το πιο ανησυχητικό στοιχείο το οποίο εντοπίζω, είναι η πιθανή επέκταση των επιθέσεων στην Αυσιπλοεία πέρα από το Ορμούζ. Η διπλωματική οδός παραμένει μεν ανοιχτή, αλλά τα διαθέσιμα νεότερα δεν δικαιολογούν ακόμη αισιοδοξία για άμεση αποκλιμάκωση. Και μετά από την έγκριτη ενημέρωση την οποία είχατε από την προηγούμενη εκπομπή και η οποία δεν θα πρέπει να σας γεμίζει ούτε με άγχος ούτε με φοβίες, αλλά με σωστή πληροφόρηση, αυτή είναι ο στόχος της κατά την προσωπική μου εκτίμηση, να ακολουθείτε τις συμβουλές των γιατρών. Εγώ κάνω ακριβώς το αντίθετο. Είμαι παράδειγμα προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Θυμάμαι τα λόγια του Woody Allen. Μπορείς να ζήσεις μέχρι τα 100 χρόνια αρκεί να απαρνηθείς ό,τι επιθυμείς, ό,τι σε κάνει να επιθυμείς να ζήσεις μέχρι τα 100. Ίσως black humor. Εσείς θα ακούτε τις σωστές συμβουλές της προηγούμενης εκπομπής και όχι το θεότρολο εμένα. Πάμε τώρα, φίλοι μου, στα δικά μας. Άγιοι, ναι, είχαμε πυρκαγιά σε βάση ελικοπτέρων. Okay, αντιλαμβάνομαι πλήρως τον προβληματισμό σου, ο οποίος ώρες-ώρες, στιγμές, γραμμές-γραμμές στο κείμενό σου παίρνει τη μορφή οργής, δικαιολογημένης κατά την άποψή μου. Είναι ένα πραγματικό γεγονός, η οριστική απώλεια ελικοπτέρων λόγω καταστροφής ανταλλακτικών δεν έχει ωστόσο τεκμηριωθεί δημοσίως, κάτι το οποίο υπενήσονται οι εν διαδικτύο αναρτήσεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 Οκτωβρίου στη βάση του στο Κοτρώνη, σε αποθηκευτικό χώρο. Αναφέρονται καμένα υλικά, κατάσβεση χωρίς να κινδυνεύσει κανείς και διερεύνηση των αιτίων. Δεν αναφέρεται καταστροφή ελικοπτέρων. Αναφέρεται ότι κάηκαν αποθήκες υλικού. Εδώ βέβαια αντιλαμβάνομαι πλήρως τα όσα γράφεις, ότι δεν τα πιστεύεις όλα αυτά. Είσαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός, δεν έχεις άδικο. Στον τύπο προευλήθη ο ισχυρισμός ότι καταστράφηκαν υλικά και ανταλλακτικά των ΑΒ212 ελληνικά, να το πω, των οποίων η αντικατάσταση είναι εξαιρετικά δυσχερής ή και αδύνατη, διότι απλά δεν υπάρχουν. Στο κείμενο που κατέστη διαθέσιμο μέσω της αναζητήσεως όμως δεν παρουσιάζεται αναλυτική απογραφή ζημιών, ούτε τεκμηρίωση της αδυναμίας προμήθειας. Εντάξει, δεν επρόκειτο να γραφεί ούτως ή άλλως. Για να πάμε τώρα στο διατάφτα. Η προστασία των στρατιωτικών βάσεων από πλημμύρες και πυρκαγιές, για να θυμηθούμε και το προηγούμενο περιστατικό με την πλημμύρα στο Στεφανοβίκιο, στα ελικόπτερα Απάτσι, αποτελεί μέρος της αμυντικής ετοιμότητας. Η απώλεια αποθηκών ανταλλακτικών ή υποδομών μπορεί να μειώσει δραματικά τη διαθεσιμότητα μέσων ακόμα και χωρίς να έχουν καταστραφεί τα ίδια. Για να το ξεκαθαρίσουμε και να λέμε όλη την αλήθεια, υπάρχει σαφής ευθύνη για την πρόληψη και την προετοιμασία, για την εκτίμηση κινδύνων, για τη συντήρηση εγκαταστάσεων, πυροπροστασία, αντιπλημμυρικά έργα, ασφαλής αποθήκευση και σχέδια εγκαίρου αντιδράσεως. Το ποιος ευθύνεται για μια συγκεκριμένη καταστροφή και σε ποιο βαθμό χρειάζεται τεκμηριωμένη διερεύνηση, Πρέπει επίσης να εξεταστούν οι προειδοποιήσεις, τα μέτρα που είχαν προβλεφθεί, όσα εφαρμόστηκαν και ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις σε κάθε επίπεδο διοικήσεως. Και κάποτε πρέπει να πάψει να μας ικανοποιεί αυτή η καραμέλα γευστικός, η επίκληση δηλαδή ενός ακραίου φαινομένου. Όχι κύριοι, δεν αρκεί ως εξήγηση. Το κρίσιμο είναι, είχε γίνει ό,τι εύλογα μπορούσε να γίνει ώστε να περιοριστούν οι απώλειες. Αυτές τις απαντήσεις ζητά και απαιτεί ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, που έχει επομιστεί το δυσβάσταχτο κόστος της εθνικής άμυνας. Αυτό έχω να πω προς τον εκάστοτε διοικητή, προς όλους τους διοικητές οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτή την τεράστια ευθύνη. Ο Γιώργος με ρωτά τι ακριβώς συνέβη, κύριε καθηγητά, με το Ρούμπιο. Οι πληροφορίες είναι ασαφείς, είναι νεφελώδεις. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Ξαφνικά μπαίνουμε σε ένα μονοπάτι ακόμη 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή ευρώ, περίπου το ίδιο. Το τι ακριβώς συνέβη, το τι ακριβώς συμφωνήθηκε, δεν μπορεί να το γνωρίζει με ακρίβεια κανένας. Υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στις προμήθειες. Το Reuters μετέδωσε 8 Οκτωβρίου, επικαλούμενο ανώτερες κυβερνητικές πηγές, συμφωνία έως 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πρόσθετες αναβαθμίσεις 38 ή 37, δεν έχει αποσαφινιστεί, F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, αλλά τη μερίδα του Λέοντος διεκδικούν τα προηγμένα τελευταίας τεχνολογίας πυρομαχικά για την πολεμική αεροπορία. Πρόκειται επομένως για είδηση με σοβαρή διασταύρωση αναφορικά με το δεύτερο. Άρα λοιπόν δύο τα κρατούμενα, αναβάθμιση 37 ή 38, F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, και αυτά, έτσι η Ελλάδα αποκτά ένα τεράστιο στόλο γύρω στα 135 με 140 F-16 Viper. Αλλά επαναλαμβάνω, η μερίδα του Λέοντος αντιστοιχεί στα τελευταίου τύπου πιο σύγχρονα και πιο προηγμένα πυρομαχικά των Ηνωμένων Πολιτειών για ρόλους αέρος-αέρος, αέρος επιφανείας και αέρος εδάφους. Ο τίτλος, ο οποίος ανεδίθη, συγχαίει τη συμφωνία με την υποεξέταση προμήθεια. Εδώ λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μην παρασύρεστε, το λέω δια μία εισέτη φορά, από ό,τι βλέπετε στο YouTube, να πορεύεστε με σιγουριά για ό,τι έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Διαβάζω έκπληκτος ότι η Ελλάδα αποκτά μπλε φάλαινες, δηλαδή αποκτά ουσιαστικά υποβρύχια ρομπότ, μοιάζουν με μικρές τορπίλες, οι οποίες διασυνδέονται με τα υποβρύχια μας, είναι εντός εισαγωγικών, να μην πω αόρατα, να πω μη εντοπίσιμα, εντός εισαγωγικών πάντα, για να μην υπερβάλλω. Τα Striker παραμένουν ενδεχόμενη απόκτηση και όχι επίσης τετελεσμένη παραγγελία. Επίσης, η εξήγηση για τους πυράβλους και το stealth είναι επίσης ελλιπής. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό πυλώνα των F-35, τα οποία η Ελλάδα πρόκειται να αποκτήσει. Μη θεωρείτε ακόμα δεδομένο ότι κάθε πύραυλος που χρησιμοποιείται από το F-35 μεταφέρεται εσωτερικά. Και εδώ υπάρχει συγκεκριμένη αιτία. Βλάπτεται το σύνολο των χαρακτηριστικών stealth εφόσον οι πύραυλοι βρίσκονται σε εξωτερικό πυλώνα, διότι οι πύραυλοι έχουν ραντάρ και επομένως με πλευρικές εκπομπές ραντάρ εντοπίζονται. Χάνεται ο χαρακτήρας stealth. Εξάλλου έχουμε πει ότι ένα F-35 είναι ευάλωτο σε πλευρικές εκπομπές ραντάρ, δηλαδή με ένα πολυστατικό ραντάρ μπορείς να το εντοπίσεις. Άρα το έρχονται στην Ελλάδα το 2028 χρειάζεται επιφύλαξη. Ποια είναι η δική μου εκτίμηση? Εν επιλόγω η κατεύθυνση μετά την επίσκεψη Ρούμπιο είναι ιδιαίτερα θετική, ειδικότερα επειδή αφορά τον οπλισμό των αεροσκαφών. Το ουσιώδες για την αποτροπή όμως θα κριθεί από τους συγκεκριμένους τύπους και τις ποσότητες πυρομαχικών, τις ημερομηνίες παραδόσεως, την πιστοποίηση στα αεροσκάφη και την υποστήριξή τους. Αυτό δεν προσδιορίστηκε επαρκώς ώστε να τεκμηριώνεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Ναι φίλε μου, επειδή τώρα μου έστειλε το μήνυμα, Δημοσθένη, περίπου 4,25 δισεκατομμύρια ευρώ για τις 4 φρεγάτες Μπελαρά και περίπου 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι θα αγγίξουμε τα 4 για το βασικό Ισραηλινό θόλο της ασπίδας του Αχιλλέα. Εάν λοιπόν προσθέσουμε σε αυτά περίπου 4 δις πλάς για αυτά τα οποία προανέφερα, αντιλαμβάνεστε κι εσείς τι άλλο μπορεί να επομιστεί αυτός ο λαός. Εδώ φυσικά οι γνώμες διείστανται, έχουμε διαφωνίες, απόψεις αντιδιαμετρικά αντίθετες. Προσωπική μου εκτίμηση, δεν τρελαθήκαμε εύφυνης εμείς, απλά έχουμε ως γείτονες ανθρώπους οι οποίοι προβαίνουν σε παρανοϊκές δηλώσεις και έχουν μάλλον βρίσκονται σε παραλήρημα εάν αληθεύουν όλα αυτά, και αληθεύουν γιατί έχω δει με τα μάτια μου και έχω ακούσει με τα αυτιά μου δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων σχετικά με τις απειλές που εκτοξεύονται προς την πατρίδα μας. Για το ζήτημα των F-35 η ιστορία είναι οριστικά τετελεσμένη. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Ρούμπιο ανέφερε πληροφορίες για το όλο ζήτημα, όπου το απόφθεγμα των δηλώσεών του οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πολύ δύσκολα ή τουλάχιστον πάρα πολύ αργά η Τουρκία θα παραλάβει, αν παραλάβει, τα F-35. Επομένως, αν και επιθυμία του κυρίου Τραμπ είναι η Τουρκία να πάρει τα F-35, καταφαίνεται, όχι απλά διαφαίνεται, ότι τα εμπόδια είναι αξεπέραστα. Και τα εμπόδια έχουν να κάνουν με το Αμερικανικό Σύνταγμα. Στον πόλεμο της Ουκρανίας είχαμε πλήγμα με ντρόν στα δηληστήρια του Ροστόφ επί του Ντον. Και φυσικά είχαμε τη σεισμική δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, η οποία άφησε άναυδο τον πλανήτη, ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο, κατηγορώντας τον Ζελένσκι ότι με τα πλήγματα κατά των ρωσικών δηληστηρίων βλάπτει ανεπανόρθωτα τους Αμερικανούς αγρότες λόγω του ντίζελ. Επειδή όμως αρκετά είπα εγώ, είμαι και βραχνιασμένος, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε θα ανοίξω τις γραμμές να καταθέσετε τις απόψεις σας σχετικά με τα όσα διημήφθησαν μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, με τα εξοπλιστικά, τα αμυντικά θέματα, το γεγονός ότι χρονικά πλησιάζουμε στην κρίσιμη κόκκινη περιοχή, δηλαδή στην πόντιση του καλωδίου, αλλά και για ό,τι άλλο έχει να κάνει με την ελληνική κοινωνία, με προβλήματα της καθημερινότητάς μας, με ό,τι εσείς κρίνατε. Παίζουμε ένα τραγούδι, φίλε μου. Μητροπάνος, ο αγαπημένος μου.

0: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για μεγάλη εξοικονόμηση με τους εξελιγμένους λέβητες αερίου Riello. Μεγάλη απόδοση, 6 χρόνια ολική εγγύηση και τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών.
1: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεστε στα είδη γηινής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηινής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles. Design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ, στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
2: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσω. Η γραμμή είναι 90-90-90. Περιμένω τη συμμετοχή σας, τις παρατηρήσεις σας, την άποψή σας. Ωστόσο, πρέπει να απαντήσω πρώτα σε μια πολύ εύστοχη ερώτηση και πολύ σημαντική. Ο Χαρίδημος αστυνομικός με ρωτά, κύριε καθηγητά, έχουμε καταλήξει να έχουμε περισσότερα άρματα από την Αγγλία και από τη Γερμανία. Γίνονται όλα αυτά που σήμερα αναφέρατε. Τελειώσαμε, ερώτηση. Φίλε μου, δεν τελειώσαμε, όχι δυστυχώς. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να δώσει τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην επιχειρησιακή συνοχή και στην αντοχή των ενόπλων της δυνάμεων. Εφόσον υλοποιηθούν τα προγράμματα που συζητήσαμε, το κρίσιμο είναι να μπορούν όλα αυτά τα μέσα να συνεργαστούν, να παραμείνουν διασυνδεδεμένα, διαθέσιμα και να υποστηρίζονται σε παρατεταμένη κρίση. Θα έθετα τις προτεραιότητες, επειδή είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου, με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας. Πρώτον, πυρομαχικά και διαθεσιμότητες, δηλαδή επαρκή αποθέματα, ανταλλακτικά, τεχνικό προσωπικό και δυνατότητα ταχείας επισκευής. Η αγορά πρέπει να συνοδεύεται από χρηματοδοτημένη υποστήριξη σε βάθος χρόνου. 2. Ενιαία εικόνα και διακλαδική συνεργασία, δηλαδή ασφαλής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αεροπορίας, ναυτικού και στρατού ξηράς, αλλά και αεράμυνας. Κοινές διαδικασίες και συστηματική εκπαίδευση κάτω από συνθήκες παρεμβολών, δηλαδή σε θέατρο, σε περιβάλλον έντονου ηλεκτρονικού πολέμου. 3. Drones, αντιμετώπιση drones και ηλεκτρονικός πόλεμος. Μέσα αναγνωρίσεως, δηλαδή, οικονομικά συστήματα αντιμετωπίσεως και συνδυασμός ηλεκτρονικών και φυσικών μέσων. Οι ακριβοί αναχαιτιστές, οι πύραυλοι δηλαδή, χρειάζεται να διαφυλάσσονται για τις κατάλληλες απειλές. Μη μας ξαναβρει καμιά πλημμύρα ή καμιά πυρκαγιά. 4. Προστασία και ανθεκτικότητα βάσεων, δηλαδή διασπορά μέσων, προστατευμένες εγκαταστάσεις, εφεδρικές επικοινωνίες, πυρασφάλεια και αντιπλημμυρική προστασία. 5. Εγχώρια παραγωγή και επισκευές. Συγκεκριμένη δηλαδή δυνατότητα παραγωγής πυρομαχικών, ντρός, αισθητήρων και εξαρτημάτων μαζί με ουσιαστική πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη. Προσωπικό και εφεδρεία. 6. Διατήρηση έμπειρων στελεχών, τεχνικές ειδικότητες, ρεαλιστική εκπαίδευση και εφεδρεία με σαφή καθήκοντα και τακτική εξάσκηση. Ιδιαίτερα θα έλεγα, φίλε μου, για την ελληνική γεωγραφία, ότι απαιτείται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιποβρυχιακή επιτήρηση, στη θαλάσσια αναγνώριση και την ασφαλή υποστήριξη των νησιών. Η προστασία του θαλάσσιου χώρου απαιτεί συνεχή παρουσία και αξιόπιστη εικόνα πέρα από την ισχύ των μεγάλων μονάδων επιφανείας. Και στο ζήτημα που ήδη έχει αναφέρει παραπάνω ο Άγης, ήδη έχει επισημάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών, τον κίνδυνο από τις πλημμύρες σε στρατιωτικές βάσεις. Εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προσοχή. Η φυσική προστασία των εγκαταστάσεων είναι μέρος της μαχητικής ετοιμότητας. Ένα σύγχρονο μέσο που καταστρέφεται στο έδαφος ή μένει χωρίς υποστήριξη δεν προσφέρει, φίλε μου, Χαρίδημε, αποτροπή. Αν έπρεπε να επιλέξω δε μόνο τρεις άμεσες κατευθύνσεις, αποθέματα και συντήρηση, ασφαλή διασύνδεση των δυνάμεων και drones ηλεκτρονικό πόλεμο. Αυτά τα λέω και σου τα αναφέρω απαντώντας σε σένα, διότι όπως αντελήφθης και μοιάζεις σχετικός με το αντικείμενο, η εθνική άμυνα και η αποτροπή είναι μια έννοια ιδιαίτερα σύνθετη που περιλαμβάνει τόσες πολλές μεταβλητές, φίλε μου καλέ, που αν είχαμε την επιθυμία να τις απαριθμίσουμε θα έπρεπε να μας βρει το ξημέρωμα, το αυριανό ξημέρωμα. Με ρωτάς, δεν πειράζει, ίσως να θέλουν να ακούσουν κάποια πράγματα οι φίλοι. Συνήθως όταν παίρνει ο πρώτος με τα παίρνουν όλοι μαζί και δεν προλαβαίνουμε να... Λοιπόν, μια όμως κρίσιμη ερώτηση. Τι γίνεται, με ρωτά ο ίδιος ο αριθμός, με τον εναέριο ανεφοδιασμό? Έλα φίλε μου, είναι η πρώτη γραμμή. Εγώ θα περιμένω για τον εναέριο ανεφοδιασμό. Σ' ακούω φίλε, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι να έχεις.
1: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, Νίκος είμαι, από Δυτική Θεσσαλονίκη, ονομάζομαι Νίκος. Το ερώτημά μου είναι, ανησυχώ πολύ για τα δηληστήρια που βαράει ο Ζελένσκι και κάνει ζημιά μεγάλη στους Ρώσους.
0: Ναι.
1: Κοντζάμπο Ρωσία δεν μπορεί να προστατέψει τα δηληστήρια?
0: Απαντώ. Απαντώ.
1: Δεν γνωρίζει η Ρωσία ότι θα δεχτεί επίθεση στα δηληστήρια? Δεν έπρεπε εκεί πέρα να έχει αεράμενα να τα προστατεύει?
0: Ναι, να σας απαντήσω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε ξεκαθαρίσει, φίλοι μου καλοί, ότι δεν υπάρχει... Μπορώ να απαντήσω, είμαι στον αέρα, έτσι. Ωραία. Δεν υπάρχει απόλυτη αεράμινα. Δεν υπάρχει αεράμινα η οποία θα εξασφαλίσει η τελειότερη στον κόσμο, την οποία διαθέτουν οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι και οι Ισραηλοί, η οποία θα εξασφαλίσει ότι απέναντι σε σμήνη από ντρόνς κάποια δεν θα περάσουν. Δεν υπάρχει απόλυτη αεράμινα. Σήμερα τα πανεπιστήμια ερευνούν συνεχώς και νέες αλυσίδες πολυστρωματικής άμυνας και αρχιτεκτονικής. Επομένως, όταν φύγει ένας μήνος από 20 ντρόνς, είναι πιθανότατα η αεράμινα να ενεργοποιηθεί και να τα αντιμετωπίσει, να τα καταρρύψει. Όταν το μήνος έχει 80 ντρόνς, και πιστέψτε με, η Ουκρανία στον τομέα των ντρόνς και το ραντάρ ήταν ιδιαίτερα προχωρημένη, τότε έχουμε τη λεγόμενη επίθεση κορεσμού, τις κορεστικές επιθέσεις. Και το είδαμε αυτό σε σχέση με το Ισραήλ και με το Ιράν, όπου πύραυλοι, βαλιστικοί και σμήνοι από ντρόνς διαπερνούσαν το Iron Dome, δηλαδή την αρχιτεκτονική ολόκληρη του πλέον σύγχρονου συστήματος αεράμινας στον κόσμο. Άρα λοιπόν κάποια δηληστήρια δέχτηκαν τα πλήγματα και στη συνέχεια ισοπεδώθηκε το Κίεβο, δηλαδή η κόλαση επί της γης. Έχω την αίσθηση, διατηρώ την πεποίθηση μάλλον, ότι είμαστε κοντά στην πάυση του πολέμου, όχι γιατί θα συμφωνήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά διότι ήδη προετοιμάζεται η διαδοχή του κυρίου Ζελένσκι, κυρίου εντός αγωγικών για μένα. Περισσότερο λοιπόν πιστεύω σε μια εσωτερική αντίδραση στην Ουκρανία παρά σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση που θα φέρει αίσιο πέρας μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας. Αυτά είχα να απαντήσω για την ερώτησή σας. Σχετικά λοιπόν τώρα, φίλε Χαρίδη, με επανέρχομαι με τον εναέριο ανεφοδιασμό. Είναι ίσως η πιο πονεμένη ιστορία για το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Χρόνια τώρα είχαμε τις τακτικές ασκήσεις στο Ξώτης στο πλαίσιο, όσο ίσχυε τουλάχιστον επισήμως, του ενιαίου αμυντικού χώρου με την Κύπρο. Αυτές οι ασκήσεις ήταν, πιστέψτε με, προς εσωτερική κατανάλωση και προς πολιτικών όφελος. Ήταν άνευ αντικειμένο. Δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν. Οι γεωγραφικοί περιορισμοί ήταν αμήλικτοι. Οι απέναντι του αρχιπελάγους εντός εισαγωγικών σύμμαχοι μας είχαν πλήρη επίγνωση σε ποια σημεία θα μας μεγιστοποιούσαν το πρόβλημα τις μεγάλες αποστάσεις, με επιχειρήσεις απασχολήσεως παραπλάνησης, περιορίζοντας το ελάχιστο τη δυνατότητα δράσης πολεμικής αεροπορίας πάνω από την Κύπρο. Άρα λοιπόν ήταν επιτακτική ανάγκη για ένα αέριο ανεφοδιασμό. Εδώ ακολουθήθηκαν εγκληματικές επιλογές, αν όχι εγκληματική αμέλεια, διότι μια χώρα η οποία θα διαθέτει 220 έως 240 υπερσύγχρονα αεροσκάφη 4,5 ή 5 γενιάς, είναι αδιανόητο το να μην διαθέτει δυνατότητα ένα αέριο ανεφοδιασμού. Στις 23 Ιουλίου, φίλε μου, ο Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το 23 Ιουλίου, ανακοίνωσε την έγκριση της προμήθειας μέσω διακρατικής συμφωνίας και ανέφερε δυνατότητα ανεφοδιασμού Ραφάλ και Μιράζ. Ο δημοσιευμένος σχεδιασμός αφορούσε 3 αεροσκάφη με πρώτη παράδοση το 2027. Ωστόσο, δεν έχω εντοπίσει μέχρι σήμερα νεότερη επίσημη επιβεβαίωση ολοκληρωμένης συμβάσεως ή επιχειρησιακής εντάξεως με βάση τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει η Ελληνική Δημοκρατία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχει δηλαδή εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς συγκεκριμένες εταιρείες, η Empire και η Northrop Grumman, ανακοίνωσαν το Φλεβάρι του 26 συνεργασία για προηγμένη έκδοση με αυτόνομο boom. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα αναπτύξεως που δεν πρέπει να το παρουσιάσουμε ήδη ως διαθέσιμο ή εξασφαλισμένη ελληνική δυνατότητα. Το κέριο ωστόσο ερώτημα, πάνω στο ερώτημα που εσύ θέτεις, είναι: αποκτούμε τελικά ανεφοδιασμό για ραφάλα αρχικά και μοιράζ ή έχει προβλεφθεί συμβατικά και μελλοντική κάλυψη των F-16 Viper και F-35A. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που καθορίζει πόσο ολοκληρωμένη θα είναι η νέα δυνατότητά μας για ένα αέριο ανεφοδιασμό. Ερώτηση του, εδώ δεν βγάζω με λατινικούς χαρακτήρες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες απόκτησης για τα αεροσκάφη ένα αέριο ανεφοδιασμό? Υπάρχουν εγκρίσεις και συμφωνίες, φίλε μου, συνεργασίας, αλλά μέχρι σήμερα 11 Οκτώβρη 26 δεν έχει εντοπιστεί δημόσια επιβεβαίωση υπογεγραμμένης οριστικής συμβάσεως αγοράς των 3 σε 390 για τα οποία έχει γίνει ήδη λόγος από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η ασφαλής λοιπόν διατύπωση στο ερώτημά σας είναι: η προμήθεια έχει εγκριθεί και το διακρατικό πλαίσιο προχωρά, αλλά η οριστική σύμβαση αγοράς δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί δημοσίως. Και διορθώνω τη βεβαιότητα της προηγουμένης διατυπώσεώς μου. Η πρώτη παράδοση το 2027 είναι στόχος ο οποίος ανακοινώθη, όχι χρονοδιάγραμμα που μπορώ να σου παρουσιάσω ως εξασφαλισμένο από δημοσιευμένη τελική σύμβαση. Παρακολουθείς πόσο προσεκτικός είμαι για να μην μου ξεφύγει ούτε ένα «και», ώστε να βαδίσω στην υπερβολή ή στην απεσιοδοξία. Σου παρουσιάζω ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Εδώ είναι τόσο ζουμερές οι ερωτήσεις που υποβάλλετε. Ναι, φίλε μου, σ' ακούω. Καλησπέρα.
2: Κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, ναι.
2: Ήθελα λίγο το προσωπικό σας τηλέφωνο για να σας μιλήσω, να πούμε ορισμένα πράγματα.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά όμως.
0: Βεβαίως.
2: Γι' αυτό θέλω το προσωπικό σας τηλέφωνο.
0: Μπορείτε να πάρετε μόλις τελειώσει η εκπομπή να καλέσετε στο 90-90-90, θα σας απαντήσω εγώ μέσω της γραμματέως της Κατερίνας και να μιλήσουμε κλείνοντας μία συνάντηση, πίνοντας ένα κρασί.
2: Ναι, ένα καφέ κρασί, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Τι ώρα τελειώνεις?
0: Για σήμερα είναι λίγο δύσκολο γιατί είμαι με γρήπη, αλλά τελειώνω στις 1 η ώρα, οπότε τηλεφωνήστε 1 και 3 λεπτά, εγώ θα είμαι εκεί,
2: πολύ.
0: Οπότε θα μιλήσουμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, όμορφο απόγευμα.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας. Ναι, ο επόμενος, η άλλη γραμμή, ακούω φίλε.
3: Σάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
3: Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Στάθης από Καλυθέα Περιστέρια.
0: Γεια σου Στάθη Ειρηνιστή.
3: Αγαπητέ Σάνο, πριν λίγες μέρες, αυτή την εβδομάδα, γνωρίστηκα με 2 νεαρούς Τούρκους.
0: Ναι, ναι.
3: Συζητήσαμε για πολλά θέματα και για το ότι το άπλωμα του καλωδίου που θα μεταφέρει ενέργεια, φως, και το ότι ενδέχεται να προκαλέσει εχθροπραξίες μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας, Ισραήλ.
0: Ναι.
3: Και είπαμε, ας απλώσουμε το καλώδιο που θα μεταφέρει το φως της φιλίας και συνεργασίας μας. Έλληνες, Τούρκοι και Ισραηλινοί, μπορούμε με τη φιλία και συνεργασία μας να κάνουμε θαύματα για την ειρήνη στη Μεσόγειο και στον κόσμο, στο συναρπαστικό ταξίδι μας στο χωροχρόνο, και η Θεσσαλονίκη μας ενώνει. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας. Είμαστε αδέρφια, ένας Θεός. Χέπιμις γκαρδεσλέρις, αλλοχ μπίρντουρ. Ανάχνου αχήμ, ασέμεχάτ, σαλούμ.
0: Ταμάμ, ταμάμ, ταμάμ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά φίλε.
3: Γεια σας αδερφέ, γεια.
0: Να είσαι καλά. Η επόμενη γραμμή, ο επόμενος φίλος. Ναι, ακούγεσαι φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε μου.
4: Θέλω να πω το εξής. Ποιο είναι το κέρδος κάθε πολέμου που γίνεται παγκοσμίως? Ποιος κερδίζει?
0: Οι εταιρείες οπλικών συστημάτων.
4: Μπράβο. Ο απλός λαός της Τουρκίας και οποιοσδήποτε άλλης χώρας θέλει να γίνει ο πόλεμος?
0: Όχι.
4: Με τι μπορούμε να ασχοληθούμε εμείς σαν πραγματικοί, σαν άνθρωποι? Ανθρώπινα. Να ασχοληθούμε με τα παιδιά που είναι στην Αφρική.
0: Μπράβο. Και τώρα με καθάρισες, γιατί η ευαισθησία μου για τα παιδιά της Αφρικής είναι τεράστια. Αν ξοδεύαμε το ένα, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το ένα πεντηκοστό, όχι το ένα πέμπτο,
4: έτσι,
0: τα επόμενα 20 χρόνια δεν θα είχαν πρόβλημα ούτε με το νερό, ούτε με τα τρόφιμα. Εκείνα τα μαύρα μάτια που τα βλέπεις και σου μαχαιρώνουν την ψυχή.
4: Ναι, αγόρα.
0: Δυστυχώς, με το τουρκικό λαό δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μάλιστα έχω ασχοληθεί λαογραφικά με την Τουρκία. Έχω φίλους Τούρκους με τους οποίους είμαι σε επικοινωνία. Εκεί που πρέπει να μιλήσουμε και να πούμε αυτά που είπε ο προηγούμενος φίλος για την ειρήνη των λαών, είναι σε αυτούς που έχουν πέσει σε παραλήρημα στην απέναντι όχθη του Αιγαίου και απειλούν να στείλουν τους ψαράδες στο Καστελόριζο, έτσι θα το καταλάβουν λέει, ή να διαλύσουν τα νησιά κλπ. Ή σε αυτούς που οραματίστηκαν επανασύσταση της Οδωμανικής Αυτοκρατορίας εν έτη 2026. Γι' αυτό φίλε μου είμαι μαζί σου, μισώ κάθε στρατό, μισώ κάθε πόλεμο, δεν είναι δικές μου λέξεις, είναι λέξεις του Αϊνστάιν αυτές, και καταδικάζω απερίφραστα όλους αυτούς που τη δολοφονία απλών παιδιών την ονομάζουν παράπλευρη απώλεια. Είναι κτίνη. Αλλά τι μου φταίνε τα κτίνη. Σε τι μου φταίνε τα κτίνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο επόμενος φίλος. Ακούω. Έλα, φίλε μου.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
5: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, είναι στον αέρα, ακούγεσαι.
5: Δημήτρης από Φραγκφούρτη, σας καλώ.
0: Ναι, ναι.
5: Άκουσα τα καινούργια νέα που έχουν συμβεί μαζί με τον Τραμπ και τον Πούτιν.
0: Ναι.
5: Βάσει αυτή τη συνθήκη και τη συνεργασία για να πάρει πετρέλαιο
0: η Αμερική. Ναι. Η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, λες.
5: Ναι. Αυτό δεν ακούγεται κάποιο κατά τα κοινά κοροϊδία, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Είχα έναν αγαπημένο, θα σου απαντήσω.
5: Η Ευρώπη δεν έκανε εμπάρκο στην Ρωσία. Νομίζω οι αρχές αυτής της εβδομάδας ή της προηγούμενης είχε δηλώσει ο Πούτιν καλή διάθεση να ανοίξει την κάνουλα εις τας Ευρώπας για να πάρει αέριο. Και νομίζω ότι ήταν να κάνει μια συμφωνία μαζί με το Μέρτς.
0: Ακριβώς όπως θα λες είναι. Αλλά ένας φίλος μου αγαπημένος, ο οποίος δεν είναι πια εν ζωή, έλεγε μια κουβέντα η οποία απεικονίζει όλη την πραγματικότητα της ζωής. Ό,τι δεν τελειώνει με λεφτά, φίλε μου, τελειώνει με περισσότερα λεφτά.
5: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής. Κάποια στιγμή τα συμφέροντα, τα ενεργειακά και κατ' επέκταση τα οικονομικά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας βλάπτονται από τον ίδιο παράγοντα και μπορούν να ενισχυθούν από τους ίδιους παράγοντες. Άρα λοιπόν οι ιδεολογικές αντιθέσεις πάνε περίπατο και πάμε σε μια συμφωνία η οποία θα βγάλει εκτός βέβαια το Ζελένσκι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου, κάπου θα φυγαδευτεί, ήδη είναι έτοιμος.
5: Ναι. Και... μα κύριε Κωνσταντινίδη, με συγχωρείτε, είναι όλα κόντρα μεταξύ τους.
0: Όλα, ναι, ναι.
5: Όλα είναι κόντρα μεταξύ τους.
0: Χαοτικά.
5: Δηλαδή,
0: χαοτικά.
5: Σαν εχθρός της Ρωσίας, έκανε συμφωνία να πάρει πετρέλαιο. Μετά η Αμερική θα έχει το πετρέλαιο για τις πολιτείες της και πολύ πιθανόν να δίνει και στην Ευρώπη.
0: Ναι, βεβαίως.
5: Εννοείται πολύ ακριβότερα.
0: Πολύ ακριβότερα, βέβαια.
5: Ενώ θα μπορούσε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να έπαιρνε από την Ρωσία και να κρατούσε, ας πούμε, τις τιμές που υφίστανται.
0: Δεν υπάρχει ένας De Gaulle σήμερα, φίλε μου, δυστυχώς. Υπάρχουν διαχειριστές στην Ευρώπη, εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων, που δεν δρούν υπέρ των λαών της Ευρώπης, που αυτή τη στιγμή κλάσμα της οποίας λιμοκτονεί, αναφέρομαι στο γεγονός ότι στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία ένα σημαντικό κλάσμα των λαών δεν μπορεί να βγάλει το μήνα.
5: Υπάρχει πρόβλημα. Μία ερώτηση, κύριε Κωνσταντινίδη. Σε περίπτωση πολύ πιθανής ρήξης του Ζελένσκι, σκέφτομαι βαθιά ποια θα είναι η στάση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε θα είναι, αδερφέ. Δηλαδή θα δεις μια μεταστροφή όπως εκείνη που είδες όταν εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Τραμπ, ο οποίος βεβαίως μας διέψευσε πανταγωδώς, σε ό,τι υποσχέθηκε τίποτα δεν πραγματοποίησε, αλλά η αλλαγή της Ευρώπης εν μια νυχτή ήταν κάτι το ιστορικά ανεπανάληπτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εύστοχες παρατηρήσεις.
5: Κύριε Κωνσταντινίδη, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επόμενη γραμμή. Ναι, μια τελευταία γραμμή από ένα φίλο. Σ' ακούω, φίλε μου.
6: Το ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
6: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι αφενός να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι.
6: Καλό να έχετε. Εγώ εστιάζομαι πλήρως και μόνο στη χώρα μας. Εγώ ξέρω ότι οι Οθωμανοί εδώ πέρα, οι Τούρκοι εκ των υστέρων μας έχουν ρημάξει. Εγώ δεν θα το πάω στις προφητείες, αλλά θα σας πω κάτι. Καλό είναι να θυμηθούμε. δεν λέω για το 21. Θα πω για το 64, 55, το 74. Λίγο έτσι να το ψάξουμε το πράγμα και γι' αυτό που έρχεται, που βλέπω, αν θέλω να το κάνουμε πάλι, καλά είναι να έχουμε το νου μας αφενός. Οι στρατιωτικοί να μην πιέζονται για το προσωπικό αριθμό, κ. Κωνσταντινίδη. Λυπάμαι πολύ για αυτό που διάβασα. Λυπάμαι πολύ.
0: Ναι.
6: Πιέζει στον στρατιωτικό εν ώρα κινδύνου, για όνομα του Θεού.
0: Mm.
6: Αυτό και τελείωσα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, καλέ. Φίλε μου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με τον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, τον φίλο, τον αγαπημένο φίλο, και την άλλη Κυριακή εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.
7: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Μετρόπολης!
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος, καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
18: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
17: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
19: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
17: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
20: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
24: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
25: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Χαίρετε. 10 λεπτά μετά τη μία Μετρόπολης, ακούτε 95 και 5. Μια ωραία εισαγωγή από Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου μας βάζει λίγο σε ποδοσφαιρικό κλίμα. Αυτά τα αούα, τα ωραία. Οι κραυγές μας βάζουν λίγο σε ρυθμό. Επιστρέφουμε με κανονική δράση, με κανονικότητα, με πρωταθλήματα και πάλι στη Σέντρα βεβαίως από προχθές Παρασκευή, πολύ περισσότερο χθες. Και σήμερα, όπου συνεχίζεται ειδικά στη Super League με το κύριο μενού, η αγωνιστική δράση, και θα πάμε να δούμε τι έχουμε για την ημέρα αυτή που είναι πραγματικά πολύ γεμάτη. Bet Show Κυριακή στον αέρα από αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 4, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, Γιάννη Διτσιράπη στο production, Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 4. Betshow.com από πολύ νωρίς και σήμερα, με πολλές επιλογές από τους συναδέλφους, όπως μπορείτε να βλέπετε και όσοι επισκέπτεστε το www.betshow.com. Όλες οι στήλες στον αέρα από νωρίς, με πολλά πρωταθλήματα να συνεχίζονται, οι ομάδες να μπαίνουν στη σέντρα από πολύ νωρίς. Αν βάλουμε ειδικά τους Ιταλούς στο παιχνίδι, θα έχουμε αγώνα σε ένα περίπου 20 λεπτό. Θα δώσω και τις πρώτες επιλογές των προπονητών στο Como Roma, το οποίο έρχεται στη 1:30, αλλά βεβαίως από τις 5 και έπειτα από το Καφτατζόγλιο, όπου η Ηρακλής επιστρέφει μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να δώσει αγώνα επίπεδου Super League 1, υποδέχεται το Λεβαδιακό. Έχουμε την συνέχεια της αγωνιστικής δράσης στην ελληνική Super League. Και για να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από τα δικά μας ποδοσφαιρικά δεδομένα στο τι συνέβη χθες, είχαμε την νίκη για την ΑΕΚ, η οποία έδειξε σοβαρότητα. Είχε μια καθαρή νίκη με 3-0 απέναντι στον Όφη, με 3 γκολ μάλιστα από εκτελέσεις κόρνερ, αρχικά με την κεφαλιά του Ρέλβας στο κόρνερ του Μάγερ. Πριν κλείσει το ημίχρονο, βεβαίως όλα αυτά, με το 1-0 η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια, σκόραρε το 2-0 με το Μουκουντή στο 23ο λεπτό, με κεφαλιά, και βεβαίως στις καθυστερήσεις και πάλι από κόρνερ ο Γκατσίνοβιτς με σουτ πέτυχε το 3-0. Και είχαμε και στην Τρίπολη τον Αστέρα να είναι καλύτερος από τον Ατρόμητο, να προηγείται με 2-0 μέχρι το πρώτο 20 λεπτό, 22ο λεπτό, με τον Κιτού και τον Μπαρτόλο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μείωσε στη συνέχεια με τον Γκαρσία στο επόμενο μάλιστα λεπτό, και τα 3 γκολ που είχαμε σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Έμεινε όμως εκεί το σκορ και το τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολη στο πρωτάθλημα. Παραμένει χωρίς επιτυχία ο Ατρόμητος.

Θυμίζω στο πρόγραμμα σήμερα δύο αγώνες στις 5, στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Λεβαδιακός και Κηφισιά Πανετολικός την ίδια ώρα. 7 η ώρα στο Κλεάνης Βικελίδης ο Άρης υποδέχεται τον Βόλο. Και 9 η ώρα απόψε το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Να δούμε και τη βαθμολογία στην Ελληνική Super League. Μέχρι αυτή τη στιγμή βεβαίως που μιλάμε, κάποιες ομάδες, αυτές που ανέφερα νωρίτερα, έχουν δώσει πλέον 6 αγώνες. Είμαστε στην 6η αγωνιστική. Παναθηναϊκός στην κορυφή, μοναδική ομάδα η οποία έχει το απόλυτο 5-5. Δοκιμάζεται σήμερα στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, αυτό το απόλυτο των πράσινων. Η ΑΕΚ με 14 στην τέταρτη της νίκη στο 3-0 επί του Όφη. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 12. Θυμίζω ότι αγωνίζεται τη Δευτέρα με αντίπαλο την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. 10 βαθμούς για Όφη και Ολυμπιακό. 9 έχει ο Πανετολικός, 7 έχει ο Άρης, 6 έχει ο Ηρακλής, από 5 και η Φυσιά Αστέρας Τρίπολης. 4 βαθμούς για την Καλαμάτα, στους 2 έμεινε ο Ατρόμητος, 1 βαθμό για τον Λεβαδιακό και μείον 1 με την ποινή που έχει δεχθεί, την αφαίρεση 3 βαθμών. Στην τελευταία θέση ο Βόλος, η μοναδική ομάδα που δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ο Λεβαδιακός με τέρματα 0-9.

Super League 2 είχαμε, Super Pet League με ανατροπή για τον Πανσεραϊκό και νίκη επί του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος προηγήθηκε με τον Τότσκα. Ο Γιάννης Πασάς πέτυχε 2 γκολ μέσα σε 4 λεπτά, γύρισε το παιχνίδι, έδωσε την νίκη στον Πανσεραϊκό με 2-1. Στο άλλο χθεσινό μάτς ο Προβιδάκης ήταν πρωταγωνιστής με το δικό του γκολ. Η Άθενς Καλυθέα επικράτησε 1-0 του Πανθρακικού. 1:30 εκτός από το Κόμο Ρώμα έχουμε και Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου στην Super Bet League. 2:15 Μαρκό ΑΕΛ, 3:15 διορθώνω Μαρκό ΑΕΛ. 3:00 Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Στις 6:00 το απόγευμα η δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει τη δεύτερη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το Ελλάς Ήρου Νίκη Βόλου ξεκίνησε νωρίτερα, είναι στο 13ο λεπτό, ξεκίνησε στη 1 και είναι στο 0-0. Οπότε βάσει αυτών θυμίζω Μαρκό εδώ έχει το απόλυτο, 5-5, 5 νίκες. Η Καλυθέα έχει 12, η ΑΕΛ έχει 11, 10 έχει ο Πανσεραϊκός, ο Πανιώνιος, 9 η Ελλάς Ήρου. Στους 8 βαθμούς έμεινε ο Πανθρακικός, 6 για τον Αστέρα Τρίπολης Β, 5 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 5 για τον ΠΑΟΚ Β αλλά και τον Πύργο, 4 έχει η Νίκη Βόλου, 4 έχει ο Ολυμπιακός Β, 4 και ο Νέστος Χρυσούπολης από 2 βαθμούς στις τελευταίες θέσεις, Ζάκυνθος και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Να δούμε και πράγματα εκτός συνόρων, πηγαίνοντας πρώτα στην αγγλική Premier League, εκεί όπου η Arsenal χρειάστηκε να πετύχει ανατροπή για να πάρει τη νίκη απέναντι στην Leeds, η οποία προηγήθηκε, ευνηδίασε τους κανονιέρδες με τον Justin, αλλά στο δεύτερο μέρος με την προβολή του Ρικάρντο Καλαφιόρη η Arsenal ισοφάρισε σε 1-1 και με το δυνατό σου του Μπρούνο Γκιμαράες κατάφερε να γυρίσει το match, να πετύχει το 2-1, να πάρει τους τρεις βαθμούς που επιζητούσε στην επανέναρξη του πρωταθλήματος και στην αγγλική Premier League. Η τότε να μην είχε σφιγμό μέχρι το τέλος με τον γκολ του Σολάνκε στο δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, αλλά παίζοντας και με 10 παίκτες πήρε πολύ σημαντικό βαθμό στο Old Trafford απέναντι στην Manchester United. Η Chelsea ήταν εντυπωσιακή με το ευρύ 5-1, επέστρεψε στην Premier League, διέλυσε την Bournemouth. Η Brighton του Μπάμπη Κοστούλα επικράτησε 2-0 τη Sunderland εκτός έδρας. Άστον Βίλα και Μπρέντφορντ μοιράστηκαν από ένα βαθμό στην ισοπαλία μεταξύ τους στο Βίλα Πάρκ με το γεμάτο 2-2. Και βεβαίως είχαμε μια πολύ σπουδαία νίκη για την Ipswich, η οποία γύρισε το μάτς στα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι της με αντίπαλο την Fulham. Με Ουατάρα και Οσέ κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς. Να δούμε βαθμολογία και στην Premier League, όπου έχουμε τρεις αγώνες σήμερα. Δύο ξεκινούν στις 4, Crystal Palace, Nottingham Forest και Hull Everton. Και στις 6:30, πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο Anfield, η Liverpool υποδέχεται την Manchester City. Στην κορυφή η City, δίχως να έχει δώσει αυτό το παιχνίδι της, θυμίζω έχει επίσης το απόλυτο 5-5 με 15 βαθμούς. Στους 15 και η Arsenal με ένα παιχνίδι περισσότερο τη χθεσινή της νίκη, θυμίζω απώλεια για τους κανονιέριδες ή ήττα που γνώρισαν πριν από τη διακοπή, το 3-0, το ευρύ 3-0 από την Brighton, η οποία ακολουθεί με 13 τη βαθμολογία στην τρίτη θέση. 10 έχει Brentford και η Chelsea, 9 έχουν Leeds, Liverpool, Everton, αλλά πλέον και η Ipswich, η οποία με τη χθεσινή της επικράτηση κόντρα στη Fulham έφτασε τους 9. 8 για τη Hull και τη Newcastle, 6 για την United. Από 5 έχουν Nottingham Forest και Aston Villa, 4 για Crystal Palace Sunderland, 3 η Bournemouth, η Tottenham και η Coventry. Τελευταία θέση για τη Fulham με 2 βαθμούς στις 2 ισοπαλίες που πήρε κόντρα σε Liverpool και Manchester United.

Να πάμε βεβαίως και στην Γερμανία, στην Bundesliga, όπου υπήρξε εδώ ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των ομάδων που μετά την επιστροφή, μετά από μια τέτοια διακοπή, επηρεάστηκαν όσον αφορά στο αποτέλεσμα, γιατί ήταν καλή όντως η Bayern Μονάχου στο έτσι γειτονικό ντερμπάκι στη Βαβαρία με αντίπαλο την Augsburg. Επέστρεψε με γκέλα η Bayern, η οποία ήρθε ισόπαλη με σκορ 2-2, αλλά βέβαια είχε 4 κυρωθέντα γκολ μέσω VAR. Ένα επίσης νομίζω στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ήταν και αρκετά δημιουργική, θα μπορούσε να είχε πάρει την νίκη σε αυτό το μάτς κόντρα στην Augsburg, τελικά δεν τα κατάφερε και μάλιστα έγραψε και ιστορία εδώ η Bayern αρνητική, διότι δέχτηκε το γρηγορότερο γκολ στην ιστορία της Bundesliga από το λέθριο λάθος του Neuer. Ο Φελχάουερ άνοιξε το σκορ για την Augsburg, ισοφάρισε με τον Σαϊμπάρη στο δεύτερο μέρος, ο Ριμπέιρο έδωσε και πάλι προβάδισμα στην Augsburg. Και τελικά η Bayern βρήκε την ισοφάριση στο κοντινό πλασέ του Μπράουν στο 21ο λεπτό. Βεβαίως ένα από τα ακυρωθέντα της γκολ ήταν και αυτό στο 27ο λεπτό με τον Γκνάμπρι, εκεί στο φινάλε που θα μπορούσε να γυρίσει υπέρ της την όλη κατάσταση και τελικά να πανηγυρίσει την νίκη, κάτι που φυσικά δεν συνέβη. Τρομερό μάτς είχαμε στο Mainz, με την Bayer Leverkusen να κερδίζει τελικά 4-3, προηγήθηκε 0-2, 2-2 ισοφάρισαν και απάντησαν οι γηπεδούχοι. Στο δεύτερο ημίχρονο με 2 γκολ σε ένα δεκάλεπτο, οι Ασπιρίνες κατάφεραν να πάρουν την νίκη απέναντι στην Mainz, η οποία μείωσε στο φινάλε σε αυτό το εντυπωσιακό 3-4. Η Στουτγκάρδη πέρασε με 2-0 από την έδρα της Paderborn. Η Union κέρδισε 1-0 στο Βερολίνο την Elversberg, ενώ το Αμβούργο πήρε διπλό και μάλιστα με ανατροπή 3-2 στην έδρα της Hoffenheim. Πολύ σπουδαίο μάτς, ενώ στο βραδινό παιχνίδι στην Bundesliga η Λειψία ήταν εντυπωσιακή. Είχε σε καταπληκτική μέρα τον Ενκουκού, ο οποίος πέτυχε χατρίκ και διέλυσε με το ευρύ 6-0 την Eintracht Frankfurtis.

Να δούμε και στην Bundesliga την βαθμολογία. 4:30 έχουμε σήμερα το Κολονία Gladbach και 6:30 το Freiburg Schalke. Με την Borussia Dortmund στην κορυφή. Με 13 βαθμούς και επίσης θυμίζω ένα αποτέλεσμα το οποίο και για την ίδια δεν ήταν θετικό. Την ισοπαλία που είχε στο 2-2 με αντίπαλο την Werder Bremen στην ισοφάριση που δέχτηκε. Η Bayern, η οποία έκανε και εκείνη γκέλα σε αυτή την αγωνιστική. Παραμένουν και οι δύο αίτητες, όπως αντίστοιχα και οι Freiburg, οι μοναδικές οι οποίες δεν έχουν γνωρίσει ήττα στην Bundesliga. Με 11 βαθμούς η Bayern Μονάχου, έχει 10 η Freiburg και φυσικά έχει παράλληλα και την ευκαιρία σε αυτό το παιχνίδι με τη Σάλκε να πιάσει κορυφή εφόσον πάρει τη νίκη. 10 βαθμούς στην τετράδα έφτασε και η Bayer Leverkusen. 9 βαθμούς για τη Λειψία στην πέμπτη θέση. Στους 8 η Augsburg και η Werder Bremen. 7 για τη Mainz στην Elversberg. Από 6 έχουν στο Stuttgart Hannover. 5 βαθμούς για τη Σάλκε και την Eintracht Frankfurtis. 4 έχουν 3 ομάδες. Η Κολονία, η Paderborn και στην επικίνδυνη ζώνη Union Βερολίνου. 3 βαθμούς για την Hoffenheim, δίχως βαθμό ακόμη, 4 ήττες, 4 μάτς για την Borussia Mönchengladbach, η οποία θυμίζω 4:30 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Κολονία.

Να ρίξουμε και μία ματιά στη Γαλλία, όπου είχαμε γκέλα για τη Μονακό 2-2 με αντίπαλο την Τουλούζ, παρά το γεγονός μάλιστα ότι είχε προηγηθεί και με 2-0 στο γήπεδό της, και έδωσε και την ευκαιρία εδώ στην Paris Saint-Germain να πλησιάσει. Κέρδισε 3-1 τη Λεμάν με Μπεράλδο, Κβαρασχέλια και Αλκιούς. Κορυφή βεβαίως για τη Μονακό με 14, ακολουθεί η Λίλη, η οποία κέρδισε 1-0 τη Χαύρη, έχει 13, 11 για τη Λιόν την Paris Saint-Germain, αλλά και την συντοπίτησά της την Paris, και 10 έχει η Ρεν στην πρώτη εξάδα στη γαλλική Ligue 1. Λεπτό στην Superbet League 2, Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλου 0-0, 23 λεπτό. 1 λεπτό στην Ολλανδία, Ουτρέχτ και Βίλεμ στο 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο και στην Ουκρανία, σε δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Δυναμό Κιέβου, Καρπάτι, Λβίβ 0-0. Και η Τσέρκαση άνοιξε το σκορ μόλις απέναντι στην Κούντριβικα. Προηγείται με σκορ 1-0.

σε λιγότερο από 5 λεπτά σέντρα και στην Τουρκία, στο Konyaspor Başakşehir, αλλά και στην Ιταλική Σέρια, εκεί όπου το πρώτο παιχνίδι σήμερα στο πρόγραμμα είναι και το έτσι πιο ενδιαφέρον, εντυπωσιακό, με χειρά δυνατά ονόματα, με δύο ομάδες οι οποίες αποδίδουν και ωραίο ποδόσφαιρο και αποτελεσματικό, έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι έχουν υψηλές βλέψεις και δικαιολογημένα, και μάλιστα και στοιχηματικά νομίζω ότι είναι ωραία μοιρασμένο και σωστά το ζευγάρι. Ένα, επαναλαμβάνω, top επίπεδου παιχνίδι, έτσι το περιμένουμε. Και μάλιστα έχουμε και δύο ομάδες οι οποίες είναι και πολύ καλές σε δημιουργικό κομμάτι. Νομίζω ότι υπάρχουν εδώ πιθανότητες να δούμε ποιοτικό παιχνίδι και γκολ και από τις δύο πλευρές. Και βλέπω και ένα τίμιο και αξιοπρεπές γκολ και over που παίζει κοντά στο 1.80. Θυμίζω ότι και είναι και μια καλή ευκαιρία να πάμε και στις ενδεκάδες. Πολύ ποιοτικούς παίκτες από τη μέση και μπροστά, και η Κόμο του Σέσκ Φαμπρέγας που ξεκινά με 4-2-3-1, με τον Μπουτέ στην εστία, τον Κόουτο, τον Τσαλομπά, τον Ραμόν και τον Καϊκή τετράδα στην άμυνα. Ο Περόνε με τον Τακούνια ανασταλτικά. Μία πολύ ποιοτική τριπλέτα πίσω από τον Τάσο Δουβίκα που βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα της Κόμο. Ο Ντιαό, ο Νίκο Πάζ και ο Κακερέ. Τρεις παίκτες για να τροφοδοτήσουν τον Έλληνα επιθετικό. Νομίζω πάντως ότι και οι τρεις είναι ικανοί και να πατήσουν περιοχή. Πολύ περισσότερο βεβαίως ο Αργεντινός, αλλά και ο Ντιάο, τρεις παίκτες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη Ρώμα, η οποία κατεβαίνει με ένα 3-5-2, με ένα 3-4-1-2, αν πούμε ότι ο Πελεγκρίνη θα είναι και λίγο πιο μπροστά, αλλά έχω την αίσθηση ότι και ο Ντιμπάλα θα είναι λίγο πιο πίσω, δεν θα έχουμε δηλαδή καθαρή διάδα παράλληλα στην επίθεση της Ρώμα από τον Τζαμπιέρο Γκασπερίνη. Με τον Αγκολίνη στην εστία, ο Μαντσίνι, ο Εντικά και ο Ερμόζο είναι η κλασική τριάδα που εμπιστεύεται ο προπονητής της Ρώμα στην άμυνά του. Μολίνα, Κονέ, Ντερούν και Γουέσλι, οι τετράδες δύο βεβαίως θα είναι η πλάγη. Ο Πελεγκρίνη μαζί με τον Τιμπάλα θα είναι πίσω από τον Μάλεν. Επαναλαμβάνω, εκτιμώ ότι ο Αργεντινός θα κινείται πιο περιφερειακά, με τον Ολλανδό να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Και έβλεπα και λίγο νωρίτερα ότι ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης δεν είναι και στον πάγκο για τη Ρώμα, δεν είναι βεβαίως στην αρχική ενδεκάδα. Στις αλλαγές που έβλεπα δεν είναι και στον πάγκο ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός.

Σε πολύ λίγο η Σέντρα στο Κόμο Ρώμα, 1:30 στο Κόνια Σπορ Μπασαξεχήρ, 2 η ώρα έχουμε Southampton Portsmouth στην Αγγλική Championship και Motherwell Celtic στην Σκωτία. 2 η ώρα έχουμε έναρξη σε ακόμα 2 παιχνίδια, στη Σουηδία στο Έρεμπρο Λιουγκσίλε και στην Τσεχία στο Σλόβαν Λίμπερετ Σλοβάτσκο. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε να δούμε την αγωνιστική η οποία ολοκληρώνεται βεβαίως με το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Κολοσσό Ρόδου. Εκεί βρισκόμαστε δεύτερη περίοδο στην στοίχημαν GBL στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ όπου υπλειώνει Κολοσσό Ρόδου. Εκεί βρισκόμαστε δεύτερη περίοδο στην στοίχημαν GBL στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ όπου υπλειώνεται

0: Η ώρα είναι 1:30. Κάποια πράγματα αντέχουν στο χρόνο. Τα ηλεκτρικά Δηλερή βρίσκονται 45 χρόνια δίπλα μας και συνεχίζουν με ηλεκτρικές συσκευές για κάθε σπίτι.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
2: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία, φίλες και φίλοι. Μπέτσο Κυριακή στον αέρα μέχρι και τις 4. Με πρώτα 4 λεπτά στο Σινιγάλια. Ανάμεσα στην Κόμο και τη Ρώμα παραμένει το 0-0. 36 λεπτό στην Super Bet League 2, Ελλάς Ειρηνική Βόλου 0-1. Άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι εδώ με τον Πασαλίδη σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας στην δεύτερη κατηγορία. Παραμένει το 0-0 στην Ολλανδία, 21 λεπτό Ουτρέχτη Βίλεμ. Ίδιο χρονικό σημείο στην Ουκρανία, Δυναμό Κιέβου Καρπάτ Λβίβ 0-0 και Τσέρκαζι Κούντριβκα 1-0. Στην Τουρκία πρώτα 8 λεπτά Κόνια Σπορ Μπασαξεχίρ παραμένει το 0-0 και στο Ολυμπιακός Κολοσσός βλέπω ότι έχουμε time out, ενώ ο Ολυμπιακός είναι μπροστά βεβαίως με 10 πόντους διαφορά στο 51-41. Αποτυπώνεται αυτή η έτσι, διαφορά των δύο ομάδων. Έχουμε ακόμα 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου στην τελευταία επίθεση Ολυμπιακός, για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Κολοσσό. Ένα τρίποντο που είναι εύστοχο στα 2 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, 54-51. Ο Μοντέρο είναι αυτός ο οποίος πήρε την επίθεση πάνω του. Σκόραρε στο φινάλε Ολυμπιακός μπροστά με 13-54-41 στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Κολοσσό.

Και για να πάμε βεβαίως ή για να συνεχίσουμε μπασκετικά, αφού σας μεταφέρω μία εικόνα με κόρνερ για τη Ρώμα στο έκτο λεπτό από τα αριστερά, όπως επιτίθεται με τον Ντιμπάλα, και οι Ρωμαίοι οπαδοί έχουν βρεθεί στο Σινιγάλια στο πρώτο δοκάρι. Το κόρνερ του Αργεντινού δεν είναι καλό, η μπάλα απομακρύνεται από την περιοχή της Κόμο, αλλά η Ρώμα επιμένει με κατοχή, με πάσα στον Μάλεν, θα κατεβάσει ωραία την μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ρώμα να ανοίξει το σκορ. Κακό το πλασέ του Ντιμπάλα με τα αριστερό. Τέτα τέτ εδώ η Ρώμα χάνει τεράστια ευκαιρία, προϋπόθεση τουλάχιστον πολύ μεγάλη, να ανοίξει το σκορ, να κάνει το 0-1 απέναντι στην Κόμο. Μπάσκετ λοιπόν, μπάσκετ που χθες είχε να προσφέρει θα έλεγα διαφορετικά συναισθήματα για Άρη ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Με τον Άρη να είναι ισοπεδωτικός στον Ιγκάλης Χολ απέναντι στην ΑΕΚ, ήταν φανταστικός στην άμυνα, γενικά κυριάρχησε στον αγώνα σε όλα τα επίπεδα, ενώ τώρα βλέπω μεγάλη ευκαιρία για την Κόμμα που πλάγιασε ένα τέτα-τέτ με τον Πάζ, ο οποίος δίνει και την πάσα για τον Δουβίκα, το σούτ από το ημικύκλο, η μπάλα που μακρύνεται. Η Κόμμα εδώ προσπάθησε να ισοφαρίσει τις προϋποθέσεις για γκολ. Ήταν όντως μια καλή στιγμή εδώ για την Κόμμο με τον Νίκο Πάζ να κάνει το πλασέ με το δεξί χέρι, από δύσκολη βεβαίως γωνία. Ο Γκολίνι σταμάτησε το πλασέ του Αργεντινού. Δύο Αργεντινοί στις πολύ μεγάλες φάσεις μέχρι στιγμής, Πάολο Ντιμπάλα και Νίκο Πάζ. Παραμένει το Κόμμο Ρώμα 0-0, και πάλι όμως η Κόμμο στην επίθεση από πλάγια με καλές περιποθέσεις, αλλά έχει επιστρέψει εδώ η άμυνα της Ρώμα, έχει οργανωθεί με ένα μακρινό σουτ το οποίο είναι άστοχο και δεν ανησυχεί καθόλου την εστία των φιλοξενούμενων. Ο Άρης λοιπόν ήταν ισοπεδωτικός, ήταν απόλυτος κυρίαρχος απέναντι στην ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι έκανε και επίδειξη δύναμης έχοντας στο μυαλό του και την ήττα της πρεμιέρας από την Καρδίτσα. Αυτό που λέμε ότι έσβησε εκείνη την μέτρια έως άσχημη εικόνα του στο blackout που έπαθε στο φινάλε. Για 40 λεπτά ήταν και συγκεντρωμένο στο γήπεδο και γενικότερα θα έλεγα ότι δεν άφησε και περιθώριο κόντρα στην ΑΕΚ να αμφισβητηθεί η ανωτερότητά του. Με 30 πήρε τη νίκη, 88-58, πολύ ωραία μπασκετική ατμόσφαιρα. Κορυφαίος για τον Άρη ο Ματ Μόργαν, ο οποίος πέτυχε 25 πόντους, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό στατιστικό το γεγονός ότι από τους 58 πόντους της ΑΕΚ οι 23 ήρθαν με βολές, και δείχνει αυτό και γενικότερα έτσι την αποτελεσματική άμυνα του Άρη, ο οποίος είχε ενέργεια, είχε μαχητικότητα στο παιχνίδι του, πολύ καλή αμυντική προσήλωση, ήταν στοιχεία τα οποία τόνισε και κράτησε ο Βασίλης Πανούλης. Υπογράμμισε βέβαια ότι έτσι θέλει να βλέπει την ομάδα του και για τα 40 λεπτά των αγώνων. Ενδεχομένως σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις να είναι και λίγο δύσκολο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Άρης έχει και ένα πολύ γεμάτο ρόστερ με ποιοτικό rotation, που αποδείχθηκε σε αυτό το παιχνίδι ότι πραγματικά δεν αφήνει να πέσει η ποιότητά του όταν διαφοροποιείται το σχήμα του. Σήμερα στις 6 ο Άρης θα δει στο δικό του scouting βεβαίως και την Τορτώνα, η οποία αγωνίζεται εκτός έδρας με αντίπαλο τη Ρετζιάννα για το ιταλικό πρωτάθλημα, πριν η Τορτώνα έρθει στη Θεσσαλονίκη, γιατί μέσα στην εβδομάδα συνεχίζεται το πολύ έντονο ευρωπαϊκό πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων. Και φυσικά έχει στόχο να πάρει ακόμα μία νίκη, να συνεχίσει ένα πολύ καλό σερί και φυσικά να ζεστάνει ακόμη περισσότερο τον κόσμο, το όπως συνέβη χθες, όχι με τη νίκη αυτή καθ' αυτή και την πολύ μεγάλη διαφορά κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά και με την αγωνιστική παρουσία, με τα πολύ καλά διαστήματα που είχε ο Άρης και τον εντυπωσιακό τρόπο, πάρα πολύ πιστικό, με τον οποίο έφτασε σε αυτή την πέρα για πέρα δίκαιη και εντυπωσιακή σε εύρος νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.

Για τον ΠΑΟΚ βεβαίως τα πράγματα ήταν εύκολα, και αν δεν ήταν τόσο ευρεία ή άνετη η νίκη του βάσει του σκορ, νομίζω ότι επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ δεν κινδύνευσε ουσιαστικά στον αγώνα κόντρα στη Δόξα Λευκάδας. Κέρδισε με 13 πόντους 86-73. Δεν είχε Όσμαν, δεν είχε Καλάθη. Ήταν βεβαίως σταθερά μπροστά και πολύ καλύτερος με αποστάσεις ασφαλείας από τον αντίπαλό του. Είχε διαφορά και στους 15 πόντους. Γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε να πέσει θύμα έκπληξης, να δώσει και την ευκαιρία στη Δόξα Λευκάδας να το πιστέψει, γιατί στο μπάσκετ συμβαίνουν αυτά. Εννοώ ότι αν μια ομάδα δει ότι ο αντίπαλός της, ακόμα και αν είναι μέσα στο top 4 βάσει οικονομικών δεδομένων, δηλαδή αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παναθηναϊκός, αν είναι ΠΑΟΚ, αν είναι Άρης, που τα δικά τους budget έχουν ξεφύγει και έχουν δημιουργήσει πραγματικά ομάδες οι οποίες είναι και πολύ ακριβές αλλά είναι και πολύ εντυπωσιακές στον αγωνιστικό χώρο. Αν αντίπαλος δει ότι δεν είναι σε καλή μέρα, δει ότι μπορεί να το παλέψει, παίρνει ακόμα περισσότερο ψυχολογία και βεβαίως εκεί έρχονται και τα δύσκολα αν μια ομάδα δεν είναι και σε καλή μέρα από αυτές που περιέγραψα. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε αυτό, δεν το επέτρεψε, είχε σταθερά στον έλεγχό του το παιχνίδι, πήρε μια νίκη που την άγγιζε πέρα για πέρα χωρίς να ξοδέψει και πάρα πολλές δυνάμεις. Βεβαίως κάθε παιχνίδι είναι απαιτητικό και στην στοίχημα GBL, αλλά ήταν τέτοιος ο τρόπος που το διαχειρίστηκε ο ΠΑΟΚ, που δεν είχε νομίζω κανένα φόβο στη διάρκεια του μήπως χάσει το παιχνίδι. Κάπως έτσι κύλησαν και οι τοποθετήσεις του Ανδρέα Τρινκιέρη, ο οποίος είπε ότι η ομάδα του έλεγχε το παιχνίδι. Το μεγαλύτερο λάθος, όπως είπε, ήταν ότι δεν το τελειώσαμε και πρέπει να μάθουμε πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι μια αλήθεια από την οπτική ότι όσο η διαφορά παίζει εκεί κοντά στους 8-10 πόντους στο μπάσκετ, δεν μπορεί κανείς να είναι απόλυτα βέβαιος. Και είναι κάτι, όπως είπε, που θα πρέπει να το δουλέψει ο ΠΑΟΚ, να φτάνει πιο άνετα σε αυτές τις νίκες και κυρίως να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να έχει την αίσθηση, την οτροπία ότι ενδεχομένως μπορεί να ξαναμπεί στο μάτς και να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκό μάτς στην συνέχεια, μεσοβδόμαδα. Η Λιετ Καμπέλης, με την οποία θα κοντραριστεί στη Λιθουανία, έχασε και μάλιστα εντός έδρας στο γήπεδό της από την Γιώναβος, οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω και το κλίμα δεν θα είναι και πολύ θετικό στην προσεχή αντίπαλου του ΠΑΟΚ.

Και πάμε και στο Περιστέρι, στο Ανδρέας Παπανδρέου, εκεί όπου ήταν και μέρα ψυχικής υγείας χθες. Αλλά με αυτά τα οποία είδαμε, θεωρώ ότι κινδύνευσε σε ένα επίπεδο. Γιατί ο Ηρακλής ήταν πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο και βεβαίως και από τη δική του πλευρά το Περιστέρι δεν έκανε καλό πρώτο 20 λεπτό και τα δύο του δεκάλεπτα ήταν προβληματικά, ήταν και πολύ άστοχο, αλλά θα πω ότι και ο Ηρακλής έκανε πολύ καλή δουλειά σε εκείνο το κομμάτι, γέρνοντας ξεκάθαρα την διαφορά υπέρ του στους 17 πόντους. Και δεν είναι μόνο αυτό που περιγράφει την εικόνα των δύο ομάδων, είναι και καθαρά το πώς κινούνταν μέσα στο παρκέ στο πρώτο ημίχρονο. Και στα δύο δεκάλεπτα ο Ηρακλής ήταν πραγματικά η ομάδα που έπιθε, που έβγαλε πολύ καλά στοιχεία και γενικότερα ήταν η ομάδα που δικαίως ήταν μπροστά, που έδειχνε ότι θα είναι το φαβόρι για να πάρει το μάτς. Αλλά επειδή αποδεικνύεται διαρκώς ότι ένα παιχνίδι δεν τελειώνει στο πρώτο ημίχρονο, δεν τελειώνει καν στην τρίτη περίοδο πολλές φορές, ο Ηρακλής δεν κατάφερε να κρατήσει όλη αυτή την εικόνα και να διατηρήσει και το προβάδισμα, που ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να μην διατηρείς την ίδια καλή εικόνα για 40 λεπτά, όπως έλεγα νωρίτερα στην τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη, αλλά δανειζόμενος και αυτό το οποίο είπε ο Αντρέα Τρινκιέρη για τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει και ο Ηρακλής να μάθει να κλειδώνει τα μάτς, να μην επιτρέπει στον αντίπαλο να το πιστέψει, όπως έκανε απέναντι στο Περιστέρι, που είναι μια καλή ομάδα, και τελικά το πλήρωσε με αυτή την αδιανόητη επιστροφή του Περιστέριου στο μάτς. Δεν θα πω ότι το έχασε απόλυτα μόνος του Ηρακλής, γιατί έδειχνε σχεδόν να το είχε κερδίσει, και μάλλον αυτό ίσως να ήταν και ένα λάθος των Κιανόλευκων. Αλλά είναι και αντίπαλος που κάνει τη δική του προσπάθεια, έχει τις δικές του αρετές, και το Περιστέρι, αλήθεια είναι πως έχει μία από τις καλές ομάδες εκτός των πλουσίων τεσσάρων που δείχνουν να είναι πιο μπροστά. Αλλά χθες νομίζω δεν ήταν το Περιστέρι συνολικά σε μία μέρα για να κερδίσει το παιχνίδι, και το παραδέχει αυτό και ο προπονητής του. Το κέρδισε όμως γιατί το επέτρεψε ο Ηρακλής. Αυτή την κακή νοοτροπία που είχε, όπως αποδείχθηκε, την κακή προσέγγιση του μάτς. Προσωπικά επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον ενικό και να πω ότι δεν είμαι των μηδενιστικών τοποθετήσεων, των αφορισμών, ότι από τη μία σε μία επιτυχία έχουμε τον καλύτερο προπονητή του κόσμου ή τον καλύτερο παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος, και από την άλλη όταν έρχεται μία αποτυχία, ένα αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως αρνητικό αποτέλεσμα μπορεί να πει κανείς αντίστοιχα ότι ήταν και ήταν με τον Ολυμπιακό, αλλά εκεί δεν ήταν μία εικόνα που επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο της αποτυχίας. Γιατί μπορεί και δεν πρέπει κανονικά βέβαια να βάζουμε τα δύο μάτς στην ίδια ζυγαριά, άλλο να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, άλλο να αντιμετωπίζει το Περιστέρι, όμως και πάλι εκείνη η προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι ήταν ήττα απέναντι στον Ολυμπιακό, αναγνωρίστηκε και θα έλεγα ότι σε ένα σημείο χειροκροτήθηκε κιόλας, ειδικά στο διάστημα που ήταν καλός ο Ηρακλής. Αλλά εδώ θεωρώ ότι και ο Ζωραν Λούκιτς έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης. Εννοείται ότι έχει την εκτίμηση του κόσμου, εννοείται ότι είναι αγαπητός, ότι είναι ικανός και το έχει δείξει, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε και εκείνος τα δικά του λάθη, όπως έκανε και όλος ο Ηρακλής λάθη. Εννοείται παράλληλα ότι δεν είναι αλάνθαστος, προφανώς όπως κανένας, αλλά θεωρώ ότι έχει και εκείνος το δικό του μερίδιο στην ήττα, όπως αντίστοιχα έχει το δικό του μερίδιο στην επιτυχία, συζητητή. Και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ο Ηρακλής επέτρεψε να επιστρέψει το Περιστέρι στο μάτς είναι αυτός που πονάει. Νομίζω ότι μία ομάδα η οποία έχει κυριαρχήσει ακόμα και στατιστικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Ηρακλής σκέπασε τα καλάθια
με τα rebound να είναι 53-35. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε περισσότερες assist από το Περιστέρι, 6 στον αριθμό. Το Περιστέρι σούταρε πολύ άσχημα. Είχε κακά ποσοστά, άσχημα ποσοστά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και βεβαίως και από το τρίποντο. Και παράλληλα έχασε και πολλές βολές. Έχασε 13 βολές το Περιστέρι στο παιχνίδι. Με όλα αυτά ο Ηρακλής κατάφερε να χάσει το μάτς αυτό. Επαναλαμβάνω ότι κατ' εμέ προσωπικά τουλάχιστον τα αφοριστικά σχόλια με αφήνουν λίγο μακριά, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω, εννοείται ότι έχει το δικό του και σημαντικό βεβαίως μερίδιο ευθύνης ο Ζωραν Λούκιτς. Είδα και αρκετές απόψεις που τις μεταφέραμε και θεωρώ ότι μέχρι στιγμής όντως έτσι έχουν τα πράγματα, ότι δηλαδή ο Ηρακλής χρειάζεται ένα γερό σέντερ, ένα καλό πεντάρι, και έχει πέσει και πολύ βάρος στον Χάτσον γιατί δεν είναι και απόλυτα έτοιμος ο Χόρκλερ, οπότε αυτό το rotation δεν είναι και τόσο άνετο σε εκείνη τη θέση. Προσωπικά πάντα έτσι προτιμούσα τους πιο γεροδεμένους αθλητικούς δυναμικούς σέντερ τύπου, και όχι οικονομικά γιατί πρέπει να μιλάμε με οικονομικά δεδομένα αντίστοιχα, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν σέντερ τύπου, όχι ακριβώς, αλλά τύπου, επαναλαμβάνω, Λεσόρ, για Μπουσέλε, για παράδειγμα του Ακίμ που ήταν πέρσι στον Κολοσσορόδου ή του Γουότσον που ήταν στον Πανιόνιο, μια τέτοια περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, ότι είναι καθαρά προσωπικές οπτικές. Δεν έχει και δεν μπορεί να τελειώνει τίποτα στα πρώτα 2-3 παιχνίδια, και στα 3, ακόμα και στο παιχνίδι στα Σκόπια, που και εκεί ο Ηρακλής ήταν κακός, κατάφερε να κερδίσει, αλλά έδειξε και κάποια θετικά στοιχεία, και στο Περιστέρι έχει θετικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσει. Κομμάτι νοοτροπίας, κομμάτι διαχείρισης του υπέρ του αποτελέσματος, της διαφοράς, κομμάτι διαχείρισης γενικότερα των αγώνων, και πάλι με ένα πολύ πληγωτικό τρίτο δεκάλεπτο εμφανίστηκε και αυτό. Είναι νομίζω στοιχεία τα οποία τα έχουν εντοπίσει στον Ηρακλή και θα τα δουλέψουν για να απαλληφθεί όλη αυτή η εικόνα. Όχι ότι δεν μένει, να μην επαναληφθεί στο μέλλον, και προφανώς γνωρίζουν και πολύ καλύτερα οι υπεύθυνοι το πώς θα το πετύχουν αυτό. Ο Ηρακλής λοιπόν την Τετάρτη που έρχεται έχει εντός έδρας παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Παίζει με αντίπαλο την Βούρσμπουργκ, η οποία γνώρισε βαριά ήττα στην πέμπτη αγωνιστική στην Γερμανική Λίγκα. 101-62 έχασε από τους Ροστόκ Σίρβουλφς, και φυσικά θα πρέπει να μαζευτεί σε αυτό το κομμάτι και το ψυχολογικό και τον τρόπο με τον οποίο θα δουλέψει για να αποφύγει, επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους πολύ αρνητικές καταστάσεις, γιατί ίσως να μην είναι εδώ η ήττα ως αποτέλεσμα. Όπως αντίστοιχα λίγο νωρίτερα έλεγα και για τον Άρη, ότι δεν είναι μόνο η νίκη και η διαφορά, είναι και ο πιστικός τρόπος με τον οποίο έφτασε. Αντίστοιχα και για τον Ηρακλή, δεν είναι μόνο η ήττα, είναι και ο τρόπος που ήρθε, αλλά κυρίως τα λάθη που έκανε ο ίδιος ο Ηρακλής για να επιτρέψει να γίνει αυτή η πολύ μεγάλη επιστροφή του Περιστερίου. Τα αποτελέσματα χθες: Περιστέρι Ηρακλής 91-89 στην παράταση, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς 85-74, Άρης ΑΕΚ 88-58, Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Μεσοβδόμαδα έχουμε EuroLeague με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να παίζουν Τρίτη. 9:30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, 10 η ώρα το βράδυ Βαλένθια Ολυμπιακός. EuroCup έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στη Λιθουανία με την Λιέτ Καμπέλης. Basketball Champions League, 9 η ώρα το Βαρέζε Περιστέρι. FIBA EuroCup την Τρίτη, 6 η ώρα Γκαντζά Κολοσσός Ρόδου στο Αζερβαϊτζάν. Φρίμπουργκ Ολμπίκ με την Μύκονο στην Ελβετία στις 9, και την Τετάρτη Ευρωπαϊκή Συνέχεια
8 η ώρα το παιχνίδι του Άρη με την Τορτώνα για το Euro Cup. Για το FIBA Europe Cup, 7 η ώρα την Τετάρτη ο Προμηθέας παίζει στην Πάτρα με αντίπαλο την Trier, και ο Ηρακλής στις 7.30 στο Ιβανόφιο υποδέχεται την γερμανική Wurzburg.

0: Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε ανάπαυλα ημιχρόνου στην Super Bet League 2. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 με το γκολ του Πασαλίδη από το 27ο λεπτό. 25ο στο Σινιγάλια στην Σέρια. Κόμο Ρώμα 0-0 με κατέρνθεν ευκαιρίες και ακόμη μία από την κάθετη πάσα του Νίκο Πάζ για τον Τάσο Δουβίκα που δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την Κόμο. Πάντως είναι ένα ανοιχτό, καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι και στο 1-1. Αν ήταν και λίγο πιο εύστοχες οι δύο ομάδες. Βέβαια η Ρώμα έχει καλύτερα εξ goals, 0-84. Τώρα χάνει έτσι και μια καλή προοπτική με τραυματισμό, αν δεν κάνω λάθος, κιόλας του Ντερούν. Βγήκε έξω από την περιοχή του τερματοφύλακας ο Μπιουτέζ της Κόμο, απόκρουσε την μπάλα σε αυτή τη φάση που μάλλον φάνηκε να είναι offside του Ντερούν, και βγαίνοντας με τα πόδια φάνηκε να βρίσκει τον ποδοσφαιριστή της Ρώμα. Έχουμε και διακοπή εκεί, κατοχή 61-39 για την Κόμο. Μπορεί να μην έχει και πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως αυτό, όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές. 43ο λεπτό στην Ολλανδία, παραμένει το 0-0 στο Ουτρέχτη Βίλεμ. Στο ίδιο χρονικό σημείο στην Ουκρανία, Δυναμό Κιέβου, Καρπάτι Λβίβ 0-0. Η Τσέρκας, η οποία προηγείται 1-0 της Κούντριβκα, έχει δεχθεί κόκκινη κάρτα, παίζει με 10. 30ο λεπτό στην Τουρκία, Κόνια Σπορ, Μπασαξεχίρ 0-0. Και πάμε να κάνουμε δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνοντας την πρώτη ώρα στο Bet Show της Κυριακής. Θα επιστρέψουμε με Ιταλία και Ισπανία. Να δούμε τι συνέβη χθες, να δούμε βαθμολογία, να κρατήσουμε και στοιχηματικές επιλογές από το σημερινό πρόγραμμα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
15: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
17: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου κυρία Σούλα.
17: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σύντα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμη. Σουβλάκια Μίμης. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμη σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Φέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
22: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμης. Και πάλι Μίμης.
23: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
24: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
24: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
23: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
25: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.

8 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα στο Bet Show της Κυριακής, Ολυμπιακός Κολοσσός 70-57 και τώρα έχουμε και έστοχο τρίποντο, δίποντο για τον Κολοσσό, 70-59, στην αρχή χρέος και τρίποντο. Ήταν για 2 πόντους όμως το σουτ, 2-56 για τη λήξη στο τρίτο δεκάλεπτο. Με τον Φουρνιέ σε τρίποντο οι Ερυθρόλευκοι σκοράρουν 73-59 στα 2-45 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σλόβαν Λίμπερετ Σλοβάτσκο 0-0 στην Τσεχία, 8 λεπτό, 38 στην Τουρκία, Κόνια Σπορ Μπασάκ Σεχίρ 0-0, Έρεμπρο Γιουνξίλε στη δεύτερη της Σουηδίας 8 λεπτό 0-0, στο ίδιο χρονικό σημείο στην Σκωτία Motherwell Celtic επίσης 0-0. Και έχουμε ανάπαυλε μηχρόνων στην Ολλανδία. Ουτρέχτη Βίλε 0-0, Δυναμό Κιέβου, Καρπάτη Λβίβ και Τσέρκαση Κούντρβικα 0-0 και 1-0 αντίστοιχα στην Ουκρανία. 34ο λεπτό στο Σινιγάλια στην Σέρια, Κόμο και Ρώμα παραμένουν στο 0-0. Ξεκίνησε δεύτερο μέρος στο παιχνίδι της Ελλάς Ήρου με την Νίκη Βόλου, με τον κόλ του Πασαλίδη από τα πρώτα 27 λεπτά. Σε εκείνο το σημείο είχαμε τον γκολ για την Νίκη Βόλου. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται 1-0. Πάμε να δούμε και τι συνέβη χθες σε Ιταλία και Ισπανία, όπου τα βουνά δεν είχαν πρόβλημα. Και η Ίντερ και η Μπαρτσελόνα, δύο ομάδες που στα δύο πρωταθλήματα έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι τα πηγαίνουν περίφημα, έχουν ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνέχισαν αντίστοιχα με καθαρές νίκες, χωρίς να αντιμετωπίσουν προβλήματα στο γήπεδό τους, και έκαναν αυτό που περίμεναν, θεωρώ, οι περισσότεροι, να κερδίσουν και χωρίς να δεχθούν γκολ, αλλά και με το ίδιο σκορ και οι δύο, 3-0 κόντρα σε Χετάφε και Πάρμα. Αρχικά για την Ίντερ, ο Σούσιτς, ο Τσαλχάνογλου και ο Τουράμ ήταν εκείνοι οι οποίοι σκόραραν στη νίκη απέναντι στην Πάρμα, ντεμπούτο με την οποία στον πάγκο έκανε ο Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο. Και από την άλλη ο Γκόρντον, ο Γκάμπριελ Ζεσούς και ο Κουντέ πέτυχαν τα 3 γκολ για την Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει με το δικό της ακάθεκτο ρυθμό, έτοιμη και για την πολύ απαιτητική συνέχεια μετά την επανέναρξη. Στην Ιταλία η Τζένοα ευνηδίασε την Φιωρεντίνα με 2-0 πολύ νωρίς το πρώτο τέταρτο. Οι Βιόλα μείωσαν με αυτογκόλ στο τελικό 2-1. Η Νάπολη με De Bruyne, που αρχικά είχε την εκτέλεση πέναλτι την οποία απόκρουσε ο goalkeeper της Φροζινόνε, επαναλήφθηκε όμως γιατί είχαν μπει τουλάχιστον 3 παίκτες στη μεγάλη περιοχή στην εκτέλεση του Βέλγου. Στη συνέχεια σκόραρε, πέτυχε το 1-0, ο Λάγκ το 2-0 για τους Παρθενοπαίοι, 3-0 στο φινάλε και πάλι με τον Kevin De Bruyne η Νάπολη στο 3-0 χθες στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Διομαντέ πήρε την νίκη 1-0 απέναντι στην Βιγιαρεάλ, ενώ ο Βινίσιους μπορεί να χάσει τον ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα. Αποβλήθηκε, τράβηξε από τα μαλλιά τον Σαλιμπά και είχαμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης σε εκείνη την απόφαση, αλλά νομίζω ότι ήταν μια κίνηση, δεν θα την πω βεβαίως μαρκάρισμα, για την οποία θα μπορούσε και βεβαίως δέχτηκε την κόκκινη κάρτα. Και μάλιστα διάβαζα ότι ο Μουρίνιο αποφάσισε να μην πάει στη συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά διαμαρτυρόμενος για αυτή την απόφαση και με το φόβο να μην πει και περισσότερα, και έχει και ο ίδιος πρόβλημα με τα όσα θα έλεγε. Στην αναμέτρηση της Ατλέτικο, η οποία πέρασε από το Μεντιθωρόθα 2-1 επί της Αλαβές με την κεφαλιά του Ρομέρο στο 87, νωρίτερα θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μάλιστα έπεσαν και με 10, έχασαν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρουν εκείνοι το 2-1 με τον Μαριάνο Ντίας.
Ενώ φυσικά είχαμε και το μάτς στο Βαγέκας, το οποίο διακόπηκε. Στο Βαγέκας όπου επέστρεψε η Ράγιο, ήταν πολύ καλύτερος ο αγωνιστικός χώρος φυσικά, αλλά οι αντιδράσεις από τους οπαδούς στην κόντρα με τον Ραούλ Μαρτίν Πένσα, για τον οποίο πέταξαν και δεκάδες χάρτινα αεροπλανάκια και μπύλες από αυτές που είχαμε πιτσιρικάδες, Κωνσταντίνε, τις θυμάσαι? Όχι γκαζάκια, τα λέγαμε και γκαζάκια νομίζω, αλλά μπύλες, ναι, οι περισσότεροι μπύλες ξέρουμε. Και εκείνα πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο, πολύ old school κατάσταση. Και το μάτς διακόπηκε, ματαιώθηκε, για να το πω καλύτερα, μετά από κάποια στιγμή που πίστεψαν οι διαιτητές ότι μπορεί κάπως να καλμάρει όλη η κατάσταση και πήγαν να ξεκινήσουν και πάλι το παιχνίδι. Είχε γεμίσει ο αγωνιστικός χώρος με χάρτινα αεροπλανάκια και όπως μεταφέρουν οι Ισπανοί, ήταν μια κίνηση που έγινε επίτηδες, γιατί στο Βαγέκας δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προσωπικό για τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και ήταν και μια κίνηση για να το αναδείξουν αυτό. Οι οπαδοί της Ράγιο, συμμετείχαν και οι οπαδοί της Αθλέτικ Βιλμπάο και με τα συνθήματα το μάτς ματαιώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Θυμίζω βαθμολογία αρχικά στη Λα Λίγκα, όπου η υπερηχητική Μπαρτσελόνα είναι στην κορυφή με το 8 στα 8, 34 γκολ έχει πετύχει η Μπαρτσελόνα μέχρι στιγμής σε αυτά τα 8 παιχνίδια, έχει δεχθεί μόλις 7, με 24 βαθμούς οδηγεί την κούρσα, και θυμίζω ότι έχει δύσκολη έξοδο την επόμενη αγωνιστική, θα παίξει στη Σεβίλη με αντίπαλο την Μπέτις. Ατλέτικο Μαδρίτης 19, 18 έχει η Ρεάλ, 16 έχει η Μπέτις στην πρώτη τετράδα. Η Σεβίλη με 13 στην πέμπτη θέση, η Αλαβές έχει 11, 10 για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια και την Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι οποίες σημειολογικά αγωνίζονται η μία με την άλλη, τίθενται αντιμέτωπες σήμερα. 8 βαθμούς για την Αθλέτικ Μπιλμπάο, τη Βιγιαρεάλ, την Εσπανιόλ, τη Ράγιο Βαγεκάνο, τη Χετάφε και την Οσασούνα. 7 έχουν η Σέλτα με τη Σαντανντέρ, 5 έχει η Λεβάντε, 5 έχει και η Έλτσε στην επικίνδυνη ζώνη. 2 τελευταίες θέσεις για Μάλαγα και Βαλένθια. Και να δούμε και την βαθμολογία στην Ιταλία, δίχως να υπολογίζουμε το Κόμο Ρώμα που στο 41ο λεπτό είναι στο 0-0. Με την Ίντερ στην κορυφή να έχει 16. Μοναδική αίτητη δεν είναι, γιατί αίτητη είναι και η Ρώμα η οποία έχει 13, όπως και η Λάτσιο που έχει 13, αλλά και η Μίλαν η οποία έχει 11. 12 έχει η Κάλιαρη, είναι πάνω από τους Ρωσονέρι. 10 έχει η Γιουβέντους, 10 έχει η Κόμο, 10 πλέον έχει η Νάπολη και η Φροζινόνε που έμεινε εκεί. 7 για τη Σασουόλο, 6 για Ταλάντα και Λέτσε. Από 4 έχουν η Ουντινέζε, η Τωρίνο, η Μόντσα, η Τζένοα, η Πάρμα και η Φιωρεντίνα που είναι στη ζώνη. 2 βαθμούς για την Πολόνια, χωρίς βαθμό, 5 ήττες για τη Βενέτσια. Πάμε και στο πρόγραμμα από εδώ και στο εξής, χωρίς να υπολογίζουμε κάτι στο Κόμο Ρώμα. Με 2 παιχνίδια στις 4 στην Ιταλία. Το Λάτσιο Μόντσα, στο οποίο υπάρχει φαβορή και είναι η Λάτσιο και νομίζω ότι είναι και σωστό φαβορή εδώ. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα η ομάδα του Γκατούζο. Αποτυπώνεται και στην βαθμολογία αυτό και στο γεγονός ότι είναι αίτητη. Με το Μανδά να είναι πολύ καθοριστικός μέχρι στιγμής, να δίνει και βαθμούς στην ομάδα του. Η Λάτσιο παρά τα εσωτερικά θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τη σχέση των οπαδών με τον πρόεδρο Λοτίτο, και θα έλεγα όλη αυτή την κατάσταση που δεν είναι φετινή, έρχεται και από τα προηγούμενα χρόνια να επηρεάζει την ομάδα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια. Πηγαίνει πάντως από το καλό στο καλύτερο, με την καλύτερη εκκίνηση της ιστορίας της φυσικά, και είναι και μία από τις ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελαν
και αυτή τη μεγάλη διακοπή. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει τον πρώτο λόγο στην επανέναρξη απέναντι στην Μόντσα του Γιούριτς, η οποία πάντως θα πρέπει να πούμε ότι είναι απειλητική. Είναι όμως και μια ομάδα που παράλληλα αφήνει χώρους, μια ομάδα που σκοράρει επίσης καλά, οπότε έχει πιθανότητα εδώ και το goal-goal. Προσωπικά πήρα νίκη για τη Λάτσιο με over 1,5. Θεωρώ ότι και μόνη της ενδεχομένως μπορεί να το κάνει, για παράδειγμα το 2-0. Είναι και σε μια απόδοση που περνά βεβαίως στις επιλογές μας. Πρώτη επιλογή, άσο με over 1,5 για την Λάτσιο απέναντι στη Μόντσα. Και το Lecce Bologna είναι παιχνίδι που κρατήσαμε επιλογή. Επίσης στις 4, με την Bologna να έχει εδώ μια ευκαιρία να πάρει διπλό, να πάρει τη νίκη. Θεωρώ ότι ο Ραφαέλε Παλαντίνο δούλεψε αρκετά στην διάρκεια της διακοπής. Θα βγάλει ακόμα περισσότερα στοιχεία και της δικής του ταυτότητας η Bologna. Έχει δείξει τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία πριν πάμε στη διακοπή. Η Bologna έγινε πιο συμπαγή στα μετόπισθεν. Είναι μια ομάδα η οποία έχει λύσεις, έχει επιλογές, έχει και ποιότητα από τη μέση και μπροστά. Και θα έλεγα απέναντι στη Λέτσε, η οποία είναι αρκετά έως πολύ αδύναμη φέτος, είναι ικανή να πάρει τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα, να καταφέρει να γλιτώσει την ήττα σε ένα παιχνίδι που δείχνει ότι πιθανότατα θα πάει σε ένα χαμηλό ρυθμό, δεν θα ανοίξει πολύ το σκοράρισμα, ούτε η Λέτσε είναι ιδιαίτερα απαιτητική, και παρά το γεγονός ότι παίζει και στην έδρα της, νομίζω ότι σε αυτή τη νέα ταυτότητα της Bologna, που επαναλαμβάνω είναι πιο συμπαγής, δύσκολα θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους Ρωσομπλού. Χ2 με under η επιλογή μας εδώ. Είναι οριακά πάνω από τις δύο μονάδες το κόμπο. 0-0, 0-1 Bologna. Είναι μέσα στα πλαίσια που θεωρώ ότι είναι και αρκετά πιθανό να κυλήσει το μάτς. Ακόμα και αν καταφέρει πολύ να σκοράρει και δύο φορές, να κρατήσει ανέπαφη και την εστία της, μέσα είμαστε που λέμε, αλλά θεωρώ ότι ακόμα και το ενδεχόμενο μιας ισοπαλίας δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε σε ένα παιχνίδι πάντως που είναι φαβορή βάση αποδόσεων η Bologna, χωρίς να είναι κάτι εντυπωσιακό μέχρι στιγμής, γι' αυτό βάζουμε και το ενδεχόμενο της ισοπαλίας εδώ. Στα δύο παιχνίδια που έχουμε ακόμα στο πρόγραμμα, 7 η ώρα, Σασουόλο Μίλαν, προμηνύεται εδώ ένα ωραίο παιχνίδι, γιατί και η Σασουόλο είναι μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο, προσπαθεί να δημιουργήσει, είναι και από τις πιο δημιουργικές ομάδες στην κατηγορία, απειλεί πολύ περισσότερο, και βεβαίως η Μίλαν η οποία έχει ποιότητα, μεμονωμένα, πρέπει να γίνει και περισσότερο ομάδα, έχει δώσει και δικαιώματα ανασταλτικά. Αν είναι βέβαια σοβαρή σήμερα και ειδικά μπροστά καταφέρει να σκοράρει, γιατί και η άμυνα της Σασουόλο δεν φημίζεται, είναι πιθανό εδώ ένα goal-goal, αλλά είναι και χαμηλά, έβλεπα στις αποδόσεις, δικαιολογημένα. Νομίζω με τη φανέλα της η Μίλαν, αν τη δούμε και σοβαρή, μπορεί να πάρει πράγματα στο παιχνίδι της απέναντι στην Σασουόλο. Κάτι σε χ2 με goal-goal. Νομίζω ότι έχει τύχες να το δούμε να επαναλαμβάνεται σε αυτό το παιχνίδι που έχουμε στις 7 10 παρατέταρτο το Cagliari Juventus. Εδώ ένα πολύ ζώρικο παιχνίδι για τη Juve, και αν μπορεί να θεωρείται φαβορή βάσει και των αποδόσεων, δεν περίμενα προσωπικά αυτή την πολύ μεγάλη διαφορά στις αποδόσεις που δίνουν οι εταιρείες. Δεν νομίζω ότι είναι για διπλό 1.60 αυτό το παιχνίδι για την Juventus στη Σαρδινία. Η Cagliari είναι ομάδα που ως τώρα έχει κάνει την έκπληξη, και δεν είναι τυχαίο πως έχει αυτή τη βαθμολογική συγκομιδή μέχρι στιγμή στα παιχνίδια της. Θυμίζω ότι είναι πάνω από τη Juventus βαθμολογικά, έχει 12 έναντι των 10 βαθμών που έχει η Juventus.
μοναδική απώλεια για την Κάλιαρη είναι μία σε εισαγωγικά φυσιολογική ήττα από την Ίντερ που τη γνώρισε και δύσκολα με 0-1. Οι νίκες της βεβαίως είναι οριακές στο γκολ, οι περισσότερες στο 1-0 και μάλιστα οι τρεις είναι εκτός έδρας. 0-1 στην έδρα της Πάρμα, 1-2 στον Μπέργαμο της Αταλάντα, 0-1 στο Ούντινε, κέρδισε 1-0 τη Λέτσε στο γήπεδό της, με τη Γιουβέντους που είναι top επίπεδο, όχι ακριβώς Ίντερ, αλλά βεβαίως τη βάζει κανείς στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εύκολο το παιχνίδι για να είναι εκεί κοντά στο 1-60 η νίκη της Γιουβέντους απέναντι σε μια τέτοια Κάλιαρη. Αν βάλουμε τα ονόματα δίπλα-δίπλα, βεβαίως υπάρχει διαφορά. Και η Γιουβέντους δεν έχει πείσει και ιδιαίτερα μέχρι στιγμής. Θυμίζω έχει μια νίκη, μια ήττα εκτός έδρας. Την ήττα στο Σασουόλο. Θα θυμάστε τον τρόπο με τον οποίο δέχτηκε το τρίτο γκολ η Γιούβε. Έμεινα εκτός συνολικά, για να πω την αλήθεια, και κυρίως γιατί η Κάλιαρη του Πιζικάν έχει και πλάνο στο παιχνίδι της. Δεν αποκλείω να περάσει δύσκολο βράδυ απόψε η Γιουβέντους, και ειδικά μετά τη διακοπή που δεν ξέρουμε και τι ομάδες θα περιμένουμε πάνω κάτω, θεωρώ ότι είναι προς αποφυγή το διπλό για τη Γιούβε. Πάμε να δούμε και τι περιμένουμε σήμερα στην Ισπανία, αφού θυμίσω ότι στην Ιταλία κρατήσαμε άσο και over 1,5 στο Λάτσιο Μόντσα και χ2 με under 2,5 στο Λέτσε Μπολόνια. Στην Ισπανία κυρίως κρατήσαμε δύο έδρες και δύο ομάδες που νομίζω ότι μπορούν να τα καταφέρουν κόντρα στους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν. Ξεκινάω πρώτα από το Έλτσε Θέλτα που έχουμε σε περίπου 35 λεπτά στις 3. Με δύο ομάδες που έκλεισαν πολύ θετικά και με απαραίτητες νίκες το πρώτο κομμάτι στη σεζόν πριν τη διακοπή, με 3-1 η Έλτσε κέρδισε την Εσπανιόλ, έριξε πεντάρα η Θέλτα στη Σαντατέρ και έχει και προβληματάκια από τη μέση και πίσω η Θέλτα σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Είναι βεβαίως ικανή να σκοράρει, αλλά και η Έλτσε, η οποία δείχνει πιο καλά επιθετικά δείγματα ειδικά στην έδρα της. Και εκείνη έχει τα θέματά της στα μετόπιστεν. Εδώ θεωρώ ότι υπάρχει λογική στο goal-goal και με τα προβλήματα που έχει η Θέλτα, αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι πηγαίνω προς τους φιλοξενούμενους, δηλαδή συνδυαστικά κάτι σε χ2 με goal-goal, 1-1, 1-2, ένα πιθανό αποτέλεσμα στο φινάλε της ημέρας. Δύσκολα όμως κάτι σε πολύ ζεστή επιλογή, γιατί έμεινα περισσότερο στα επόμενα δύο. Στο Real Sociedad Deportivo La Coruña που έχουμε στις 5 και 4, με φαβορή εδώ τη Real Sociedad απέναντι στην Depor, από την οποία θα λείψει όμως ο πολύ ποιοτικός, πολύ ηγετικός και πάρα πολύ έμπειρος βεβαίως Πιέρο Μπαμεγιάνγκ. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει στους ώμους του σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν την Deportivo La Coruña και έχει πολύ μεγάλη συμβολή με πολύ επιδραστικό παιχνίδι στο σύνολο της ομάδας και θεωρώ ότι είναι μια πολύ κομβική απουσία. Είναι και ένα στοιχείο που νομίζω ότι μπορεί να γύρει και προς την έδρα το μάτς, γιατί ναι μεν η Depor σκοράρει μακριά από το γήπεδό της, αλλά ο Μπαμεγιάνγκ είχε συμβολή σχεδόν σε όλα τα γκολ που πέτυχε μακριά από την έδρα της. Δεν περιμένω και, για να πω την αλήθεια, αντίστοιχα πολύ έτσι αποτελεσματική τη Real Sociedad, γιατί δεν είναι, δεν το κρατάει πολύ εύκολα το 0 πίσω, και γι' αυτό πήγα σε έναν άσο με over 1,5 για να ανέβει και το ποσοστό της νίκης για τη Real Sociedad στο 1,90. Θεωρώ ότι κάπως έτσι μπορεί να κυλήσει το μάτς. Είναι και η Real Sociedad μια ομάδα η οποία έχει ποιότητα από τη μέση και μπροστά, παίζει και στο γήπεδό της που δίνει ένα διαφορετικό ρυθμό όταν αγωνίζεται στο δικό της γήπεδο. Εδώ άσος με over 1,5 η επιλογή που κρατήσαμε, και βλέπα και ένα πολύ ωραίο κόμπο, για να πω την αλήθεια,
νίκη για τη Real Sociedad με anytime scorer τον Μικέλ Ογιαρθάμπαλ. Σκοράρει και με την Εθνική Ισπανίας. Γενικά είναι από τους επιθετικούς που ούτως ή άλλως έτσι θα έλεγα ότι οι Βάσκοι στηρίζονται πάρα πάρα πολύ και όσον αφορά στο σκοράρισμα. Στις 7.30 η επόμενη επιλογή, η νίκη για την Πέτης απέναντι στην Οσασούνα. Και για να πω την αλήθεια, το πιστεύω περισσότερο το παιχνίδι της Μπέτης απέναντι στον Οσασούνα. Και σε δεύτερο ρόλο βάζω το Real Sociedad Deportivo La Coruña. Είναι πάντως σωστό φαβορί. Η Μπέτης, μια πολύ καλή ομάδα, έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα και στην Ισπανία και στην Ευρώπη. Παίζει εντός έδρας και βεβαίως αποκτά ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και υποδέχεται την Οσασούνα που μακριά από το Σαρδάρ έχει συνηθίσει να ψάχνεται, να είναι μια ομάδα που δεν απειλεί ιδιαίτερα και παράλληλα θα έχει και ένα κατ' εμέ αρκετά σημαντικό πρόβλημα, μια σπουδαία απουσία αυτή του Ορόθ, ο οποίος είναι αρκετά δημιουργικός και απειλητικός. Θα έλεγα ότι εδώ για την Μπέτις είναι θετικό και αυτό το στοιχείο. Έκανα και μια σκέψη, για να πω την αλήθεια, να κερδίσει η Μπέτις χωρίς να δεχθεί γκολ. Δεν το αποκλείω σε ενδεχόμενο. Κατέληξα σε μια επιλογή που τη θεωρώ λίγο πιο safe. Να κερδίσει με over 1,5. Πηγαίνει στο 1,80. Είναι δημιουργική η Μπέτις. Έχει και τους παίκτες που μπορούν έτσι να σκοράρουν. Και είδα και αντίστοιχα πολύ θετικά ένα ίδιο κόμπο για την Μπέτις. Δηλαδή να καταφέρει να πάρει τη νίκη και όχι να σκοράρει, αλλά τουλάχιστον να έχει δύο σουτ ο Άντωνη, ο Βραζιλιάνος, που και δημιουργεί αλλά και πολλές φορές εκτελεί και φυσικά είναι και ένας παίκτης που έχει σκοράρει και από τις πίσω γραμμές, αλλά πατάει και αρκετά περιοχή στο παιχνίδι της Μπέτης. Λίγα πράγματα και για το μάτς που έχουμε στο πρόγραμμα το βράδυ. 10 η ώρα απόψε η Σαντανδέρ υποδέχεται τη Βαλένθια και επανέρχεται μετά την πεντάρα από τη Θέλτα. Ίσως να είναι αυτό ένα αποτέλεσμα που θα την κάνει και λίγο πιο, ας το πω, συνεσταλμένη στο παιχνίδι της. Παίζει βέβαια εντός, γι' αυτό δεν θα πω συμπαγή, γιατί στο Σαρδινέρο γίνεται πιο επιθετική η Σαντανδέρ και θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια, για την οποία κάνει ντεμπούτο στην άκρη του πάγκου ο Χαβιέ Αγκύρε. Ένα δύσκολο παιχνίδι για τη Βαλένθια και λογικά θα πάει για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, αρκετά συμμαζεμένα πίσω όπως μας έχει δείξει ο Αγκύρε στις ομάδες που έχει αναλάβει. Υπό αυτή την έννοια δεν πήρα κάτι και γιατί θα φανεί μάλλον και δύσκολο το μάτς και για την Σαντανδέρ, αν πούμε ότι θα έχει την μπάλα στην κατοχή της και θα προσπαθήσει να σκοράρει εκείνη. Ένα μάτς που δεν ξέρω ποια από τις δύο λογικές μπορεί να επικρατήσει, το επιθετικό παιχνίδι της Σαντανδέρ ή το αμυντικό της Βαλένθια. Εδώ γι' αυτό έμεινε εντελώς απ' έξω και συνοψίζοντας κράτησα δύο άσους, δύο επιθετικό παιχνίδι της Σαντανδέρ ή το αμυντικό της Βαλένθια εδώ γι' αυτό έμεινε εντελώς απ' έξω και συνοψίζοντας κράτησα δύο

0: Η ώρα είναι 2:30. Για να μην είσαι ποτέ δέσμιος του καιρού, επίλεξε αντλίες θερμότητας Riello με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών από την Καλόρια.
1: Άκουσέ με καλά! Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα! 3-5-2! Έχω βάλει αντλία θερμότητας Riello από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει! 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητας Riello από την Καλόρια.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Εκεί όπου μυρίζει θάλασσα καλοψημένο ψάρι με πολύτικες πινελιές. Εκεί όπου το κύμα της θάλασσας καθαρίζει τη σκέψη και η αξεπέραστη θέα σε ταξιδεύει. Εκεί, στο Βράχο, το ψάρι είναι επιστήμη. Με τις γνώσεις μας και την εμπειρία μας που έχει ρίζες στη Μικρά Ασία για 4 ολόκληρες γενιές, φροντίζουμε οι γεύσεις που σας προσφέρουμε να γίνουν αξέχαστες εμπειρίες. Ψαροταβέρνα Βράχος, Μικράς Ασίας 2, Νέα Κρίνη. Τηλέφωνο 447-991. Ψαροταβέρνα Βράχος, καθημερινά, μεσημέρι βράδυ, 90 χρόνια τώρα. Αναστατώνει τους ουρανίσκους.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 2, φίλες και φίλοι. Θα έχουμε και Γιώργο Μάτσιο στην παρέα σε λίγο. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ολυμπιακός Κολοσσός 91-80. Πριν δώσω καλησπέρα σε Γιώργο Μάτσιο, να θυμίσω την κατάσταση στην Ευρώπη. Championship στην Αγγλία, 37 λεπτό, Southampton Portsmouth 1-0. Ξεκίνησε το Standard League Charleroi. Θα μας πει ο Γιώργος αν έχουμε κάτι εκεί. 7 λεπτό 0-0. Zweite Liga και τα τρία μάτς χωρίς τέρματα. Επίσης το 8 λεπτό. Bochum Arminia Bielefeld, St. Pauli Karlsruhe και Hertha Βερολίνου Greuther Fürth. 71 λεπτό. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1. Ξεκινά δεύτερο ημίχρονο με Σουλέ να περνά στην θέση του Πελεγκρίνη για τη Ρώμα. Κόμο Ρώμα 0-0 στα πρώτα 45. 61 στην Ολλανδία, Ουτρέχτη Βίλεμ 1-1. Στην Ουκρανία παραμένει το 0-0 στο Δυναμό Κιέβου Καρπάτι Λβίβ, η οποία παίζει με 10. Και η Τσέρκαση με 10, αλλά 2-0 απέναντι στην Κούντρβικα. Και έχει ανοίξει το σκόρ η Celtic, 38 λεπτό στην Σκωτία. Motherwell Celtic 0-1. Στα υπόλοιπα 50 λεπτό φτάσαμε στην Τουρκία, Κόνια Σφορβασαξεχήρ 0-0. Στην Τσεχία, Σλόβαν Λίμπερετ Σλοβάτσκο 0-1, 31 λεπτό. Και στο ίδιο χρονικό σημείο, στη δεύτερη της Σουηδίας, Έρεμπρο Λιουγκσίλε 0-0. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Πώς είμαστε?
1: Είμαι καλά, να λίγο κόμμο, λίγο στατάρ. Mm-hmm. Αυτά βλέπουμε, παρακολουθούμε. Ξεκίνησε πριν από λίγο το βαλλονικό ντέρμπι που άκουσα να λες. Ένα παιχνίδι το οποίο, για όσοι το γνωρίζουν, είναι ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι μίσους στην Βαλλονία εκεί, και στο παρελθόν είχαμε και επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Τώρα, επειδή στο live δεν ξέρω ποιες εταιρείες παίζουν κάρτες, για να ποντάρει κάποιος να έχουμε καμιά, να έχουμε αρκετές κάρτες, είναι πολύ πολύ ισορροπημένο. Πολύ θα έδινα να προβάδισμα στην ισοπαλία. Είναι δηλαδή δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει και οι δύο καλύτερα από ό,τι τις περιμέναμε. Και επειδή πάντα στα ντέρμπι πρώτο σημείο είναι ισοπαλία, αν έπαιζα κάτι ήταν ισοπαλία. Δεν ασχολήθηκα, αλλά αν έπαιζα κάτι θα ήταν η ισοπαλία. Στο άλλο που ξεκίνησε στην Ολλανδία, ανάμεσα στην Utrecht και την Willem, στο Galgenwald, το Ολλανδικό, εδώ αν θέλουμε να δούμε την μεγάλη εικόνα, είναι μονότερμα η Utrecht. Αν κάποιο late goal, αυτή είναι πιο κοντά στη νίκη. Έχει κατοχή, έχει πολλές τελικές, είναι πολύ άστοχη, όσο μπόρεσα να δω. Δηλαδή από τις 17 τελικές που έχει κάνει, μόνο 3 είναι στην εστία. Και είναι και το πρόβλημα της ομάδας που της Utrecht, με τον Μπάρκα κανονικά βασικό. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με τον Άσο, δεν είναι αρνητικός, είναι καλύτερη η Utrecht μετά από 60 κάτι λεπτά αγώνα. Αυτά για τα live. Τώρα, να σου είμαι ειλικρινής, επειδή μιλάω για την Ολλανδία, είναι η μοναδική Κυριακή που δεν έχω κάτι πολύ ζεστά από την Ολλανδία. Είναι τα ζευγαρώματα, είναι η επανέναρξη, είναι ο μικρός αριθμός αγώνων, όλα μαζί. Μπορώ να πω δύο λόγια, αλλά αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, το Τσβόλε Καμπούρ που ξεκινάει σε λίγο θα έδινε ένα προβάδισμα προς την έδρα. Η Τσβόλε έβγαλε και ένα δύσκολο πρόγραμμα, αλλά η Καμπούρ πριν τη διακοπή έδειξε και αυτή καλά στοιχεία. Οπότε κάτι σε άσοχη με γκολ-γκολ εδώ το έχω στο μυαλό μου. Κάπως έτσι να κινηθεί το παιχνίδι, 1-1, 2-1, κάπως έτσι έχω στο μυαλό μου. Το Telstar Den Haag είναι πολύ πιο αμφίροπο, κυρίως λόγω στην Den Haag που είναι πολύ απροβλεπτή. Telstar έχει μια καλούτσικη, θα έλεγα, δυναμική εντός έδρας, δηλαδή και εδώ προς την έδρα θα πήγαινε, αλλά όχι τόσο ξεκάθαρα, γιατί και αυτή δεν είναι ομάδα που έχει πολύ μεγάλο ρόστερ για να μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω πώς θα έχει επηρεαστεί από τη διακοπή προς την έδρα, αλλά όχι πολύ ζεστά. Και στο Excelsior Groningen, που και εδώ βλέπει κανείς τις αποδόσεις μοιρασμένες, και εδώ είναι δύο ομάδες με πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Η Excelsior είναι ομάδα που παίζει πιο ανοιχτά, η Groningen παίζει πιο σφιχτά, οπότε και εδώ δυσκολεύομαι να σκεφτώ τι θα μπορούσε να επικρατήσει, η άμυνα ή η επίθεση, και αυτό το απέφυγα. Στην ουσία δεν έχω κάτι πολύ ζεστά από τα τρία Ολλανδικά. Mm-hmm. Αν έπαιζα κάτι, ένα που μου έλεγε κάποιος, παίξε ένα από τα τρία, άσοχη με κολ-κολ την
0: Ιτσβόλε
1: με την Καμπούρ. Στο Βέλγιο ίσως είναι λίγο πιο ενδιαφέρον το πρόγραμμα. Μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα παραπάνω. Στο Union Saint-Gilloise, Λέοβεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Η Saint-Gilloise είναι και πολύ συνεπής ομάδα εντός έδρας. Δύσκολα δέχεται φάση και γκολ. Με αυτή τη λογική είμαι θετικός για δύο επιλογές. Ή για νίκη της Saint-Gilloise με μείον δύο ασιατικό, που είναι στο 2 και κάτι, ή με μια επαγγελματική νίκη των γηπεδούχων από τη στιγμή που έχουν και Europa League μεσοβδόμαδα, κάτι σε άσο με άντια 3,5. Νομίζω ότι θα κερδίσει η Saint-Gilloise, είναι και από τις βασικές αντιπάλους της Club Brugge φέτος για το πρωτάθλημα, και να δούμε και πόσο θα αντέξει και η Γάντι, η οποία Γάντι χθες κέρδισε χωρίς τον πρωτοσκόρερ και δείχνει χαρακτήρα. Mm-hmm. Ακόμα νωρίς βέβαια είναι. Στο Βέλγιο έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια και έχουμε και play-off, αλλά σε συγκεκριμένο παιχνίδι και ζευγάρι η Saint-Gilloise είναι πολύ ανώτερη από την Λέοβεν. Ναι. Οπότε επιλέγει ο κόσμος είτε το άσο με άντε 3,5 για αυτούς παίζουν επιφυλακτικά. Εγώ πήρα το άσο με μείον 2 ασιατικό. Δεν νομίζω να κερδίσει οριακά στον goal η Saint-Gilloise. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια ευρεία νίκη. Στο Βέστερλο Αντβέρπ μιλάμε για ντέρμπι της Ανβέρσας και εδώ. Με τις κάρτες σκεφτόμουν να ασχοληθώ. Αν κάποιος θέλει να επιλέξει το over 4,5 κάρτες, είναι ένα γειτονικό ντέρμπι. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παραδοσιακά έχουν μια
0: αντιπαλότητα
1: και μια κόντρα. Mm-hmm. Σε σημείο είναι λίγο δύσκολο. Πριν τη διακοπή θα ήμουν πολύ ζεστός για τον Άσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα έχει βελτιωθεί. Είναι αυτή η διακοπή που αλλάζει καμιά φορά και την εικόνα των ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες που είδε κάποιος το βράδυ το Άγιαξ Ναϊμέγγεν, η Ναϊμέγγεν που δεχόταν 5 γκολ από τη Γιουβέντους για πλάκα στην Ευρώπη, χθες ήταν πολύ ανταγωνιστική με τον Άγιαξ. Δηλαδή ήταν σε σημείο, έφτασε και σε σημείο να ακόμα και να κερδίσει. Mm-hmm. Οπότε είδαμε, θέλω ένα παράδειγμα, πώς μπορεί μια ομάδα να αλλάξει την εικόνα της σε μια διακοπή. Ποιος εστός, για να είμαι ειλικρινής, εδώ κράτησε τα corner στο Malines in Truiten. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο οι δύο έχουν κοινό έτσι, στοιχείο, παίζουν πολύ από τα πλάγια. Η Μαλίν μάλιστα είναι από τις ομάδες που την περιμένω καλύτερη μετά τη διακοπή. Η Συντρούιτεν είναι η κλασική γρήγορη ομάδα που παίζει πολύ καλά το transition. Καλό ρυθμό βλέπω. Εδώ έχουμε μια παράδοση με 11 και 14 κόρνερ στα δύο τελευταία μεταξύ τους. Η Μαλίν εντός έδρα στα δύο τελευταία έχει 11 και 15. Ο μέσος όρος είναι λίγο πάνω από 10. Εδώ είναι λίγο τσιμπημένο προς τα κάτω και το line των καρτών, των corner, συγγνώμη. Mm-hmm. Είναι στο 8,5, στο 1,75, οπότε το επέλεξα. Και για να είμαι ειλικρινής, είναι από τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία η πιο βασική μου επιλογή. Τα corner στο Malines Saint-Gilloise.
0: 8,5.
1: 8,5 το corner, mm-hmm. τα corner. Παρεπιπτόντως, η πιο ζεστή μου επιλογή είναι στη β' κατηγορία του Βελγίου, που φέτος την παρακολουθώ και λίγο πιο εκτενέστερα. Θα εξηγήσω και τους λόγους. Είναι κάποια ζευγάρια και κάποιες ομάδες που μπορούν να μας πληρώσουν, και επειδή πολλές φορές τα μη εμπορικά είναι και πιο έτσι περνάνε κάτω από τα ραντάρ, την πιο, πιο εύκολα, όπως χθες το καλοπληρωμένο over, έστω αν βγήκε στο φινάλε της Λεϊσόες με την Πόρτο Β, νομίζω ότι θα έχει πολλά γκολ το Patro Eisden Genk Β. Η Patro Eisden είναι από μια ομάδα κοντά στην Γερμανία, στα σύνορα, βορειοανατολικό Βέλγιο, στο Μέχελεν. Για κάποιον που δεν λέει κάτι το όνομα της Patro Eisden, να πω ότι προπονητή έχει έναν πρώην προπονητή του Πανθρακικού, τον Εμίλο Φερέρα, έχει καμιά 15ετία που έχει έρθει στην Ελλάδα ο συγκεκριμένος προπονητής, και βγάζει το ψωμί του εκεί η Παναγιώτη, ένας παίκτης τον οποίο απόλαυσες και εσύ και εμείς στην Ιταλία για πολλά χρόνια. Ο 38χρονος Πιάννα Ιγκολάν, ο οποίος μάλιστα είναι και από τα πρώτα βιολιά της ομάδας, δηλαδή για τη Β' Βελγίου μια χαρά είναι. Ποιοτικός ένα Ιγκολάν, mm-hmm. έχει βάλει και δύο γκολ ήδη, και παίζει με την Genk Β' που είναι η ομάδα με τα περισσότερα όμπρα στο πρωτάθλημα. Ο λόγος είναι προφανής. Πάντα αυτές οι ομάδες ακολουθούν τη φιλοσοφία της μεγάλης, και επειδή η Genk με τον μεγάλων παίζει full επίθεση, έτσι θα παίξουν και οι μικροί. Συν το ότι έχει και από τις καλύτερες ακαδημίες στην Genk στο Βέλγιο, και μπορεί και φέρνει παίκτες ακόμη και από άλλες χώρες που τους ανακαλύπτει. Δηλαδή, αν δει κάποιος η Genk Β, ο πρώτος σκόρερ είναι το δεκάρι της και είναι από την Νότια Κορέα, ο Kim. Τώρα θα πει πόσους Kim έχει η Νότια Κορέα, έχει πολλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει βάλει 12 και έχει φάει 14. Δηλαδή το πάει τάπα το έργο. Mm-hmm. Παίζω επίθεση και ότι βγει. Επίσης εδώ με βοηθάει, γιατί και πέρσι πληρώθηκα στο συγκεκριμένο ζευγάρι, να το θυμίσω και αυτό στον κόσμο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι πέρσι σε αυτό το κήπεδο έληξε 4-4. Είχε 34 τελικές και δοκάρι και στον πρώτο γύρο είχαμε 1-4. Εδώ εγώ πήρα το over 3 ασιατικό, έτσι μια μικρή κάλυψη για να μην το ανεβάσω στο 3,5, μια χαρά τη μέση είναι στο 1,90 κάτι. Είναι και η πιο ζεστή μου επιλογή, να σου πω την αλήθεια, από το Βέλγιο. Ναι. Πρώτα βλέπω αυτό και μετά τα corner.
0: Τα corner.
1: Ναι, γιατί έχω εικόνα από τις ομάδες, κάθομαι και βλέπω, παρακολουθώ παιχνίδια. Τα έχουν και πολλές εταιρείες τηλεοπτικές μεταδόσεις, πολλά site. Και είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο γενικά από το ξεκίνημα το παρακολουθώ, η Β' Βελγίου φέτος, οπότε είναι και η ζεστή μου επιλογή.
0: Πριν πάμε σε Πορτογαλία και πριν δούμε και ελληνική Super League, κόκκινη κάρτα απευθείαν στον Μάλεν, στο Κόμο Ρώμα, για ένα δυνατό, η αλήθεια είναι, μαρκάρισμα στον Καϊκή. Πήγε να πάρει την μπάλα, έκανε ένα τάκλιν από αυτά που πηδάς και μετά προσγειώνεσαι στα πόδια του αντιπάλου, όχι από αυτά που σέρνεσαι, Γιώργο μου, ναι, στον αγωνιστικό χώρο. Απευθείας κόκκινη για τον Ολλανδό, πολύ μεγάλη απώλεια για την Ρώμα. Για όσους παίζουν τώρα στο live, νομίζω ότι η Κόμο έχει έναν λόγο παραπάνω να πάρει το μάτς.
1: Ναι, όπως κρεμάει ο Μάλλον τώρα.
0: Ναι.
1: Με αυτή την κίνηση που ήταν, ναι, και ο MVP της Ρώμα πριν από το πριν ξεκινήσει το...
0: Από πέρσι, από τη στιγμή που ήρθε, σκοράρει διαρκώς ο Μάλεν, αλλά και σε αυτό το κομμάτι της σεζόν πριν διακοπή ήταν πάλι και καταιγιστικός. Και έλεγα νωρίτερα, το θυμίζω αυτό, δεν έβλεπα Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην αποστολή. Δεν είναι στον πάγκο.
1: Α, δεν είναι στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Ο Μάλεν βλέπω τώρα είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του.
0: Τι λες.
1: Απίστευτο. Ναι.
0: Απίστευτο. Έχει την ευκαιρία η Κόμο και χάνει μια πολύ μεγάλη στιγμή τώρα μέσα από την περιοχή. 56 λεπτά, έχει πολύ χρόνο το μάτς μπροστά.
1: Έχει δουλειά.
0: Ναι, για να το δούμε. Πάμε και στον Πορτογάλο.
1: Πάμε και στον Πορτογάλο. Από τα σημερινά.
0: Ούτε εδώ σε βλέπω πολύ ζεστό, Γιώργο.
1: Θα την πω την αμαρτία μου εδώ.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση που ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε και πλήρωσε ρήτρα για να πάρει προπονητή. Πήρε τον Βάσκο Σεάμπρα, έναν προπονητή τον οποίο τον έχω πολύ ψηλά στα δικά μου μάτια. Με τον δικό του στυλ η Αρούκα έπαιξε κατά διαστήματα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Πριν τη διακοπή σταμάτησε και τη Sporting η Αρούκα με 2-2. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Σλαϊδόπουλο, γιατί επίσης είναι ένας προπονητής που το σέβομαι πάρα πολύ και αυτά που έχει πετύχει. Κάτι δεν κολλούσε εκεί, πήραν προπονητή που ξέρει λίγο καλύτερα το πρωτάθλημα και παρότι μιλάμε για επανέναρξη θα έριχνα κάτι ψηλά στη Ρίο Άβε σήμερα. Θα βάζα δηλαδή μια ψηλά στη Νάσο λόγω αυτής της συνθήκης, το ότι πας και πληρώνεις 1 εκατομμύριο ευρώ μια ρήτρα για ένα μικρομεσαίο προπονητή. Είναι μία από τις επιλογές μου Ρίο Άβε, όχι πιο ζεστή, αλλά είναι μία. Mm-hmm. Στον Μπενφίκα Κιμαράες είχε ανοίξει πολύ ψηλά το goal-goal στο 2-20, έχει πέσει στο 1-92 ψηλοφυσιολογικά θα πω εγώ, γιατί παρότι η Κιμαράες δεν έχει ξεκινήσει καλά, θυμίζω ότι είναι μια ομάδα που και στη Sporting έβαλε 2 goal στη Λισαβόνα και η Μπενφίκα είναι μια ομάδα που επίσης έχει εκτός έδρας, έχει μάλλον παιχνίδι για το Champions League μεσοβδόμαδα και είναι μια ομάδα που επειδή έχει αυτό το επιθετικό ταπεραμέντο, πολλές φορές έχει δεχτεί γκολ εντός έδρας. Θυμίζω, έχει δεχτεί γκολ από τη Hearts, έχει δεχτεί 2 γκολ από την Ακαδέμη Κοβισέου, έχει δεχτεί γκολ από την Άρχους στην Ευρώπη, από την Εσορίλ, από τη Ζιλ Βισέντε, δηλαδή από μικρομεσαίες ομάδες και η Γκυμαράης έχει την ποιότητα να σκοράρει. Έκανε, επαναλαμβάνω, και με τη Sporting στο 3-2. Αν έπαιζα κάτι εδώ θα ήταν το goal-goal για κάποιον που κοιτάει τους αριθμούς, καθαρά θέμα αριθμών είναι αυτό που θα πω το δεύτερο, μπορεί να ασχοληθεί και με τα corner, με το over 9,5, γιατί έχουν πολύ υψηλό μέσο όρο οι δύο ομάδες, λίγο πάνω από τα 13, ως εναλλακτική το δίνω αυτό. Και επίσης δεν αποκλείω και πέναλτι, πολλά ειδικά εδώ. Ο Λουίς Γκοντίνιο έχει ήδη δώσει 4 πέναλτι φέτος σε 4 παιχνίδια του στην κατηγορία. Οπότε
0: πάει για το 5-5. Goal,
1: over 9,5 corner, πέναλτι, ο καθένας ό,τι είναι στην γκάμα των παιχνιδιών του. Mm-hmm. Για να για να ασχοληθεί. Η βασική μου επιλογή είναι το over στο Αρού Καμαδόρα, με το μικρό ρίσκο της διακοπής πάντα, αλλά μιλάμε για μια ομάδα την Αρούκα που έχει πλέον νέο προπονητή. Είπαμε για το Σεάμπρα, πήγε στη Ρίο Άβε, πήρε τον Βίτορ Σεβερίνο, ένα προπονητή που ανδρώθηκε προπονητικά στις ακαδημίες της Πόρτο, έχει περάσει και από τη Βραζιλία, επιθετικό στυλ και αυτός έχει. Είναι και μια ομάδα που έρχεται από το 2-2 με τη Sporting, αλλά ο κύριος λόγος που παίζω over είναι η Αμαδόρα. Φετινή Αμαδόρα είναι ένα πραγματικό ανέκδοτο. Το έχω βάλει και στη στήλη μου σήμερα στο Μπετσόου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας Νιγηριανός, ένας Ρουμάνος και ένας από το Πέρτο Ρίκο. Πώρα πώς δένουν αυτοί οι τρεις. Είναι η τριπλέτα, η φοβερή που έχει κάνει η Αμαδόρα του Πέπα μπροστά. Ο Νιγηριανός είναι ο Μάρκους ο εξτρέμο δεξιά. Ο Ρουμάνος είναι ο Στόικα ο αριστερός. Και ο Φόρ είναι ο Αντωνετή από το Πέρτο Ρίκο. Έχουν βάλει οι Παναγιώτες αυτοί τα 12 τα 14 γκολ της Αμαδόρα. Και λέω την πολύ ωραία ιστορία γιατί η Αμαδόρα είναι η ομάδα που έχει τα περισσότερα over στο πρωτάθλημα. Η Αμαδόρα έχει 3 στα 3 over εκτός, η Αρούκα 3 στα 3 over εντός. Νομίζω ότι εδώ είναι καλή η τιμή, έτσι όπως παίζουν οι ομάδες μπορούν να μας δώσει γκολ το παιχνίδι. Και εδώ έπεσε με λίγο το over, από το 1.95 βλέπω τώρα είναι 1.84. Τσίπησε λίγο προς τα κάτω. Νομίζω είναι πολύ πολύ πιθανό. Πέτυχε και δεύτερο γκολ Ουτρέχτη. Ο Κάθλιν, πολύ ωραίο γκολ. Δεύτερο προσωπικό. Διότι Ουτρέχτη για κάποιον μας άκουγε στο live. Τώρα βλέπω έχω τρεις οθόνες μπροστά μου και προσπαθώ να...
0: Και εγώ το ίδιο προσπαθώ να κάνω, σημειώνοντας και αυτά που μας λες, για να τα θυμίσω και αργότερα, Γιώργο, ναι.
1: Αυτή είναι η βασική με επιλογή, το over. Το λάσο της Ρίο Άβε λόγω κίνησης Μαρινάκη να πληρώσει η ρήτρα για ένα καλό προπονητή. Η Νασιονάλ είναι και ομάδα έδρα αυτό που τα λέμε. Δεν είναι κακή επιθετικά, αλλά πιο πολύ τη σέβομαι όταν παίζει εντός. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής. Και τις τρεις επιλογές που δώσαμε για τον Μπενφίκα Ρίο Άβε, για τον Μπενφίκα Γκυμαράες, ή γκολ-γκολ, ή πέναλτι, ή τα κόρνερ. Έτσι κινήθηκα στα πρωταθλήματά μου. Τώρα, αν θες να πάμε και λίγο στα ελληνικά, να πω κάνα δυο σκέψεις. Εκεί βλέπω τον Ευαγγέλου να έχει δουλειά στο Καφτατζόγλιο με κάρτες. Ναι. Σε 5.30 είναι το line. Πιστεύω θα έχει το match ένταση. Θα παίξει δυνατά ο Ηρακλής, ούτως ή άλλως ο Ηρακλής του Ματσάρη παίζει δυνατά. Ο Λεβαδιακός, το έχουμε πει από το ξεκίνημα της χρονιάς, δεν είναι Λεβαδιακός Παπαδόπουλου, είναι Λεβαδιακός Χαραλάμπους, πιο σκληρή ομάδα. Οπότε δεν αποκλείω να έχουμε κάρτες. Στο Κηφισιά Πανατολικός μου αρέσει το goal-goal.
0: Ναι.
1: Δύο ομάδες που μου αρέσουν το πώς παίζουν. Και εδώ σέβομαι πάρα πολύ τους δύο προπονητές, και το Λέτο και τον Αναστασίου. Κυρίως τον Αναστασίου που είναι και φίλος μου, ο Γιάννης. Στο Άρης Βόλος περιμένω...
0: Έχει πολλές αποσύσεις ο Βόλος και το ψυχολογικό μειονέκτημα της αφαίρεσης των βαθμών. Όλα παίζουν λίγο το ρόλο τους.
1: Περιμένω τον Άρη να είναι πιο δυνατός. Να δω επιτέλους μια ομάδα που θα είναι λίγο πιο αποτελεσματική, πιο πιεστική. Δεν υπάρχει δικαιολογία του Γρηγορίου το ότι είχα διεθνείς για να μην δουλέψω. Δηλαδή αν... θέλουμε να δούμε μια ομάδα που δούλεψε στη διακοπή και αν δούλεψε και φάνηκε στο αγωνιστικό χώρο θα είναι ο Άρης. Εδώ πήρα τα κόρνερ του Άρη. Έχει μέσο όρο κοντά στα 6. Στα τελευταία 2 εντός κερδίζει κόρνερ.
0: Ναι.
1: Κέρδισε 7 με τον Ηρακλή, 9 με τον Μαρκό. Ο Βόλος εκτός έδρας παραχωρεί αρκετά. Εκεί τα νούμερα νομίζω είναι εφικτό το 5,5. Να έχει δηλαδή ο Άρης 6 κόρνερ. Και στο ντέρμπι θα πρωτοτυπήσω, δεν ξέρω αν θα πρωτοτυπήσω. Πέναλτι βλέπω. Έχω δει τα παιχνίδια του Ερνάντες. Ερνάντες είναι διαιτητής που φεύγει πολύ εύκολα στη βούλα. Φέτος έχει ήδη 5 πέναλτι σε 7 παιχνίδια. Αλλά επειδή μας έχει πληρώσει πολύ πέρυσι, γι' αυτό το λέω εγώ Παναγιώτη, 19 έδωσε πέρυσι στη σεζόν. Πέναλτι βλέπω. Αν φύγει από την ισοπαλία θα πάει προς τον Άσο. Κάτι σε
0: εκεί άσο.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Και περιμένω κι εγώ με πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, με μεγάλο ενδιαφέρον, να δω τον Μάριους. Έχουν γραφτεί και έχουν πει πάρα πολλά πράγματα, επειδή μιλάω και με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Περιμένουν πολλά πράγματα από αυτόν ή του Ολυμπιακού. Να το δούμε. Να το δούμε στην επανέναρξη.
0: Ωραία. Κόρνερ Άρη 5,5 Γιώργο, έτσι.
1: 5,5 είναι το
0: line. Ναι, εκείνο το line. Αυτό βλέπω.
1: Αυτό το μονόστιμο. 5,5 κόρνερ Άρη, γκολ και Φυσιά, 5,5 κάρτες σε Ηρακλή Λιβαδιά. Και πιθανό πέναλτι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και 1,82 είναι οι κάρτες, 1,94 είναι το γκολ-γκολ, 1.76 τα κόρνερ και ανεβαίνει η απόδοση με 2.85 το πέναλτι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Κάπου εκεί κινούμαστε. Mm-hmm. Είναι γύρω στο 17-18, δίνει κάπου έτσι τετράδα για κάποιον, θα την βάλει έτσι σερί.
0: Ατόφια, ναι.
1: Ατόφια. Ένας φίλος μου που μιλούσε το πρωί και του έλεγα αυτά που λέω και στον κόσμο, έβαλε τα δύο πέναλτι μαζί. Μου λέγω θα παίξω Μπενφίκα και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πέναλτι. Και αυτό είναι μια 8 απόδοση δίνει.
0: Mm-hmm. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό επιλογή. Ωραία.
1: Δύο πεναλτάκια.
0: Τέλεια Γιώργαρα μου.
1: Αυτά Παναγιώτη μου, καλή επιτυχία. Με μέτρο.
0: Γιατί επανέναρξη είναι βέβαια.
1: Ναι, επανέναρξη. Θέλει προσοχή γενικότερα. Mm-hmm. Θέλει προσοχή.
0: Mm-hmm. Το είδαμε και χθες λίγο εκεί με την Bayern. Λίγο η Real που χρειάστηκε να μαλλιοτραβηχτεί.
1: Οι γκέλες, το λέω για τον κόσμο που θα παίξει κάποιο φαβορή που εγώ δεν τα παίζω αυτά, αλλά 20-15 δεν μπορώ να παίξω.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Είναι κάποιοι που βάζουν και όχι παρασύρονται και οι μεγάλες ομάδες θα κάνουν γκέλα, μπορεί να τη ρεφάρουν, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Έχει ακόμα δρόμο. Είμαστε πολύ νωρίς στα πρωτάθληματα.
0: Έτσι. Ωραία Γιώργαρα μου, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, μια χαρά.
0: Καλό μεσημέρι. Γιώργος Μάτζιος, φίλες και φίλοι, θα θυμίσω τις επιλογές του και αργότερα φυσικά για Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και την κουβέντα που κάναμε για τους αγώνες του Super League. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα γιατί φτάνουμε στις 3. Αγγλία Champions, επιμήχρονο Southampton με 10, Portsmouth 1-0. 28 λεπτό Σταντάρ Λίγκ Σαρλερουά 0-0 στο Βέλγιο. Ημίωρο στην Zweite Liga χωρίς γκολ. Μπόχουμ Αρμίνια Μπίλεφελτ, Σαν Πάουλι Καρτζρούι και Χέρτα Βερολίνου Γκρόιντερφιρτ 0-0. Είχαμε τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Ολυμπιακού με 99-83 απέναντι στον Κολοσσό Ροδού με συν 16. Τελικό αποτέλεσμα διπλό για την νίκη Βόλου με Πασαλίδη Ελάσσιρου, νίκη Βόλου 0-1. Έχει ξεκινήσει εδώ και 12 λεπτά το Μαρκό ΑΕΛ, οι δύο ομάδες χωρίς θέρματα 0-0. Έχουμε ένταση στο Σινιγάλια, παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Κόμο και Ρώμα, με τη Ρώμα να παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω της απευθείας αποβολής του Ντόνιελ Μάλεν. 82 λεπτό στην Ολλανδία, Ουτρέχτη Βίλεμ 2-1. Στο ίδιο χρονικό σημείο τα ουκρανικά παιχνίδια είναι και λίγο πιο μπροστά, 85 λεπτό. Δυναμό Κιέβου, Καρπάτη Λβίβ 1-0, Τσέρκαζι Κούντρουικα 2-1. Ημίχρονο στη Σκωτία, Motherwell Celtic 0-1. Ημίχρονο στη δεύτερη Σουηδίας, Έρεμπρο Λιουγκσίλε 0-0. 71 λεπτό στην Τουρκία, Κόνια Σπορ, Μπασάξεχιρ 0-0. Και ημίχρονο έχουμε και στην Τσεχία, Σλόβαν Λίμπερετς, Σλοβάτσκο 0-1.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τάκι, καφέ.
4: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
3: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
4: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έλα βρε κορίτσι μου, εκείνα τα κάνεις όλα μόνη σου. Μη με κυρώνεις έτσι. Σου είπα έχω λύσεις. Δημητριάδης Group. Θα αναλάβει όλη την ανακαίνιση του σπιτιού μας, μελέτη, σχεδιασμό, design και το κλειδί στο χέρι. Τι άνδρας είμαι λέμε. Και ο γάμος. Ξέρω εγώ. Ρώτα κανένα medium. Δημητριάδης Group. Τηλέφωνο 2310-323-003 και στο δημητριάδης group.gr.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί. Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
10: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
10: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 3. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. Θυμίζω, μέχρι στιγμής έχουμε κρατήσει στην Ιταλία Λάτσιο, Μόντσα, Άσο και Over 1,5. Λέτσε Μπολόνια έχει 2 και Άντερ 2,5. Στην Ισπανία 2 νίκες για γηπεδούχους, για την Πέτης κόντρα στην Οσασούνα με Over 1,5 και για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ κόντρα στη Λακορούνια με τον ίδιο τρόπο. Γιώργος Μάτιος μας άφησε με κόρνερ στο Μαλίν Σιντρουιτέν, over 8,5, εκεί είναι το line, στο πιο ζεστό από το Βέλγιο. Στην Ολλανδία όχι κάτι συγκεκριμένο, πιο θετικός μόνο για τον Τσβόλε Καμπούρας, όχι με goal-goal, όπως είπε δεν έχει κάποια πολύ ζεστή επιλογή. Και από το Βέλγιο και από τη δεύτερη κατηγορία μια επιλογή με over 3 ασιατικό στο Πάτρο Γκένκ Βίτα. Στην Πορτογαλία ο άσος της Ρεο Αβε, αλλά κυρίως το over στο Αρούκα Αμαδόρα, το over 2,5 goal. Και στην ελληνική Super League τα corner του Άρη κόντρα στο Βόλο, 5,5 είναι το line εδώ, να έχει 6 corner δηλαδή ο Άρης στο match. Γκολ κόλος ο Κηφισιά Πανετολικός, καταλογισμό πέναλτι στο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και κάρτες στο Καφτατζόγλιο, over 5,5, εκεί είναι το line, να έχουμε 6 συνολικά στο παιχνίδι. Και θα βάλει τα υπόλοιπα τώρα Γιώργος Χιζοδήμος που έχουμε στη γραμμή. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα Σωτηρόπουλε, όχι Σωτηρακόπουλο.
0: Έτσι.
1: Οπότε είδες, το είπα σωστά.
0: Ναι, από την έκθεση σου έχει μείνει αυτό, από την έκθεση.
1: Ναι, από την έκθεση, μπράβο. Ποιος ήταν, ο Βαρδάκης.
0: Έχει πέρασει ένας μήνας από τότε, ρε Γιώργο.
1: Κι όμως, είδες όμως, αυτά μου αρέσουν.
0: Αυτά σ' αρέσουν και εμένα.
1: Μ' άρεσε και αυτό που είχε, πώς το λένε, μωρέ, που έκανε ο Ηρακλής στο μπάσκετ.
0: Τη Χάιδο, τη Μασκότ.
1: Μπράβο, τη Μασκότ.
0: Ενέρε, φίλε.
1: Πολύ πετυχημένο.
0: Ενέρε, Γιώργο. Καταπληκτικό.
1: Τρελάθηκα, όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά.
1: Όποιος είχε την ιδέα, πρέπει να τον έχουν εκεί μέσα στην ΠΑΕ συνέχεια μόνιμα.
0: Φυσικά.
1: Να εργάζεται και να μην κάνει και τίποτα μόνο για αυτή την ιδέα.
0: Άμα είδες και τα υπόλοιπα που ακολούθησαν. Έκανε και κάτι ξεματιάσματα εκεί. Όλη την ομάδα έπρεπε να ξεματιάσει κανονικά με αυτά που είδαμε χθες από τον μπασκετικό Ηρακλή. Ας το κάνει για τα επόμενα.
1: Ωραία ιδέα. Μ' άρεσε. Να ξεφεύγει λίγο και την καθημερινότητα. Να μην υπάρχει αυτό το. Ήταν πέναντι, δεν ήταν πέναντι, ήταν φάουλ, δεν ήταν φάουλ. Αυτά τα πράγματα τα ξεπερνάμε πλέον.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει καταντήσει το ποδόσφαιρο. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μπορεί άλλοι κάνουν κουμάντο. Εμείς απλά ακολουθούμε την πορεία.
0: Ναι, ισχύει. Βέβαια αυτοί που κάνουν κουμάντο θα πρέπει να βλέπουν τα είναι ή δεν είναι πέναλτι.
1: Δεν τους ενδιαφέρει Παναγιώτη. Τα βλέπεις ότι γίνονται σε επίσημα παιχνίδια, σε μεγάλες διοργανώσεις της FIFA και της UEFA. Οπότε όταν από εκεί παίρνεις παράδειγμα, τι περιμένεις να γίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στα άλλα τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, έχεις δίκιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα λέμε.
1: Εντάξει,
0: θα τα λέμε,
1: αλλά πρέπει να το ξεπερνάμε. Πρέπει να το ξεπερνάμε. Δηλαδή, εδώ όλα σου
0: ξεπερνάμε, ναι.
1: Γίνονται και εδώ, αλλά την επόμενη μέρα είναι σαν να μην υπήρχε καν.
0: Ναι, κοίτα, εν μέρη ναι, ισχύει αυτό που λες. Τώρα, όσον αφορά στα αγωνιστικά, για παράδειγμα, όμως, δύσκολα. Όχι, το ξεχνάς, εντάξει, εννοείται το ξεχνάς και προχωράς. Αλλά όσον άνε σου μένει, δηλαδή το χθεσινό μπασκετικό κάζο του Ηρακλή στο Περιστέρι έχει μείνει μέχρι και σήμερα. Εγώ δεν σου κρύβω, ας πούμε, για παράδειγμα, οι πιτσιρικάδες μου που είναι γυμνάσιο, και οι δύο όταν το Περιστέρι επέστρεφε, μείωνε τη διαφορά, χοροπηδούσαν και οι δύο και φώναζαν «Time out! Πάρε ένα κορσόρισμο, time out!» Τέλος πάντων, εντάξει, εκεί είναι λίγο, ξέρεις, και το νεανικό του πράγματος της εφηβείας που βγάζει μια ένταση παραπάνω, αλλά δεν νομίζω ότι είχαν και πολύ άδικο για τα time out.
1: Σίγουρα.
0: Anyway.
1: Μέσα στη ζωή είναι οι χαρές, οι νίκες, είναι οι νίκες και οι ήττες.
0: Έτσι, συμφωνώ ρε Γιώργο, έχεις πολύ δίκιο.
1: Αν δηλαδή, πώς να σου πω τώρα, εμένα έχει περάσει μια εξαετία που έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή. Mm-hmm. Εγώ τι θα κάνω δηλαδή, πρέπει να κάθομαι όλο το χρόνο, όλο τον καιρό να κλαίω επειδή έφυγε η μάνα μου, έχω την γέννη, έχω άλλα παιδιά, έχω τον πατέρα μου, έχω τα αδέρφια μου. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ ωραίο αυτό που λες και ακουπάει παντού από τον αθλητισμό και βεβαίως και στη ζωή. Δεν το συζητάμε.
1: Τι να σου πω, εδώ τώρα προχτές εδώ στην περιοχή που είμαστε εμείς, έχει μια γέφυρα που ενώνει το νησί το Κάρμε που μένω εγώ με το Χαούγκεσον, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γέφυρα των αναστεναγμών. Δηλαδή σημαίνει αυτοκτονίες. Ναι. Είναι 20 στάνταρ κάθε χρόνο.
0: Τι λες.
1: Αλλά δεν γράφουν ότι είναι αυτοκτονία. Για να μην. Δεν το γράφουν τα ΜΜΕ.
0: Για να μην το αναπαράγουν και αυξηθεί,
1: ας πούμε. Να αναπαράγουν και αυξηθεί, ναι, και ξέρεις, φαίνεται και άσχημα, ακούγεται και άσχημα. Πριν δύο μέρες, ένα 21 χρονών.
0: Κατάλαβα.
1: Πριν δύο μέρες.
0: Άστα, Γιώργο μου, αυτά.
1: Μπορούμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Πέρασε λίγο η ώρα.
0: Κρύωσε η κατάσταση εκεί.
1: Χάλασε λίγο, όχι ακόμη. Εντάξει, στα βουνά, εντάξει, έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Εντάξει, λογικό είναι και στο βορρά μπορεί να έχει κρύο, εδώ ακόμη.
0: Ωραία.
1: Ακόμη, κρατάει λίγο. Λοιπόν, πάμε στη Μεγάλη Νορβηγία.
0: Πάμε.
1: Όσοι θέλουν και τα 5 παιχνίδια εκεί.
0: Τι λες τώρα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί δεν υπάρχει. Υπήρχε διακοπή.
0: Ναι.
1: 20 ημερών. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Αυτό αποδείχθηκε χθες σε πολλά παιχνίδια. Να μην σου πω για την Dortmund και για την Bayern στην Γερμανία.
0: Έχεις δίκιο.
1: Να μην σου πω για τη Rosenborg χθες 1-1 με την Sandefjord. Στραβοπάτησε και αυτή. Έτσι. Παρά λίγο να στραβοπατήσει και η Bodoglim.
0: Ναι, δεν
1: κατάφερε και κέρδισε 3-1. Εντάξει, έπρεπε να κερδίσει με παραπάνω γκολ. Σε αυτά που έχασε ο Μπλίκ. Είναι παίζει ρόλο και τι θα κάνει ο προπονητής. Βγάζει τον Χέλμερσεν που είναι το κλασικό εννιάρι του και βάζει τον Μπρίχιτσερ στη θέση του. Ο οποίος δεν είναι κλασικό εννιάρι, είναι εξτρέμ. Πάντα στη ζωή του έπαιζε αριστερό εξτρέμ αυτός.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανε καριέρα. Και προσπαθεί να τον βάλει εννιάρι, να τον χώσει εκεί να γίνει εννιάρι. Τάχανε. Στο τέλος έβαλε νομίζω ένα. Και μετά στον γκολ. Και ένα στον γκολ και ο Χέλμερσεν που μπήκε σαν αλλαγή του έβαλε το τρίτο. Άμα τον είχε την αρχή θα είχε βάλει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Οπότε βλέπεις τις αποδόσεις, λες Αλεσούτ Σάλσμπουργκ 2.40-2.55. 7-4-10 η προϊστορία. Τι κάνουν με τα. Δηλαδή η Αλεσούτ τι κάνει στα περισσότερα παιχνίδια. Χ. Τι κάνει η Σάλσμπουργκ και αυτή σχεδόν τα ίδια. Το τραβάς χ. Λίλε Στρομόντε 2.85-2.15. 16-16-27 η προϊστορία. Δεν σου λέω για αποσύρ, γιατί σου λέω μετά από διακοπή οι αποσύρ δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Το τραβάς και αυτό ένα χ.
0: Εσύ ό,τι πεις.
1: Εγώ τα βλέπω όλα χ.
0: Τα βλέπεις όλα χ.
1: Και το χ τα βλέπω.
0: Εντάξει, κοίτα, για παράδειγμα, σε αυτά τα δύο τα οποία έπιασες, είναι και πιο μοιρασμένες οι αποδόσεις. Και στο Φρέντριξαν Τρόμσο βλέπω να είναι πιο μοιρασμένες. Η Start με τη Χαμκάμ είναι φαβορή, αν κρίνω από τις αποδόσεις.
1: Αλλά έχει και αρκετές απουσίες στην άμυνα η Start.
0: Ωραία.
1: Και αρκετούς αμφίβολοι σε Χαμκάμ. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι απουσίες, είναι αμφίβολοι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Θα απαντηθεί πριν τη σέντρα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν. Αλλά τουλάχιστον αμυντικά η Start έχει αρκετές απουσίες. Κατάλαβες. Άντε να παίξω εγώ τώρα το 1,95. Πώς δεν ξέρω πόσο είναι τώρα η απόδοση.
0: 1,83, ναι.
1: Να παίξω εγώ τη Start 1,83. Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι.
1: Όχι με τίποτα.
0: Άρα 4 χ.
1: Ναι. Χφούμ Βαλερέγκα. Να παίξω εγώ τη Βαλερέγκα 2,35 διπλό. Μια ομάδα που έχει 7 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη. Σε αυτό το μικρό το γήπεδο που δεν μπορείς να κάνεις ανάπτυξη που έχει Χφούμ. Εντάξει, όλα με το μέρος της Βαλερέγκας είναι η προϊστορία, αλλά 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Γιατί άμα φέρουν και ακόμη μία δηλαδή και έχουν και καλές σχέσεις, γιατί όλα αλλαξουμπαλιές κάνουν με τους προπονητές. Ο ένας από την Φουμ πάει στη Βαλερέγκα, ο άλλος από τη Βαλερέγκα πάει στην Φουμ, παίχτες αλλάζουν. Οπότε, χ και αυτό.
0: Χ και αυτό. Okay, αυτοί που
1: όποιος δεν τα παίζει.
0: Εννοείται.
1: Δεν έχω άποψη δηλαδή να πω ότι σίγουρα θα παίξω αυτό το παιχνίδι διπλό. Δεν έχω σιγουριά να σας πω κάτι. Αλλά όλα οδηγούν προς το χ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 5 σοπαλίες. Συζητάς 3-4-5 και την υπόθεση.
0: Ωραία. Εντάξει. Για αυτούς που παίζουν χ γενικότερα, ας δούνε σήμερα Νορβηγία. Όλο και κάτι θα έχει εκεί σε ισοπαλία.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Πάμε στη Β.
0: Η Β τώρα δεν νομίζω να είναι όλα χ.
1: Μάλλον είχε διακοπή, αλλά λιγότερο 2 εβδομάδων. Νομίζω μία εβδομάδα, αν ήταν Ελλάδος. Γιατί είχαν παίξει την προηγούμενη εβδομάδα αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο παιχνίδι, Kongsvinger Ranheim.
0: Ναι.
1: Διπλό.
0: Ranheim, διπλό. Ναι. 1,60 Kongsvinger.
1: Ο Άσος λες.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω διπλό.
0: 4,15 το βλέπω.
1: Έπεσε λιγάκι το από 4,50. Λοιπόν, η Kongsvinger με την Ranheim 7-7-7. Η προϊστορία τα έχουν όλα, τα έχουν φέρει όλα οι ισοβαθμές. Αλλά μεγάλη απουσία για την Kongsvinger, ο πρώτος σκόρερ, ο Ραν Γκρέγκεν, 13 γκολ και 6 ασίστ, τιμωρημένος.
0: Okay.
1: Και εκτός είναι τιμωρημένος και το αριστερό τον μπακ, ο Βίκτορ Φόρς, ο οποίος έχει 3 γκολ και 2 ασίστ.
0: Είναι καλές απουσίες. Ναι.
1: Ναι. Αν αναλογιστούμε ότι έχει φύγει και ο Ντάνιελ Γιόμ που έχει πετύχει και αυτός άλλα 15-20 γκολ, καταλαβαίνετε τα προβλήματα, δηλαδή πως τα γκολ μειώνονται. Από τα 70 θα πάνε στα 40, ξέρω εγώ. Οπότε η Ranheim, η οποία είναι τρελή ομάδα,
0: ναι, είναι τρελή ομάδα,
1: μπορεί να σου κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή.
0: Μπορεί να την κάνει εδώ.
1: Το έκανε με την Έγκυρσον μέσα σε 15 λεπτά, της είχε ρίξει 3 γκολ. Και μετά της έριξε άλλα 2 για κερασάκι στην τούρτα. Αλλά αυτό ήταν βατόμουρο τελικά.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το αγνοήσω εγώ. Και επειδή ξέρεις όταν παίρνουν τέτοιες ομάδες μεταξύ τους, οι οποίες δεν έχουν μεγάλες διαφορές, μπορώ εγώ να παίξω ένα 50 στον άσο για ένα 60.
0: Διπλό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, βεβαίως. Είχε 2 ή διπλό ντρονομπέτ. Δείτε προς τα δεξιά, λοιπόν. Ωραία.
1: Λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι. Ο Γκρέλεν Μπρίνε.
0: Ναι.
1: Διπλό.
0: 2,90 εδώ.
1: Και αυτό, στο περίπου στα ίδια, 3 ήταν. Λοιπόν, και οι δύο προέρχονται από μεγάλες νίκες.
0: Ναι.
1: Η μία, ο Γκρέλεν ήταν και τυχερή γιατί έχασε πέναλτι η Χόντ να το κάνει 2-2 πριν γίνει 2-3. Η Μπρίνε κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το σκορ τη Λίν, 1-0. Αλλά σήμερα είναι τιμωρημένο για την Ουγγρέλ ο πρώτος σκόρερ, ο Φάνιελ Τεβέλντε, με 15 γκολ και 7 ασίστ.
0: Okay. Και αυτή καλή απουσία.
1: Και επειδή και οι δύο ψάχνονται για την έκτη θέση, για να μπουν στα μπαρά, για τα play-off, διπλό.
0: Διπλό. Μπρίνε λοιπόν. Okay.
1: Έγινσον Χοντ, νομπέτ, φεύγουμε μακριά, και αγαπημένη.
0: Όχι στο 1,65-1,70 που παίζει η Έγκερσουν.
1: Όχι. Όχι τίποτα. Λίνστρομ Σγκούτσε, δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα.
0: Ναι. Δεν είναι τόσο εύκολο το μάτς για την Στρομ Σγκούτσε.
1: Για καμία από τις τρεις πρωτοπόρες δεν είναι εύκολο το μάτς. Όπως είπα, είτε η Kongsvinger, το ίδιο όπως είπε η Στρομ Σγκούτσε. Αλλά η Kongsvinger, επειδή έχει τις αποσύνες, βολεύει περισσότερο το διπλό.
0: Ναι.
1: Έχει και η Λίν μια καλή απουσία στο κέντρο της άμυνας. Αλλά μόνο μία είναι. Λογικά καλύβεται αυτή. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: τίποτα.
1: Είναι δύσκολο παιχνίδι και επειδή η Στρομσγκούτσε έχει και αυτής καπανεβάσματα. Δηλαδή όταν δεν μπορείς να κερδίσεις πιο εύκολα από ό,τι δείχνει. Δηλαδή εντάξει, κέρδισε την Ασάνα 1-0. Θεωρητικά έπρεπε να την κερδίσουμε περισσότερα γκολ. Αλλά πάλι αυτά τα γκολ που χάνουνε. Δηλαδή ο Βίκτορας ο Δέδες έχει δώσει 6 ασίστ. Οι πέντε χαθήκανε.
0: Ναι.
1: Οι πέντε χαθήκανε. Δηλαδή το παιδί δηλαδή, θα είχε γράψει 30 assist και τα χάνουν τα γκολ αυτή. Και επειδή τα χάνουν, μπορεί να τους βγει boomerang.
0: Ναι, όσο τα χάνεις, μετά σε τιμωρεί και όλα συμπάλα που λέμε.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, φεύγουμε και από εκεί. Πάμε Ασάνε Σόγκδαλ.
0: Ναι.
1: Τοπικό ντέρμπι. Ο Θεός και η ψυχή του.
0: Και είναι και πολύ μοιρασμένο, βλέπω.
1: Και, ναι, μα γι' αυτό είναι και μοιρασμένο. Να φανταστείς η προϊστορία είναι 6-7-9, τα έχει όλα μέσα. Θέλουν και οι δύο βαθμούς. Εξαρτάται βέβαια, θα σου πω και σένα την ιστορία αυτή που είπα χθες στο Μάτζιο, αλλά θα φτάσουμε στο τελευταίο παιχνίδι, οπότε τα αφήνουμε και αυτό απ' έξω.
0: Και αυτό έξω, ωραία.
1: Σάρνες Χαούγκισον.
0: Ναι.
1: Θεωρητικά η Χαούγκισον έχει εύκολο εγώ.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά σίγουρα και μέσα σε αυτό το γυμνοτομικό γηπεδάκι της Άντρες δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί οι Άντρες θα κλειστεί σίγουρα να κρατήσει άμυνα και θα χτυπήσει αντιεπιθέσεις και εκεί μπορεί να την πάθει στη ζημιά. Οπότε φεύγουμε και από εκεί.
0: Ναι.
1: Πάμε στα Bike Stroman.
0: Μικρή παρένθεση, επειδή βλέπω ένα μέσο όρο Χαούγκισον 7 corner και πάνω, 7,5. Κόρεν Χαούγκισον παίζουμε στο μικρό γηπεδάκι της Άντνες.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, να πάρει 7, ναι. Πιθανό.
1: Σίγουρα.
0: Ωραίο.
1: Το κυνηγάει, το κυνηγάει.
0: 2-10 είναι, φίλε. Τελικές. Ωραίο.
1: 2-10.
0: Okay.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Στα Μπάικ στρωμένα.
0: Ναι.
1: Η Στα Μπάικ την έχει πάρει κάτι φορά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα θα αρχίσει η ανηφόρα. Γιατί το λέει αυτό. Γιατί
0: σε βουνό
1: έχει
0: είναι.
1: Επιστροφές. Έχει επιστροφές.
0: Ναι, ωραία.
1: Νομίζω έχει συμπληρώσει 4-5 ήττες συνεχόμενες.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έχει ελπίδες ακόμα, γιατί έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα τώρα. Τα επόμενα 4 μάτια της Δαμπάικ είναι πανεύκολα. Που αν τα πάρει και τα 4 θα περιμένει στραβοπάτημα ή από την Κουγκσβίγκερ ή από τη Στρομσβούζε. Από αυτούς τους δύο δεν σου λέω για τη Χάγκισον, γιατί έχει 10 βαθμούς διαφορά τη Χάγκισον. Αλλά επειδή παίζουν μεταξύ τους, την Τετάρτη έχει και άλλη αγωνιστική τώρα.
0: Εμβόλυμη,
1: Εμβόλυμη, ναι, και παίζουν Στρομσβούζε και Κουγκσβίγκερ και την Κυριακή παίζουν Στρομσβούζε και Χάγκισον.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω ότι επειδή έχει συνεχόμενα ντέρμπι από τους άλλους και στα Μπάικ έχει εύκολο έργο, θα περιμένει στραβοπάτημα να πλησιάσει και αυτή εκεί στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση.
0: Κυρίως για εκεί παίζει, ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Και επειδή έχει επιστροφές, άστο και over 3,5.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι. Παίζει και με την τρίτη χειρότερη άμυνα.
0: Θα σου έλεγα τώρα πώς θα το συνδυάσουμε, γιατί είναι χαμηλός ο άσος, αλλά οκ, okay, ωραία, ανεβαίνει εδώ.
1: Λοιπόν, τελευταίο παιχνίδι.
0: Ράφος Μος, ναι, αυτό μόνο δεν είπαμε.
1: Υπάρχει ένα σενάριο.
0: Ναι.
1: Και Ράφος να χρεοκοπήσει.
0: Oh.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει την Ράφος δεν παίρνουν κανένα βαθμό γιατί ήδη τους έχουν πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όσες χάσαν βαθμούς από τη Ράφος θα τους πάρουν πίσω. Οπότε θα καταλάβει η βαθμολογία θα γίνει
0: διαφορετική με τις ήττες να μετρούνται σαν νίκες, ναι, ή τις ισοπαλίες, ναι, για παράδειγμα.
1: Οπότε άμα ψάξεις τα παιχνίδια που έχει κερδίσει η Ράφος θα δεις ποιες ομάδες ευνοούνται. Ναι. Δηλαδή νομίζω πρέπει, από ό,τι είχα διαβάσει την τοπική εφημερίδα του Χαούγκεσλου, ότι πρέπει να είναι η Στρομσβούτσε αυτή που ευνοείται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, που έχασε λες από τη Ράφος.
1: Δεν το θυμάμαι όμως το αποτέλεσμα. Αλλά επειδή για να λένε αυτή ότι ευνοείται, ή και η ισοπαλία να έχει φέρει.
0: Ναι, παίρνει ακόμα δύο. Μπράβο, είναι ακόμα δύο.
1: Καταλαβαίνω. Oh. Οπότε, εγώ πού να μπλέξω τώρα με αυτό το παιχνίδι?
0: Ναι, γιατί δεν μπλέκεις.
1: Ζήτησε βοήθεια η Ράφος από έναν σπόνσορα του γηπέδου της, mm-hmm, και αυτός αρνήθηκε.
0: Oh. Να τα.
1: Οπότε ψάχνουν να βρουν τώρα λεφτά. Και επειδή υπάρχει και ο προπονητής και οι παίχτες και αυτοί έχουν, τους χρωστάνε και αυτούς λεφτά.
0: Mm-hmm. Χρωστάνε σε όσους μιλάνε νορβηγικά, από ό,τι κατάλαβα εκεί.
1: Πες ότι κερδίζει Ράφος, πάει το διάολο στο ποδάρι και κερδίζει τη Μος. Και μετά από μια εβδομάδα λένε χρεοκοπία και τους παίρνει βαθμούς με άλλο τρόπο η Μος πίσω. Τι θα κάνω, πού να μπλέξω εγώ με αυτό?
0: Όχι, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Έξι νίκες και μία ισοπαλία έχει Ράφος. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες, ναι, αυτές οι ομάδες θα τα πάρουν πίσω αναδρομικά.
1: Ξέρεις τι χαρά θα κάνουν αυτές.
0: Ου, εννοείται. Μα αν ήταν στο χέρι τους, λογικά θα παρακαλούσαν να έρθει η ώρα της χρεοκοπίας.
1: Ναι, να δούμε. Να φανταστείς, έχουν βάλει εισιτήριο νομίζω 10 λεπτά, 1 ευρώ το εισιτήριο.
0: Γιατί, σήμερα,
1: για να γεμίσουν το γήπεδο, να πάρουν κανένα φράγκο, φέρτε πολύ όσα παιδάκια έχετε, άμα είσαι πολίτεκνος, φέρτε τα όλα, μια κορώνα.
0: Ναι.
1: Μια κορώνα.
0: Μια κορώνα, κανονικά θα πρέπει να το βάλουν παραπάνω για να μαζευτούν χρήματα.
1: 10 λεπτά. Μα 10 ναι. λεπτά. Μια κορώνα είναι 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι προσπαθούν να κάνουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τώρα αν θα χρεοκοπήσει ή όχι, Παναγιώτη.
0: Άρα μείναμε με τα δύο διπλά. Και το Νάσο της Σταμπάε κόντρα στη Στρόμεν με over 3,5. Διπλό για Μπρίνε στην έδρα της Οντ. Διπλό για Ρανχάιμ στην έδρα της Κονσβίγκερ.
1: Διπλό τη Ρανχάιμ.
0: Ναι.
1: Διπλό την Μπρίνε.
0: Ναι.
1: Άσο της Σταμπάε με over 3,5.
0: Ναι. Αυτό είπα.
1: Μπράβο.
0: Ωραίο.
1: Και 5 χινάρια στη μεγάλη κατηγορία.
0: Εκεί ναι. Όποιος θέλει να πάρει τα χινάρια στην πρώτη, ας τα πάρει με σύστημα, εγώ θα πω.
1: Πάντα.
0: Και συμφωνείς μάλλον.
1: Τελευταίες αγωνιστικές, προς ναι. το τέλος, όταν πλησιάζουν από τα θύματα προς το τέλος, οι ομάδες αυτές που είναι αρέσει στο τέλος βαθμολογίας, το κυριότερο τους είναι να πάρουν ισοπαλία και από εκεί και πέρα, αν είναι τυχεροί, να πάρουν και την νίκη. Mm-hmm. Το κυριότερο είναι να πάρουν βαθμό. Όλες το κάνουν αυτό.
0: Λες, Γιώργο, ότι μπορεί να κλείνουν σιγά σιγά και τα μάτς, δηλαδή να μην βλέπουμε εκείνα τα 4-3, 5-2 και αυτά, έτσι.
1: Δεν θα το δεις, όχι, ξεχάσε το. Δεν είναι σαν το ΑΕΚ στο Χόλμις Μπρούμα που η Κάρνα 5-6 χτες.
0: Ναι, πω, τι ήταν και εκείνο. Το είδα, πώς το είδα.
1: Έγινε 5-5 μέσα σε 3 λεπτά και 5-6 που είχε περάσει και τις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Που αυτοί δεν πιάνονται. Δηλαδή ο Μπέος και ο άλλος είναι τίποτα μπροστά τους.
0: Άρα, Γεργάρα μου.
1: Λοιπόν, εσύ πως τα αφήνω.
0: Τα αφήνεις ωραία. Τα αφήνεις με ελληνική χρειά σε σκανδιναβικό περιβάλλον.
1: Για πες μου, αν είχε γίνει αυτό το αποτέλεσμα και με τον τρόπο που έγινε, γιατί ήταν κάποια στιγμή ένα 4-5 νομίζω και έγινε 5-5 και 5-6.
0: Να γινόταν στην Ελλάδα.
1: Τι θα λέγανε.
0: Καλά είσαι. Θα λέγανε, κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν η διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, και άλλοι θα λέγανε ότι είναι καραστημένο.
0: Κάποιοι θα λέγανε αυτό, ναι, ισχύει. Συμφωνώ.
1: Έχοντας
0: μετρήσει τις αντιδράσεις του κόσμου έτσι σε ένα γενικότερο επίπεδο, νομίζω ότι στην Ελλάδα θα το έλεγαν αρκετοί αυτό, Γιώργο, ναι.
1: Σίγουρα, δεν υπάρχει.
0: Στην Αγγλία θα ήταν διαφήμιση του ποδοσφαίρου πάντως.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί χρησιμοποιούν άλλο διάλεκτο. Δεν είναι αισθημένο, είναι διαφήμιση του ποδοσφαίρου.
0: Είναι η αγγλική διάλεκτος. Γεια σου, Γιώργαρα μου.
1: Χαιρετίσματα
0: στο βορρά εκεί στην Νορβηγία. Να αργήσουν να έρθουν τα κρύα, να μην έχετε πολλά. Και να δούμε αν θα βγουν και αυτά τα χι κορδόνι που μας έδωσε η Γιώργος Χιζοδήμος στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό δεν τα επαναλαμβάνω, γιατί τα έδωσε και τα βλέπει ο Λαχή. Τώρα με ένα σύστημα 3-4-5, 2-3-4 και ούτω καθεξής, ο καθένας μπορεί να επιλέξει να αμετρήσει και πόσα θα επαληθευτούν. Έτσι, πάντως είναι όλα σε υψηλές αποδόσεις. Το λέω αυτό γιατί και το νορβηγικό πρωτάθλημα είναι ένα τέτοιο πρωτάθλημα που δεν είναι έτσι και πολύ συνηθισμένες οι ισοπαλίες. Όλα είναι πάνω από 3-30. Ο χαμηλότερο χ που βλέπω στην Νορβηγία είναι το Fredriksson Tromsø 3-35. Από εκεί και πάνω είναι τα υπόλοιπα, οπότε διαλέγετε και παίρνετε για τις ισοπαλίες που μας έδωσε στη μεγάλη κατηγορία της Νορβηγίας ο Γιώργος Ιζοδήμος. Μας έδωσε διπλό για Ranheim στη δεύτερη, μας έδωσε διπλό για Brynne επίσης και τον Άσο της Tambaek με over 3,5 κόντρα στη Strømmen. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 7 στο Σινιγαλιακόμο και Ρώμα παραμένουν στο 0-0 με πολιορκία από τους γηπεδούχους. Ένα ακόμα κόρνερ που κέρδισε ο Μπατούρινα πριν από λίγο. Θα εκτελεστεί στη μεγάλη περιοχή, η μπάλα περνάει και πηγαίνει στα αριστερά. Επιμένει η Κόμο, έχει ακόμα 3 λεπτά. Η Ρώμα, θυμίζω, παίζει με 10 με την απευθείας αποβολή του Μάλεν. Ένα νέο γέμισμα από μάκρυνση και πάλι από την άμυνα της Ρώμα και αυτό το σκηνικό θα το δούμε μάλλον για ακόμα 2 λεπτά μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι είναι το πρώτο μάτς στην Ιταλία στο σημερινό πρόγραμμα και έχει και ένταση, λίγο νωρίτερα είχαμε και ένα δυνατό σπρώξιμο, ένα σουτ τώρα έξω από την περιοχή, να δω αν η μπάλα βρήκε και υπήρξε επαφή με τον goalkeeper της Ρώμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι out και όντως είναι out και είναι και μια ανάσα για την άμυνα της Ρώμα. 2 λεπτά ακόμη, λάθος από τους Τζαλορόσι, το οποίο το διορθώνουν, προσπαθούν να φέρουν την μπάλα πάνω από την μεσαία γραμμή, να κερδίσουν λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να έχουμε το φινάλε στο Σινιγάλια. Στην Αγγλία, 71ο λεπτό, στην Championship, Southampton Portsmouth 1-0. Η Southampton παίζει με 10. Ημίχρονο στο Βέλγιο, Standard Liège Charleroi 0-0. Στην ανάπαυλα βρίσκονται και οι τρεις αγώνες στην Zweite Liga. Bochum, Arminia, Bielefeld 0-0. St. Pauli, Karlsruhe 1-0. Hertha Βερολίνου, Greuther Fürth 0-0. Στη Δανία φτάνουμε σιγά σιγά στο ημίωρο, 21ο λεπτό, Randers Viborg 0-1, Silkeborg Horsens 0-2, 30 λεπτό στην Ελβετία, Grasshoppers Young Boys 0-0. Τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα στην Superbet League 2. Ελλάς Ειρηνίκη Βόλου 0-1. Σε εξέλιξη 43 λεπτό Μαρκό ΑΕΛ 0-0. 24 λεπτό Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0 επίσης. Και έχουμε αναβολή στο αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Θα δώσω και τις λεπτομέρειες αργότερα για αυτή την αναβολή. 28 λεπτό στην Ισπανία Έλτσε Θέλτα 0-0. Στη δεύτερη κατηγορία Ανδόρα Καστεγιών 1-0. Και στην Ολλανδία είχαμε τελικό το Utrecht Willem 3-1. Ξεκινά το Zwolle Cambuur, που εδώ ήταν μια επιλογή αλλά όχι και πολύ ζεστή από Γιώργο Μάτζιο στο άσοχη με γκολ. Δεύτερο γκολ πέτυχε η Celtic, προηγείται 0-2 επί της Motherwell 72. Και στη Σουηδία πρώτη κατηγορία Hammarby Djurgården 0-0. Στη δεύτερη Erbro Kungsille 1-0, χωρίς τέρματα το τουρκικό μάτς, ολοκληρώθηκε το Κόνια Μπασάκ 0-0 και Σλοβαν Λίμπερετς Σλοβάτσκο παραμένει το 0-1 στην Τσεχία.
2: Η ώρα
0: μένει το 0-1 στην Τσεχία.

0: Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
7: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
8: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι στο Pet Show της Κυριακής, φίλες και φίλοι. 37 λεπτά μετά τις 3. Πηγαίνουμε σιγά σιγά και προς το, την αντίστροφη μέτρηση, να το θέσω κάπως έτσι, για την έναρξη για τη σέντρα στο Καφτατζόγλιο. 5 η ώρα πρώτο παιχνίδι

στο σημερινό πρόγραμμα χρονικά για την Stoiximan Super League. Ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά ιδιαίτερα παιχνίδια. Ο Ηρακλής επανέρχεται στο Καφτατζόγλιο μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από την περσινή κατάσταση η οποία ολοκληρώθηκε με τον ιδανικό τρόπο. Και από τότε βέβαια έχουν περάσει και αρκετοί μήνες. Η ομάδα πέρασε, θα έλεγα αντίστοιχα, μια δύσκολη κατάσταση, αναγκασμένη να αγωνιστεί μακριά από την έδρα της. Και πλέον επανέρχεται αφού το Καφτατζόγλιο είναι έτοιμο, είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά στον αγωνιστικό χώρο βεβαίως πλέον. Και αυτή η επιστροφή αναμένει να συγκεντρώσει και πολύ κόσμο. Βεβαίως οι καιρικές συνθήκες μπορεί να μην είναι οι καλύτερες δυνατές υπό την οπτική ότι μέχρι και χθες χωρούσαμε τα κοντομάνικα, Κωνσταντίνε μου, και είχαμε 23-25 βαθμούς. Βλέπω ότι υπάρχει μια σχετική ψυχάλα. Είναι όμως πράγματα που δεν νομίζω ότι θα, καταστάσεις που δεν νομίζω ότι θα αποτρέψουν τον κόσμο του Ηρακλή να στηρίξει την ομάδα μετά από όλη αυτή την κατάσταση που βίωσε, θα έλεγα, συνολικά όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εντάξει, προφανώς και για τα παιχνίδια που έδωσε ο Ηρακλής ουσιαστικά εκτός έδρας υπήρξε πολύ σημαντική ενεργοποίηση του κόσμου και πάρα πολλά χιλιόμετρα και στις Σέρες και στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό και στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφια και στο παιχνίδι στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα, αλλά εντός έδρας παιχνίδι Καφτατζόγλιο και Super League 1 έχουν να συνδυαστούν 9 χρόνια. Τελευταίο match θυμάμαι ήταν σημειολογικά και πάλι κόντρα στο Λεβαδιακό, το 1-0 που είχε κερδίσει τότε ο Ηρακλής με την κεφαλιά του Χρήστου Δόνη, και ήταν μάλιστα και ένα από τα παιχνίδια που έχουν μείνει όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά γιατί είχε έναν κομβικό χαρακτήρα. Εκείνο ήταν παιχνίδι ζωής και θανάτου, γιατί ο Ηρακλής ήθελε πάση θυσία την νίκη να παραμείνει στην κατηγορία, το ίδιο και ο Λεβαδιακός για να έχει ελπίδες. Ο Ηρακλής κέρδισε εκείνο το μάτς 1-0. Μιλάμε τώρα για 9 χρόνια πίσω, το 2017. Αποτέλεσμα το οποίο υποβίβαζε το Λεβαδιακό στην χαμηλότερη κατηγορία. Λίγες ημέρες βεβαίως μετά είχαμε την απόφαση της Super League με ψήφους 15-1 για τον υποβιβασμό του Ηρακλή. Και μάλιστα στη θέση του έμεινε και ο Λεβαδιακός, θυμίζω, εκείνη τη χρονιά. Είναι κάποια πράγματα σημειολογικά που έρχονται και καλό είναι και να τα θυμόμαστε, το τι συνέβη στο παρελθόν, να μην ξεχνάμε τι και πώς κυρίως ο Ηρακλής βρέθηκε αυτά τα 9 χρόνια μακριά από την Super League. Για τρίτη φορά επίσης θυμίζω στην ιστορία, έτσι. Περιμένουμε φυσικά να δούμε έναν Ηρακλή, θα πω κοντά, ίσως και όχι απόλυτα, έτσι όπως το είχε πει ο Βάλτερ Ματζάρη μετά το φινάλε του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, έναν Ηρακλή 100%. Έναν Ηρακλή που θα έχει πλησιάσει τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα. Κάποιους παίκτες που θα είναι σαφώς πιο έτοιμοι συγκριτικά με το μικρό χρονικό διάστημα που του εμπιστεύονταν ο Ιταλός τεχνικός την φανέλα στη διάρκεια των αγώνων, μπαίνοντας ως αλλαγή είτε ξεκινώντας από τα τελευταία τουλάχιστον παιχνίδια. Και πιο χαρακτηριστικό νομίζω και το ντέρμπι στο Βικελίδης είναι αυτό, δηλαδή και τον Μάρκες και τον Ραντόγια που είδαμε να παίρνουν και περισσότερο χρόνο. Αλλά φυσικά περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε και πρώτη αγωνιστική παρουσία και για άλλους παίκτες, οι οποίοι προφανώς και δεν ήταν έτοιμοι όταν υπήρχε αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα, πριν δηλαδή τη διακοπή, και ήταν οι τελευταίες χρονικά προσθήκες του Ηρακλή στο ρόστερ. Μιλάω βεβαίως και για τον Λαουρίτσεν και για τον Σάντε Σίλβα και για τον Ζούλεβιτς, αλλά σε κάθε περίπτωση και για τους παίκτες οι οποίοι τράβηξαν κουπί μέχρι στιγμής, μέχρι τη διακοπή.
θα είναι διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας, διαφορετικό επίπεδο και συνοχής της ομάδας. Το πλάνο το οποίο θέλει να ακολουθήσει ο Ιταλός τεχνικός θα έχει περάσει ακόμα περισσότερο στον Ηρακλή, και παράλληλα μιλάμε και για μια διαφορετική σηφής αναμέτρηση σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής παίζει αρχικά εντός έδρας. Αγωνίζεται κόντρα σε μια ομάδα που μπορεί να πει κάποιος ότι δεν έχει σκοράρει ως τώρα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνη και θα πρέπει να προσέξει και το ανασταλτικό του κομμάτι. Αλλά παίζοντας εντός έδρας, η λογική, η σε εισαγωγικά απέτηση για τη νίκη προϋποθέτει να δημιουργήσει κιόλας, να είναι πιο επιθετικός, να είναι πιο δημιουργικός, να έχει και την μπάλα περισσότερο στην κατοχή του. Όλα αυτά βέβαια θεωρητικά, γιατί μια ομάδα μπορεί να κερδίσει και παίζοντας άμυνα. Και σε κάποια σημεία του αγώνα είναι και λογικό κάπου να μην μπορεί μια ομάδα να κάνει 90 λεπτά επίθεση. Όμως είναι ένα από τα μάτς που, επαναλαμβάνω, περιμένουμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι εκτιμώ, να δούμε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού και από τον Ηρακλή, επαναλαμβάνω, βάσει της υφής τουλάχιστον του αγώνα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. 5 η ώρα η έναρξη στο Ηρακλής Λεβαδιακός. Ένα μάτς το οποίο θα μας κρατήσει ζωντανούς, θα έλεγα, και πριν από την έναρξή του, μετά από τις 4, που θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε Γιάννη Τσερβίνη από Καφτατζόγλιο, με πολύ ρεπορτάζ και στο metrosport.gr και αρκετό υλικό από αυτή την επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Και θυμίζω ότι η σημερινή ημέρα στην Super League και όσον αφορά στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει ακόμα ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ακόμα μάτς το οποίο θα επιδιώξει ο Άρης εν προκειμένου να ξεκινήσει με νίκη στην επιστροφή της Super League. Ένα μάτς κόντρα στο Βόλο για να καταφέρει να ανεβάσει ο Άρης τη βαθμολογική του συγκομιδή, να φτάσει σε διψήφιο πλέον, να φτάσει δηλαδή στους 10, και φυσικά να μπορέσει να μειώσει τη διαφορά από το Group 1-4, υπό προϋποθέσεις μάλιστα να βρεθεί και σε ισοβαθμία μέσα σε αυτό. Θυμίζω ότι ο Όφη και ο Ολυμπιακός έχουν 10. Αν για παράδειγμα το ντέρμπι δεν έχει θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό, είναι ένα αποτέλεσμα που θα μειώσει την ψαλίδα βαθμολογικά. Αν μάλιστα χάσει και ο Ολυμπιακός, θα τον πιάσει και ο Άρης στη βαθμολογία. Ή αντίστοιχα ο Ηρακλής, αν κερδίσει, θα πλησιάσει σε αυτές τις θέσεις. Και το παιχνίδι αντίστοιχα ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Πανετολικό έχει αυτή την μορφή, με τον Πανετολικό στους 9. Να είναι επίσης κοντά σε αυτές τις θέσεις βαθμολογίας. 7 η ώρα το παιχνίδι του Άρη, και βεβαίως εκεί αντίστοιχα πολύ ρεπορτάζ μετά το φινάλε στο Καφτατζόγλιο. 5 η ώρα η έναρξη ανάμεσα σε Ηρακλή και Λεβαδιακό, και πολύ ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, και λίγο αργότερα κλείνοντας την εκπομπή θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε, νομίζω, περισσότερα και από Γιάννη Τσερβίνη και από Δημήτρη Βασβαρέλα. Πρώτο γκολ στην Ολλανδία για την Telstar, 14ο λεπτό, μένει και με 10 η Den Haag. Telstar Den Haag 1-0 στην Ολλανδία, είναι το νεότερο τέρμα, παραμένει το Τζβόλε Καμπούρ 0-0 εκεί. Πρώτο τέταρτο κλείσαμε και στην Νορβηγία, Φρέντρικστραντ Τρόμσο 0-0. Καθυστερήσεις παίζουμε στην δεύτερη της Ισπανίας όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Ανδόρα Καστεγιόν 1-0. 44ο λεπτό, Έλτσε Θέλτα χωρίς τέρματα 0-0. Ένα παιχνίδι το οποίο να δω αν έχει πολλές στιγμές και δεν έχει, για να πω την αλήθεια. Έχουμε μόνο ένα σουτ στον στόχο. Ελαφρώς καλύτερη Έλτσε, έχει και την κατοχή, πιέζει λίγο περισσότερο
την Θέλτα, η οποία έχει και μια κίτρινη κάρτα από δύο κόρνερ. Οι δύο ομάδες στο Έλτσε Θέλτα 0-0. Σε λίγο εκεί θα έχουμε ανάπαυλα πρώτου μέρους. 88 λεπτό, σε λίγο θα έχουμε φινάλε στο Southampton Portsmouth στην Αγγλική Championship. 1-0 θυμίζω μπροστά ο Southampton παρά το γεγονός ότι παίζει με 10. 17 λεπτά αγώνα στα δύο γήπεδα στην Αυστρία. Altach Wolfsberger 2-0. Hartberg Austria Lusenau 1-1. Και στα δύο μάτς έχουμε γκολ. Και στα δύο μάτς έχουμε δύο γκολ για την ακρίβεια. Στο Βέλγιο 60 λεπτό Σταντάρ Λιέγη Σαρλερουά 0-1. 57 λεπτό στην Zweite Liga στη Γερμανία Bochum Arminia Bielefeld 0-0. Δεύτερο γκολ πέτυχε η Σανκ Πάουλη 2-0 απέναντι στην Καρλσρούη. 0-0 παραμένει το Χέρτα Βερολίνου Γκρόιτερ Φίρτ. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου στη Δανία. Ράντερς Βίμπορκ 0-1 και Σίλκεμπορκ Χόρσενς 0-2. Ανάπαυλα ημιχρόνου στην Ελβετία Γκρασχόπερς Young Boys 0-0. Ημίχρονο έχουμε και στο Μαρκό ΑΕΛ 0-0. 42 λεπτό στην Καλαμαριά Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0. Πλέον έχουμε ημίχρονο και στην αναμέτρηση της Έλτσε με τη Θέλτα χωρίς θέρματα 0-0. Και έχουμε γκολ ισοφάρισης κατευθείαν, βλέπω, για την Den Haag στην Ολλανδία. Telstar Den Haag 1-1. Παραμένει το Τσβόλε Καμπούρ 0-0. Τελείωσαν τα δύο μάτς στην Ουκρανία. Δυναμό Κιέβου Καρπάτ Ελβίβ 1-0 και Τσέρκαζι Κούντβρικα 2-1. Και έχουμε έναρξη στην Πολωνία. Δεύτερο λεπτό Πιάτ Γκλίβιτσε Βίτζεβλοντζ 0-0. 90 λεπτό στην Σκωτία Motherwell Celtic 0-2. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία στη Σουηδία Hammarby Djurgården 0-1. Και καθυστερήσεις αγώνα στη δεύτερη στο Έρεμπρο Λιουγκσίλε 1-0. Τελικό νωρίτερα στην Τουρκία θυμίζω το 0-0 της Κόνια Σπορ με την Μπασάξεχίρ. 90 λεπτό στην Τσεχία Σλόβαν Λίμπερετς Σλοβάτσκο 0-2. Οι φιλοξενούμενοι παίζουν με 10.

Να θυμίσω βεβαίως και τις επιλογές που ακούστηκαν στη διάρκεια του Pet Show της Κυριακής, οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος. Ενώ βλέπω και πρώτες φωτογραφίες από Καφτατζόγλιο με πολύ καλή κατάσταση, τουλάχιστον οπτικά και από μακριά, του αγωνιστικού χώρου. Οι πρωταγωνιστές φυσικά γνωρίζουν καλύτερα και εκείνοι θα ζήσουν και το Καφτατζόγλιο και την κατάστασή του, δηλαδή εννοώ. Επιλογές, τι κρατήσαμε στην Ιταλία? Λάτσιο άσο κόντρα στη Μόντσα με over 1,5 στο παιχνίδι. Η Λάτσιο, η οποία έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της στη Serie A, τα πηγαίνει περίφημα, είναι αίτητη. Παίζει κόντρα στη Μόντσα, η οποία έχει και αδυναμίες ανασταλτικά. Είναι πάντως ομάδα η οποία σκοράρει. Εδώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε να είναι και μια σκέψη το goal-goal. Άσο με over 1,5. Θεωρώ ότι η Λάτσιο και με την πολύτιμη συνεισφορά του Χρήστου Μανδά μέχρι στιγμής στα μετόπισθεν είναι ικανή να το πάρει και μόνη της το μάτς με 2-0. Λέτσε Μπολόνια χ2 με άντερ 2,5 στο παιχνίδι. Η επιλογή μας εδώ σε ένα μάτς όπου και η Λέτσε είναι αδύναμη και η Μπολόνια δείχνει σιγά σιγά να γίνεται λίγο πιο συμπαγής με τον Ραφαέλε Παλαντίνο στον πάγκο και μπορεί να πάρει την ουσία στο Via del Mare, στην έδρα της Λέτσε. Στην Ισπανία δύο άσους, Μπέτις Οσασούνα άσο με over 1,5 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια επίσης άσο με over 1,5. Ιεραρχικά θα έλεγα ότι στα δικά μου μάτια πιο δυνατή, πιο ικανή να το καθαρίσει το μάτς είναι η Μπέτις από την Ρεάλ Σοσιεδάδ και έχει και το υλικό για να το πετύχει ίσως και πιο εύκολα. Γιώργος Μάτζιος στο Βέλγιο από το πρόγραμμα ήταν θετικός για τον Άσο με μείον 2 ασιατικό για την Ουνιόν Σεντζιλουάζ απέναντι στη Λέουβεν ή για Άσο με άντερ 3,5 για όσους το προτιμάτε. Over 4,5 κάρτες στο Βέστερλο Αντβέρπ, να έχουμε 5 στο μάτς και η βασική του επιλογή ήταν τα κόρνερ στο Μαλίν Σιντρουίτεν. Το line εδώ είναι ψηλά, είναι στο 8,5. Να έχουμε 9 σύνολο, αλλά μην το φοβηθείτε, γιατί οι δύο ομάδες και επιμέρους αλλά και στο παρελθόν μεταξύ τους έχουν διψήφιο αριθμό. Και στην Ολλανδία ο Γιώργος κράτησε μόνο το άσοχη με goal-goal στο Τσβόλε Καμπούρ και αυτό όχι πολύ ζεστά, έτσι με το ζόρι για μια επιλογή που θα ξεχώριζε. Οπότε ούτε κάτι για το Telstar Den Haag, ούτε για το Excelsior Groningen. Μία επιλογή στη Β' Βελγίου, το Pastor Gang Β' over 3 ασιατικό. Και πηγαίνοντας στην Πορτογαλία, Rio Ave Madeira Άσος, goal-goal στο Benfica Guimaraes και over στο line των corner εδώ, αλλά και penalty, αρκετές επιμέρους επιλογές. Όμως βασική επιλογή του Γιώργου είναι το over 2,5 στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας χρονικά, στο Αρούκα Αμαδόρα. Και στην ελληνική Super League κράτησε τις κάρτες στο Καφτατζόγλιο. Το line εδώ είναι στο 5,5, να έχουμε δηλαδή 6 συνολικά στο Ηράκλειο Λεβαδιακός. Goal-goal στο Κηφισιά Πανετολικός. Τα corner του Άρη στο Κλεάνδης Βικελίδης. Over 5,5 corner, να έχει 6 δηλαδή η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι στο Βόλο. Και πέναλτι στο ντερμπί, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, απόψε το βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιώργος Χιζοδήμος μας πήγε με ισοπαλίες στην πρώτη Νορβηγίας. Κάντε εκεί ένα συστηματάκι 3-4 για παράδειγμα. Για Φρέντριξαν, Τρόμσο, Στάρτχαμ, Καμ, Αλεσούντ, Σάρσπορ και Λίλεστρομ, Μολντε. Και στη δεύτερη κατηγορία ξεχώρισε τα δύο διπλά για Ραχάιμ και Μπρίνε. Μιλάμε για πολύ μεγάλες αποδόσεις βεβαίως. Και τον Άσο με over 3,5 για την Στάμπαεκ απέναντι στην Στρόμεν.

πριν κλείσουμε μια τελευταία ματιά στα παιχνίδια που παίζουν. Τελικό αποτέλεσμα στο Southampton Portsmouth. Άντεξαν οι γηπεδούχοι, πήραν την νίκη στην Championship 1-0, παρότι αγωνίστηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα με 10 παίκτες. 25ο λεπτό στην Αυστρία, Altach Wolfsberger 2-0 και Hartberg Oosterhausenau 1-1. 68ο λεπτό στα Darly Aegis Charleroi 0-1. 65ο λεπτό στην Zweite Liga, Bochum Arminia Bielefeld 0-0, St. Pauli Karlsruhe 2-0 και Hertha Βερολίνου Greuther 1-0. Ανάπολα ημιχρόνου στη Δανία, Randers Viborg 0-1 και Silkeborg Horsens 0-2. Το ίδιο και στην Ελβετία, όπου Grasshoppers και Young Boys είναι στο 0-0. 51ο λεπτό, Μαρκό ΑΕΛ 0-0 και ημίχρονο στην Καλαμαριά, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος επίσης 0-0. Ημίχρονο στην Ισπανία, Έλτσε Θέλτα χωρίς θέρματα 0-0. Στην La Liga 2, Ανδόρα Καστεγιών 1-0. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα, Κόμο Ρώμα 0-0. Η Ρώμα έμεινε με 10 με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ντόνιελ Μάλεν. 26ο λεπτό στην Νορβηγία, το πρώτο χ δεν ξέρω αν έρχεται, δείχνει να είναι σχετικά κοντά πάντως. Οι δύο ομάδες το 0-0, Φρέντριξαν και Τρόμσο. Στην Ολλανδία δεύτερο για την Ten Hag, η οποία με 10 πετυχαίνει ανατροπή στο γκολ της Telstar. Από το 1-0 η Ten Hag στο 1-2 και Τσβόλε Καμπούρ 0-0. Πρώτο δεκάλεπτο στην Πολωνία, Πιάτς Γκλίβιτς Εβιτζεβλότς 0-0. Στη Σουηδία έχουμε ημίχρονο Χάμαρμπι Τζουργκάρντεν 0-1 και τελικό αποτέλεσμα το Έρεμπρο Γιουγκσκίλε 0-0 και τελικό αποτέλεσμα πλέον και στην Τσεχία το Σλόβαν Λίμπερετς Σλοβάτσκο 0-2.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με εικόνες από Ολυμπικό που είναι απελπιστικά άδειο. Συνεχίζεται αυτή η αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της Λάτσιο από την αρχή της χρονιάς. Είναι εικόνα πραγματικά που δεν παραπέμπει σε ομάδα που έχει το απόλυτο και τα πηγαίνει περίφημα. Για τη Λάτσιο βεβαίως μιλάμε. Λάτσιο Μόντσα το μάτς σε πολύ λίγο η έναρξή του. Θεωρώ ότι θα έχετε φυσικά ενημέρωση και από ο Αχίλλειο Έξαρχο που ακολουθεί και για αυτό το μάτς και για τα υπόλοιπα στην Ευρώπη και στο στοίχημα. Ευχαριστώ πολύ πάνω απ' όλα όλους εσάς που ήσασταν από τη μία μαζί μας. Φυσικά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, κάναμε ωραίο παρεάκι σε αυτό το συνεφιασμένο μεσημέρι Κυριακής εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Γιάννη Τσιράπη που ήταν στο production και Λευτέρη Χατζηπαντελίδη που τον έχει διαδεχθεί. Κατερίνα Μιχαηλίδου που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη. Παναγιώτη Σωτηρόπουλο στο μικρόφωνο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα βεβαίως από Καφτατζόγλιο σε καμιά ωρίτσα. Από την έναρξη εκεί της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό και με Γιάννη Τσερβίνη και με Δημήτρη Πασβαρέλα. Εσείς μένετε εδώ στο Μετρόπολης 95 και 5. Ακολουθεί Αχίλλειος Έξαρχος, διαφημιστικά μηνύματα και φυσικά το pre-game από το Καφτατζόγλιο για το Ηράκλης Λεβαδιακός.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
15: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
17: Από το 1995 η Milka Styles είναι το όνομα που εμπιστεύεσαι στα είδη γηνής με ποιότητα, design και πολυτέλεια όλα σε ένα. Με μεγάλη διαθεσιμότητα, ανταγωνιστικές τιμές, μεταφορά στην πόρτα σας και δωρεάν αποτύπωση και σχεδιασμό, η Milka Styles ξεχωρίζει και αποτελεί το σημείο αναφοράς στα είδη γηνής, τα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου. Βρείτε μας στο www.milkastyles.gr ή στη διεύθυνση Εγνατία Οδός, περιοχή Δερβενίου Λιτή. Milka Styles, design, ποιότητα και πολυτέλεια από το 1995.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μετρόπολης 95,5 ακούτε την κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα στη Βόρεια Ελλάδα, συντονισμένη στους 95,5 στα FM και την εκπομπή Ντου στα γήπεδα, η οποία ξεκινά ευθύς αμέσως και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Αχίλλεος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, με Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στην ρύθμιση του ήχου, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production και Ελένη Παπά στη γραμματεία. Σε μια αγωνιστική μέρα με πλούσια δράση τόσο στην Στοίχημαν Super League όσο βεβαίως και στις χαμηλότερες κατηγορίες. Με αθλητικές μεταδόσεις, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε, να παρακολουθήσετε μέσα από το Μετρόπολης 95,5, καθώς αγωνίζονται σήμερα Άρης και Ηρακλής για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Αρχικά, ο Ηρακλής σε περίπου 50 λεπτά, σε ένα μάτς απέναντι στον Λεβαδιακό, που σηματοδοτεί την επιστροφή των Κιανολεύκων στην φυσική τους έδρα, το Καφτανζόγλιο. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην φυσική του έδρα για τον Ηρακλή, ο οποίος υποδέχεται την ομάδα της Βιωτίας σε λίγη ώρα. Θα έχετε και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ραδιοφωνικά την εξέλιξη του αγώνα μέσα από τον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος θα είναι στο Καφτανζόγλιο και θα μεταδώσει τον αγώνα για το Μετρόπολης 95,5. Και αργότερα βεβαίως στις 7, Άρης Βόλος, με τη λήξη του αγώνα στο Καφτανζόγλιο, στο Κλειάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται την Θεσσαλική ομάδα. Ένα μάτς το οποίο θα ακούσετε από τον Γιώργο Στράτζαλη. Προς το παρόν υπάρχει αγωνιστική δράση στην Super Bet League 2, στην τρίτη εθνική κατηγορία, στην Ευρώπη βεβαίως, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Θα σας δίνουμε ενημέρωση και θα σας ενημερώνουμε για όλα όσα διαδραματίζονται στα παιχνίδια της δεύτερης, της τρίτης εθνικής κατηγορίας, αλλά και στα πιο σημαντικά παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή, να τα πάρουμε με τη σειρά. Αρχικά, σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα που έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα, δύο μάτς σε εξέλιξη για την Super Bet League 2, για την δεύτερη κατηγορία, χωρίς γκολ και στα δύο παιχνίδια, τα οποία βρίσκονται στο δεύτερο ημίχρονο. Στο Μαρκόπουλο, το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στην Μαρκό και στην ΑΕΛ, στο 66ο λεπτό βρισκόμαστε, δεν υπάρχει σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες, σε ένα παιχνίδι το οποίο, παρά το γεγονός ότι τα δύο συγκροτήματα είναι άσφαιρα, είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις και για τις δύο ομάδες. Πριν από λίγα λεπτά ο Καμπετσής έχασε μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΛ, για τους Βυσσινοί, να ανοίξει το σκορ. Στο 0-0 είναι και το μάτς στην Καλαμαριά, το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Πύργο. Πιο πίσω χρονικά αυτό το μάτς ξεκίνησε λίγο αργότερα από ότι αυτό στην Αττική, είναι στο 0-0 και αυτό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 47ο λεπτό. Δεν υπάρχει μάτς στην Καρδίτσα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν αυτήν την ώρα να διεξαχθεί το παιχνίδι ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και την Ζάκυνθο. Μάτς δεν έχουμε όμως εκεί στην Θεσσαλική πόλη, λόγω κακών καιρικών συνθήκων, έντονης βροχόπτωσης που προηγήθηκε. Το μάτς δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί. Ο διαιτητής εκεί διαπίστωσε ότι ο αγωνιστικός χώρος είναι ακατάλληλος και το παιχνίδι αναβλήθηκε. Μένει να δούμε αν βάσει κανονισμού οι δύο ομάδες θα παραταχθούν αύριο στο γήπεδο της Καρδίτσας ή θα επανοριστεί το μάτς, καθώς υπάρχει, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και πρόβλημα συγκοινωνιακό για την ομάδα των Επτανήσων. Νωρίτερα στην Ερμούπολη, στη Σύρο, η νίκη Βόλου πέρασε με διπλό, επικράτησε με 1-0 της Ελλάδας Σύρου, χάρη σε γκολ του Πασαλίδη από το πρώτο ημίχρονο, από το 25ο λεπτό. Η νίκη Βόλου πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης απέναντι στην Ελλάδα Σύρου, πανηγύρισε την πρώτη της εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα και δεύτερη με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της, συνεχίζει την βαθμολογική της αναρρίχηση στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Αργότερα στις 6, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, κλείνουν
το πρόγραμμα το σημερινό για την Superbet League 2, ενώ έχουμε μάτς και αύριο στη Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β. Όλα αυτά για την έκτη αγωνιστική της Superbet League 2. Αγωνιστική δράση όμως έχουμε και στην τρίτη εθνική κατηγορία, μάτς τα οποία ξεκίνησαν πριν από λίγο στον δεύτερο και στον τέταρτο όμιλο, που αφορά εδώ τις ομάδες της Βόρειας Ελλάδας. Βεβαίως υπάρχουν αγώνες, πάρα πολλοί αγώνες και στους νότιους ομίλους, από τον πέμπτο μέχρι και τον δέκατο. Από το πρόγραμμα του δευτέρου ομίλου δεσπόζει το μάτς στην Πολύχνη, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Είναι το παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα. Θα επιχειρήσουμε να πάμε λίγο αργότερα στο γήπεδο της Πολύχνης, να έχουμε μια σύνδεση για να δούμε τα πρώτα στοιχεία και πώς ξεκίνησε το μάτς. Από εκεί και πέρα παίζουν Αστέρας Αγίου Νικολάου, ΑΕ Πολυκάστρου, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Κυλκυσιακός, ΠΑΜΑ Κρήτες Σικεών, με τους γηπεδούχους να έχουν ήδη ανοίξει το σκορ με 1-0 και να προηγούνται στο πρώτο δεκάλεπτο, και στο Κιλκής ΠΑΟ Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Αυτά για τον δεύτερο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο παίζουν Ανθούπολη Ελασσόνα, ΑΕ Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου, Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου. Είναι το πρόγραμμα στον τέταρτο όμιλο.

Σε ό,τι αφορά τη Super League, είπαμε στις 5 σε λίγη ώρα, σε 45 λεπτά της ώρας περίπου, θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε τον Γιάννη Τσερβίνη να μας μεταδώσει τον αγώνα του Ηρακλή απέναντι στον Λεβαδιακό. Ήδη μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα της Super League έχουν αναρτηθεί, έχουν δημοσιευθεί οι αρχικές ενδεκάδες με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες. Πάμε να σας τις αναφέρουμε. Για τον Ηρακλή, τον γηπεδούχο Ηρακλή, Αθανασιάδης, κάτω από τα γκολπόστ, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέ, Ήβι Λόπεθ και Πέδρο Μάρκες είναι η πρώτη ενδεκά. Για τον Βάλτερ Ματσάρη, ενώ σε ό,τι αφορά τους φιλοξενούμενους του Λεβαδιακού, Ελιάση, Παντέα, Βίχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρτσι, Βρακάς και Κομπνάν. Αυτή είναι η πρώτη ένδεκα για την ομάδα της Βιωτίας. Στον πάγκο για τον Ηρακλή, Τσιντότας, Κόλιτς, Κάρλος, Μορένο, Ροντρίγκες, Αναστασιάδης, Κράιντς, Λάουριτσεν, Μουνιώθ, Σαντέ Σίλβα, Βίτορ Μύρ, Χρωμάντα, Κούστα και Τσάκλα. Για τον Λεβαδιακό, Ανάκερ, Σουτ, Ελνένη. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Βιωτών, η μεγάλη μεταγραφική προσθήκη με παρελθόν και στην Άρσεναλ, Τσάρας, Μανθάτης, Γκούμας, Ενδιαγέ, Ποπέσκου, Μπάουζα, Μπάτζι, Οζέγκοβιτς και Μπαλντέ, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα της Βιωτίας με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Ευαγγέλου ο διαιτητής, με Πετρόπουλο και Χριστοδούλου βοηθούς, ο Φίτσας τέταρτος στο Καφτανζόγλιο. Επαναλαμβάνω, πρώτο μάτς φετινό για τον Ηρακλή στην φυσική του έδρα. Ταυτόχρονα με το μάτς στο Καφτανζόγλιο έχουμε παιχνίδι και για την και στη Λεωφορώ, Κηφισιά Πανετολικός είναι το μάτς. Διεξάγεται, θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με αυτό του Ηρακλή στις 5 στο γήπεδο της Λεωφόρου. Πάμε να δούμε και εδώ τις δύο ενδεκάδες. Για την Κηφισιά, Ραμίρες, Πόμπο, Μπένι, Θεοδωρίδης, Ρουκουνάκης, Γιαγνέ, Αμπάντα, Φαν, Σαγκάλ και Ζολίμπουα και Μάνσο. Για τον Πανετολικό, Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Μανρίκε, Γκράναθ, Θημιάνης, Νακάμπα, Εστέμπαν, Μπάση, Σουμά, Οπόκου και Μπάτζι. Αυτή είναι η 11 πρώτη για τον Πανετολικό. Πιο πριν σας είπαμε και την ενδεκάδα της Κηφισιάς, Κουκούλας διαιτητής με Παλιάκα, Αρμακόλα βοηθούς και τέταρτος ο Κατοίκος. Ματζέντα Sport 1 League, το κανάλι που θα μεταδώσει το μάτς αυτό της Κηφισιάς με τον Πανετολικό, ενώ το παιχνίδι του Ηρακλή, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν τηλεοπτικά ζωντανά από Sport FM TV και την τηλεόραση του Sky. Αργότερα βεβαίως είπαμε στις 7 Άρης Βόλος στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Γιώργο Στράτζαλη να μεταδίδει την αναμέτρηση, και το πρόγραμμα κλείνει στις 9 το βράδυ το ντέρμπι της Αθήνας, το κλασικό, το ελκλάσικο όπως συνηθίζουμε να λέμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργος Καραϊσκάκης, ενώ αύριο στις 6 στο γήπεδο της Τούμπας ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική με τον αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Καλαμάτα.

0: Στο εξωτερικό, στο στοίχημα γκολ για την Nottingham Forest στην Premier League, το πρώτο γκολ της ημέρας στην Premier League. Η Nottingham Forest ανοίγει το σκορ, παίρνει το προβάδισμα απέναντι στην Crystal Palace εκτός έδρας 1-0. Hull Everton στο άλλο μάτς 0-0 είναι η αναμέτρηση για Hull και Everton, σε ένα παιχνίδι στο οποίο και πάλι ο Έλληνας θερματοφύλακας, ο διεθνής goalkeeper Τζολάκης, είναι βασικός για την Hull. Αργότερα στις 6:30 το derby της ημέρας στην Premier League, Liverpool Manchester City. Πάμε να πάρουμε μια γεύση τώρα από γάμα εθνική και πάλι. Να πάμε στο γήπεδο της Πολύχνης. Είναι εκεί ο Παύλος Κερασιώτης να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία και πώς ξεκίνησε η αναμέτρηση στο μάτς, το οποίο, όπως είπαμε νωρίτερα, δεσπόζει από το πρόγραμμα του Δευτέρου Ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Παύλο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χίλε, εδώ από το γήπεδο της Πολύχνης, όπου για την τρίτη αγωνιστική του Δευτέρου Ομίλου της Γάμα Εθνικής, ο τοπικός Φίνικας φιλοξενεί το Μακεδονικό. Ισόπαλοι χωρίς σκορ το πρώτο 20 λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα δύο ομάδες, με το Φίνικα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να χάνει δύο σημαντικές ευκαιρίες στο δεύτερο λεπτό, με το σουτ του Ξεφιλίνου από την μικρή περιοχή, το οποίο πέρασε out, και στο 7 ο Καρακώστας βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο.
0: Αν θες να πούμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, φυσικά.
1: Για τον Φίνικα Πολύνης, ο Εμιλιάνο Χαρλέχης, Λέξη τους Κασαπίδη, Αλεξόγλου, Γιαννίτσι, Πιτσόλη, Ξεφιλίνο, Πατράλη, Γιουκούδη, Γαρίφαλο, Καρακώστα, Σεγκέρκη και Κραγιόπουλο. Ενώ από την άλλη, για το Μακεδονικό, ο Θάνος Κούρτογλου έχει επιλέξει τους εξής 11. Γουναρίδη, Παρασκευά, Τσουκάνη, Κοστούλα, Γεωργίου, Τσάνη, Νίκο, Βερχόφεν, Ξανθόπλωτος, Ναρίδη και Τζεντεγκμπά. Σε 20 λεπτό αναμέτρηση χωρίς σκορ, και το Φίνικα έχει χάσει δύο καλές στιγμές στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, στο 2-27.
0: Ωραία.
1: Ξεκινούμε για Καρακώστα.
0: Ωραία, Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθουμε και λίγο αργότερα ξανά πάλι στο γήπεδο της Πολύχνης, να παίρνουμε έτσι ενημέρωση για το τι συμβαίνει εκεί στο μάτς του Φίνικα Πολύχνης απέναντι στον Μακεδονικό. Δεν έχει αλλάξει κάτι, όπως βλέπω εδώ στα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου ομίλου. Παραμένει μοναδικό γκολ, μάλλον μόνο αυτό που σημειώθηκε στο μάτς της ΜΠΑΜ με τους Ακρίτες Σικεών. Προηγούνται οι γηπεδούχοι της ΜΠΑΜ με 1-0, μάτς το οποίο διεξάγεται στο γήπεδο του Φιλίρου. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 0-0 όλα. Ακούσατε τον Παύλο Κερασιώτη πριν, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-0. Επίσης 0-0 Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο, ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού και Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κιλκισιακός. Αυτά σε ό,τι αφορά τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στον τέταρτο όμιλο έχει ανοίξει το σκορ, όπως βλέπω εδώ, ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου προηγείται με 1-0 απέναντι στον Ηρακλή Λάρισας. Προηγείται μέσα στη Λάρισα, είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέρμα στα παιχνίδια για τον τέταρτο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μπορείτε εσείς να ενημερώνεστε και μέσα από το metrosport.gr, από το live, τόσο στα παιχνίδια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, αλλά και στα παιχνίδια της Super League 2 και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Υπάρχει live ενημέρωση από τον Χρήστο Λιάπη για την εξέλιξη όλων των αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη, μάλλον όλων των αγώνων που γίνονται, που διεξάγονται αυτή την ώρα στα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα για τις μικρές εθνικές κατηγορίες. Στην Super Bet League 2 δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει το 0-0 και στο Μαρκόπουλο και στην Καλαμαριά, Μαρκό ΑΕΛ και Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην Ευρώπη, να δούμε πώς έχει κατάσταση στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Είπαμε στην Premier League στα δύο μάτς, Crystal Palace Nottingham Forest 0-1, Hull Everton 0-0 στο 23ο λεπτό. Στην Championship στην Αγγλία, ένα τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα, Southampton Portsmouth 1-0. Στην Αυστρία, ημίχρονα, Altach Wolfsberger 2-0, Hartberg Austria Lustenau 1-2. Στο Βέλγιο, στις καθυστερήσεις βρισκόμαστε. Σταντάρ Λιέγκη Σαρλερουά 0-1. Στην Γαλλία, στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, 23ο λεπτό, Νι Στρασμπούρ, δεν υπάρχει κάποιο τέρμα. Οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Στην Γερμανία, στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την ολοκλήρωση τριών αναμετρήσεων στην Zweite Liga, στην δεύτερη κατηγορία. Έχουμε τελικό ήδη στο μάτς της Χέρτα με την Greuther Fürth. Νίκη για τους γηπεδούχους της Χέρτα με 2-1. Στα άλλα δύο παιχνίδια, Bochum Arminia Bielefeld 0-1. St. Pauli Karlsruhe 2-0 στις καθυστερήσεις σε αμφότερες τις αναμετρήσεις. Στην Γερμανία, παραμένοντας απλά να πούμε ότι στις 4.30 σε 5 λεπτά ξεκινά το μάτς στην Κολονία, ανάμεσα στην Κολονία και την Borussia Mönchengladbach. Το πρώτο από τα δύο σημερινά μάτς του προγράμματος στις 6.30 θα παίξουν οι Freiburg με την Schalke. Στην Ισπανία, Elche Celta είναι στο 0-0 στο 66ο λεπτό. Στην Ιταλία, Lazio Monza, μάτς το οποίο ξεκίνησε πριν από 25 λεπτά, εξαιρετικό ξεκίνημα για τους Λατσιάλη, 2 γκολ μέσα στα πρώτα 25 λεπτά και προβάδισμα με 2-0 απέναντι στην Μόντσα. Ταβάρε στο 3ο λεπτό και Ίζαξεν στο 23ο λεπτό η σκόρερ για την Λάτσιο. Από εκεί και πέρα σε εξέλιξη είναι ένα ακόμη παιχνίδι στο ίδιο χρονικό σημείο στα μισά του πρώτου μέρους, Λέτσε Μπολόνια 0-1, έχουν σκοράρει οι φιλοξενούμενοι με τον Ορσολίνη στο 17ο λεπτό, έχει πετύχει γκόλ η Μπολόνια η οποία προηγείται με 1-0 στην έδρα της Λέτσε. Από εκεί και πέρα έχουμε μάτς εξέλιξη για την Δανία στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου, Ράντερς Βίμπορκ 0-1, Σίλκεμπορκ Χόρσενς 2-2. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ανδόρα Καστεγιόν 1-0 στο 61ο λεπτό. Ημίχρονο στην Νορβηγία, Φρέντρικστατ Τρόμσο 0-1. Ημίχρονο σε δύο αναμετρήσεις στην Ολλανδία, Τέλσταρ Ντεν Χαγ 2-2 και Τσβόλε Καμπούρ 0-0. Επίσης στην Σουηδία, Χάμαρμπι Τζουργκάρντεν 0-1 στο 70 λεπτό. Στην Πολωνία, Πιάστ Γκλίβιτσε Βίτζεβ Λότζ 0-0 στο 40 λεπτό. Προχωράμε πιο κάτω στην Τουρκία, Γκαζιαντέπ Κορού 0-0 στο 26 λεπτό. Νωρίτερα, Κόνιασπορ Μπασάκ Σεχίρ 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Έτσι και ένα μάτς ακόμη να πούμε, δώσουμε από την Τσεχία, Τέπλιτσε Σίγμα Όλομουτς 0-1 στο 26ο λεπτό. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ένα τελικό να δώσω ακόμη στην Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Bochum με την Arminia Bielefeld. Την άλλαξε κάτι. 0-1 νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Δύο γκολ μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών στην τρίτη εθνική, στην Μηχανιώνα, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός. 1-1, προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, σοφάρισαν σε δύο λεπτά οι φιλοξενούμενοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα μάτς, παραμένει το 1-0 για την Μπαμ απέναντι στους ακρίτες Σικεών. Μοναδικό μάτς το οποίο υπάρχει τέρμα από τα υπόλοιπα του δεύτερου ομίλου. Έχει ανοίξει το σκορ και η ομάδα των Τρικάλων στον τέταρτο όμιλο απέναντι στον Σαρακινό Βόλου, προηγείται με 1-0 στο 24ο λεπτό.

Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα οδεύει προς τις 4 και μισή, απλά να σημειώσω έτσι σε ό,τι αφορά την αγωνιστική επικαιρότητα της ημέρας, πως νωρίτερα είχαμε και ένα μάτς για την Στοίχημαν GBL, για το πρωτάθλημα μπάσκετ της μεγάλης κατηγορίας, παιχνίδι το οποίο ολοκλήρωσε, έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για την Στοίχημαν GBL. Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου 99-83, δεύτερη νίκη, ζευγάρωσε τις επιτυχίες του Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, με τον Μοντέρο, τον Δομινικανό, τον Γιάν Μοντέρο, να πραγματοποιεί μια πολύ καλή εμφάνιση, να είναι ο πρώτος σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, πέτυχε 30 πόντους στο μάτς με τους Ρόδιτες. Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, όπως αναμενόταν, απέναντι στον Κολοσσό πήρε τη νίκη με 99-83. Έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Στοίχημαν GBL.

0: Εμείς θα πάμε αυτή τη στιγμή σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με, το δεύτερο ημιωρό της εκπομπής. Θα έχουμε και μια πρώτη σύνδεση με τον Γιάννη Τσερβίνη να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από το Καφταντζόγλιο λίγο πριν την αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League.
1: Η ώρα είναι 4:30 και είναι ώρα για έξυπνη θέρμανση και ψήξη. Riello Adapto Hybrid από την Καλόρια. Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου σε ένα έξυπνο υβριδικό σύστημα.
2: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Riello από την Καλόρια.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
6: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
5: Η ψωριασία.
6: Κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
5: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
7: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.

0: κουφωμάτος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Με στόχο την επιστροφή στις νίκες, ο Άρης υποδέχεται στο Βικελίδης τον πάντα επικίνδυνο Βόλο. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος για την έκτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, τη στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
7: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
6: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
8: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95,5 ακούτη, εκπομπή ντου στα γήπεδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6. Κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος είχαμε εξελίξεις και στην Super Bet League 2 και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα σας τα αναφέρουμε αναλυτικά. Πρώτα θα πάμε στο γήπεδο της Πολύχνης, στο γήπεδο, στο μάτς του Φίνικα Πολύχνης με το Μακεδονικό. Εκεί έχουμε γκολ. Ο Παύλος Κερασιώτης θα μας πει ποιος το πέτυχε, Παύλο.
1: Καλησπέρα, Χίλεδο, και πάλι από το γήπεδο της Πολύχνης. Ο Μακεδονικός από το 27ο λεπτό προηγείται στο σκορ με 0-1, όταν ο Τσάν έκοψε την μπάλα, έδωσε δίπλα του στον Νίκο και αυτός με πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή έγραψε το 0-1 στο 27ο λεπτό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 25ο λεπτό, δεν υπήρξε κάποια άλλη στιγμή έπειτα από το γκολ του Νίκου, το οποίο είχε βάλει μπροστά στο σκορ τον Μακεδονικό και την ομάδα του Θάνο Κούρτογλου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Ακούσατε λοιπόν και εσείς 0-1 ο Νίκας σκόρερ για τον Μακεδονικό στο 27ο λεπτό. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1 στο γήπεδο.

0: της Πολύχνης επανέκτησε το προβάδισμα ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας στο μάτς με τον Κυλκυσιακό 2-1 το σκορ σε ένα άλλο παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο. Δεύτερο γκολ για τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου στη Λάρισα απέναντι στον Ηρακλή Λάρισας για τον τέταρτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Στην Super Bet League 2 έχει πετύχει γκολ η Μαρκό. Στο 88 λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Μιούλερ, προηγείται με 1-0 της ΑΕΛ στο ντέρμπι κορυφής στην Superbet League 2. Είμαστε στις καθυστερήσεις, ένα λεπτό μένει για το φινάλε της αναμέτρησης στο Μαρκόπουλο και η Μαρκό είναι πολύ κοντά στο να προσθέσει άλλους 3 βαθμούς στο ενεργητικό της, να συνεχίσει αυτό το απόλυτο, να φτάσει στο 6 στα 6 και να συνεχίσει φυσικά να οδηγεί την κούρσα. Στην βαθμολογία για τον στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στο άλλο μάτς δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος είναι στο 0-0. Θα πάμε σε λίγο και στο Καφταντζόγλιο, καθώς μετράμε αντίστροφα πια για την Σέντρα στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Θα έχουμε σε πολύ πολύ λίγο τον Γιάννη Τσερβίνη στην τηλεφωνική μας γραμμή να τον ακούσουμε για τα πρώτα στοιχεία, να μας επαναλάβει και αυτό στις ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Σας τις αναφέραμε και εμείς νωρίτερα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής και να μας δώσει γενικά το κλίμα που επικρατεί στο Καφταντζόγλιο λίγο πριν την σέντρα του αγώνα. Έχουμε τον Γιάννη στη γραμμή μας. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χίλε, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5 από το Καφταντζόγλιο στάδιο, εδώ που σε περίπου 20 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ηρακλή με το Λεβαδιακό για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League 1. Πρώτη αχίλια για τον Ηρακλή στο Καφταντζόγλιο μετά από 6 μήνες και πλέον. Και πρώτο παιχνίδι στο Καφταντζόγλιο για τον Ηρακλή στη Super League 1 μετά από 3.458 ημέρες.
0: Τις μέτρησες, Γιάννη. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν τις μέτρησα. Τα παιδιά εδώ στο γραφείο τύπου του Ηρακλή έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μας έχουν ενημερώσει, δεν μπορούσα να τις μετράω εγώ, Αχίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μας έφεραν τα χαρτιά που λέει 3.458 ημέρες.
0: 3.458, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν 23 Απριλίου του 2017 το τελευταίο παιχνίδι του Ηρακλή στη Super League 1 στο Καφταντζόγλιο. Τότε η νίκη επί του Πανετολικού με 2-1 που ουσιαστικά είχε σφραγίσει την παραμονή των Κιανόλευκων στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Και μετά βεβαίως ακολούθησε ακόμα ένα καυτό καλοκαίρι, κλασικό καλοκαίρι για τον Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός είχε υποβιβαστεί και παρέμεινε εξωαγωνιστικά στην κατηγορία, γιατί ο Ηρακλής δεν είχε αδειοδότηση. Βέβαια την επόμενη χρονιά, όπως θυμούνται όλοι, ο Παναθηναϊκός για την ίδια περίπτωση δεν υποβιβάστηκε, αλλά υπήρξε τιμωρία όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που μπορούσε να κάνει, περιορισμό δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτά είναι παλιά. Πάμε στα φρέσκα, στα σημερινά. Να πω ότι έχουμε και τις εντεκάδες, Αχίλιο. Ο Ηρακλής δεν έχουμε αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Περίμενα ότι ίσως υπάρξει μια αλλαγή στο κέντρο της άμυνας με το Ρος, ίσως ο Τσάκλα, ο οποίος δοκιμάστηκε τις προηγούμενες μέρες, να έπαινε φανέλα βασικού, γιατί ο Ρος είχε και αρκετά 90 λεπτά στα πόδια και υπερατλαντικά ταξίδια λόγω της συμμετοχής του με την Εθνική Μπενίν. Παρ' όλα αυτά παίρνει φανέλα βασικού. Αθανασιάδης, ματοφύλακας, Βούρος, Πίνια και Ρος, η τριάδα στην άμυνα. Ο Σόρια θα είναι στα δεξιά της άμυνας, ο Νανού στα αριστερά. Δίδυμος στα χάφ, ο Ραντόγια και ο Σουρλής. Στα δεξιά της επίθεσης ο Νίζετ, στα αριστερά ο Λόπεθ και στην κορυφή ο Πέδρο Μάρκες. Στον πάγκο είναι ο Τσιντόντας, ο Κόλιτς, ο Ροντρίγκο, ο Κράιντς, ο Λαουρίτσεν, ο Ντάνι Μουνιώθ, ο Σάντε Σίλβα, ο Μύρο Χρωμάντα, ο Κούστα και ο Τσάκλα. Για τον Λεβαδιακό, ο Ηλίας Χαραλάμπους, το Λεβαδιακό του ενός βαθμού και των μηδέν τερμάτων μετά από 5 αγωνιστικές, έχει επιλέξει τον Ελιάση, τον Παντέα, τον Βίχο, τον Πάντσο, τον Λιάγκα, τον Νίκα, τον Κωστή, τον Εμμανουηλίδη, τον Ούρση, τον Βράκα και τον Κομπνάν στην επίθεση της ομάδος, ένας καλός ποδοσφαιριστής. Στον πάγκο ο Νούνες, ο Σουτ, ο Ελνένη, μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδιακού πριν από μικρό χρονικό διάστημα, με θητεία στην Άρσεναλ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε με περγαμηνές, με ένα καλό βιογραφικό. Ο Τσάρας, ο Μανθάτης, ο Γκούμας, ο Ενδιαγέ, ο Ποπέσκου, ο Μπάλτσα, ο Μπατζή, ο Ζέκοβιτς και ο Μπαλντέ. Αυτές είναι οι επιλογές των δύο προπονητών του προπονητή του Ηρακλή, του κύριου Βάλτερ Ματσάρη και του Λεβαδιακού, του κυρίου Ηλία Χαραλάμπους. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο ακόμα το γήπεδο, αλλά έχει πολύ κόσμο έξω από το Καφτατζόγλιο. Υπάρχουν και από ό,τι είδα, επειδή ήρθα αρκετά νωρίς, αυστηρά μέτρα και στην είσοδο των φιλάθλων με την απαραίτητη ταυτοποίηση που γίνεται των εισιτηρίων και διαρκείας αλλά και των μεμονωμένων. Αυτή τη στιγμή περίπου 3-3.500 βλέπω φίλοι του Ηρακλή. Νομίζω θα αυξηθεί κατά πολύ η παρουσία του κόσμου, παρά το γεγονός ότι σήμερα ο καιρός, Αχίλε, μας τα χάλασε.
0: Αυτό είναι το άσχημο για τον Ηρακλή και τον κόσμο του.
1: Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, έτσι πως τη βλέπω, είναι πάρα πολύ καλή. Και λέω αγωνιστικού χώρου γιατί μας πέδεψε πάρα πολύ η περίπτωση του χλωροτάπητα του Καφτατζόγλιου. Γι' αυτό και ο Ηρακλής δεν αγωνίστηκε στα εντός έδρας παιχνίδια του με Βόλο για το κύπελο και Ατρόμητο για το πρωτάθλημα στο στάδιο. Βλέπω ότι είναι μια χαρά, καινούργιοι πάγκοι, καινούργιοι φυσούνα. Γενικά ένα lifting, όχι κάτι φοβερό όσον αφορά την αλλαγή στο Καφτατζόγλιο, αλλά μια καλύτερη κατάσταση βεβαίως από αυτή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία, εντάξει. Οκ, Γιάννη, θα τα πούμε σε λίγο και πάλι. Βεβαίως. Έτσι και αλλιώς για την ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία. Ακούσατε από τον Γιάννη Τσερβίνη για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Πρώτο μάτς στο Καφτατζόγλιο για τους και ανώλευκους. Μετά από όλη αυτή το γεγονός ότι η ομάδα ξεσπιτώθηκε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος λόγω των εργασιών στην φυσική της έδρα, πλέον ο Ηρακλής επιστρέφει και δίνει σήμερα την πρώτη παράσταση, ας μου επιτραπεί η φράση, μπροστά στο κοινό του στην φυσική του έδρα. Θα συνδεθούμε και πάλι σε περίπου 10 με 15 λεπτά ξανά με τον Γιάννη Τσερβίνη στο Καφτατζόγλιο για την ζωντανή μετάδοση της αναμέτρησης του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Ολοκληρώθηκε το μάτς στο Μαρκόπουλο στην Superbet League 2. Νίκη για την Μαρκό απέναντι στην ΑΕΛ. Δύσκολη νίκη με γκολ στο 28 λεπτό σε ένα μάτς το οποίο ήταν πραγματικό ντερμπί για την δεύτερη κατηγορία, με φάσεις εκατέρωθεν και για τις δύο ομάδες. Τελικά η Μαρκό ήταν στο φινάλε πιο ικανή, πιο τυχερή θα έλεγε κανείς. Πέτυχε το γκολ, το χρυσό γκολ ο Μιούλερ, το οποίο χάρισε την έκτη νίκη σε έξι παιχνίδια για την Μαρκό, η οποία συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Πρώτη με 18 βαθμούς και στο συν 6 από την δεύτερη Καλλιθέα, η οποία έχει και μάτς λιγότερο απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Πιο πίσω η ΑΕΛ στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς. ΑΕΛ, η οποία με την ήττα σήμερα στο Μαρκόπουλο γνώρισε την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Η Βυσσινή, η οποία μέχρι και σήμερα ήταν ανάμεσα στις αίτητες ομάδες. Βασικά, ΑΕΛ και Μαρκό ήταν οι μοναδικές αίτητες ομάδες ως τώρα στο πρωτάθλημα. Η ΑΕΛ γνώρισε την πρώτη της ήττα, η Μαρκό συνεχίζει με το 6 στα 6. Γκολ για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στο 20 λεπτό. Ανοίγει το σκορ απέναντι στον Πύργο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται με 1-0. Ο Κυριακίδης με πέναλτι στο 78 λεπτό ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους κοκκινόμαυρους, οι οποίοι παίρνουν το προβάδισμα έτσι σε ένα πολύ κομβικό χρονικό σημείο του παιχνιδιού. 1-0 λοιπόν για τον Απόλλωνα απέναντι στον Πύργο. 2-1 έχει γίνει το μάτς. Περνάμε τώρα στην τρίτη εθνική, το μάτς της ΜΠΑΜ με τους Ακρίτες Σικεών. 2-1 ο Σιδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός και παραμένει το Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 0-1. Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο και ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού χωρίς γκολ και τα δύο αυτά παιχνίδια είναι στο 0-0 για τον δεύτερο όμιλο. Στον τέταρτο όμιλο δεν έχει αλλάξει κάτι, ας επαναλάβουμε ωστόσο τα αποτελέσματα, ενώ βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 0-0, Ανθούπολη Ελασσόνα 0-0, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 1-0, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέο Κεραμιδίου 0-2. Είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου αυτό το σκορ στο παιχνίδι αυτό. Και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 0-0. Λίγα δευτερόλεπτα έτσι στιγμές της καθυστερήσης του πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το μάτς. Στην Ευρώπη έχουμε το γκολ της ισοφάρισης για την Crystal Palace απέναντι στην Nottingham Forest 1-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Άλλα Γκολ έχουμε και στην Αυστρία. Άλταχ Βολφσμπέργκερ 3-0. Χάρτμπερκ Αούστρια Λουστενάου 3-2. Είμαστε στο 60 λεπτό στα δύο αυτά παιχνίδια. Στο Βέλγιο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι Σταντάρ Λιέγη Σαρλερουά 0-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Γαλλία έχει ανοίξει το σκορ το Στρασβούργο. Προηγείται 0-1 μέσα στην Νίκαια επί της Νης με 1-0. Λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, για την ακρίβεια είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους εδώ. Να αναφέρουμε τα τελικά αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας ολοκληρωμένα. Bochum Arminia Bielefeld 0-1, St. Pauli Karlsruhe 2-0, Hertha Greuther Fürth 2-1. Ξεκίνησε και το μάτς που λέγαμε νωρίτερα, Κολονία Gladbach, στο 16ο λεπτό είμαστε, δεν υπάρχει σκορ. Στην Δανία στο 90 Radars Viborg 0-2, Silkeborg Horsens 3-2. Στην Ισπανία παραμένει το 0-0 για Elche και Θέλτα. Στο 90 λεπτό βρισκόμαστε. Καθυστερήσεις στο μάτς για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ανδόρα Καστελιών 1-0. Ημίχρονο στο Λάτσιο Μόντσα 2-0 παραμένει για την Λάτσιο μετά το πολύ καλό ξεκίνημα και τα δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Απέναντι στην Μόντσα, μια Μόντσα η οποία παίζει και με παίχτη λιγότερο πλέον, καθώς υπήρξε αποβολή του Λουκέζη στο 35ο λεπτό, με κόκκινη κάρτα συνεχίζει η Μόντσα με 10. Στο άλλο μάτς για την Serie A, Λέτσε Μπολόνια, και εδώ παραμένει το 0-1, είμαστε στις καθυστερήσεις, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Στην Νορβηγία έχει ανοίξει το σκόρι Τρόμσο, προηγείται με 1-0 της Φρέντρικσταντ. Παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές η φιλοξενούμενη ομάδα. Στο 51ο λεπτό είμαστε. Στην Ολλανδία έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στις δύο αναμετρήσεις που διεξάγονται αυτή την ώρα. Τέρσταρ Ντενχάκ 2-2, Σβόλε Καμπούρ στο 0-0. 0-0 και στην Πολωνία, πια στην Κλίβιτσε Βίτζεφ Λότζ. Ημίχρονο στην Τουρκία, Gaziantep Korum 0-1 το μάτς αυτό. Και τι μας έχει μείνει να πούμε, να ολοκληρώσουμε για την Σουηδία καθυστερήσεις, Hammarby Djurgården 0-1 και ημίχρονο στην Τσεχία, Teplice Sigma Olomouc 0-1. Αυτά λοιπόν και με τα κυριότερα παιχνίδια για την Ευρώπη. Ισοφαρίζει Νις, να δώσουμε και αυτό το πολύ σημαντικό γκολ στην Γαλλία. Νις Στρασβούργο 1-1 είναι και αποτέλεσμα ημιχρόνου στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στην Αγγλία μόλις σκοράρει ξανά η Crystal Palace, το γυρίζει απέναντι στην Nottingham Forest 2-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Βρισκόμαστε εδώ, παραμένει το 0-0 στο άλλο μάτς, Hull Everton, μόλις εκεί μάλιστα ο διαιτητής σφυρίζει και την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, Hull Everton 0-0. Δεν θα αργήσει να συμβεί το ίδιο και στο μάτς της Crystal Palace με την Nottingham Forest.

Θα πάμε και πάλι στο γήπεδο της Πολύχνης σε πολύ πολύ λίγο, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και μάλιστα όπως βλέπω εδώ με γκολ του Φίνικα Πολύχνης έχουμε 1-1 έχει γίνει εκεί το μάτς. Ευελπιστούμε πως θα έχουμε σε λίγο τον Παύλο Κερασιώτη να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το μάτς αυτό και μετά θα πάμε λίγο νωρίτερα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε ακριβώς στις 5 να πάμε στον Γιάννη Τσερβίνη για τη σέντρα στο Καφτανζόγλιο στο μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Μέχρι να έχουμε τον Παύλο Κερασιώτη να ας ρίξουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν βλέπω αλλαγές. Αποτελέσματα ημιχρόνου στον δεύτερο όμιλο. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πολύκαστρο 0-0. Είπαμε Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1. Μπάμα Κρήτες Σικιών 2-1. ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κιλκισιακός 2-1. Και στον τέταρτο όμιλο έχουμε ημίχρονο και στο μάτς του Ρίγα Φεραίου με τον Ερμή Εξοχής είναι το μάτς εδώ στο 0-0.

0: πάμε εμείς από τώρα, αν είναι σε διαφημίσεις, Κωνσταντίνε, και να επανέλθουμε. Σε λίγο. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να είμαστε ακριβώς με την Σέντρα στο Καφταντζόγλιο πάλι πίσω στον αέρα, προκειμένου να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Τσερβίνη στην συνέχεια για την ζωντανή μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έχουμε τον Παύλο Κερασιώτη στη γραμμή μας. Ωραία. Πάμε και πάλι στον Παύλο Κερασιώτη στο γήπεδο της Πολύχνης. Παύλο, έχουμε το 1-1 για την Ιωτά Φίγκρα.
1: 1-1 έγινε στο 45ο λεπτό σε αναμέτρη, τελευταία φάση του ημιχρόνου. Την πρώτη τελευταία φάση του ημιχρόνου, από ένα φάουλ με μεγάλη περιοχή, το εκτέλεσε ο Γκέρκης, απέκρουσε ο Γουναρίδης, δεν απομάκρυνε σωστά η αμυντική του Μακεδονικού και εκεί βρέθηκε στο σωστό σημείο ο Κραγιόπουλος, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Γουναρίδη, σημειώνοντας το 1-1 για την ομάδα της Πολύχνης. Ένα λεπτό μετά και στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, ο Ξανθόπουλος βρέθηκε απέναντι από τον Κασαπίδη, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Φίνικα Πολύχνης, με το αποτέλεσμα του ημιχρόνου να παραμένει το 1-1 και έτσι να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά. Έγινε, Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν 1-1 στο μεγάλο μάτς του δευτέρου ομίλου για την Τρίτη Εθνική. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 1-1. Ο Νίκας ήταν ο παίχτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Μακεδονικό στο 27ο λεπτό. Ο Κραγιόπουλος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Νίκος, Ο Νίκος ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Μακεδονικό στο 27ο λεπτό. Ο Κραγιόπουλος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίζει για τον Φίνικα Πολύχνης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, πάμε κατευθείαν έτσι συνοπτικά τα αποτελέσματα ημιχρόνου και στον τέταρτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής και μετά πάμε στο break. ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νοχωρίου 0-0, Ανθούπολη Ελασσόνα 0-0, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 2-0, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-0 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής επίσης 0-0. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη Σέντρα στο Καφταντζόγλιο και το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό.

0: πέντε. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
6: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος XL. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε Μετρόπολη 95,5 ακούτε. Θα πάμε ευθύς αμέσως στο Καφθαντζόγλιο και στον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος μας περιμένει, καθώς ξεκινά σε πολύ πολύ λίγο η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Νωρίτερα εγώ απλά να αναφέρω ότι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στην Καλαμαριά για την Superbet League 2. Σημαντική νίκη για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, 1-0. Τον Πύργο, ο Κυριακίδης, ο σκόρερ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 78 λεπτό, έδωσε τη νίκη στους κοκκινόμαυρους απέναντι στον Πύργο. Δεύτερη νίκη για τον Απόλλωνα στο φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο Καφθαντζόγλιο, στον Γιάννη Τσερβίνη, καθώς ξεκινά το μάτς του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Και Αχίλε, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στο Καφθαντζόγλιο. Δηλαδή, 6 ημέρες της εβδομάδας είχαμε 30 βαθμούς και σήμερα ανοίξαν οι ουρανοί. Έχει ρίχνει πάρα πολύ βροχή, όχι μόνο στο Καφθαντζόγλιο, φυσικά και στην πόλη. Ένα απόκοσμο περιβάλλον με πολύ συννεφιά, σκοτεινιά. Παρ' όλα αυτά, οι οπαδοί του Ηρακλή συνεχίζουν το τραγούδι, έχουν βγει και οι ομπρέλες. Να δούμε πόσο θα επηρεαστούν και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων από την καταραχτώδη βροχή. Ο αγωνιστικός χώρος, από ό,τι βλέπω πάντως προς τη στιγμή, είναι σε καλή κατάσταση.
0: Πάρα πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ καλή κατάσταση.
0: Και θα
1: μιλούσαμε δηλαδή πάλι για νέο πρόβλημα, αν ήταν διαφορετική κατάσταση. Mm-hmm. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα με το Μετρόπολη 95,5, να πω εντάχει τις εντεκάδες του αγώνα που ξεκίνησε πριν από 15 δευτερόλεπτα. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Ραντόγια, Σουρλής, Νιζέτ, Λόπεθ και Μάρκες, η 11 του Βάλτερ Ματσάρα για τον Ηρακλή. Με το Λεβαδιακό έδωσε μια επίθεση, να δούμε λίγο από τα δεξιά. Δεν γίνεται το 1-2 καλά μεταξύ του Ούρση και του Νίκα. Ο κύριος Χαραλάμπους έχει επιλέξει τον Ελιάση, τον Παντέα, δεξί μπακ, αριστερό μπακ τον Βίχο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Πάντσο και ο Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρση, Βρακάς και Κομπνάν. Ουσιαστικά 4-2-3-1 είναι το σύστημα που αγωνίζει το Λεβαδιακό, στο κλασικό 3-4-3 για τον Ηρακλή στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ηρακλή να έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά κάτω από την μεσαία γραμμή και τον Ρος να προσπαθεί να βρει τον Πέδρο Μάρκες. Είναι δυνατή η παλιά του, βγήκε ο Παντέα και απομάκρυνε, με τον Πίνια να πιέζει τον Κομπνάν, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Παράληψή μου, Αχίλε, να πω ότι οι διαιτητές της αναμέτρησης είναι ο κύριος Ευαγγέλου, βοηθή του οι κύριοι Πετρόπουλος και Χριστοδούλου, τέταρτος ο κύριος Φίτσας, και στο ΒΑΡ και στο ΕΙΒΑΡ η γνωστή κύριος Ζαμπαλάς και Κατόπης, το δίδυμο της συμφοράς στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, στο Πανθεσσαλικό το Σόπαλο 1-1, όταν αμφότεροι ακύρωσαν το καθαρό γκολ του Πέδρο Μάρκες στο 90. Ο Νίκας το έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή, πέφτει και μπλοκάρει ο Αθανασιάδης. Καλό ήτανε, ο Ούρση ήτανε, με συγχωρείτε. Ο Αθανασιάδης δεν είχε πρόβλημα. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του αγώνα που ενδεχομένως μπορεί να παίξει ρόλο, Αχίλε, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, το πόσο ολισθηρός είναι ο αγωνιστικός χώρος με τη βροχή, με κάποια μακρινά σουτ που ενδεχομένως μπορεί να ξεγελάσουν τους αντίπαλους θεματοφύλακες και να αλλάξουν πορεία στην μπάλα. Φάουλ τώρα το οποίο υποδεικνύει ο κύριος Ευαγγέλου του Πίνια πάνω στον Κωστή, με τον Ελιάς να δίνει συνέχεια στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Πίνια βγήκε γρήγορα, ο Σουρλής δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Μια ωραία παλιά που γίνεται τώρα στην πλάτη της άμυνας, με το κεφάλι ο Ρος, λίγο ρυψοκίνδυνα, αλλά ο Αθανασιάς βγήκε και μπλόκαρε πριν η μπάλα περάσει κόρνερ. Τον Νανού από τα αριστερά για τον Ρος και αυτός για τον Πίνια. Από πίσω προσπαθεί ο Ηρακλής να χτίσει μια επίθεση, με τον Βούρο τώρα να δίνει για τον Σόρια και αυτός για τον Λόπεθ. Ο Ισπανός υπό την πίεση του Ούρση επέλεξε και πάλι τον Πίνια και αυτός για τον Ρος και πάλι αριστερά. Ο Ρος, ο οποίος ήταν ο μοναδικός διεθνής για τον Ηρακλή, έλειπε με την Εθνική Μπενίν, έπαιξε και στο αποχαιρετιστήριο φιλικό του Λιονέλ Μέση, που σήμαινε το τέλος καριέρας με την Εθνική Αργεντινής. Απομακρύνει με το κεφάλι τώρα ο Πιάντσο. Εδώ διαμαρτύρονται για φάουλ οι παίκτες του Ηρακλή. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ο Κομπνάν τώρα στον άξονα, προσπαθεί να βρει τον το Μανουηλίδη και αυτός τον Κωστή, ποιος κάνει το παιχνίδι στη μεσέγραμμη για τον Λεβαδιακό. Ο Βίχος, ο οποίος ξαναέδωσε τον Κωστή και αυτός για τον Νίκα. Έξω από την περιοχή του Ιρακλή ο Ούρση. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός, εδώ υπάρχει φάουλ. Στον Σόρι από πίσω είναι. Διαμαρτύρονται για κάρτα οι παίκτες του Ιρακλή. Ο Μαρκάρης μετά από πίσω, ο Ευαγγέλου κάνει συστάσεις. Θυμίζω λοιπόν ότι ο Λεβαδιακός είναι μία εκ των ομάδων που δεν έχουν νίκη μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα μετά από τη διεξαγωγή 5 αγωνιστικών. Έχει μόλις ένα βαθμό, τέρματα 0-9. Ο Ηρακλής αντίθετα έχει μία νίκη αυτή στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Τρεις ισοπαλίες και μία ήττα στην πρεμιέρα, η βαριά ήττα, η συντριβή στην All World Arena από την ΑΕΚ. Τέρματα 4-6 και βαθμολογική συγκομιδή 6 βαθμών. Ο Αθανασιάδης τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μετά το φάουλ που κέρδισε ο Σόρια. Ας παίξει του Ιρακλήντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Μάρκες. Ναι, μετά από ένα τζατζάρισμα, αν μπορώ να το πω έτσι, που είχε με τον Λιάγκα. Λιάγκα και Πάντσο είναι η κεντρική αμυντική του Λεβαδιακού, ο οποίος έχει τη συμπαράσταση περίπου 30 οπαδών του, που έκανε το ταξίδι από τη Βιωτία. Κεφαλιά προς τα πίσω εκεί. Βγαίνει ο Βίχος και απομακρύνει σε πλάγιο out για τον Ηρακλή. Χωρίς σκορ στο Καθατζόγλο, το 0-0 παραμένει. Σέντρα που γίνεται τώρα, περνάει μπάλα από τον Λόπεθ, δεν μπορούσε να διώξει ο Παντέα. Μπάλα για τον Ηρακλή, εδώ υπάρχει φάουλ. Πολύ καλό το σημείο, όχι τόσο για απευθείας, γιατί είναι αρκετά πλάγια. Είναι ουσιαστικά φίλες και φίλοι εκατοστά έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, του Ελιάση, και για γέμισμα αλλά και για απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Λόπεθ είναι, ο οποίος έχει καλά χτυπήματα. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Η επιμονή του Νανού είχε κέρδος για τον Ηρακλή, ένα φάουλ. Για να δούμε τον Ισπανό, εάν θα το επιχειρήσει απευθείας. Δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού στο τείχος, είναι αρκετά πλάγια. Ή θα κάνει κάποιο γέμισμα. Εκτελεί ο Ισπανός κατευθείαν, περνάει η μπάλα, κοντράρι πάνω στη γραμμή, απομακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Νέο γέμισμα που γίνεται τώρα, που μακρύνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Νιζέτ προσπάθησε να βρει ωραία τον Μάρκες στα δεξιά. Ο Σόρια για τον Νιζέτ κάνει το γέμισμα, περνάει μπάλα δυνατά. Δεν μπορεί να προλάβει ο Λόπεθ, πλάγιο out. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ καλή στιγμή του αγώνα. Ανήκει στον Ηρακλή με την εκτέλεση φάουλ του Λόπεθ που πέρασε την μπάλα από το τείχος των δύο παιχτών του Λεβαδιακού.
0: Ήταν, Γιάννη, επέμβαση του Ελιάση πάνω στη γραμμή.
1: Πάνω στη γραμμή, ναι,
0: επέμβαση.
1: Ναι, ναι.
0: Η μπάλα πήγαινε κατευθείαν στα δίχτυα, αλλά ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού εκεί κατάφερε να το βγάλει.
1: Σε ευχαριστώ, Αχίλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε και πολύ μακριά. Τα δημοσιογραφικά του Καθατζόγλου είναι αρκετά μακριά, και τώρα ο Ηρακλής επιτίθεται στην εστία που βλέπει προς το Ιβανόφιο, προς το κέντρο δηλαδή. Και θα χρειαστώ πολλές φορές τη βοήθειά σου σε κάποιες φάσεις, γιατί υπάρχει και τον υβροχόπτωση και πολύ σκοτάδι έχει πέσει. Ο Ηλιάση λοιπόν απεσόβησε το 1-0 για τον Ηρακλή στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Τον Αθανασιάδη τώρα με ένα γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Λόπεθ. Ο Πίνια δεν έκανε καλό κοντρόλ, ευτυχώς όμως σε δεύτερο χρόνο γύρισε, κράτησε την μπάλα, την έδωσε στο Ρος και αυτός αριστερά στον Νίζετ για τον Ανού. Ο Νίζετ παίζει στα αριστερά, ο Λόπεθ είναι στα δεξιά, έχουν αλλάξει πλευρά. Είναι κάτι που κάνει συχνά ο Ματσάρη, τα λεγόμενα ανάποδα πόδια, δηλαδή να βάζει ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται με το όχι καλό τους πόδια, μπορώ να το πω έτσι, στις δύο πλευρές της επίθεσης. Ο Ρος ανέβηκε αρκετά μέτρα και έδωσε για τον Ανού κάτω από τη μεσαία γραμμή και αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Έχουν επιστρέψει όλοι οι παίκτες του Λεβαδιακού ουσιαστικά σε μια διπλή ζώνη άμυνας. Προσπαθούν οι παίκτες του Ηρακλή να βρουν κάποιο κενό, να δημιουργήσουν ρήγμα στην άμυνα του Λεβαδιακού. Έτσι, ένα ωραία παλιά τώρα στον Σόρια Σαραντάρα, αλλά ο Σόρια δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ από την βαθιά παλιά που έγινε. Και είναι πλάγιο out για τον Λεβαδιακό με τον Βίχο να το εκτελεί. Προσπαθεί να βρει τον Εμμανουηλίδη. Έχασε τη μονομαχία και πάλι την μπάλα στα πόδια παιχτών του Ιακλή με το Βούρο. Ο Σόρια κάνει το γέμισμα. Ο Μάρκες κάνει το πλασέ. Τεράστια ευκαιρία. Δεύτερη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιακλή. Καταπληκτική σέντρα του Σόρια. Στο 10ο λεπτό ο Πέδρο Μάρκες με τη μία εκτέλεσε χωρίς κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε. Αχίλια, δεν ξέρω, θα δεις και το replay. Εμένα μου φάνηκε ότι πέρασε πάρα πολύ κοντά.
0: Έτσι δίπλα. Φαίνεται με την πρώτη ματιά από τη ζωντανή μετάδοση. Φεύγει ξιστά που λέμε από το δοκάρι. Περιμένουμε ναι. να δούμε και το replay τώρα. Από τη σωστή κάμερα βεβαίως. Ναι. Πάντως έπεσε εκεί ο Ηλιάση. Αν πήγαινε μέσα, νομίζω ελάχιστα πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Πραγματικά πάρα πολύ κοντά. Όντως, πολύ κοντά στο δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού.
1: Δεύτερη λοιπόν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιακλή να πετύχει γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Η πρώτη, θυμίζω, στο 7ο λεπτό μετά απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λόπεθ που απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο Ηλιάση, απεσόβησε το 1-0 και πριν από ένα λεπτό με το καταπληκτικό τελείωμα του Πέδρο Μάκης. Εδώ να δούμε τον Σουρλί ο οποίος βρίσκει τον Νίζετα από αριστερά. Κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα. Εκεί όμως είναι ο Λιάγκας, ο οποίος ψύχρεμα κοντρολάρει, απομακρύνει την μπάλα. Και τώρα ο Λεβαδιακός στην αντεπίθεση από τα αριστερά. Τον Μανουηλίδη επιτηρείται από τον Βούρο, εδώ θέλει προσοχή. Εδώ είναι out. Out, είναι σωστά. Βρήκε πρώτα στο σώμα του Βούρου και μετά στην επιστροφή. Βρήκε ξανά στο σώμα του ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού.
0: Γιάννη, πάρε μια μικρή ανάσα, απλά να δώσω έτσι μερικά λίγα γκολ από τον ευρωπαϊκό χώρο. Καταρχάς στην Ιταλία έχει μειώσει η Μόντσα, παρότι αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές, μείωσε σε 2-1 απέναντι στην Λάτσιο. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το σκορ εκεί είναι 2-1. Στην Γερμανία πριν από λίγο η Μπορούσια Μένχεγκλάντμπαχ ισοφάρισε το τέρμα το οποίο είχε πετύχει νωρίτερα η Κολονία. 1-1 είναι το σκορ εκεί στο 41ο λεπτό. Ισοφάρισε και η Φρέντρικστατ την Τρόμσο στην Νορβηγία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Όχι, μόλις βλέπω έχει σκοράρει Χαλ απέναντι στην Έβερτον. Ανοίγει το σκορ η Χαλ. Στο άλλο μάτς παραμένει το Κρίσταλ Πάλας Νότιγχαμ Φόρεστ 2-1. Να πω επίσης ότι έχει ξεκινήσει και το άλλο μάτς στην Super League στο γήπεδο της Λεωφόρου και Φυσιά Πανετολικός 0-0 μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Γιάννη, συνεχίζεις.
1: Το 10ο προς 12ο λεπτό της αναμέτρησης Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 με τους Κιανούριους να έχουν χάσει δύο μεγάλες ευκαιρίες. Το Λεβαδιακό να μην έχει απειλήσει μέχρι στιγμής και να έχει τώρα αυτό την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Πάντσο. Από το χώρο της άμυνας, να δίνει για τον Λιάγκα, κάνει κίνηση και ο Ούρση, ο οποίος σωματοδομικά μοιάζει πάρα πολύ, Αχίλλη, φίλες και φίλοι, τον Ίβι Λόπεθ. Είναι και αυτός βραχής, όμως το κεφάλι ξυρισμένο. Στη μεσαία γραμμή τώρα προσπάθησε να περάσει ωραία ο Κωστή, αλλά έκλεψε την μπάλα πολύ ωραία ο Σουρλής. Ο Ίβι Λόπεθ βρίσκει τον Σόρια, ο οποίος είχε ανέβει. Ο Σόρια επελάβει από τα δεξιά. Για να δούμε. Πατάει περιοχή ο Σόρια με το αριστερό. Κάνει την πάσα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την άμυνα του Λεβαδιακού. Τώρα θα απομακρυνθεί μετά την παρέμβαση του Λιάγκα. Ίσως εκεί ο Σόρια όταν συνέκλεινε έπρεπε με το αριστερό, παρότι δεν είναι το καλό του πόδι, να επιχειρήσει το σουτ. Προσπάθησε να κάνει παλιά τρύπα για τον Μάρκες. Δεν πέρασε όμως. Με τον Ιακλή και πάλι σε φάση προσπάθειας δημιουργίας και ανάπτυξης από την άμυνά του. Ο Νανού για τον Ρος. Γυρίζει στον Πίνια. Ο Πίνια υπό την πίεση του Ούρση. Ο Νανού προσπαθεί να βρει τον Σουρλί. Κατάλαβε όμως ο Παντέα, βγήκε ωραία από μάκρυ και τώρα η μπάλα στον Ούρση, ο οποίος γυρίζει για τον Παντέα. Για τον Λιάγκα, συγχωρείτε. Λιάγκας, ο οποίος γύρισε αρκετά δεξιά και ψηλά παίζει ο Λιάγκας. Έχει αφήσει λίγο πιο πίσω τον Πάντσο. Παλιά η οποία γίνεται δυνατή είναι, έσκασε και μπάλα, απέκτησε πολύ ταχύτητα, ο Βρακάς δεν μπορούσε να προλάβει, ο Αθανασιάδης βγήκε και μπλόκαρε, ο Βρακάς ο οποίος βγαίνει πολλές φορές, υπερβολή Αχίλλη, βγήκε κανένα δύο φορές, τον είδα σε μια προσπάθεια να βγει ως δεύτερος φορ πίσω από τον Κομπνάν. Ο Αθανασιάδης τώρα ξανά, ένα γέμισμα, προσπαθεί να βρει τον Μάρκες, εκεί ο Λιάγκας με το κεφάλι κατέβασε, όμως η μπάλα έφτασε στον Ραντόγια και αυτός έδωσε στον Λόπεθ, το έχει βρεθεί στα δεξιά. Κάνει το γέμισμα, περνάει η μπάλα, δεν μπορεί ο Μάρκες να βάλει το πόδι, φτάνει η μπάλα στον Νίζετ, στον Νανού. Για τον Νίζετ και αυτός για το Ρος που έχει ανέβει πάρα πολύ, ξανά ο Νίζετ κάνει την σέντρα, το κέντρο για τον Ιακλή, ένα κόρνερ, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Παντέα. Με τους οπαδούς του Ιακλή να συνεχίζουν τα συνθήματα για τη συμπαράσταση, συνεχίζεται και η βροχή όμως, έχουν βγει ο Μπρέας εδώ και πάρα πολύ ώρα, περίπου 5.000 φίλοι του Ιακλή που νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ περισσότεροι εάν πραγματικά δεν άνοιγαν οι ουρανοί περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα. Ο Σόρια είναι ο εκτελεστής του κόνερ στο 15, Σιρτά αφήνει την μπάλα, κομπίνα, γίνεται το σουτ με το αριστερό, καλό ήτανε, ωραία κομπίνα, νέο κόνερ για τον Ηρακλή μετά το σουτ του Ρος. Και τώρα ο Σόρια πάει από την άλλη πλευρά να χτυπήσει το κόρνερ. Από τη δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Τελείω Σόρια, καλό είναι, αλλά ο Πάντσο απομάκρυνε. Ξανά ο Σόρια σέντρα, περνάει η μπάλα. Απομακρύνει ο Παντέα, η μπάλα δεν φεύγει από την περιοχή του Λεβαδιακουστού, το οποίο γίνεται κοντράρι, μπάλα όχι δεν κοντράρε. Out είναι μετά την υπόδειξη του Βαγγέλου. Φάνηκε ότι κόντρα Λάρα δεν ήταν καλό το σουτ του Λόπεθ. Πέρασε out. Ήταν όμως ακόμα μια επιθετική ενέργεια για τους παίκτες του Ρακλή, οι οποίοι είναι εμφανώς καλύτεροι σε αυτό το πρώτο τέταρτο 16 λεπτό από το Λεβαδιακό. Έχουν δημιουργήσει και έχουν σπαταλήσει, έχουν χάσει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είναι η ομάδα που έχει την κατοχή, την κυκλοφορία, προσπαθεί να δημιουργήσει. Και μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί ο Ηρακλής και αυτό είναι το σημαντικό και καλό είναι να μείνει. Πλάγιο out για τον Ηρακλή από τα αριστερά μπροστά στο μπάγκο του Λεβαδιακού, μπροστά στον Ηλία Χαραλάμπους. Με τον Ανού δίνει για τον Μάρκες, εκεί πιέστηκε από τον Παντέα. Ήρθε μετά και ο Ανού, χτύπησε η μπάλα πάνω του και η μπάλα κατέληξε out για τον Λεβαδιακό. Με τον Μπάντσο να ξεκινάει τώρα μια προσπάθεια δημιουργίας από πίσω για το Λεβαδιακό. Έπαιξε το 1-2 με τον Κωστή. Έσκει το Λιάγκα. Κάνει κίνηση και ο Παντέα. Ο Λιάγκας επιλέγει να κάνει ένα γέμισμα. Προσπαθεί να βρει τον Κομπνάν. Και από μάκρυ να ανυπέξει του Λιάγκα. Τώρα η μπάλα έφτασε στο Ραντόγια που κατέβασε ωραία. Έχασε την μπάλα μετά την πίεση του Νίκα ο Ήβι Λόπεθ. Και τώρα στην αντεπίθεση παίξει του Λεβαδιακού. Θέλει προσοχή έξω από την περιοχή. Γίνει το σουτ. Αδύναμο είναι από τον Βράκα. Μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Δεύτερο σουτ των παιχτών του Λεβαδιακού σε αυτό το πρώτο 17 λεπτό. Πανομοιότυπο, με αρκετό χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Αδύναμο όμως. Και δεν σημάδεψα αγωνία για να ενοχλήσουν, να μπορώ να το πω έτσι, τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος και στις δύο περιπτώσεις μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Με το Ρος τώρα και μια διάθεση των παιχτών του Λεβαδιακού να πιέσουν ψηλά. Ο Ρος ο οποίος είναι για τον Ήβι Λόπεθ, πήγαν να παίξουν εκεί να κάνουν το build-up, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται build-up έξω από την περιοχή. Είναι πολύ εύκολο να γίνει το λάθος. Ξανά ο Βράκας τώρα έξω από την περιοχή του Ηρακλή από το ημικύκλιο. Ο Πίνια απομακρύνει και υπάρχει υπόδειξη καθυστερημένη του πρώτου βοηθού του κ. Πετρόπουλου για offside. Έχουν ανάψει και οι προβολείς Αχίλλε. Φίλες και φίλοι, είπαμε ότι η έντονη βροχόπτωση έχει φέρει και ένα απίστευτο συννεφόκαμα, αν μπορώ να το πω έτσι. Σκοτεινιάς ουρανός. Δεν λειτουργούν όμως οι ηλεκτρονικοί πίνακες, δεν ξέρω αυτό αν είναι ένα πρόβλημα σημερινό ή αν θα το δούμε και στα επόμενα παιχνίδια του Αστέρας του Ηρακλή. Είναι πρόβλημα αυτό. Ο Ρος τώρα από τα αριστερά, κάτω από την περιοχή του Ηρακλή, για τον Πίνια και αυτός για τον Βούρο, δεξιά για τον Σόρια, πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Λεβαδιακού, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυκλοφορία των παίκτων του Ηρακλή και η αλήθεια είναι ότι το κατάφεραν στην προηγούμενη φάση με τον Κομπνάν να κερδίζει την μπάλα. Είναι δυνατός ο επιθετικός του Λεβαδιακού. Αριστερά για τον Βίχο, ο οποίος γυρίζει για τον Πάντσο. Νίκας για τον Πάντσο, επιλέγει το Λιάγκα, σετ παιχνίδι από τους βιωτούς, ξανά ο Πάντσο, τους βρίσκει τον Βρακά έξω την περιοχή. Αριστερά τώρα για τον Βίχο, ο οποίος κάνει ωραία την παράλληλη αριστερά, γίνεται το γύρισμα, περνάει η μπάλα, εδώ είναι μια επικίνδυνη φάση για το Λεβαδιακό, μεγάλη στιγμή. Είναι μεγάλη ευκαιρία, παρότι το τελείωμα του Ούρση δεν ήταν καλό, δεν βρήκε την μπάλα γεμάτα, έπεσε ο Αθανασιάδης, είχε τον έλεγχο της φάσης, αλλά ο Ούρση Αχίλη εδώ ήταν μόνος του στο ύψος του πέναλτι.
0: Ήταν πραγματικά η πρώτη καλή στιγμή του Λεβαδιακού αυτή, ναι. Γιάννη. Τέταρτη τελική, τέσσερις έχει και ο Ηρακλής. Απλά να δώσω κάποια στατιστικά εδώ που βλέπω. Απλά είναι οι άλλες τρεις για τους βιωτούς ήταν ακίνδυνα σούτ εκτός περιοχής. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ήταν η πρώτη περίπτωση που ανησύχησε κάπως ο.
1: Λάθος που γίνεται από το Ρος εδώ, εδώ θέλει προσοχή. Τώρα γίνεται το σουτ, η μπάλα out. Ακόμα μια καλή στιγμή το Λεβαδιακό με τον Κωστή σε ένα δίλεπτο από αβίαστο λάθος του Ρος, ο οποίος έκανε κακή μεταβίβαση, έκλεψε την μπάλα ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού, διένυσε μερικά μέτρα, έκανε το σουτ, η μπάλα πέρασε out. Εδώ και η άμυνα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα η αμυντική λειτουργία του Διανόφκων πιάστηκε εν υπνώση. Τον Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι με βολέ. Ο Βούρος βγήκε δυνατά και από μάκρυ με το κεφάλι στο 22. Είμαστε το 0-0, παραμένει στο Καφατζόγλο ο Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ρος για τον Ραντόγια και αυτός για τον Πίνια.
0: Να πω λίγο, να σε διακόψω μισό λεπτό, Γιάννη. 3-1 η Crystal Palace στην Nottingham Forest, ακριβώς στο 60. Έχει σοφαρίσει και η Everton τη Hull σε 1-1 στην Premier League. Συνεχίζεις.
1: Ο Σόρια, ο οποίος βρέθηκε στον άξονα, έφυγε από τη θέση του. Γύρισε στον Αθανασιάδη, ο οποίος δεν έκανε καλό γέμισμα για τον Νάνου. Πλάγια όντια το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο, Αχίλη, βλέπω ότι ο Ηρακλής έχει χάσει τη συνοχή του, έχει χάσει εκείνη την καλή κυκλοφορία που είχε, έχει κάνει αρκετά λάθη και αβίαστα. Απειλήθηκε δύο φορές από το Λεβαδιακό. Ο Βάτερ Ματσάρη προφανώς και το είδε αυτό και βλέπω ότι έχει βγει από τον πάγκο και δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Ο Νανού τώρα κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Νιζέτ, ο οποίος έδωσε για τον Πίνια. Ο Βαγγέλου άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί, ήταν έτοιμο να σφυρίξει φάουλ στον Ιζέτ, αλλά η μπάλα έμεινε σε πόδια παιχτών του Ηρακλή. Εδώ ο Ρος βρίσκει ωραία τον Ιζέτ στα αριστερά, αλλά έβαλε ωραία το τάκλιν ο Παντέα και έριξε την μπάλα, την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου. Έκανε να παίξει το 1-2 εκεί ο Νίκας με τον Ούρση. Η μπάλα πέρασε πλάγιο άντου για τον Ηρακλή. Τον Ανού να το εκτελεί, δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρόλ ο Νιζέτ. Και η μπάλα έφτασε στα πόδια του Πάντσο, στον Βίχο και αυτός στον Κωστή. Λιάγκας για τον Πάντσο, και πάλι στο Βίχο στα αριστερά. Προσπαθούν και οι Βιωτοί να βρουν κάποιο άνοιγμα στην άμυνα του Ηρακλή με συνεχείς πάσες. Τώρα η μπάλα στον Νίκα, που πέρασε πρώτα από τον Παντέα. Ωραία Ούρση, ξεπέρασε τον Νάνου και αυτός για τον Βρακά. Ανεβαίνει και ο Βίχος στον άξονα και έξω την περιοχή του Αθανασιάδη Βιωτή.
0: Γιάννη, πάρε λίγο μια μικρή ανάσα για πολύ πολύ λίγο στην Πολύχνη, στον Παύλο Κερασιώτη, για τον γκολ που έχει σημειωθεί εκεί, να μας ενημερώσει, Παύλο.
2: Καλησπέρα, Παναγιώτη, εδώ από το γήπεδο της Πολύχνης. Ο Φίνικας πήρε το προγράμμα στο σκορ. Στο 62ο λεπτό, τον Παπαδόπουλος από θέση μέσα στην περιοχή με πλασέ νίκησε το Γουναρίδη. Χρυσή αλλαγή για τον Φίνικα. Ο Παπαδόπουλος πέρασε 2 λεπτά πριν σκοράρει στη θέση του Γαρίφαλου και έδωσε έτσι το προβάδισμα στο Φίνικα. Ο Μακεδονικός είχε ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό με τον Νίκο. Στο 45ο λεπτό, ο Καραγιόπουλος έκανε το 1-1 για τον Φίνικα που ήταν και σκόρ ημιχρόνου. Και όπως προείπαμε, στο 62ο λεπτό ο Παπαδόπουλος σημείωσε το 2-1.
0: Το 2-1.
2: Το οποίο είναι και αυτή τη στιγμή.
0: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε τώρα?
2: Το 65ο.
0: Το 65ο λεπτό. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Τσερβίνη. Γιάννη.
1: Μια προσπάθεια των Βιωτών, ένα γέμισμα που έγινε από τον Πάντσο. Η κεφαλιά που έγινε προς τον Βράκα. Ο Βράκας όμως ήταν ένα μέτρο πίσω από τον Πίνια. Ήταν και δυνατή η κεφαλιά που υπήρξε από τον συμπαίκτη του. Η μπάλα κατέληξε out με τον Γιώργο Αθανασιάδη να δίνει συνέχεια. Προσπαθεί να βρει τον Νιζέ, το οποίος κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου για τον Ρος και αυτός για τον Ραντόγια, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει για τον Λόπε. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά του, δεν ακολούθησε και ο Σόρια. Δεν πήρε μέτρα για να φύγει προς την επίθεση. Η μπάλα και πάλι στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού με τον Λιάγκα από το χώρο της άμυνας. Ένα βαθύ γέμισμα για τον Βίχο, ο οποίος κερδίζει την κεφαλιά από το Σόρι, αλλά εκεί που κάνει την κεφαλιά είναι μόνο ο Αθανασιάδης, δεν υπάρχει κανένας συμπαίκτης του. Ο Αθανασιάδης είναι για τον Πίνια. Στο 26 του Καφρατζόγλου, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η επιθετικότητα του Ηρακλή που υπήρχε στο πρώτο τέταρτο, θα πω, με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες και γενικότερα με μία-δύο προσπάθειες που έγιναν και κάποια σουτ και από τον Λόπεθ και από τον Ίζετ για να ανοίξει το σκόρο ο Ηρακλής. Είναι ο Λεβαδιακός η ομάδα η οποία πήρε τα ενία για το επόμενο δεκάλεπτο και είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Ούρση και ακόμα μια καλή στιγμή με τον Κωστή. Και είναι και τώρα σε φάση επίθεσης με τον Νίκα, το Βίχο στα αριστερά. Βρίσκει τον Βρακά, όπως προσπαθεί να βρει τον Κομπνάν. Βγήκε ωραία ο Πίνια, κατάλαβε τη φάση, απομάκρυνε. Ο Λόπεθ πιέζει τον Βίχο. Το Ευαγγέλου θα υποδείξει φάουλ υπέρ του Λεβαδιακού. Με τον Μπάντζο θα δίνει και πάλι στον Λιάγκα. Στον Κωστή στη μεσαία γραμμή, ο Λιάγκας προσπάθησε να βρει τον Ούρση. Βγήκε ο Νιζέτα, αλλά ο Ούρση ήταν πιο γρήγορος. Κάλυψε ωραία με το σώμα του την μπάλα, έκανε και μια περιστροφή και έδωσε για τον Πάντσο. Και αυτός για τον Ούρση ξανά. Ούρση, ο οποίος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και ο Νίκας, ο οποίος παίρνει πολλές μπάλες στη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Ηρακλή. Στη μεσαία γραμμή τώρα είναι ο Νίκας, ο οποίος κάνει ωραία προσποίηση πάνω στο Σουρλί και δίνει για τον Ούρση στα δεξιά. Κοντά στο μέρος του κόρνερ, ο Ούρση κάνει τη σέντρα, πρέπει να βγει και ο Αθανασιάδης, βγαίνει. Κανένα πρόβλημα για τον Έλεγκο goalkeeper. Μπλοκάρει την μπάλα στο 28 και με τη βροχή να συνεχίζει να πέφτει στο Καφρατζόγλιο.
0: Με γκολ του Πόμπο, να πω εγώ, η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ στη Λεωφόρο. Προηγείται με 1-0 του Πανετολικού. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο 26ο λεπτό.
1: Ο Πόμπο πάλι, ε.
0: Ο Πόμπο, ναι. Ο Πόμπο.
1: Ναι, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος το καλοκαίρι ακούστηκε και για τον Ηρακλή πολύ έντονα. Αλλά τελικά παρέμεινε στην Κηφισιά. Όπως βλέπουμε, αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι βαρόμετρο
0: είναι
1: για την
0: πρωταγωνιστές του μεγάλους.
1: Ο Λεβαδιακός έχει την μπάλα και πάλι έχει πάρει την κατοχή. Ο Ηρακλής έχει γυρίσει αρκετά μετά το πρώτο του δυνατό ξεκίνημα, το τέταρτο. Ο Βρακάς στα δεξιά, στα αριστερά, όπως είπε το Λεβαδιακός, για τον Μπάντζο, ο οποίος κάνει το γέμισμα, ο Πίνια βγήκε και έρθει την κεφαλιά από τον Κομπνάν. Μπάλα φτάνει στον Ούρση, στον άξονα, προσπαθεί να βρει τον Κομπνάν. Ο Νίκας, ο Εμμανουλίδης, έκοψε εκεί ωραία ο Νίζετ. καθοριστική η παρέμβασή του. Ο Νανού περνάει ωραία το προσωπικό του αντίπαλο, δεν μπορεί να ξεφύγει. Τώρα προσπαθεί να κάνει το γέμισμα. Κακό είναι. Η μπάλα μένει στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού που έχουν αναθαρίσει. Ο Παντέα για τον Κωστή. Υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Θα έλεγα ότι μια δυσαρέσκεια για την οπισθοχώρηση αυτή του Ηρακλή εδώ και αρκετά λεπτά και από την αδυναμία να κρατήσει μπάλα, κάτι που έκανε άνετα στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό του αγώνα. Ο Ελέση τώρα δίνει για τον Ράντσο. Το αριστερό προσπαθεί να βρει το Βρακά, ο οποίος πέρασε ωραία από τον Βούρο, αλλά άνοιξε πολύ το κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ηρακλή. Νομίζω Αχίλη μας στο ημίωρο, έτσι, και λέω νομίζω γιατί δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πίνακες μέσα στο Καφατζόγλιο, οπότε εδώ θέλω τη βοήθεια.
0: Είμαστε, ναι, είμαστε ακριβώς στο 30 αυτή τη στιγμή, στο ημίωρο, στο Καφατζόγλιο, στο μάτς.
1: Σόρια δεν συνεργάστηκε εκεί με τον Λόπεθ, αλλά ο Σόρια με αυτοθυσία έτρεξε και έκλεψε την μπάλα, με ωραίο τάκλιν, και ο Σουρλής τώρα στην μεσαία γραμμή δίνει για τον Νίζετ και αυτός με τη μία για τον Νανού, ο οποίος πιέζεται. Γυρίζει για τον Νίζε, για τον Σουρλή, ο οποίος δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, έχασε την ισορροπία του, έχασε το κοντρόλ και ο Λεβαδιακός τώρα σε μια προσπάθεια να βγει στην αντεπίθεση, αλλά έχουν γυρίσει οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Ούρση από τα δεξιά, όπως επίτηθε, ανοίγει για τον Κωστή, ποιος είναι το μηχανάκι στη μεσαία γραμμή για τον Λεβαδιακό. Περνάνε από αυτόν οι μπάλες του Λεβαδιακού, αριστερά για τον Βίχο. Ο Βίχος παράλληλα προσπαθεί να βρει τον Ούρση. Μπάλα χτύπησε στον Εμμανουηλίδη. Πάλι στα αριστερά, όπως επειδή το Λεβαδιακός με τον Βίχο, ο οποίος κάνει την παράλληλη σέντρα, προσπάθησε να βρει τον Βρακά. Από μάκρη είναι ο Σουρλής, τους έχει κυρίσει και αυτός για να βοηθήσει. Εδώ η μπάλα περνάει, ο Σουρλής την άφησε συνεννοησία των παιχτών του Ηρακλή και δεξιά. Τώρα ο Παντέα, ο οποίος κάνει το γύρισμα, ευτυχώς για τον Ηρακλή δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Λεβαδιακού εκεί πέρα. Εδώ υπήρξε μια απίστευτη ασυνεννοησία. Ο Σουρλής νόμιζε ότι είναι συμπαίκτης του, δίπλα άφησε την μπάλα και πήγε να δημιουργηθεί φάση από το πουθενά για τον Λεβαδιακό. Ο Λόπεθ τώρα κέρδισε την μπάλα για τον Ραντόγια, ο οποίος βιάστηκε να κάνει το γέμισμα. Δεν ήταν κανείς εκεί. Την μπάλα έφτασε. Ραντόγια, ο οποίος βιάστηκε να κάνει το γέμισμα. Δεν ήταν κανείς εκεί.

0: παίζουν το 1-2 το χώρο της άμυνας. Ο Πάντζο τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή, προσπαθεί να βγει το Βρακά, τον βρίσκει, κρατάει την μπάλα Βρακά για το Βίχο. Ο Βίχος γυρίζει την μπάλα για τον Πάντζο και πάλι και στον Ελιάση, ποιος κάνει ένα γέμισμα χλίστηση κιόλας. Από μακρύ με το κεφάλι ο Νανού, έφτασε στον Ούρση μπάλα, ο Νιζέτ προσπάθησε να κερδίσει, ο Ούρση με δεύτερη προσπάθεια κράτησε την μπάλα για το Λεβαδιακό. Στον άξονα με τον Κωστή και αυτός αριστερά για τον Βίχο, ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή. Με τον Κωστή, το 1-2 με τον Νίκα. Στα αριστερά και πάλι ο Λεβαδιακός με τον Βίχο, αλλάζει για τον Λιάγκα και αυτός για τον Μπάντσο. Τώρα ο Πάντσο, ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού, περνάει τη μεσαία γραμμή, το κέντρο δηλαδή, και δίνει για τον Κωστή στον άξονα με τον Ούρση. Παίξε το 1-2 με τον Νίκα, με τον Βρακά, με τον Κομπνάν, επιτηρείται από τον Ρος. Λεβαδιακός από τα δεξιά με τον Παντέα, κάνει ένα γέμισμα εκεί ο Πίνια, κατάλαβε την ενέργεια του παίχτη του Λεβαδιακού. Παραμένει όμως η μπάλα στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού. Δεν έχουν κερδίσει μια μονομαχία εδώ οι παίχτες του Ηρακλή. Έγινε το παράλληλο γύρισμα τον Παντέα, απομάκρυνε ο Πίνια και ο Σουρλής κερδίζει. Εδώ υπάρχει φάουλ, σπρόξιμο. Σωστή υπόδειξη πάνω στο Μάρκες, ο οποίος γύρισε πολύ πίσω για να υποδεχθεί την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελέστηκε το φάουλ. Το πίνει να δίνει στον Βούρο και αυτός για τον...
1: Το γυρίζει η Everton στην Αγγλία απέναντι στην Χαλ, 1-2 στο 73ο λεπτό, και στις καθυστερήσεις στην Πολωνία πια στην Κλίβιτσε 2-1 την Βίτζε Βλότζ, ενώ στην Ιταλία έχει σοφαρίσει η Λέτσε την Πολώνια, έχει γίνει εκεί 1-1 το μάτς. Δεν βλέπω έτσι κάποιο άλλο ξεσημείωτο τέρμα από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε και πάλι στον Γιάννη. Γιάννη, συνεχίζεις.
0: Στο 35 Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού τώρα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Λογικά θα υπάρχει διακοπή. Τώρα βγαίνει η μπάλα εκτός από τους παίκτες του Λεβαδιακού. Δεν μπορώ να δω από εδώ που είμαι, Αχίλλε, φίλες και φίλοι, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδιακού.
1: Ο Κομπνάν είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ναι.
0: Κομπνάν, υπάρχει μια ολιγόλεπτη διακοπή, τον κύριο Βαγγέλου, οδηγίες από τον Βάλτερ Ματσάρη μέσω του συνεργάτη του Ευγένιο Σένα και στον Ίβι Λόπεθ βλέπω.
1: Να εκμεταλλευτούμε λίγο τη διακοπή, Γιάννη, για να δώσουμε λίγο την εξέλιξη και στα υπόλοιπα παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ακούσαμε νωρίτερα τον Παύλο Κερασιώτη για το 2-1 του Φίλινγκ Απολίχνης απέναντι στον Μακεδονικό. Παραμένει αυτό το σκορ και στο 78ο λεπτό που έχουμε φτάσει. Στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο, στον δεύτερο όμιλο, Αστέρας Αγίου Νικολάου, Πολύκαστρο 1-0, Μπάμα Κρήτες Σικιών 3-1. Πάο Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κιλκισιακός 2-1. Στον τέταρτο όμιλο, ΑΕΚΑ Ρίτσας Διγενής Νοχωρίου 1-1, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 2-0, Ανθούπολη Ελασσόνα 0-1, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-3 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 1-0. Αυτά σε ό,τι αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική. Σοφαρίζει Χαλ την Εβερτον σε 2-2 στο 75ο λεπτό, άμεση απάντηση για τους γηπεδούχους της Χαλ. Από εκεί και πέρα, στο Βέλγιο έχει ανοίξει το σκόρ Λέουβεν 1-0 απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζουλουάζ. Στη Γαλλία παραμένει το 1-1 Γιαννής και Στρασβούργο. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία Ρεάλ Σοσιεδάδ Λα Κορούνια, μετά από 20 λεπτά είναι στο 0-0. Αυτά και από το στοίχημα. Πάμε και πάλι, Γιάννη, σε σένα. Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του Κομπνάνη, με ένα πλάγιο out που κερδίζει ο Ηρακλής. Τώρα σε λίγο θα είναι σε θέση να περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Κομπνάν. Βλέπω ότι έχουν αλλάξει πάλι πλευρά ο Λόπεθ με τον Νιζέτ Αχιλέ. Ο Νιζέτ έχει πάει στα δεξιά, ο Λόπεθ είναι στα αριστερά, σε αυτό το 3-4-3. Βέβαια ο Λόπεθ πολλές φορές γυρίζει

0: για να πάρει μπάλα και να δημιουργήσει από τον άξονα δεν είναι εξτρέμο Λόπεθ. Και γι' αυτό το λόγο ανεβαίνει συχνά ο Νανού. Ο Ηρακλής από τα δεξιά με τον Νιζέτη δίνει για τον Ραντό, για αυτός για τον Βούρο. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή σχεδόν είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εδώ προσπάθησε να παίξει το 1-2 ο Μάρκες με τον Νιζέτ. Κέρδισε ο Ηρακλής ένα πλάγιο μετά την παρέμβαση του Βίχου, το οποίο εκτελεί ο Σόρια για τον Βούρο. Αυτός για τον Μπίνια, για τον Ρος. Ο Ρος βρίσκει ωραία τον Νανού στα αριστερά. Να δούμε ο Νανού αν έχει το ένας με έναν με τον Λιάγκα. Δεν μπορεί να τον περάσει. Δίνει στο Λόπεθ. Βρήκε στήριγμα στο Λόπεθ. Ξανά ο Νανού γυρίζει πίσω για τον Ρος. Κάτω από τη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Ο Ρος όπως προσπαθεί να κάνει μια τριαντάρα παλιά για τον Σόρια. Έχασε τη μονομαχία ο Σόρια και τώρα ο Λεβαδιακός στο transition, εδώ θέλει προσοχή, είναι 3 με 4. Ο Βράκας για τον Κομπνάνο, ο οποίος ανοίγει το κοντρό, κάνει το σούτ, την μπάλα κόντραρε στον Βούρο. Ευτυχώς δεν άλλαξε πορεία και ο Αθανασιάδης μπλόκαρε την μπάλα. Εδώ από μια απώλεια μονομαχίας, αν μπορώ να το πω έτσι, του Σόρια, ο οποίος έχασε την κεφαλιά, ο Λεβαδιακός βγήκε με 3 παίκτες στην αντεπίθεση, έναν τεσσάρων του Ηρακλή. Και κατάφερε ο Κομπρά να κάνει το σουτ. Με τον Ηρακλή και πάλι από τα δεξιά και το Σόρια να γυρίζει για τον Βούρο. Δεν έχει απειλήσει ο Ηρακλής μετά από εκείνες τις δύο πρώτες φάσεις, το πρώτο δεκάλεπτο, τις σπουδαίες φάσεις βέβαια. Με τον Λόπεθ και με τον Πέδρο Μάρκες. Δεν έχει καταφέρει να φτάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Ελιάση.
1: Και ο Λεβαδιακός βέβαια, Γιάννη, είναι για να λέμε την αλήθεια, πέραν εκείνες τις φάσεις με τον Ούρση, ουσιαστικά δεν έχει δημιουργήσει έτσι, κάποια ιδιαίτερα απειλητική στιγμή μπροστά στα καρέ του Αθανασιάδη, παρά την πρόσκαιρη πρωτοβουλία που φάνηκε να έχει στα τελευταία λεπτά.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες, Αχίλια. Εκείνη η ευκαιρία με τον Ούρση ήταν η μεγαλύτερη για τον Λεβαδιακό. Δεν έχει εντυπωσιάσει και ο Λεβαδιακός. Θεωρώ ότι... πιο πολύ θα έλεγα ότι φοβάται, με την έννοια να δούμε λίγο από τα αριστερά τον Νάνου, ο οποίος κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι ο Νιζέτ, κάνει την κεφαλιά, αλλά ο Μάρκες ήταν ένα κλικ πιο πίσω, άργησε να φύγει μπροστά, ο Ελιάση βγήκε και μπλόκαρε. Έλεγα ότι, όχι φοβάται, έλεγα ότι πιο πολύ ελέγχει τα μετώπιση των Λεβαδιακών και προσπαθεί να βγει στο transition σε κάποια αντεπίθεση για να απειλήσει τον Ηρακλή, και φυσικά να εκμεταλλευτεί και κάποια λάθη του προστού του Ηρακλή, που για ένα πεντάλεπτο ήταν συνεχόμενα. Και αβίαστα, όπως είπα και πριν. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν έχει δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Δεν θα έλεγα ότι είναι δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο είναι εντυπωσιακό όσον αφορά την παραγωγή φάσεων και θεάματος. Εντάξει, είναι και αυτό ένα στοίχημα, βέβαια, Χίλια, γιατί και για τις δύο ομάδες και γενικότερα για τις ομάδες οι οποίες επέστρεψαν σε αγωνιστικό ρυθμό μετά από 3 εβδομάδες απραξίας. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Και πρέπει να συνυπολογίσουμε, ειδικά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ματς σήμερα, και το καιρό, έτσι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, δυσχεραίνει τις προσπάθειες των παίκτων των δύο ομάδων.
0: Βεβαίως. Στο 41 ο Ηλιάση δίνει συνέχεια με το βολέ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι, offside είναι. Έχει σηκώσει τη σημαία ο κύριος Πετρόπουλος, πρώτος βοηθός. Με τον Πίνια να... δίνει για τον Ρος, οδεύοντας προς το τελευταίο, έχοντας μάλλον μπει το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ωραία, ο Βούρος βρήκε τον Νιζέτ, ο Βίχος όμως πιο γρήγορα πήρε και του έκλεψε την μπάλα, παραχώρησε το πλάγιο out. Ο Νιζέτ άργησε εδώ πέρα, μπορούσε να φύγει πιο γρήγορα. Ο Λόπεθ, κακή μεταβίβαση για τον Νιζέτ, παρόλα αυτά η μπάλα μένει τα πόδια του παιχνίδι του Ηρακλή, με το Σουρλί να γυρίζει για τον Ρος στο χώρο της άμυνας των Κιανόλευκων. Το 1-2 Βούρου με τον Πίνια τώρα να αλλάζει ο Ρος για τον Σόρια. Σωρία και πάλι πίσω για τον Βούρο. Δεν βρίσκουν διαδρόμους οι παίκτες του Ηρακλή. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή να ξεκλειδώσει την άμυνα του Λεβαδιακού. Δυνατή παλιά εδώ του Ρώση για τον Ανού. Άργησε να ξεκινήσει. Ο Ματσάρη είναι εκνευρισμένος. Κάτι μουρμουρίζει, γυρνάει προς τον πάγκο. Προφανώς και δεν είναι αυτό που θέλει να δει. Από το 15-20 και μετά δεν είναι ο Ηρακλής που θέλει να βλέπει. Ο Νίκας τώρα για τον Κωστή, στη μεσαία γραμμή για τον Πάντσο, για αυτός γύρω για τον Ηλιάση. Ο Ηλιάση δεν δίνει στο Λιάγκα, κάνει ένα γέμισμα για τον Ούρση και έρχεται την κεφαλιά ο Ρος. Αλλά ο Λόπεθ έχασε πάλι την μπάλα. Ο Λόπεθ, ο οποίος και αυτός είναι εκτός κλίματος σε αυτά τα 42 λεπτά του αγώνα. Ο Κομπνάν βγήκε στα αριστερά, αλλά βγήκε πολύ ωραία ο Πίνια και του πήρε την μπάλα. Πριν ο επιθετικός του Λεβαδιακού επιχειρήσει το σουτ, αν και ήταν από αρκετά πλάγια θέση, ήταν δύσκολο να απειλήσει από εκείνο το σημείο τον Αθανασιάδη. Ο Κομπνάν, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, είχε τραυματιστεί και πριν από λίγα λεπτά. Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον επιθετικό του Λεβαδιακού. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφει, αλλά βλέπω ότι κουτσένει.
1: Ζητάει αλλαγή, Γιάννη, φάνηκε από την τηλεοπτική μετάδοση. Το πλάνο είναι κοντινό στον ποδοσφαιριστή, φάνηκε ξεκάθαρα να ζητάει αλλαγή.
0: Ναι. Ο Βούρος τώρα παίρνει μέτρα και ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Βούρος επιτίθεται, για να δούμε. Ο Βούρος μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ. Ω, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πολύ ωραίο το σουτ του Βούρου, ο οποίος έκανε μια κούρσα 30-40 μέτρα, παρότι κεντρικός αμυντικός. Δεν τον ανέκοψε κανένας και αυτό, Αχίλη, ήταν το πρώτο αχ το φίλο του Ηρακλή μετά από πολλή ώρα.
1: Φοβερή κούρσα πραγματικά. Πίσω από τη σέντρα πήρε την μπάλα, έφτασε μέχρι το ύψος της περιοχής και σούνταρε.
0: Καλή στιγμή για τον Ηρακλή μετά από πολλή ώρα.
1: Σούτε εντός περιοχής, μάλιστα. Φοβερό.
0: Ναι, πάτησε.
1: Πάτησε περιοχή, πάρα πολύ κοντά στο δοκάρι και αυτή. Πιο κοντά, μπορώ να πω, σε σύγκριση με τη φάση του Μάρκες νωρίτερα.
0: Ναι. Τρίτη. Πολύ καλή, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Εδώ θα έχουμε αλλαγή. Δεν μπορεί ο Κομπνά να συνεχίσει. Όπως μου είπες, Αχίλε, που το είδες και στην τηλεοπτική κάλυψη.
1: Ναι.
0: Και να θα μπει ο Ζέγκοβιτς.
1: Ο Ζέγκοβιτς, ναι.
0: Ο Ζέγκοβιτς. Δεν περιμένει την ολοκλήρωση του ημιχρόνου ο Ηλίας Χαραλάμπους. Προφανώς ο επιθετικός του Λεβαδιακού δεν μπορούσε καθόλου να συνεχίσει ούτε για αυτά τα, δεν ξέρω, 1-2 λεπτά, πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα υποδείξει ο κύριος Πίτσας, που είναι τέταρτος. Ένα λεπτό των καθυστερήσεων, ο οποίο αρχίζει και μετράει από τώρα, με τον Βούρο στα δεξιά, αθεί να βρει τον Σόρια. Η μπάρα όμως πέρασε πλάγιο out, δεν έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου, είχε αρκετά φάλτσα η πάσα του Βούρου.
1: Στην Ισπανία ανοίγει το σκόρ η Real Sociedad, προηγείται με 1-0 της La Coruña ακριβώς στο 30. Νωρίτερα είχε πετύχει γκολ η Μπολόνια. Στην Ιταλία 1-2 στο 84ο λεπτό είμαστε απέναντι στην Λέτσε, όπως και η Νις πήρε το προβάδισμα απέναντι στο Στρασβούργο 2-1 στο 86ο λεπτό. Γιάννη.
0: Ο Ρος τώρα υπό την πίεση του Ούρση, εδώ πρέπει να απομακρύνει ο Ρος. Πολύ επικίνδυνο αυτό που γίνεται από τους παίκτες του Ηρακλή, με passing game σε μικρό χώρο και υπό την πίεση των παιχτών του Λεβαδιακού. Τώρα ο Σόρια κατάφερε να απεγκλωβιστεί, να δώσει στον Βούρο, ο οποίος κάνει ένα γέμισμα για τον Μάρκες, ο οποίος πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου έχει σφυρίξει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0, με τον Ηρακλή Αχίλε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95,5, να είναι ορμητικός στο πρώτο τέταρτο του αγώνα, να χάνει δύο σπουδαίες ευκαιρίες με τον Λόπεθ στο 7ο λεπτό, απευθείας εκτέλεσε φάουλ. Ο Ηλιάση ενστικτοδός πάνω στη γραμμή απομάκρυνε και απεσόβησε το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα, μετά το γέμισμα του Σόρια, καταπληκτική σέντρα συστημένη, ο Πέδρο Μάρκες δεν άφησε την μπάλα ούτε καν να σκάσει. Ουσιαστικά με το που ήρθε στο πόδι του, ούτε κοντρόλε τίποτα, έκανε το σουτ και η μπάλα ξύρισε το δοκάρι του Ηλιάση. Και πριν από δύο λεπτά ήταν η τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή. Ο Βούρος έκανε μια κούρσα 30-40 μέτρων από το χώρο άμυνας, έφτασε στην περιοχή του Λεβαδιακού, πάτησε μεγάλη περιοχή, έκανε το σουτ. Η μπάλα επίσης πέρασε ελάχιστα εκατοστά δίπλα από την Εστέ του Ελιάση, ο οποίος Λεβαδιακός από την πλευρά του είχε πολύ μεγάλη στιγμή στο 17ο λεπτό με τον Ούρση, όταν το πλασέ το οποίο έκανε εντός περιοχής από το ύψος του πέναλτι πέρασε η μπάλα λίγο out. Αυτά όσον αφορά τον πρώτο ημίχρονο, θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με την μετάδοση του δεύτερου ημίχρονου.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν λοιπόν ο Γιάννη Τσεβίρνη. Ακούσατε πρώτο ημίχρονο στο Καφτανζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0. Στο άλλο μάτ παραμένει το 1-0 για την Κηφισιά απέναντι στον Πανετολικό, χάρη στον γκολ του Πόμπο από το 20ο λεπτό. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το πρώτο ημίχρονο στη Λεωφόρο. Στο 45ο λεπτό βρισκόμαστε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γιατί χρωστάμε αρκετές διαφημίσεις. Νωρίτερα απλά να πω ότι η Λάτσιο καθαρίζει το μάτσο απέναντι στην Μόντσα. Ο Πιναμόντι στο 81ο λεπτό κάνει το 3-1 για τους Λατσιάλη και ουσιαστικά κυκλώνει, έτσι σφραγίζει την νίκη για την ομάδα της Λάτσιο κόντρα στη Μόντσα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Καφτανζόγλιο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια.
11: 1.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwyn.
20: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
22: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
23: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
24: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
23: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
24: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
22: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
23: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
25: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
26: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
25: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
26: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις, ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληφή, μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.
30: Τα καλύτερα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Μίμις. Και πάλι Μίμις.
31: Μωρό μου, θυμάσαι που λέγαμε για εκείνη την ανακαίνιση του σπιτιού μας. Λοιπόν, το έψαξα, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω εταιρεία.
32: Στο έχω πει τόσες φορές, αλλά δεν με προσέχεις. Δημητριάδης Group. Μην το συζητάς, μιλάμε για βραβευμένη εταιρεία στον χώρο των ανακαινήσεων.
31: Ναι, αλλά πώς ξέρω ότι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα.
32: Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της Δημητριάδης Group δίνουν λύσεις στα μέτρα σου. Σχεδιάζουν το χώρο σου σύμφωνα με το στυλ σου και την προσωπικότητά σου.
31: Καλέ, μόλις μπήκα στο δημητριάδης group.gr και έπαθα πλάκα. Παίρνω τηλέφωνο τώρα κιόλας στο 2310-32-30-03 για να μάθω περισσότερα.
32: Δημητριάδης Group, η βραβευμένη εταιρεία στις ανακαινήσεις.
33: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
34: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
35: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σερεθέρμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σερεθέρμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5 μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαστε στην ανάπαυλα ανάμεσα στα δύο ημίχρονα, στο Καφτανζόγλιο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Ακούσατε νωρίτερα και τον Γιάννη Τσερβίνη την περιγραφή του μάτς για το πρώτο 45 λεπτό, 0-0 το πρώτο μέρος ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό, με τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες στο μάτς μέχρι τώρα για τους Κιανόλευκους, με έναν Ηρακλή ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά περίπου στο πρώτο τέταρτο, με δύο καλές ευκαιρίες στο 7 με το φάουλ του Ίβι Λόπεθ που υποχρέωσε τον Ελιάση σε μια δύσκολη επέμβαση. Τρία λεπτά αργότερα μια εξίσου πολύ σημαντική στιγμή για τους Κιανόλευκους με το σού του Πέντρο Μάρκες να περνά ξιστά δίπλα από το δεξί δοκάρι των Βιωτών, και λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους η τρίτη καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό, για τον Ηρακλή, ζητώ συγγνώμη, με τον Βούρο, μια εντυπωσιακή κούρσα λίγο πίσω από το κέντρο, πίσω από την μεσαία γραμμή, πάτησε περιοχή, κουβάλισε την μπάλα μέχρι τη μεγάλη περιοχή, πάτησε εντός της περιοχής του Λεβαδιακού, εξαπέλυσε το δυνατό σουτ και η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Από την πλευρά του ο Λεβαδιακός, ο οποίος είχε ένα καλό διάστημα περίπου ένα 20 λεπτό εδαφικής υπεροχής και πρωτοβουλίας των κινήσεων, με μόνο ουσιαστικά μία πολύ καλή στιγμή, μία στιγμή που απείλησε τον goalkeeper του Ηρακλή, ένα σούτ του Ούρση. Ο παίκτης του Λεβαδιακού βρέθηκε σε καλή θέση μέσα στην μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν ήταν το ιδανικό το τελείωμα, η μπάλα έφυγε out, δεν απείλησε τον Αθανασιάδη. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, σε πολύ γενικές γραμμές, η σύνοψη του πρώτου 45 λεπτού για όσα διαδραματίστηκαν στο Καφτατζόγλιο. 0-0 επαναλαμβάνω, Ηρακλής Λεβαδιακός. Στο άλλο μάτς στη Super League, Κηφισιά Πανετολικός 1-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, με το τέρμα του Πόμπο από το 20 λεπτό προηγείται η ομάδα της Κηφισιάς. Από εκεί και πέρα στην Ευρώπη, τελικά αποτελέσματα στην Premier League: Crystal Palace Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2. Τελικά αποτελέσματα στην Serie A: Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, νωρίτερα Como Roma 0-0. Στη Γερμανία, Κολονία Gladbach 1-1, στο 66ο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Στην Γαλλία, τελικό αποτέλεσμα Nice Strasbourg 2-1. Στην Αυστρία, Altach Wolfsberger 3-0, Hartberg Austria Lustenau 4-3. Ημίχρονο στο Βέλγιο, Union Saint-Gilloise Leuven 0-1. Στην Δανία, τελικά Randers Viborg 0-2, Silkeborg Horsens 3-3 και ημίχρονο Brøndby Lyngby 3-0. Στην Ισπανία έχει διπλασιάσει τα τέρματα της Real Sociedad απέναντι στην La Coruña, έχει γίνει το σκορ εκεί 2-0 στο 44ο λεπτό. Στην Ολλανδία, τελικά αποτελέσματα Utrecht Willem 3-1, Telstar Den Haag 2-2 και Zwolle Cambuur 0-1. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, τελικά αποτελέσματα στον δεύτερο όμιλο: Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1, Μπάμα Κρήτης Σικιών 3-1, Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1, Αστέρας Αγίου Νικολάου 1-0 και ΠΑΟ Χριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού είναι στο 0-0 στις καθυστερήσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε τελικά αποτελέσματα, θα σας τα δώσω ευθύς αμέσως, τα τελικά αποτελέσματα και του τετάρτου ομίλου, πριν δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στον Γιάννη Τσερβίνη για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου από το Καφτανζόγλιο. Έχουμε λοιπόν τελικά αποτελέσματα στον τέταρτο όμιλο: ΑΕΚ Αρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1, Ανθούπολη Πόελασσόνας 0-1, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου 3-0, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-3 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1. Θα έχουμε σε λίγο και πάλι τον Γιάννη Τσερβίνη. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε μαζί του για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες βλέπω μπαίνουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω μία αλλαγή από το πρώτο ημίχρονο, αναγκαστική αλλαγή στο φινάλε του πρώτου μέρους για τους βιωτούς, με τον Κομπνά να αποχωρεί λόγω τραυματισμού και τον Οζέγκοβιτς να παίρνει τη θέση του. Να δούμε εάν οι ομάδες συνεχίζουν με τις ίδιες ενδεκάδες, οι δύο ομάδες στην έναρξη του δευτέρου μέρους. Πάμε και πάλι στον Γιάννη Τσερβίνη. Να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Τσερβίνη. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πείτε Γιάννη με τον Γιώργο Στράτζαλη από εδώ και πέρα στην περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Γιάννη, ο λόγος σε σένα.
1: Καλή συνέχεια, Αχίλιε. Να καλωσορίσω σε λίγο και τον Γιώργο τον Στράτζαλη. Καλησπέρα από το Καφτατζόγλιο. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το πρώτο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω. Όχι. Ο Σάντε Σίλβα είναι αυτός ο οποίος θα μπει για τον Ηρακλή με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Να δούμε ποιος στη θέση πιανού θα περάσει ο Σάντε Σίλβα. Πιθανολογώ του Νιζέτ λογικά. Όχι, ο Νιζέτ τον βλέπω είναι μέσα. Ο Ίβι Λόπεθ από ό,τι βλέπω δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, αν διακρίνω καλά. Υπάρχει μια καθυστέρηση τώρα όσον αφορά την είσοδο του Σάντε Σίλβα. Αυτή θα είναι η πρώτη αλλαγή για τον Βάλτερ Ματσάρη με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι ο Λεβαδιακός ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ηλίας Χαραλάμπους αντικατέστησε το Κομπνάν, έβαζε θέση του Νοζέκοβιτς, ήταν αναγκαστική αλλαγή λόγω του τραυματισμού του επιθετικού του Λεβαδιακού. Μια μικρή καθυστέρηση, είναι και ο τέταρτος ο κύριος Φίτσας, ο οποίος ναι θα επιβεβαιώσει ότι ο Σάντε Σίλβα θα μπει στη θέση του Ίβι Λόπεθ. Δεμπούτο για το εκ των τελευταίων μεταγραφικών αποκτημάτων του Ηρακλή. Σάντε Σίλβα, ο οποίος επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά από 5 χρόνια, ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη τη σεζόν 2021 και έχουμε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πίνια. Το θετικό είναι ότι βλέπω ότι έχει σταματήσει η βροχή.
2: Καλησπέρα Γιάννη και από μένα.
1: Γεια σου,
2: καλησπέρα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί, θα πάμε σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο με τον Γιάννη Τσερβίνη στη μετάδοση του αγώνα Ηρακλής Λεβαδιακός. Θα έχουμε ενημέρωση για στοίχημα και μετά τις 7 θα πάμε στο Κλεάνθης Μικελίδη στο παιχνίδι του Άριος. Σιαντέ Σίλβα, Γιάννη, ο οποίος στον Άρη, στη θητεία του στον Άρη, είχε 33 συμμετοχές, 4 γκολ και 3 ασίστ. Ναι. Κάνει ντεμπούτο σήμερα, έτσι, με τη φανέλα του Ηρακλή.
1: Ναι, ωραία, ωραία. Ντεμπούτο. Ο Ούρση τώρα κέρδισε την μπάλα, έδωσε για τον Βρακά. Και αυτός για τον Παντέα, ο οποίος ανέβηκε στα δεξιά όπως επιτίθεται ο Λεβαδιακός. Υπό την επιτήρηση του Ραντόγια, τώρα σπέβδει πάνω στον Παντέα ο Νίζετ, γίνεται η σέντρα, κακή είναι. Ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος κάνει φάουλ, όπως λέει ο κύριος Βαγγέλου. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ρακλή από τον Πάγκο και ο Βάλτερ Ματσάρη πάνω στον Βίχο, είναι το φάουλ. Και συστάσεις από τον Ευαγγέλου στον Σάντε Σίλβα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα. Ναι, κίτρινη κάρτα κατευθείαν στον Σάντε Σίλβα από τον Ευαγγέλου. Είναι, Γιώργο, φίλες και φίλοι, η πρώτη στο παιχνίδι. Ό,τι φορά βγαίνει κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του κύριου Ευαγγέλου.
2: Λοιπόν, βλέπω ξανά τη φάση, θέλω να τη δω πιο καθαρά για το αν είναι όντως μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι για το μαρκάρισμα, Γιώργο. Έχω την εντύπωση ότι είναι για διαμαρτυρία και ότι μετά πήρε την μπάλα.
2: Α, μετά.
1: Και... ναι.
2: Οκ. Okay. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ο Σίλβα και στον Άρη ήταν λίγο ξύθιμος κάποιες αντιδράσεις. Πάντως πήρε κίτρινη κάρτα στο πρώτο 1,5 λεπτό που είναι στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, το δεύτερο λεπτό. Ο Βρακάς εκτελεί το φάουλ σιρτά έξω από την περιοχή του Ηρακλή. Κάνει το σουτ. Καλό είναι. Πω, καταπληκτική επέμβαση του Αθανασιάδη. Τρομερή στιγμή για το Λεβαδιακό. από 40 μέτρα ο Βρακάς με πολύ φάλτσο έστειλε την μπάλα προς τη γωνία του Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης κάνει μια καταπληκτική επέμβαση από σοβή το 0-1 και ο Λεβαδιακός μπαίνει δυνατά, προειδοποιεί τον Ηρακλή με την άξιση του δευτέρου ημιχρόνου. Έλεγα Γιώργο και πριν, να δούμε βέβαια την εκτέλεση του κόρνερ πρώτα και μετά, αυτό προέχει η φάση με τον Ούρση.
2: Ναι, οποίος, να δούμε το κόρνερ πρώτα.
1: Θα το εκτελέσει, περνάει η μπάλα, δεν βγήκε ο Θανασιάδης, ένα σουτ γυριστό που γίνεται από τον Οζέγκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος είναι. Η μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ηρακλής εκτός από το πρώτο τέταρτο είχε μια προβληματική εικόνα. Μεγάλο πρόβλημα όταν ο Λεβαδιακός πίεζε ψηλά. Κάτι που έγινε πολύ καλά όπως θυμάσαι και στο παιχνίδι με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Όταν οι παίχτες του Άρη πίεζαν πολύ ψηλά, εκεί δεν υπήρχε πλάνο από τους παίχτες του Ηρακλή. Ναι. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα, δεν μπορούσαν να βγουν από την περιοχή. Γι' αυτό και ο Άρης το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον του αγώνα ήταν συνέχεια στην
2: περιοχή. Όντως, 30-35 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο. Ναι.
1: Ναι. Το ίδιο έγινε και σήμερα από τους παίχτες του Λεβαδιακού και υπάρχει αυτό που διακρίνω και ένα πρόβλημα μεγάλο στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Ραντόγια, το καθαρό εμεξάρι, κόβει, μοιράζει, αλλά δεν υπάρχει δίπλα του ένα ποιοτικό χαφ. Ο Σουρλής δεν έχει τα στοιχεία αυτά. Πολλές φορές τρέχει απρόσκοπτα. Να δούμε εδώ τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται ο Μάρκες. Ο Μάρκες στο ημικύκλιο άργησε πολύ. Offside.
2: Πάντως ήταν εντυπωσιακή όντως η επέμβαση του Αθανασιάδη νωρίτερα. Ναι. Εντυπωσιακή.
1: Και τα πολύ άσκοπα τρεξίματα πολλές φορές του Σουρλή, όταν χανόταν η μπάλα για τους παίκτες του Ηρακλή, δημιουργούσαν ένα ρήγμα στη μεσαία γραμμή. Με ένα Ραντόγια ο οποίος προσπαθούσε μόνος του να ανακόψει τους παίκτες του Λεβαδιακού και γι' αυτό το λόγο βγήκαν 3-4 φορές πολύ απειλητικά, χωρίς βέβαια να χάσουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία οι παίκτες του Λεβαδιακού, είτε στην αντεπίθεση είτε στην επίθεση. Ο Βίχος από τα αριστερά, υπό την επιτήρηση του Σάντε Σίλβα, έβαλε το πόδι, ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, πλάγιο out για τον Λεβαδιακό. Στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, στο 50ο αναμέτρηση, το Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 παραμένει. Ο Βίχος για τον Οζέγκοβιτς, υπό την επιτήρηση του Πίνια. Στα αριστερά είναι ο Εμμανουηλίδης. Ο Μανουηλίδης, ναι, για τον Ούρση, για τον Βράκα. Ο Σάντε Σίλβα κέρδισε την μπάλα, έδωσε ωραία στον Σουρλή. Ο Σουρλής προσπαθεί να βρει τον Νιζέτ. Καλή σκέψη, κακή μεταβίβαση. Τώρα ο Λιάγκας εκεί υπήρχε μια συνεννοησία με τον έτερο κεντρικό αμυντικό, τον Μπάντζο. Παλιά για τον, Μάρκες δεν μπόρεσε να δώσει ωραία στον Σίλβα και τώρα από τα αριστερά ο Λεβαδιακός με τον Βρακά, ο οποίος πριν έκανε πολύ ωραίο σουτ και τώρα νέο σουτ που κάνει, απομακρύνει με τις γροθιές ο Αθανασιάδης. Δεύτερη φορά όμως που αφήνουν τον Βρακά ανενόχλητο να κάνει το σουτ εκτός περιοχής, τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδη ήταν, εδώ υπάρχει φάουλ, ο Ευαγγέλου δεν θα δώσει εδώ κίτρινη κάρτα, υπάρχουν διαμαρτυρίες, πριν την έδωσε πολύ εύκολα.
2: Πάλι διαμαρτύρεται ο Σίλβα. Ναι. Να δούμε λίγο τη φάση, Γιάννη. Διαμαρτύρεται και ο Ματσάρη, βλέπω έντονα. Ναι, εδώ θα μπορούσε να δώσει την κίτρινη κάρτα γιατί κρατάει τον αντιπαλό του, παίκτη του Λεβαδιακού.
1: Ναι, και θέλει και ηρεμία κυρίως όσον αφορά τις αντιδράσεις του Σίλβα, ο οποίος θυμίζω ότι έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα πριν από λίγα λεπτά και δεν θέλει και πολύ. Είναι ο κύριος Ευαγγέλου, είναι στο βάρο ο κύριος Κατόψη, ο κύριος Ζαμπαλάς, οι οποίοι πριν από δύο αγωνιστικές έκαναν έγκλημα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Με τον Λεβαδιακό τώρα από τα αριστερά με τον Εμμανουηλίδη. Βρίσκει τον Οζέγκοβιτς με πλάτη, ο Οζέγκοβιτς τώρα γυρίζει και βρίσκει τον Παντέα, ο οποίος κάνει σέντρα κεφαλιά που γίνεται η μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Λεβαδιακό. Φωνάζει ο Αθανασιάς στους παίκτες του. Εδώ πέρα σηκώθηκε στην περιοχή μόνος του ο παίκτης του Λεβαδιακού. Και επιτέλους Γιώργο, βγαίνει ήλιος. Τώρα βγαίνει ο ήλιος, φοβερά πράγματα.
2: Ναι, όντως το βλέπουμε και στον τηλεοπτικό μας δέκτη. Έχει σταματήσει η βροχή. Ωραία, να αναφέρω ότι η Κηφισιά Πανετολικός παραμένει το 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Πόμπο στο 20. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη. Έχει διακοπεί το παιχνίδι Κολονία Gladbach στο 2-1. Θα δώσουμε νεότερη ενημέρωση. Στη Δανία Brøndby League 4-0. Στη Super League 2 στο ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β στο 0-0. Real Sociedad La Coruña 2-0 ημίχρονο στην La Liga της Ισπανίας. Στην δεύτερη κατηγορία Αλμερία Λεγανές 0-0.
1: Σαντε Σίλβα στην περιοχή γίνεται η πάσα σούτ από το Σόρια, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Λιάγκα. Ο Σάντε Σίλβα δεν έκανε το σούτ, έδωσε στον Σόρια ο οποίος βγήκε από τα δεξιά, ουσιαστικά τέταρτα από πλάγια θέση, έκανε το δυνατό σούτ. Εκεί ήταν ο Λιάγκας που βάλει το πόδι και ο Λεβαδιακός τώρα στην επίθεση. Ένα σούτ που γίνεται από τον Νίκα, πολύ μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής απαντά στις μεγάλες ευκαιρίες του Λεβαδιακού με την έναξη του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε στο 54, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, και λέω.
2: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σε βοηθήσω. Απλά μας δείχνει τώρα replay. Όντως ήταν μεγάλη ευκαιρία του Ηρακλή και νομίζω ότι κακώς δίστασε ο Σίλβα. Θα μπορούσε να είχε πάρει την προσπάθεια. Ήταν σε καλή θέση.
1: Ο Αθανασιάδης είναι συνέχεια με βολέ, δεν βάζει την μπάλα ο Νίζετ, δεν κράτησε την μπάλα ο Σουρλής και μετά από μια απομάκρυση δυνατή του Πάντσο έφτασε στο Βούρο και αυτός για το Σόρια.
2: Στο 55 είμαστε, Γιάννη, 54 ναι, συμπληρωμένα.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί το ανέφερα και πριν στον Αχίλιο και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους ακροατές, δεν λειτουργούν οι ηλεκτρονικοί πίνακες στο Καφατζόγλου, κανείς εκ των δύο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, αλλά είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο Σάντες Σίλβα έκανε ωραία προσπάθεια εδώ. Όχι, τίποτα λέει ο Ευαγγέλου και ο βοηθός. Δεν ξέρω αν εκμεύσε το φάουλ και το εκβίασε ο Σάντες Σίλβα, ο οποίος έκανε ωραία περιστροφή. Ίσως έπεσε και λίγο πιο εντυπωσιακά από ότι έπρεπε. Τώρα όμως θα κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει τον Νίκα, δεν τα καταφέρνει. Ο Νίκας ο οποίος έχει επιλογή αριστερά τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης υπό την επιτήρηση του Βούρου δίνει πλάγια στον Κωστή, ο οποίος βγήκε στα πλάγια της άμυνας του Ηρακλή και έστεινε ένα πλάγιο out. Με το Βίχο να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πάει για βοήθεια ο Ραντόγια, η μπάλα κόντραρε. Τώρα ο Σόρια την κρατάει για τον Ραντόγια από τα δεξιά προς τον πάγκο του Λεβαδιακού. Τα κουνάκι, ωραίο εδώ, δεν υπάρχει φάουλ. Φάουλ υπάρχει, βεβαίως, πάνω στον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική ενέργεια. Με το τακουνάκι σβρώχτηκε από πίσω. Ο Ευαγγέλου έδωσε το φάουλ πάνω στον Πορτογάλο, ο οποίος κάνει πολλές φορές πολύ και αθόρυβη δουλειά, αλλά γυρίζει πολύ πίσω, δείγμα και της δυσκολίας που έχει ο Ηρακλής να βγει μπροστά από την μεσαία γραμμή. Εδώ ο Νανού διαμαρτύρεται στον βοηθό. Η μπάλα χτύπησε σε αυτόν όμως και όχι στον Κούρση. Άρα το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Με τον Παντέα να το εκτελεί. Τον Κωστή. Ξανά ο Παντέα την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Φτάνει η μπάλα στον Πίνια, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Τώρα σιγά σιγά γυρίζει προς το κέντρο της άμυνας για να συμπληρωθεί η τριάδα με Βούρο και Ρος. Ξανά ο Βούρος.
2: 57ο λεπτό, Γιάννη, στο Καφτατζόγλιο το 0-0 παραμένει. Να δώσω λίγο την εντεκάδα του Άρη με αλλαγές όπως είχαμε προειδάσει ούτως ή άλλως σε όλες τις γραμμές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου για το παιχνίδι με τον Βόλο που ξεκινάει στις 7 σέντρα μετάδοση εδώ από το Μετρόπολης 95,5 μαζί θα είμαστε. Βέλιο κάτω από την εστία, ο Πετρής δεξιά, ο Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Χον Κλαράτσιτς στη μεσαία γραμμή, Γκαρέ δεξιά, Μπρούμα αριστερά, ντεμπούτο για τον Μπρούμα. Κουαμέ και Καντεβέρε στην επίθεση σε ένα 4-4-1-1. Στον πάγκο Μάικιτς, Διούδης, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπας, Παλάσιος και Γένσεν. Γιάννη, συνεχίζεις 58 λεπτό.
1: Σουρλής και Μάρκες που φανθεί να παίξουν το 1-2 δεν ήταν καλή πάλι συνεργασία τους. Πάλι πρόβλημα στην μεσαία γραμμή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Θεωρώ δεν υπάρχει ο ποδοσφαιριστής ο οποίος να κοντρολάρει το παιχνίδι σε μεσαία γραμμή και να βγάλει τον Ηρακλή μπροστά. Ο Λιάγκας για τον Παντέα στα δεξιά της άμυνας του Λεβαδιακού. Ο Παντέα ο οποίος προσπαθεί να κάνει ένα γέμισμα, να βρει τον Οζέκοβιτς, ο Πίνια πήδηξε πρώτος και στην κεφαλιά η μπάλα έμεινε στα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού στον άξονα με τον Κωστή, ο οποίος Κωστή βρίσκει με σκάψιμο στα αριστερά τον Εμμανουηλίδη. Εμμανουηλίδης με το δεξί σέντρα σκαφτή κάπως, αν μπορώ να το πω έτσι. Ο Αθανασιάς βγήκε μπλόκαρε, προσπαθεί με ένα γέμισμα να βρει τον Μάρκες, εκεί όμως είναι ο Πάντζο με το κεφάλι έκοψε. Ο Λεβαδιακός και πάλι στην επίθεση. Έχει γυρίσει πολύ πίσω ο Ηρακλής και είμαστε ούτε, δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε μία ώρα αγώνα, Γιώργο.
2: Ναι, όντως.
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Κάποια στιγμή που ο Ηρακλής πρέπει να βγει και μπροστά, εντός έδρας παίζει το Λεβαδιακό. Ο Ραντόγια τώρα για τον Νίζετ κάνει την κίνηση. Ο Μάρκες βγαίνει, ωραία ο Μάρκες. Για να δούμε. Κάνει το γύρισμα, κοντράρει παλάτα. Σίλβα Γκαβαλιά κόλλο. Αλλά σηκώνει η σημαία. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Για να δούμε αν έχει προηγηθεί offside.
2: Θα το δούμε, Γιάννη, αν και σε πρώτο χρόνο φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Σίλβα, αλλά θέλουμε σίγουρα το replay για να έχουμε...
1: Ο Σίλβα ή ο Μάρκες.
2: Ναι, ναι, θέλω να το δω, θέλω να το δω.
1: Ναι.
2: Τώρα μας δείχνουν πλάνα από τον πάγκο του Ηρακλή και με τον Ματσάρη. Περιμένουμε. Ακόμη δεν έχουμε το replay, 60 λεπτό. Ο Ηρακλής σκόραρε με τον Σίλβα. Περιμένουμε να δούμε όμως τι θα αποφασίσουν διαιτητής και ΒΑΡ.
1: Δεν βλέπω όμως τον Ευαγγέλου να έχει το χέρι του στο ακουστικό. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί η φάση. Θα πρέπει να ελεγχθεί.
2: Ναι, πρέπει να ελεγχθεί. Δεν ήταν καλό το replay. Και τώρα μας δείχνουν τον γκολ του Σίλβα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε καθαρή εικόνα. Να βγάλουμε άκρη. Περιμένουμε. Μήπως έχουμε καλύτερο replay.
1: Πιθανολογώ ίσως στην κάθετη του Νίζετ για τον Μάρκες να έφυγε πιο μπροστά ο Μάρκες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Αλλά είναι πολύ ωριακή, πολύ ωριακή η φάση.
1: Όχι, όχι, δεν θα πάει. Ούτε έχει καμιά επικοινωνία με το ΒΑΡ. Θα συνεχίσει το παιχνίδι.
2: Συνεχίζεται κανονικά, ναι. Ακυρώνεται το τέρμα του Ηρακλή. 61 λεπτό.
1: Ήταν όμως μια προσπάθεια, μια φάση που έδειξε ότι ο Ηρακλής, εάν επιτεθεί ορθολογικά, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Λεβαδιακού, γιατί και οι παίκτες του Λεβαδιακού έχουν ανέβει πολύ ψηλά, και ο Λιάγκας με τον Πάντσο, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, οπότε υπάρχουν και ένα πίσω. Ο Βούρος τώρα αφήνει την μπάλα να περάσει, πλάγιο out είναι για τον Ηρακλή, τώρα την αφήνει για τον αρχηγό του, τον Σόρια, ο οποίος επιστρέφει για τον Πίνια. Και υπάρχουν και δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδιακού οι οποίοι ετοιμάζονται να περάσουν τον αγωνιστικό χώρο, θα δούμε σε λίγο ποιοι είναι. Ο ένας από ό,τι βλέπω είναι ο Μπάτζη. Και ο άλλος είναι, Γιώργο, ο Σουτ. Στα αριστερά ο Ηρακλής με τον Νίζετ. Έχει ανέβει πιο ψηλά ο Νανού, σαν εξτρέμ δηλαδή. Ο Νίζετ είναι πιο πίσω σαν μπακ. Φάουλ που κερδίζει ο Ραντόγια. Διαμαρτυρίες από τους φίλους του Ηρακλή. Για να δούμε τις αλλαγές τώρα λοιπόν. Βγαίνει ο Νίκας.
2: Τώρα βλέπουμε το replay, ήταν σε θέση offside το Μάρκες. Ήταν εκτεθειμένος.
1: Ο Νίκας είναι ο ένας που βγαίνει και ο Ούρτζη είναι ο άλλος. Και μπήκε ο Μπάλτζη και ο Σουτ. Στο 63, στα 4.
2: Ο Ούρση στη θέση του Νίκα και ο Σούτ στη θέση του Μπάλτε. 63ο λεπτό είμαστε, Γιάννη.
1: Ναι. Μπάλα έχει περάσει πλάγι out υπέρ του Ηρακλή. Έβαλε ωραία την πίεση εκεί ο Σάντε Σίλβα. Και αλλαγή για τον Ηρακλή. Βγαίνει ο Σουρλής και μπαίνει ο Κράιντς. Για ακόμα μια φορά.
3: Αλλαγή για τον Ηρακλή.
1: Ο Βάλτερ Ματσάρη επιλέγει τον Γκράιντς. Το καλοκαίρι είχαν ακουστεί πολλά για πιθανή αποχώρησή του. Χρωμάντα μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε πάλι. Ο Καϊμπουέ είναι εκτός αποστολής. Παίχτες δηλαδή που αγωνίζονται στο 6 και στο 8. Γι' αυτό τους αναφέρω. Θα δούμε αν θα δικαιωθεί ο Ιταλός τεχνικός με αυτή την επιλογή. Σόρια γυρίζει για το Βούρο. Στον Αθανασιάδη με γέμισμα προσπαθεί να βρει τον Νιζέτ και έβαλε ωραία το σώμα και πήγε στην μπάλα ο Βίχος, ο οποίος είναι κάτοχος της μπάλας, γυρίζει στον άξονα για τον Κωστή, ο οποίος γυρίζει να πάρει μπάλα πάρα πολλές φορές, να ουσιαστικά να οργανώσει μια επίθεση. Ο Πάντσο επιλέγει τον Ελιάση, ανοίγει, παίρνει πλάτος και ο Λιάγκας, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, ξανά για τον Κωστή. Κωστή στον άξονα, προσπάθησε να βρει τον Μανουηλίδη, τον Σουτ, με συγχωρείτε. Δεν κατάφερε ο Σουτ να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Κέρδισε ο Ηρακλής με τον Ρος, αλλά αυτό μονοδιάστατο και κουραστικό πολλές φορές παιχνίδι από πίσω, το οποίο δεν έχει δημιουργήσει κάτι. Εδώ η κεφαλιά του Σάντε Σίλβα για τον Μάρκες δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, έχασε το κοντρόλ. Ο Λιάγκας βγήκε πιο γρήγορα, κέρδισε τη μονομαχία και ο Βίχος απομακρύνει για τον Μπάλτζη, ο οποίος στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Ρος και αυτός με το κεφάλι στον Αθανασιάδη. Το 0-0 στο 65 παραμένει στο Καφτατζόγλου, Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Κράιντς τώρα πάλι πίσω στον Πίνια και στο Βούρο. Προσπάθησε να βρει τον Σόρια, έκοψε ο Μπάλτζη. Ο Σόρια τώρα για τον Σάντε Σίλβα. Μαρκάρεται αντικανονικά από τον Πάντσο. Ούτε εδώ έχει κάρτα από τον κύριο Ευαγγέλου. Παρότι το μαρκάρισμα ήταν από πίσω ουσιαστικά του, τον κράτησε την ώρα που πήγε να γυρίσει ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος, Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι δείχνει στοιχεία καλού ποδοσφαιριστή, δηλαδή καλή τεχνική κατάρτιση, ταχύτητα. Και τώρα ο Μπάλτζη για το Λεβαδιακό από τα αριστερά θέλει προσοχή, παρότι έχουν γυρίσει παίκτες του Ηρακλή. Ο Κωστή στα δεξιά κάνει το γύρισμα, περνάει μπάλα και ο Βούρος βάζει το πόδι ωραία και παραχωρεί το κόρνερ. Ήταν επικίνδυνη η παράλληλη σέντρα που έγινε, γιατί πίσω από το Βούρο, αν και ήταν δυνατή η σέντρα, ήταν ο Μπάλτζη για το Λεβαδιακό, καραδοκούσε. Θα εκτελεστεί το corner για το Λεβαδιακό. Είναι και ο Μπάλτζη εκεί δίπλα στον Μανουηλίδη. Και ένας όμιλος παιχτών στην περιοχή του Αθανασιάδη. Εκτελεί το corner, ο Αθανασιάδης βγαίνει μπλοκάρι. Κανένα πρόβλημα για τον ένα goalkeeper. Υπάρχει και ένα φράγμα που γίνεται από τον Οζέκοβιτς, έπεσε ο Αθανασιάδης, τίποτα, συνεχίζεται. η φάση. Με τον Ρος τώρα να βρίσκει στα αριστερά τον Νίζετ, κάνει κίνηση και ο Νανού επιλέγει τον Γκράιντς. Ο Γκράιντς την κλασική κίνηση να γυρίσει μπάλα προς τα πίσω. Φωνάζει ο Ματσάρη. Προφανώς θέλει κάτι διαφορετικό. Ο Ραντόγια βρίσκει το Σόρια, πρόλαβε ο Σόρια πριν η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Βούρος για το Σόρια και πάλι από τα δεξιά. Ωραία για το Σάντε Σίλβα από τα δεξιά. Για να δούμε. Σάντε Σίλβα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι ο Νανού. Γυρίζει για τον Γκράιντς στην περιοχή. Η μπάλα δεν φεύγει. Νιζέτ. Από τα αριστερά κάνει το σουτ. Γκολ! Γκολ για τον Ιαχή. Ρομπ Νιζέτ. 1-0. Ακούτε live τι γίνεται στο Καφτατζόγλιο. Καταπληκτικό τέρμα από τον Βέλγο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, ο οποίος έχει φύγει στο πέταλο της σειράς 10 για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του. Ο Ηρακλής ανοίγει το σκορ σε ένα πάρα πολύ καλό χρονικό σημείο, Γιώργο. 69 είναι, 70.
2: 61 το λεπτό, Γιάννη. Όντως τρομερό το γκολ που πέτυχε ο Ηρακλής και παίρνει προβάδισμα από τον Νιζέ. Εντυπωσιακό γκολ. 60. Ναι, έλα Γιάννη.
1: Ήθελα να πω, Γιώργο, ότι πάλι προσπάθεια έγινε από τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος ωραία μπήκε στην... έκανε την επέλαση προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Βέβαια μετά ακολούθησε μια αναταραχή στην άμυνα του Λεβαδιακού. Η μπάλα έφτασε στον Νίζετ. Ήταν αρκετά πλάγια, έτσι μου φάνηκε.
2: Ναι, σε πλάγια δηλαδή, θέση. Σε πλάγια θέση με το αριστερό. Φοβερό γκολ, φοβερό. Πολύ όμορφο γκολ.
1: Και ο Ηρακλής το 69 ανοίγει το σκορ. Εκεί που έδειξε να είναι βραχυκυκλωμένος, να μην μπορεί επιθετικά να δημιουργήσει κάτι καλό. Έψαχνε τη στιγμή του, τη βρήκε. Και τώρα πρέπει να κρατήσει φυσικά αυτό το 1-0 και γιατί όχι να το αυξήσει, γιατί είναι δεδομένο ότι ο Λεβαδιακός θα ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί να μείνει στην άμυνά του χάνοντας 1-0. Τα δεξιά τώρα είναι ο Παντέα. Δίνει για τον Λιάγκα και αυτός για τον Πάντσο. Αριστερά για τον Βίχο. Ξανά ο Πάντσο. Στον άξονα ο Κωστή κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Λιάγκα. Αυτός για τον Πάντσο, ο οποίος ανεβαίνει αρκετά. Έχει φύγει από την άμυνά του, πέρασε τη μεσαία γραμμή. Κερδίζουν οι παίκτες του Ηρακλή εδώ, θέλει προσοχή να μην μπερδευτούν. Πολύ ωραία ο Ραντόγια. Με μια περιστροφή που έκανε, ζητώ συγγνώμη για τον Βίχα. Ο Σόρια κάτσε την μπάλα ωραία εντός αγωνιστικού χώρου. Ωραίο τακουνάκι, πάρα πολύ ωραίο τριγωνάκι με τον Ραντόγια, ο οποίος προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Νίζετ, αλλά άνοιξε πολύ το κοντρόλο ο σκόρερ του Ηρακλή και του αγώνα μέχρι στιγμής. Ο Λιάγκα σε βάλε το σώμα, κέρδισε. Αλλά και πάλι στην προσπάθεια επίθεση παίκτης του Ηρακλή με τον Νανού. Θα έχουν πάρει φτερά αυτό το δίλεπτο οι παίκτες του Ηρακλή, κερδίζουν και τις προσωπικές μονομαχίες. Και αυτό είναι, Γιώργο, που λέμε και εδώ με τον Δημήτρη Μπασμπαρή, τον Πάγιο Σιδηροπούλο, πόσο πολύ έχει αλλάξει την εικόνα του Ηρακλή ο Σάντε Σίλβα.
2: Εντάξει, είναι επιδραστικός παίκτης γενικότερα.
1: Ωραία, κάνεις 11 κεφαλιά, 2-0! Γκολ! Μάρκο Γκράιντς! 2-0 ο Ηρακλής! Μέσα σε 3 λεπτά! Μαγική σέντρα, Κάρλε Σόρια! Ο Μάρκο Γκράιντς με το κεφάλι, ανενόχλητος, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα. Και Γιώργο, θα ζητήσω, Γιώργο Στράτζαλη, να είμαστε μαζί στη μεταδόση του Ηρακλή. Αν και πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι πρώτα και μετά, γιατί πολλά έχουν τα μάτια μας. Μετά το χθεσινό κιόλας στο μπάσκετ, που οι φίλοι του Ηρακλή πραγματικά
2: ακούσαν τις
1: τηλεοράσεις τους. Και ήταν και Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας εχθές, αλλά χάθηκε αυτή. Ο Ηρακλής με ένα ονειρικό πεντάλεπτο πετυχαίνει δύο τέρματα. Πρώτα με τον Ρομπ Νίζερ και μετά με τον Μάρκο Κράιντς. Έλεγα ότι μακάρι να δικαιωθεί ο Βάλτερ Ματσάρ για την επιλογή του να βάλει τον Αυστριακό. Προφανώς και δικαιώνεται όταν ένας παίκτης του μπαίνει αλλαγή, πετυχαίνει και γκολ, έτσι.
2: Έτσι, έτσι. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν εξελιχθεί η φάση και μπει τον γκολ, ότι ο Σίλβα είναι όντως ένας πολύ επιδραστικός παίκτης στο κομμάτι της δημιουργίας. Τον ξέρουμε από τον Άρη τουλάχιστον στη θητεία του στους κιτρινόμαυρους. Και ειδικά αν, επειδή είναι και παίκτης ψυχολογίας, αν μπει στο κλίμα της ομάδας που φαίνεται ότι μπαίνει σιγά σιγά, θα βοηθήσει πολύ.
1: Ναι. Στο δεύτερο γκολ βέβαια να πω ότι το μισό γκολ είναι του Σόρια, ο οποίος πραγματικά κάνει μια συστημένη σέντρα στο κεφάλι του Κράιντς.
2: Όντως καλά λέει ο Λευτέρης, ειδικά όταν μπαίνει αλλαγή. Στον Άρη ό,τι έκανε το έκανε προερχόμενος από τον πάγκο. Όταν ξεκινούσε βασικός, η αλήθεια ήταν άλλος παίκτης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Οπότε πες το ματσάρι μετά να το βάζει μόνο αλλαγή. προερχόμενος από τον πάγκο. Όταν ξεκινούσε βασικός, η αλήθεια ήταν άλλος παίκτης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Οπότε πες το ματσάρι μετά να το βάζει μόνο αλλαγή.

0: οποίος και σήμερα είναι εξαιρετικός, ο αρχηγός του Ηρακλή. Αλλαγή. Εδώ θέλω τη βοήθειά σου, Γιώργο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και πολύ. Είναι και μακριά. Λοιπόν, βγαίνει ο... Αν δεν κάνω λάθος, ο...
1: Θα δούμε γιατί ακόμη δεν έχω από
0: το... Το 77.
1: Ναι.
0: Είναι... Ο Βρακάς βγαίνει.
1: Λοιπόν, μπαίνει ο Μπαουζά και βγαίνει ο Εμμανουηλίδης. Με το 7 είναι ο Μπαουζά.
0: Ναι. Και ο Βρακάς βγήκε, απλά δεν προλάβα να...
1: Έχω δει αυτή την αλλαγή μέχρι τώρα, μας έχει δείξει...
0: Ναι.
1: Ο Σκάι μόνο... Εκτός αν δεν πρόλαβα και εγώ την...
0: Ο Μπαουζά, ο οποίος μπήκε εδώ, υπήρχε
1: και
0: μια...
1: Και ο Ποπέσκου πρέπει να μπήκε στη θέση του... Όχι. Λοιπόν...
0: Ναι, ο Ποπέσκου είναι στον πάγκο. Πρέπει να μπήκε και ο Ποπέσκου. Στη θέση του Βρακά πρέπει να μπήκε, αν δεν κάνω
1: του
0: λάθος.
1: Του Βίχου μήπως.
0: Το 77 είδα στην, στον ηλεκτρικό πίνακα να σηκώνεται.
1: Θα το δω, θα το δω.
0: Είναι και μακριά τώρα, γιατί το Καφρατζόγλου εδώ πέρα τα δημοσιογραφικά είναι και λίγο μακριά. Έχει και... Πρέπει να είναι ο Βρακάς από ό,τι βλέπω την παράταξη του Λεβαδιακού.
1: Θα το δω, θα το δω, Γιάννη.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε. Αυτό δεν είναι το... Το πρόβλημα στο...
1: ναι, ο Βρακάς είναι. Ο Βρακάς είναι στη θέση του Ποπέσκου και ο Μπαουζά στη θέση του Μανουλίδη.
0: Ναι. Είμαστε στο 70.
1: 76, 75 συμπληρωμένα. Πάμε 76.
0: Το 76 ο Ηρακλής προηγείται 2-0. Με τα τέρματα του Ρομπ Νίζετ και του Μάρκο Κράιντς μέσα σε 4 λεπτά. Με τον Λεβαδιακό σε μια προσπάθεια από την άμυνα, με τον Ελιάση τώρα να δίνει για τον Λιάγκα, ένα γέμισμα που γίνεται προς τον σουτ. Βγήκε ωραία ο Πίνια, ο οποίος και σήμερα είναι σταθερός και υποφύγει και τα λάθη. Ο Ραντόγια προσπάθησε να βρει κάθετα, έκανε κίνηση ο Πέδρο Μάρκες, έξυπνη ήταν η κίνηση του Ραντόγια, αλλά και μεσολάβησε ο Κωστή και έκοψε την μπάλα σε μια προσπάθεια και πάλι από τα αριστερά με το Λεβαδιακός έξω από την περιοχή. Ο Σόρια όμως κέρδισε την μπάλα. Ωραία. Και πάλι όμως τα πόδια των παιχτών του Λεβαδιακού. Πρέπει να κρατήσει μπάλα ο Ηρακλής, δεν πρέπει να οπισθοχωρήσει. Έχει αυτό το 2-0, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Εδώ ασταθείς η επέμβαση του Αθανασιάδη. Ευτυχώς ήταν εκεί ο Πίνια και από μάκρη είναι γέμισμα που γίνεται για τον Πέδρο Μάρκες. Αυτός για τον Σάντε Σίλβα, ο οποίος κατέβασε ωραία, πέρασε και κάτω την μπάλα κάτω τα πόδια του προσωπικού του αντιπάλου. Ωραία ενέργεια του Σάντε Σίλβα κάτω τα πόδια του Κωστή. Μπάλα στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει φάουλ Δίνου Ευαγγέλου του Νανού στον Αντέα. Υπάρχει αλλαγή για τον Ηρακλή. Λοιπόν, στο 78 βγαίνει ο Κάρλε Σόρια. Και μπαίνει ο Σοφιάν Τσάκλα. Τώρα ο Τσάκλα λογικά θα είναι στη δεξιά πλευρά της άμυνας, παρότι είναι κεντρικός αμυντικός. Ο Σόρια είναι δεξί back. Να δούμε ουσιαστικά ποια θα είναι η διάταξη του Ρακλή, γιατί θυμίζω ότι η τριάδα των στόπερ είναι, όπως είναι και ο Τσάκλα, δηλαδή στόπερ, Ρος, Βούρος και Πίνια. Να δούμε εδώ με τον Σάντε Σίλβα, όχι με τον Ανού, ο οποίος προσπάθησε να βρει τον Ιζέτ, στραβοπάτησε, κακή η πάσα. Με τον Λεβαδιακό τώρα σε μια προσπάθεια και τον Μπάλτζη να δίνει στον άξονα για τον Κωστή, ο Κωστής δεξιά για τον Παντέη. Παντέ κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, out. Την αφήνει ο Τσάκλα να βγει έξω, πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Κάρλε Σόρια. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Ηρακλή τον περασμένο Ιανουάριο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο

0: για να βοηθήσει με την εμπειρία του και σε επίπεδο Super League 1, όντας μέλος τότε της ΑΕΛ, στην προσπάθεια ανόδου του Ηρακλή. Και είχε πολύ σημαντική συμβολή, γιατί είχε κάνει ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο με τον Ραμούσπε. Ο Πέδρο Μάρκες εδώ μαρκάρεται, τον τραβάει τη φανέλα ο Πάντζο, τίποτα, ο Ευαγγέλου δεν συγκινείται. Ούτε ο πρώτος βοηθός μπροστά του έγινε, μπορούσε να σηκώσει το σημαίακι. Ο Κωστίτωρα στον άξονα προσπάθησε να βρει τον Ποπέσκου, παρενέβη ο Τσάκλα, πλάγιο out για τον Λεβαδιακό. Έχουν κλείσει κανένα στους χώρους όμως οι παίκτες του Ηρακλή, δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι βιωτοί. Τώρα ο Λιάγκας ξεκινάει μια προσπάθεια από την άμυνα. Με τον Λιάγκα στον άξονα για τον Κωστή και αυτός για τον Πάντσο που έχει ανέβει. Προσπαθεί να κάνει αγέμιση για τον Ζέκοβιτς, ήταν καλό. Έκοψε ο Άννα, υπέρχεται στο Ηρακλή. Ωραία, και εδώ πάλι ο Σάντε Σίλβα, ο Νιζέτ είναι, ο οποίος ωραία απέφυγε τον Βίχο, αλλά δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθειά του. Ο Λεβαδιακός έχει πάρει μέτρα, κρατάει περισσότερο την μπάλα, δεν μπορεί να απειλήσει. Βέβαια εδώ ο Τσάκλα πίεσε τον αντίπαλό του, φάουλ. Έκανε σωστή υπόδειξη του Βαγγέλου, πρέπει να γυρίσει ο Τσάκλα όμως πίσω. Τώρα γυρίζει, να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ένα γέμισμα από το οποίο γίνεται, δεν ανησυχεί τον Ρος, ο οποίος βγήκε πολύ ωραία. Έβαλε ωραία το σώμα και άφησε την μπάλα, καταλήξει out. Ο Ηρακλής παίζει και με το χρόνο και γιατί να μην παίζει. Προηγείται 2-0 με τα τέρματα του Νίζετ στο 68 και του Μάρκο Κράιν στο 72. Ο Τσάκλα με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Νίζετ, δεν τα κατάφερε, έχουν αλλάξει οι πλευρές. Τώρα έχει πάει αριστερά ο Σάντε Σίλβα. Είχε ξεκινήσει δεξιά της επίθεσης, τον αριστερά, δεξιά πήγε ο Νίζετ. Συνηθίζει, έλεγα στο ξεκίνημα της μετάδοσης με τον Αχίλιο Έξαρχο Γιώργο, ο Βάλτερ Ματσάρι να αλλάζει πλευρές τους παίκτες του και κυρίως στα extreme. Λεβαδιακός από τα αριστερά με τον Ποπέσκου. Ένα γύρισμα για τον Οζέκοβιτς και υπό την επιτήρηση ωραία του Βούρου. Έβαλε ωραία το σώμα, out για τον Ηρακλή. Πολύ ωραία ο Βούρος, έβαλε το σώμα του.
1: 82ο λεπτό είμαστε, Γιάννη, πλέον στο ναι. Καφτατζόγλιο. 2-0 ο Ηρακλής, έχει πάρει το προβάδισμα ξεκάθαρα με αυτά τα δύο τέρματα που πέτυχε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. 1-0 η Κηφισιά από το 20, δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Παραμένει το 1-0, ξεκίνησε το ντέρμπι στην Αγγλία, Λίβερπουλ, Manchester City. Συνεχίζει, Γιάννη.
0: Ο Αθανασιάδης με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι στο 82-83. Ο Τσάκλα πήρε την πρώτη κεφαλιά και απομάκρυνε ο Λιάγκας. Αλλά η παλιά του, η τυφλή μάλλον απομάκρυνση που έκανε, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Δεν μπορούσε να προλάβει ο Ποπέσκου. Η μπάρα πέρασε πλάγια για τον Ηρακλή. Με τον Τσάκλα να είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Τι έγινε, του φύγε η μπάλα, γλίστρησε. Ναι. Πλάγιο για το Λεβαδιακό.
1: Ναι, του γλίστρησε. Ναι, ναι.
0: Ο Μπάλτζη υπό την επιτήρηση του Νιζέτ γυρίζει πίσω για τον Βίχο και αυτός τον Ελιάς, τον πρωτοφύλακά του, για τον Λιάγκα. Παράλληλα κάθετα μάλλον προσπαθεί να βρει τον Μπάλτζη, ο οποίος κράτησε την μπάλα. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, είναι έξω από την περιοχή ο Λεβαδιακός και γίνεται το σουτ κόντρα η μπάλα πάνω στον Τσάκλα. Έφτασε στον Βίχο, τώρα στον Ποπέσκου τα κουνάκι για τον Μπάλτζη. Ο Βούρος έβαλε το πόδι, δεν ξέρω αν βρήκε τον παίκτη του Λεβαδιακού. Τα αριστερά ο Ποπέσκου τώρα, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Μπάλτζη κάνει το σουτ, αδύναμο είναι, ελέγχει την πορεία της ο Θανασιάδης, μπλοκάρει, κερδίζει και λίγο χρόνο, θα μαζέψει την μπάλα. Από τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος συνεχίζει να χειροκροτάει τους παίκτες του, να τους ενθαρρύνει. Ο Ο Αθανασιάδης με βολέ δίνει συνέχεια, πέρασε η μπάλα από το κεφάλι του Σάντε Σίλβα. Εκεί τρέχει ο Πέδρο Μάρκες, όμως δεν μπορεί να προλάβει. Έκανε μια κούρσα διαγώνια αρκετών μέτρων. Είναι και κουρασμένος, έχει δώσει πολλές μονομαχίες. Δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει κάνει τη δουλειά του. Έχει ανοίξει χώρους και φάνηκε και στο τέρμα του Μάρκο Κράιντς. Φάουλ, το οποίο κάνει στη μεσαία γραμμή, ακριβώς στο ημικύκλιο, ο Πίνια πάνω στον Οζέκοβιτς. Στο 84. Το εκτέλεσαν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι, τον Κωστή, τον Άξονα, δίχως τα αριστερά για τον Ποπέσκου, ο οποίος έχει δώσει μια ενέργεια. Αλήθεια είναι, ένα γέμισμα που γίνεται, περνάει μπάλα ο Μπάτζη και θέλει προσοχή, κάποιος να απομακρύνει, αλλά όχι καλά ο Κράιντς. Αλλά ευτυχώς για τον Ηρακλή δεν έχουν καλή συνεννόηση, καλή συνεργασία ο Κωστή με τον Οζέκοβιτς και η μπάλα φτάνει στον Αθανασιάδη. Από την κακή απομάκρυση, μάλλον μεταβίβαση του Κλάιντς, ο οποίος έπρεπε να διώξει πιο δυνατά την μπάλα και όχι έξω την περιοχή του Αθανασιάδη να κάνει ουσιαστικά passing game. Κεφαλιά του Σάντε Σίλβα, ακόμα μια για τον Πέδρο Μάρκες, βγαίνει ο Πάντζο και παραχωρεί το πλάγιο out. Και αργά ο Νιζέτ αφήνει για τον Τζάκλα για να εκτελέσει το πλάγιο ο Μαροκινός. Κάνει νόημα Βαγγέλου να εκτελεστεί γρήγορα γιατί πρέπει να βιαστεί ο Τσάκλα. Τώρα το εκτελεί. Ο Μάρκες έπαιξε το 1-2 με τον Τσάκλα. Ο Βίχος με το κεφάλι, μετά το γέμισμα ξανά ο Τσάκλα με το κεφάλι κατεβάζει. Ο Κωστή, ο οποίος έχει βρεθεί στο αριστερό άκρο της άμυνας, λάθος συνεννόηση των παιχτών του Λεβαδιακού. Νιζέτ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Εδώ υπάρχει φάουλ. Ναι, το υποδεικνύει ο πρώτος βοηθός. Ο Ευαγγέλου άργησε πάλι. Και όχι, δεν υπάρχει και την κάρτα. Είδα ότι έβαλε το χέρι στην τσέπη για να πάρει το σπρέι και να υποδείξει από πού θα εκτελεστεί το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ είναι, φίλες και φίλοι του Μετρόπος 95,5. Ο Σάντε Σίλβα είναι πάνω από την μπάλα. Βλέπω και τον Νιζέτ. Δεν ξέρω, ίσως έχει κάποιο μυϊκό πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα.
0: Ναι, ο Τσάκλα είναι εκεί σε ρόλο γιατρού, αλλά δεν μπορεί να κάνει ο Τσάκλα τον γιατρό. Φωνάζει ότι κάποιος πρέπει να μπει μέσα, τώρα θα μπει το ιατρικό team.
1: Οπότε έχουμε αυτή την διακοπή. 87ο λεπτό, είμαστε Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στο 15 Liverpool Manchester City 0-0. Στο 45 στην Αυστρία Las Klintz Rapid Viennes 0-0. Στο Βέλγιο στο 89 Union Saint-Gilloise Leuven 1-1. Στο 32 στη Ligue 1 της Γαλλίας Ρένο Σέρε 1-1. Στην Γερμανία στην Bundesliga Freiburg Schalke 1-0 στο 17. Στην Δανία Brøndby Lyngby 5-2 στο 88. Είπαμε 87ο λεπτό Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Κηφισιά Πανετολικός 1-0. Real Sociedad La Coruña 3-2 στο 72 με 10 Sociedad. Γιάννη, παίρνεις το λόγο γιατί έχουμε ξανά παιχνίδι.
0: Ναι, το άσχημο για τον Ηρακλή, δεν ξέρω πόσο άσχημο θα είναι, θα το δούμε βέβαια από την αυριανή ημέρα και μετά, εάν είναι κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Ο Νιζέτ αποχωρεί υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο, θα μπει στη θέση του Ομίρ. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής παίζει με 10 ποδοσφαιριστές και εδώ χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 88, έχει αυτό το 2-0, τίποτα δεν έχει τελειώσει όμως. Πρέπει να σφυρίξει πρώτα ο Βαγγέλου και μετά να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Με τον Λεβαδιακό τώρα τον Ποπέσκου να δίνει για τον Πάντσο και αυτός για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκα στα δεξιά για τον Παντέα. Ο Παντέα θα πάει σε σέντρα, όχι. Επιλέγει στα πλάγια τον Μπάλτσι, ο οποίος τώρα θα κάνει το γύρισμα. Το παράλληλο γύρισμα, δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Λεβαδιακού εκεί. Είναι και μια εικόνα εγκατάλειψης φαίνεται να έχουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Δηλαδή ο Ζέκοβιτς το πόσο δύσκολα πήρε το δρόμο να επιστρέψει, όντας απογοητευμένος από την αδυναμία του να βρεθεί στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Σάντε Σίλβα και πάλι κατεβάζει την μπάλα. Για να δούμε, περνάει ο Σάντε Σίλβα, μπαίνει μέσα ο Σίλβα, πλασάρει, πω, εντυπωσιακή απόκριση από τον Ηλιάση. Τους πήρε όλους, με συγχωρείς Γιώργο, για την έκφραση, τους πήρε όλους παραμάζωμα. Ο Σίλβα, διπλή αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα μπει και ο νεαρός Αναστασιάδης στη θέση του Μάρκες, ένας μέσος, και ο Μυρ στη θέση του Νιζέτ, τραυματία. Καταπληκτική ενέργεια του Σάντε Σίλβα. Έκανε και το σουτ από πλάγια δεξιά, όπως μπήκε στην περιοχή. Ο Ελιάς με τα πόδια απέτρεψε το 3-0 για τον Ηρακλή. Τι έγινε το Ευαγγέλου. Ναι, λέει πέρασε ο χρόνος, το Τζάκλα. Το έκανε και πριν ο Τζάκλα βέβαια, άργησε. Είναι οι νέοι κανονισμοί.
1: Τα 8 δευτερόλεπτα, ναι.
0: Τα 8 δευτερόλεπτα, ναι. Ο Λεβαδιακός τώρα με το Λιάγκα από το χώρο της άμυνας. Δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχουν τίποτα. Ο Λεβαδιακός κάνει απέριπτες προσπάθειες να απειλήσει τον Αθανασιάδη, να πετύχει ένα γκολ. Μήπως μπορέσει να διεκδικήσει τίποτα. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει και χρόνος. Πρέπει να είμαστε κοντά στο 90 τώρα.
1: Συμπληρωμένα 89 λεπτά.
0: 89. Ναι. Να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο κύριος Φίτσας. Έχει πέσει και το σκοτάδι. Σιγά σιγά. Στο Χατζόγλου ξεκίνησε πάλι η βροχή. Με τον Πάντσο να δίνει για τον Κωστή. Τον Μπάλτσικ. Ξανά στο Λιάγκα. Το χώρο της άμυνας. Ο Λιάγκας ο οποίος κάνει μια αλλαγή 40 μέτρων για τον Ποπέσκου. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ηρακλής απέχει 5 λεπτά από τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα της Super Link. Ένα πάρα πολύ σημαντική νίκη, εφόσον αυτή επιρρητευτεί για τη συνέχεια και για την ψυχολογία και για τη βαθμολογία φυσικά. Ας τελειώσει πρώτα και ας κάνουμε μετά την αποφώνηση. Γιώργο,
1: ναι, ναι. Ραδόνια... 5 λεπτά οι καθυστερήσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, 5 λεπτά. Πλάγι out για τον Λεβαδιακό με το Βίχο να το εκτελεί για τον Σάντσο. Αρχίζουν και οι αστραπές από ό,τι βλέπω στο Καφατζόγλιο. Γενικά στην πόλη δηλαδή, δεν είναι μόνο στο Καφατζόγλιο. Ο Σάντσο κάνει ένα γέμισμα, εκεί είναι ο Πίνια που παίρνει ακόμα μια κεφαλιά, φτάνει η μπάλα στον σουτ. Ξαναγυρίζει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, ψάχνει κάποιον, βρίσκει στα δεξιά του τον Παντέα. Και αυτός πάλι για το σουτ, το 1-2 με το Λιάγκα. Για τον Παντέα, ο οποίος κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου, δεν ήταν καλή μεταβίβαση του Λιάγκα, ήταν δυνατή. Τώρα ο Πάντσο και πάλι στη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ηρακλή για τον Ποπέσκου υπό την επιτήρηση του Αναστασιάδη, του νεαρού. Ο Ποπέσκου επιτηρείται από τον Αναστασιάδη, γυρίζει για το Βίχο, κάνει τη σέντρα, περνάει η μπάλα, κόντρα εκεί που γίνεται, πρέπει να απομακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή, τώρα είναι ο Βούρος, πού θα την απομακρύνει, μια σύγχυση που υπήρξε, ο Σάντε Σίλβα την κρατάει και δίνει για τον Τσάκλα, άνοιξε το κοντρόλ ο Τσάκλα, έχασε και τη θέση του, πρέπει να γυρίσει στα δεξιά της άμυνας. Οκ, είπαμε ο Τσάκλα δεν είναι δεξιός οπισθοφύλακας, είναι κεντρικός αμυντικός, μπήκε στη θέση του Σόρια. Ο Πέσκο εκτελεί το πλάγιο out. Στον άξονα για τον Κωστή. Για τον δεξιά Παντέα. Λιάγκας και πάλι ένα γέμισμα αριστερά. Αυτή τη φορά βρίσκει τον Ποπέσκου. Ο Ποπέσκου ο οποίος είναι υπό την επιτήρηση του Αναστασιάδη. Δεν τον περνάει τον νεαρό. Ο νεαρός μάχεται εκεί αλλά έχει σπεύσει για βοήθεια και ο Μπάλτζη. Ξανά ο Ποπέσκου με τα κουνάκι πάει να βρει τον ο Ζέγκοβιτς ο οποίος κάνει φάουλ στο Τζάκλα. Το υποδεικνύει ο Ευαγγέλου. Ανάσεις για τους παίκτες του Ηρακλή και λίγα ακόμα δευτερόλεπτα που κερδίζουν. Απέχουν λίγα λεπτά.
1: Είμαστε στο τρίτο λεπτό από τα πέντε, Γιάννη.
0: Στο τρίτο λεπτό από τα πέντε. Δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν...
1: Καλά, είπαμε πολλά, έχουν δει τα μάτια μας, αλλά...
0: Αυτό λέω, δεν νομίζω και με την εικόνα του αγώνα.
1: Έτσι.
0: Ο Ηρακλής κρατάει σφιχτά αυτό το 2-0, τους 3 βαθμούς της νίκης. Ο Μύρ τώρα κατέβασε την μπάλα για τον Ραντόγια, ο Ραντόγια ωραία για τον Πίνια και αυτός στα αριστερά για τον Ανού, ξανά για τον Μύρ, ο οποίος είναι υπό την επιτήρηση του Μπάλτσι. Τι έκανε και ο Μύρ, πήγε να κάνει κάτι φιλόδοξο, να περάσει με τα κουνάκια τον Μπάλτσι, δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα στον άξονα τώρα ο Κωστή για τον Πάντσο, στον χώρο της άμυνας πάλι για τον Ποπέσκου, ο οποίος πήρε αρκετές μπάλες στα αριστερά, δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός, υπό την επιτήρηση του Τσάκλα ο Ποπέσκου. Προσπάθησε να βρει ωραία κάθετα τον σουτ. Αλλά ο Αναστασιάδης πανέβη και έλυσε την μπάλα και τώρα ο Ραντόγια και πάλι δίνει για το Σίλβα στα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Ο Σίλβα κατάει την μπάλα, δεν μπορεί να περάσει όμως τον Μπάντζο, ο οποίος έκανε ωραίο τάκλιν. Κατάει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου υπό την επιτίθεση του Αναστασιάδη. Πιέζει και ο Κράιντς, ξανά Αναστασιάδης. Ραντόγια στη μεσαία γραμμή, παγώνει το παιχνίδι για τον Μυρ. Ο Μυρ ωραία για τον Πίνια και αυτός για τον Ανού. Δευτερόλεπτα απομένουν για την νίκη του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού. Προηγείται 2-0 ο Ηρακλής, ο οποίος κάνει ιδανικό ξεκίνημα, κάνει ιδανική επιστροφή στο Καφτατζόγλιο μετά από 6 μήνες και πλέον. Πολύ ωραία εδώ το 1-2. Για να δούμε τον Νανού. Νανού κάνει το γέμισμα για τον Σάντε Σίλβα. Παρενεύει ο Σάντζο από μάκρυ με το κεφάλι. Για τον Ραντόγια, ο οποίος κάνει ένα κάτι μεταξύ σέντρας και σουτ. Ο Ρος ήταν η μπάλα έξω από την εστία, πολύ μακριά του Ελιάση. Ιδανική επιστροφή λοιπόν με τον Γιαννόλευκο στο Καφτατζόγλιο και νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν θα πω Γιώργο φίλες και φίλοι ότι ήταν must win, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία πρέπει να παίρνει ο Ηρακλής. Τελευταίο σφίγμα του Ευαγγέλου, σφιχτές γροθιές από τον Ματσάρη, ο οποίος πάει να συγχαρεί τον Ηλίας Χαλαλάμπους. Ο Ηρακλής, ο οποίος πέρα από την νίκη με 2-0 απέναντι σε μια ομάδα η οποία παραμένει καθυλωμένη στην χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας, κατάφερε να έχει και αυτό που λέμε clean sheet σήμερα ο Αθανασιάδης και όλη η άμυνα του Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος μετά από 540 αγωνιστικά λεπτά, Γιώργο, δεν έχει πετύχει τέρμα και δεν ξέρω εάν θα υπάρχουν εξελίξεις στην ομάδα της Βιωτίας και αν θα έχουμε και κάποια θέματα ίσως και με...
1: Ναι, εντάξει, όντως ο Λεβαδιακός δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά. Ναι. Στο φετινό πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για να
0: όχι,
1: πάμε σε
0: απλά break. Για την ιστορία, γιατί έχουμε και το παιχνίδι του Άρη. Να πω ότι στο 68 ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με το υπέροχο τέρμα του Νιζέτ και 4 λεπτά αργότερα ο Μάρκο Κράνης με κεφαλιά μετά από συστημένη σέντρα του Σόρια πέτυχε το 2-0. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Καλό βράδυ από το Καφτατζόγλιο.
1: Να είσαι καλά Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη από το Καφτατζόγλιο. Τη νίκη του Ηρακλή με 2-0. Στις καθυστερήσεις είναι και το παιχνίδι της Κηφισιάς στο 95ο λεπτό. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 παραμένει από το 20 με τον γκολ του Πόμπο. Θα πάμε Λευτέρη σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για το παιχνίδι του Άρη στο Κλεάνθη Βικελίδης απέναντι στο Βόλο.
2: Αντλία θερμότητας και λέβητας αερίου μαζί. Riello Hybrid από την Καλόρια. Δίνει στο υβριδικό σύστημα τις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου και εκείνο επιλέγει ό,τι σε συμφέρει. Ρεύμα ή αέριο. Και με τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Έχει τη σιγουριά της Καλόρια. Riello Hybrid από την Καλόρια.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με KΣ.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Ο καιρός θα έπρεπε να είναι πάντα καλοκαιρινός. Το γεύμα θα έπρεπε να είναι πάντα με φίλους. Οι γιορτές θα έπρεπε να είναι πάντα με χορό. Η νύχτα θα έπρεπε να είναι πάντα με πανσέλινο. Η ζωή θα έπρεπε να είναι πάντα γεμάτη με όμορφες γεύσεις και πλούσια αρώματα. Η ρετσίνα θα έπρεπε να είναι πάντα και χρυμπάρι. Η ρετσίνα για αυτούς που ξέρουν να την απολαμβάνουν. Ρετσίνα και χρυμπάρι. Η αυθεντική από το 1939.
16: Τάκι, καφέ!
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
17: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
20: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
23: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
26: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
27: Ιζομάτ Premium.
26: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
28: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
28: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε σέντρα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος. Πρώτα δευτερόλεπτα, Ηρακλής επικράτησε, θυμίζω, 2-0 με το ίδιο σκορ και η Κηφισιά, καθώς πέτυχε τέρμα στις καθυστερήσεις στο αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός επίσης 2-0. Πόμπο και Αμπαντάτα γκολ για την Κηφισιά. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης του αγώνα, Άρης Βόλος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 και επιστρέφουμε για την περιγραφή του αγώνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής? Το Στοίχημα Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο-φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να υπενθυμίσω τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Αλλαγές όπως είχαμε προναγγείλει για τον Μιχάλη Γρηγορίου, για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου. Με τον Βέλιο κάτω από την εστία, ο Πετρής δεξιά, καθώς ο Φαντιγκά είχε ένα προβληματάκι στο χέρι στο διάστημα της διακοπής, έκανε μια μικροεπέμβαση, προτιμήθηκε ο Πετρής, πιο έτοιμος. Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, ο Ρίτσαρτς αριστερά, Χόγκλα και Ράσιτς στο δίδυμο στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά, ντεμπούτο για τον Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ο Καντεβέρης στην κορυφή, ο Κουαμέ λίγο πιο πίσω σε ένα 4-4-1-1. Στον πάγκο για τον Άρη, Μάικιτς, Διούδης, Μωρόν, Μπουσαΐτ, Βοριαζίδης, Μπασίρου, Γαλανόπουλος, Φαντιγκά, Μυρ, Χαρούπας, Παλάσιος και Γένσεν. Για τον Βόλο, Σιαμπάνης κάτω από την εστία, Λικουρίνος, Κάργας, Αγιάκουα και Γρόσδης η τετράδα της άμυνας, Κάτσικας και Γκονζάλες στη μεσαία γραμμή, Λάμπρου, Κόμπα, Μπούρνιτς στην τριάδα, πίσω από τον Φουρτάδο που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Βόλο, Λοντίγκιν, Καμπελά, Παπαθανασίου, Κρέσπι, Ρεφατλάρι, Μπαρέ, Τασιούρας, Χαραλαμπόγλου είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Θυμίζω ότι ο Βόλος αυτή τη στιγμή, καθώς εκκρεμεί η έφεση, έχει μείον ένα βαθμό στο πρωτάθλημα, είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εκκρεμεί βέβαια η έφεση για την τιμωρία, την αφαίρεση των τριών βαθμών. Ο Βόλος που δεν έχει νίκη ακόμη στο πρωτάθλημα, έκτη αγωνιστική σήμερα στη Super League. Το παιχνίδι στο Κλεάνθη Βικελίδης, ο Άρης θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά από τρεις αγώνες κόντρα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή που πήρε μόλις έναν βαθμό. Και φυσικά και ενδιαφέρον να δούμε και πώς επέστρεψε μετά την μεγάλη διακοπή ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Στην προϊστορία των δύο ομάδων, 9 αγώνες, 7 νίκες ο Άρης, καμία ισοπαλία, 2 νίκες ο Βόλος, 27 τα γκολ υπέρ των κυτρινόμαυρων. Προϊστορία αγώνων Άρης Βόλος στην Θεσσαλονίκη. Φυσικά στο Κλεάνθης Βικελίδης αυτά τα 9 παιχνίδια. Πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Άρη να έχει κατοχή μπάλας. Όχι, ο Βόλος είναι, χτύπησε σε παίκτη του Άρη και κατέληξε πλάγιο η μπάλα, με τον Κουαμέ να προσπαθεί να βγάλει. Ο Λάμπρου πήρε από την δεξιά, από την αριστερή πλευρά του Βόλου, συγγνώμη, δεξιά του Άρη. Είναι στην επίθεση ο Βόλος, υπάρχει και φάουλ κερδισμένο του Λάμπρου από τον Γκαρέ, το φάουλ πάνω στον Λάμπρου. Δραστήριος, από τους πιο δραστήριους παίκτες του Βόλου και στο φετινό πρωτάθλημα, ο Λάμπρου. Εδώ ο Κώστας Μπράτσος. σε πρώτο πλάνο. Άρης Βόλος, παιχνίδια την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League στην επανέναρξη μετά την μεγάλη διακοπή. Θυμίζω και η Φυσιά Πανετολικός 2-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι πριν από λίγο. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 επίσης. Ακούσατε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα από τον Γιάννη Τσερβίνη εδώ στο Μετρόπολης. 95,5. Εκτελέστηκε το φάουλ από πλάγια θέση. Ο Βόλος είναι στην επίθεση. Δεν βγάζει όμως κάτι. Ο Κάργας που προωθήθηκε για αυτή τη στημένη μπάλα δεν μπόρεσε να βγάλει κάτι ο Βόλος. Χωρίς αποτέλεσμα, ο Βέλιο θα επαναφέρει. Ο Βόλος, επαναλαμβάνω, που δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Άρης προέρχεται από δύο ήττες και μία ισοπαλία στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή απέναντι στον Ηρακλή στο Κλειάς Βικελίδης. Το 0-0. Με τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο εκείνο του αγώνα να είναι εντυπωσιακός, να έχει την υπεροχή, να έχει τις τελικές. Δεν είχε όμως τον γκολ. Σήμερα υπάρχει αυτό το μεγάλο πρέπει δίπλα από το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο για τους κιτρινόμαυρους του Μιχάλη Γρηγορίου, που είναι τώρα στην επίθεση με τον Καντεβέρε. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα λειτουργήσει σε πρώτο επίσημο παιχνίδι αυτό το δίδυμο στην επίθεση που το είδαμε στην προετοιμασία, το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ. Με τον Κουαμέ, επαναλαμβάνω, να έχει έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Εκτελείται ένα πλάγιο από τα δεξιά, ο Πετρίς, η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, γκολ για τον Άρη πολύ νωρίς, το 7ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Κουαμέ να είναι ο σκόρερ. Η κεφαλιά από την σέντρα του Πετρίς, ο Κουαμέ επίδειξε πιο ψηλά από όλους, καρφωτή κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. 1-0 ο Άρης, ανοίγει πολύ γρήγορα το σκορ. Το ήθελε αυτό το γκολ ο Άρης στο σημερινό παιχνίδι, να αποβάλει την πίεση, να αποβάλει το άγχος. Ο Καντεβέρε είναι ο σκόρερ, συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, ο Καντεβέρε σκόρερ για τους κιτρινόμαυρους. 1-0 με αυτή την κεφαλιά του Καντεβέρε. Πήρε καλύτερη θέση ο Καντεβέρε από την σέντρα, το γύρισμα του Πετρίς, καλύτερη θέση από τον Κάργα, καρφωτή κεφαλιά, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Σιαμπάνης. Ήταν δυνατή, πήρε ύψος η μπάλα, χτύπησε και στο οριζόντιο δοκάρι, κατέληξε στα δίχτυα, δύσκολα θα μπορούσε να αντιδράσει ο Μάριος Σιαμπάνης. Σε πρώτο πλάνο ο Κουαμέ, το συνδρομητικό μας έδειξε Καντεβέρε. Ο Κουαμέ, καλά δεν είπα Λευτέρη? Κουαμέ, το συνδρομητικό μας έδειξε Καντεβέρε, γι' αυτό μπερδεύτηκα, άρα σωστά το είπα. Ο Κουαμέ ήταν, καλά είδα, με το νούμερο 8 στο συνδρομητικό κανάλι μπερδεύτηκαν. 1-0 λοιπόν ο Άρης με Κουαμέ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ του Κουαμέ, ο οποίος είναι ο μοναδικός επιθετικός από τους 5 που έχει ο Άρης που σκοράρει. Είναι το δεύτερο γκολ μετά από αυτό που είχε πετύχει τη δεύτερη αγωνιστική κόντρα στον Όφι. Ούτε ο Καντεβέρε, ούτε ο Μωρόν, ούτε ο Μυρ, ούτε ο Αλφαρελά έχουν βρει γκολ. Μόνο ο Κουαμέ από τους επιθετικούς του Άρη. 1-0 λοιπόν με Κουαμέ από το ωραίο γύρισμα του Πετρίς από τα δεξιά η σέντρα και ωραία καρφωτή κεφαλιά από τον Κουαμέ. 1-0. Στο 1ο λεπτό είμαστε στο Κλεάνδρη Βικελίδης. Σημαντικό προβάδισμα στην πρώτη φάση. Ο Άρης βρίσκει γκολ και παίρνει προβάδισμα. Ένα γκολ που το ήθελε έτσι γρήγορα για να πάρει τον έλεγχο, να πάρει την ψυχολογία. Το έλεγα πριν επιτευχθεί αυτό το γκολ, ότι υπάρχει το μεγάλο πρέπει δίπλα από το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη. Το πρέπει για να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα και το γκολ έρχεται στην πρώτη τελική προσπάθεια με τον Κουαμέ. Και εκεί που συζητούσαμε για το αν θα λειτουργήσει αυτό το δίδυμο Καντεβέρε Κουαμέ, βέβαια το γκολ του Ιβοριανού ήρθε μετά από σέντρα του Πετρίς, ο οποίος και αυτός κάνει ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα. Και άλλη φάση για τον Άρη κοντά στο 2-0. Η μπάλα είναι out λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι και πάλι με τον Κουαμέ, δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Αυτό το σουτ του Κουαμέ με το δεξί είχε τις προϋποθέσεις Η μπάλα όμως κατέληξε εκτός εστίας. 1-0 ο Άρης με τον Κουαμέ. Στο 7ο λεπτό ο Κριστιάν Κουαμέ δίνει το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους στην βροχερή Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω την εντεκάδα του Άρη για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Βέλιο κάτω από την εστία, Πετρίς δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά, Φαμπιάνο Σούταλο στο κέντρο της άμυνας, Χόγκλα Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή, ο Γκαρέ δεξιά, ο Μπρούμα αριστερά, Ντεμπούτο, Κουαμέ, Καντεβέρε στην επίθεση. Σε ένα 4-4-2 το οποίο μετατρέπεται και σε 4-4-1-1 με τον Κουαμέ σε πιο ελεύθερο ρόλο. Για τον Βόλο Σιαμπάνης κάτω από την εστία, Κάτσικας Κάργας, Αγιάκου Αλικουρίνος, Μπούρνιτς, Γρόσδης Γκονζάλες, Κόμπα Λάμπρου και Φουρτάδο. Μια προσπάθεια του Βόλου τώρα να επιτεθεί στο 12ο λεπτό από τα αριστερά, την αριστερή πλευρά. Ο Φαμπιάνο θα κόψει και θα παίξει με τον Καρέ. Άλλη μια προσπάθεια τώρα του Άρη από τα δεξιά ξανά. Για τον Μπρούμα ένα γύρισμα δεν πέρασε. Μπάλα στον Σιαμπάνι, ο Κάργας, στον Λικουρίνο, η κόντρα πάνω στον Κουαμέ. Ο Άρης κρατάει κατοχή με τον Γκαρέ. Να αφήνει στον Πετρίς. Αυτό στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο χαμηλώνει. Ο Μπρούμα στον άξονα για να πάρει μπάλα. Ρίτσαρτς, ο Μπρούμα στον άξονα. Ο Χόγκλα θα ανοίξει πολύ την μπάλα δεξιά στον Πετρίς, ο οποίος όμως πρόλαβε. Ξανά ο Χόγκλα. Άλλη μια προσπάθεια του Άρη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 1 του Κλέαντρου Βικελίδης, για όσους δεν έχουν εικόνα. Ο Γκαρέ από τα δεξιά πάει στο ένας εναντίον ενός, κλείνεται από δύο όμως αντιπάλους τώρα του Βόλου. Θα αναγκαστεί, θα γυρίσει πίσω στον Πετρίς. Νέα σέντρα του Πετρίς. Με στόχο τον Καντεβέρε αυτή τη φορά. Θα διώξουν οι αμυντικοί του Βόλου. Σε ένα χώρο που είναι ο Χόγκλα. Θέλησε να ανακτήσει κατοχή μπάλας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Βόλος με τον Κάργα τώρα έχει κατοχή. Ο Βόλος που καθυστερεί να κυκλοφορήσει την μπάλα. Στη μεσαία γραμμή ο Κάτσικας με τον Γκονζάλες αριστερά στον Λάμπρου, ο οποίος ξεκινάει μια κούρσα. Ο Λάμπρου συγκλίνει, δοκιμάζει το σουτ, το Ράσιτς η κόντρα, ο Πετρίς και ο Γκαρές. Και ο Γκαρές, συγγνώμη. Ο Γκαρέ, ο Χόγκλα και ο Ράτσιτς θα ανοίξει τώρα αριστερά την μπάλα. Στον Μπρούμα. Ο Μπρούμα ένας παίκτης ο οποίος έχει τρομερή ποιότητα, αποκτήθηκε με την προοπτική να αποτελέσει σταδιακά τον βασικό αριστερό εξτρέμ του Άρη. Τελευταία χρονικά μεταγραφή των κιτρινόμαυρων από την Μπενφίκα. Προέρχεται από μία χρονιά με σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός αγωνιστικής δράσης μόλις 90 λεπτά όλη τη σεζόν με την Μπενφίκα. Έχει επιστρέψει όμως, έχει επανέλθει, έκανε κανονικά προετοιμασία με τους Πορτογάλους. Τον ωφέλησε το διάστημα της διακοπής προφανώς για να προσαρμοστεί καλύτερα και στα αγωνιστικά δεδομένα και σήμερα ξεκινάει στο αρχικό σχήμα. Το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Άρη από τα αριστερά. Άρης Βόλος 1-0 στο 15 με τον γκολ του Κουαμέ στο 7. Εκτελείται το κόρνερ από τα αριστερά. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Επαναφορά ο Ράτσιτς. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Ο Σούταλο για το Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα αλλάξει παιχνίδι για τον Μπρούμα, ο οποίος κατέβασε αριστερά. Ήταν εκτεθειμένος σε θέση offside. Ο Μπρούμα η κατοχή για τον Βόλο. Στο 10-6 ανακτά γρήγορα Ο Άρης, λάθος όμως. Ξανά η κατοχή για τους Θεσσαλούς με τον Γρόσδι να αφήνει στο Σιαμπάνι, γύρισε πίσω στο Σιαμπάνι. Απομάκρυνση, έχουμε φάουλ του Ρίτσαρτς πάνω στον Γκονζάλες και κατοχή για τον Βόλο. 1-0 με τον γκολ του Κουαμέ. Ήταν εκτεθειμένος ο Μπρούμα, η κατοχή στην άμυνα του Βόλου. Εντάχει να πω Liverpool Manchester City 0-0 στο ημίχρονο, 0-1 Rapid Vienna στην Λάσκ, στην Αυστρία 1-1 Renault Σερ, ημίχρονο στη Γερμανία Freiburg Schalke 1-1. Έχει ανοίξει το σκόρ η Midland 1-0 προηγείται της Κοπενχάγης στο 18. Στην Super League 2 Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β 1-1. Άλλες του Σάρμπορκ 0-3, Start Χαμκάμ 1-2 και στην Ολλανδία Excelsior Groninger 1-4. Αν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη θα σας το μεταφέρουμε. Ο Άρης τώρα, για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, το Κλεάνδρ Βικελίδης έχει κερδίσει ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Βόλου, εκτελέστηκε από τα δεξιά, έκοψαν οι παίκτες του Βόλου και θα κερδίσουν και το φάουλ. Στο 17 φάουλ που έκανε ο Κουαμέ πάνω στον Μπούρνιτς, αυτό το φάουλ από τον Κουαμέ ο σκόρερ του Άρη, το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους, το 7 με τον Κριστιαν Κουαμέ. Στο 18 είμαστε. Ο Άρης μετά το 1-0 δείχνει ούτως ή άλλως να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αμυντικά από τους Θεσσαλούς. Θα κερδίσει και ένα πλάγιο τώρα ο Άρης από την δεξιά του πλευρά. Στην πρώτη φάση ο Άρης προηγήθηκε με τον Κουαμέ. 2 λεπτά μετά είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Ιβοριανό για το 2-0. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα δεν έχουμε δει άλλη ευκαιρία, είτε για τον Άρη είτε για τον Βόλο. Ο Ράσιτς πήρε μπάλα στον άξονα. Ανέβηκε ο Ρίτσαρτς, θα παίξει με τον Μπρούμα αριστερά. Με τον Γρόσδι να είναι κοντά του. Ο Μπρούμα γυρίζει κοντά στο πέναλτι. Βγάζει την μπάλα από την άμυνα ο Βόλος. Ο Γκαρέ προσπαθεί να κόψει. Έχει πάρει πολλά μέτρα. Με την μπάλα στα πόδια ο Γκονζάλες πρέπει να είναι. Θα χάσει όμως. Και ο Γκαρέ για τον Κουαμέ. Κάνει κίνηση ο Καντεβέρε. Κουαμέ γυρίζει πολύ ωραία το σου. Την μπάλα στα χέρια του Σιαμπάνι. Από τον Χόγκλα το σουτ. Ωραίο και έξυπνο το γύρισμα του Κουαμέ. Έκανε κίνηση ο Καντεβέρε στην περιοχή, αλλά έσπασε την μπάλα εκτός περιοχής ο Κουαμέ στον Χόγκλα που ήταν ξεμαρκάριστος. Έκανε αυτός ένα σουτ στην αγκαλιά του Σιαμπάνι στο κέντρο της εστίας. Καντεβέρε κερδίζει το φάουλ. Εκτός περιοχής, σε πλάγια θέση, λίγα μέτρα πίσω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής, για να καταλάβετε, του Σιαμπάνι. Κερδισμένο φάουλ του Καντεβέρε από τον Αγιάκουα το φάουλ αυτό. Ο Μπρούμα και ο Γκαρέ στην μπάλα. Μπρούμα που εκτελεί και στατικές φάσεις. Νωρίτερα το πρώτο κόρνερ αυτός το εκτέλεσε. Τώρα είναι και ο Γκαρέ στην μπάλα. 20 λεπτό, Άρης Βόλος 1-0. Με σκόρερ τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει αυτή τη φορά. Το φάουλ, φεύγει ο Μπρούμα. Εκτελεί ο Γκαρέ στο πίσω δοκάρι. Θα βγει η μπάλα από τους αμυντικούς του Βόλου. Πλάγιο για τον Άρη από τα δεξιά, ψηλά στην επίθεση, στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Σιαμπάνι. Ο Κουαμέ αφήνει την εκτέλεση στον Πετρίς, τον δεξιό πιστοφύλακα του Άρη. Δυνατά φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Ράσιτς διεκδίκησε. Ο Μπρούμα θα πάρει άλλη μια προσπάθεια από τα αριστερά. Θα γυρίσει στον Ράτσιτς ξανά ο Μπρούμα. Θα παίξει με τον Καρέ στον άξονα. Ο Πετρίς εκτός περιοχής, η σέντρα, η μπαλακόντρα ρε. Βγήκε όμως η σέντρα. Προσπάθεια του Καντεβέρε δεν ήταν καλή. Έρχεται ο Ρίτσαρτς να βάλει την κόντρα πλάγιο για τον Βόλο. 21ο λεπτό στο Κλειάνδης Βικελίδης, Άρης Βόλος 1-0. Θυμίζω στις 9 και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Η κατοχή είναι για τον Άρη από τα αριστερά, ένα πλάγιο κοντά στην μεσαία γραμμή. Θα πάρει μπάλα ο Φαμπιάνος στον άξονα. Ανοίγει δεξιά ο Πετρίς. Κοντά του είναι ο Κουαμέ που χαμήλωσε και θα παίξει με τον Χόγκλα στον άξονα. Αυτός για τον Σούταλο. Τρεις τελικές για τον Άρη, δύο στην εστία, μία τελική για τον Βόλο εκτός εστίας, 1-0 το σκορ. Ο Μπρούμα κινείται από τα αριστερά, συγκλίνει στον άξονα, κερδίζει το φάουλ και κίτρινη κάρτα η πρώτη στο παιχνίδι. Θα την δει ο Κάτσικας. Για το φάουλ, το μαρκάρισμα που έκανε στον Μπρούμα, κίτρινη κάρτα τον Κάτσικα, τον παίκτη του Βόλου, η πρώτη στο παιχνίδι. Ένα φάουλ σε πλάγια θέση από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Στο πρώτο ημίχρονο, στην εκτέλεση ξανά ο Γκαρέ. Εκτελεί ο Γκαρέ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρέ συνεχίζεται η φασινία κεφαλιά του Φαμπιάνο και 2-0 ο Άρης. 2-0 ο Άρης, η πρώτη κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Γκαρέ γύρισε ξανά στο Βραζιλιάνο και αυτός με το κεφάλι κάνει το 2-0. Ισχυρότατο προβάδισμα για τον Άρη μόλις στο 23ο λεπτό με Κουαμέ και Φαμπιάνο. Η πρώτη προσπάθεια του Βραζιλιάνου στο οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα στον Καρέ από τα αριστερά. Νέο γύρισμα στο πίσω δοκάρι. Αυτή τη φορά ο Φαμπιάνο με νέα κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Άρης Βόλος 2-0 στο 23ο λεπτό. Με δύο κεφαλιές, μία του Κουαμέ και μία του Φαμπιάνο. Ισχυρότατο προβάδισμα για τον Άρη πολύ νωρίς. Παίρνει τα ηνία του αγώνα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Καρφωτή κεφαλιά. Όρθιος ο Σιαμπάνης. Καμία αντίδραση. Πολύ ωραίο και το γύρισμα του Γκαρέ. Με δεύτερη προσπάθεια ο στόπερ του Άρη, ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη. Και πρώτο σκόρερ, πολύ σωστά, με τα δύο γκολ που είχε πετύχει κόντρα στην Καλαμάτα και ένα σήμερα, τρία γκολ έχει ο Φαμπιάνο στο φετινό πρωτάθλημα σε 6 αγώνες. Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ και Φαμπιάνο και τον Μπρούμα. Ωραίο συνδυασμό των παικτών του Άρη που είναι ξανά στην επίθεση έξω από την περιοχή, το σου, την μπάλα, out. Από τον Κουαμέ η νέα προσπάθεια. Πολύ καλό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους με τον Φαμπιάνο να πετυχαίνει και αυτός γκολ με το κεφάλι μετά το γκολ του Κουαμέ στο 7, στο 23 το 2-0. Βραζιλιάνος στόπερ ο οποίος αρχικά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με κεφαλιά σε νέα σέντρα του Γκαρέ. Με νέα κεφαλιά σκόραρε για το 2-0. Στο 25ο λεπτό. Σούταλο. Ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Καθαρά κέρδισε ο Βόλος. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής να συνεχιστεί με τον Καρέ να κατεβάζει στα δεξιά. Ανεβαίνει ωραία ο Πετρής. Πετρής πατάει περιοχή. Τσίπησε την μπάλα. Έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δώσει συνέχεια ο Σιαμπάνης. Άρης Βόλος 2-0 στο 26 της αναμέτρησης. Με τον Άρη να έχει τον έλεγχο, τον απόλυτο έλεγχο. Και τον Αγιάγκουα τώρα να κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνα των Θεσσαλών. Προσπαθεί ο Βόλος να κρατήσει μπάλα χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Άρης ο οποίος μέχρι στιγμής έχει κυριαρχήσει νομίζω στο παιχνίδι. Δεν έχει δεχτεί ιδιαίτερη πίεση από τον Βόλο που τώρα προσπαθεί δηλαδή να βγει στην επίδεση, να βγάλει κάποιον συνδυασμό. Έχουμε κόρνερ. Ναι, κόρνερ για τον Βόλο. Το πρώτο στο παιχνίδι για τους Βοιώτες. Παραλαμβάνω, Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ στο 7 και Φαμπιάνο στο 23. Περιμένουμε να εκτελεστεί το κόρνερ, το πρώτο στο παιχνίδι για το Βόλο. 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Το Κλέανδρης Βικελίδης με τον Άρη να είναι ο κυρίαρχος. Έχει μετουσιώσει τις ευκαιρίες του σε γκολ και έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων απέναντι σε ένα Βόλο που μέχρι στιγμής έχει μία τελική εκτός εστίας. Έγινε και ο απαραίτητος έλεγχος νωρίτερα για την φάση όπου ξεκίνησε το δεύτερο γκολ του Άρη. Εκτέλεση φάουλ. Ήταν onside ο Φαμπιάνο και στην πρώτη κεφαλιά και στη δεύτερη κεφαλιά. Θυμίζω η πρώτη βρήκε συγγνώμη στο οριζόντιο δοκάρι. Η δεύτερη από το γύρισμα του Γκαρέ και τη νέα κεφαλιά του Φαμπιάνο στα δίχτυα του Σιαμπάνη. Ο Κάργας θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του Βόλου. Το 28. Αγιάκουα πίσω ξανά στον Σιαμπάνη. Αυτός θα ανοίξει στον Κάργα. Ανεβαίνει ο Άρης, ανεβάζει τη γραμμή πίεσης. Παρέμβαση γρήγορη από τον Φαμπιάνο και πλάγιο για το Βόλο. Από τα αριστερά και τώρα στον άξονα αλλάζουν κατεύθυνση οι Βοιώτες. 6 τελικές ο Άρης, 3 στην εστία, 1 τελική ο Βόλος εκτός εστίας. 2-0 το σκόρ για τους κιτρινόμαυρους με Κουαμέ και Φαμπιάνο στο πρώτο 20 λεπτό, 23 λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Τώρα είμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπαίνουμε στο μισάωρο, στο πρώτο μισάωρο του αγώνα με τον Άρη να έχει τον έλεγχο. Έχει και αυτό το 2-0 στα πόδια του, έχει και την ψυχολογία. Σούταλο κρατάει. Εδώ έπαιξε λίγο με την φωτιά ο Σούταλο, παρά λίγο να κάνει το λάθος. Ο Μπρούμα που κρατάει μπάλα. Μπρούμα ο οποίος μέχρι στιγμής κινείται σε όλο το πλάτος. Ο Ρίτσαρτς γυρίζει, κακή απομάκρυνση. Υπάρχει πέσιμο του Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Πέσιμο του Γκαρέ μέσα στην περιοχή. Να δούμε 21 το λεπτό. Συμπληρωμένα 29 λεπτά. Θα δούμε ξανά την φάση. Ζητάει φάουλο Βόλο στην αρχή της, στο ξεκίνημα της φάσης από τον Σούταλο πάνω στον Κάτσικα. Αυτό βλέπουμε σε replay. Από τον Σούταλο πάνω στον Κάτσικα. Αυτό βλέπουμε.

βάση του διαιτητή είναι πέναλτι. Περιμένει όμως τον απαραίτητο έλεγχο από το ΒΑΡ. Δίνει πέναλτι. Δίνει πέναλτι, έγινε ο απαραίτητος έλεγχος από το ΒΑΡ. Σωστή απόφαση του διαιτητή, πρώτη η αρχική του απόφαση που έδειξε την άσπρη βούλα. Ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει και τρίτο γκολ μέσα σε μισή ώρα αγώνα. Στο 7 ο Κουαμέ το 1-0, στο 23 ο Φαμπιάνο το 2-0 και τώρα έχει πάρει ο Καντεβέρε την μπάλα. Θα την στήσει στην άσπρη βούλα για να εκτελέσει και αν ευστοχήσει να γράψει και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, να πετύχει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Άρη. Ο Καντεβέρε απέναντι από το Σιαμπάνι, ο Άρης κοντά σε τρίτο γκολ με το κερδισμένο πέναλτι του Γκαρέ. Είμαστε μόλις στο 31ο λεπτό. Καντεβέρε απέναντι από τον Σιαμπάνι στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Καντεβέρε έχει πάρει λίγα μέτρα φόρα. Με το δεξί θα εκτελέσει. Καντεβέρε εκτελεί. Ο Σιαμπάνι το πιάνει. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση του Καντεβέρε. Φάνηκε από τα πρώτα βηματάκια που πήγε να κάνει. Δεν είχε την αυτοπεποίθηση που έπρεπε ο Γκαρέ. Ήταν πάρα πολύ κακή εκτέλεση στο πέναλτι. Ο Σιαμπάνης απλά έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δεν σημάδεψε καν γωνία ο Καντεβέρε. Πάρα πολύ κακή εκτέλεση από τον Καντεβέρε στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Έρασε τεχνική θα την χαρακτήριζα την εκτέλεση πέναλτι του Καντεβέρε, που έχασε την ευκαιρία να πετύχει γκολ και αυτός και να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Το προβάδισμα του Άρη παραμένει το 2-0 στο 33ο λεπτό. Φαμπιάνο κουβαλάει μπάλα, θα παίξει με τον Γκαρέ. Βέλιο. Βέλιο ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, συνδυάζεται με το Σούταλο. Και τώρα ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά θα βγάλει μια πάσα κάθετη για τον Καντεβέρε. Δεν ήταν καλή η μεταβίβαση. Και ο Χόγκλα στη μεσαία γραμμή θα ανοίξει δεξιά στον Πετρίς. Ο Γκαρέ από τα δεξιά αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Στην δεξιά πλευρά ψάχνουν ανοιχτό διάδρομο. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Σούταλο Γκαρέ στον άξονα. Και τώρα ο Ρίτσαρτς για τον Μπρούμα. Πήγε να συνδυαστεί με τον Χόγκλα ή τον Ράσιτς που ήταν κοντά του εκτός περιοχής. Έκοψαν οι παίκτες του Βόλου. Κερδισμένο φάουλ του Φουρτάδο. Και κατοχή για τον Βόλο, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του, στο αμυντικό τρίτο. Δηλαδή αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος. Παραλαμβάνω, ο Καντεβέρε έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά, να κάνει το 3-0, το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε, στην τραγική εκτέλεση. Κάργας. Με τον Βόλο να έχει τώρα κατοχή μπάλας. Από τα αριστερά μια πάσα για τον Λάμπρο. Πετρίς έχει κατέβει ωραία, θα κόψει ο Πετρίς την προσπάθεια του Βόλου, του Λάμπρου. Φαμπιάνο παίρνει την μπάλα στον Μπρούμα, ο οποίος όντως μέχρι τώρα κάνει πολύ καλή δουλειά, κινείται εξαιρετικά στο γήπεδο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ο Γκαρέ η κόντρα, η μπάλα είναι κόρνερ. 35ο λεπτό, η μπάλα κόρνερ από την προσπάθεια του Γκαρέ. Έλεγα για τον Μπρούμα, ο οποίος κινείται εξαιρετικά στο γήπεδο, παίζει σε πλάτος. 2-1 τα κόρνερ για τον Άρη, 2-0 το σκορ. Με Κουαμέ
και Φαμπιάνο στο 7 και στο 23 αντίστοιχα.

0: και χαμένο πέναλτι στο 32 με τον Καντεβέρε για τον Άρη να κάνει το 3-0. Κόρνερ με πάσα ο Γκαρέ στο Μπρούμα. Νέο κόρνερ. Δεύτερο διαδοχικό κόρνερ. Τέταρτο για τον Άρη. Τρίτο, συγγνώμη. Τρίτο για τον Άρη. Τέταρτο στο παιχνίδι. 3-1 τα κόρνερ. Και πάλι ο Γκαρέ δίπλα του είναι ο Μπρούμα. Αυτή τη φορά λογικά θα πάει σε γέμισμα. Όχι, ξανά πάσα στον Μπρούμα. Ίδια εκτέλεση του κόρνερ, ίδια κομπίνα. Δεν πέρασε όμως ούτε τώρα. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για τον Άρη που κρατάει την κατοχή. 36ο λεπτό είμαστε στο Κλέανθης Βικελίδης. Άρης Βόλος 2-0 με Κουαμέ και Φαμπιάνο και χαμένο πέναλτι από τον Καντεβέρε στο 32. Εκτελείται το πλάγιο από τα δεξιά. Ο Πετρής εκτέλεσε. Ο Κάργας διώχνει μακριά. Και ο Πετρής ακόμη πιο ψηλά και μακριά από, από τον άξονα. Ο Γκαρέ στα δεξιά. Γκαρέ πάει να περάσει μια συνεργασία με τον Κουαμέ. Θα πέσει κιόλας στον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα μαρκάρισμα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται κανονικά. Ο Βόλος δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Γκαρέ και Κουαμέ. Μαρκάρισμα από τον Λικουρίνο πάνω στον Γκαρέ. Εντάξει, μια διεκδίκηση ήταν εδώ της μπάλας. Ένα χτύπημα στο πόδι του Γκαρέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή την φάση. Νωρίτερα ο Γκαρέ κέρδισε το πέναλτι. Αστόχησε ο Καντεβέρε. Έχασε την ευκαιρία για το 3-0. Ο Άρης που είναι συνεχώς μπροστά απειλεί και για τρίτο γκολ. Θα μπορούσε να το είχε πετύχει. Παραμένει πάντως το 2-0. Ο Βόλος μέχρι στιγμής είναι ακίνδυνος και γενικώς δυσκολεύεται να κρατήσει, να κυκλοφορήσει η μπάλα. Ο Άρης κάνει καλό πρώτο ημίχρονο, είναι κινητικός, είναι δραστήριος. Τώρα ο Βόλος στον άξονα με Γκονζάλες και τον Μπούρνιτς. Ξανά ο Γκονζάλες θα φέρει την μπάλα στον Κάτσικα. Ένα σούτ από μακρινή απόσταση. Α, την μπάλα εκτός εστίας. Καμία ανησυχία για τον Βέλιο από το σούτ του Κάτσικα. Τριακοστό ένατο λεπτό, Άρης Βόλος 2-0. Επαναλαμβάνομαι, γκολ Κουαμέ και Φαμπιάνο στο 7 και στο 23 αντίστοιχα και οι δύο με το κεφάλι σκόραραν. Περιμένουμε να εκτελεστεί το ελεύθερο, να γίνει επαναφορά. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά με τον Άρη να έχει την κατοχή. Ο Βόλος στη μεσαία γραμμή θα πατήσει περιοχή σε πλάγια θέση. Το γύρισμα προϋποθέσεις εδώ για τον Βόλο. Το σούτ που γίνεται ο Βέλιο. Εντυπωσιακά ο Βέλιο θα παραχωρήσει το κόρνερ. Τρομερή επέμβαση από τον Πορτογάλο στο σούτ του Γκονζάλες. Από κοντινή απόσταση εκτινάχθηκε ο Βέλιο με το ανάποδο χέρι όπως έπεσε στην αριστερή του γωνία. Εντυπωσιακά ο Πορτογάλος, πολύ δύσκολη επέμβαση όντως του Πορτογάλου. Κρατάει το 0 στην εστία του. Στο 40, Άρης Βόλος 2-0. Η πρώτη ουσιαστική τελική προσπάθεια του Βόλου ήταν αυτή με το σούτ του Γκονζάλες. Εντυπωσιακή επέμβαση, τεράστια επέμβαση του Βέλιο στο σούτ του Γκονζάλες. Στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Βόλου μέχρι τώρα στο παιχνίδι, στο 41ο λεπτό. Προσπάθεια του Καντεβέρε, ο οποίος έχει ανοίξει αριστερά, θα συγκλίνει, θα αφήσει στον Γκαρέ, ο Κουαμέ, ο Γκαρέ πατάει για το Ράτσιτς, αυτός θα γυρίσει, θα απομακρύνει ο Αγιάκουα για τον Βόλο από την περιοχή του Σιαμπάνη και κατοχή για τους Θεσσαλούς. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Ράτσιτς για να σταματήσει την προσπάθεια του Βόλου, την προσπάθεια του Κάτσικα. Το φάουλ από τον Ράτσιτς, κατοχή για τον Βόλο. Τεράστια επέμβαση νωρίτερα του Βέλιο και δύσκολη επέμβαση. Μοδεύουμε σιγά σιγά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο τελευταίο τετράλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. Ένα πρώτο ημίχρονο που Άρης κυριάρχησε, μετουσίωσε τις ευκαιρίες που δημιούργησε σε γκολ, έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα, θα μπορούσε να είναι και ακόμη μεγαλύτερο το σκορ. Ο Καντεβέρε αστόχησε από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Στο 32 ευκαιρία νωρίτερα, η πρώτη ευκαιρία του Βόλου, κράτησε το 0 στην εστία του Οβέλιο. Ο Βόλος, ο οποίος έχει πάρει τώρα μπάλα στην κατοχή του, ο Κάτσικας για τον Γκονζάλες και ο Μπούρνιτς, ο οποίος κρατάει την κατοχή πίσω στον Αγιάκουα. Δεν βγάζει συνεργασία ο Βόλος, η κατοχή πίσω στον Βέλιο. Κατοχή πίσω στο Βέλιο και ο Άρης παίζει με Φαμπιάνο και Σούταλο. Και το Ρίτσαρτς στα αριστερά. Με τον Σιαμπάνη να έχει κατοχή. 43ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βόλος από τα δεξιά με τον Ρίτσαρτς να μην μπορεί να κλέψει μπάλα. Το κάνει όμως ο Μπρούμα, ο οποίος γύρισε, βοήθησε στο ανασταλτικό κομμάτι. Και τώρα ο Άρης στην αντεπίθεση. Ευκαιρία, αποφεύγει και το Σιαμπάνη σε κενή εστία. Γκολ για τον Άρη και 3-0 στο 43ο λεπτό με τον Καντεβέρε να στοχεί από την άσπρη βούλα στο 32. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή τη φορά στην αντεπίθεση του Άρη. Απέφυγε και το Σιαμπάνη. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0. Άρης Βόλος 3-0 με τον Καντεβέρε να ανοίγει και αυτός λογαριασμό. Τρομερή η πάσα του Ράτσιτ που είδε την κίνηση του Καντεβέρε. Ο Σιαμπάνης βγήκε από την εστία του, από την περιοχή του. Δεν πρόλαβε όμως τον αντίπαλό του, τον επιθετικό του Άρη, ο οποίος τον απέφυγε με μια ωραία έτσι κίνηση προς τον άξονα. Άνοιξε λίγο την μπάλα όσο χρειαζόταν. Έκανε και το πλασέ σε κενή εστία για το 3-0. Ιδανικό, πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Ουσία, συνδυάζει την ουσία με τις ευκαιρίες που δημιούργησε, τις μετουσίωσε σε γκολ. Είχε τον έλεγχο σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Μία ευκαιρία έχει ο Βόλος νωρίτερα με τον Γκονζάλες. 3-0 με Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρε, ο οποίος είχε αστοχήσει από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Άρης στο 32. Όλα τα λεφτά, η πάσα του Ράσιτς που βρήκε εξαιρετικά τον Καντεβέρε. Ωραία και η ενέργεια όμως του επιθετικού του Άρη που απέφυγε τον Σιαμπάνη. Έχουμε μπει στο 45ο λεπτό σε ένα ουσιαστικό, αποτελεσματικό πρώτο ημίχρονο του Άρη. Σε ένα παιχνίδι που το χρειάζεται τους 3 βαθμούς. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, αυτό το πρέπει. Μπήκε με αποφασιστικότητα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου και έχει πάρει ισχυρότατο προβάδισμα στο ημίχρονο με αυτό το 3-0 απέναντι σε έναν Βόλο που έχει να επιδείξει στο πρώτο ημίχρονο αυτή την ευκαιρία με τον Γκονζάλες και την απομάκρυση, την τρομερή επέμβαση του Βέλιου. Ξανά στην επίθεση ο Άρης με τον Καντεβέρε, ο Μπρούμα μέσα στην περιοχή, τον έχει κλείσει ο Κάργας. Καντεβέρε έχει βγει εκτός. Το 3-0 που θα μπορούσε να είναι και ακόμη μεγαλύτερο, το σκορ δηλαδή, μέχρι τώρα στο Κλεάνδρη Βικελίδης, καθώς ο Άρης έχασε ευκαιρίες, είχε το χαμένο πέναλτι, είχε την ευκαιρία του και ο Βόλος. 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος για να πάμε στο ημίχρονο. Ήδη συμπληρώνουμε το πρώτο από τα 2 λεπτά. Ο Βόλος έχει κατοχή μπάλας στην άμυνά του, με τον Άρη να πιέζει ψηλά, δεν μπόρεσε όμως να πάρει κατοχή. Το κάνει τώρα με τον Ρίτσαρτς, ο οποίος θα δώσει τον Μπρούμα στον άξονα όλα αυτά. Ράτσιτς και Χούγκλα και ο Πετρίς. Με τον Ρίτσαρτς να κατεβάζει τον Μπρούμα που παίζει στον άξονα. Θα αφήσει στο Ράτσιτς το σούτ που γίνεται η μπάλ out. Σούτ από τον Κουαμέ, πρεμικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Με το δεξί ο Ιβοριανός σούταρ, η μπάλα πήρε ύψος πάνω από την εστία του Σιαμπάνη. Δεχομένως να ήταν και η τελευταία φάση στο πρώτο ημίχρονο, καθώς απομένουν δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα δύο των καθυστερήσεων. Να πάμε στο ημίχρονο. Έγινε και απαραίτητος έλεγχος στο γκολ που πέτυχε ο Καντεβέρε στην εξαιρετική μεταβίβαση του Ράσιτς. Έβγαλε το Καντεβέρε στην πλάτη της άμυνας του Βόλου που ήταν πολύ ψηλά. Απέφυγε και τον Σιαμπάνη, ο οποίος είχε βγει πολλά μέτρα από την εστία του, για το 3-0. Τέλος ημιχρόνου στο Κλεάνδρη Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-0. Ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο για τον Άρη. Δημιούργησε ευκαιρίες, τις μετουσίωσε σε γκολ. Θα μπορούσε να είχε πετύχει και νωρίτερα τρίτο τέρμα με τον Καντεβέρε που αστόχησε από την άσπρη βούλα στο πέναλτι που κέρδισε ο Γκαρέ. Ο Βόλος, επαναλαμβάνω, το μόνο που έχει να επιδείξει είναι η φάση με τον Γκονζάλες, απόλυτος κυρίαρχος ο Άρης σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης που είναι το Στοίχημα Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Με ένα κλικ στο nation.stoichima.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες στη Στοίχημα Super League, για αγώνες στη Στοίχημα GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, watch parties για τα μεγαλύτερα derby σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. Ισχύουν όροι και προποθέσεις, 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημα Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr.
4: Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σκόρ ημιχρόνου στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-0, με Κουαμέ στο 7, Φαμπιάνο στο 23 και τον Καντεβέρε να πετυχαίνει και αυτός γκολ στο 43. 10 τελικές για τον Άρη, 5 στην εστία, 3 γκολ για τους Κιτρινόμαυρους, 3 τελικές ο Βόλος, μία στην εστία, εντυπωσιακή επέμβαση του Βέλιο στο σούτ στο πλασέ του Γκονζάλες, 3-2 τα κόρνερ για τον Άρη, 52% η κατοχή έναντι 48% του Βόλου, 3 στα 13 γεμίσματα ο Άρης, μόλις 3 γεμίσματα ο Βόλος, τα 2 ήταν εύστοχα. Πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι η City έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 0-1 της Liverpool που παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Χάλαντ είναι ο σκόρερ για την City. Γκολ πετυχαίνει και η Adver, προηγείται 0-1 της Βέστερλο. Ρένοσερ 2-1 στο 81, στο 65 Φράιμπουργκ Σάλκε 1-1 με 10 η Φράιμπουργκ. Στην Super League 2 στις καθυστερήσεις, Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' στο 1-1, Μπέτις Σασούνα 1-0 στο 21ο λεπτό, ημίχρονο στην Ιταλία Σασουόλο Μίλαν 0-0. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο και για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στο Κλεάνδρη Βικελίδης.
6: Μετροπολίς!

0: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ. Flex Week στον Κατόγλου και φλεξάρεις το νέο σου εργαλείο. Στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
1: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
1: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
11: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
12: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
11: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
13: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
11: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
14: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
1: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux.
15: Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγόνιστη καλλυπτικότητα.
16: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
15: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Ημίχρονο έχουμε στο Κλέανδρη Βικελίδης. Ο Άρης κυριάρχησε απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 3 γκολ, χάνοντας ευκαιρίες. Με μεγαλύτερη φυσικά το χαμένο πέναλτι του Καντεβέρε. Γκολ πέτυχαν ο Κουαμέ στο 7, ο Φαμπιάνο στο 23, ο Καντεβέρε στο 42. Μία ευκαιρία είχε ο Βόλος με τον Γκοντζάλες, κράτησε το 0 ο Βέλιο. Liverpool City έγινε 0-2, Χάλαντ το 0-1 στο 65 με 10 η Liverpool, ο Ντοκού το 0-2 στο 68, μέσα σε 3 λεπτά καθάρισε η City. Βέστερλο Αντβέρπ 0-1 στο 33, στις καθυστερήσεις είμαστε Ρένο Σερ 2-1. Φράιμπουργκ Σάλκε παραμένει το 1-1 στο 75 με 10 η Φράιμπουργκ, ημίχρονο στο Μίτλαντ Κοπεχάγη 1-0. 2-0 η Μπέτις μόλις τώρα στο 31ο λεπτό. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Ημίχρονο στην Ιταλία Σασουόλο Μίλαν 0-0. Στην Πορτογαλία ξεκίνησε το Μπενφίκα Γκιμαράζ στο 3ο λεπτό είμαστε. Στην αναμέτρηση Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1. Τώρα έχουμε σέντρα στο 2ο ημίχρονο. Για οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει, φυσικά εδώ είμαστε, θα ενημερώνουμε και κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου στο Κλέανδρη Βικελίδης. Τρίτο γκολ η Ρεν στις καθυστερήσεις, Ρένο Σερ 3-1. Θυμίζω νωρίτερα Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ακούσατε ζωντανά την περιγραφή του αγώνα από το Καφτατζόγλιο από το Γιάννη Τσερβίνη. 2-0 κέρδισε και η Κηφισιά τον Πανετολικό. Έχουμε την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 9 η σέντρα. Ορτέγκα Ρέτσο Σπυρόλα, Σάγιακας Τικνιζιάν Φρόιλερ, Πουέρτα Τσικίνιο Ζώτα Σίλβα. Ένα λεπτάκι γιατί είχαμε την ανανέωση. Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Δηλαδή, να επαναλάβω την εντεκάδα του Ολυμπιακού. Ορτέγκα Ρέτσο Σπυρόλα, Σάγιαγκας Τικνιζιάν Φρόιλερ, Πουέρτα Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Πένια Ντεφράι, Φαν Ντόρκελεν, Καλάμπρια Κυριακόπουλος, Λούζα Καμαράν, Ουναΐ Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.

Ετοιμάζει αλλαγές ο Μπράτσος. Σε λίγο θα πάμε ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δούμε αν έχουμε κάποια. Και τέταρτο γκολ πετυχαίνει η Ρεν μέσα σε λίγα λεπτά στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ρεν Οσέρ 4-1. Τρίτο γκολ πέτυχε και η City. Liverpool City 0-3. Με τον Τσέρκι να κάνει το 0-3. Ο Χάλαντ το 0-1. Το Κου το 0-2. Ο Τσέρκι στο 78 το 0-3.

0: πάμε σιγά σιγά στο, ξανά στο Κλεάνθη Βικελίδης, καθώς οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο. Να επαναλάβω λίγο τις εντεκάδες στο ντέρμπι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγκα, Ρέτσος Πυρόλα, Σάγιαγκας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα, Φορτούνης και Μάριους. Για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Ντεφράι, Φαν Ντρόγκελεν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Λούζα, Καμαράνου, Ναΐτα, Μπόρδα, Αντίνο και Τετέι. Έξω ο Γρόσδης, μέσα ο Καμπελά και η πρώτη από τις δύο αλλαγές του Κώστα Μπράτσου. Μέσα ο Κρέσπι, εκτός ο Λάμπρου. Πάμε να ακούσουμε το χορηγό της μετάδοσης και επιστρέφουμε για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη εμπειρία ζωής στο στοίχημα Nation? Στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με έναν φίλο φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημα. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι θέλεις να δεις, να πας να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου και το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το στοίχημα Nation. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έχουμε σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνθη Βικελίδης Άρης Βόλος. 3-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου, με Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρε να είναι οι σκόρερ για τον Άρη. Χαμένο πέναλτι για τους κιτρινόμαυρους με τον Καντεβέρε πριν από το 3-0 που πέτυχε ο ίδιος. Δύο αλλαγές από τον Κώστα Μπράτσο. Καμπελά και ο Ρεγκί στην θέση του Λάμπρου και του Γρόσδη. Με 3-5-2 πλέον ο Βόλος, που έχει δύσκολο έργο, ανηφόρα να ανέβει με αυτό το 3-0. Να δούμε λίγο την πρώτη προσπάθεια του Βόλου. Υπήρχαν προϋποθέσεις, δεν έβγαλε όμως τελική προσπάθεια εδώ ο Βόλος και ο Άρης έχει τώρα κατοχή. Με τον Κουαμέ να χάνει, τον Μπρούμα να κερδίζει, ανοίγει αριστερά την μπάλα στον Ρίτσαρτς. Ζητάει ο Κουαμέ που είναι στον άξονα, ο Ρίτσαρτς καθυστερεί, τώρα θα παίξει με τον Κουαμέ. Ράτσιτς, δίπλα του στον Χόγκλα η μπάλα. Στον άξονα θα ανοίξει και πάλι αριστερά. Ράτσιτς στον άξονα. Κρατάει μπάλα. Ο Φαμπιάνο που ανέβηκε. Ανέβασε μέτρα, κινείται στον άξονα. Ο Άρης έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων, με τον Πετρίς τώρα να έχει κατοχή από τα δεξιά, με τον Γκαρέ. Ξανά πίσω στον Φαμπιάνο η μπάλα. Γκαρέ από τα δεξιά συγκλίνει, παίρνει μέτρα έξω από την περιοχή, θα κάνει το σου την μπάλα κόντρα ρε. Ο Ράτσις προσπαθεί να κερδίσει, υπάρχει φάουλ. Φάουλ υπέρ του Βόλου, με τον Γκαρέ να παίρνει πάνω του την προσπάθεια. Έφτασε μέχρι το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής η μπάλα. Κόντραρε στον Κάργα που έκανε την προβολή. Και στη συνέχεια ο Γκαρέ έκανε και το φάουλ. Πάνω στον Μπούρνιτς το φάουλ. Και κατοχή για τον Βόλο. 41 το λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Βόλος. 3-0 πάντα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κάργα τώρα να έχει κατοχή. Ένας Άρης ο οποίος ήταν κυρίαρχος στο πρώτο 45 λεπτό. 10 τελικές προσπάθειες, οι 5 στην εστία, μόλις 3 ο Βόλος. μία στην εστία, 3-2 τα κόρνερ για τον Άρη, 52% η κατοχή για τους κυτρινόμαυρους. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο, να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο 45 λεπτό. Τον Άρη φυσικά να έχει αυτό το προβάδισμα των τριών τερμάτων. Φαμπιάνο, θα σηκώσει την μπάλα για τον Καντεβέρε που έκανε κίνηση. Έκοψαν αρχικά οι παίκτες του Βόλου. Ο Γκαρέ που έχει τώρα κατοχή από τα δεξιά θα φέρει την μπάλα στον άξονα. Ο Ράτσιτς για τον Χόγκλα. Αυτός για το Σούταλο και τώρα μεταφέρει ο Άρης το παιχνίδι του αριστερά. Με τον Μπρούμα. Μπρούμα από τα δεξιά τώρα κινείται ο Μπρούμα. Μια προσπάθεια του Κουαμέ, η μπάλα κόντραρ και κόρνερ για τον Άρη, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, το τέταρτο συνολικά για τους κιτρινόμαυρους από την προσπάθεια του Κουαμέ. Την κόντρα της μπάλας, κόρνερ, ωραία ενέργεια πάντως από τον Μπρούμα. Το σου του Κουαμέ κόντραρε πάνω στον Κάργα και έχουμε το κόρνερ τώρα. Επαναλαμβάνω, 4-2 τα κόρνερ για τον Άρη. 51ο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Περιμένουμε την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο, στην εστία που βρίσκεται στη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Γκάρε να αφήνει στον Μπρούμα. Ο Ράτσιτς έξω από την περιοχή πήγε να τσιμπήσει την μπάλα για τον Μπρούμα. Δεν πέρασε όμως αυτή η ενέργεια και ο συνδυασμός των ποδοσφαιριστών του Άρη. Και ο Βόλος τώρα που θέλει με τον Καμπελά να βγει στην επίθεση. Θα κόψει ο Γκαρέ καθαρά. Πετάει την μπάλα στον Πετρίς. Πετρίς από τα δεξιά, η σέντρα, ο Σιαμπάνης θα βγει πρώτου Καντεβέρε και θα μαζέψει. Και τώρα Βόλος στον άξονα. Κυκλοφορεί την μπάλα με τον Κάτσικα και τον Γκονζάλες. Ο Καμπελά. Στο 52ο λεπτό είμαστε. Όπως το πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Άρης έχει μπει πιο δυνατά από τον Βόλο στο γήπεδο. Ακόμη δεν έχουμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο 45 λεπτό, σε αυτά τα 6 λεπτά που παρακολουθούμε παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Βέλιο τώρα θα μαζέψει την μπάλα. Θυμίζω για τον Άρη στον πάγκο Μιχάλης Γρηγορίου έχει τους εξής ποδοσφαιριστές: Μάικιτς, Διούδη, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Βοριαζίδη, Μπασίρου, Γαλανόπουλο, Φαντιγκά, Μύρ, Χαρού, Παπαλάσιος και Γένσεν. Κώστας Μπράτσος που έκανε τις δύο αλλαγές στο ημίχρονο, με τον Καμπελά και τον Ρεγκίζ να περνάνε στο παιχνίδι αντί του Λάμπρου και του Γρόσδη. Ο Βέλιο, ο οποίος χρειάστηκε να επέμβει μία φορά στο πρώτο ημίχρονο και το έκανε σωτήρια στην εντυπωσιακή επέμβαση που είχε στο πλασέ του Γκονζάλες. Ξανά ο Άρης στην επίθεση. Πάτησε περιοχή ο Κουαμέ τελευταία στιγμή. Έκοψε ο Λικουρίνος. Και πάλι ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Ο Σούταλο στον Φαμπιάνο. Για τον Πετρίς που έχει μπάλα στο δεξί άκρο. Κρατάει ο Χόγκλα. Θα παίξει με τον Ρίτσαρτς. Αυτός θα ανοίξει αριστερά. Ο Μπρούμα δεν μπόρεσε να συνδυαστούν οι παίκτες του Άρη. Ο Ράτσιτς κόβουνε οι Θεσσαλοί που θέλουν να βγάλουν μια αντεπίθεση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, πίσω η μπάλα. Ο Γκαρέ θα κόψει την κατοχή ξανά για τον Άρη. Σε ένα παιχνίδι, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει την ένταση, προφανώς που είχε το πρώτο, ο Άρης πάντως έχει τον έλεγχο, διατηρεί τον έλεγχο. Και τώρα θέλει να βγει στην επίθεση ξανά ο Άρης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Καντεβέρε και τον Ράτσιτς να αλλάζουν μπάλα και τον Πετρίς από τα δεξιά. Ο Γκαρέ θα πάρει. Γκαρέ για τον Καντεβέρε έξω από την περιοχή. Η προβολή, ο Άρης όμως κρατάει μπάλα με τον Κουαμέ να αφήνει στον Μπρούμα. Ο Μπρούμα ξανά στον Κουαμέ. Και ο Φαμπιάνο από μακρινή απόσταση, ένα σούτ του Φαμπιάνο, ο Σιαμπάνης από μακρινή. Η επέμβαση του Σιαμπάνη στο δυνατό σούτ από μακρινή απόσταση που έκανε ο Φαμπιάνο, δοκίμασε το πόδι του, ήταν καλό στην εστία. Ο Σιαμπάνης απομάκρυνε, νέα προσπάθεια από τον Ράτσιτς, η μπάλα εκτός εστίας, θα φύγει out. Με το δεξί, πολύ ωραίο το σούτ από τον Φαμπιάνο. Ανάγκασε τον Σιαμπάνη να πέσει στην αριστερή του γωνία. Παραμένει το 3-0 για τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό το σκορ για τους κιτρινόμαυρους στο προβάδισμα. Πεντηκοστό έκτο λεπτό είμαστε. Φάουλ υπέρ του Βόλου για κράτημα φανέλας. Ναι, σωστή υπόδειξη από τον βοηθό. Νωρίτερα, μεγάλη επέμβαση του Σιαμπάνη στο εξαιρετικό σούτ από μακρινή απόσταση από τον Φαμπιάνο. Επενεύει σωτήρια ο Μάριος Σιαμπάνης. Κίτρινη κάρτα στον Σούταλο για αυτό το τράβηγμα της φανέλας στο φάουλ υπέρ του Βόλου. 57ο λεπτό είμαστε, ο Κλέανδρος Βικελίδης. Πάντα 3-0 υπέρ του Άρη. Μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ για το Βόλο να πω Liverpool Manchester City 0-3 στις καθυστερήσεις είμαστε. Του Derby Westerlo Adverp 1-1 ημίχρονο. Freiburg Schalke 2-1. Παρότι με 10 η Freiburg πέτυχε τον γκολ. Midland Copenhagen 1-1. Betis Osasuna 2-0. Mallorca Las Palmas 1-0. Και δεν βλέπω να έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Και ο Βόλος τώρα στην επίθεση, έξω από την περιοχή, προσπάθεια, ο Γκαρέ θα βάλει την κόντρα και κόρνερ για τον Βόλο. Τρίτο κόρνερ για τον Βόλο, 4 ο Άρης. Εκτελέστηκε γρήγορα η σέντρα μέσα στην περιοχή, γκολ για τον Βόλο, 3-1. Μειώνουν οι Βοιώτες σε 3-1 με τον Αγιάκουα, ο οποίος προωθήθηκε για τη στημένη μπάλα, τη στατική φάση. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην μικρή περιοχή του Βέλιο. Γκολ για το Βόλο και 3-1. Κακή αντίδραση και από τον... ήταν ο Καντεβέρη, ήταν ο Χόγκλα στη φάση. Ο Αγιάκουα είναι αυτός ο οποίος θα σκοράρει για τον Βόλο που προωθήθηκε. Ο στόπερ των Θεσσαλών θα κάνει το 3-1. Βλέπουμε ξανά τον γκολ από τον Αγιάγκουα στο 51 το λεπτό είμαστε. Άρης Βόλος 3-1. Προσπάθεια του Ράσιτς το σούτ, η μπάλα θα φύγει εκτός εστίας. 3-1 λοιπόν, ο Βόλος μειώνει με γκολ που βρίσκει στο δεύτερο ημίχρονο. Αδράνεια των αμυντικών στην άμυνα του Άρη. Ο Αγιάγκου από κοντά σκόραρε και μειώνει στο σκορ 3-1. Με τον Κουαμένα παίρνει μπάλα τον Γκαρέ στον άξονα. Ανοίγει στα δεξιά ο Πετρίς, ο Γκαρέ κρατάει, κάθεται, ο Πετρίς γυρίζει, θα κόψουν οι αμυντικοί του Βόλου και τώρα θα απομακρύνουν πιο μακριά την μπάλα στον άξονα. Εκεί είναι ο Ο Μπρούμα που δεν μπόρεσε να πάρει κατοχή. Θα το κάνει όμως ο Ράσιτς. Ο Χόγκλα πάτησε την μπάλα, ξανά ο Σέρβος. Ο Γκαρέ, ο Χόγκλα και ο Πετρίς από τα δεξιά. Χόγκλα, Πετρίς αλλάζουν την μπάλα. Ωραία για το Ράσιτς. Ο Σέρβος κλείστηκε, πήγε να γυρίσει την μπάλα. Κατοχή είναι για τον Άρη. Κατοχή μπάλας για τον Άρη. Με αυτή την προσπάθεια του Ράσιτς κόπηκε από τον Αγιάγουα. Και το φάουλ του Αγιάγουα πάνω στον Ράσιτς, στην προσπάθειά του να τον κόψει. Έχουμε αυτό το φάουλ. Σαν κοντινό κόρνερ είναι για τον Άρη. Λίγα μέτρα μπροστά από το σημειάκι του κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε όμως και μία μικρή διακοπή, διότι είναι παίκτης του Βόλου πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Άρης Βόλος 3-1 στο 61ο λεπτό. Θα γίνει και αλλαγή, από ό,τι βλέπω, αναγκαστική αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο. Liverpool Manchester City, τελικό αποτέλεσμα 0-3. Θα έχουμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή. Θα βγει ο Μπούρνιτς από το παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή. Και με το νούμερο 88, να δούμε ποιος παίκτη του Βόλου θα περάσει στο γήπεδο. Ο Μπαρέ είναι αυτός που περνάει στο γήπεδο με το νούμερο 88, στη θέση του Μπούρνιτς, ο οποίος αποχωρεί αναγκαστικά από το παιχνίδι. 61ο λεπτό, Άρης Βόλος 3-1. Με τον Μπρούμα στην εκτέλεση του φάουλ. Κοντινό κόρνερ αυτό για τον Άρη. Σε πλάγια θέση ο Μπρούμα γεμίζει. Η κεφαλιά στα χέρια του Σιαμπάνη, η κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Και γρήγορα ο τερματοφύλακας του Βόλου θα παίξει με τα χέρια την κατοχή. Στο 62 θα βγει η άμυνα. Ο Άρης με την κατοχή της μπάλας. Στο χώρο του κέντρου ο Ρίτσαρτς γυρνάει στον Βέλιο. Ο Βέλιο για τον Μπρούμα. Αυτός για τον Πετρίς, ο οποίος θα γεμίσει με στόχο τον Κουαμέ. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουαμέ. Από τον Μπαρέτο φάουλ. Στον άξονα αυτό το φάουλ, στην μεσαία γραμμή. Για τον Άρη κατοχή μπάλας, φάουλ που κέρδισε ο Κουαμέ. Στο 63, Άρης Βόλος 3-1. Δώσαμε και τις ενδεκάδες στο ντέρμπι Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, για να είμαστε πιο σωστοί. Τελικό στην Bundesliga Freiburg Schalke 2-1. Είπαμε ημίχρονο στην Ισπανία Μπέτις Οσασούνα 2-0. Και στη La Liga 2 Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Στο 0-0 είναι το Σασουόλο Μίλαν στο 62ο λεπτό εκεί. Γκολ πέτυχε η Μπενφίκα στο 24. Προηγείται 1-0. Ανοίγει το σκορ. Μπενφίκα Γκυμαράης 1-0. Στο Κλέανδρη Βικελίδης ο Άρης προηγείται 3-1 και έχει τώρα την κατοχή της μπάλας. Με τον Χόγκλα στον άξονα θα γυρίσει πίσω στον Βέλιο. Ο Βέλιο θα γεμίσει. Ο Κουαμέ δεν μπόρεσε να πάρει κεφαλιά. Και ο Βόλος θέλει να βγει στην επίθεση από τα δεξιά. Στον άξονα ο Γκονζάλες. Θα παίξει πιο αριστερά την μπάλα. Με τον Λικουρίνο θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Ο Χόγκλα πήγε να βγάλει μια κάθετη για τον Καντεβέρε που έκανε κίνηση. Ανάμεσα από τους αμυντικούς του Βόλου δεν πέρασε η Θεσσαλή. Σε μια προσπάθεια ακόμα το σουτ που γίνεται out. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Βόλου, από τον Μπαρέ. Η μπάλα έφυγε out. Σε αυτή την προσπάθεια των Θεσσαλών. Στο 64ο λεπτό ο Γένσεν θα περάσει στο παιχνίδι. Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Μιχάλη Γρηγορίου στην αναμέτρηση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 16 τελικές έχει γράψει στατιστική για τον Άρη, 7 στην εστία, 6 στο δεύτερο ημίχρονο από αυτές τις 16. 3-1 προηγούνται οι κυτρινόμαυροι. Ο Βόλος μείωσε με τον Αγιάγκουα στο δεύτερο ημίχρονο στο 61ο λεπτό. Και έχει ξανά κατοχή ο Βόλος. Θα φρεσκάρει σωστά την ενδεκάδα του ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί βλέπει ότι ο Βόλος έχει πάρει λίγα μέτρα στο γήπεδο. Ο Βέλιο απομακρύνει όπως την μπάλα από την περιοχή του, σε ένα χώρο βέβαια που είναι παίκτης του Άρη. Είναι ο Καντεβέρε, γυρίζει στον Καρέ. Αυτό στον Πετρίς. Πετρίς από τα δεξιά σπάει την μπάλα στον Καρέ. Καρέ μέσα στην περιοχή, κλείστηκε σε πλάγια θέση. Πήγε να περάσει τον Κάργα, βγήκε, μάζεψε μπάλα ο Σιαμπάνης. Σιαμπάνης, ο οποίος θα αφήσει με τα χέρια την κατοχή στον Κάργα. Γκολ πετυχαίνει Μίλαν εντωμεταξύ. Σασουόλο Μίλαν 0-1 στο 65. Στο ίδιο χρονικό σημείο στο Κλεάνδρη Βικελίδης ο Βόλος προσπαθεί να βγάλει άλλη μια επιθετική προσπάθεια. Εκτός περιοχής, σε πλάγια θέση, το γύρισμα. Χαμήλωσε ο Ράτσιτς, πήρε μπάλα, κράτησε όμως περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Ευκαιρία για το Βόλο, Βέλιο ξανά σταματάει με εντυπωσιακή επέμβαση την προσπάθεια των αντιπάλων, κοντά και σε δεύτερο γκολ ο Βόλος. Είπαμε ότι ο Γρηγορίου ετοιμάζει να φρεσκάρει την εντεκάδα του, γιατί όντως ο Βόλος αναθάρισε στο παιχνίδι. Φάουλ και κατοχή για τον Άρη. Φάουλ που έκανε ο Ρεγκής. Νωρίτερα ο Κόμπα έχασε αυτή την ευκαιρία. Με τη μία το σούτ, εντυπωσιακά ο Βέλιο έπεσε και απομάκρυνε. Νέα μεγάλη απόκρουση από τον Βέλιο, η δεύτερη στο παιχνίδι. Μετά από κίνηση το πρώτο ημίχρονο του Γκονζάλες και αυτή η μεγάλη απόκρουση από τον Βέλιο. Ο Γένσεν στην θέση του Χούγκλα για να φρεσκάρει τον άξονα του Γρηγορίου. Θα πρέπει λίγο να ανεβάσει ξανά στροφές ο Άρης. Καλάρωσε αρκετά έχοντας το προβάδισμα. Και ο Μπρούμα εκτός, χειροκροτείται ο Πορτογάλος από τον κόσμο που είναι στο Κλέανδρος Βικελίδης. Καλό παιχνίδι από τον Μπρούμα στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Αρκετά κινητικός ο Μπουσαΐτ στη θέση του. Δύο αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο 67ο λεπτό. Είμαστε της αναμέτρησης. Ράτσιτς στον άξονα, φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Σέρβος για αυτήν την απόφαση του διαιτητή, για το φάουλ που καταλόγησε. Στην μεσαία γραμμή το φάουλ για το Βόλο με τον Μπαρέ να είναι στην μπάλα. Θα αφήσει στον Κάργα αυτός με πάσα στον Μπαρέ. Ο Κόμπα έχει κατοχή. Από μακρινή απόσταση δοκιμάζει ένα σούτ στην αγκαλιά του Βέλιο. Είπαμε τις δύο αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Μπρούμα εκτός αγωνίστηκε για 67 λεπτά. Είχαμε προειδεάσει για τον ντεμπούτο του. Για το γεγονός ότι δεν μπορεί ακόμη να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Πάντως έκανε καλό παιχνίδι. Ο Πορτογάλος ήταν πολύ κινητικός στη θέση του Μπουσαΐτ. Ο Γένσεν στη θέση του Χόγκλα. Άρης Βόλος 3-1. Ο Άρης που πρέπει να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι του. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ο Κόμπα νωρίτερα θα μπορούσε να έχει μειώσει σε 3-2 και να αλλάξει όλη την ροή του παιχνιδιού. Ο Άρης, ο οποίος είχε το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, μείωσε σε 3-1. Ο Αγιάγκουα για τον Βόλο. Οδηγίες του Γρηγορίου στον Καρέ. Νωρίτερα λόγω μιας διακοπής που υπάρχει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να δώσουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Είπαμε Βέστερλο Αντβέρπ 1-1 ημίχρονο. Ξεκίνησε το Μαλίν σε Ντρούιτεν. Μίντιλαντ Κοπεχάγη 2-1. Μπέτις Σασούνα 2-0. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0. Η Σασουόλο ισοφαρίζει τη Μίλαν. Σασουόλο Μίλαν 1-1 στο 65, το 0-1 στο 68, το 1-1. Για την Σασουόλο Λίλεστρομ, Μόλντε 1-1 στο 17. Μπενφίκα Γκυμαράης 1-0 στο 31. Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1 στο 74 λεπτό της αναμέτρησης. 0-3 επικράτηση στο ντέρμπι της Αγγλίας, η Manchester City κόντρα στην Liverpool. Με 10 αγωνιζόταν η Liverpool, πήρε τα ενία η City, έκανε το 0-3, καθάρισε το ντέρμπι, πήρε το ντέρμπι της Premier League. Δεν έχουμε παιχνίδι ακόμη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Είπαμε για τις ενδεκάδες, να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες στο ντέρμπι. Υπάρχει ένας τραυματισμός. Είπαμε για τις ενδεκάδες, να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες.

για τον Ολυμπιακό αναπληρωματική Πόποβιτς, Σμαϊλόβιτς, Κάρμο, Σά, Ζέλσον, Γιάρεμτσουκ, Μπέιλι, Πέτερσεν, Έσε, Γκονζάλες, Μπρούνο και Ρόκα. Για τον Παναθηναϊκό, Τσάβες, Κότσαρης, Σαλάχ, Εντίν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρας, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Κάγκουα, Ντέσερς, Ραστόνερ, Λιβάη, Γκαρσία. Εκτός πάγκου έμειναν Κάτρης και Κοντούρης. Λογικά θα πάμε σε νέα αναγκαστική αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο Αγιάγκουα, σκόρερ του γκολ που πέτυχε ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσε 3-1. Δεν μπορεί να συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Έχουμε πάντως ξανά παιχνίδι στο Κλεάνδρη Βικελίδη, 72ο λεπτό. Αναγκαστική αλλαγή του Αγιάγκουα. Βγήκε εκτός με το φορείο ο κόσμος του Άρη. Χειροκρότησε τον παίκτη του Βόλου, ο οποίος έφυγε τραυματίας με το φορείο. Άρης Βόλος 3-1 στο 72ο λεπτό. Ο Άρης με τον Γκαρέ τώρα στην επίθεση, προσπάθεια και ευκαιρία για τον Άρη. Στο δεύτερο δοκάρι η προσπάθεια του Μπουσαΐντ εκτός εστίας. Ωραίο το γύρισμα του Γκαρέ. Μέχρι να γίνει η αλλαγή του Κώστα Μπράτσου, ο Βόλος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν έχει γίνει ακόμη αλλαγή. Περιμένουμε αναγκαστική, επαναλαμβάνω, και αυτή η αλλαγή για τον Κώστα Μπράτσο, τον προπονητή του Βόλου. Ακόμη πάντως δεν έχει γίνει αλλαγή. Με 10 συνεχίζει ο Βόλος. Ο Σιαμπάνης θα διώξει μακριά ο Κάργας. Ο Πετρής, κατοχή για τον Άρη. Θα γυρίσει πίσω στον Σούταλο. Ο Βόλος που είχε άλλη μια ευκαιρία με τον Κόμπα νωρίτερα να μειώσει σε 3-2, να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Άρης διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Μπουσαΐντ θα βγάλει τη σέντρα. Θα διώξουν προσωρινά οι παίκτες του Βόλου. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Καντεβέρε πάνω στον Κόμπα, ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του. Εν τω μεταξύ ο Αγιάγκουα θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα γίνει τελικά αλλαγή, παρότι έφυγε με το φορείο. Όλοι περιμέναμε ότι θα γίνει αναγκαστική αλλαγή. Τελικά θα συνεχίσει ο Αγιάγκουα. Στο 74 το Κλεάνδρης Βικελίδης. Πάλι δεν έχουμε παιχνίδι. Ο Κόμπα, ποιος είπε στον αγωνιστικό χώρο, έπιασε το πρόσωπό του. Ο Καντεβέρε βλέπει κίτρινη κάρτα και απορεί για αυτή την απόφαση του διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Θεώρησε ότι δεν χτύπησε τον Κόμπα ή ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Γι' αυτό και απορεί με την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Άρη, ο οποίος σκόραρε και αυτός στο σημερινό παιχνίδι. Έκανε το 3-0. Έχασε βέβαια και το πέναλτι νωρίτερα στο 32, το κερδισμένο πέναλτι του Γκαρέ, πολύ άστοχη και κακή εκτέλεση του Καντεβέρε, αλλά σκόραρε στη συνέχεια στο 42 για το 3-0. 3-1 είναι το σκορ στο Κλεάνδρη Βικελίδη. Στο 75 είμαστε. Ο Μπουσαΐντ θα ανοίξει αριστερά την μπάλα. Η σέντρα που βγαίνει, η κεφαλιά, η μπάλα out. Από τον Καντεβέρε η κεφαλιά, από το γύρισμα του Μπουσαΐντ. Ωραία κεφαλιά του Καντεβέρε, πήδηξε πιο ψηλά από τον Αγιάγκουα. Έφυγε όμως δίπλα από το δοκάρι του Σιαμπάνη μπάλα. Εκτός εστίας. Τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, Άρης Βόλος 3-1. Με τον Βόλο να μειώνει στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αγιάγκουα, ο οποίος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Στο 58 τον γκολ που είχε πετύχει ο Βόλος. Είχε και την ευκαιρία με τον Κόμπα. Στο 66 παραμένει το 3-1. Δύο σπουδαίες επεμβάσεις από τον Βέλιο στο παιχνίδι, εκεί που χρειάστηκε ο τραυματοφύλακας του Άρη. Ήταν σωστά τοποθετημένος και έδειξε αντανακλαστικά. 17 τελικές ο Άρης έχει βγάλει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, οι 7 στην εστία. Κουαμέ, ο οποίος χαμήλωσε αρκετά, πήρε μπάλα στον άξονα.
Θα παίξει με τον

0: Ρίτσαρτς αριστερά, ο Ράτσιτς τώρα στον άξονα. Θα κερδίσει το φάουλ ο Σέρβος από τον Κόμπα το φάουλ, ο οποίος βγάζει, η αλήθεια είναι, αρκετά νευρά στο παιχνίδι. Κατοχή για τον Άρη με τον Ράτσιτς, στον Πετρίση μπάλα δεξιά. Ο Γένσεν για τον Ράτσις ξανά στον άξονα. Αυτός για τον Μπουσαΐντ, ο οποίος κινήθηκε στη μεσαία γραμμή, πήρε μπάλα. Και ο Γκαρέ για τον Μπουσαΐντ, ο οποίος έχει έρθει δεξιά. Υπεραριθμία δημιουργεί ο Άρης από αυτή την πλευρά τώρα με την παρουσία του Μπουσαΐντ. Είναι και ο Γκαρέ, τσίμπησε την μπάλα για τον Κουαμέ. Δεν ήταν όμως καλή η πάσα, η μεταβίβαση του Γκαρέ. Εφηγιάω την μπάλα, ο Σιαμπάνης θα παίξει γρήγορα την κατοχή. 77 λεπτά αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-1. Κατοχή για τον Βόλο. Περιμένουμε από τον Σιαμπάνη να επαναφέρει. Κατοχή για τον Βόλο. Άρης πιέζει ψηλά για να κλέψει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για κάποια ακόμη ευκαιρία, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο Βόλος τώρα έχει κατοχή στον άξονα. Αλλαγή παιχνιδιού με τον Λικουρίνο να αφήνει στον Μπαρέ. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη ξανά. Ο Πετρίς γυρίζει πίσω στον Γκαρέ. Αυτός για τον Βέλιο. Σηκώνει την μπάλα ο Βέλιο σε ένα χώρο που είναι και ο Κουαμέ και ο Καντεβερέ. Θα πάρει κατοχή ο Κουαμέ. Υπάρχει υπόδειξη φάουλ, σωστά. Κατοχή για τον Άρη με αυτό το φάουλ πάνω στον Κουαμέ. Και κίτρινη κάρτα σε ποιον? Στον Κάργα. Ο Κάργας θα δει την κίτρινη κάρτα. Για αυτό το φάουλ πάνω στον Κουαμέ στο χώρο του κέντρου, η κατοχή είναι για τον Άρη. Φαμπιάνο διαγώνια ο Γκαρέ με τη μία. Ωραία συνδυάζεται με τον Κουαμέ. Η κάθετη για τον Καντεβέρε. Το σου, την μπάλα κόντρα ρε. Ο Μπουσαΐντ άρχισε να κινηθεί. Στην πορεία της μπάλας ο Σιαμπάνης βγήκε και μάζεψε. Ξανά ο Άρης με τον Γκαρέ. Το πλασέ, η μπάλα out. Η προσπάθεια του Ράσιτς είναι, συγγνώμη, από τα αριστερά, πάτησε περιοχή ο Ράσιτς, έκανε ωραίο πλασέ, ανάγκασε το Σιαμπάνη να πέσει στην αριστερή του γωνία, η μπάλα όμως έφυγε λίγο out. Καλή στιγμή για τον Άρη με τον Σέρβο, τον αρχηγό του. Ο Μίρ και ο Φαντιγκά θα περάσουν, ο Φαντιγκά θα περάσουν στο παιχνίδι. Δύο αλλαγές. Ο Μίρ στη θέση του Καντεβέρε στο 79, στο 80 λεπτό, συμπληρωμένα 79 λεπτά. Στο 80 λεπτό αυτή η αλλαγή, ο Μίρ στη θέση του Καντεβέρε και ο Φαντιγκά θα περάσει στο παιχνίδι, λογικά στη θέση του Πετρίς. Του Γκαρέ. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, με τον Φαντιγκά να παίζει δεξί εξτρέμ από ό,τι βλέπω, με πλευρά δηλαδή Πετρίς και Φαντιγκά ο Άρης στα δεξιά, το Μίρ με τον Κουαμέ στην κορυφή. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, η κίνηση του Μιχάλη Γρηγορίου με τον Φαντιγκά δεξί εξτρέμ. Ο Κόμπα για τον Βόλο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Κάργας, η κάθετη, ο Μπαρέ κοντά στην περιοχή. Ο Γένσεν την προβολή, απομακρύνει ο Σούταλο σε ένα χώρο που είναι παίκτες του Βόλου μόνο που παίρνει κατοχή ξανά. Η Θεσσαλική ομάδα έξω από την περιοχή του Βέλιο με τον Κόμπα σε φάση άμυνας κιτρινό-μαυρή. Από τα αριστερά η σέντρα διώχνουν οι παίκτες του Άρη. Σε δεύτερο χρόνο Μπουσαΐτ θα πετάξει μπροστά για τον Κουαμέ που έκανε ωραίο κοντρόλ. Δεν έκανε σωστή κίνηση ο Μύρη βέβαια, αλλά ο Άρης κρατάει κατοχή. Ρίτσαρτς. Ο Σούταλο 82 λεπτά στο Κλεάνδρη Βικελίδης με τον Γένσεν στον άξονα. Άρης Βόλος 3-1. Ο Φαμπιάνο γυρίζει πίσω στον Σούταλο. Ο Άρης προσπαθεί από τα αριστερά να αναπτυχθεί, να βγει στην επίθεση. Το γύρισμα, ο Φαντιγκά, μια προσπάθεια, δεν ήταν καθόλου καλό το τελείωμα. Ο Κουαμέ θα πάρει κατοχή. Και ο Πετρίς για τον Ράτσιτς κοντά το Κουαμέ. Η μπάλα πίσω στον Φαμπιάνο, αυτός στο Γένσεν. Ξανά ο Φαμπιάνο πίσω από την μπάλα, τώρα ο Βόλος με τον Άρη να κυκλοφορεί. Πετρίς. Ξανά για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο που έχει την κατοχή μπάλας. Ο Ράτσιτς στον άξονα, στο ημικύκλιο, το γύρισμα από πλάγια θέση. Εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης στην κεφαλιά του Ράσιτς από πολύ κοντά. Κοντά σε τέταρτο γκολ ο Άρης για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Σιαμπάνης ενστικτοδός θα απομακρύνει την κεφαλιά του Ράτσιτς στο γύρισμα του Ρίτσαρτς. Πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Σιαμπάνη. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Έκανε ανάποδο βήμα ο Σιαμπάνης, αλλά άπλωσε το δεξί του χέρι και απομάκρυνε. Εντυπωσιακή και πολύ δύσκολη η επέμβαση του Σιαμπάνη που κράτησε το 3-1. Απέτρεψε τον Άρη από το να πετύχει ένα τέταρτο γκολ και ουσιαστικά να τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό ψάχνει ο Άρης τα τελευταία λεπτά, να τελειώσει το μάτς. Ξανά η προσπάθεια του Ράσιτς, η κεφαλιά, δύσκολη επέμβαση, παραλαμβάνω από τον Σιαμπάνη. Ο Τασιούρας θα περάσει στη θέση του Λικουρίνου για τον Βόλο. Το νούμερο 72, ο Τασιούρας στη θέση του Λικουρίνου. Και ο Χαραλαμπόγλου στη θέση του Φουρτάδο, κλειδώνουν οι αλλαγές για τον Κώστα Μπράτσο. Στο 85, Άρης Βόλος 3-1. Τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο Άρης, με τον Κουαμέ στο 7, τον Φαμπιάνο στο 23, τον Καντεβέρε στο 43, χαμένο πέναλτι με τον Καντεβέρε στο 32 ο Άρης, στο 58 ο Αγιάγκουα μείωσε σε 3-1. Τώρα Βόλος που έχει κατοχή μπάλας. Είπαμε και τις αλλαγές με τον Χαραλαμπόγλου να μπαίνει στο γήπεδο αντί του Φουρτάδο. Και τον Τασιούρα στη θέση του Λικουρινού. Ο Βέλιο τώρα κατευθύνει τους παίκτες του στην άμυνα μέσα στην περιοχή, διότι ο Βόλος έχει κερδίσει μια στατική φάση και φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Άρη. Στην γωνία της μεγάλης περιοχής στείνεται η μπάλα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο. Οδηγίες από τον Βέλιο στους τρεις παίκτες που αποτελούν το τείχος του σε αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Βόλος. 86 λεπτά εκτελείται το φάουλ, επικίνδυνα και γκολ ο Βόλος 3-2. Με τον Κάργαν ένα σκόρερ. Πολύ καλή εκτέλεση. Πολύ κακή αντίδραση των αμυντικών του Άρη και σε αυτή την φάση. Άρης Βόλος 3-2 στο 86. Πολύ καλή εκτέλεση, επαναλαμβάνω, του φάουλ, έξυπνη κακή αντίδραση των αμυντικών του Άρη και σε αυτή τη φάση. Και έτσι ο Βόλος ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για το τελευταίο τετράλεπτο χωρίς τις καθυστερήσεις. Όμως θα μπορούσε να το κάνει και νωρίτερα ο Βόλος με τον Κόμπα. Δεν τελείωσε το παιχνίδι ο Άρης στις ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα πάμε για ένα φινάλε που σίγουρα δεν το περιμέναμε με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, τις ευκαιρίες των δύο ομάδων. Στο 87 είμαστε, αλλά περιμένουμε και τις καθυστερήσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, γιατί είχαμε και τον τραυματισμό. Πάντως ελέγχεται η φάση, σέντρα δείχνει ο διαιτητής, ελέγχθηκε για offside, αλλά έδειξε σέντρα ο διαιτητής, έγινε απαραίτητος έλεγχος. Είπαμε, κακή αντίδραση σε στημένη φάση από τους παίκτες, από τους αμυντικούς του Άρη. Και 3-2 μείωσε ο Βόλος με τον Κάργα, με τους δύο στόπερ του Βόλος, με τον Αγιάγκουα και τον Κάργα. Μπήκε στο παιχνίδι ο Άρης που δεν τελείωσε το μάτς, είχε αυτό το 3-0, έδειξε υπερβολική χαλαρότητα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Θέλει τώρα προσοχή φυσικά, ένα παιχνίδι που έμοιαζε εύκολο, ο Άρης το κάνει ξανά δύσκολο με τη δική του αφέλεια. Στο 88. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το φινάλε του αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και τα δύο γκολ του Βόλου από τους στόπερ του, με τον Αγιάγκουα και τον Κάργα, και τα δύο γκολ από στημένη μπάλα, από στατική φάση. Η μπάλα πίσω στον Βέλιο, ο οποίος θα απομακρύνει, θα δώσει ύψος. Ο 81ο λεπτό, Άρης Βόλος, επαναλαμβάνω, 3-2, 3-0 ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Και τώρα Βόλος με τον Κάργα αφήνει στον άξονα την μπάλα. Ξανά στην επίθεση ο Βόλος. Ο Φαντιγκά θα κόψει, ανοίγει το κοντρόλ όμως. Ανακτά ο Βόλος κατοχή, όχι για πολύ λάθος από τους Θεσσαλούς. Έγινε ο απαραίτητος έλεγχος. Στην προηγούμενη φάση καλυπτόταν ο Κάργας από τον Μοίρα, από ό,τι βλέπω. Ήταν ο παίκτης που τον κάλυπταν, δεν κάνω λάθος. Όχι ο Μοίρ, ήταν ο Ράτσις, πρέπει να τον... Ναι, ο Ράτσις ήταν ο παίκτης που κάλυπτε τον Κάργα στη φάση του 3-2. Ζητάει φάουλο Κόμπα και το κερδίζει ο Βόλος. Πολύ μακριά βέβαια από την περιοχή, είναι στο κέντρο η μπάλα, αυτό το φάουλ, αλλά είναι σε φάση άμυνα. Ο Άρης, περιμένουμε να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο 90 λεπτό. Περιμένουμε τον χρόνο των καθυστερήσεων στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είχαμε τον τραυματισμό του Αγιάκουα στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε ένα πεντάλεπτο πιστεύω θα το έχουμε σίγουρα. Επιπλέον παιχνίδι. Και ο Βόλος στην επίθεση. Θα φύγει μπάλα από την άμυνα του Άρη. Ο Μπουσάιτ τρέχει αλλά δεν προλαβαίνει. Θα πάρει κατοχή ο Βόλος στον άξονα και αριστερά τώρα. Έξω από την περιοχή, σε πλάγια θέση. Σε φάση άμυνας, κίτρινο-μαύρη ο Κόμπα. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής, στα δεξιά, θα απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Ο Κουαμέ, υπάρχει φάουλ. 5 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Ήδη είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Γαλανόπουλος θα περάσει στη θέση του Κουαμέ επιστρέφει σε δράση και ο Κώστας Γαλανόπουλος μετά από αρκετά μεγαλοχρονικό διάστημα. Θα πάρει τη θέση του Κουαμέ, σφίγγει τον άξονά του για αυτά τα τελευταία 4 λεπτά παιχνιδιού ο Μιχάλης Γρηγορίου, που και αυτός νομίζω δεν υπολόγιζε ότι θα φτάσουμε μέχρι εδώ. Ένα παιχνίδι δηλαδή που έμοιαζε τόσο εύκολο για τον Άρη με το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, λόγω της δικής του αφέλειας ο Άρης να φτάσει στο τελευταίο πεντάλεπτο, τετράλεπτο του αγώνα να πιέζεται και ψυχολογικά, γιατί δεν θέλει και πολύ, το είδαμε αυτό και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Με δύο στατικές φάσεις ο Βόλος σκόραρε με τους δύο του στόπερ, τον Αγιάγκουα και τον Κάργα. Φάουλ για τον Άρη, φάουλ πάνω στον Μυρ. Στη μεσαία γραμμή, έξω αριστερά. Αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Άρης. Και θα το εκτελέσει ο Μπουσαΐντ. Θα γεμίσει στο δεύτερο δοκάρι. Διεκδικεί ο Φαντιγκά. Θα προλάβει. Έκανε την προβολή. Πρόλαβε όντως ο Φαντιγκά. Κράτησε την μπάλα εντός των γραμμών. Η κατοχή για τον Άρη. Ο Γένσεν πάει να χάσει την κατοχή. Υπάρχει φάουλ. Κατοχή για τον Βόλο. Άνοιξε το κοντρόλ λάθος από τον Γένσεν. Στην προηγούμενη φάση κατοχή για τον Βόλο τώρα. 2 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Άρης Βόλος 3-2. Με τον Τασιούρα Βόλος. Τον Πετρίς να μπαίνει δυνατά στην φάση. Έκοψε. Ο Μυρ διεκδικεί με τον Αγιάγκουα. Ο Μυρ κατεβάζει. Έχει κλειστεί από 2. Δεν είχε κάποια επιλογή για να συνδυαστεί ο Μυρ και να απελευθερώσει το παιχνίδι του Άρη, να ελευθερώσει το παιχνίδι του Άρη. Ο Φαμπιάνο κέρδισε καθαρά. Ο Γένσεν, ο Ράτσιτς, ο Μπουσαΐντ. Είναι πεσμένος παίκτης του Βόλου στο έδαφος. Είναι ο Κάργας και πιάνει τη μέση του. Θα σηκωθεί όμως ο αμυντικός του Βόλου και το παιχνίδι συνεχίζεται. 1,5 λεπτό ακόμη στο Κλεάνδρης Βικελίδης, Άρης Βόλος 3-2. Με το Βόλο στην επίθεση του Φαμπιάνο να κόβει. Πίσω από την μπάλα ο Άρης, που είχε το παιχνίδι στα χέρια του. Αυτό το 3-0 έγινε 3-2 στο δεύτερο ημίχρονο. Η σέντρα θέλει προσοχή και κόρνερ για τον Βόλο. Από την κόντρα πάνω στο Φαντιγκά, κόρνερ για τον Βόλο. Ένα λεπτό ακόμη για να συμπληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 4ο λεπτό. Μπαίνουμε στο 5ο. Ο Βόλος έχει κερδίσει το κόρνερ. Θέλει προσοχή. Καλά μαρκαρίσματα. Εκτελείται το κόρνερ. Ευκαιρία για το Βόλο. Η μπάλα έφυγε out. Με τον Αγιάγκουα και πάλι πρέπει να είναι η ευκαιρία του Βόλου. Έφυγε out. Η μπάλα βέβαια ψηλά πάνω από την εστία του Βέλιο. Πάμε ξανά. Ναι, ήταν η κεφαλιά του Αγιάγκουα. Δεν έπιασε καλά την μπάλα. Θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Άρη. Δευτερόλεπτα απομένουν για να ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα στο Κλεάνδρη Βικελίδης και ο Άρης να επιστρέψει στις νίκες. Βέβαια θα πρέπει να του γίνει μάθημα το δεύτερο ημίχρονο, υπερβολική χαλαρότητα που έδειξε σε κάποια σημεία του δεύτερου ημιχρόνου. Το 3-0 και ένα παιχνίδι που έμοιαζε δικό του το έκανε 3-2 λόγω και της δικής του αφέλειας. 2 στατικές φάσεις για τον Βόλο, 2 γκολ με Κάργα και τον Αγιάγκουα. Γιατί να πάει ήρεμος μέχρι το τέλος του αγώνα. Τώρα ακούει το τελευταίο σφύριγμα και ο κόσμος του Άρη, το Κλεάνδρης Βικελίδης και οι παίκτες και ο Μιχάλης Γρηγορίου για να πανηγυρίσουν την επιστροφή στις νίκες. Μετά από 3 παιχνίδια που είχε μόλις 1 βαθμό ο Άρης απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ηρακλή, επιστρέφει σε δράση μετά από 3 εβδομάδες, επιστρέφει στις νίκες. Αυτό το οποίο κρατάει φυσικά είναι το καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο που είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, μετουσίωσε αυτή την ανωτερότητα σε 3 γκολ πήρε το προβάδισμα με 3 τέρματα από το πρώτο ημίχρονο με Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρε. Η χαλαρότητα που έδειξε όμως το δεύτερο ημίχρονο θα πρέπει να γίνει μάθημα. Αυτό το 3-2 του Βόλου, η αλήθεια είναι ότι ανησύχησε ιδιαίτερα στο τέλος τους κίτρινο-μαυρούς. Τρία-δύο λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα και στο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Μικελίδης, Άρης Βόλος. Χορηγός της μετάδοσης ήταν η Στοίχημαν, το Στοίχημαν Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Με ένα κλικ στο nation.stoihiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στοίχημαν Super League, για αγώνες της Στοίχημαν GBL, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών, watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Καλό σας βράδυ. Μπαίνετε συντονισμένοι με Μετρόπολης 95,5.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα ήταν μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στοίχημαν Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Άκουσέ με καλά. Στο σπίτι σου παίζεις άμυνα ή τρως γκολ από τους λογαριασμούς? Εγώ επιλέγω άμυνα. 3-5-2. Έχω βάλει αντλία θερμότητας Ριέλο από την Καλόρια και το μάτς το έχω καθαρίσει. 5 χρόνια ολική εγγύηση και 0 ρίσκο. Και φυσικά τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Αντλίες θερμότητος Ριέλο από την Καλόρια.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Η Ryanair αποχωρεί? Κανένα πρόβλημα. Το Mentor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Mentor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Mentor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
12: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
13: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
12: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
14: Με το Golden Sub της Στοίχημαν δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα 4ALL, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες 4ALL, προσφορές 4ALL, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση 4ALL. 4ALL Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
16: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον Τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα Τρία Γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, Τρία Γουρουνάκια και ένας αδέξιος Λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον Τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
18: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστη.
19: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
17: Και τελείως άγνωστη.
20: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
21: Eurojackpot και

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
2: Όταν πεινάει η Θεσσαλονίκη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Μίμι. Σουβλάκια Μίμις. Ντόπια ελληνικά κρέατα, όλα στα κάρβουνα και πατάτες κομμένες στο χέρι. Διπλό χοιρινό σουβλάκι σε μπακέτα ή πίτα με δωρεάν αληθή μόνο 3,80. Μίμι σουβλάκια. Λεωφόρο Στρατού, Καλαμαριά, Περαία και Θέρμη. Και delivery μέσω πλατφορμών.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Εσύ πάω και έτσι. Πάω κάρα έτσι.
1: Ξεκινά το Metropolis Champion League.
2: Πώς σας φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται?
3: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστοι. Μόνο ο Θεός θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνος ηγέτης κατάλληλος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος.
0: Τέτοιος είμαι εγώ.
4: Όχι.
0: Είμαι αδερφός του Ιησού Χριστού. Αδερφός του είμαι. Και δεν ξέρω καλύτερα από τη Λουκά.
5: 100%.
0: Ποια είναι η Λουκά?
4: Έλατε. Αυτό είναι.
0: Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι αδερφή του Χριστού?
4: Όχι,
0: μπορεί
4: ρε.
0: Να το πει αυτό?
4: Όχι.
0: Εγώ μπορώ όμως.
5: Ου, καλά, μη συζητάς.
3: Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
2: Άλλο είπα, ναι, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
3: Ο Χριστός.
2: Μας.
3: Ο Χριστός.
2: Να, πώς θα υπογράφει.
3: Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνο.
4: Τώρα μεταξύ μας, γιατί δεν μας ακούει κανένας, πόσα αδέρφια είστε?
0: Πόσα αδέρφια είμαστε?
4: Ναι.
0: Πάρα πολλά.
2: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
6: Είναι πάρα πολύ ακριβές και δεν μπορούμε να κινηθούμε ούτε με 50 ευρώ.
7: Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
2: Πόσες φαίνονται οι τιμές των καυσίμων?
8: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανορέ. Τονίζεις το κούλα.
9: Πολύ ακριβές. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Το νοικοκυριό δεν μπορεί να βγει. Όλα είναι πάνω.
10: Την Λέζο πληρώνει τη βενζίνη 2,5 ευρώ.
11: Κοιτάξτε, το 2,5 ευρώ είναι πάρα πολύ. Δεν είναι κρίση. Η κρίση είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ.
5: Ανέκδοτα λες, αγόρι μου.
12: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
9: Άρα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, να το λάβει υπόψη σοβαρά, ότι αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τον οικονομικό προϋπολογισμό της οικογένειας.
13: Εμείς οι νεοδημοκράτες δεν μασάμε.
14: Η ακρίβεια καλπάζει, δεν μας έχει καταφάει όλους, δεν μπορούμε να βγούμε. Κόψαμε ό,τι δεν θεωρούμε πλέον απαραίτητο, για παράδειγμα ξέρω εγώ ένα παγωτό την εβδομάδα. 15 του μήνα η σύνταξη που παίρνω εγώ έχει τελειώσει.
9: Είναι κρίμα αυτή η μιζέρια, κύριε, είναι κρίμα.
5: Να πάρουμε κιλότα με 5 λεφτά.
15: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
16: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ, με 20 και με 25 ντουμπλε φας. Και καλά και φτηνά, κορίτσια.
14: Τι θα γίνει? Τίποτα. 5 ανθρώποι στην Ελλάδα κονομάνε.
9: 100%.
14: Λοιπόν, και γύρω-γύρω τα παράσιτά τους τρώνε για εκείνα.
17: Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τους σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
14: Και όλος ο λαός έχει εκπαιδευτεί να παραμένει πυθύνιος, υπάκουος και να τον κατατρώει η φτώχεια του.
13: Δεν μας νοιάζει.
2: Πόσες φαίνονται τιμές των καυσίμων?
14: Τσάρπα. Να γελάσουμε ή να κλάψουμε.
4: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
5: Η ακρίβεια είναι στο Θεό. Δύο πράγματα πήρα. Γιαούρτι και χυμό. Τίποτα άλλο.
13: Και αύριο πάλι.
5: Βέβαια. Να τα βλέπει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτός έχει πίσω, εμείς δεν έχουμε πέστο.
8: Παναγιωτάκη, δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανορέα ένα σταχουδάκι δωρεάν.
0: Σταχουδάκι?
8: Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοχής.
5: Παναγία μου, Θεούλη μου, είμαστε όλοι τελειωμένοι.
12: Αυτή τη στιγμή στον πλάνη τι γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση.
9: Γιατί δεν λες τη σπουτάνα στο κάγκελο?
12: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Κι όλοι να μυριάζονται.
9: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
12: Έλος.
5: Άντε, γεια.

Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας. Δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι έχουμε, τι πρόβλημα πάλι, βρε, ακόμα δεν είναι δυνατόν, βρε.

0: Αλλά δηλαδή τα έχω ετοιμάσει όλα και δεν έχω το. Δεν έχω δοκιμάσει, μάλλον ετοιμάσει το κεντρικό. Εδώ δεν μπορούμε ποτέ να περπατήσουμε.
1: Να!
0: Να εσύ, θα μου πει εμένα να το. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 την. Το τελευταίο λεπτό της σημερινής μέρας. Χαμήλωσε λίγο, σου παρακαλώ. Μέχρι τελευταία, λοιπόν, το τελευταίο λεπτό, 11 και 59 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Δεν θέλω χαζά. Λοιπόν, θα είμαστε λοιπόν μαζί το υπόλοιπο τρίωρο εδώ παρέα με την, μαζί με την ντροπή και σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
2: Ανέσχυντη!
0: Όλοι τους. Όλοι σας και όλοι σας. Και όλοι τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φυσικά στην υποστήριξη, στην τεχνική υποστήριξη, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, βρίσκεται η κορυφαία μορφή της ηχογλυψίας που δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Μαλλιά.
3: Δεν με ψήνεις.
0: Ούτε εγώ, αλλά εντάξει, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Δεν έχουμε καμιά απολύτως συναμανασία. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.

0: Λοιπόν, να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στους ήδη επισκεπτόμενους επισκέπτες και φίλους ακροατές εδώ με αυτά τα οποία θα ακούσετε σήμερα. Θα δούμε τι έγινε στο πρωτάθλημα, έρμο πρωτάθλημα, κοντέψαμε να πάθουμε, να μην πω ότι κοντέψαμε να πάθουμε, εδώ το 3-2, όχι τι, το 3-2 ήταν σκληρό, δηλαδή θα γινόταν μπισμπιλής, δηλαδή αν είχε άλλα 5 λεπτά έχω την εντύπωση το 3-3 θα ήταν το σκορ έτσι που θα έκλεινε τον αγώνα, θα τα κατάφερνε ο Άρης.
1: Κοπριές.
0: Πέστα. Και μετά άντε εσύ τώρα να αποδείξεις ότι δεν είναι αυτό που είπε ο Μπέος. Ή ότι δεν μιληθήκαν αυτά τα πράγματα. Λέω εγώ τώρα. Μπορεί να κάνω και
2: εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ.
0: Ναι, σιγά να μην πάψει τίποτα. Αλλά είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη δεχτούμε. Γιατί το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα είναι τόσο καθαρό όσο... Να μην πω. Να μην πω γιατί θα μου πείτε μετά ότι τα βάζουμε πάλι με αυτές εδώ και σου μου του και ξέρω εγώ. Όχι.
3: Τυχαία δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ το νομίζω, αλλά τέλος πάντων να κάνουμε. Το παιχνίδι που παρακολουθούμε και παρακολουθείτε σε εξέλιξη είναι το ντέρμπι της Αθήνας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μάλλον το ντέρμπι της Αθήνας το λέω βασικά για ευνόητους λόγους. Έτσι είναι, Πειραιάς με Αθήνα και βέβαια έχουμε να κάνουμε με το μεγάλο παιχνίδι αυτό. Και είναι το σκορ ήδη στο 0-0. Κάνει μια ευκαιρία εδώ Παναθηναϊκός να κάνει φάση με τον Αντίν, ο οποίος κάνει ένα σπριντ 30-40 μέτρων, αλλά του παίρνει μάλλον την μπουκιά μέσα από το στόμα ο Γεωργιανός, αριστερός μπακ του Ολυμπιακού. Θα τον δούμε τώρα πώς και τι. Λοιπόν, την πρώτη μας καλησπέρα θα τη δώσουμε στο George Best. Εμείς δεν θέλουμε να παίξουμε ούτε Σάββατο αλλά ούτε Κυριακή, γιατί οι μεγάλες ομάδες παίζουν τη Δευτέρα, λέει ο Best. Best, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να σε κοιτάξει λίγο ο γιατρός. Οι μεγάλες ομάδες παίζουν πρώτες και δεν περιμένουν να δουν τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.
4: Μάθε
0: μπαλίτσα τώρα που θα μας πουλάς τρέλα στο λαό του ΠΑΟΚ. Τώρα γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλουν να φτάνουμε σε σημείο ο ένας να αμφισβητεί τον άλλον, γιατί είναι το μόνο εύκολο εδώ πέρα που συμβαίνει. Τέλος πάντων, για να δούμε τι ιδιοσιογραφία έχουμε. Πάμε να δούμε βέβαια τι έγινε, κυρίες και κύριοι, που αλλού, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι αποτελέσματα είχαμε, έχουμε, θα έχουμε, δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Λίαν συντόμως. Από τα χτες είχαμε δύο παιχνίδια. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητας από τη Χαλκιδόνα του Περιστερίου 2-1. ΑΕΚ Όφη 3-0. Στο Ρελαντί θα μπορούσα να πω η ΑΕΚ. Έτσι, εξάλλου το προβλέψαμε κιόλας. Θα υπάρξει κανένα τρίμπαλο Όφη από την Παρασκευή που μιλούσαμε εδώ με τον Μιλτσακάκη. Ο Μιλτσακάκης έλεγε άλλα βέβαια. Επειδή έλειπε ο Βάργκας. Αλλά είπαμε ότι η ΑΕΚ έχει μια καλή μηχανή. Αρκεί να βρει το σωστό μαρσάρισμα και να το πετύχει. Τώρα ξέρω τι θα πείτε. Έφτασα κι εγώ σε σημείο κάποια στιγμή να έρθω σε αντίθεση με αυτούς που έβλεπα το παιχνίδι και έλεγα, δεν γίνεται ρε φίλε να μην βλέπεις. Μάλλον να βλέπουμε όλοι. Το θέμα είναι τι κοιτάμε. Εντάξει, δηλαδή αν έχετε ποδικά γυαλιά, ιδίως αυτοί που είναι ξέρεις, που έχουν τάχα μου δίθεν μίσος με το κατεστημένο, αλλά υπηρετούν και οι ίδιοι τους το κατεστημένο, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό που σας λέω. Γι' αυτό λέμε, όλοι βλέπουμε τα παιχνίδια, το τι κοιτάμε είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, τι να σας πω, καθένας σας βγάζει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, σήμερα όμως είχαμε από τα νωρίς και η Φυσιά Πανετολικός 2-0, ο μεγάλος Ηρακλής Ηρακλάρα 2-0 επίσης στο Λεβαδιακό. Σε Ρελαντί θα μπορούσα να πω, ήταν μέχρι να ανοίξει το σκορ. Όπα, εδώ έχουμε και ανατροπή. Τελευταίος παίχτης τον Τετέι από τον... Όχι, από το Φουρτούνι, άλλος είναι. Και κόκκινη κάρτα. Κανονικά πρέπει να πάρει την φάση πίσω, αλλά δεν την έχει σφυρίξει. Έτσι, δεν την έχει σφυρίξει, κυρίες και κύριοι. Είναι και αποβολή του παίκτη, διότι δεν βρίσκει τον... Βρίσκει τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν βρίσκει την μπάλα. Και κανονικά θα έπρεπε εδώ να υπάρξει και αποβολή και... Και φάουλ εκεί πέρα, παίρνει και φάουλ βέβαια. Είναι φάουλ και αποβολή του παίκτου του Ολυμπιακού. Ο διαιτητής εδώ δεν το είδε βέβαια. Έκανε πως δεν το είδε. Εγώ αυτά πιστεύω, σας το λέω και άλλη φορά. Θα μπορούσε να πάρει θέση το ΒΑΡ για αυτό το θέμα εδώ που είναι χοντρό. Θα μου πεις τώρα δεν το σφύριξε. Εντάξει, όμως είναι καταφανέστατο. Τον επόμενο δείχνει να σφαδάζει ο Τετέι. Για να ξαναδούμε τη φάση. Διπλή κόκκινη είναι. Είναι διπλή κόκκινη. Ο διαιτητής, έχω την εντύπωση ότι έκανε μεγάλο λάθος εδώ. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που έκανε. Με τα σκαριά, κυρίες και κύριοι, με τα σκαριά πήγε πάνω στην μπάλα. Αλλά βλέπω άλλα πράγματα να γίνονται. Κλασικό ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ο Άρης με την ψυχή στο στόμα έπεσε από το λευκό πύργο με το κεφάλι και σώθηκε. 3-2 το Βόλο. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είμαστε στο 0-0. Με την φάση που πιστεύω θα συζητηθεί από εδώ και στο εξής, για το σκληρό, βιαίο μαρκάρισμα στον Τετέι πάνω. Του βγάλαν και το παπούτσι του ανθρώπου. Σηκώνεται ο Τετέι. Πολύ σκληρό φάουλ. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει ο διαιτητής. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα. Ότι έκανε. Αυτή τη στιγμή έκοψε από τον Παναθηναϊκό πραγματικά 3 βαθμούς. Θεωρώ εγώ. Έτσι, έχει πάρει το μήνυμα ο Παναθηναϊκός ότι ξέρεις, δεν πρέπει να κερδίσει εδώ στο Καραϊσκάκι. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να ακούγεται σκληρή, αδυσόπιτη και κοινική, αλλά αυτό καταθέτω. Θα τη δείτε τη φάση, όσοι δεν την έχετε δει, ότι είναι πάρα πολύ βιαίο το μαρκάρισμα. Είναι φάουλ το οποίο δεν το δίνει ο διαιτητής. Και φυσικά δεν υπάρχει και αποβολή για τον Ολυμπιακό. Έτσι, όλα με λίγα άλλα. Αυτά θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος, να κρίνει ο κόσμος, να καυτηριάζει. Όχι επειδή είναι Ολυμπιακός, τους διαιτητές που έρχονται εδώ και το παίζουν μπρούκλιδες επειδή είναι σε ξένα πρωταθλήματα. Εάν το έκανε σήμερα, ας πούμε, ο Φωτιάς. Εντάξει, ρε φίλε, Σαρδάμ, δηλαδή κατευθείαν μας πιάσει από τα μούτρα. Λοιπόν, θα γινόταν σκόρ Φωτιάς τριτοκάγκυλο τώρα. Ότι αυτός ο στημένος, ο έτσι, ο αλλιώς, ο αλλιώς. Αυτός δεν είναι στημένος. Το ΒΑΡ δεν είναι στημένο τώρα. Αυτό όμως είναι και η εικόνα που υπάρχει, κυρίες και κύριοι, στο δικό μας το πρωτάθλημα. Οι ίδιοι δεν είμαστε που τα λέμε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο όταν είναι ο ξένος ο διαιτητής? Τι σημαίνει αυτό, ότι ο ξένος ο διαιτητής είναι άμεμπτος? Από πού πληρώνεται ο ξένος ο διαιτητής? Από την Ομοσπονδία του? Από την Ελληνική Ομοσπονδία πληρώνεται. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε, τα ευκόλους εννοούμε να παραλείπονται. Αλλά τώρα μην το παίζετε εσείς παρθένες με αυτά τα οποία βλέπουμε, τα σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα είναι αυτό, κυρίες και κύριοι. Έτσι, αν και είχε ευκαιρία ο Ολυμπιακός να ανοίξει το σκορ, άσχετο αυτό, αλλά εδώ η φάση είναι καταφανέστατη, είναι αποβολή του παίκτη του Ολυμπιακού, την οποία κλείνει τα μάτια και ο διαιτητής, αλλά και κατ' επέκταση και το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ θα μπορούσε να πάρει τη φάση. Και να πει ότι εδώ υπάρχει. Ας μας το ξαναδείξουν όμως, δεν μας το ξαναδείχνουν. Έχει καιρό να μας το ξαναδείξει. Έτσι, λοιπόν, αυτά λοιπόν, αυτοί ήταν οι αγώνες. Θα τελειώσει σήμερα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο. Και φυσικά αύριο 6 ώρα το απόγευμα, ξενέρα, ΠΑΟΚ Καλαμάτα, στις 6 ώρα το απόγευμα. Τώρα, αυτό το παιχνίδι το βάλανε 6 ώρα, μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Δευτέρα πρέπει να την κόψουν. Ή κάντε το Παρασκευή 2 παιχνίδια, 3 παιχνίδια, ξέρω εγώ. Καλύτερα το κάνεις Παρασκευή παρά να το κάνεις, ας πούμε, Δευτέρα. Τέλος πάντων. Προχωράμε να δούμε λίγο τη βαθμολογία, κυρίες και κύριοι. Σε 6 αγώνες, όσες ομάδες έχουν 6 αγώνες, υπάρχουν και ομάδες με 5 αγώνες. Όπως είναι ο Παναθηναϊκός, βέβαια, που τώρα που έχει 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ με 6 αγώνες στους 14. Ο ΠΑΟΚ με 5 στους 12. Αναμένεται να πιάσει τον Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός μείνει. Όπα, εδώ έχουμε σα σειρμά. Έχουμε σα σειρμά πάλι εδώ. Ρε φίλε. Για να δούμε τη φάση ξανά. Εδώ μαλώνει ο Φουρτούνης, ο οποίος δεν χτυπάει τον παίκτη. Κάρτα, φίλε. Εδώ, φίλε, θέλει κάρτα για θέατρο τώρα. Έτσι, θέλει κάρτα για θέατρο. Δεν τον έχει χτυπήσει, φίλε. Χτυπάει. Ναι, να πάει να το δει ο διαιτητής, ρε φίλε. Η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Εδώ, κοίταξε. Ο άλλος λέει το χείλι μου. Το χείλος μου. Ναι. Αυτός ο Ταμπόρδα. Ρε φίλε. Εδώ τώρα, ξέρεις τι. Μόνο παραδειγματικές τιμωρίες. Κόκκινη, φίλε, θέλει. Για θέατρο θέλει τώρα κόκκινη. Γιατί καν. Και τώρα τι θα πάει να κάνει, θα πάει να το δώσει κίτρινη κάρτα σε ποιον, στο Φουρτούνι. Θα το δώσει στο Φουρτούνι κάρτα, εδώ κοίταξε. Αυτό είμαι, αλλά εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, να κάνουμε τώρα αυτό. Ποιο Ευρωπαϊκή Διατησία, βρε, εδώ στο Ελλαδιστάν, βρε. Άιντε, βρε, συχάματα τώρα. Άιντε, βρε. Μας κάνετε κάθε φορά να πούμε και πέφτουν τα μαλλιά μας. Το λέω εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχω άλλα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται, φίλε. Δηλαδή, τώρα, αν ξεκινήσουμε για να δούμε ποδόσφαιρο, χωρίς που δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, το πειθαρχικό του διαιτητή είναι απαράδεκτο. Έτσι. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε, βεβαίως. Άρης, 6 αγώνες, 10 βαθμούς, όσους και ο Όφη. Ο Άρης λοιπόν έπιασε τον Όφη. Δεν ξέρω τι θα κάνει βέβαια ο Ολυμπιακός, ο οποίος εδώ, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, θα δούμε πώς θα τελειώσει. Ο Ηρακλής σε 6 αγώνες, 9 βαθμούς, όσος και ο Πανετολικός. Η Κηφισιά σε 6 αγώνες, 8 βαθμούς. Ο Αστέρας σε 6 αγώνες, 5 βαθμούς. Η Καλαμάτα σε 5 αγώνες, 4 βαθμούς. Ο Ατρόμητος σε 6 αγώνες, 2 βαθμούς, από τις χειρότερες συγκομιδές. Όπως και ο Λεβαδιακός σε 6 αγώνες, 1 βαθμό. Και ο Βόλος επίσης σε 6 αγώνες, μείον 1 βαθμό. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς για ποιο λόγο. Δεν θέλω να βρείτε κανένα ελεύθερο σύννεφο να ανεβείτε πάνω και να κάνετε κανένα άλμα περίεργο. Έτσι, να το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν στοιχειοθετείται η αγωνιστική μας, η έκτη αγωνιστική, όπου είναι προάγγελος της 7ης αγωνιστικής, κυρίες και κύριοι, που γίνεται το Σάββατο. Στις 17 του μηνός έχουμε Λεβαδιά Βόλος στις 5 η ώρα. Το Ατρόμητος ΑΕΚ πάει για αναβολή γιατί είναι χωρίς ημερομηνία. Κυριακή όμως έχουμε το μεγάλο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Ηρακλής, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με το Γυραιό. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που αναμετρήθηκε για το πρωτάθλημα. Έχω ξεχάσει. Καλαμάτα Όφη στις 4 την Κυριακή. Θα το δούμε όλοι. Έτσι. Πανετολικός Ολυμπιακός στις 5, όλα αυτά είναι Κυριακή, κυρίες και κύριοι, που σας λέω. Παναθηναϊκός Αστέρας στις 5.30. Κηφισιά Άρης, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, στις 8. Και φυσικά στις 9 το μεγάλο παιχνίδι, όπως είπαμε, ΠΑΟΚ Ηρακλής, κυρίες και κύριοι. Άρα το άλλο Σάββατο να ξέρετε, συγγνώμη, την άλλη Κυριακή να ξέρετε τι μας περιμένει εμένως πλήρως σαφώς. Φυσικά ο Ηρακλής δεν είναι εύκολο καταφρόνητος, έτσι, να μην αυταπατάστε. Πώς? Όχι, τα χαζά μην είναι ποιος Ηρακλής και τέτοια. Να ξέρετε, αυτά τα ντέρμπι, τα παιχνίδια τα τοπικά, είναι πολύ βασικά και στην ψυχολογία των παικτών. Και ο Ματσάρη, ο οποίος είναι από τις κορυφαίες μορφές του Ιταλικού ποδοσφαίρου, θα είναι εδώ. Να είμαστε καλά. Πασχάλη μου, ξέχασε τον Ψυχομάνη και τον Μπάκα. Αξέχαστε και αγαπημένοι διαιτητές. Κοίταξε, όλοι οι διαιτητές και όλες οι ομάδες έχουν τους διαιτητές τους. Ακόμα και σε αυτές τις ψευτοεπαναστάσεις που έγιναν πριν από 10 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ξέραμε ποιοι θα ήταν οι πρωταγωνιστές, παύλα διαιτητές, τα επόμενα χρόνια όπως ζούμε μέχρι και σήμερα. Και αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν σαν βασικοί παρονομαστές στην αλλαγή του status quo της διαιτησίας, σήμερα διώκονται εισαγωγικά και συνειδησιακά, κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι να τα ξέρετε τα γράμματα, γιατί μου φαίνεται. Σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, όλοι βλέπουμε, το θέμα είναι τι κοιτάμε. Έτσι, τόσο απλά. Ο Ολυμπιακός παρεμπιπτόντος, μια παρένθεση, έχει μπει με πάρα πολύ δύναμη και πάθος μέσα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δείχνει να έχει αυτοπεποίθηση. Ιδίως και τα δυνατά σκληρά μαρκαρίσματα που γίνονται και στον ΤΤ για να τον περιορίσουν, βεβαίως. Έτσι, τώρα για να δούμε όμως, άμα θα γίνει κανένα μπαμ. Τακουνάκι, πολύ ωραίο του Τετέι, κυρίες και κύριοι, στο ύψος μικρής περιοχής, μπλοκάρει Ορτέγκα, μια καλή φάση, δεν το πιάσε καλά. Έτσι, για να δούμε όμως, θα ήταν offside, δεν ξέρω τώρα, θα ήταν offside. Όχι, ο Τετέι δεν είναι, είναι πολύ χαλιαρό το τακουνάκι από πίσω, με το πίσω πόδι, ξέρετε, από πίσω δεξιά το κάνεις. Όμορφα, ωραία, θα ήταν ωραία φάση αυτή. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής για το δυσμύρο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο παρακολουθούμε. Αντί να δούμε ποδόσφαιρο, βλέπουμε την διαιτησία να παίζει με έναν τέτοιο τρόπο που να λες, γιατί ρε φίλε, άστο να εξελιχθεί, τιμώρησε έτσι όπως πρέπει, εκτός αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες, νόρμες τέλος πάντων από την UEFA, η οποία λέει τα δικά της. Κάτι το οποίο το είδαμε βέβαια και στην Αμερική, έτσι, όπου με παρέμβαση του Πορτοκαλί Χίτλερ κατάφερε να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα. Τυχαίο δεν νομίζω, έτσι, να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Έτσι, αυτά είναι από τα δεδομένα που υπάρχουν και γι' αυτό καλό θα είναι να ξέρετε κι εσείς τι σας γίνεται. Καλησπέρα στον Απόστολο, στον Θανάση, στον Τόνι. Παιδιά, είναι μερικά πράγματα τα οποία όλοι μας θέλουμε να τα έχουμε στα χέρια μας, αλλά δεν μπορούμε. Το ποδόσφαιρο δυστυχώς είναι αυτό. Δουλεύει ανέκαθεν κατά κάποιο τρόπο με αυτόν τον τρόπο. Εσείς τώρα τι πιστεύετε? Όλοι είναι βολεμένοι. Ακόμα και αυτοί που δεν είναι στο σύστημα, πάλι είναι βολεμένοι. Και σας έχω πει και άλλη φορά. Στην Ελλάδα υπάρχει μια τάση αυτοί που αποτυγχάνουν να είναι πιο ασφαλείς από αυτούς που επιτυγχάνουν. Σκεφτείτε τώρα λίγο αυτό που σας είπα και αν το πιάσατε το υπονοούμενο, το πιάσατε. Έτσι, γιατί δεν το βλέπω να το πιάσατε, δεν έχει σημασία. Αλλά η κατάσταση αυτή είναι βιωματική στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μας πειράζει που δεν θα πάμε καλά, γιατί δεν έχουμε και κανένα λόγο να μην πάμε. Μάλλον δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε εφόσον έχουμε εξασφαλίσει το αύριό μας. Έτσι, αυτά είναι νομίζω δεδομένα. Επικίνδυνη φάση για τον Ολυμπιακό. Τι έχασε ο Ολυμπιακός. Συγκρούστηκαν δύο παίκτες του Ολυμπιακού, παιδιά, για να διεκδικώντα την μπάλα. Μιλήστε βρε μεταξύ σας λίγο. Δεν μιλάτε, μαλωμένοι είστε. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση. Θα πάμε σε ένα κόψο και θα επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα να γυρίσεις σπίτι, να φορέσεις τις πιτζάμες σου και να αφήσεις το θερματικό του Δηλερή να κάνει τα υπόλοιπα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Ρέτσου. 1-0 κυρίες και κύριοι στο 34ο λεπτό. Έτσι είναι. Κάνει μια μεγάλη ευκαιρία ο Τετέι εδώ. Μπήκε σαν τάγκ πραγματικό ο Στρωτήρας, κυρίες και κύριοι, στην περιοχή του Ολυμπιακού. Αλλά δείχνει και την απειρία του και την επιπολαιότητά του και την μη συγκέντρωσή του. Το πάθος καμιά φορά σκεπάζει το μυαλό ενός ποδοσφαιριστή. Φαντάζομαι ιδίως όταν αυτό το χείλιο υπομένο, η ταχυπαλμία, ας πούμε, η ταχυκαρδία, ξέρω εγώ, όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, παίζουν σημαντικό ρόλο. Εδώ μας δείχνουν τη φάση όπου ο Ρέτσο σκοράρει, είναι οριακά πίσω από τον έναν παίκτη του Παναθηναϊκού. Και φυσικά που ξεκινήσανε όλα. Λοιπόν, αυτό για τον Τετέι, όπου θα πρέπει να καταλάβει ο Τετέι κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να γίνει τα μπόρδα, δηλαδή να μπορεί να σκοράρεις και ας μην έχεις τα κατάλληλα προσόντα όπως τα έχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Τετέι, έτσι. Δηλαδή ο Τετέι αυτή τη στιγμή είναι ο πιο βαρύς και δυνατός σεντερφόρ που υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μπορούσε κάλλιστα την ώρα που έχει παρασύρει δύο παίκτες του Ολυμπιακού να σταματήσει να πασάρει σε έναν επερχόμενο παίκτη του Παναθηναϊκού, που δεν θυμάμαι ποιος είναι γιατί δεν είδα τον αριθμό του, και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ισοφαρίσει. Αμέσως μετά τον γκολ του Ρέτσου αυτά όλα, έτσι. Λοιπόν, δείχνει όμως ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά, κυρίες και κύριοι, για αυτό το πράγμα. Αυτά ως προς γνώση και συμμόρφωση, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επιστρέψαμε να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ο Ρογιαγαμόρο παπάκι gmail.com. Αυτό όσον αφορά το κομμάτι λοιπόν του αθλητισμού μας εδώ. Έτσι είχαμε και μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κάνει κακές εμφανίσεις αλλά να παίρνει αποτελέσματα. Θα μου πεις τώρα τι αποτέλεσμα πήρε από το όνομα. Κρίνουμε από το όνομα, έτσι, Δόξα Λευκάδος, επόμενο είναι. Πώς θα κρίνεις? Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει Δόξα Λευκάδας. Έτσι, εγώ ήξερα Δόξα Δράμας. Έτσι, αυτό ξέρω μόνο. Λοιπόν, σέντρα για το Παναθηναϊκό, κεφαλιά, λίγο πλάγια από το κάθετο δοκάρι, δεξί κάθετο δοκάρι του Ορτέγκα σε κεφαλιά του Ταμπόρδα. Λοιπόν, ήξερατε, αλλά το κακό μπάσκετ είναι κακό μπάσκετ. Έτσι, δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις. Δεν είναι καλό μεν από τη μία, αλλά από την άλλη είπαμε ότι αυτή είναι μια πίστοση χρόνου που δίδεται στην ομάδα, γιατί είναι άγνωστη μεταξύ αγνώστων. Και φαίνονται βέβαια κάποιοι παίκτες, δεν ξέρω αν φυσικά μην περιμένετε να είναι όλοι στο επίπεδο του Οσμάν ή του Καλάθη ή του Ταϊρή. Δηλαδή επί της ουσίας έχεις τρεις καλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και στην Ευρωλίγκα, σε αντίθεση με όλους τους άλλους οι οποίοι δείχνουν λίγο, πώς λέμε, βρέθηκες ελλιπής, σωστό,

0: Λοιπόν, κάπως έτσι μερικοί δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ματεγιούνας τώρα που θα μπει και αυτός. Αλλά είναι κάποιοι άλλοι παίκτες, ας πούμε, να μην πούμε ονόματα, που θέλουν το χρόνο τους, θα πω εγώ έτσι για να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση. Ιδάλλως τα περί EuroCup, το πρωτάθλημα, το κύπελο δηλαδή κτλ. Έχουν την εντύπωση λίγο ότι θα το αγνοήσουμε. Αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα δείχνει να είναι ο Άρης, όπου υπέταξε και την αδύναμη πλέον ΑΕΚ, η οποία μέσω της εβδομάδος ο πρόεδρος της ΑΕΚ δήλωσε επίσημα ότι δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον Άρη φέτος που αλλάξανε τα πράγματα. Αυτά είναι όμως λόγια. Στην πράξη αποδεικνύονται άλλα πράγματα. Ο Άρης δείχνει πιο έτοιμος κατά κάποιο τρόπο. Τώρα δεν ξεγελιέμαι εγώ από κάτι ΑΕΚ η οποία είναι φίλο και φτερό, έτσι και με τους 30 πόντους που έφαγε. Καταδεικνύει ότι η ΑΕΚ δεν είναι αυτή που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα βέβαια εμείς θα πούμε τώρα, πρέπει να πούμε αυτό ακριβώς που βλέπουμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα καλό ηθικό κομμάτι όσον αφορά το θέμα του Άρη και μια προτεραιότητα θα έδινα. Και αυτό που είναι το οξύμορο στην υπόθεση είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πείθει, αλλά κερδίζει. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Μέχρι εκεί όμως. Αυτό το ζητούμενο είναι μέχρι εκεί. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα το βρούμε μπροστά μας ή όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι εκεί. Λοιπόν, αυτά για να το ξέρετε κι εσείς, να το ξέρουμε κι εμείς και το καθεξής. Αυτά είπαμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, να πάμε... What? Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε από εδώ και στο εξής τώρα. Τι γίνεται εδώ ρε φίλε, τι έχουμε πάθει? Κάτι σφυρίζει εδώ ο διαιτητής. Πέφτει μια κλωτσοπατινάδα, παιδιά, την έχουμε στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί ο διαιτητής. Πάει ίσα βάρκα, ίσα πανιά κατά κάποιο τρόπο. Τώρα τι να πω. Θα έπρεπε εδώ ο διαιτητής. Να, αυτό είναι η ατιμωρησία ρε παιδί μου, σε θεωρεί. Τι να πω, δεν ξέρω. Είπαμε, είναι αυτά τα, από αυτά τα που δεν τα περιμένεις, δεν τα κάνεις, αλλά σου έρχονται. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε κάποια πράγματα δικά μας, έτσι. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, και έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με την πώς το λένε, με την υπόθεση της ενεργειακής κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δόθηκε εντολή, μάλλον πάρθηκε μια απόφαση από τον κύριο Τραμπ για οικονομική εκεχηρία, μάλλον ενεργειακή εκεχηρία, στην αποτύπωση του ότι, ξέρεις, δεν πάμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε κτλ. Αλλά θεωρώ ότι μάλλον θα δούμε άλλα πράγματα, γιατί ζήτησε ο Ζελένσκι να κάνει και εκλογές. Προσέξτε λίγο, ζήτησε να κάνει και εκλογές σε αυτό το δίμηνο, και ζήτησε, και μάλλον η Ευρώπη, για να το δούμε καλύτερα έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα, δεν θα συμμετέχει. Οι πρώτες δηλώσεις λένε αυτό το πράγμα, δεν θα συμμετέχει στην αγορά κάποιων χιλιάδων εκατομμυρίων βαρελιών, εάν τελικά γίνει κάτι τέτοιο από τον Τραμπ και τον Πούτιν. Το ζήτημα είναι ποιο όμως. Ανοίγοντας αυτή την κάνουλα του Πούτιν, πού θα τα διοχετεύσει τα βαρέλια ο Πούτιν? Ούτως ή άλλως θα τα διοχετεύει και τώρα, δηλαδή και στην Ινδία και στην Κίνα δίνει. Πού θα πάνε αυτά? Από στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι δεν θα συμμετέχει σε αυτό το... θα μποϊκοτάρει την απόφαση, γιατί έχει να κάνει και με τις δηλώσεις του Τραμπ, όπου είπε, θα σας τα αναλύσω αυτά βέβαια άλλη μέρα, το ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ κερδοσκοπεί, η Αμερική κερδοσκοπεί και με τον πόλεμο στο τέτοιο, στο Ορμούζ. Έτσι, υπολογίζεται ότι είναι πάνω από 100 δισεκατομμύρια αυτό το διάστημα των επιθέσεων τα κέρδη της. Γιατί να τα απολέσει η ίδια της? Δεν τα θεωρείτε φυσιολογικό? Εγώ θα πω όχι, αλλά θα πρέπει λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Σήμερα η Αμερική είναι η νούμερο ένα και ιδίως στο Τέξας, εκεί, παραγωγός χώρα του αερίου. Για να μαθαίνετε και κάποια πραγματάκια που δεν ξέρετε ίσως. Νούμερο δύο χώρα, ξέρετε ποια είναι? Το Κατάρ. Το Κατάρ, το οποίο, κυρίες και κύριοι, βομβαρδίζεται ανηλαιώς και στις εγκαταστάσεις του από το Ιράν. Σωστά. Έχετε δει καμία διαμαρτυρία από το Κατάρ? Όχι, θα μου πείτε όλοι σας, έτσι δεν είναι? Φυσικά δεν έχουμε πει, γιατί είμαστε ανημέρωτοι ενδεχομένως, δεν έχουμε πληροφορηθεί γι' αυτό. Το Κατάρ κατέχει, για να σας βοηθήσω έτσι, το 75% των εγκαταστάσεων στο Τέξας Αμερικής. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Κονομάνε όλοι. Ευχαριστημένοι όλοι. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι πόσο καιρό έχει αυτός ο πόλεμος? Με τον Τραμπ και τους Εβραίους στο Ιράν. Γιατί δεν κλείνουν το Ορμούζο? Ο Τραμπ γιατί δεν έχει κλείσει το Ορμούζο, ρε φίλε? Όλο οι απειλές. Γιατί δεν κλείνει το Ορμούζο? Ερώτηση. Δεν θα μπορούσε να το κλείσει? Μήπως φοβάται κάτι? Τίποτα δεν φοβάται, γιατί την πληρώνουμε εμείς την ύφη. Ενεργειακά την πληρώνουμε όλοι μας. Αυτοί κονομάνε, και οι μεν και οι δε, κονομάνε όλοι τους. Οι μόνοι που δεν κονομάνε είμαστε εμείς, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που χρηματοδοτούμε αυτούς, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι κονομάνε, να το πούμε κάπως έτσι όμορφα και ωραία. Γι' αυτό κατεβείτε από το συνεφάκι που βρίσκεστε ή από το καλάμι, αντιληφθείτε κάποια πράγματα. Με το πρώτο άκουσμα εχθές ότι θα απελευθερωθούν και θα δώσει σε εισαγωγικά μία άτυπη ασυλία ο Τραμπ για να δώσει ο Πούτιν βαρέλια στον κόσμο, η ρωσολαγνία στην Ελλάδα πήρε και έδωσε, παιδιά. Κατεβάσανε όλοι τα βρακιά τους. Κάτι κρυφή. Είναι όλοι κρυφοί αυτοί. Οι περισσότεροι είναι κρυφοί. Κατεβάσανε. Λες και θα έχουν κανένα όφελος. Δηλαδή τόσο μιζέρια σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ανασάνει από τίποτα και χαίρεται να πανηγυρίζει για ήτες άλλων. Ποτέ για την νίκη τη δική της. Μόνο για ήτες άλλων. Και για νίκες άλλων που δεν υπάρχουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σας έχουν γίνει μαθήματα. Προφανώς δεν σας έχει γίνει μάθημα. Από τη στιγμή που η χώρα μας δουλεύει με αυτόν τον τρόπο τον οποίο δουλεύει. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, έτσι, να συνεχίζετε να είσαστε τόσο υποτακτικοί. Τέλος το Καραϊσκάκι με μια διαιτησία τραγωδία, τραγική. Και στο πειθαρχικό είχαμε και άλλο πειθαρχικό εδώ τώρα με τον Ορτέγα και τον Τετέι, όπου ο Ορτέγα πάει, χτυπάει με την μπάλα στο κεφάλι τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τίποτα ο διαιτητής, κλασικός. Και παιδιά, δεν έχει να κάνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έχει να κάνει με την εφαρμογή του κανονισμού. Έχει χάσει προφανώς την ισορροπία και τη διαχείριση. Αυτά γιατί σας το λέω τώρα, επειδή ελέγχθη αυτό που ελέγχθη. Έτσι λοιπόν, αυτό το κομμάτι να το βάλετε σοβαρά υπόψη σας, να σταματήσετε να είστε υποστηριχτές άλλων κρατών, άλλων χωρών και να κοιτάξετε λίγο το μέρος στο οποίο ζείτε. Εκτός αν έχετε σκοπό να πάτε εκεί που θέλετε, πραγματικά. Δηλαδή, εσείς που έχετε μια ρωσολαγνία πάνω σε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ανεξήγητο. Έτσι, γιατί εγώ, ας πούμε, κάποτε που είχα το όνειρό μου να πάω πέρα από τον Ατλαντικό, πήγα το έκανα πραγματικότητα. Εσείς το κάνετε? Πάτε ρε μια βόλτα στη Ρωσία να δείτε καλά που είναι. Να δω αν μπορείτε να κάτσετε μια εβδομάδα. Όχι εβδομάδα θα κάτσετε, και ανάλογα που θα κάτσεις. Γιατί θα μου πεις τώρα, δηλαδή άμα πας στη Μόσχα. Ναι Γιάννη μου, στη Μόσχα πού θα πας? Έξω από τη Μόσχα θα πας, γύρω στα 20-30 χιλιόμετρα. Τα λεφτά σου μέχρι εκεί φτάνουν. Η Μόσχα είναι πανάκριβη. Η πιο ακριβή πόλη, μία από τις πιο ακριβές πόλεις στον παγκόσμιο χάρτη είναι η Αγία Πετρούπολη. 7 ευρώ το νερό, το μικρό το μπουκαλάκι. Με τι απληρώσει ο Έλληνας? Τι είσαι, ο Κούστας, η Βύση? Ποιος είσαι?
1: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουν.
0: Α, βλέπετε λοιπόν, αυτό το πράγμα ακριβώς. Αλλά αυτοί οι διεθνισμοί που μας πιάνουν κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε λίγο να μας προβληματίσουν και να μάλλον όχι να μας προβληματίσουν για μας, για τους περισσότερους που έχουν το γνώδι σε αυτόν το τι συμβαίνει εδώ στην καθημερινότητά μας, σε όλα μας, φαντάζομαι να το έχετε καταλάβει κι εσείς. Ότι εμείς φταίμε σε αυτό το πράγμα. Δεν φταίει κανένας άλλος. Δεν μου φταίει εμένα η κυβέρνηση, μου φταίει. όταν εγώ πανηγυρίζω για πράγματα τα οποία είναι αντίθετα της κυβέρνησης. Θυμάστε κάποια στιγμή που σας είπα, σε μια οικογένεια δεν υπάρχει ενιαία ψήφος, όπως ήταν παλιά. Ξέρετε, οι παππούδες δίνανε στα παιδιά τους, πατεράδες μας δηλαδή, ή να το πάρουμε έτσι σε ουδέτερο, οι γονείς ως επιτοπλίστων, με ό,τι ψήφιζαν, επέβαλαν δια της σιωπής να ψηφίζουν και τα παιδιά. Ήξερες ότι αυτή είναι η οικογένεια δεξιών, αυτή ήταν αριστερών, αυτή ήταν πασόκων, ξέρω εγώ κτλ. Πάντοτε όμως υπήρχε και το φιλοδόρημα μέσα στο φάκελο. Έτσι, αυτόν θα ψηφίσουμε, ιδίως στα χωριά γινόταν περισσότερο αυτό, όχι ότι στις πόλεις υστερούσαν, αλλά περισσότερο αυτό το έθιμο γεννήθηκε πατροπαράδοτο δηλαδή στην επαρχία. Τι γινόταν, Γιάννη, ερχόταν ο πατέρας και η μητέρα, σου βάζανε στο φάκελο, μάλλον στο φάκελο, στην τσέπα. Σε βάζανε το ψηφοδέλτιο, σε βάζανε και κάνα χιλιάρικο, κάνα πεντακοσάρικο. Γιαννάκη μου, πάνε ψήφισε το Δημοσχάκη στον Εύρο. Παράδειγμα τώρα, έτσι. Ο Δημοσχάκης βέβαια ήταν Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάνε ψήφισε τον Χατζηνικολάου. Και αυτός Νέα Δημοκρατία, ένα πασοξί, δεν ξέρω από τον Εύρο. Α, ο τέτοιος, ο Γεροντόπουλος, πώς το λέγανε. Γεροντίδης. Λοιπόν, αυτός ήταν, ξέρω εγώ, λίγο πασόκ κτλ. Αυτό γινόταν ενίοτε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ας βρεθεί ένας και να πει ότι δεν γινόταν. Ή δεν το έζησε, ή δεν το κάνανε, ή δεν το έχει κάνει και ο ίδιος. Έτσι, σήμερα υπάρχει η ελευθερία του λόγου. Υπάρχει τέλος πάντων ελευθερία κινήσεων, το να μπορείς να πας να ψηφίσεις, γιατί στην κάλπη είσαι μόνος σου. Είναι νόμος απαράβατος. Θα μου πεις τώρα, αυτό που ψηφίζω είναι πραγματικότητα? Καλή ερώτηση κάνετε. Δεν ξέρω αν και τι και πώς και εφόσον και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Θεωρώ όμως, κατά κάποιο τρόπο, ότι κάποια πράγματα μπορούν να αλλάξουν άρδιν. Εφόσον όμως, πώς? Δεν είναι λύση, κατά εμέ, προσωπική, έτσι, να βγω εγώ τώρα στον δρόμο. Χωρίς να θέλω να εναντιωθώ με κανέναν από αυτούς που βγαίνουν στον δρόμο. Ίσα-ίσα. Αλλά, πέστε ρε παιδιά, να βγούμε. Α, ξαναβγούμε. Γιάννη, να ξαναβγούμε. Θα μου πει τώρα η κλασική ερώτηση. Αλλάζει κάτι? Μπορεί. Ποιο είναι το πιο πιθανό για να αλλάχτεί κάτι? Είναι η ενημέρωση. Κάτι η οποία δεν υπάρχει. Είναι μονόπλευρη. Θα μου πεις, καλά τώρα τι είναι αυτά που λες. Τόσο ίντερνετ, τόσο... Εντάξει, ίντερνετ είναι, αυτά είναι, τα καταλαβαίνω, αλλά... Υπάρχει ένα θέμα, αλλά... Το τι μαθαίνεις και από πού το μαθαίνεις και πώς το διοθετείς. Καλό είναι να διαβάζεις όλες τις πλευρές, αν το αντέχεις βέβαια, αν είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί, ιδίως για την δημιουργικότητα της οικογένειάς σου και όχι μόνο. Πώς γίνεται αυτό τώρα? Δηλαδή, θα άντεχες να διαβάσεις κάτι που να υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, κάτι από το ΣΥΡΙΖΑ, κάτι από το ΠΑΣΟΚ κτλ. Φαντάζομαι πως όχι. Δυστυχώς, αυτός ο οποίος θέλει να αλλάξει κάτι πράγματα στη ζωή του και καλείται να το κάνει αυτό το πράγμα, θα βρει τον όμοιο. Πώς λέμε, όμοιο στον όμοιο, και η κοπριά στα λάχανα, θα πει κάποιος. Σωστό είναι, η παροιμία αυτή είναι. Άρα, σε μια οικογένεια, για να επανέλθουμε στο σωστό μέρος, το σωστό timing, ο γιος, η κόρη ή τα παιδιά μπορούν να εναντιωθούν στα συμφέροντα μιας οικογένειας. Και θα πει ο άλλος τώρα, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό που λέει και ο Πατρίκιος, έτσι? Θα σας πω αμέσως. Πέστε ότι εγώ είμαι έτοιμος να ψηφίσω λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων που έχει η οικογένεια, γιατί γι' αυτό το λόγο ψηφίζεται. Αν όποιος ψηφίζει ιδεολογικά, θεωρώ μακράν ότι βρίσκεται στη δεξαμενή των ηλιθείων. Έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω τα οικονομικά και τα κοινωνικά, αλλά και τα εθνικά μου συμφέροντα. Από πού πλήγομαι, ας πούμε, και από πού πληγώνομαι, σε εισαγωγικά, το λιγότερο. Γιατί εδώ αυτή είναι η διαβάθμιση, το λιγότερο, το λιγότερο κακό που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και αποφασίζω, ας πούμε, να ψηφίσω, παραδείγματος χάρη, ΠΑΣΟΚ. Έτσι, για να μην βάλω τώρα ταμπέλες, λέμε το ΠΑΣΟΚ, το ανώδυνο. Έτσι, πήγα στο ανώδυνο. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, είναι ο τροφοδότης της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Το μισό, η μισή, τι μισή. Τα τρία τέταρτα της κυβέρνησης είναι ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, τέλος πάντων, άσχετο αυτό, εμείς τώρα είναι εικονικό αυτό που σας λέω. Λοιπόν, και αποφασίζει ο άντρας και η γυναίκα να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Τα παιδιά μας, 3, 4, 2, κάνουμε μια συζήτηση. Μπαμπά, θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε Πασόκ, παιδιά, γι' αυτό και αυτό το λόγο. Πετάγεται ο Γιακουμής. Λάρα. Εγώ δεν γουστάρω τον Ανδρουλάκη, ο οποίος τον βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν μπορεί να βρει την έξοδο. Θέλω ένα πολιτικό με όραμα, με. Γιατί η Γαλουχέτη έχει γαλουχηθεί γενιές και γενιές. Κανένας δεν έβλεπε τον κουρμπανά του, γιατί δεν είχε. Τώρα που έχει, το βλέπει διαφορετικά. Και λες, θέλω να ψηφίσω Μητσοτάκη, θέλω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, πώς το λένε, Ελλάς, η χώρα της, ξέρετε το υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν σας κάνει εντύπωση ότι αυτά έρχονται κόντρα στο συμφέρον της οικογένειας? Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα το ζεύγος να ψηφίσει Πασόκ και τα παιδιά να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι κόντρα στο οικογενειακό θεμέλιο λίθο και την οικονομική ευρωστία μιας οικογένειας. Ή να ψηφίσει, ξέρω εγώ, αριστερά, που θα του πάρουν και τα χωράφια και τα σπίτια και κάτι τέτοια, δεν λέγανε? Εντάξει, το είπα και αστείο αυτό. Δεν. Όχι ότι υφίσταται. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, συμβαίνει παντού. Ότι εμείς που αποφασίζουμε να πάρουμε μια θέση για αυτά τα πράγματα, άρα εμείς πρέπει να βρούμε αυτόν ο οποίος ενδιαφέρεται το ίδιο με εμάς. Έτσι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Είτε στο αρνητικό, είτε στο θετικό, όπως θέλετε πείτε το, μόνο έτσι μπορείς να αλλάξεις. Θυμάστε πώς ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ανέβασε το ποσοστό του από τα 14. Πόσο είχε πάει, 12 είχε πάει και μετά πήγε 25. Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω την αλήθεια. Και έφτασε σημείο να κυβερνήσει. Είχε εξαφανίσει το Πασόκ με το πρώτο μνημόνιο, όπου μετά σας κοροϊδεύαν και μας κοροϊδεύανε όλοι, λέγοντας αυτά τα πίθανα, το πρώτο μνημόνιο και αυτά για την Ελλάδα. Αυτοί πανηγυρίζανε μεταξύ που υπογράφανε μνημόνιο, γιατί κατοχυρώναν τις θέσεις τους. Όπως και τώρα. Το δεύτερο μετά μνημόνιο, χαμός αυτά. Ρεκόρ ψήφων το δεύτερο μνημόνιο. Είχε περισσότερο από το ένα. Γιατί τον παλαμούτι, θα βγείτε έξω από την Ευρώπη, θα σας δώσουμε αυτά. Το αφήγημα. Το αφήγημα. Είναι σαν να σου λέει η τράπεζα σήμερα, ξέρεις, σου δίνω, με χρωστάς 20 εκατομμύρια. Σου δίνω 80 εκατομμύρια να φύγεις. Φεύγεις το σπίτι. Ενώ κάθε χρόνο παίρνεις 20, εσύ θα πάρεις μία φορά στα 80 και θα φύγεις. Χαζός είμαι. Δεν φεύγω, φίλε. Μνημόνιο μέχρι να σβήσει ο ήλιος, φίλε. Δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο. Εσείς βρίζετε, έτσι. Εσείς εντάξει, συνεχίζετε να βρίζετε. Βρίζουμε όλοι, να το πούμε έτσι καλύτερα, βρίζουμε όλοι νέο ρεκόρ ψήφων από τους Έλληνες βουλευτές, τους οποίους ποιος είχε εκλέξει, ρε φίλε. Το ΣΥΡΙΖΑ ποιος το είχε εκλέξει. Τη Νέα Δημοκρατία ποιος την είχε εκλέξει. Αυτοί που ψηφίσαν τα μνημόνια, ποιος τους έχει εκλέξει, ρε. Πού το παίζετε να πούμε ότι κάνετε και τους ανήξερους? Είναι δυνατόν δηλαδή να κάθεστε να κορδεύετε τον εαυτό σας και να λέτε και να βάζετε ταμπέλες στους ψηφούς? Δεν μπορείς να βάλεις ταμπέλα, φίλε, όταν ξέρεις ότι ο Μητσοτάκης ψηφίζει, ο Ανδρουλάκης ψηφίζει, ο Τσίπρας ψηφίζει. Όλοι αυτοί που ψηφίζουν, ο Κουτσούμπα δεν το βάζω γιατί είναι έξω φιλαρούχα. Λοιπόν, όλοι αυτοί ψηφίζουν. Και σου φταίει εσένα ο Μητσοτάκης, ή σου φταίει ο Τσίπρας, ή σου φταίει ο Σαμαράς, ή σου φταίει ο Γεωργάκης. Εσύ δεν φταίει πουθενά, ρε φίλε. Ποιος σου έχει βάλει αυτούς εκεί πέρα για να στα υπογράφουν αυτά χωρίς να σε δίνουν σημασία? Δεν το έχει αναρωτηθεί, φαντάζομαι, κανένας. Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ξέρεις, τα πράγματα είναι ήδη μιλημένα. Δεν είναι ξαφνική, δεν είναι περίεργο μάλλον που ξαφνικά έσκασε μύτη ο Αλέξης. Ο Αλέξης, ο οποίος ήταν ο χρήσιμος ηλίθιος πολιτικά όσον αφορά την υπογραφή του Μακεδονικού. Και τι έγινε που το υπέγραψε, για να πάμε τώρα εδώ. Προδότης, αυτά, ιστορία, σου μου του κτλ. Και λες τώρα εσύ από μέσα σου, πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Η ταμπέλα όμως, για μένα με εξασφαλίζει την επόμενη θέση. Η επόμενη θέση θα ήμουν πρωθυπουργός. Με αυτό το αφήγημα λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά που είχε χτίσει, αλλά δεν μπορούσε να τελειώσει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί, συγγνώμη που θα το πω αυτό το πράγμα, παιδιά, ο μεγάλος ο Μητσοτάκης το ξεκίνησε. Αυτός διαπραγματεύτηκε. Εσείς πού ήσασταν? Στο Μπούζιος, το οποίο υπήρχε το βράδυ και γλεντούσατε μέχρι το πρωί και φωνάζατε Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, όταν αρχίσαν οι περικοπές. Πού ήσασταν εσείς όταν τα έλεγε ο ίδιος ο μεγάλος ο Μητσοτάκης? Ξέρετε, εμείς, τι ακάγομαι, είπαμε τον Κουέφσκι, μετά τα μπουζούκια, τον Γκριγόροφ. Τον Γκριγόροφ ήταν, δεν ήταν ο Κουέφσκι. Βάλε μια υπογραφή εδώ, πάρω στο καπό του αυτοκινήτου, ήθελαν να βάλουν την υπογραφή για να καταλάβετε με τι είχαν να κάνουν, με τι κομπογιανίτες. μας περνούσαν στον ντούκο όλοι. Οι πολιτικοί, οι δικοί μας, όχι οι ξένοι. Και λέει, τον είπαμε, λέει Σλαβομακεδονία. Κανένας δεν κατάλαβε ότι έχει δοθεί το όνομα. Πώς το κατάλαβες? Όταν υπήρξε η επίσημη, σχεδόν ανεπίσημη μέχρι να επισημοποιηθεί, να το πω έτσι κάπως λίγο αδόκιμα, και ακούσαμε, ποιο ακούσαμε, κυρίες και κύριοι και φίλε Γιάννη, Φύρομ. Το μου τι είναι ρε? Α, τίποτα. Αμάντα Λίρ, κάνε μου λιγάκι μου. Έτσι μας κάναν και εμάς. Μας είδαν σαν μοσχάρια και μας εκμεταλλεύτηκαν. Και φάγαμε τώρα εμείς από το 90, από πότε ήταν, από τις αρχές του 90, όπου ξεκίνησε ο Σόρος να κάνει το παιχνίδι του, να αγοράζει εδώ σιωπές, καταστάσεις όμορφα και ωραία, και εσείς λέτε προδότη τον Τσίπρα. Δεν λέτε προδότη όλους αυτούς που τα 30 χρόνια της συντεχνίας, οι οποίες υπέστη η χώρα και προδόθηκε. Τώρα υπάρχει η επόμενη προδοσία. Ποια είναι αυτή του Αιγαίου? Τυχαίο που ο Τσίπρας έσκασε μύτη. Γιατί υπάρχουν και άλλα ντεσού με αυτό το περίφημο καλώδιο. Αλλά είπαμε, τι βλέπουμε όλοι μας, και το ζητούμενο είναι τι κοιτάμε όμως από αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, κομψότατο, και με την επιστροφή μας ανοίγουμε και τας γραμμάς κατά τας γραφάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του Ευόσμου, στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι Παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο Γκαφατζής Λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε βεβαίως. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 κενό το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiagamoura@gmail.com. Θα ανοίξουμε και τα γραμμά κατά γραφάς, έτσι, να πιάσουμε λίγο κουβεντούλα. Έτσι, 10 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, είναι στην διακριτική σε ευχέρεια για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, κυρίες και κύριοι, γιατί και αυτά συμβαίνουν στις γειτονιές μας. Και άλλα μου λέτε εσείς τώρα εδώ πέρα, και μου λέτε και για την Gil Foil. Τώρα τι είναι, παιδιά, από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις? Δεν έχει κάτι που να υπάρχει εδώ, πράγματα που να συμβαίνουν και να είναι σοβαρά, εντάξει, να είναι σοβαρά δηλαδή για όλους μας. Έχω την εντύπωση ότι τώρα, δηλαδή, είπε η Gil Foil έναν ρεπουμπλικάνο δωρητή να τη δώσει, ξέρω εγώ, λεφτά να κάνει να ράνει κτλ. Παιδιά, δεν είναι, όλοι παντού δεν γίνεται. Το φακελάκι, το γνωστό. Δηλαδή, αυτή είναι για την ψυχή τη μάνα του, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα. Φαντάζομαι πως όχι. Δυστυχώς. Έχει ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είμαστε στο 1-0 στο 50 λεπτό. Έχει εδώ και 5 λεπτά την ώρα που βγήκαμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Σημεία και τέρατα βλέπουμε, θα τα δούμε και στην πορεία εξάλλου όλα αυτά. Και εύχομαι να μας ανταμείψει το ποδόσφαιρο. Δεν το αγαπάνε το ποδόσφαιρο, παρά να δεν το αγαπάμε και εμείς, θα μου πεις τώρα. Μια 12χρονη μαθήτρια έχασε τραγικά τη ζωή της όταν έπαθε αλλεργικό σοκ και ένα milkshake σε καφετερία του Λονδίνου. Και αποφάνθηκαν ότι το μπλέντερ δεν έχει καθαριστεί, γι' αυτό και έπαθε αλλεργικό σοκ, όπου διακομίστηκε εσπευμένα σε μονάδα αντιδυτικής θεραπείας, αλλά δεν. Και φυσικά και το θάνατο του κοριτσιού, στην καφετερία επιβλήθηκε πρόστιμο μόνο 20.000 λίρες. Άξι. Ο ιδιοκτήτης λέει παραδέχθηκε τις παραβιάσεις του, όμορφα και ωραία, και η ζωή συνεχίζεται. Δεν έχει αξία και ο θάνατος πλέον, έτσι. Όπως και αυτή χθες το βράδυ στον Εύωσμο. Το είδατε, φαντάζομαι όλοι, έτσι. Να πίνεις το ούζος, ξέρω εγώ. Να θες να βγεις οικογενειακά. Θα πεις τώρα και το μέρος εκεί πέρα είναι λίγο too much εκεί πέρα, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Και να σου σκάσει μύτη ένας μεθυσμένος και να σε κάνει μπλε μαρέ παραλίγο. Παραλίγο μπλε μαρέ. Έτσι να μπει μέσα κιόλας, να τους πάρει αμπάριζα. Το είδατε το βίντεο. Ποια είναι η επόμενη κίνηση? Τίποτα. Όλα καλώς καμωμένα. Πρέπει να τον κάνανε αυτόν. Πρέπει να ήταν τόσο σουρωμένος που τον κάνανε τύμπανο το ξύλο. Αυτό δεν πρέπει να πήρε χαμπάρι τίποτα αυτό. Γιατί λέει ήταν μεθυσμένος. Μεθυσμένος, αλλά πήγε τράκαρε, ας πούμε, εκεί που τράκαρε, ήξερε να κάνει και όπισθεν, δηλαδή είχε σώστα σφρένες, αντελήφθην κατά κάποιο τρόπο το τι έγινε και το τι δεν έγινε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Να μαθαίνουμε να προσέχετε λοιπόν όταν θα πηγαίνετε έξω, δεν θα κάθεστε από την έξω πλευρά. Θα κάθεστε μόνο από την μέσα πλευρά, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο, να μην κινδυνεύετε από έλευση καμίας μηχανής, κανένα αυτοκίνητο, γιατί οι μηχανόβοι δεν πίνουν. Δεν το κατάλαβα. Για το φίλο των 853, κοίταξε, Sky Meet ο Τραμπ και λέει αλλαγή προέδρου στην Ουκρανία. Βγαίνει τώρα ο Ζελένσκι, λέει ότι είναι έτοιμος να προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία, αλλά ζητά 2 μήνες εκεχηρίας, η οποία θα δοθεί λόγω των ενοικιακών κομματιών, το οποίο δεν ξέρω βέβαια θα γίνει κιόλας, γιατί περιμένουν να δούνε ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκεχηρίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρετε. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που σκεφτόμαστε το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Εάν πιστεύει κάποιος ότι αλλάζοντας τον Ζελένσκι θα αλλάξουν τα πράγματα, έχω την εντύπωση ότι θα είναι χειρότερα τα πράγματα, να ξέρετε. Αν αντιστέκεται κάποιος αυτή την παραβατικότητα των Ρώσων, αυτός είναι ο Ζελένσκι, τέλος πάντων οι Ουκρανοί. Έτσι, εκτός αν εσάς σας θυμάει το γεγονός ότι θα έρθει αύριο μεθαύριο ο Τούρκος και εσείς θα ανοίξετε τα πόδια σας να περάσει. Σωστά. Αυτό ζητάτε από τους άλλους. Ή όχι. Λάθος. Το είπα λάθος, ο Γιάννη. Δεν ζητάνε αυτό, δεν ζητήσαν αυτό. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν θέλουν να μπουν στην Ουκρανία. Με το πρόσχημα του ΝΑΤΟ. Και τι έγινε, πού είναι το ΝΑΤΟ. Τι τους έκανε το ΝΑΤΟ. 4 χρόνια. 4,5 χρόνια, τι 4 χρόνια. Ξεφτιλίζονται. Τους σώνει ο Τραμπ. Γιατί κανονικά πρέπει να φύγει ο Πούτιν, αν φύγει από εκεί, θα σταματήσουν τα πάντα. Ή όχι. Δεν συμφέρει, ναι, γιατί. Εσύ δεν είσαι με τη Ρωσία, άρα δεν είσαι και αντικειμενικός. Ενώ εγώ που είμαι με τη Ρωσία, είμαι αντικειμενικός. Οκ, το αντιλαμβάνομαι και φαντάζομαι να δικαιωθείτε στο τέλος. Και εύχομαι ολόψυχα να δικαιωθείτε μήπως καταλάβετε τελικά ότι δεν θα δικαιωθείτε. Έτσι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να θεωρείς τον εαυτό σου νικητή σε κάτι το οποίο δεν έχεις κέρδος. Έτσι. Να βγαίνει ο παραβατικός αυτός και να λέει ότι πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο. Μου θυμίζει λίγο τον δικό μας εδώ, ο οποίος είναι γεσμένος, ας πούμε, σε όλα, μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει την μακροβιωσιμότητά του, επειδή να συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός. Αυτοί οι παιδιά έχουν λύσει το πρόβλημά τους, όπως και να έχει, τα προσωπικά τους θέματα. Για τα γενικά θέματα της χώρας δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό θα σου δώσουν και το Αιγαίο. Και αν κάνει ο Μητσοτάκης γκριμάτσες ότι δεν θέλει να το υπογράψει και να κάνει αράνι, θα βάλουν τον Τσίπρα. Θα βάλουν τον Τσίπρα. Τόσο απλά είναι. Το έκανε μία, το κάνει δεύτερη. Ναι, όμως η συγχορδία είναι ότι όλοι οι Έλληνες βουλευτές δεν είναι αρνητικοί. Ξέρει κανένας να είναι αρνητικός? Έχετε ακούσει κανέναν ο οποίος να πει όχι, βέτο? Ακούσατε κανέναν? Καλά, δημοκρατίες δεν έχετε? Δεν λέτε ότι υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα? Με το νου μας δηλαδή. Είπαμε, η Ελλάδα δεν έχει πολλά. Το γαμότο είναι ότι εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι δεν έχουμε εμείς, ώστε να είναι αυτή η κατάσταση εδώ που έχει φτάσει και θα συνεχίσει να φτάνει, έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Αλλά εσείς είστε κολλημένοι με τα κόμματα, με τις ιδεολογίες, με τις ιδεολειψίες, με τα συμφέροντά σας και το δικαίως τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα όμως να μην αλλάζουν καταστάσεις. Καλησπέρα μου στον Βαγγέλη από την Βέρεια. Την καλησπέρα μου στον Άκη από τον μαρτυρικό Εύωσμο, ο οποίος πρέπει να ήταν εκεί. Τρόπος του λέγεται να ήσουν εκεί. Στον Εύωσμο αυτό που έγινε δεν σχετίζεται με μέθη και τα λοιπά. Απλά επειδή είμαστε ένα βήμα πριν τα αυτόματα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, κάναμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Τι μαλάσεις. Άκη, είσαι μεγάλο το Μάρι, ρε φίλε. Και εγώ κάθομαι και το διαβάζω σοβαρά το μήνυμα. Να μου χάθεις, να μου χάθεις. Σκέφτεσαι τώρα να σκάσει μύτη στην Ελλάδα αυτά τα αυτόματα, τα χωρίς πιλότο, ταξί και οχήματα κτλ. Κτλ. Γιάννη, εσύ θα κοιμάσαι μέσα, ξέρω εγώ, θα καβαλάς τους άλλους. Ναι, είχε τέτοιο. Με αυτόματα αυτοκίνητα στη Θεσσαλονίκη. Α, είπα κι εγώ. Στην Αμερική υπάρχουν, εντάξει, ξέρω. Υπάρχουν συγκεκριμένα τετράγωνα. Έχουν και στη Νέα Υόρκη ένα κομμάτι και στο Σαν Φρανσίσκο ένα κομμάτι, το οποίο είναι, ξέρετε, τετραγωνισμένα. Καλιφόρνια, το Σαν Φρανσίσκο που είναι? Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Πέρασε έξω. Λοιπόν, αυτό που σου λέω τώρα έχει να κάνει το πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σκέψου τώρα στον Εύωσμο, εκεί που είναι, να μην πω, να μην χαρακτηρίσω, που είναι και μολυσμένη, να σκάσει μύτη κανένα Τέσλα αυτόματο. Να μπαίνει σε όλα τα μαγαζιά. Και σε αυτά που μας διαφημίζουν εδώ, Τσιρτσίδη Μεζέδη και αυτά, όλα αυτά εδώ πέρα θα μπουν μέσα εκεί. Κλατ, τάγκ, ντουγκ. Η καλύτερη διαφήμιση. Θα μπαίνει ένα αυτοκίνητο, θα τρώει και κανένα δύο-τρει και θα λέει μπήκε στο τάδε μαγαζί. Να, τσακ, να η διαφήμιση. Τι άλλο θέλει? Να πάμε. Όχι, εμεί να μην πάμε. Αυτοί θα πάνε. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Ξαδέρφη είναι, ξαδέρφη Δημήτρη. Ξαδέρφη από κοντά κιόλα. Κάτσε να δει και αύριο την ξαδέρφη. Περίμενε. Καλησπέρα στον Θόδωρο. Πασχάλη, καλησπέρα. Κάτι μου λέει ότι στο βάθο ο Αταμάν περιμένει. Ο Αταμάν περιμένει στη θέση του Τριγκέρι. Εντάξει, ο Τριγκέρι αν αποτύχει θα φύγει. Ο Αταμάνας περιμένει. Αλλά ο Τριγκέρι χαίρει της εμπιστοσύνης του κυρίου Μιστακίδη. Και όπως έχεις παρατηρήσει, ο Μιστακίδης δεν μιλάει, κάνει έργα, πληρώνει. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Καλησπέρα στον Τζίμι. Γιατί ψέμα τα λέω? Εντάξει. Ο Μελιτζανάκης λέει, μας πήγε κουβά στο πρώτο. Μελιτσακάκης, βρε. Στο πρώτο μάτς, λέει, το Μίντιλαντ Κοπεχάγη. Εντάξει, ρε φίλε. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ντίμη, και σε όλους που ακούτε και παίρνετε το στοίχημα από εμάς εδώ. Παιδιά, δίνει κάποιες επιλογές. Δεν σου λέει πάνε παίξτε όλα. Διάλεξε κάποια από αυτά που θέλεις. Βάλε και το δικό σου μέσα. Και έχει καλός. Αλλιώς τώρα τζάμπα το συζητάμε. Δηλαδή. Σου δίνει τετράδες, σου λέει υποχρεώ. Θέλει να παίξει ένα παιχνίδι από αυτά. Εγώ σου προτείνω τέσσερα παιχνίδια. Και τα βάζω όλα μαζί και σε περίπτωση γιατί θα τα παίξω εγώ. Παίξε τα κι εσύ. Και η απόδοση είναι τόσο. Τώρα, άμα αφαιρέσει ένα-δύο παιχνίδια και ούτω καθεξής, θα είναι η απόδοση διαφορετική. Συμπλήρωσε τα με τα δικά σου. Όμορφα, ωραία και κάνε. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό το κομμάτι και η επίθεση, σε εισαγωγικά επίθεση, δεν είναι επίθεση, καταλαβαίνω. Αλλά και το θεωρώ, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν θέλει να κερδίζει. Ποιος δεν θέλει να κερδίζει? Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι, αυτά τα βλέπουμε λίγο κάπως τα πράγματα. Καλησπέρα και στο Θοδωρή. Τέλος πάντων. Υπάρχει μια πιθανότητα να φύγει η πρέσβυρα των Αμερικάνων από εδώ. Μετά από αυτά που τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, και είναι αυτό το κλασικό που θα πούμε, το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Τέλος πάντων, μετά από αυτά που αποκαλύφθηκαν, έτσι ότι ζητάει λεφτά από διαδορή, έλα στην Ελλάδα, πολιτογραφή σου Έλληνας, Ελληνίδα, και κάνε βέρτα, δωροδοκίες, αυτά δεν θα σε πειράξει κανένας. Ίσα ίσα θα είσαι και μελιστάλλαχτος και μπορεί να είσαι και στέλεχος καμίας κυβέρνησης. Ασχολήσω λίγο με τα ναρκωτικά, να σε δώσω λίγο μερικά παραδείγματα. Μπορείτε να κυκλοφορείτε σαν υπουργοί με κλεμμένες πινακίδες. Δεν σας πει κανένας τίποτα, γιατί είπαν σε κανένα τίποτα, όχι. Μπορεί τα παιδιά σας να έχουν ναρκωτικά, να χρησιμοποιείται και η ελληνική αστυνομία για να συγκαλύψει την υπόθεση των παιδιών. Δεν ξέρω, Γκίλφοϊλ έχει παιδιά? Έχει, φαντάζομαι, έτσι. Παντρεμένη δεν είναι αυτή, ήταν τουλάχιστον. Γιατί αποκλείται να έχει άνδρα τον οποίο έχει πριν από 20 χρόνια, 30. Καταρχήν είναι άλλος άνθρωπος. Έτσι, αλλιώς ήταν τότε, ήταν πιο, ξέρεις τι ωραία γυναίκα ήταν. Φοβερή γυναίκα, φίλε. Ναι, δεν ξέρω ποιον είχε τέλος πάντων, αλλά βλέπω τώρα πως είναι και λέω, αποκλείται ο ίδιος άντρας να είναι με αυτή την ίδια γυναίκα, που δεν έγινε η ίδια γυναίκα. Τέλος πάντων. Αλλά όπως και να έχει, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό που σας λέω. Δηλαδή, έλα εδώ κορίτσι μου να γίνεις τέτοιο, πώς το λένε, να γίνεις Ελληνίδα, να κάνεις ό,τι παραβατικό θες και εμείς θα σου λέμε ότι δεν ξέρουν οι άλλοι, ρε. Αυτό είναι το φυσιολογικό εδώ. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που έχει επιλεγεί όλη αυτή η κατάσταση τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα δεινά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, για να μας κάνουν τόσο ηλίθιους. Είναι θέμα παιδείας. Έτσι μας εκπαιδεύουν και μας έχουν φτάσει το να θεωρούμε μεταξύ μας, να μιλάμε μεταξύ μας και να αισθάνεται ο ένας πιο ηλίθιος από τον άλλον. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων. Παραιτήθηκε η πρόεδρος της Νορβηγικής Βουλής και ζήτησε συγγνώμη από τον λαό. Ο λόγος? Μια εγκληματική πράξη που δεν συγχωρείται. Φανταστείτε τώρα, η κυρία εκμεταλλεύτηκε ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών, ναι, ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι δηλαδή, που ανήκει στο κράτος. Ο νόμος τους επιτρέπει να μένει κανείς σε αυτό το κρατικό διαμέρισμα μόνο αν το σπίτι του απέχει από το κοινοβούλιο πάνω από 40 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν το σπίτι σου, εσένα το βασικό, είναι 40 χιλιόμετρα μακριά, μπορείς να μένεις σε ένα τέτοιο σπίτι. Αλλά το σκάνδαλο είναι ότι το σπίτι σου απέχει μόλις 29 χιλιόμετρα. Δηλαδή, 11 χιλιόμετρα διαφορά. Σπατάλησε δηλαδή στο κράτος κοντά 11 χιλιόμετρα πολιτικής αξιοπρέπειας, θα το πω εγώ. Η κυρία, ξέρετε ποιο είναι το κωμικό τραγικό της υπόθεσης? Δεν αρκέστηκε μόνο στην παραίτησή της, αλλά ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει από την τσέπη της το κόστος της ζημιάς που προκάλεσε στο κράτος. Άκου προσβολή. Άκου πώς σε φτύνει. Άκου πώς σε φτύνει, Έλληνα, που τα δέχεσαι όλα φυσιολογικά. Και την πληροφορία, η Νορβηγία διαθέτει δημοσιονομικό πλεόνασμα που ξεπερνάει το 3,300 δολάρια, δηλαδή 1,3. Και παρόλα αυτά την παρέτησαν για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών και 11 χιλιόμετρα διαφορά απόστασης. Στη δική μας χώρα, αν ο υπεύθυνος μένει 29 μέτρα από το γραφείο, μπορεί να ζητήσει και ελικόπτερο για να αποφύγει την κίνηση στο πεζοδρόμιο και να θεωρηθεί ως αφοσιωμένος άνδρας του κράτους. Παράξενος κόσμος. Δεν εκτιμούν ποτέ την αξία της ευλογίας στο δημόσιο χρήμα. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ στην Ελλάδα, παιδί μου. Έλα εδώ στην Ελλάδα να γιάσεις κι εσύ. Αυτά σας φαίνονται παράξενα. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι τα περισσότερα σας ενοχλούν αυτά. Έτσι δεν είναι? Σας ενοχλούν τα περισσότερα από αυτά. Εσωτερικά όμως, δεν το εξωτερικεύετε. Εξωτερικά λέτε άλλα πράγματα από αυτά που πιστεύετε. Περισσότερο εξημών. Γι' αυτό και είπαμε ότι κάποιος πρέπει να βρει τον άλλον κάποιο έτσι θα αλλάξει αυτό που θέλουμε να αλλάξει. Προς το παρόν δεν αλλάζει τίποτα. Περιμένουμε. Έτσι, πώς είσαι στον κινηματογράφο και περιμένεις να ξεκινήσει η προβολή, κάτι τέτοιο θα περιμένεις και αύριο και μεθαύριο, παραμεθαύριο. Το party goes on από τα καρτέλ στη χώρα μας. Όμορφα, ωραία. Αγγελικά πλασμένα. Τι άλλο θες, φίλε? Θες κάτι άλλο σημαντικό? Υπάρχει πιο σημαντικό από αυτό? Όχι. Αλλά αυτά τα πράγματα θα πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε τουλάχιστον και να μπορούμε να, να μπούμε στη διαδικασία ότι ξέρεις, εσύ υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Αυτή εδώ η Ελλάδα είναι άλλη. Η χώρα μας τέλος πάντων δεν είναι. Εγώ δεν θα πάω στο εθνικό κομμάτι. Στο εθνικό κομμάτι το χάσαμε. Έτσι, από αυτές τις ελαφρότητες της προοδευτικότητας. Ποιας προοδευτικότητας? Για πέστε μου εσείς, ποια είναι η προοδευτικότητα που πηγάζει? Τα τατουάζ, τα γκράφιτι, η αμάθεια στα σχολεία, τα παιδιά τα οποία είναι απαίδευτα πραγματικά, που δεν ξέρουν να κάνουν πράξεις, που δεν ξέρουν πώς να διαβάσουν, που δεν έχουν δασκάλους, έχουν υπαλλήλους δασκάλους. Για πέστε μου σας παρακαλώ, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί έχετε παραιτηθεί όλων αυτών των καταστάσεων? Και εκεί που μιλάω εγώ ρε παιδιά, βλέπω αυτή την αλητεία που υπάρχει, να πούμε, με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή το χτυπάει, δηλαδή χτυπάνε αβέρτα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν μου αρέσει στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θες να κερδίσεις το μάτς. Και εδώ τώρα κόκκινη κάρτα είναι, φίλε. Σάλιακας. Διεθνής ποδοσφαιριστής. Και δεν τον έκανα λέει τίποτα, τον Αντίνο. Τον έχει δείξει μια τέτοια, να πούμε, κυρίες και κύριοι. Είπε το αλλοδιαιτητής είναι λίγος. Σάλιακας έξω. Με κόκκινη, για να δούμε. Αν πήρε κόκκινη, γιατί τον είδα να πηγαίνει στα αποδυτήρια. Ναι, πήρε κόκκινη. Κάτι φακ λέει ο Νέλστρουμ. Του λέει μας καταστρέψετε εδώ πέρα, θα μας κάνετε, θα μας δράνετε. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το ποδόσφαιρό μας. Μην απορείτε. Φαντάζομαι ότι δεν απορείτε κιόλας, αλλά λέμε ρε παιδί μου, τώρα λέω και κανένα αστείο. Έτσι. Φαντάζομαι να μην απορείτε με αυτά εδώ τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή έπρεπε από το πρώτο, ημίχρονο να παίζει με 10 Ολυμπιακός. Και δεν το λέω τώρα, ξέρετε, εγώ δεν κάνω ούτε το Μακεδονόμαχο ούτε τίποτα. Βλέπω τις φάσεις. Οι φάσεις είναι η φάση με τον Τετέι, θα τη δείτε, που είναι στη σκαριά που την τρώει σαν τελευταίος παίκτης. Λοιπόν, είναι αυτή η φάση την οποία δικαίως πήρε, δεν μπορούσε να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Και τώρα με πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός έχει μισή ώρα μπροστά του, είτε να ισοφαρίσει είτε να κερδίσει ακόμα. Τον έχω ικανό να φάει και δεύτερο. Τόσο απλά. Γιάννη μου. Το μαντήλι σου, γιατί είναι λερωμένο. Λοιπόν, αυτά τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται τώρα να γίνετε πιο σοφοί από αυτά τα πράγματα. Δεν θα γίνετε ποτέ πιο σοφοί. Αλλά σας είπα, ο Παναθηναϊκός είναι εις θέση να κάνει αυτό το απενενοημένο. Δηλαδή εκεί που είναι να ισοφαρίσεις ή να κερδίσεις, να μπει στην διαδικασία να φας και δεύτερο και να τελειώσει η μπουγάδα. Αυτά συμβαίνουν. Έτσι είναι αυτά. Καλησπέρα και στον Τζόρτζιο, καλησπέρα και στον Γιώργο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ρεπορτάζ λέει: αύριο έχει ραντεβού ο Παπασταύρου με την Κιλφόιλ. Αν θα μείνει ή θα φύγει από την πρεσβεία. Ο Παπασταύρου, σαν τι? Θα φύγει, ρε φίλε. Εφόσον αποκαλύφθηκε ότι και δεν είναι οι Αμερικάνοι σε αυτά, δεν είναι Έλληνες. Έτσι. Μόνο με την υποψία, το λεκέ που λέμε, σε τελειώνουμε με τρόπο. Και θα βάλει ενδεχομένως και την ελληνική πλευρά να δράσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αυτό, γιατί είναι σαν να έχει κάνει ανάμειξη σε άλλα πράγματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να παραδοθούμε εν ώψη του καλωδίου. Αυτό με το καλώδιο βλέπετε ότι υπάρχει ησυχία. Όπως ησυχία υπάρχει σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Έχετε προσέξει κάτι? Τώρα, με όλο το συμπάθειο προς την οικογένεια του νεκρού εργαζόμενου στη Motor Oil και του σοβαρού τραυματία. Και ο δεύτερος πέθανε. Δύο πεθάνανε. Ερώτηση. Δεν ξέρω αν έχει απάντηση η ερώτησή μου. Πρέπει να τη διατυπώσω σωστά. Είδατε με εντυπωσιάζει η αφωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης για αυτή την περίφημη έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oils, που νομίζω είναι ο Άγιος Θεόδωρος. Έτσι, τεράστιο. Και μιλάμε βέβαια για μια έκρηξη που θα μπορούσε να ανατινάξει, παιδιά, όλη την Κόρινθο. Τώρα γίναν δύο νεκροί. Εγώ ήξερα μέχρι το μεσημέρι ένα νεκρό. Τώρα πέθανε αυτός μεσημέρι και μετά. Χαροπάλευε αυτός βέβαια. 4:15 το μεσημέρι. Να, αυτός. Μέχρι τις 2:30-3 η ώρα που έκανα το ρεπορτάζ, έβλεπα αυτό το πράγμα. Τώρα συγχωρέθηκε και ο δεύτερος. Αυτό που παρατηρώ όμως είναι, παρατήρησα, δεν είδα κάμερες να συνοστίζονται στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Δεν είδα συνεντεύξεις με φωνές αεωμένες και με πρόσωπα τα οποία έχουν πλάτη προς την κάμερα. Να σας δώσω έτσι λίγο πώς τα στείλουν στις τηλεοράσεις για να είναι εντυπωσιακό, ας πούμε. Έτσι, να βγει ο Κουσουλός και να κάνει θέμα. Τολμάει. Να βγει ο Ευαγγελάτος. Τολμάει. Εγώ δεν θα ρωτήσω αυτό το φτηνό θα πληρώσει κανένας, γιατί ξέρουμε που ανήκει η Motor Oil, ξέρουμε και ποια κανάλια από αυτά τα οποία θεωρούμε συστημικά, δύο τα οποία δεν θα κάνουν καν αναφορά, φαντάζομαι. Τώρα είναι δυνατόν να έχεις εσύ κανάλι και να πεις ότι ξέρεις, θα κυνηγηθεί ο υπαίτιος. Ακόμα και οι πολύ ψύχρεμες κόσμιες, θα τους έλεγα κατά κάποιο τρόπο, και συγκρατημένες ανακοινώσεις της αριστεράς ή των αριστερών κομμάτων, για να γίνω πιο τυπικός, που μόνο συγγνώμη δεν ζήτησαν που τις έβγαλαν, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Δεν είδα επίσης την αντίστοιχη δημοσιογραφία από τον Νίκο, τον Πέτρο και τα άλλα παιδιά, δεν θέλω να πω επιθετά, δεν είδα να προσπαθούν να βρουν κάποιο καζάνι που ξεχύλισε, ποια βαλβίδα εκτονώθηκε, ποιο στιμόνι, ξέρετε τι είναι τα στιμόνια, έτσι, ποιο στιμόνι είχε σκουριά και δημιουργήθηκε όλο αυτό εδώ. Για το Μαζονάκι όμως μάθαμε και που έκανε μανικιούρ η γιατρός του. Θυμηθείτε επίσης και λίγο τη Βιολάντα. Υπάρχει μια σχετική αφωνία ή κάνω λάθος? Μάλλον ιδέα μου είναι. Να με συμπαθάτε. Κομψό, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα να επιλέξεις Λέβητες αερίου Ριέλο. Με 6 χρόνια ολική εγγύηση από την Καλόρια και κορυφαία τεχνική υποστήριξη.
2: Εγώ δεν χαρίζω κάστανα, το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν κάνεις πειράματα με δεύτερες λύσεις. Εμπιστεύεσαι 70 χρόνια ιστορίας. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια. Αξιοπιστία, ιταλική υπεροχή και 6 χρόνια ολική εγγύηση με 0 ρίσκο. Και για να είσαι πραγματικά καλυμμένος, τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Λέβητες αερίου Ριέλο από την Καλόρια.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κωμικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως. Δεν έχει ένα μετάβλητο το σκορ. Καλά, αυτός ο Ζέλσον, τι δουλειά έχεις ρε φίλε εκεί πέρα. Υπάρχει ποδοσφαιριστής αυτός τώρα, τι αστείο πράγμα. Είναι μόνος ο ρε φίλε μες στην περιοχή και κατάφερες. Έχασε και την μπάλα, τα κάνεις όλα και σμαδιά. Μπράβο. 80 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Και θεωρώ ότι μάλλον εκεί θα τελειώσει και το παιχνίδι. Εκτός απρόοπτου, ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει να μπορεί να αντιδράσει κατά κάποιο τρόπο. Να αντιδράσει λέγοντας έτσι. Όπως και να έχει για το. Για το υπόλοιπο 15 λεπτό πιστεύω ότι θα πάει μαζί με τις καθυστερήσεις που είναι αρκετές, ίσως να πάει και παραπάνω, αλλά αν πει θα παίξει το σκορ θα παίξει ρόλο. Αν είναι 1-0, δεν ξέρω αν θα περάσουν τα 7-8 λεπτά. Αλλά αν δεν είναι 1-0, έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα τα ξεπεράσει τα φυσιολογικά επίπεδα, γιατί είχαμε και τις αποβολές, τις τραυματίες. Έχει μια ταινία με την Τζούλια Ρόμπερτς μετά την επόμενη μέρα, που δείχνει τι γίνεται με τα Τέσλα και γενικά ένα χάος που περιγράφει η ταινία χωρίς ίντερνετ.

0: Παιδιά, ουέ και αλίμονο. Στέλιο, καλησπέρα και σε σένα. Ουέ και αλίμονο, φτάσουμε σε σημείο να έχουμε μια εβδομάδα να είμαστε χωρίς ίντερνετ. Το διανοείστε? Έχει περάσει από το μυαλό σας μια εβδομάδα χωρίς ίντερνετ? Τι θα πάθουμε? Εγώ δεν θέλω να το φανταστώ, φίλε, αυτό. Δεν θέλω να περάσει το μυαλό μου, γιατί όλα αυτά τα οποία κάνουμε, έχω την εντύπωση ότι είναι βασισμένα πάνω στο ίντερνετ. Έχει περάσει από το μυαλό σας ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο? Αν μπορούμε να ζήσουμε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ουέ και αλίμονο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην πω τίποτα άλλο. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τώρα τα Τέσλα, άμα κάνουν ράνου και τα λοιπά, δεν είναι. Είπα τους τρόπους επικοινωνίας. Όλους. Ναι. Πόσο μπροστά είμαι? Τρέλανε όλους. Καλησπέρα στον Πέτρο. Πέτρο, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι αντίθετος σε αυτά που γίνονται. Είμαι αντίθετος σε αυτά που δεν γίνονται. Και τι εννοώ, το τι γίνονται. Όταν βλέπω ότι γίνεται κάτι και αυτός που έχει άμεση εμπλοκή και τα λοιπά δεν αντιδράει. Γιατί να αντιδράσει αυτός που δεν έχει εμπλοκή, ρε φίλε? Δεν το καταλαβαίνω. Και στο ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Και στη ζωή μας είναι το ίδιο. Δεν ξέρω. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω πάντως. Μπορώ να κάνω λάθος. Αλλά αυτή είναι η εντύπωση η οποία υπάρχει. Δεν ξέρω τι να σας πω. Υπάρχουν τόσα και τόσα πολλά πράγματα τα οποία μας κάνουν λίγο μερικές φορές μας κάνουν λίγο εντύπωση. Λοιπόν, έτσι δεν είναι έτσι απλά πράγματα. Εξάλλου έχουμε πει εδώ πρέπει να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις που δεν ξέρω αν θέλουμε να τις αλλάξουμε κιόλας, έτσι, γιατί κάποιοι ψιλοβολευόμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε? Βγαίνει ο Γκυζιά, κόκκινη κάρτα και αυτό. Όχι. Παίρνει νόμα έτσι. Έχουμε αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Νόμιζα έχει και δεύτερη κόκκινη. Εντάξει, το έχουμε παραξηλώσει εδώ εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Ουνάη έξω, μπαίνει ο Γιάγκουσιτς. Θα έχει θέμα εδώ. Θα έχει θέμα και καλό θέμα από ό,τι βλέπω. Μακάρι. Μην το μακαρίζετε, παιδιά. Μην το μακαρίζετε αυτό. Μα την Παναγία να μείνουμε ένα μήνα χωρίς ίντερνετ. Συγγνώμη, παλιότερα πώς ήμασταν? Δεν ήμασταν καλύτερα? Την τεχνολογία μου μέσα. Δεν ξέρω, φίλε. Μίτλαντ Κοπενχάγη, γκολ γκολ. Πιασμένο είναι τίμη μου και βασικά όλη η πεντάδα. Έτσι, θα βγάλω με τσακάκι μετά και θα σας κάνει 3-2. Προσέξτε καλά. Μην του δίνετε δικαιώματα. Γιατί ο άνθρωπος το. Και το κατέχει, αλλά και το λέει. Εσύ, Ντίμη, τι έπαιξες? Έτσι, γιατί πρέπει να δούμε και τι έπαιξες τώρα εσύ. Για να είμαστε, τι λες εδώ, δικαίως αδίκως, δεν ξέρω, θα βγει μετά ο Κερνίκος και θα πει τα μελούμενα. Ποιοι δεν έχετε καταλάβει? Εσείς που δεν έχετε καταλάβει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί, κυρίες και κύριοι, να κάνει κάτι, έστω και στα ύστερά του. Ματέο επί ματέο μάλλον, αλλά και ο Ολυμπιακός αντιστέκεται πολύ πιο άνετα από ό,τι φανταζόμαστε εμείς, κυρίες και κύριοι. Πολύ πιο άνετα. Για να δούμε όμως τι μας επιφυλάσσει συνέχεια στον ντέρμπι κορυφής, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Κορυφής, γιατί θα γκρεμίσει τον Παναθηναϊκό από την κορυφή, διότι αύριο ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Καλαμάτα, θα ισοβαθμούν, πάλι θα είναι μπροστά. Οχ, εκεί τι γίνεται? Τίποτα. Ο Ντέσσερ θέλει, φωνάζει, ζητάει, για να δούμε. Πάει για κόρνερ, για να δούμε τη φάση λίγο. Εδώ παίρνει την μπάλα. Τώρα εδώ δεν δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Λέει περίμενε, του λέει. σηκώνει χέρι. Περίμενε, το λέει, γιατί εξετάζεται. Εξετάζεται η περίπτωση. Τώρα δεν ξέρω αν εξετάζεται για corner ή για πέναλτι. Παίζει κανονικά όμως. Δεν είναι διαιτητής, είναι αμήλικτος. Είναι καλοί οι διαιτητές αυτοί που έρχονται. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλοί οι διαιτητές. Σέντρα και σαν αποκρούει ο Δανός. Έτσι. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε φίλο κρατή. Για να ακούσουμε. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ ερώτηση θέλω να κάνω. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω την εκπομπή γιατί είμαι από Περαία. Έχει κανένα δύο ώρες που διακόπηκε το ρεύμα, 2,5.
0: Γιατί δεν έχετε ρεύμα καθόλου?
1: Δεν απαντάνε. Εμείς δεν έχουμε ρεύμα καθόλου σε συγκεκριμένη περιοχή. Ας πούμε στην οδό Αριστοφάνη από πάνω μέχρι κάτω. Έχει κοντά στις 3 ώρες, 2,5 κάπου τόσο. Πήραμε τηλέφωνο στη ΔΕΗ, κανένας δεν απαντάει. Μιλάς με τους αυτόματους, περιμένεις κάνα μισάωρο και δεν μιλάει κανείς. Έχετε καμιά ενημέρωση, ξέρουμε τίποτα?
0: Τίποτα. Πρώτη φορά εγώ το ακούω τώρα γι' αυτό. Πρώτη φορά. Καταρχήν δεν ξέρω που είναι αυτή εδώ που είπες. Αν είναι κεντρική ή όχι, αν είναι μόνο ο δρόμος και δεν είναι τα τετράγωνα του δρόμου. Κατάλαβες τι ρωτάει, εννοώ?
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Είναι η Ανθέων, η κεντρική στην Κάτω Περαία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας κάθετος δρόμος στην κεντρική της Κάτω Περαίας, αλλά από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή από τη Θερμαϊκού επάνω μέχρι εδώ πέρα κάτω, δεν έχουμε ρεύμα. Από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά έχουμε.
0: Δεν ξέρω κάτι. Δεν έχετε δηλαδή καμία ενημέρωση?
1: Τίποτα, κανένας. Είπαμε πως ξέρετε κάτι εσείς να
0: μου πείτε. Όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση.
1: Να έχεις υπόψη ότι στην Περαία, άμα έχεις Κοσμοτέ, έχεις και ίντερνετ με ανοιχτά τα δεδομένα. Αν δεν έχεις Κοσμοτέ και έχεις Vodafone, ούτε τα δεδομένα λειτουργούν, τίποτα.
0: Σκέψου, 2026 και πουλάνε προγράμματα και κάνουν και ράνουν.
1: Ναι. Εντάξει, και χρηματοδοτούμε και με 6 εκατομμύρια περίπου τις.
0: Δεν ξέρω, εγώ τώρα κάνω. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για προγραμματισμένη διακοπή. Εσείς σε ποιο τηλέφωνο παίρνετε, στο κλασικό?
1: Ναι, αυτό που έχει στις βλάβες.
0: Εγώ έχω ένα τηλέφωνο εδώ για να δεις αν υπάρχει κάποια έκτακτη τοπική. Δηλαδή τώρα εσύ είσαι οδός Αριστοφάνη, μόνο εκεί, έτσι?
1: Ναι.
0: Έχει ένα τηλέφωνο 800-400-4000.
1: Αυτό πήρα.
0: Αυτό πήρες, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και τίποτα, κανένας?
1: Τίποτα, δεν απαντάνε, σου λέω.
0: Υπάρχει ένα 11.500 το οποίο είναι μεταψήφιο.
1: 11.500, θα δοκιμάσουμε.
0: 11.500, ναι, 11.500.
1: Ναι.
0: Όπου δηλώνεις εναλλακτικά online, ας πούμε, κτλ. Πάντως δεν υπάρχει καταγεγραμμένο ούτε, πώς το λένε, ούτε σαν έκτακτη. Σκέψου τώρα δηλαδή που είμαστε, έτσι.
1: Τίποτα, εντάξει. Να μην εκφραστούμε καλύτερα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Κουράγιο. Κουράγιο, να είσαι καλά.
1: Κάνουμε κάτι άλλο. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά. Αν υπάρξει κάποια ενημέρωση ή μάθουμε ή μας ενημερώσει κάποιος φίλος ακροατής, είμαστε εδώ να παρέχουμε την πληροφορία, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τώρα να είσαι 3 ώρες χωρίς ρεύμα. Εν έτη 2026. Και να παίρνεις τηλέφωνο και να σου βγαίνουν όλοι αυτοί οι αυτόματοι. Θα μου πεις τώρα, αν ήταν άνθρωπος, τι θα γινότανε? Τι θα έλεγε? Θα είχε καταβασμένο το τηλέφωνο, γιατί θα γινότανε ο πανζουρλισμός. Όταν 3 ώρες μένεις χωρίς ρεύμα, υπάρχει θέμα, φίλε. Έτσι. Υπάρχει θέμα. Και από τη στιγμή που υπάρχει θέμα, θα πρέπει να λυθεί. Τώρα γιατί κάποιος υποσταθμός, κάποια ξέρω εγώ το έτσι, τα αλλιώτικα, είναι αυτό το απλά πράγματα. Αυτό θα δούμε τώρα πώς και τι θα γίνει. Αν και εφόσον υπάρχει για να δούμε τώρα εδώ. Βλέπω και κάποια άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Προς το παρόν. Δεν ξέρω τώρα. Πρέπει να μένει και ένας άλλος φίλος ακροατής εκεί, γιατί μου λέει η Πασχάλη, λέει, όντως δεν υπάρχει ρεύμα. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν αμφισβητούμε εμείς ότι δεν προστεί εγώ τώρα. Μπορεί να δεν λέμε τέτοια πράγματα, γιατί κακά τα ψέματα χρήση ανάγκης. Το ρεύμα είναι, φίλε, σήμερα. Σκεφτείτε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Και με τα νερά. Έχουμε μάθει πολύ αλλιώς. Έχουμε μάθει πάρα πολύ αλλιώς. Και δεν ξέρω, αυτό ίσως να μας κοστίσει. Δηλαδή το πώς θα το διαχειριστούμε αύριο μεθαύριο, γιατί έχουμε μάθει διαφορετικά. 5 μόνο λεπτά καθυστερήσεων, κυρίες και κύριοι. Είμαστε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παραμένει το 1-0. Σας το είπα κιόλας ούτως ή άλλως ότι θα παραμείνει εκεί. Για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία. Κάτι κάνει τη σπαλιακή. Παναθηναϊκός λοιπόν κινδυνεύει να πέσει από την κορυφή. Όχι να πέσει, δεν πέφτει. Να συγκατοικήσει με τον ΠΑΟΚ, γιατί κάπως έτσι θα γίνει. Με το δεδομένο ότι αύριο ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την Καλαμάτα, γιατί πρέπει να υπάρχει και αυτή η προϋπόθεση. Έτσι, να μην είπες εσύ. Λέω κάτσαμε τι υπάρχει πιθανότητα να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ τώρα. Εντάξει, είπαμε να λέμε και κανένα αστείο και να μην τα παίρνουμε όλα. Πώς. Μαύρη θύελα, σούζε τα λογάκια. Εντάξει, δεν ξέρω. Η πραγματικότητα που υπάρχει, φίλε Σταμάτη, είναι ότι τα καύσιμα έχουν εκτοξευθεί λόγω της επίθεσης που κάνανε κατά του Ιράν και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να καλύψει όλα αυτά που έχει κάνει, αλλά μόνο εντελώς, να μην τους χαρακτηρίσω, μπορώ να τον πιστεύουν. Έτσι. Δηλαδή οι idiots και αυτοί οι οποίοι είναι ρωσοπροσκυνημένοι, ρωσολάγνοι, πως θέλετε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε, τίποτα. Δείτε λίγο πότε, πόσο ήταν η βενζίνη το τελευταίο διάστημα πριν να γίνει η επίθεση. Εδώ μόνο με την προϋπόθεση της επίθεσης άρχισε να ανεβαίνει 3-4 μήνες. Αυτοί οικονομούσαν ταξίδι. Πέρα το χρήμα έτρεχε right through στις τσέπες τους και στα ταμεία τους. Εσύ τι έκανες, τα βγάζεις εσύ και τα έδινες σε αυτούς. Και όχι με αυτό τώρα, γιατί έχουμε και άλλο παραγάδι σε αυτή την υπόθεση. Τι κάναμε εμείς δηλαδή. Συνεννούσαμε, δεν συνεννούσαμε. Λέγαμε ναι, να σου τι. Ποιος τα πλήρωσε αυτά, ρε. Τι συνεννείς, με ποιον συνεννείς. Σε τι και γιατί. Ένα, τώρα πλήρωσε. Τώρα γιατί να αντιδράς. Όχι, φίλε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Για μην σας πω τα χειρότερα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Γιατί καλύτερα δεν υπάρχουν, χειρότερα θα υπάρχουν, αλλά εντάξει, ας πουλήσουμε λίγο. Πήγε για να το ξεσκορδελές εδώ, τους άλλους πουλάει εδώ. Αυτό δεν είναι δυνατόν να μην το καταλαβαίνει κανένας εδώ. Εδώ το καταλαβαίνει, γιατί σας είπαμε, ενδιαφέρονται για άλλα πράγματα. Έτσι, ενδιαφερόμαστε για άλλα πράγματα. Και τι έχει να κάνει με το ενδιαφέρον, είναι με οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό το πραγματικό που συμβαίνει. Και αυτό είναι που μας λυπεί κιόλας. Δεν πειράζει. Έχουμε άλλα πράγματα κατά νου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα το τι γίνεται εντός του στρατού με την έκδοση των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων. Δεν περιγράφεται, παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Αντιδρούνε μέχρι και ανώτατοι αξιωματικοί στην έκδοση και το Πεντάγωνο έδωσε νέα σιωπηλή παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τετέι, Ζέλσον, πάλι φασαρίες εκεί, πάλι ο διαιτητής δεν το έχει καημένος. Πού τον βρήκαν αυτόν, γι' αυτό είναι και καλός αυτός, υποτίθεται. Σας βόλεψε, Λελίδη. Σας βόλεψε αυτός, τέλος πάντων. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, λοιπόν, η σιωπηλή παράταση και από 1η Νοεμβρίου έχουν ενημερωθεί οι τράπεζες να ζητούν επικαιροποίηση στοιχείων ώστε να γίνεται η ανάληψη της μισθοδοσίας. Δηλαδή, αν δεν είσαι επικαιροποιημένος με τα νέα δεδομένα, δεν θα παίρνεις τα λεφτά σου. Σας προειδοποίησανε. Το είπε βουλευτής, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Και στους βουλευτές το έχουμε το ηχητικό. Ότι άμα δεν βγάλεις ταυτότητα, δεν θα πληρώνεις. Τόσο απλά. Και φυσικά υπάρχουν στρατιωτικοί όλων των βαθμίδων, έτσι, που αρνούνται την έκδοση της νέας ψηφιακής ταυτότητας, αλλά για δύο συγκεκριμένους λόγους. Για το τσιπάκι που έχουν και τα διαβατήρια και γιατί δεν θέλουν αστυνομική ταυτότητα. Θέλουν να έχουν τη γνωστή στρατιωτική για κάθε χρήση εντός και εκτός στρατιωτικών μονάδων. Σε μικρότερο βέβαια βαθμό, αυτό ίδιο συμβαίνει μέσα στην αστυνομία, στο λιμενικό και στην πυροσβεστική. Αυτά είναι δεδομένα, έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι γεγονός. Ο νόμος είναι του 25, ο 5195. Αν μας ακούνε κάποιοι, θα γνωρίζουν, φαντάζομαι, λίγο πολύ το τι ακριβώς θα δούμε. Λοιπόν, τέλος στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και σταμάτησε την πορεία του Παναθηναϊκού, κυρίες και κύριοι, με 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου από το πρώτο ημίχρονο. Κακό παιχνίδι, όχι αντάξιο των ομάδων. Παλιότερα είχε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ, γιατί έχουν αλλάξει και οι χαρακτήρες ποδοσφαιρικά. Και δυστυχώς έχουμε αυτή την εικόνα, την οποία όσοι το είδατε φαντάζομαι να περάσατε πάρα πολύ ευχάριστα και να αγωνιάτε σε αυτό το καλύτερο πρωτάθλημα, κυρίες και κύριοι, της Ελλάδος. Πρωτάθλημα, συγγνώμη, της Ευρώπης, του κόσμου θα μπορούσα να πω, και όχι μόνο. Αλλά είπαμε, αυτή η στάνη, αυτό το τυρί βγάζει. Να ρωτήσουμε το AI γιατί στην Περαία δεν έχουν ρεύμα. Ντροπή τους και στην κυβέρνηση που δεν με ρύμνησε να βάλει γεννήτρες για τέτοια θέματα. Ξέρεις τι γεννήτρες θέλει, ρε φίλε. Και να σε πω και κάτι. Τώρα είπες για γεννήτρες. Εδώ, ρε φίλε, δεν κάνανε αποθήκευση ρεύματος. 5 χρόνια γιατί δεν τους το επέτρεπαν οι πάροχοι της κυβέρνησης. Οι πάροχοι δηλαδή, οι οποίοι σε πουλάνε το ρεύμα εδώ, δεν επιτρέπανε να υπάρχει αποθήκευση ρεύματος γιατί κονομούσανε τα κέρατά τους στα δίφορα. Καταλαβαίνεις. Και τώρα εξαναγκάζονται εκ των πραγμάτων γιατί έρχονται δύσκολες καταστάσεις και σου λέει κάτσε να έχω και σένα πάλι θα στο πουλάει ακριβά. Μην περιμένει κανένας. Σας είπε κανένας εσάς ότι θα τα παίρνει, θα πληρώνετε φτηνότερο ρεύμα? Δηλαδή επειδή το είπε ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, Χατζηδάκης. Τον πιστέψατε? Καλά, δεν τον πιστέψατε με την Ολυμπιακή. Το πιστεύετε τώρα με το ρεύμα? Τι έλεγε? Ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα κάνουμε τα ράνουμε. Γι' αυτό δεν τον κυνηγάει το κράτος, το σύστημα δηλαδή. Δεν τον κυνήγησε κανένας. Γιατί όλοι οι άλλοι αυτοί που σας έχω πει μαζί με τους κυβερνώντες, οι συμμετέχοντες στην κυβέρνηση, λιγότερο από τους κυβερνώντες, έχουν αυτή την προσέγγιση. Και αυτοί θέλουν αύριο μεθαύριο που θα κυβερνήσουν ή θα συμμετέχουν στα κοινά, να πάρουν και αυτοί το κατητή τους, βρε παιδιά. Μα γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Ελάτε τώρα. Αυτά είναι δεδομένα. Λοιπόν, πάμε. Σηκωμψώ. Θα πάμε σηκωμψώ. Για να δούμε εδώ τι έχουμε. Τελικό, να δούμε και τη βαθμολογία. Να δούμε μία τη βαθμολογία, κυρίες και κύριοι, της Super League, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, με 6 αγώνες ολοκληρωμένους. Εκτός βέβαια του ΠΑΟΚ, το οποίο αναμένεται αύριο, και η Καλαμάτα και εμείς. Η Καλαμάτα θα μείνει στους 4, ο ΠΑΟΚ θα πάει στους 15, θα μοιραστεί την πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά πρώτος Παναθηναϊκός λόγω και του μεταξύ του παιχνιδιού. Θα έχουμε Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αύριο, τέτοια ώρα θα λέμε τον τέτοιον, έτσι τη βαθμολογία, με 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13 στην τρίτη θέση. Τέταρτος θα είναι ο Άρης και ο Όφη με 10. 9 ο Ηρακλής με τον Πανετολικό θα μοιράζονται την πέμπτη θέση. Κηφισιά 8, Αστέρας 5, 4 η Καλαμάτα που θα χάσει. Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος -1, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για ένα νέο κατάστημα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέο κατάστημα For All στη Θεσσαλονίκη, Χαραλάμπου Μούσκου 9, πλατεία Αγίων Αναργύρων. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Καλαμάτα στην Τούμπα και ο στόχος είναι ένας. Η νίκη που θα του επιτρέψει να παραμείνει σε τροχιά κορυφής. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, ξανά ζωντανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Ρωτήστε εδώ μαζί μας. Μιλήσουμε βέβαια και με Nick Mill για να δούμε τι έκανε ο Μάστορας εκεί και τι κάναμε στο στοίχημα στο οποίο αφήνεται υπονοούμενα κατά κάποιο τρόπο το, έτσι, το τι και πώς, έτσι μην τρελαθούμε, γιατί τα κόσια είναι άλλα πραγματικά από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Τώρα βέβαια θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον κύριο Νίκο Μελιτσακάκη, Νίκ Μίλε, κυρίες και κύριοι.
1: Ευτυχώς έκανε το δεύτερο σχόλιο για να μην σχολιάσω εγώ τίποτα.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει. Βαλτός, αν δεν πειράζει.
0: Καλά. Είπαμε, δεν κάνει να σχολιάσει. Βγάζει χαρακτηρισμού. Αν θα σε ρίξουν γενναίες 14, το ραδιόφωνο έχει κάνει σαν μικρό παιδί. Σου λέω, δεν χρειάζεται να σχολιάσει. Βαλτός είναι. Αυτό πώς λέγεται τώρα.
1: Να είναι καλά, είπα. Τέλος.
0: Ο Βαλτός να είναι καλά. Εντάξει. Οκ, πάμε. Δεν είναι, δεν στρίβεις. Δεν σε κάνω.
1: Δεν πάμε στα σημερινά.
0: Μετά θυμώνεις.
1: Την πετάδα που δώσαμε. Καταρχήν δεν ήταν το πρώτο μάτς Μίτλαντ. Ήταν σήμερα. Ήταν το τρίτο μάτς. Πρώτο μάτς ήταν Τσέλσι.
0: Ναι ρε παιδί, με έστειλε αυτό το μήνυμα. Μου λέει
1: ότι... Από το πρώτο μάτς χάσαμε.
0: Ποιο μάτς χάσαμε ρε φίλε?
1: Έτσι έγραψε.
0: Περίμενε.
1: Από το πρώτο μάτς.
0: Κάτσε να βρω. Κάτσε το...
1: Η Μίτλαντ εντάξει έπαιζε σήμερα. Πρώτο μάτς ήταν Τσέλσι.
0: Στον Κουβά πήγαμε λέει πάλι σήμερα πρώτο μάτς. Το έχει το 8-21 Μίτλαντ Κοπεχάγη. Έπαιξε. Ναι, παίζει και άλλα, δεν παίζει τα δικά σου μόνο. Απλά το δελτίο που έκαψε δεν έπαιξε την πεντάδα σου, έπαιξε μόνο το Μίτλαντ Κοπενχάγη.
1: Το οποίο εμείς το δώσαμε και βγήκε όμως.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι λέει.
1: 2-1, ήρθε γκολ το δώσαμε. Κάτσε να δούμε, να δώσουμε.
0: Δεν το έδωσε ισοπαλία.
1: Όχι, ρε, γκολ.
0: Άρα διπλή ευκαιρία ισοπαλία.
1: Όχι, ούτε διπλή ευκαιρία.
0: Γι' αυτό το χάσε.
1: Σούστρα τη φωτογραφία εγώ.
0: Ωραία, αγόρι μου, γι' αυτό το χάσε ο Δήμης. Αυτό λέμε.
1: Α, αυτό στη φωτογραφία.
0: Ναι, αυτό. Λοιπόν, το έχω δηλαδή διπλή ευκαιρία ισοπαλία. 1,84.
1: Τελσιάσο, έβαλε 5. Αλαβές, Ατλέτικο Μαδρίτης, χ 2,5 και είπα κιόλας και διπλό. Αλλά Ατλέτικο Μαδρίτης που είναι πάρα πολύ δυνατή μεταγραφές. Ναι. Μέχρι τον Ντέβιτ πήρε από τη Γιουβέντους και είναι μπροστά, δεν πιάνεται. Κέρδισε μέσα στο Αλαβές, πιασμένο. Μίτλαντ Κοπεχάγη του τέρπι γκολ γκολ 2-1. Μπεσίκτας που είπα είναι πολύ δυνατή φέτος, άσοχη και 2,5 2-1. Και το Μαρκό, κάτι είπαμε για το Μαρκό, μας θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Άσοχη, το δώσαμε, αλλά είπα ότι το Μαρκό θα ανέβει 1-0 και έρθει τη Λάρισα. Φοβήθηκα αυτό το άσο, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: 1-0 και έρθει τη Λάρισα. Και βγήκε 10 απόδοση. Όποιος δεν το έπαιξε.
0: Ας πρόσεχε. Όχι, το έπαιξε, εντάξει, οκ. Okay.
1: Και στην πετάδα του Ολυμπιακού, ξέρεις τι χάσαμε, το είπες κιόλας και έκανα, και εγώ έκανα, αλλά και αυτό ήταν καθαρά θέμα τύχης, ένα σώσο στην αιστεία μόνο του Σίλβα αυτού.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτού, γιατί έκανε και το τέ και και τα πόρτα, φάγανε και από δύο κίτρινες, καλά τι κίτρινες, εδώ έβγαλε στο Παναθηναϊκό, έβγαλε 7, 8 πόσες έβγαλε.
0: Άστο, η διατησία είναι τραγική, στο πειθαρχικό, εντάξει.
1: Τραγικός σε μια φάση.
0: Κάνει ο
1: το κάνει αυτός ο Πουέρτα ένα φάουλ τον Αντίνο, δεν τον δίνει τίποτα και στην επόμενη φάση βγάζει κάρτα στον Αντίνο. Δηλαδή εντάξει, δεν σχολιάζει η διατησία.
0: Δεν είναι, όχι, η διατησία ήταν τραγική σου λέει.
1: Να πω κάτι, ρε Πασχάλη, δείχνει μόνο 5 λεπτά, ενώ μέσα καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει. Δείχνει 5 λεπτά και το σφράει πότε, στο 4.40. Ούτε θα πέντε περίπου.
0: Σου είπα, δεν ξέρω ποιο ήταν διατητή, αλλά όποιο και να ήταν.
1: Έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός, τέλος.
0: Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
1: Ναι. Κοίταξε,
0: και φάνηκε όμως, από την αρχή αυτό, έτσι.
1: Κοίταξε, φάνηκε, ξεφάνηκε, εγώ θα πω γιατί είχα στο Παναθηναϊκός. Γιατί ο καλύτερος ξέρος παίκτης που πάρει στην Ελλάδα ήταν σήμερα 0, Ουνάη, 0.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα ήταν 0, δεν έκανε ούτε ένα σουτ, ούτε μια τρίπλα, ένα σουτ στην αιστεία, τίποτα. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς, διαφωνείς, ξένος.
0: Κοίταξε, τι εννοεί. Ο καλύτερο ξένο για να είναι σημαίνει ότι πρέπει σε κάθε αγώνα να είναι διακριθέντα.
1: Μέχρι τώρα ήταν. σήμερα ήταν 0.
0: Σε ποια μάτς, με ποια μάτς ήταν?
1: Έλασε, έχει βάλει κάτι γκολ μόνο
0: στο τώρα. Καλά, τώρα αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος. Ο οποίος βάζει γκολ είναι ο καλύτερος παίκτης.
1: Έχει ποιότητα, ρε Πασχάλη.
0: Ποιότητα δεν αντιλέγει κανένας ότι έχει, αλλά πρέπει να τη δείχνει. Ας πούμε, αν δεν τη δείξει με τον Ολυμπιακό, ποιο θα είναι την Κηφισιά.
1: Εντάξει, okay. Άμα το δείξει σήμερα.
0: Με αυτό δεν λέμε.
1: Το μάτς, αυτό πού θα το δείξει. Και να σου πω και κάτι. Σήμερα παίζανε 7-8 παίκτες του Παναθηναϊκού που δεν έχουν παίξει ποτέ στο Καραϊσκάκι. Εσύ τουλάχιστον έχεις παίξει και 3 μάτς εκεί.
0: Αυτό δεν είναι παρονομαστής τώρα.
1: Και αυτό είναι. Ξέρεις τι υπάρχει αντιπαλότητα από τον Ολυμπιακό. Τα ξέρεις, τα γνωρίζεις. Οι άλλοι ήρθανε τώρα Μαροκινοί. Σήμερα έχει 3 Μαροκινούς εθνική Μαρόκου. Οι οποίοι παίζουν εθνική Μαρόκου. Και δεν κάναν τίποτα και οι 3. Έβαλε και τον Εντίν, έκανε αυτό το τέλος. Την έστειλε. Εγώ μέσα την έστειλα. Να δώσει την έστειλα στα Περιστέρια να μου πει στου φιλάδου του Ολυμπιακού οργανωμένου την έστειλε την μπάλα. Τέλος πάντων. Τελείωσε τώρα. Τα καταφέραν. Είμαστε όλοι αγκαλίτσα. 15-15, 14-13.
0: Ωραία. Πάρε λίγο μια ανάσα να πάρουμε λίγο το φίλο του Κροατή. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε!
0: Καλώ την.
1: Τι ανάσα να πάρω τώρα.
0: Τι ήθελα.
2: Ολυμπία και
0: τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, μα τι μας ανακατεύσε μας. Με τον Παναθηναϊκό έπαιζες. Θεία, με τον Παναθηναϊκό έπαιζες.
2: Γιατί τι είναι ο Παναθηναϊκός, καμιά πεταμένη ομάδα.
0: Δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο.
2: Ενώ ο Πάοκ.
0: Με μένα θα ανταγωνιστείς, είσαι από κάτω μου, να ξέρεις.
2: Είσαι?
0: Εσύ είσαι από κάτω μου, λέω.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Όσο χρειάζεται για να είσαι από κάτω.
2: Καλά.
0: Κερδίσατε με τη βοήθεια της διατησίας, βγάζεις και στόμα τώρα.
2: Ποια διατησία, μια χαρά ήτανε.
0: Ναι, και δύο τρομάρες.
2: Πού σε πήρα και διατησία.
0: Εμένα προσωπικά καθόλου. Ρώτα κανένα Παναθηναϊκό να στα πει. Αυτό που έζησε.
2: Του Τσούζη που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
0: Α, γι' αυτό λες,
2: Γιατί άλλα περιμένανε.
0: Όπα.
2: Άλλα περιμένανε οι Παναθηναϊκοί και άλλα τους βρήκανε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι πάνε αυτά. Έτσι δεν είναι, Νικολάκη.
1: Ας έμενε με 10 παίκτες στο τέταρτο και με το τέκ, θα σου έλεγα εγώ.
2: Και το αποτέλεσμα. Όταν ήταν από ποια μονίσια κόκκινη.
1: Συμφωνώ μαζί σε όλα.
2: Μα τώρα τι, πού είναι ο Τετέι. Ο Τετέι πού ήταν καλός ο...
0: Η φάση εκεί είναι κόκκινη, έτσι. Εκεί ο Τέκιος ο Γεωργιανός.
1: Και αλλάζει όλο το μάτς.
0: Αλλάζει όλο το μάτς εκεί, ναι. Και την πνίξανε, ούτε είδανε, ούτε είπαν τίποτα.
2: Πού ήταν, δεν υπήρχε Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, δεν υπήρχε.
0: Σοφία, άστο ρε κορίτσι μου τώρα. Αυτό δεν είπε, σε είπα τώρα, σε ευνόησε. Κάνε λίγο την παλαβή, σε ευνόησε ο διαιτητής τώρα. Τώρα τι είναι αυτό που λες.
1: Σοφία.
2: Ο διαιτητής καθόλου.
0: Εντάξει.
2: Σοφία. Σοφία. Κάρτα είναι κάρτα.
0: Εντάξει.
2: Καθόλου.
1: Σοφία, αντί να πεις ότι ούτε ο Ολυμπιακός υπήρχε και είδαμε ένα χάλια μάτς, μου λες δεν υπήρχε Παναθηναϊκός. Ήταν τώρα αγώνας αυτός.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
1: Σε τι πράγμα. Δύο σούτ στην εστία.
0: Σε εντυπώσεις βρε, 12 τελικές έχει.
2: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
1: Δύο σούτ στην εστία ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός.
2: Ο Άγιαγκας και μετά ο Παναθηναϊκός ζωή.
0: Καλό βράδυ Σοφούλα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια. Παρακαλώ, επόμενος.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδί.
3: Μια και είναι και ο Νίκη εκεί. Να πούμε κάτι.
0: Δυο πράσινοι μαζί.
3: Επειδή τα έχουμε πει και εσύ και στις Αθήνα σε ένα ραδιόφωνο και εδώ και τα έχουμε πει πριν. Δεν ξέρω αν έχουν ακουστεί. Τα είπαμε αλλού. Νίκ, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ντέσσερς. Πώς φορτωθήκαμε αυτό το παλτό, πώς γλίτωσε η ΑΕΚ, ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεύτερον, ο Τετέ, άμα δεν χάσει 10 κιλά, δεν μπορεί να παίξει ούτε στο χωριό μου. Μπάλα.
1: Το παιχνίδι δεν το είδα και... Το βοηθάει όμως αυτό μπροστά.
3: Ποιο τον βοηθάει, Νίκ.
1: Ο όγκος του.
3: Για σούμο πάμε ή για μπάλα.
1: Κοίταξε, καταρχήν αφισβήτησε στους Τρέζερς, ο οποίος παίζει δίπλα στον Όσιμεν, οι δυο τους διάδα μπροστά στην εθνική, έτσι.
3: Μη μου λες ρε και εθνικές, ρε Νίκο, μπορείς να πεις εσύ τι έχεις ζει από αυτό το παίκτη. Ο άνθρωπος είναι βαρύς, να πούμε, εκτός τόπου και χρόνου. Στα ευρωπαϊκά τον έβαλε μέσα αλλαγή και δεν κράτησε μια φορά την μπάλα.
1: Εντάξει, πολλούς τραυματισμούς. Πολλούς τραυματισμούς.
3: Ποιους τραυματισμούς, τώρα μου το γυρίζεις αλλού. Μέχρι τώρα μου έλεγες παίζει.
0: Ζιμπεκιά κάνεις τώρα, καλά σε
1: λέει. Δηλαδή εθνική παίζει ο άνθρωπος με τον Όσιμεν τώρα δίπλα στα χρόνια.
3: Τώρα θα με βάλεις πάλι να μαλώσω για την εθνική που τους είπα δεν υπάρχει εθνική και μας απειλούν και όχι, μας βρίζουν στα ραδιόφωνα.
1: Εθνική με τον Όσιμεν είπα.
3: Μισό λεπτό επειδή βγαίνεις εκεί και εσύ και στον αμέσο. Καταλαβαίνω τη δουλειά σας και ότι είναι λεπτή η θέση σας. Δηλαδή βγαίνουμε και λέμε ότι δεν υπάρχει εθνική και η K19 της Γερμανίας μας έκανε πλάκα και μας πουλάτε τον παπά για εθνική και για Γιωβάνοβιτς και για τρομερά παιδιά. Και λέμε δεν υπάρχει. Ποδοσφαιριστής Κωνσταντέλιας και θα μείνει ταλέντο από πέρσι, τα λέμε, δικαιωνόμαστε. Δεν έχει πόδια, δεν ξέρει να φυλαχτεί. Και κάθεται και μας γράφεται ό,τι να είναι. Τι είναι η μπάλα. Άλλο ξέρω μπάλα και άλλο μπορώ να παίξω και παίζω μπάλα.
1: Εσύ αφισβητείς.
0: Να πω κάτι, το είπα και στην ώρα της μετάδοσης, τέλος πάντων, του αγώνα. Ο Τετέ, αν δεν είναι πώς το λένε, όχι μόνο άπειρος, δεν ξέρω αν έχει και το απαραίτητο μυαλό να διαχειριστεί όλα του τα προσόντα και πόσο μάλλον να σκέφτεται σε κρύες καταστάσεις. Δηλαδή στη φάση που φεύγει μόνος του με τους δύο αμυντικούς του Ολυμπιακού και πάει και σουτάρει την ώρα που τον έχουν κλείσει, καταδεικνύει ότι το μυαλό του θέλει να ανεβάσει στροφές. Δεν τις έχει τις στροφές από τη βλέπω.
3: Πασχάλη, εγώ παρεξηγούμε από τον τρόπο μου, από την αγανάκτηση. Αλλά σε όλα δικαιώνομαι. Αλλά απλώς δεν υπάρχει αρχείο να τα παίζετε αυτά που τα λέω.
0: Τώρα μην είναι αυτό τέτοιο, αυτό χειροκροτήσει.
3: Δεν επαίνουμε, αλλά όχι και να μας απειλούν επειδή τους...
0: Εντάξει τώρα, άσε τι σε κάνουν, δεν με ενδιαφέρει εμένα τι σε κάνουν. Εδώ που μιλάς δεν σε απειλεί κανένας, άστο.
3: Γιατί και εσύ το κάνεις, γιατί μιλάμε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή με τη Γερμανία.
0: Τι σε απειλούμε εμείς, δηλαδή, τι κατάλαβες, απειλούμε.
3: Η χειρότερη εθνική όλων των εποχών και
0: μετά. Καλά, άστο εθνική τώρα. Και μιλάμε για το Τετέι, ρε παιδί μου. Τετέι, εγώ θεωρώ ότι αν βάλει μυαλό, δεν ξέρω αν μπορεί κιόλα. Θα γίνει μεγάλος ποδοσφαιριστής. Προς το παρόν, δεν βλέπω.
3: Πασχάλη, ταλέντο έχουν πολύ, σου το είπα, δεν αφισβητούμε το ταλέντο του. Για καλό του
0: ταλέντο. Το μυαλό του αφισβητούμε από εδώ και πέρα.
3: Δηλαδή πρέπει και καλά όποιος είναι στην ομάδα μας να τον κάνουμε Θεό. Ό,τι κάνουν οι δημοσιογράφοι.
0: Να, τώρα πρόσεξε λίγο τώρα. Για να καταλάβεις την ευρύτητα της κατάστασης ενός ανθρώπου που είναι παθιασμένος με έναν ποδοσφαιριστή, είπες για τον Κωνσταντέλια και λέει ο άλλος 30 εκατομμύρια μεταγραφή την έκανε και λίγο πιο ακριβή. Αυτός...
3: Και τι σημασία έχει.
0: Αυτό.
3: Εγώ σου έχω πει ότι ούτε ο Τζόλης θα παίξει μπάλα, ούτε ο Κωνσταντέλιας. Ο μόνος που μπορεί να παίξει και αυτός με επιφύλαξε είναι ο Καρέτσας. Και θα δικαιωθώ στο τέλος. Και ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί σου είπα και πριν δύο μήνες. Είδα τον Τζάπρα και τον Πατελίδη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και βγήκα και σου είπα ότι δεν ξέρουν να φυλάξουν τα πόδια τους. Ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής σε τέτοιο επίπεδο. Πέρα από την μπάλα, όλοι ξέρουν έχουν κάποιο ταλέντο. Αν δεν ξέρεις να φυλάξεις τα πόδια σου, δεν παίξεις μπάλα.
0: Σωστό. Θέλει μυαλό για αυτό το πράγμα όμως. Δεν είναι έτσι απλό.
3: Και ο Τετέι και μετά μια εβδομάδα τραυματίστηκε. Έγινε μάμες. Με λέγανε μετά έκαψε στον παίκτη. Τα ακούς Νίκ.
1: Και τον Τζόλε αφισβήτησες πριν, έτσι.
3: Δεν τον αφισβητώ. Έχει μια έκρηξη, ένα γατάκι είναι. Δεν έχει ψυχολογία μεγάλου παίχτη. Και πώς αφού πήρε μεταγραφή, μπράβο του μαγιά του.
1: Όλοι οι Αγγλία μιλάνε για τον Τζόλ και εσύ μου λες έχει μια έκρηξη.
3: Και Άγγλια μιλάνε. Εγώ δεν τα πιστεύω τι μιλάνε. Εγώ λέω ότι εγώ λέω ότι
1: βλέπω. Εγώ διαβάζω τα site.
3: Τι μιλάνε ρε, μιλάνε τώρα τις δημόσιες σχέσεις.
1: Τι γράψαν οι Άγγλοι. Εγώ τα διαβάζω, μπαίνω όλη μέρα διαβάζω. Και λένε ευτυχώς που ήρθε Τζόλ, μπας και βάλει κανένα γκολ ο Γιόκερ.
3: Άσε τώρα τι μου λες, Νίκη, εσύ τώρα.
1: Όχι Έλληνες.
3: Δεν με ενδιαφέρει ποιος γράφουν. Οι Άγγλοι γράφουν παραμύθια, πουλάνε. Όχι, είναι εμπόριο το ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Τι μου λες για την Αγγλία τώρα.
1: Παντού είναι εμπόριο.
3: Εσύ τι βλέπεις. Εσύ σου γεμίζει το μάτι ο Τσιόλης ότι είναι μεγάλος παίκτης. Ολοκληρωμένος παίκτης.
1: Τα νούμερα του τα λένε όλα.
3: Ποια. Α, τώρα θα γυρίσουμε στα νούμερα. Εσύ τι βλέπεις, ρε.
1: Μα αυτό ποδόσφαιρο νούμερα είναι.
3: Ποια είναι νούμερα, όχι νούμερα είναι αυτοί που κονομάνε, οι μανατζαρέ είναι τα νούμερα και αυτοί που κονομάνε, ποια νούμερα.
1: Αυτό είναι άλλη συνήθεια με τους μανατζαρές, άστο. Μιλάμε για νούμερα, γκολ και ασίστ.
3: Άντε πάλι γκολ και ασίστ μου λέει, τι γκολ και ασίστ.
1: Όσο, για αυτό που είπες για το Τετέι, ένα λεπτό θέλω να με ακούσεις. Πρέπει κάποιος να το πιάσει, να το πει, κοίταξε να δεις, μου θυμίζεις τον Καραγκούνι. Μου θυμίζει τον Ιωαννίδη για κάποιο διάστημα.
3: Μισό λεπτό τώρα, θα μαλώσουμε μεταξύ μας, δηλαδή πας εσύ.
0: Να το κάτω.
3: Συγκρίνεις μισό λεπτό τώρα.
1: Πέφτει και κάνει ότι το κάνω φάουλ. Σταμάτα. Γιατί δεν παραδέχεσαι αυτό που λέω.
3: Ποιος Καραγκούνης και ποιος Ιωαννίδης τον ακουμπάνε και πέφτει κάτω. Μας τρελάνεις τώρα.
1: Δεν το κάνει αυτό το πράγμα.
3: Ο Ντετρέ δεν ξέρει να φυλάξει τα πόδια του. Του χτυπάνε συνέχεια στον αχίλιο.
1: Κάνε σε ευρωπαϊκά τα παιχνίδια.
3: Δεν ξέρει να προστατευτεί ο άνθρωπος. Είναι βαρύς, ρε, το καταλαβαίνεις. Δεν ξέρει να προστατευτεί.
1: Δεν απαντάς αυτό που σου λέω όμως.
3: Τι λες, δεν μου απαντάς. Μου σύγκρινες τώρα τον Τετέι και τον Κωνσταντέλε με τον Καραγκούνη. Δεν έτρωγε φωτιά ο Καραγκούνης, θα μας τρελάνεις.
1: Καλά,
3: είναι, ο είναι ο ξύλο Ιωαννίδης.
1: Κέρδιζε σε κάθε μάτι 10 φάουλ που δεν τα φάουλ τώρα.
3: Τι είναι ποια κέρδιζε τα παραμύθια που λένε γάβρι, τα λες και εσύ. Έτρωγε τις κοτσιές του αιώνα.
1: Αντικειμενικός κέρδιζε.
3: Αντικειμενικός είσαι.
1: 10 φάουλ μόνος του.
3: Καλά τα έκανε και τα έπαιρνε. Τα έπαιρνε γιατί ήξερε να φυλαχτεί και ήξερε πότε να πέσει. Γιατί ο Σαραμπάκος άμα δεν ήξερε να φυλαχτεί δεν θα έπαιζε μπάλα ούτε 2 χρόνια. Τις βλακίες που λένε άλλοι μου λες και εσύ.
1: Ο Ιωαννίδης τον έβαλε κατά.
3: Ρε, μου είπες τώρα για τον Ιωαννίδη, ρε, τώρα με τρελάνετε, ρε, πήγε να του κόψει την μπάλα στον Παναθηναϊκό, Γιωβάνοβιτς, έβαζε το σπόραρ μέσα, μας γυρίζανε τα άντερα. Έβαζε το σπόραρ επειδή ήταν παίκτης και τον πήρε μεταγραφή, ήθελε να κόψει την μπάλα τον Ιωαννίδη, τον έβαλε κατά λάθος σε κανένα δυο παιχνίδια και ξελάσπωσε τον Παναθηναϊκό. Και μου λες τώρα τον Ιωαννίδη που τρώει το ξύλο της αρκούδας και κακώς το τρώει. Τον έβαλε κατά λάθος στην Εθνική με την Ολλανδία και έκανε το παιχνίδι μόνος του με τον Μασούρα, το έκανε 2-0. Με ανύπαρκτη εθνική. Και μου λες εσύ τώρα για Τσιόλη και για Κωνσταντέλια και για Καρέτσα. Ένας Ιωαννίδης μόνος του με το Ξυλίκι και με το Μασούρα που έχει λίγο εμπειρία σου κάνανε το παιχνίδι 2-0 από το πουθενά. Και στο δεύτερο ημίχρονο σε κάνανε γιογιό. Και η K19 της Γερμανίας σε έκανε γιογιό, δεν μπορούσες να αλλάξεις μια πάσα. Ποια εθνική πουλάτε το Παπατζηλίκι. Και τα μωρά του Γιωβάνοβιτς, τα παραμύθια, τον Νέσο Σνίν, τα σεμένα τα παιχνίδια. Οι δημόσιες σχέσεις. Εγώ σου το υπογράφω και να το θυμάσαι και σε βάζω και στοίχημα. Η εθνική σε μεγάλη διοργάνωση δεν πρόκειται να ξαναπάει. Γιατί... Μόνο με απευθείας ανάθεση.
1: Αν γίνω.
0: Απευθείας ανάθεση.
1: Για τη διοργάνωση που λες συμφωνώ και εγώ.
3: Τι συζήτηση κάνεις.
1: Για τη διοργάνωση που λες συμφωνώ και εγώ ότι είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι, αυτή η διοργάνωση.
3: Γιατί δεν είναι σήμερα παιχνίδια σε συνέσιο. Ήρθε όλα στο κλόμπι
1: με την κάπα 19 να πούμε. Δεν παίζουν για αυτή τη διοργάνωση. Ξεκάθαρα.
3: Και πού την είδες και έκανε, και επειδή είπαμε τον άλλον ο Κωνσταντέλες δεν έκανε ακόμα τίποτα, τι έκανε ο Κωνσταντέλες, αποκλείστηκε από την Μπραν. Έμεινε εκτός Ευρώπης από την Μπραν, από την πειραρία της Νορβηγίας. Τι επιτυχία έχει κάνει ο Κωνσταντέλες. Δεν σου λέω δεν έχει ταλέντο, αλλά το είπα πριν 2 χρόνια. Άμα δεν βάλει μυαλό και δεν δουλέψει όπως πρέπει, δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Και εγώ είχα ταλέντο. Μπορούσα να τρέξω, είχα τα πόδια, έκανα προπόνηση.
1: Τα
3: παξιώνεις
1: όλα, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
3: Δεν τα παξιώνω. Να λέτε αυτά που βλέπετε, καταλαβαίνω τη θέση σας, αλλά μην πουλάτε τόσο παραμύθι τον κόσμο να πούμε. Και μετά λέμε γιατί ο κόσμος εξαγριώνεται και γιατί μαλώνει και γιατί
1: παραμύθι. Ένα παραμύθι πες μας.
3: Είναι ολοκληρωμένος παίκτης ο Κωνσταντέλες Αμετρελάνης. Πού ήταν με τη Δανία στα προκληματικά στα επίσημα. Ήρθε η Δανία και σε έκανε γιογιό.
1: Είπε κανείς ότι είναι ολοκληρωμένος. Θέλει δουλειά το παιδί, αλλά ξέρει μπάλα. Πώς θα γίνει.
3: Μου άντε πάλι, και εγώ ήξερα μπάλα ρε φίλε. Και εμένα στο χωριό μου με έλεγε Βαμπάσελο προπονητής, αλλά δεν έπαιξα ποτέ μπάλα.
1: Ποιος σου έλεγε ότι ξέρει μπάλα, η μαμά σου που απάντησε.
3: Τι σχέση έχει, ξέρω μπάλα ρε.
1: Εδώ μιλάω εκατομμύρια το λένε ότι ξέρει μπάλα.
3: Ρε τον Κυριάκο τον Παπαδόπουλο που πήγε στον Ολυμπιακό και μετά στις Άλκες, στο χωριό μου τον παίζαμε 15 χρόνια για πλάκα, τον περνούσαμε 3 φορές. Και τον κοροϊδεύαμε και αυτός πήγε στις Άλκες. Τι μου λες ποιος ξέρει μπάλα. Δούλεψε το παιδί.
1: Ποιο μάγκα σκότερα, αυτός πήγε σ' άλλη και εσύ που δεν πήγες πουθενά.
3: Ναι, αλλά μην μου λες ποιος ξέρει μπάλα. Δεν παίζουν αυτοί που ξέρουν μπάλα. Μπάλα παίζουν αυτοί που δουλεύουν και αυτοί που τους μπρόχνουν. Δηλαδή θες να μου πεις εσύ τώρα ότι παίζουν οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, ποτέ. Συμφωνώ.
3: Εκεί θέλω να καταλήξουμε. Μην τα παραφουσκώνουμε.
0: Σε αυτό, που λέει, σε αυτό που λέει και ο ακροατής, πες το όνομά σου. Ποιο όνομα, με τι όνομα σε φωνάζουμε σένα.
3: Ποιον, εμένα.
0: Εσένα, ναι.
3: Δεν μου λένε όνομα, δεν λέω όνομα. Εγώ δηλώνω Καντάρας από σήμερα, αρχιλιστής Καντάρας.
0: Πώς?
3: Καντάρας.
0: Τι θυμίζει
3: ο φίλος ο Γιανκούλα. Μάλιστα. Ο αρχιλιστής της Ελασσόνας. Εγώ δεν είμαι ο Καντάρας
0: καλά, κρασά,
3: από το
0: κύπρο. Καλά κρασά, ωραία. Ωραία, εντάξει έγινε, ευχαριστώ, κλείσε. Ευχαριστώ. Νίκο, αυτά που λέει ο ακράτης, τα είπε ευγενικά με ποδοσφαιρικό τρόπο. Ο Τσιάρτας. Έχεις ακούσει τη συνέντευξή του που έκανε?
1: Όχι.
0: Εκεί ήρθε η κουβέντα στον Κωνσταντέλια και είπε ρε παιδί για τον Κωνσταντέλια ότι είναι πολλά τα λεφτά για έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει πολύ βασικά πράγματα. Ούτε Champions League σε αυτή την ηλικία, ούτε στη Μένα, ούτε διψήφιους αριθμούς σε assist, goal και αυτά εδώ κτλ. Σε όλα αυτά τα πράγματα, δομικά δηλαδή, που τοποθετήθηκε, γιατί νομίζω ήταν παρουσία και άλλων ποδοσφαιριστών.
1: Α, το άκουσα, το διάβασα.
0: Μπράβο. Ναι, όχι, το είδα, γιατί, το βιντεάκι.
1: Είπε μάλιστα, ότι αν έπαιζε Champions League θα πήγαινε 50 εκατομμύρια με αυτή τη λογική.
0: Ναι, δεν είναι μόνο με αυτό. Είναι ότι το εξής. Το μόνο, λέει, το οποίο έχει και πρέπει να δουλέψει, μάλλον όχι να δουλέψει, είναι από τα χαρίσματα τα οποία έχει ένας ποδοσφαιριστής, είναι η πρώτη υποδοχή και η προσποίηση. Ναι. Αυτά είναι βασικά πλεονεκτήματα στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Σε όλα τα άλλα όμως, βλέπεις ότι οι τιμές είναι, πώς να σε πω ρε παιδί μου, θεωρώ πλασματικές. Δηλαδή πολλά τα λεφτά, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες εποχές που είχαν άλλοι ποδοσφαιριστές που ήξεραν και μπάλα και καντάρια κτλ. Κτλ, δεν αμύφθηκαν όπως έπρεπε να αμυφθούν.
1: Αδικήθηκαν.
0: Το έχει πει και ο Ιμπραήμοβιτς, όχι για τους Έλληνες. Ποιους Έλληνες? Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, και οι άλλοι ποδοσφαιριστές τύπου στο επίπεδο Ιμπραήμοβιτς, λέει, σήμερα με μία τρίπλα, νομίζω στην καριέρα του, στην καριέρα Τηλεσπόρτ, το έχει κάνει συνέντευξη το καλοκαίρι.
1: Θεός για μένα αυτός.
0: Εντάξει. Ότι με μία τρίπλα και με μία σέντρα και με ένα γκολ παίρνουν, λέει, παραπάνω από ό,τι αξίζουν. Γι' αυτό βλέπεις, λέει, και το ποδόσφαιρο έχει καθίσει. Γιατί ήταν η κουβέντα, η ερώτηση ξεκινούσε από Μέση, Ρονάλντο, η επόμενη και των δικών τους, ας πούμε, ονομάτων. Ποιοι είναι οι επόμενοι οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν τον κόσμο ώστε να βλέπει και να λέει ότι ναι, βλέπουμε ποδόσφαιρο. Καλά.
1: Λέει αλήθεια, δεν μας έρθει τίποτα.
0: Πώς, ναι, όχι, αυτός είναι. Εντάξει, αυτός είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι ο Ήμπρα.
1: Είδες όταν το αποχαιρετιστήριο με τη Μίλαν στο γήπεδο?
0: Όχι, δεν το είδα, γιατί πάω στον επόμενο κροατή. Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας, Ποσφάλη.
0: Γεια χαρά.
4: Λίγο προηγουμένως τα έκανες αχταρμάρε, φίλε. Τα είπες όλα μαζί λέγοντας αχταρμάρε, όλα μαζί είπες τα θέματα. Έπιασες μια την Κλειφόιλ, μετά έπιασες τη Ρωσία, μετά δεν ξέρω.
0: Ναι, πες μου εσύ τι θέλεις τώρα, άσε τι έκανα εγώ. Τι πήρες να πεις, τι έκανα, τι είπα εγώ, αφού ξέρω τι είπα, για πες. Εσύ ποιο είναι το θέμα σου?
4: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω δύο-τρία πραγματάκια.
0: Ακούμε, λέει, πες ρε.
4: Το πρώτο είναι ότι τι θα γίνει με αυτή την ομάδα τον Άρη, ρε φίλε. Πόσο καιρό ο κόσμος δηλαδή θα κανακτεί, θα του βγαίνει η ψυχή για να πάρει
0: το παραλίγο 3-3, ψέματα.
4: Ναι, τι είναι αυτό, για να κερδίσει 3-0 και να σε κάνει άλλο 3-2 και να ακόμα χάσει το τέλος, αν θα πάρει την νίκη ή όχι.
0: Είναι θεματάκι όμως.
4: Το δεύτερο, πώς είδε την ομάδα στο μπάσκετ,
0: ο Άρης έπαιξε ωραία, γιατί είναι και η ΑΕΚ, τον βοήθησε και η ΑΕΚ που είναι χάλια φέτος.
4: Η ΑΕΚ είχε απουσίες.
0: Άλλη ομάδα έχει η ΑΕΚ, αφού όλοι τις καλοί παίκτες έχουν φύγει. Το είπε και ο πρόεδρός της, ότι εμείς φέτος δεν θα είμαστε η τρίτη.
4: Ποιος είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ στο μπάσκετ?
0: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε τον Αγγελόπουλος, νομίζω. Όχι Αγγελόπουλος, κάπως έτσι.
4: Το ποδόσφαιρο.
0: Όχι το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ λες.
4: Για το μπάσκετ λέω, δεν είναι ο ίδιος που έχουμε στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι. Δεν είναι καμία σχέση.
4: Και κάτι άλλο ήθελα να σε πω.
0: Αγγελόπουλος λέγεται και αυτός, αλλά δεν είναι του Ολυμπιακού, είναι άλλος. Νομίζω είναι Μάκης. Πρέπει να είναι Μάκης Αγγελόπουλος.
4: Κατάλαβα. Πιστεύεις ότι σε σχέση με τους δύο πρόεδρους μετόχους, τέλος πάντων, στο μπάσκετ, όσον αφορά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ποια είναι η άποψή σου, ποιος έχει πιο μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ο Μιστακίδης για ο Σιάο?
0: Καταρχήν δεν θεωρώ ότι είναι ο Σιάο, θεωρώ ότι είναι ο Αντετοκούμπο, για να μιλάμε τώρα στη γλώσσα μας, έτσι. Αν σε συνδυασμό με το Σιάο τώρα, γιατί ακόμα δεν μπορεί να κάνει κασιά. Αλλά άσχετο από αυτό, δεν παίζουν ρόλο τα λεφτά τόσο πολύ. Και ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλο μπάτσετ, πάντοτε ξοδεύει τα περισσότερα και δεν παίρνει κάτι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τον κάνει γιογιό τα τελευταία χρόνια. Δεν παίζει, γιατί δεν έχουν επιφάνεια οι Αγγελόπουλοι. Τεράστια.
4: Ναι, εντάξει.
0: Δεν παίζουν πάντοτε αμυγός το χρηματικό. Το τι έξυπνες κινήσεις θα κάνεις. Βλέπεις δηλαδή ότι.
4: Όσον αφορά το θέμα του μπάσκετ, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλού ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, άκουσα προχθές ότι ο Μιστακίδης θα πάρει την έκταση που ήταν το Magic Park στο Κόσμος για να κάνει και το καινούργιο γήπεδο του μπάσκετ, του ΠΑΟΚ.
0: Αληθεύει σαν φημολογία. Σαν πραγματικότητα δεν αληθεύει. Πάμε παρακάτω.
4: Δεν είναι σίγουρο δηλαδή.
0: Θεωρώ πως όχι. Γιατί αυτό που ρώτησα και έμαθα είναι ότι δεν υφίσταται θέμα. Εκτός τώρα. Τύπης.
4: Γιατί εκεί πάνω, επί του θέματος αυτού ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ο Σιάο δεν μπορεί να δώσει κάποια λεφτά και αντί ο Άρης να νοικιάζει το Αλεξάνδριο να κάνει ένα μικρό, έστω και μικρό ρε παιδί μου.
0: Βεβαίως. Πώς δεν μπορεί.
4: Άρα,
0: ποιος τον σταματάει.
4: Δεν ξέρω ρε φίλε.
0: Θα σου πω τώρα ποιος τον σταματάει. Όλοι αυτοί οι λεφτάδες, πρόσεξε να δεις, λεφτά με λεφτά έχει διαφορά. Δηλαδή ο λεφτάς, οι λεφτάδες, οι Αγγελόπουλοι, πήραν επόμου το Ειρήνης και Φιλίας γιατί υπήρχε. Ο Γιαννακόπουλος πιο μάγκας πήρε το ΑΚΑ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, εκτός από το Αλεξάνδριο, δεν έχεις άλλο γήπεδο μεγάλο. Εκτός το Παλατάκι, έτσι. Λοιπόν, δεν έχεις άλλο για να το καρποθείς και να πεις, θα έχω ένα γήπεδο 15-20 χιλιάδων θέσεων, το επινοικιάζω από το κράτος. Κατάλαβες.
4: Δεν θέλω έτοιμο γήπεδο. Μια έκταση να μου δώσουν και εμένα για να χτίσω ένα γήπεδο.
0: Εγώ αν έχω λεφτά και θυμίζομαι ότι είμαι billionaire και να είχαμε να λέγαμε, πάω αγοράζω. Ό,τι κάνει δηλαδή ο Μιστακίδης δεν μιλάει. Ο Μιστακίδης αγοράζει. Πάω, αγοράζω και χτίζω. Ούτε ανακοινώνω, ούτε θα, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η διαφορά ενός billionaire από έναν που κάνει τον billionaire, να σου το πω έτσι.
4: Ναι. Καλά, δεν αγόρασε ακόμα και τίποτα.
0: Αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Αλλά ακούστηκε την περασμένη εβδομάδα αυτό πάρα πολύ έντονα. Και τώρα εν όψη των εγγενείων που θα γίνουν στο προπονητικό του ΠΑΟΚ το καινούριο. Το καινούριο μάλλον. Το προπονητικό γιατί δεν υπήρχε παλιό. Ακούστηκε η φημολογία ότι στο διπλανό χώρο θα πάρει όλη τη διπλανή την έκταση.
4: Και όσον αφορά αυτό το θέμα και να κλείσουμε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Πρέπει να πάρεις και την άδεια από τον Δήμο, από την
0: Ο Δήμος Πηλέας λες να μην θέλει να έχει ένα γήπεδο 15-20 χιλιάδων θέσεων εκεί και να κονομάει. Πώς το βλέπεις.
4: Για ποιο λες τώρα, για τον Άρη.
0: Και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Γιατί εκεί αν πάρουν εκεί προς το αεροδρόμιο, έχει να κάνει με Δήμο Πηλέας.
1: Βασικά, άλλη μιλάτε για το Μάτι Μπάρκ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι το τέλειο μέρος γιατί έχει πάρκινγκ και έχει.
0: Δεν είναι το τέλειο μέρος. Σταμάτα εσύ. Μην μιλάς. Μην πετάγεις. Το τέλειο μέρος θα το μάθεις μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, κλείσε. Σε ευχαριστώ πολύ. Κομψότατο, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε.
5: Η ώρα είναι 11:30. Από το φυσικό κατάστημα μέχρι το e-shop, τα ηλεκτρικά δηλερή έχουν μεγαλώσει μαζί με τις ανάγκες του σπιτιού σου. Από το 1980 στη Θεσσαλονίκη και online από το 2010.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
7: Για παιδικό θέατρο σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Οι καλύτερες παιδικές παραστάσεις χτυπούν στην καρδιά του ευόσμου στον τεχνόκοσμο. Χωνάκι παγωτό και τα τρία γουρουνάκια και ο γκαφατζής λύκος. Μια γλυκιά περιπέτεια γεμάτη κόντρες και έρωτα υφαίνεται όταν ο Φραντσέσκο φέρνει το πρώτο χωνάκι παγωτό στο Παρίσι. Και σε μια άλλη ιστορία, τρία γουρουνάκια και ένας αδέξιος λύκος μπλέκουν σε ανεπανάληπτες γκάφες. Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου στον τεχνόκοσμο. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 9 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 23 10 90 90 90, είναι στη διακριτική σε ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
9: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ.
9: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι.
9: Αυτός ο κύριος, ο πιο προηγούμενος, όποτε βγαίνει, μας χαλάει την την εκπομπή και το κέφι μας. Πώς το λένε, ρε παιδί μου.
0: Γιατί ρε, κύριε Βαγγέλη.
9: Τώρα λέει για τον Καστατέλα, είπε που είναι...
0: Τι σε είπε δηλαδή, τι είπε ότι...
9: Στεναχωρέθηκα, ρε παιδί μου.
0: Εάν στεναχωρέθηκε, τι να σε κάνω. Είπε την άποψή του. Εσύ δεν λες όμως την άποψή σου.
9: Την άποψη, αλλά βλέπουμε και εμείς μάτια έχουμε.
0: Βλέπεις και τι. Τι σε είπε ο άνθρωπος, ότι...
9: Δεν τα άκουσα τι είπε.
0: Άκουσα εγώ. Πού διαφωνείς εσύ, αυτό λέω.
9: Τους είπε και τον νέα και τον άλλον και τον πιο άλλον.
0: Ναι, αλλά δεν λες πού διαφωνείς, αυτό λέμε. Άλλο δεν σ' αρέσει αυτό που ακούς και άλλο πού διαφωνείς, αυτό λέω.
9: Διαφωνώ γιατί τα παίρνει, το παίρνει προσωπικά και λέει ο τάδε παίκτης δεν κάνει.
0: Είναι η άποψή του. Τι να το κάνω, το χτυπήσω.
9: Είναι η άποψη. Διαφωνώ γιατί τα παίρνει, το παίρνει προσωπικά και λέει ο τάδε παίκτης δεν κάνει.
0: Είναι η άποψή του. Τι να το κάνω, το χτυπήσω.
9: Είναι η άποψη.

0: το ποδόσφαιρο.
1: Σήμερα είναι αυτό?
0: Ναι.
2: Ποια ομάδα είναι?
0: 17 και 45 λέει.
1: Έχεις παρατέρω
0: τι? Over με την Ούπες.
1: Βούπερταλ. Ποια?
2: Over του είπες.
1: Λοιπόν, 17 και 45 είπες, κύριε Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 17 και 45 είναι Honvent Uipest.
0: Ακριβώς.
1: Τι έπαιξες αυτή?
0: Τι?
1: Το πιάσες.
0: Τότε δώσω μου και αυτό να ηρεμήσω. Και 8.25, αυτό ήταν 7 η ώρα, Ζαλγίρης με Σπάρτα Κτριλάβα.
1: Πώς, μπάσκετ?
0: Όχι, ποδόσφαιρο.
1: Ζαλγκύρης εκεί ποδόσφαιρο, δεν το ήξερα.
0: Ζελιζάρ δεν μπορώ να
1: πω. Α, σαν Ζελουάς μήπως λες?
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. 7 η ώρα.
0: Ναι.
1: Βέλγιο.
0: Ορίστε.
1: Στο Βέλγιο.
0: Σλοβακία.
1: Σλοβακία, καμία σχέση, δεν είσαι σαν Ζελουάς. Σπάρτα Παρτουμπίτσε. Όχι.
0: Όχι, δε.
1: Σλάβεν Μπελούπο δεν είναι. 7 η ώρα είπες?
0: Ναι, ακριβώς 7.
1: Γιατί βλέπετε παιχνίδι.
0: 8.25.
1: 8.25. Είναι η Ποντμπρεζόβα Σπάρτα Κτρνάβα.
0: Ακριβώς.
1: Τι το έπαιξες?
0: Χι.
1: Διπλό.
0: Ωραία, και ένα τελευταίο.
1: Τι ωραία, αφού είπες ότι.
0: το προηγούμενο το πιάσα για αυτό.
1: Α, για αυτό το επόμενο είπα, γι' αυτό.
0: τελευταίο λέω, αυτό τώρα πρέπει να τελειώνει.
1: Ναι.
0: 10 η ώρα. 904, Λεβάντα Σεβίλη.
1: 904?
0: Ναι.
1: Λεβάντα. Λεβάντα Σεβίγια. 904. Είσαι σίγουρος ότι είναι το 904?
2: Τι χώρα είναι, ούτε εγώ τις ξέρω αυτές, φαντάζομαι.
1: Λεβάντα Σεβίλη είναι Ισπανία, ρε φίλε.
0: Ισπανία, Ισπανία.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, βρε.
1: 924.
0: Α, όχι, εδώ έπεσα φάουλ γιατί λέει 12-13.
1: Α, είμαστε αρέσει καλά.
0: Άρα είναι αύριο. Μπέλατε, έγινε.
1: Εντάξει, το Βαγγέλη μου. Να σε καλά, να σε καλά, κύριε Βαγγέλη μου, για χαρά, για χαρά. Λέγεται το Μάρι. Α, να σε πω ποια είναι η ιδανική έκταση.
2: Ναι.
1: Είδες, δηλαδή τώρα ο καθένας, έτσι, εσύ, εγώ, οποιοδήποτε, επειδή έχει ας πούμε στο μυαλό του κάτι και το εκφράζει, δηλαδή εδώ είναι που λέμε ότι το μυαλό μας δεν δουλεύει μερικές φορές και λέμε κάτι για να ικανοποιήσουμε ας πούμε το εγώ ή και το οτιδήποτε άλλο ας πούμε φανταζόμαστε εμείς ότι είναι το ιδανικό. Λες για το Magic Park. Για να πας στο εμπορικό, φίλε, βγάζεις την μπέμπελη.
2: Ναι.
1: Είτε πας από κάτω, είτε πας από πάνω.
2: Θέλει,
1: και εσύ μου λες, θα κάνεις εκεί τέτοιο γήπεδο. Ωραία. Το ιδανικότερο γήπεδο που μπορεί να γίνει εκεί είναι το IKEA, φίλε. Να πάρει το IKEA ολόκληρο, να κτίσει μια γηπεδάρα και να εκμεταλλευτείς και όλο το προάβλιο του IKEA, φίλε, για πάρκινγκ. Γιατί χρειάζεται πάρκινγκ. Ολυμπιακός, διάβαζα τις περγαμηνές που έχει, φίλε, για το 50.000 θέσεις που θέλει να κάνει και γράφει ότι θα υπάρχουν 1.800 θέσεις. Για όσους ξέρετε πως είναι το Καραϊσκάκι, εγώ απορούσα επειδή, εντάξει, φάγαμε ψωμί και αλάτι εκεί πέρα που λέει ο λόγος, αλλά 1.800 θέσεις και εδώ δεν κάνεις προγραμματισμό ούτε και 100 θέσεις δεν έχεις πάρκινγκ. Άρα πρέπει να γίνεις σε ένα χώρο στον οποίο μπορείς να εκμεταλλευτείς. Δεν είναι υπόγεια πάρκινγκ. Πού θα φύγουν τα αυτοκίνητα? Άρα θα φύγουν από το κάτω, από το Φίνικα. Έτσι, από τον δρόμο του αεροδρομίου. Εκεί υπάρχει προσβασιμότητα. Εμείς όμως έχουμε δύο λωρίδες αμυγός. Εκεί. Έτσι, πώς θα φύγει και πώς θα μπει. Σκέψου ότι έρχονται και αυτοί από το αεροδρόμιο. Δεν είναι αμυγός από πάνω από την επάνω πλευρά από τη Γεωργική Σχολή. Δηλαδή θέλει να καταστρώσει ένα σχέδιο ώστε να μπορεί να έρχεται και εύκολα ο κόσμος, πόσο μάλλον να φεύγει, γιατί φεύγεις με περισσότερο κόσμο παρά έρχονται περισσότερος κόσμος. Δηλαδή έρχεται σταδιακά ο κόσμος σε ένα γήπεδο, αλλά φεύγουν όλοι σούμπιτο. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτόν που θέλει να φτιάξει ένα γήπεδο. Ο Σιάο Μίνκ, πώς το λένε αυτό, τον Αργιανό, καταρχήν πρέπει να έχει λεφτά για να κάνεις ένα γήπεδο στην Ελλάδα. Θέλεις πολλά λεφτά, φίλε. Δεν επεξεγέλασε τώρα. Εκτός άμα έχει τίποτα λεφτά στη Μονόπολη. Τον άλλον τον ξέρουμε. Αυτός λέει είναι ένα επενδυτικό.

0: Ελληνικό φαντ. Αυτό. Γεια σας. Εκτός αν δεν έλαβα εγώ κάτι, κάποια είδηση, ας πούμε, το τι έχει, το τι δεν έχει. Λοιπόν, αυτά είναι νομίζω νομοτελειακά, έτσι. Δεν είναι κάτι έτσι. Το έβαλα στο Magic Park. Από πού θα έρθει το κόσμο, εσύ, από την τέτοια, από τη Μουδανίων. Ξέρεις, αν πάμε τώρα, πες ότι ξεκινάει το match 10 η ώρα, παίζει Ευρωλίγκα. Και εμείς τι ώρα θα ξεκινήσουμε, Νίκο, να πάμε, 8,
1: για
0: 7.
1: Θέλει μετρό.
0: Τι θέλει?
1: Θέλει μετρό.
0: Καλά, πάρε ένα ελικόπτερο τώρα για να προσγειώνεσαι.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, καμία υποδομή, φίλε.
1: Τίποτα.
0: Απολύτως, absolutely fucking nothing. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει πουθενά. Και στο Αλεξάνδριο πάλι καλά που υπάρχει το μετρό εκεί. Αλλιώς πάλι αγανάκτηση θα ήταν στο Αλεξάνδριο. Δηλαδή όταν πηγαίνει 5.000 κόσμο σε κάθε μάτς, δεν πηγαίνουν όλοι με τα αυτοκίνητά τους εκεί πέρα. Κανένας δεν πάει με τα μάξι. Ναι. Ή λεωφορείο ή μετρό.
1: Το μετρό έδωσε μια λύση.
0: Εκεί είναι λύση. Εκεί πέρα τι μετρό να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ιδιόκτητο. Δεν γίνεται έτσι. Είμαστε πάρα πολύ στεγνά και μαζεμένοι ανατολικά, φίλε. Ενώ έχει τεράστιες εκτάσεις. Ακόμα και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το καινούργιο, που θέλω να το κάνουμε στην Τούμπα, έτσι που εγώ λέω ότι θα έπρεπε να γίνει έξω, υπάρχουν εκτάσεις. Αλλά και οι εκτάσεις που οι οποίες υπάρχουν εκεί θα πρέπει να δομηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολα εισρωή του κόσμου και στην προσέλευση και στην αποχώρηση. Στην Ελλάδα όμως δεν σκεφτόμαστε έτσι.
1: Πασχάλη, για την Τούμπα μιλάς για το συγκεκριμένο χώρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, την έκταση εννοώ. Ή θα πάρουν και άλλη έκταση δίπλα, ρε παιδί μου?
0: Όχι, δεν μπορούν να πάρουν.
1: Δεν μπορούν να πάρουν, ναι. Είχε απέναντι από το σχολείο και από εκεί δεν μπορούν να κάνουν προέκταση.
0: Το γήπεδο δεν μπορεί να γίνει έτσι.
1: Αυτό,
0: μια συγκεκριμένη δόμηση.
1: Δηλαδή πιστεύεις σε αυτό το...
0: Άλλο λάθος αυτό τώρα. Ο κόσμος πώς θα πηγαίνει εκεί?
1: Έτσι, πού θα παρκένει?
0: Πουθενά.
1: Στα μπαλκόνια.
0: Βρούν ότι στα μπαλκόνια θα παρκένει, πουθενά δεν παρκένει. Όπως παρκένει σήμερα. Που θα αλλάξουν και τα πράγματα τώρα με τον περιφερειακό που θα γίνει. Και το flyover. Το flyover βέβαια δεν μας αγγίζει εμάς, αλλά λέμε τον περιφερειακό. Όπου και δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν τώρα που μπάρκερνες, όπου γουστάρεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι τα έργα στην Ελλάδα. Τα έργα. Πόσα θα πάρει το υπόγειο, βρε? Πόσα, βρε, θα πάρει το υπόγειο?
1: Πόσα να πάρει.
0: Πόσα θέλεις εσύ να πάρει?
1: Ναι, αυτό.
0: Τι λέμε τώρα, βρε. Και καταρχήν για να πάρει και υπόγεια πρέπει να επενδύσεις. Κοιτάξτε, πόσοι ορόφου θα είναι, ένας, δύο.
1: Πρέπει όταν πηγαίνεις σε ένα γήπεδο, όπως αυτά που λες δηλαδή, αυτά δεν πρέπει να λείπουν τα πράγματα. Να πηγαίνεις, εγώ που έχω πάει στις Μπάγεν, δηλαδή περπατάς καταρχήν για να πεις στο Ολυμπιακό χωριό, περπατάς κανένα 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Και εδώ μιλάμε τώρα στην Τούμπα, σε αυτή την έκταση θα γίνει γήπεδο και πάρκινγκ. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν γίνονται. Είμαστε πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω. Τα έργα πνοής σε μία, πώς το λένε, σε μία χώρα σαν την Ελλάδα δεν υπάρχουν. Δεν έχει στηθεί ούτε ένα έργο το οποίο να είναι αξιόπιστο και μακρόπνοο. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη μεγαλώνει. Πιστεύω ότι σε 15-20 χρόνια θα έχει πάνω από 2 εκατομμύρια κόσμο. Έτσι, αυτές είναι οι προβλέψεις που υπάρχουν και αυτές είναι οι μεθοδεύσεις.
1: Από πού προκύπτει αυτό, με τι εθνικότητα?
0: Δεν είναι της ώρας τώρα. Το τι, τη εθνικότητα, της επηρεάζει η εθνικότητα. Θα σου λέω, θα έχει 2 εκατομμύρια κόσμο.
1: Φυσικά έτσι. Με πειράζει η εθνικότητα και δεν θα είναι Έλληνες.
0: Δεν πειράζει. Γιατί στεναχωριέται κανένας που δεν θα είναι Έλληνες? Εδώ.
1: Είσαι σε πολύ χαίρονται.
0: Α, μπράβο. Θα τη φάνε μετά αυτό. Λοιπόν, όποιο έργο γίνεται, Νίκο, αγαπητοί ακροατές, είναι με ορίζοντα το αύριο. Δεν είναι με ορίζοντα μετά από 10-15 χρόνια. Δηλαδή, η Μουδανίων θα φαντάζει, φίλε, ανεπαρκής.
1: Ναι.
0: Για τη Χαλκιδική. Όπως και η Χαλκιδική θα έχει πρόβλημα. Όπως και ο flyover, ο οποίος, ναι, παντού έχει καταργηθεί το σύστημα του flyover, αλλά εμείς εδώ επιμένουμε σε πράγματα τα οποία δεν εξυπηρετούν το γενικό πληθυσμό. Όταν κάνεις ένα έργο, πρέπει να εξυπηρετείς τουλάχιστον το 80% της μάζας. Δεν υπάρχει εδώ προοπτική για αυτά τα πράγματα, φίλε.
1: Έπρεπε συγχρόνως να δώσουν ακόμα μια-δυο γραμμές στη Μουδανίων. Όταν το φτάνει το flyover στη Μουδανίων, εκεί θα σταματά τα πάντα.
0: Φίλε, για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να υπάρχουν αποζημιώσεις.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά. Ειδικά εκεί μιλάμε τώρα για αυτό το Δήμο. Ξέρεις που έχουν πάει τα λεφτά, έτσι?
0: Εντάξει, τι, δεν ξέρουμε τώρα. Δεν κάνει μια-μια στα κεραμίδια.
1: Ακριβώς.
0: Δυστυχώς.
1: Ο Οπότε και εκείνο, αυτό είναι μια πατάτα είναι τώρα το flyover, αλλά θα το διαπιστώσουμε όταν γίνει.
0: Άστα να γίνει πρώτα. Άστα να γίνει πρώτα να καταλάβουν αυτοί, κύριοι κύριοι.
1: Γιατί όλοι νομίζουν ότι θα σωθούν όλα τα προβλήματα για να πηγαίνουν Χαλκιδική. Μετά θα κάνουν 9 ώρες για να πάνε και να έρθουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Εδώ κόψαμε τη Χαλκιδική. Εγώ βασικά την έκοψα για αυτόν τον λόγο.
0: Μπορεί.
1: Δεν μπορεί να αντέχω, ρε Πασκάλη, να γεννάω 5 ώρες, να κάνω 5 ώρες να γυρίσω. Δεν γίνεται.
0: Δυστυχώς.
1: Πώς αντέχουνε, αντέχουνε. Και με τέτοιες τιμές τα κάψιμα, παρόλα αυτά γινόταν και φέτος πάλι αυτό.
0: Δυστυχώς. Η κατάσταση.
1: Πρώτη Δευτέρα, όχι. Είναι αυτό διασκέδαση, είναι ψυχαγωγία, είναι ξεκούραση, είναι Σαββατοκύριακο να ξεκουραστεί, όχι. Ταλαιπωρία. Όσο. Α, γιατί θυμήθηκα τώρα το φίλο του Άρη που είπε κερδίσαμε 3-2, γιατί κερδίσαμε 3-2. Φίλε Μαριανέ, κέρδισε 3-2, πήρε 3 βαθμούς. Τι να πει ο Γιουβέντος που ήρθε 1-1 με την Κάλιαρη. Εσύ κέρδισε σήμερα τουλάχιστον. Η Κάλιαρη είναι τέταρτη στην Ιταλία, πιο πάνω του Γιουβέντος. Τι βλέπουμε στην Ευρώπη, καλά. Σε μερικά πράγματα, πώς είπε το όνομά του, Κάρα. Πώς είπε από σήμερα θα ονομάζεται ο φίλος ο Ανώνυμος. Παρνακάκες.
0: Α, δεν το έπιασα.
1: Κάρα.
0: Δεν ασχολούμαι με αυτό.
1: Δεν θυμάμαι. Αλλά έξω στην Ευρώπη βλέπουμε ομάδες μικρές, τρίτες, τέταρτες. Βλέπουμε διάφορα πράγματα. Εδώ δηλαδή πρέπει πάντα να είναι η ίδια. Εντάξει. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Το ίδιο πράγμα. 100 χρόνια η ίδια ιστορία. Πάντως αυτό σήμερα εκεί την εσυλής και τις έβγαζε αυτός εσύ και εμένα. Δεν ξέρω. Γιατί έχουν σημασία και οι κίτρινες κάρτες, έτσι. Έχουν τη σημασία τους εισαγωγικά. Δεν μπορεί να καθαρίσει μια ομάδα. Δηλαδή και τώρα μια επόμενη δύο αγωνιστικέ π.χ. Παναγιώτα μα φάει άλλε 5-6 κίτρινε κάρτε, μετά παίζει με την ΑΕΚ. Τώρα το πάω μακριά, έτσι.
0: Τώρα το πα αλλού δηλαδή.
1: Το πάω αλλού, αλλά τόσε κίτρινε κάρτε ενώ ξεκινάει το ένα ήρεμο μάτι ξαφνικά δεν βγάζει κόκκινε, δεν βγάζει κίτρινε στην αρχή, ξαφνικά το βγάζει και βγάζει 7 και 4, 12 και η κόκκινη 14. 14 κάρτε έχει το μάτι.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι οι διαιτητές που έρχονται
1: είναι,
0: από έξω.
1: Οι καλοί είναι αυτοί που έρχονται απ' έξω. Ναι.
0: Τι είναι, καλοί.
1: Ναι.
0: Στα καλάθια δεν χωράνε.
1: Τέλειοι είναι. Ναι.
0: Στα καλάθια δεν χωράνε. Απλά ο κόσμος δεν ξέρω τι πιστεύει δηλαδή. Όταν δεν ικανοποιείται το εγώ του, πιστεύει ότι απονέμεται δικαιοσύνη. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Ό,τι το συμφέρει, Πασκάλη.
0: Τι να σου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά.
1: Το βλέπει όπως θέλει αυτός.
0: Εντάξει ρε φίλε, τι να πω.
1: Και πραγματικά θα κάτσω μετά 12 που ξεκινάνε αυτοί αργά. Θέλω να δω τι θα πούνε για αυτή τη φάση με τον Τετέι. Καλά ξέρω τι θα πούνε. Απλώς θέλω να τα ακούσω. Να το σπάθα.
0: Και αυτό που λες είναι αλήθεια.
1: Εντάξει.
0: Το που λες είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε τώρα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε δει, θυμάσαι το Μένιστερ Γκλάρου που λες.
0: Ναι.
1: Πόσα λεφτά τον έχει πάει στον Γιάννης, στην οικογένειά του, έτσι και τα εικόνια.
0: Έχει τώρα αυτό τώρα, όχι, να σου πω κάτι, αυτά τα προσωπικά τώρα βλέπεις λοιπόν που κάνεις, όχι, δηλαδή είσαι κίτρινος αυτή τη στιγμή.
1: Πώς αλλάζουνε, πάει σε μια άλλη εκπομπή και κατευθείαν αλλάζει, γίνεται άλλος άνθρωπος.
0: Λες για το Μένιο Σακελαρόπουλο τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι ο Μένιος Σακελαρόπουλος δεν ξέραμε ότι είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, σωστά. Ο οποίος πρωτοστάτησε σε πολλά πράγματα ακόμα και μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ό,τι ήθελε,
0: να μου πεις ότι αλλάζουν τα συμφέροντα.
1: Προπονητές δεν δείχνουν.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, του το επέτρεπαν. Φταίει ο Σακελαρόπουλος, ναι. Τι λέει.
1: Όχι, θέλω να σου πω αυτά που λέει τώρα στο κανάλι του Ολυμπιακού.
0: Τι θα πει. Τι θες να πει. Μιλάει σαν Παναθηναϊκός όμως, γιατί δεν ξέρουν ότι είναι Παναθηναϊκός ο Μένιος. Δεν το ξέρουν ότι είναι Παναθηναϊκός. Γιατί τον πήρανε, νομίζεις. Απάντησε μου τώρα, εσύ είσαι αρχισυντάκτης, ποιο θα παίρνεις.
1: Να σου πω εγώ, για να δείξω ότι είναι δυνατή. Μέχρι και αυτό να τον πήραν εκεί και μιλάει πέρα του Ολυμπιακού. Για αυτό τον πήραν.
0: Εγώ άλλο σε ρώτησα, αλλά βλέπω ότι δεν απαντάς. Ποιον θα έπαιρνες αν δεν έπαιρνες τον Σακελαρόπουλο.
1: Εννοείς ας πούμε να έχει κάποιον από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Να είναι έγκριτος όπως είναι ο Σακελαρόπουλο.
1: Αυτός είναι ο πιο έγκριτος.
0: Ποιος.
1: Αυτός είναι. Πιο γνωστός, έτσι.
0: Τότε. Άρα πού πάνε, δεν πάνε σε μια συμβατική λύση. Πάνε σε λύση στην οποία θα τον ακούσει ο Παναθηναϊκός, φίλε. Γιατί και στον ΠΑΟΚ έτσι γίνεται και στον Άρη επιλέγουν κάποιους συγκεκριμένους για ευνόητους λόγους. Δεν είναι δηλαδή. Πώς το λένε. Δεν τον πήραν γιατί δεν είχαν τι να κάνουν άλλοι. Για πες μου εσύ, ποιος μπορεί να διαχειριστεί τον Σακελαρόπουλο, ακόμα και σε δημόσιο πάνελ. Δύσκολο είναι, φίλε. Ενώ ο Σακελαρόπουλος έχει και την εμπειρία και αν δεν είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος. Γιατί ο άλλος ο αντιτουριστικός, πώς το λένε, ο Χελάκης.
1: Αλλά και εδώ
0: θα. Βλέπεις λοιπόν τώρα, ο οποίος είναι ο παδός του Ολυμπιακού και αυτός, γιατί το αφήγημά του πρέπει να είναι αυτό. Στα ραδιόφωνα δεν είναι έτσι. Στα site δεν είναι έτσι. Παντού δεν είναι έτσι. Γιατί, ναι, γιατί εκπλησόμεθα, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο με αυτά.
1: Εσύ ξέρεις πολύ καλά όμως τι σημαίνει δημοσιογράφος, έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Το κάνω σωστά. Όχι.
0: Κανένα επάγγελμα σήμερα, κανένα επάγγελμα δεν δουλεύει στο 100%, Νίκο.
1: Να πεις ποιο, έτσι ακριβώς, ποιος δουλεύει, μπράβο. Ποιος κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Δημοσιογραφία κανένα. Τώρα είναι να ανοίξεις κεφάλαιο, είναι όπως είναι η ιατρική, όπως είναι η διδασκαλική, όλα αυτά έγκυται σε αυτό το πράγμα. Ότι καθένας από εμάς κρίνει με το δικό του συμφέρον. Δεν μπορείς να του πιστώσεις κάτι διαφορετικό. Γιατί πιστεύει αυτό το πράγμα. Ναι, δεν είναι το θέμα όμως το τι πιστεύει ο καθένας μας. Το ποια είναι, πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Πρέπει να βγάλουμε μια πραγματικότητα από το τι πιστεύω. Άλλο το τι πιστεύω, άλλο το τι υπάρχει. Γι' αυτό και λέω καμιά φορά. Όλοι βλέπουμε, ο σκοπός είναι τι κοιτάμε όμως.
1: Έτσι πώς το λες, και το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί και στο Open γίνονται αυτά.
0: Παντού βρε, δεν έχει τώρα.
1: Το θέμα ποιο είναι όμως. Έχουμε την ελευθερία μας να αλλάξουμε κανάλι και να μην ξαναδούμε ποτέ. Έτσι, ναι. Και να μην σκάμε το τι λέει αυτός και τι λέει εκείνος. Γιατί υπάρχουν επιλογές. Και άκερε κάτι να πω, κάτι άλλο, γιατί μου το είπαν ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτό το κρατικό κανάλι το οποίο το πληρώνουμε, το πληρώνει όλος ο κόσμος. Τι, ξέρεις τι ώρα ξεκινάνε αθλητικά?
0: Όχι.
1: 11, 12, 12 η ώρα.
0: Το βράδυ.
1: Ναι, ρε εσείς εκεί στο ελληνικό το κράτος. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν εσύ 12 η ώρα για να δουν αθλητικά. Ρε, σοβαρευτείτε λίγο, ρε, επιτέλους.
0: Τα ιδιωτικά κανάλια τι ώρα ξεκινάνε?
1: Τα ιδιωτικά είναι άλλο.
0: Ρώτησα τι ώρα ξεκινάνε.
1: Και αυτές 11, 11, 12 εκείνη την ώρα.
0: Ωραία.
1: Αλλά αυτό το κανάλι.
0: Γιατί κοιμούνται οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι από τις 9 με τις κότες.
1: Ρε εσύ Πασχάλη, μιλάμε τώρα για ένα κανάλι το οποίο το πληρώνουμε όλοι.
0: Και δεν το διαχειριζόμαστε όλοι, άλλοι το διαχειρίζονται.
1: 11 η ώρα άρχισε τώρα το
0: πρόγραμμα. 11 η ώρα, αν το πρόγραμμα είναι για 11, 11.
1: 11 η ώρα άρχισε. Να μου πεις, είχε το μάτς 9 με 11. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Ξεκινήσει αθλητικά 9, 10.
0: Κανονικά τι ώρα ξεκινάει, ρε Νίκο?
1: Για μένα πρέπει να ξεκινάνε τα αθλητικά.
0: Άλλο δεν με νοιάζει σένα και σένα. Τι ώρα ξεκινάει κανονικά, λέω?
1: 11.
0: Και χωρίς το σημερινό μάτς.
1: Αθλητική Κυριακή κανονικά 11, ναι.
0: Εντάξει. Μια νορμάλ ώρα. Για να πας για ύπνο. ναι τώρα, τι θα καθόμαστε. Θα ζέψουμε τώρα. Αυτά. Δηλαδή, για το Θεό, ας πούμε, δεν. Από όπου και να πιαστείς. Δεν θα βγάλεις έλφη.
1: Δεν θα βγάλεις
0: έλφη. Και ξέρεις τι, οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν αυτά που ακούν. Ακόμα και ο τέτοιος, πώς το λέμε, ο ανώνυμος. Λοιπόν, μπορεί ο τόνος της φωνής του, το απορριπτικό κτλ. Κτλ. Να ακούγεται παρεξηγητέο, ας πούμε, κτλ. Και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βάλει ο καθένας. Ξέρεις ποιοι αντιδράνε, Νίκο? Αυτοί που δεν βγαίνουν δημόσια να τοποθετηθούν. Βγες, ρε φίλε, έχεις το θάρρος και το θράσος να πεις τη δική σου άποψη. Ξέρεις τι, αν θα βγει κάποιος από αυτούς, ξέρεις τι θα πει? Θα πει τι έλεγε ο άλλος. Δεν θα πούν τη δικιά τους άποψη.
1: Όπως το κάνουν.
0: Απλά ενοχλεί. Μα αυτό δεν σου λέω κάθε φορά.
1: Πολύ.
0: Ωραία. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Δηλαδή οι περισσότεροι κρίνουν αυτά που λέει ο άλλος. Μα όταν θες να βγεις έξω, ρε φίλε, να κάνεις μια συζήτηση για αυτό το πράγμα, ναι, αλλά πες και τη δική σου άποψη.
1: Μα να σου πω κάτι.
0: Και πες, δηλαδή να τον αντικρούσεις κατά κάποιο
1: τρόπο. Έτσι ακριβώς. Ο Γιακούλας, ο φίλος μας, βγαίνει εδώ και χρόνια σε σένα, έτσι.
0: Yeah.
1: Και βγαίνουν κάθε μέρα όλοι και λένε τι, ρε εσείς, αφού αυτά λέει ο Γιακούλας κάθε μέρα. Πες την άποψη.
0: Τι να πει ο άλλος, ρε φίλε.
1: Τη δικιά σου την άποψη.
0: Δεν θα την πει, ρε φίλε. Δεν θα την πει γιατί δεν μπορεί να τη στοιχειοθετήσει.
1: Ο άλλος μιλάει με στοιχεία. Σου λέει, μου κάνουν αυτό, αυτό, αυτό, γι' αυτό που ονομάω. Τέλος. Γι' αυτό τους ψηφίζω. Με βοηθήσαν, δεν με κάνανε. Έτσι δεν είναι? Το λέει ξεκάθαρα. Και εμάς όμως το κάνουν και εμείς θα τους ψηφίζαμε.
0: Γιατί αυτούς όταν τους βοηθάει κάποιος, τι κάνουν? Πάνε και το δαγκώνουν το χέρι που λέμε. ναι, ρε φίλε, τώρα με συγχωρείτε. Δεν θέλω να κορυδευόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Απλά είναι πολύ δύσκολο σε μια δημόσια συζήτηση να υπάρχει μια ηρεμία συζήτησης και να ακούμε διάφορες γνώμες και επιχειρήματα. Γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Αλλά αν μας πούνε κάτι για την ομάδα μας, βρίζουμε.
1: Ναι.
0: Αν κάτι δεν είναι έβυχο στα αυτιά μας, ξέρω εγώ, λιδωρούμε και ούτω καθεξής. Έτσι δεν γίνεται η δουλειά μας.
1: Α, είπες κάτι, γιατί ο χρόνος βλέπω την ώρα τώρα.
0: Ναι, γιατί
1: για το μάτς, είπες για το μάτς, το πέναλτι του Όφη θα το δίνεις στην ΑΕΚ άμα ήταν υπέρ της ΑΕΚ.
0: Δεν είναι πέναλτι καταρχήν. Πώς
1: δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι βέβαια.
1: Εντάξει,
0: αφού ο Κόρδο, για του Κόρδο τη φάση δεν λες. Ο Κόρδο βρίσκει τον. Πύλιος είναι. Ο Πύλιος
1: δεν είναι, ρε παιδί μου, το προσπερνάμε. Εντάξει,
0: ο Πύλιος δεν ήταν το center back. Το back, μάλλον τη ΑΕΚ.
1: Δεν θυμάμαι και
0: λοιπόν. Βρίσκει από πίσω το πόδι του Πύλιου και μετά γίνεται η φάση. Γι' αυτό και δεν το κάνει.
1: Ωραία, προχωράμε. Δύο πραγματάκια γιατί βλέπω την ώρα. Για την εθνική που μίλησε ο Ανώνυμος, γιατί δεν ξέρω το όνομά του. Πιστεύεις ότι ο Μπακασέτας σε αυτή την εθνική θα χωρούσε? Ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Βέβαια χωράει.
1: Συμφωνώ μαζί σου και θα σε ρωτήσω. Πέσαμε 4 μάτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάναμε ένα σούτ έξω στη μεγάλη περιοχή?
0: Όχι βέβαια.
1: Ούτε ένα.
0: Ποιος δεν είναι το θέμα του σούτ μόνο.
1: Δεν
0: ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι κάθε προπονητής θέλει να έχει όλα τα εργαλεία. Και θα τα χρησιμοποιήσει όποτε θεωρήσει αυτός, γιατί αυτός έχει και την ευθύνη. Εμείς εδώ σου είπα πάλι, το εγώ μας να ικανοποιηθεί.
1: Μασκάλι, άμα έχει αγώνες στα πόδια του θα τον έπαιρνε. Έχει την πείρα και το μυαλό το λίγο ο Μπακασέτας.
0: Και ο Μάνταλος χρειάζεται και ο Μπακασέτας και ο Κουρμπέλης, όλοι χρειάζονται.
1: Συγκεκριμένα μάτς, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Γιατί το 2-0 με την Ολλανδία, με τον Μπακασέτα μέσα, δεν πιστεύω να γίνω τα 2-2.
0: Τα κρατούσε, δεν είχε παίξει στο κέντρο.
1: Τα κρατούσε την μπάλα, ναι. Έτσι ακριβώς. Δεν είχαμε κανένα κράτη στην μπάλα. Και ένα τελευταίο πολιτικό που άκουσα, δεν ξέρω αν το άκουσες γιατί γνώμη σου θέλω. Αυτός ο Τζαβάρας τον άκουσα προχτές ο ίδιος να δηλώνει. Ο Τζαβάρας θυμάσαι που ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Α, ο δικηγόρος.
1: Το ρωτάει. Άκου τώρα. Για αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν Σαμαρά. Το λέω απλώς να βρουν το βίντεο. Να το ψάξουν να το βρούνε. Λοιπόν, το ρωτάει. Εάν λέει βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία και ας πούμε χρειάζεται ρε παιδί μου Σαμαρά για να συγκυβερνήσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνετε? Ευθέως λέει, σας ρωτάω. Και τι απαντάει αυτός? Καλά λέει, αφού είμαστε ίδια παράταξη λέει, τι θα κάνουμε? Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε κανονικότατα.
0: Ψιλογαζί. Ο Τζαβάρας είναι λίγο, έχει λίγο αλληγορικές συνέντευξεις, το να ξέρεις.
1: Άλλο από τα πώς τα λέει για αυτό.
0: Καταρχήν έριξε λάδι στη φωτιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν το πιάσεις την ανάγνωση αυτή. Ναι. Και αυτό σου λέω ότι ο Τζαβάρα, επειδή πρέπει να παρακολουθήσει και άλλα πράγματα που έχει πει και τον τρόπο και για τη δικαιοσύνη που μιλάει και τέτοια. Και τους λέει ευθέως αυτός, ευθαρσός. Κορδευόμαστε αφού είναι όλα μιλημένα. Στα λέει ο ίδιος άνθρωπος που δουλεύει μέσα στη δικαιοσύνη.
1: Στην ουσία αυτό δεν γίνει μετά. Απλώς
0: φίλε, δεν είναι τυχαίο η εμφάνιση Τσίπρα. Κράτα το. Γεια!
1: Αυτό θα μου το εξηγήσει άλλη ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Πάνε να ξεκουραστείς γιατί έχεις πρωί.
0: Ναι, ναι, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Αυτό είναι μόνιμο το 9-12.
0: Έτσι λένε.
1: Έτσι.
0: Α, το Κυριακής, ναι.
1: Ναι. Λένε οι.
0: Οι κακές γλώσσες. Άντε, γεια, πες γεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Καλό βράδυ σε όλους. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Λελίδη για την συμμετοχή του. Τέλος πάντων, ας την πούμε συμμετοχή. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Το Τσίρκο Μουντιάλ ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα γεμάτο ακροβατικά, ρυθμούς φλαμέγκο, ζογκλερικά και κομικά νούμερα. Μία παράσταση για μικρούς και μεγάλους. Ισπανικό Τσίρκο Μουντιάλ. Στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία με παραστάσεις έως 1 Νοεμβρίου. Πρόλαβε είσοδο σε προσφορά στο goldmall.gr.